0: Το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Πού έχει μείον 34, γιατί
0: στο Μόντρεαλ. Ο Άκης από το Μόντρεαλ. Άκη μου, εντάξει.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα. Ζητάνε το κάποια μάνα να στενάσει, να το βάλουμε.
0: Κάποια μάνα. Ναι. Θα το τραγουδήσω εγώ, παιδιά.
1: Σαφώς τα τραγούδια του Τζιτσάνι δεν μιλούσα μόνο για έρωτες και για γυναίκες. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν έμεινα ανεπηρέαστος. Το τραγούδι αυτό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, το «Κάποια μάνα να στενάζει», είναι σε μουσική δική του και σε στίχους του Μπάμπι Μπακάλι. Θα το ακούσουμε. Αξίζει όμως να σας πω, μια που το ζητάτε, ότι όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τα άλλα, «Κάνε λιγάκι υπομονή» και «Ρημαγμένο σπίτι» που έβγαλε τότε, η ουρά, λέει, από την οδό Λυκούργου, που ήταν το πρατήριο της Κολούμπια, έφτανε μέχρι την Ομόνια. Κάτι τέτοιο, λέει, ποτέ στα χρονικά της δισκογραφίας δεν είχε ξανασυμβεί. Ήταν ομαδικό παραλήρημα. Από τις 42.000 δίσκους που πουλήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ένα σε καλή κατάσταση, ούτε καν από συλλέκτες που τους ψάξανε. Γιατί ήταν όλοι καταφαγωμένοι από το πολύ που πεζόντουσαν. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα που είναι δικό μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέει για τη Μαριό.
0: Παγιουμτζής, Τσιτσάνης.
1: Πρέπει να γράφτηκε πάλι την περίοδο που ο Τσιτσάνης ήταν στο τάγμα των τηλεγραφητών, δηλαδή 38 με 39. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται το 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική στίχους, Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Για να μαθαίνουν νεότεροι, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες και όλοι οι τραγουδιστές μετέπειτα έχουν πατήσει επάνω στο Στράτο Παγιουμτζή για να μιλάμε ότι ήταν
1: με τεράστια
0: κορυφαία φωνή, φυσιογνωμία τεράστια κτλ.

0: Αξίζει ο κόπος, ακόμα και αν κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που είναι σε πρώτη εκτέλεση δεν ακούγονται τόσο καλά και ο ήχος τους δεν είναι τόσο. Αξίζει ο κόπος όμως να ακούσουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να πάμε σε πρώτες εκτελέσεις. Μόνο που εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πάμε σε άλλους και σε άλλες εκτελέσεις. Τα παιδιά από το Αμβούργο που έχουν τελειώσει στο εστιατόριο και κάθονται και ακούνε. Θα πάμε μακριά, αδέλφια, δεν ξέρω, από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Ο Αλβέρτος, ο Γιάννης, ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε αργά πάντως. Άμα θέλετε να πάτε προς το σπίτι, θα μας ακούσετε εκεί. Γύρω στις 5 θα τελειώσουμε. 4-5 θα δούμε. Όσο πάει. Έτσι λέγεται η εκπομπή, όσο πάει.
1: Τώρα λοιπόν μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι ο Ραμπάς Περνά. Εμείς έτσι το ξέρουμε. Το τραγούδι όμως όταν πρωτογράφηκε ονομάστηκε
0: Σατράπησα,
1: ναι. Η Σατράπησα. Γράφτηκε το 48 και οι πρώτες γραμμοφωνήσεις ήταν το 48 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Σούλα Καλφοπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και μετά στις 6 Δεκάτου του 48 το ξαναγραμμοφωνούν με τον Στέλιο Κερομίτη, τη Σωτηρία Μπέλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Εμείς είπαμε από τον Γρηγόρη Πιθικότσι το 1962 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά.

0: Οι υπόλοιποι Έλληνες που ακούνε από το Αμβούργο θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το εστιατόριο που είναι τα παιδιά και ακούνε για να έρχονται εκεί πέρα. Στείλτε μας όνομα, παιδιά.
1: Πες μου,
0: χρειάζεται.
1: Κάνουμε διαφήμιση. Που έχει μπερδευτεί.
0: Από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης. Είχε καταλάβει τι κουβέντα. Θα γυρίσει το μεσημέρι και πίνει από το μεσημέρι. Έλα, Γιάννη, αντέχεις εσύ. Αντέχεις.
1: Πίνε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω ντου, βρε πονηρή.
0: Θα κάνω ντου.
1: Έτσι. Γράφτηκε το 1952. Η πρώτη γραμμοφώνηση που και αυτή θα ακούσουμε είναι το 1954 με τον Τάκη Μπίνη, τη Μαρή Κανίνου, τη μεγάλη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη, η μουσική είναι βέβαια του Τσιτσάνη, η στίχη είναι του Κώστα Βέρβου.
0: Γεια σου Σπύρο από την Κόρινθο.

0: Χαρίκαν Ύμνου, τεράστια φωνή, τεράστια τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ο Θανάσης έμεινε από τσιγάρα, εντάξει Θανάση μου.
1: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα, λέει αγαπημένο.
0: Για τσιγάρα το Θανάση.
1: Ναι, καλησπέρα, λέει αγαπημένο μου μπάμπη, ο φίλος ο Φώτης από τη Ρόδο. Από το Ρόδος Παλάς. Να σε έχει πάντα, λέει, καλό Θεός, όπως και την κυρία δίπλα σου. Να είστε καλά, κύριε Φώτη. Τώρα όμως θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη φωνή.
0: Μπρέστα από Γαλλία. Γεια σου, Διονύση, γεια σου, Φώτη.
1: Τεράστια συνεργασία, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλη Τσιτσάνη. Γνωριστήκανε την πρωτοχρονιά του 1947. Είχε επιστρέψει Μπέλου στην Αθήνα. Πριν είχε ζητήσει ήδη Μπέλου στον Κίμο τον Καπετανάκη να τη γνωρίσει το Βασίλη τον Τσιτσάνη. Πραγματικά λοιπόν, όπως τη το υποσχέθηκε, μίλησε τον Τσιτσάνη και ένα βράδυ πήγανε ο Καπετανάκης και ο Τσιτσάνη στην ταβέρνα να

0: τη δει ο Τσιτσάνης και να την γνωρίσει και να την ακούσει. Την ακούει και αυτό ήταν, λέει η ίδια. Δίνουν ραντεβού, της φτιάχνει ένα δίσκο με δύο τραγούδια. Όταν πίνει στην ταβέρνα και το παιδί που έχει φίλους ακούει ο στίχος του Καπετανάκη. Ο Τσιτσάνης της έδωσε τους στίχους και της είπε: μόλις τους μάθεις θα ξανασυναντηθούμε. Πραγματικά έτσι και έγινε. Αυτός ο δίσκος, όταν βγήκε, λέει η Σωτηρία Μπέλου, έγινε μεγάλος χαλασμός, μεγάλη επιτυχία. Ήταν στα τέλη του 47. Η Σωτηρία Μπέλου θα πει για το Τσιτσάνη ότι με βοήθησε πολύ. Κάθε τραγούδι, λέει, που κάναμε με τον Βασίλη ήταν και επιτυχία. Γι' αυτό θα λέω πάντα ότι χρωστάω πάρα μα πάρα πολλά στον Βασίλη Τσιτσάνη. Όταν μιλάμε, λέει, για συνθέτες και για δεξιοτέχνες του μπουζουκιού, πρέπει να μιλάμε πρώτα για τον Τσιτσάνη. Δεν λέω, υπήρχαν κι άλλοι που προσέφεραν στο λαϊκό τραγούδι. Ο Τσιτσάνης όμως είναι ο ένας και ο πρώτος. Εγώ δεν παραδέχομαι και δεν καταλαβαίνω, λέει, άλλον πιο μεγάλο από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό σε όλο μας το «Πέφτει σε λάθη», το οποίο γράφτηκε το 48, πρώτη γραμμοφώνηση, 11-11 του 48, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλη Τσιτσάνης, μουσική στίχους. Τσιτσάνης.
1: Το εστιατόριο είναι το Αθηνά στο Αμβούργο. Έχω πάει εκεί σε αυτό το εστιατόριο. Λοιπόν, από τον Άλκη από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά, αδελφέ. Πάμε.

0: Άντε, είσαι έβραξες και τα κομπλιμέν σου από το.
1: Μ' αρέσει που στέλνουν μηνύματα και λένε να παίξουμε τη συνεχιασμένη Κυριακή. Είναι πότε δυνατά, βέβαια. Χάρη από τα Χανιά και όλες που
0: θέλουμε να σας κρατάμε εδώ, χαμολικάκι.
1: Να σας τυρανάμε λίγο, ναι.
0: Λίγο, λίγο.
1: Ναι, αλλά για ακούστε τώρα όμως τι θα ακούσουμε. Σημαστρό σκοπό.
0: Σημαστρό σκοπό. Το έχουμε γνωρίσει εμείς όπως όταν συμβεί στα Πέριξ. Το τραγούδι λεγόταν της Μαστούρας ο σκοπός. Είναι ο Παγιουμτζής και ο Κερομίτης το τραγουδάνε σε πρώτη εκτέλεση.
1: Σε πρώτη εκτέλεση η γραμμοφόνηση έγινε στις 15 Έκτου του 46. Έχει όμως και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κατά τον Τζιτσάνη γράφτηκε το χειμώνα του 42. Ήταν, λέει, αργά το βράδυ, χειμώνα στου 42, και καθόμουν μέχρι την ώρα που απαγορευόταν η κυκλοφορία στο καφενείο Νέων, που ήταν απέναντι από τον Λευκό Πύργο. Ξαφνικά μου ήρθαν στο μυαλό μου εικόνες από τότε που ήμουν παιδάκι, μαθητή στα Τρίκαλα. Το σπίτι μου ήταν κοντά στις στρατώνες. Τα απογεύματα στην έξοδο έβλεπε τους βαρυπινίτες, οι οποίοι περνούσαν από μπροστά του. Κάποια μέρα λοιπόν του λένε του Τσιτσάνη, για έλα μια μέρα κοντά μας να δεις τι έχουμε και τι κάνουμε. Και πραγματικά πήγε. Πήγε κοντά τους και τους είδε που ήταν εκεί μαζεμένοι πίσω από τους στρατώνες. Και τους είδε, λέει, με τους λουλάδες, με τις φωτιές και με τα τέτοια τους. Οι εικόνες αυτές σφινώθηκαν, λέει, στο μυαλό του. Ήταν παιδάκι, μικρότατο αυτό. Αυτές οι εικόνες λοιπόν ήρθαν στο νου του εκείνο το βράδυ στο Νέον και γράφει αμέσως τις λέξεις «Όταν συμβεί στα Πέριξ, φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες, αργυλέ». Μουσική στίχη, Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Κυριάκος από την Κίνα μας λέει ότι η συνεθιασμένη Κυριακή έχει στηριχθεί στο υπερμάχο και διδάσκεται σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλώς και την Αλεξάνδρα το Αριανάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα και σένα, ναι.
4: Αλεξάνδρα, να ξέρεις και όλες οι γυναίκες που μας ακούτε ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άλλος δημιουργός που να έχει δώσει περισσότερα επίθετα στις γυναίκες. Μας είπε μάγισσες, μας είπε τρελές, μας είπε αχάριστες, ψεύτρες, πονηρές, κακούρχες, μπαμπέσες, όλα μας τα έχει πει, ασυλλόγιστες. Αλλά μας έχει πει και αρχόντισες και τσαχπίνες και φίνες και γόησες. Ο ίδιος μάλιστα θα πει ότι αγαπούσα και αγαπάω τις γυναίκες. Δεν το έκρυψα ποτέ, λέει, το πάθος μου. Η γυναίκα είναι από τις πιο καθαρές πηγές εμπνεύσεως του έργου μου. Όπως και η φτώχεια και η ξενιτιά. Θα πάρουμε τώρα μια χάριστη, όλες μαζί. Το τραγούδι γράφτηκε το 1942 και ο ίδιος ο Τσιτσάνης θα πει ότι την πρώτη φορά που το έπαιξε, το έπαιξε στο φίλο του, τον τυπογράφο, τον Κώστα, το Συριάννη. Ήταν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 42 και είχε γράψει μόνο το δεύτερο τετράστιχο. Ολοκλήρωσε την αχάριστη την πρωτομαγιά του 1942. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε τον Ιούνιο του 47 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, του Στελάκη τον Περπινιάδη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Περπινιάδης θα πει για αυτό το τραγούδι ότι το τραγουδίσαν το 47 και νομίζει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Όσα χρόνια λέει και αν περάσουν, όσες εκτελέσεις και αν γίνουν, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τραγουδήσει την αχάριστη όπως το είπαμε εμείς οι τρεις. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν έφερε την αχάριστη ο Τσιτσάνης, όταν πήγε στην Κολούμπια με το τραγούδι αυτό, έμειναν όλοι άφωνοι και τα χάσαν. Μουσική και στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης.

0: Έχει δεχτεί πάντως πολλά του τραγούδια λογοκρισία και έχει αναγκαστεί πολλές φορές να κόψει λέξεις που τις θεωρούσαν απαράδεκτες και του έχουν πει να αλλάξει στίχους κτλ. Ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί σοβαρή λογοκρισία, δηλαδή και για να ηχογραφήσει του αλλάζανε τις λέξεις, είναι και αυτό που ακούσαμε. Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ.
1: Εμένα.
0: Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν ή το 51 ή το 52. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε σίγουρα το 53 με τη Σωτηρία Τιμπέλου, το Ντάκι Μπίν και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεύτερη γραμμοφώνηση γίνεται το 54 με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνης και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και αυτό στα αγγλικά και στα γαλλικά.
1: Φίλε μου από την Πετρούπολη, ναι, γεια σου Μίτσο από την Πάτρα. Αδελφέ, μόλις τελειώσει το μπουκάλι, άνοιξε άλλο. Από την Λάρισα, ο Κώστας είναι αυτός.
0: Το σύμφω.
1: Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Ναι, ναι.

0: με το Ντάκι του Μπίνι, η Σωτηρία Μπέλου και με τον Τσάνι, όταν ήταν στην Οντεόν γύρω στο 53 εκεί, είχαν πει πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Εκτός από αυτό που ακούσαμε, τα Καβουράκια έχουν πει, το Μανώλη Τραμπαρίχα, πολλά. Και έχει και μεγάλη ιστορία δηλαδή ο Τσάνις με την Μπέλου, τεράστια συνεργασία. Θα μας βάλεις ένα Κοκοτά?
1: Θα βάλουμε ένα Κοκοτά που είπε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τη Βασίλη Τσάνη.
0: Κάποιο Αλάνι ή το παιδί από το λιμάνι.
1: Το 68.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Η Αλεξάνδρα μας λέει διάφορα τα οποία θα τα πούμε μετά στον Μπαξέ Τσιφλίκη και τα κουτσούρα του Καλαμάγκα. Θα τα πούμε, Αλεξάνδρα. Είναι καλά διαβασμένη η Μαρία. Ρε Μπάμπη, λέει ένας άλλος, τι είναι αυτά που λες. Το πέναλτι δεν το είδες, καθαρό. Και γελάει μόνος του μετά. Ο Νίκος, ο 13 είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, φίλε από το Βιετνάμ. Να και το Βιετνάμ στην παρά. Οι Ιταλοί έχουν συγγύσει. Ιταλοί έχουν γίνει ντύρλα.
1: Ναι, κάτι και κάνουν ένα μάρς, μετά ξαναχάνονται. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε εθνικό ύμνο. Ναι. Ετοιμαστείτε. Το Παπόρα από την Περσία.
0: Το Παπόρα από την Περσία. Το Μετσιτσάνι και Λαμπράκι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1977. Πρόσφατο τραγούδι.
1: Και μετά το 80 το ξαναείπε με τη Λιζέτα Νικολάου ο Τσιτσάνης, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε.
0: Και το έχουν πει όλοι πια.
1: Καλά, ναι. Εντάξει, και μόνο εγώ δεν το έχω πει.

0: Και ο Λιπεσκάρα κλαίει από τα ντουμάνια.
1: Νάντι.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λουκά από τη Λιβαδιά. Λοιπόν,
1: και θα ακούσουμε και Μπιθικότσι τώρα.
0: Ο Νικόλας από την Κύπρο, βεβαίως θα ακούσουμε Μπιθικότσι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Θεσσαλονίκη, που γράφτηκε και αυτό μάλλον το 50. Σας λέω σε κάποια τραγούδια μάλλον, γιατί ο Τσιτσάνης έγραφε από πολύ μικρό τραγούδι, όταν ήταν στα Τρίκαλα. Και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολο να το εξιχνιάσω αυτό σε κάποια τραγούδια. Πρώτη γραμμοφώνηση στο Ινόμορφη Θεσσαλονίκη έγινε στις 14 Δεκάτου του 50 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Αντάλια και τον Γιαννόπουλο. Όμως εμείς θα τα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που το έχει πει και πάρα πολύ ωραία. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη, μετάφραση και αυτό στα γαλλικά παρακαλώ.
0: Ο Δημήτρης από την Ιταλία μάλλον τώρα ξύπνησε και ζητάει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εντάξει, θα συνέλθεις Δημήτρη, θα συνέλθεις. Λοιπόν, το κουρνάζι, τι είναι το... Έχουμε και το Μίμη τώρα, κατάλαβες, θα ζητάει τραγούδια ο Μίμης τώρα. Περίμενε Μίμη, περίμενε. Όχι ρε Κώστα, δεν μας έχεις κουράσει, παρέα μας κρατάς. Και είναι αρκετοί που μας κρατάνε ακόμα παρέα. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουμε το repeat για το τραγούδι. Πρέπει να ακούσουμε και τα... αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Το Παπαπόρι από την Περσία.
1: Γεια σου Παντελή από την Ικαρία. Έτσι γουστάρεις, μπράβο, και εμείς γουστάρουμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.

0: Sport FM 94,6. Για αυτό το αφιέρωμα δεν δουλεύουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ, δουλεύουν και άλλοι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίμης, ο οποίος
1: θέλει τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι και πρέπει να το αφιερώσουμε. Ο Μίμης ο Σπυλιαρουδάκης.
1: Και εκείνος τώρα που θα το αφιερώσει, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Τσάμπρας, να μην τους ξεχνάμε κάθε φορά. Μας βοηθάνε και στις μουσικές, μας βοηθάνε και σε στοιχεία και σε πράγματα.
1: Ναι, τους βάζουμε διαγωνίσματα γερά.
0: Η εμπειρία του Γιώργου Τσάμπρα είναι μεγάλη, το ίδιο και του Μίμη. Οι Χολίτες, ο Κοραής, ο Βασίλης ο Γερασίμου, μην τον βλέπετε από τον σκύλος, ξέρει και αυτά. Ο Κώστας ο Κυριάκης που είναι σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για το Μίμη το επόμενο τραγούδι, το Μίμη το Στυλιανουδάκι. Γεια σου Μίμη με την παρέα σου.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, Γιάννη από το Ρέθυμνο, δεν τελειώνουν ταξίδια ποτέ. Τα άλλα μπορεί να τελειώσουν κάποια
4: στιγμή. Θα το βάλουμε και το τραγούδι, βέβαια.
3: Αλλά το χωρίσαμε να δηλώ, θα παίξει. Εννοείται. Λοιπόν, καλά τα αφιερώματα.
4: Ευτυχώς
3: θα κάνετε Σαββατόβραδα και τα μπουζούκια δουλεύουν. Μην τυχόν για ακούσει κανείς από τους τραγουδιστές που σήμερα την εκπομπή και πάθηκαν ένα κεφαλικό. Με τη μουσική που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει σωτηρία.
4: Πολύ καλά.
3: Δεν λέει ο Τσαμό, αδελφέ. Το δεν υπάρχει σωτηρία είναι δικό μου μότο. Το πήρε μετά και ο Τσαμόπουλος. Δεν υπάρχει. Ήταν τα πρώτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και αδελφές και παλικάρια έγιναμε βαλιά κουβάρια. Έγινε μέχρι και τραγούδι αυτό.
4: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Θέμη από το Γουδί.
3: Λάψε μανούλα μου τούτη βραδιά του Κόκοτα. Γεια σου Πετράνη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε μία εξήγηση να δώσουμε για το γκουρνάζο. Είναι
4: γκουρνάζο μου τελώνει.
3: Απαντάει και ο Σταύρος. Ο γκουρνάζος εννοείται ο μάγκας, τα μάγκικα. Είναι μια ψιλοαργό και πάνω στην αργό έγινε και άλλη αργό.
4: Και τα λιμάνια θα παίξουν όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Μεταξύ 1946 και 1955 ο Τζιτζάνης έγραψε εκατοντάδες τραγούδια. Έτσι. Έφερε αλλαγές στα στούντιο, αλλαγές στο πάλκο, εμπλούτησε τη λαϊκή ορχήστρα με περισσότερα έγχορδα, πνευστά. Συνεργάστηκε, εντάξει, με τεράστια ονόματα. Τραγούδισαν, τα τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει 103 τραγουδιστές και πάνω. Τα τραγούδια σας είπα ότι είναι γύρω στα 700 και που να βγάλουν μάκρη. 1952. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνης, Δημήτρης Χρήστου.
3: Ευαγγελία Μαρκοπούλου. Είναι η πρώτη εκτέλεση το 1952. Ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει όλοι.
4: Άπατε,
3: μέχρι
4: αυτό,
3: και
4: ναι.
3: Η Κουτσή Μαρία.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Παλερωμένα τα πλητά.

0: Γεια σου Δημήτρη από το Βερολίνο. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Δεν γράφεις από που είσαι. Λοιπόν, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιώργο Βαγούδη από Βύρωνα, Στέφανος, Χαϊδάρη. Γεια σας και σε εσάς.
1: Λοιπόν, θα τους το βάλεις το quiz γιατί τρώγονται τώρα που θέλουν να τους δω.
0: Quiz, ναι, για πάμε.
1: Για να μας πείτε τώρα λοιπόν, στα Τρίκαλα στα δύο στενά σκοτώσανε τους Ακαβιά. Για πείτε μας ποιος ήτανε.
0: Ναι. Θα το παίξουμε αργότερα όμως γιατί τώρα θα
1: όχι, τους δίνω περιθώριο για να ψαχτούνε. Ναι.
0: Για ψαχτείτε λίγο. Το δέρο το πια είσαι.
1: 1966.
0: Με τον Δημήτρη Ευσταθίου και τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Έτσι. Βέβαια, πολλά τραγούδια από αυτά που έχει πει ο Τσιτσάνης με τη Χαρούλα Λαμπράκη τα έχουν πει και σε ελληνικές ταινίες, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: Η ώρα και ο χρόνος μου επιτρέπει να πω ένα πάρα πολύ όμορφο στιχάκι που έστειλε ένας φίλος. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε τους Ακαβιά. Καλά τον κάνανε τον Μπινέ, δεν φώναζε πάω κολέ.
1: Δεν είναι αυτοί οι παγκοτσίδες, δεν υπάρχουν από το τίποτα.
0: Φοβερός.
1: Βγάζουν σύνθημα. Τώρα θα ακούσουμε.
0: Αγαρότη πεινά.
1: Ναι, δεν το λέω, Πειραιάς.
0: Φοβερά.
1: Τρελικό ζεμπέκικο του Τσιτσάν ή ύμνος στη γυναίκα. Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις, είναι ο αρχικός ο τίτλος του τραγουδίου. Ντερμπεντέρισα το ξέρουμε εμείς. Πρόκειται για στίχους του Τσιτσάνη γραμμένου στη Θεσσαλονίκη επικατοχής το 1947 και δύο ημίστιχα είναι του Νίκου του Ρούτσου. Έτσι, για να τα λέμε ακριβώς. Το τραγούδι γράφτηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη επικατοχής και αποπεραντώθηκε στην Αθήνα το 1947. Είναι εμπνευσμένο από την ηθοποιό της Ζωζό Ντάλμα, η οποία λέει τον είχε καταπλήξει έτσι κυριολεκτικά, τον είχε γοητεύσει, ήταν έτσι πολύ ωραία γυναίκα. Πρώτη γραμμοφώνηση 1947 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Στέλλα Χασκίλ, το Βασίλη Τσιτσάνη. Όπως σας είπα λοιπόν, η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι του Νίκου του Ρούτσου. Το συγκεκριμένο του τραγούδι το 1948 ακούστηκε και στην ταινία τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθάμ. Με τη Μαρή Κανέζε, τους ξέρετε, τον Βασίλη Λογοθέτη.

0: Ήρθανε πολλές θεωρίες για τον Σακαφλιά.
1: Λοιπόν,
0: αρκετές.
1: Θα το... Εντάξει, είναι διάφορες ιστορίες τώρα για, ποιος ήταν, για το ποιος ήταν. Με τα χρόνια όμως η ιστορία αυτή διαλευκάνθηκε πλήρως. Ο Γιώργος Σακαφλιάς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένας νέος και πολύ ωραίος άντρας. Μπήκε το 1926, μόλις 27 χρονών, στη φυλακή των Τρικάλων. Επειδή όμως εκεί πούλησε, λέει, μαγιά σε ένα μεγαλύτερο μες στη φυλακή, αυτός τον μαχαίρωσε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι το 1926. Με τα χρόνια αυτός ο φόνος απέκτησε θρυλικές διαστάσεις, φτάνοντας και στα αυτιά του Τσιτσάνη. Το τραγούδι ο Τσιτσάνης το έγραψε κατά την περίοδο που ήταν πάλι στο τάγμα τηλεγραφητών, 38 με 40. Ήταν λοιπόν ένας τύπος του υποκόσμου, βέβαια, έτσι, ο Γιώργος Σακαφλιάς. Πρώτη γραμμοφώνηση έγινε το 39 με το Στράτο τον Μπαγιουμτζή και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όμως εμείς θα το ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση το 1960, αυτή την εκτέλεση έχει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη.
1: Και σε αυτό το τραγούδι έφαγε λογοκρισία και σε αυτό το τραγούδι άλλαξε λόγια. Κινηματογραφικά, ο Σακαφλιάς γυρίστηκε το 1966, έτσι, από το σκηνοθέτη Βασίλη Κονταξή, με πρωταγωνιστή τον Σωτήρη Φούντα. Η ταινία, λέει, παίχτηκε κυρίως στα Τρίκαλα. Ο Τσιτσάνης δεν μετείχε στην ταινία, αλλά ο Σακαφλιάς το τραγούδι έπαιζε σε όλο το έργο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στο 94,6. Ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Βασίλη Τσιτσάνη. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και στον κινηματογράφο. Για τα μάτια που αγαπώ.
0: Το φέρτε μου να πιω για άλλους.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει. Έχει αλλάξει.
0: Μαρινέλα, 65.
1: Θα τα ακούσουμε σε αυτή την εκτέλεση. Γράφτηκε το τραγούδι επικατοχή στο ζερί του Τσιτσάνη. Οι πρώτες γραμμοφωνήσεις έγιναν τον Οκτώβριο του 49 με τη Μαρή Κανίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όπου επίσης το 49 εμφανίστηκε με τη Μαρή Κανίνου στην ταινία του Χρήστου Σπέτζου, το «Αμάρτησα για το παιδί μου», όπου η Νίνου τραγουδάει και το τραγούδι αυτό. Δεύτερη γραμμοφώνηση είναι με τη Στέλλα Χασκίλ, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική, Βασίλης Τσιτσάνης.
0: Εδώ το ακούμε από τον Κατατζίδη και την Μαρινέλα.

0: Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, Σερσέλα Φαμ, και έχει το, τίτλους.
1: Ναι, ο πρώτος έλεγχος, το γράφει τραγούδι, είναι «Ζητήσατε τη γυναίκα». Γράφτηκε το 47 και πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 48 με την Ελένη Λαμπύρη, Έλσα Λάμπο ήταν το καλλιτεχνικό της και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική είναι το Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά εμείς ακούμε τώρα
0: το Γρηγόρη Μπηθηκότσι.
1: Που το έκανε κιόλας το τραγούδι, έτσι, αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είσαστε κοντά μας. Το βλέπω, τα βλέπω από τα μηνύματα, δεν τα προλαβαίνω κιόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάμε σε ένα τραγούδι του Πάνου, με τον Πάνο Γαβαλά, του Βασίλη Τσιτσάνη και τη Βούλα Γκίκα. Το «Μην αγάπη μου κοντά μου», ο Πάνος Γαβαλάς και η Βούλα Γκίκα, το κάνανε το 1961 αυτό.
5: Και το έχει κάνει και επανεκτέλεση το 1962 ο Καζατζίδης, αυτό και το έχει πει φοβερά και αυτό. Ναι.

0: Γιατί με ξύπνησες πρωί, θα το ακούσουμε τώρα. Γράφτηκε μάλλον το 48, περίπου το 48. Πρώτη γραμμοφώνηση 4 έκτου του 48. Με τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Και την Ιωάννα Γεωργακόπουλου.
0: Και τραγουδάει και ο Τσιτσάνης. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: είναι πολύ ωραίο να ξεσκονίζεις βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα άλλα για να βρίσκεις πράγματα για κάποιους που γράψαν ιστορία στην Ελλάδα, για κάποιους που κάνανε κάποιους άλλους να οικονομήσουν χοντρά.
1: Έχει, όχι ότι έχει πολύ ωραία πράγματα,
0: πραγματικά. Ο Βασίλης Τσιτσάνης δεν έβγαλε χρήματα από αυτήν την ιστορία, και χρήματα έβγαλε και δόξα πήρε.
1: Και από αλλά Θεός, και τραγούδια έγραψε.
0: Αλλά και
1: έτσι.
0: Τραγούδια πολύ μεγάλα.
1: Ακριβώς.
0: Τα διαλεχτά παιδιά, το είμαστε αλάνια.
1: Εμείς είμαστε αλάνια, το ξέρουμε.
0: Ναι. Είναι το 51 το τραγούδι από τη Μαρή Κανίνου και τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Ναι, γράφτηκε μάλλον το 51. Ακούγεται και ο Σπύρος Ευσταθίου με τη Μαρή Κανίνου που είχαν κάνει φοβερές συνεργασίες και είχαν κάνει σειρές αποθελικές εμφανίσεις στο κέντρο του Τζίμι του Χοντρού στην Οδό Αχαρνών. Εκεί θα τραγουδήσει και το 48 με τη Σωτηρία Τιμπέλου. Ο Τσιτσάνης είχε ακούσει πάρα πολλά και επειδή έβαζε γυναίκες στο πάλκο, γιατί μέχρι τότε δεν γινόντουσαν αυτά. Λοιπόν, το 1951 είναι η πρώτη γραμμοφώνηση με τη Μαρή Κατινίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη, το Σπύρο του Ταθίου, πας περιπτώσει. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, το τραγούδι αυτό όσον αφορά τους στίχους στο βιβλίο του, το αποδίδει στην Ευγενία Παπαγιανοπούλου. Η μουσική πάντως είναι σίγουρα του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Καλησπέρα στο Νιάκο Αυτοκερατσίνη που του ξυπνάμε, λέει, πολύ ωραίες αναμνήσεις και του κρατάμε παρέα. Όταν πίνει στην ταβέρνα.
1: Η Σωτηρία.
0: Να, ορίστε, για το φίλο μας, μετά τσίπουρα. Εντάξει.
1: Ο πρώτος δίσκος της Σωτηρίας.
0: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος δίσκος που της έδωσε ο Τσιτσάνης. Μαζί με το παιδί που έχει φίλο.
1: Το Σωτήρι, όπως τον έλεγε, χαρακτηριστικά στο χάραμα.
0: Σωτήρης, ναι.
1: Σωτήρης.
0: Γράφτηκε γύρω στο 47, ίσως, έτσι. Πρώτη γραμμοφώνηση στις 5/12 του 47 με τη Σωτηρία Μπέλου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Έχει αρχίσει και η συμπαράσταση.
1: Ναι, υπάρχει συμπαράσταση.
0: Ο Κώστας από τη Λάρισα παρηγορεί τον Μίτσο και του λέει: μην κάνεις έτσι. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι χωρισμένος.
1: Ο Λάμπρος ο Τσιαμούρας. Γεια σου, ρε Λάμπρο.
0: Πολλά μηνύματα, πολλά.
1: Ναι. Είναι στο χωρισμένο πάνε. Πάνε στο χωρισμένο όλα. Πάμε και για μια πόλη Πάνου.
0: Ναι, θα το ακούσουμε με την πόλη Πάνου.
1: Το Αντιλαλούλε τα βουνά.
0: Γράφτηκε το 1950. Η πρώτη όμως γραμμοφώνηση του τραγουδιού έγινε το 1951 με τη Στέλλα Χασκίλ, το Θανάση Βιαννικό και τον Τάκη Μπίνη. Και αμέσως επόμενη είναι το 1951 πάλι με τη Μαρή Κατινίνου και το Σταύρο Τσαουνάκο και τον Ευσταθίου, το Δημήτρη Στίχη. Να πω εδώ την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου.

0: κι άλλο θρυλικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Αραπίνες, Νύχτες Μαγικές.
1: Νύχτες Μαγικές και Ονειρεμένες, το ξέρουμε εμείς.
0: Το ακούμε εδώ από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον...
1: Στελάκη τον Περπινιάν. Είναι η δεύτερη γραμμοφώνηση, γιατί το Δεκέμβριο του 1946. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε με το Φώτη Πολυμέρη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης λέει ότι μεταξύ των κατοχικών τραγουδιών του είναι και αυτό. Δηλαδή στη κατοχή, μέσα στα άλλα τραγούδια, έγραψε και τις Αραπίνες. Τις Αραπίνες, λέει, τις συνέλαβε, λέει, καθύπνων. Κοιμόμουν όταν συνέλαβα τη μουσική, μια βραδιά που έβλεπε, λέει, κάποιο όνειρο. Η στίχη και η μουσική, βεβαίως, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Sport FM 94,6. Πάμε σε ένα
1: τραγούδι
0: Χατζι Μπαξέ, Μπαξέ Τσιφλίκη.
1: Το πρώτο τίτλος ήταν Χατζι Μπαξέ. Και ο Τσιτσάνης το αναφέρει πρώτο μεταξύ των τραγουδίων που έγραψε επί γερμανικής κατοχής. Όταν έγραψα, λέει, τον Μπαξέ Τσιφλίκη ή Χατζι Μπαξές, δούλευε στο μαγαζί, όπως σας είπα και στην αρχή, του Γιώργου του Δαλαμάγκα. Εκεί μέσα το συνέθεσε περί τα τέλη του 42. Το τραγούδι, αν και γραμμένο επί γερμανικής κατοχής, παραπέμπει σε ειδηλιακές περιοχές της προπολεμικής Θεσσαλονίκης. Το Μπαξέ Τσιφλίκη, το προσφυγικό χωριό και παλιότερα θέρετρο στο Καραμπουρνάκι. Ο Τσιτσάνης το αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την περιοχή εκεί, και ήταν και εκεί μια ταβερνίτσα, το Καλαμάκι, που του άρεσε. Το Βεξινάρι, δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 15 Αυγούστου του 1946 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο τίτλος τότε ήταν Τσάρκα σε Θεσσαλονίκη. Έτσι ξεκίνησε. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη ο Μάνος Χατζηδάκης τα μετέγραψε σε πιάνο στις 6 λαϊκές ζωγραφιές, μία από τις οποίες ήταν και το Μπαξέ Τσιφλίκη.
0: Γεια σου Τάσο, γεια σου φίλε μου με τον ΑΟ Ξαρά, το λέω καλά. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο.
1: Να πω ότι τα πρόσωπα λέει που αναφέρουν στο τραγούδι, γιατί με ρωτάνε κάποιοι, η Μαργούλα και ο Νικάκης, όχι, είναι φανταστικά πρόσωπα, αυτά δεν τα ήξερε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, τι...
1: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ναι. Τους στίχους το 1944 τους έγραψε ο Αλέκος Γκούβερης, αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έχει και ιστορία, γιατί οι στίχοι αναφέρονται σε μια Ευρεοπούλα των Τρικάλων που την είχε ερωτευτεί τότε ο Μπάμπης ο Μπακάλης, και για να τη σώσουν την έστειλαν στο βουνό. Προσπάθησε και ο Καλδάρας αλλά και ο Μπακάλης να γράψουν τη μουσική. Πολύ αργότερα όμως, το 45 με 46, τη μουσική την έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης και βγήκε αυτό το αριστούργημα. Ακούσαμε την πρώτη γραμμοφώνηση το 47 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος ο Στράτος ότι ο Σπύρος Ευσταθίου ήταν δεξιοτέχνης του Μπουζουκίου, αδελφός του Δημήτρη Ευσταθίου που γνωρίζουμε όλοι. Το Σπύρο, εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ξέρεις τα τραγούδια του Τσιτσάνης πολλές φορές έβαζε. Δηλαδή και ο Αντώνης ο Βλάχος που είχε το μαγάζι που πηγαίνανε, τον έγραφανε μαζί κάποιους στίχους και τον έβαζε και τραγούδα και αυτόν.
0: Ωραία.
1: Πιθανόν κάπως έτσι να έγινε και με τον Σπύρο τον Ευσταθίου.
0: Γεια σου, Αντρέα, από το Ινδιάνα, όπως μας λες. Ο Βαγγέλης, γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σας σε όλους. Είναι αρκετοί που έχουν μείνει εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Πόλη
1: Πάνω.
0: Πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη, δηλαδή.
1: Στην μουσική, ναι.
0: 62, τα λιμάνια από ελληνική ταινία είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, για να σας ξυπνήσουμε λιγάκι τώρα και είσαστε αρκετοί που έχετε μείνει σε αυτό, στείλτε ένα γεια ρε παιδιά, έτσι, για να δούμε ότι, είστε, ότι δεν σας έχει πάρει.
1: Τι άλλο θες
0: δεν
1: να
0: σας έχει πάρει ο ύπνος επάνω στο κομπιούτερ.
1: Σου λέει ο άλλος, δεν σου γράφουμε γιατί το πας καλά.
0: Ακούσαμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούξη.
1: Αχ, τι ωραία, λοιπά, ναι.
0: Να κλαίνει, να πηγαίνουν.
1: Φεύγει ο Ξανθόπουλος, του κουνάει το μαντίλι. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ εμένα.
0: Τι λέγαμε, τι αύριο, τι τώρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Ναι. Μαρίκα Νίνου, για μένα η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Ο Τσιτσάνης το έγραψε το Φεβρουάριο του 1954, αλλά κυκλοφόρησε ναι, με τη Μαρίκα Νίνου πρώτη γραμμοφώνη σε 1953. Μαρίκα Νίνου και Βασίλης Τσιτσάνης. Η στίχη είναι του Γεράσιμου Τσάκαλου και του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: το Μαρουτσό. Ποιο είναι το Μαρουτσό? Πετάει, πετάει το Μαρουτσό. Λοιπόν.
1: Τι θες του σου λέει ο να σου γράψουμε, έχουμε βασίσει κανεί.
0: Γεια σου, Γιάννη, το ρέθμινο. Γεια σου,
1: γεια σου. Γεια σου, Σταύρουλα, τα Χανιά, Δημήτσα, το Περιστέρα, το Ζωγράφο, όλοι.
0: Νέα Υόρκη και εδώ, ο Άκης, όλοι εδώ είναι.
1: Εντάξει, παιδιά, απαρτία.
0: Δεν το ξανακάνω, δεν το ξανακάνω. Εν τω μεταξύ, με το που λέω αυτό, συμπληρώνονται, μπαίνουν και άλλοι στο ίντερνετ. Μάλλον του ξυπνάνε, του παίρνουν τηλέφωνο.
1: Είπα, σου λέει και αυτοί που ακούμε από το ράδιο.
0: Εντάξει, αυτοί που ακούνε από το ράδιο είναι άλλο τα πράγματα. Από αλλού. Να και ο Ιάκωβος από το Κερατσίνη. Τους πριγκυπομαστούριδες, ρε Μάνο, Ουάσιγκτον, από Τάσος.
1: Ναι, μου το έχουν ζητήσει από εδώ. Το θέλουμε αυτό, θα το βρούμε.
0: Ο Τάσος από την Ουάσιγκτον και φίλος στο Facebook, Μπαμπίνο και Μαρουτσό. Έλα ρε,
1: γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, σας πάμε μια και μας τονώσατε το ηθικό αυτή τη στιγμή και πάμε σε μια τραγουδάρα όμως τώρα, έτσι.
1: Μη μου ξαναφυγείς.
0: Η πρόδρομος Τσαουσάκης και η Ρένα Ντάλια.
1: Το 1950, όπου και γράφτηκε το τραγούδι, μη μου ξαναφυγείς. Ποια πρώτη γραμμοφώνηση, στίχη μουσική, Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι του Τσαουσάκη με την Ρένα Ντάλια. Το στρώσω μου να κοιμηθώ. Θες να διαβάσεις κάτι?
1: Δεν τα διαβάζω. Τι είναι από το Μανώλης, τι λέει?
0: Ο Μανώλης, η Αλεξάνδρα, η Νίκη, ο Λουκάς.
1: Και τα Γιάννενα λέει ακούμε.
0: Τα Γιάννενα.
1: Και η Ολλανδία ακούει.
0: Νομίζατε ότι είσαστε μόνοι σας. Δυστυχώς όχι, σας ακούνε. Παρά μην είστε γκρινιάριδες.
1: Βόλος. Στρώσε μου να κοιμηθώ. 12-9 του 50 λοιπόν. Πρώτη γραμμοφώνηση με πρόδρομο Τσαουσάκη και Ρένα Ντάλια. Η στίχη, είμαστε πάλι εδώ σε ένα μικρό μπέρδεμα, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από το δύστιχο, άσε με μέσα για να έρθω και στρώσε μου να κοιμηθώ, που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οφείλω να αναφέρω όμως πάλι ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του το αποδίδει ολόκληρο στην Ευτυχία την Παπαγιανοπούλου. Και αυτό το τραγούδι, και πάλι εδώ και ο Μάνος Χατζηδάκης, μεταξύ των τραγουδιών αυτών που βάλε ο Σκληρός Απρίλης του 45, έχει συμπεριλάβει και το στρώσε μου να κοιμηθώ, αλλά με τίτλο πήρα τη στράτα και έρχομαι.
0: Έλα γκρινιάρη από το Μάντσεστερ.

0: Λοιπόν, Θοδωρή, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Λοιπόν, την αρχόντισα τη παίξαμε. Το έχουμε βάλει.
0: Ένα μεγάλο τραγούδι τώρα. Μάγκας βγήκε για Σεργέννη.
1: Ναι, και έχει και ένα σχετικό μπέρδεμα εδώ πάλι. Όσον αφορά τους στίχους και τη μουσική. Μετά από πάρα πολύ ψάξιμο, κατέληξα λοιπόν στο εξής, ότι τους

στίχους τους έχει γράψει ο Τσιτσάνης με τον Αντώνη το Βλάχο. Τη μουσική όμως εδώ την έχει γράψει ο Αποστόλος Καλδάρας. Το 1946 ηχογραφείται σε πρώτη εκτέλεση με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη και τον Αντώνη Βλάχο. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από τον Απόστολο Νικολαίδη το 1973.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να σας πω και κάτι έτσι για να το ξέρετε, το 1980 με πρωτοβουλία της UNESCO ηχογραφείται ένας διπλός δίσκος με τίτλο «Στο χάραμα». Το χάραμα ήταν και το μαγαζί που ο Τσιτσάνης εμφανιζόταν τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας του. Σε αυτό το δίσκο παίζει μια σειρά από κλασικά τραγούδια, αλλά και πάρα πολλά αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο μπουζούκι. Ο δίσκος αυτός με την έκδοσή του στην Γαλλία το 1985, γι' αυτό σας λέω ότι έχουν γίνει και πάρα πολλά τραγούδια του μεταφράσει σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, παίρνει το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας του Charles Cross. Θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, θα το ακούσουμε τον Πιθικότσι, βέβαια την Πόλη Πάνου και τον Τζιτσάνι, το «Δε με στεφανώνεσαι». Κατά το Τζιτσάνι αυτό γράφτηκε επί εποχής κατοχής, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 46 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Τζιτσάνι, Μπιθικότσις, Πόλη Πάνω, έτσι, και Τζιτσάνις.

0: μυθικότσι. Ζητάνε πολύ μυθικότσι.
1: Ζητάνε μυθικότσι, θα βάλουμε το τζολιά. Γεια σου τζολιά μου.
0: Γεια σου τζολιά μου.
1: Αυτό είναι για σλόγγαν, έτσι.
0: Ναι, όποτε περνάει, γεια σου τζολιά μου.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζιαντωνίου, Φαρμακωμένα χείλη.
1: Ναι, είναι σε πρώτη εκτέλεση, σε δίσκο 45 στροφών, μουσική στίχη Βασίλη Τσιτσάνη, 1966.

0: Μας έχει πιάσει ένας μικρός πανικός, διότι δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια. Μπας περιπτώσει είναι ακόμα 2-3 που πρέπει να μπουν οπωσδήποτε. Σε τούτο το παλιό σπίτι είναι το επόμενο, ναι, είναι το 4.
1: Το οποίο γράφτηκε το 1950. Εμείς θα ακούσουμε την τρίτη γραμμοφώνηση, έτσι, που έγινε το 51 με το Στράτο Παγιωμτζή και τη Στέλλα Χασκίλ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ακούσουμε, okay. Πρώτη όμως γραμμοφώνηση έγινε στις 5 Τετάρτου του 51 με το Σταύρο Τσαουσάκη και τη Μαρή Κανίνου. Και αργότερα το πήγε και ο πρόδρομος του Τσαουσάκη με τη Μαρή Κανίνου, αλλά τώρα Σταύρος Παγιωμτζή, Στέλλα Χασκίλ. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και η μουσική βεβαίως του Τσιτσάνη.

0: λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ένα έτσι χαρούμενο τραγούδι με τη Μέρη Λίτα, τον Βασίλη Τσιτσάνη, την Άννα Χρυσάφη που μας την αναφέρει και κάποιος. Την ξέρω την Άννα Χρυσάφη, έχω κάνει και συνέντευξη. Αδελφέ, αλλά δεν μένει στα Μανιάτικα, μένει στους Αγίους Αναργύρους. Την γνωρίζω δηλαδή την Άννα τη Χρυσάφη, με τον σύζυγό τη, μένει στους Αγίους Αναργύρους. Το σαν μου λες για κάτι άλλο, γιατί την ξέρω καλά. Λοιπόν, στον Ντούνεζη στην Μπαρμπαριά.
1: Να τους πω πριν να ακούσω αυτό το τραγούδι, έτσι, το διαβάζω εδώ, ότι στα τέλη του 1970 ο Τσιτσάνης συνδέθηκε φιλικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και στα τέλη του 1980 ο Παπανδρέου προσπάθησε να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο. Όταν του το είπε, ο Τσιτσάνης του απάντησε ότι ανήκει σε όλους τους Έλληνες και αν θα πολιτευόταν θα έχανε τους μισούς. Ήταν για όλους τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε όλους με τα τραγούδια.
1: Δεν
0: γίνεται. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε καταρχήν τους εαυτούς μας. Γιατί πραγματικά στριμώχνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να παίξουμε τραγούδια. Το παράπονο ενός φίλου μου, τι διάλογο. Βλέπεις την Αυστραλία, την Αμερική και δεν βλέπεις την Πετρούπολη. Βλέπω και στην Πετρούπολη, αδελφέ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται να ικανοποιηθούν όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Αποκλείεται, δεν χωράνε. Δεν χωράει η ώρα. Ήδη κάνουμε 4 ώρες εκπομπή. Θα πρέπει να κλείσουμε λοιπόν με το πρώτο τελευταίο τραγούδι.

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Και η παρέα.
0: Η παρέα, παρέα.
1: Κρατάει καλά.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους, πραγματικά.
0: Πάμε για τον επίλογο.
1: Πολύ ωραία τραγούδια ακούσαμε. Λοιπόν, στις 18 Ιανουαρίου του 1984, ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του, ο μεγάλος δάσκαλος λαϊκής μουσικής θα φύγει για πάντα από τη ζωή στο νοσοκομείο Πρόβνων του Λονδίνου, ύστερα από επιπλοκές μιας εγχείρησης που έκανε στους πνεύμονες. Μέχρι και 24 μέρες πριν εμφανιζόταν κανονικά και δούλευε και καινούργια τραγούδια μάλιστα. Ο Τσιτσάνης όμως ζει και ζει πραγματικά μέσα από τα τραγούδια του, που ακόμα και μετά από το θάνατό του εξακολουθούν να κυκλοφορούν, να επαναγκυκλοφορούν και να επανερμηνεύονται. Το έργο του Τσιτσάνη δικαιώθηκε και αναγνωρίστηκε από τον λαό και από τον χρόνο, οι οποίοι είναι και οι μόνοι αλάνθαστοι κριτές. Φεύγοντας, άφησε πίσω του ένα τεράστιο κενό, αλλά και μια ανεκτήμητη μουσική κληρονομιά. Τα τραγούδια του είχαν, έχουν και θα έχουν τεράστια δύναμη. Το πλούσιο ταλέντο του, η μεγάλη και ανεξάντλητη συνθετική και ποιοτική βέβαια φαντασία του, η αιμονή του στην τελειότητα και στη λεπτομέρεια, αλλά και η μαστοριά του, μας χάρισε ένα ρεπερτόριο με τραγούδια που δύσκολα κανείς μπορεί να επιλέξει το καλύτερο ή το πιο αγαπημένο. Το 2000 έγινε μια έρευνα για το έργο του. Μεταξύ άλλων, ζήτησαν από ανθρώπους ηλικίας 14 έως και 75 ετών να ψηφίσουν το τραγούδι που εκείνοι προτιμούσαν και που για αυτούς είχε έτσι κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Την πλειοψηφία των προτιμήσεων συγκέντρωσε αβίαστα η Συννεφιασμένη Κυριακή με 68,83%. Το σίγουρο είναι ένα, ότι οι Έλληνες αγάπησαν τον Τσιτσάνη και τον τοποθέτησαν αυτό το μεγάλο δημιουργό εκεί που του άξιζε, στο πάνθεο των αθανάτων.
0: Από τις δημοκρατικές δυνάμεις και τους υπόλοιπους, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια σας, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.

0: FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
6: Άρε, Βαγγέλη.
5: Εντάξει, το έκανα.
7: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
6: Ε?
7: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Α.
8: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
5: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
8: Έχω τέτοιο,
9: βγάλτε το, βγάλτε το. Ό,τι έχετε
8: βγάλει. Έχω χάισπρι,
9: αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
10: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
11: Καμπα τούμπα, καμπα τούμπα.
10: Ντούμπα, τούμπα.
11: Καμπα τούμπα, καμπα τούμπα.
10: Το είπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
12: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
13: Ωρε τι μαθαίνω!
14: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
15: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
14: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
15: Τι τουλάχιστον ρεφίστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
16: Για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
17: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
18: Ρουγκάν κούπα.
16: Μαρούλι.
18: Λάγανο καλά το
16: μαρούλι.
18: Το μάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
16: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
18: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
10: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
19: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα να πούμε. Καθότι σήμερα συναντιόμαστε για τον Ιούνιο, είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Παναγιώτης Τρίλος στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια. Και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστικη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδες εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ λοιπόν και σήμερα στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, πλέον στον Ιούνιο και πλέον με αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο περιμένουμε να ξεκινήσει στις 11 του μήνα με πολύ ενδιαφέρον, καθότι ολοκληρώθηκαν με τον τελικό του Champions League το Σάββατο όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το σε συλλογικό επίπεδο και έτσι πλέον δύο άξονες υπάρχουν τώρα, μεταγραφικά και Μουντιάλ. Εκεί κινούμαστε και μια σχελό για μεταγραφικά. Από χθες το βράδυ έχει βουήξει πιάτσα ότι η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολεξάντερ Ζούμπκοφ, τον Ουκρανό εξτρέμ που έπαιζε στην Τραμζοσπόρ. Λοιπόν, την ίδια ώρα είμαστε και στην τελική ευθεία και για τους τελικούς της Basket League, εδώ τα δικά μας που ξεκινάνε αύριο, και για αυτά θα κουβεντιάσουμε και θα πούμε διάφορα και για την Πάρη, αφού πρώτα απ' όλα στείλουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Μάριου Οικονόμου, που όπως αναμενόταν και διαβάζαμε όλη την εβδομάδα δεν μπόρεσε να νικήσει αυτή την άνηση μάχη και έφυγε στη ζωή, από τη ζωή στα 33 του χρόνια. Ένα πολύ λυπηρό και στενάχωρο περιστατικό για ένα νέο παλικάρι που έφυγε αδίκως. Και να πούμε ότι όλες οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο Μάριος ο Οικονόμου εξέδωσαν ανακοίνωση. Να πούμε ότι ο Οικονόμου, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είχε και μια αξιοπρεπέστατη πορεία και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και εκεί όλοι το θυμήθηκαν. Και βέβαια εδώ στα εγχώρια από τον Μπάς Γιάννινα που ήταν και η ομάδα της περιοχής του, την ΑΕΚ που ξεχώρισε, αλλά και τον Πανετολικό στον οποίο αγωνίστηκε. Σήμερα είναι η εξόδος ακολουθία. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια λεπτή γραμμή. Λοιπόν, πάμε καλημέρες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω τη γνώμη σου για τον Ζούμπκοφ που αγόρασε η ΑΕΚ. Είναι πολύ καλή περίπτωση ο ποδοσφαιριστής ο Ζούμπκοφ. Είναι 29 χρονών. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παιγμένος και στο κορυφαίο επίπεδο. Έχει παιχνίδια και στην Ευρώπη και σε Champions League κτλ. Έχει παίξει στη Φερεντσβάρος, έχει παίξει και στην Τραμζοσπόρ. Γενικά έχει καλή πορεία. Είναι καλός παίκτης. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι τελειωμένο για την ΑΕΚ. Μόνο οι εξετάσεις από μόνο, οι ιατρικές εξετάσεις κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Ζούμπκοφ. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδο. Το φεγγάρι είναι ακόμη έξω. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Γέμισα τα νοσοκομεία Καρχαρίες, γιατί δεν σπιώχνεται. Το μένε πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Από τη ασφάλτου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, ετοιμάσου αύριο να δεις την προπονητάρα στο μπάσκετ να ανοίγει, λέει, το ρωτήσω και να παίρνει διπλό στο σεφ. Το ανέκδοτο της ημέρας, λέει ο Άγγελος. Καλημέρα στον Άλεξ τον Αιγτζή. Ναι, καλημέρα, καλό μήνα. Υγεία σε όλους τους ακροάτες από Χανιά. Γιάννη Σάικ, άρχισε τις βόμβες ο Μάριος από 1η Ιουνίου. Τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα, Βάγκο, και μάλλον πάνω και καλή εκπομπή. Έτοιμος, Βάγκο, λέει Τζέραρτ Μόντριτς, Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Εντάξει. Παιχταράδες μεγάλη. Κοντά και οι δύο, θα πω το Λουκά Μόντριτς. Εντάξει, γιατί απλά πρέπει να επιλέξω κανέναν από τους δύο για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί και ο Στίβεν Τζέραρτ ήταν υπερπαιχτάρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλό μήνα με υγεία, λέω Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, κύριε Χολύπτα. Καλή εκπομπή, να έχετε, να είστε πάντα καλά. Ο Σπυράν από το Μαρούσι. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Άκη Βασίλη Βελίσια. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω τη γνώμη σου για τη σύζυγο του Ζούμπκοφ. Άλλο.
1: Νομίζω είναι Ζούμπκοφ εντωμεταξύ.
0: Ζούμπκοφ είναι.
1: Πέφτει στο τέλο του τόνου. Ναι, Ζούμπκοφ είναι. Ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ.
0: Εντάξει. Μικρό το κακό.
1: Ναι, όχι.
0: Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους με υγεία. Όσοι δεν πρόλαβαν την τηλεφωνική επικοινωνία στις 8.30 και συνέχεια στο YouTube, λέει με πολύ και αγάπη και τρελά Τζορντανάκο σας. Ναι, ναι. Πέστε στην Τζόρνταν. Καλημέρα. Foxbet από σήμερα το πρωί. 8.30 ώρα συνεχίζουμε ό,τι τελειώνουμε εδώ. Από εκεί θα το πιάνουμε με τηλεφωνήματα και παρεμβάσεις. Καθημερινά και εκεί. Και καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν. Καλημέρα, καλό μήνα πάνω από τον δρόμο. Καλημέρα στην παρέα από το Λήψη της Γερμανίας. Από μου καλό ταξίδι στο Μάριο Οικονόμου και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αυτά θα συνεχίσουν να γίνονται όταν κάποιοι επιτίδη πιάνουν ένα τιμόνι στα χέρια και νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι δικοί τους. Λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγελή. Εύχομαι αυτή η σειρά αγώνων να μην εξελιχθεί στη τραγωδία για την ομάδα, λέει ο Θοδωρής από Καστανιά. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, ο Παραλία Γλυφάδας, στέλνει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους τους συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρου Κονόμου. Χρήμα, λέει ο Μόντι. Καλημέρα στην παρέα. Καλό μήνα σε όλους. Πρώτη φορά στέλνω ο Γιώργος Ηράκλειο, Κρήτη Σόφη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες στην παρέα, φίλε.
1: Καλώς.
0: Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με πάντα με υγεία. Καλό μήνα σε όλους. Φόρτσα, Ομονία Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Ο τόνος στο επίθετο πέφτει όπου πει ο Σπυρόπουλος, λέει ο Μανώλης από Ηράκλειο. Μίλησε ο Αλέξης. Μίλησε. Δεν μίλησε. Αν δεν μίλησε ο Αλέξης, πραγματικά. Την αγάπη μας τον Αλέξη. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Ξυπνήσε ο κόσμος, πώς είμαστε?
1: Όχι.
0: Δεν ξυπνήσε ο κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει αρκετό χώρο και για εσάς που λέτε ότι δεν προλαβαίνετε. Συνεπώς σας περιμένω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή. Πώς δεν τις πέρασαμε?
1: Όχι, δεν μπορεί. Κάτσε να κάνω ένα τεστ.
0: Κάνω τεστ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρωνας. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, καλό μήνα. Είδα, λέει, αυτόν τον. Πώς τον είπες, τον Ζουμπκοφ? Τον είπες
1: Ζουμπκοφ.
0: Το Ζουμπκοφ, λέει, παίζει πολύ πιο δεξιά, αν και αριστεροπόδαρος, ψηλός, γρήγορος. Μου φαίνεται ψαγμένη επιλογή. Ναι, δεξιά παίζει κυρίως. Από ό,τι διάβασα το βιογραφικό του. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες. Καλό μήνα, στέλνει και ο φίλος μας ο Δημητρός. Πρώην τα Άγια τον είχα βουζά. Φύγαμε το βιογραφικό του. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες. Καλό μήνα, στέλνει και ο φίλος μας ο Δημητρός. Πρώην τα Άγια.

0: πλευρά, λες και είναι η τελευταία μέρα της ζωής μας. Δεν έχει καμία αξία. Αυτά.
1: Έγινε, Δημητσό.
2: Γεια σας. Ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά, γεια, καλημέρα.
1: Γεια, γεια, γεια. Συνεχίζουμε. Mm-hmm. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, όμορφο παιδά.
1: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα, αγόρι μου.
3: Τι γίνεται, ψηλέ μου.
2: Καλά, αγόρι.
3: Λοιπόν, και εγώ να πω συλληπιτήρια με τη σειρά μου για το παιδί που χάθηκε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι πέρα ότι πρέπει να έχουμε όλη παιδεία στον δρόμο, γιατί όλοι οδηγάμε, όλοι είμαστε μεγάλα παιδιά, εντός εισαγωγικών τα παιδιά. Εγώ θα πρότεινα σιγά σιγά στο κράτος να βάλει και ένα πλαφόν στα διπλώματα, στο όριο ηλικίας και να μην γίνονται συνέχεια ανανεώσεις. Δεν είναι μορφή προς τους γυραιότερους αυτό, απλά είναι το καθαρά λογικό ανθρώπινο ότι από κάποια ηλικία και μετά δεν έχεις και αντανακλαστικά και γενικά δεν βρίσκω το λόγο γιατί θα πρέπει κάποιος να οδηγεί μέχρι τα 90 και δεν ξέρω εγώ. Να βάλεις ένα πλαφόν και τέλος, τέρμα. Και θα ας αναλάβουν οι συγγενείς, φίλοι, να εξυπηρετήσουν τον εκάστοτε άνθρωπο που δεν θα έχει δίπλωμα. Δεν λέω ότι τα κάνουν οι μεγαλύτεροι μόνο αυτά, αλλά βλέπουμε τι γίνεται στο δρόμο και εδώ με τις κοπέλες που είχαμε το συμβάν και φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη με 50 χιλιάρικα είναι όλος ελεύθερος έξω. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άρα κάπου πρέπει να μπει ένα όριο. Γιατί δυστυχώς χάνονται πάρα πολλές ζωές και τις περισσότερες φορές χάνονται άδικα πάνω στον δρόμο. Τώρα, για τα υπόλοιπα θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Χαλαρότητα θέλει ηρεμία και ειδικά το λέω στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, γιατί ξέρω ότι είναι στα κάγκελα τα περισσότερα παιδιά για τον μπάσκετ. Να ξεκινήσουν με το καλό οι τελικοί και να τελειώσουν όμορφα, χωρίς επεισόδια και ιστορίες. Κανένας δεν τα θέλει αυτά. Και το έχουμε πει από την εκπομπή εδώ του Βαγγέλη χιλιάδες φορές. Τα λέω έτσι για να τα πω σύντομα, να μην κρατήσω πολύ τη γραμμή. Έτσι κι αλλιώς θα πλατιάσω μετά τις 8.30. Πασικός, έτσι.
2: Θα αντέξεις. Θα αντέξεις, λέω.
3: Ω, είμαι η χαρεπόχτες, κοιμήθηκα. Α, δεν στα πά. Δεν στα πά. Ζελεδάκι. Θα σου εξηγήσω ο Βαγγέλης.
1: Ζελεδάκι.
3: Βρήκα την υγειά μου, βρήκα την υγειά μου. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς υπάρχουν παιδιά πολλά φυτικά για τον ύπνο, βοηθήματα και εντάξει, πετάω με αυτό. Από φαρμακείο, έτσι μπαρ εξηγηθώ τώρα.
2: Ναι,
3: το αφήσω και ορίζει. Ναι, είναι γνωστά. Δεν θέλω να πω μάρκα γιατί δεν κάνω διαφήμιση. Ναι. Να παίρνω κάνα φράγκο να την πω τη μάρκα.
2: Δεν τα παίρνει αυτό.
3: Ναι, ρε, δεν το σκέφτηκα και θα μπορώ να κάνω promotion. Έχω και ωραία φωνή.
1: Ασφαλώς και θα μπορούσες, ναι.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, θα τα πούμε ψηλέ μου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Και όπως λέω πάντα και κλείνω με αυτό, πρώτα υγεία, μετά χαβαλές και καζούρα. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, παιδιά. Αυτό.
1: Έγινε, αδερφέ.
3: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Βανούλη.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, Γιάννη, έχεις δίκιο ότι σαν σήμερα είναι και το Wembley, το τελικό του Παναθηναϊκού στο Πρωταθλητριών το 1971, πλέον συμπληρώνεται 55 χρόνια από εκείνη τη μεγάλη στιγμή και του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νικό.
4: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Γεια σου, Νικό.
4: Εντάξει, το θέμα που έθιξε ο Δημήτρης που πήρε πρώτος τηλέφωνο, νομίζω ότι όπως και όλα τα περισσότερα θέματα που είναι κοινωνικό, που αφορούν γενικότερα το κοινωνικό σύστημα, είναι θέματα παιδείας. Δηλαδή όσο και να κόψουμε τα διπλώματα από τους μεγάλους ανθρώπους, συμφωνώ, αν και πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να είσαι κανονικά οι εξετάσεις και να μην τις παίρναμε ένα τηλέφωνο, με ένα εικοσάρικο όπως το παίρνουν οι γιατροί, παρά να κόψουμε ηλικιακά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι 40 χρονών και είναι ανίκανοι να οδηγήσουμε, για λόγους εννοώ ιατρικούς, έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι 85 χρονών που τους έχω δει, δεν το λέω τυχαία, που είναι ικανότατοι να οδηγήσουν. Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Είναι πολλά τα θέματα. Αλλά νομίζω ότι το βασικό θέμα στην οδηγική συμπεριφορά είναι θέμα παιδείας. Από τα σχολεία, από μικρό παιδί, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας πώς συμπεριφερόμαστε, είτε με το παράδειγμα μας ως οδηγοί όταν είναι μαζί μας, είτε ως πεζοί. Γιατί και οι πεζοί πολλές φορές, το ξέρουμε όλοι, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Όποιος έχει πάει, και νομίζω ότι όλοι μας πλέον έχουμε πάει στο εξωτερικό, βλέπει πώς συμπεριφέρονται οι πεζοί και αντίστοιχα οι οδηγοί στους δρόμους, σε διαβάσεις, στις πόλεις και οπουδήποτε.
1: Ναι.
4: Οπότε δεν είναι μονοδιάστατο το θέμα, δεν θα λυθεί έτσι. Πιστεύω ότι μόνο με ένα πρόγραμμα και όχι αρπακόλα κάθε φορά που έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα ή ένα ατύχημα που δημιουργεί μεγάλο τόρο λόγω ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο, να αρχίζουν να λέει η κάθε

0: κάθε κυβέρνηση πήραμε τα εξής μέτρα κτλ. Είναι μακροπρόθεσμο το θέμα και μόνο μακροπρόθεσμα θα λυθεί. Η άποψή μου είναι αυτή, μπορεί να κάνω λάθος, νομίζω ότι έχει μια δόση πάντως αλήθειας. Τώρα, τι να πω για το μπάσκετ. Αύριο είναι τελική, αύριο αρχίζει νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αύριο ξεκινάνε.
0: Αύριο. Εντάξει. Δεν περιμένω πολλά να πω την αλήθεια. Δεν συμφωνώ αν όντως μεταφέρθηκαν σωστά, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις μπροστά δεν ήσουν.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο του που πήγε ο Γιανακόπουλος και με τους παίκτες. Δηλαδή πέρυσι το χάσαμε, τέλος πάντων δεν το είχαμε, αλλά τέλος πάντων είχαμε πολλές πιθανότητες με έναν άσχημο τρόπο που μίλησε για τον Ολυμπιακό, απαξιωτικό μάλλον.
1: Χθες δεν έκανε κάτι τέτοιο πάντως.
0: Όχι, με αυτό λέω. Πέρυσι έκανε το αντίθετο ακριβώς, φέτος πάει να καταρακώσει το οποιοδήποτε τέλος πάντων...
1: Όχι φίλε, δεν νομίζω εγώ το χθεσινό δεν το βρίσκω λάθος. Δεν το βρίσκω λάθος γιατί ενώ πιστεύω ότι και εσύ να ήσουν στη θέση του, έχοντας πληρώσει όλα αυτά που έχεις πληρώσει φέτος και με την πορεία που μέχρι τώρα δεν είναι καλή και βλέποντας την ομάδα και βλέπεις την ομάδα δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς μόνο, συγγνώμη Νίκο μου, δεν μπορεί να μιλάς δηλαδή μόνο για τον προπονητή ας πούμε, που νομίζω ότι και οι παίχτες πολλές φορές έχουν επαναπαυτεί σε αυτό το σκηνικό ότι δεν τα βρίσκουμε τον ομάνι μας, με τον αταμάνι μας τσακωμένοι, θα φύγει το καλοκαίρι και μοιάζουν να έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους και να τα έχουν παρατήσει. Γιατί ξέρεις κάτι, είναι και μερικά πράγματα πέρα από τα συστήματα κτλ. Είναι και θέμα θέλησης, δηλαδή το πώς θα παίξεις άμυνα, το πώς θα πάρεις rebound κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν και αυτοί να το έχουν παρατήσει κάπως. Συνεπώς, το να τους φέρει πρώτον ευθυνών τους και να τους πει ότι παίξτε για την ομάδα και για τον κόσμο, τι είναι αυτό το πράγμα, τι εικόνα είναι αυτή.
0: Αλλά νομίζω
1: δεν είναι κακό αυτό.
0: Όχι, κακό δεν
1: κακό θα ήταν αν έβαζε στο Instagram αυτά. Χωρίς να πάει να τα επικοινωνήσει στην ομάδα. Εκεί θα ήταν κακό. Για μένα τώρα, σου μιλάω τη γνώμη μου, έτσι.
0: Πιστεύω ότι θα ήταν πιο καλά, γιατί πιστεύω ότι με όλους μιλάει, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτης που να μην μιλάει ο Γιανακόπουλος. Και καλά κάνει, βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα το έλεγε σε κάθε ένα ξεχωριστά. Η άποψή μου είναι αυτή. Νομίζω ότι πιάνει πιο πολύ. Και αναλαμβάνω καθένα τις δικές του ευθύνες. Και γιατί είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι τα έχουν δώσει, πιστεύω όλα, έτσι. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον Λεσόρο δεν τα έχει δώσει όλα. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Καλά, τον Άννε. Οκ, έχουμε θέμα. Ναι. Έχουμε θέματα. Τα οποία ξέρουμε τα περισσότερα πηγάζουν από την κόντρα με τον Αταμάν. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Ραγκαβόπουλο ότι τα έχει δώσει όλα. Δηλαδή παίρνει μπάλα πολλούς. Οκ, αυτός είναι αυτός που πληρώνει, αυτός που αποφασίζει. Αυτός θα πάρει και τις δάφνες ή την αποτυχία, ας το πούμε. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, μπορούσα να το διαχειριστεί κάπως διαφορετικά. Η άποψή μου είναι αυτή πάλι, okay. Το ξαναλέω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εντάξει, τώρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω, ήρθε ο...
1: Έχει έρθει ο προπονητής, χωρίς υποδοχές, χωρίς στο αεροδρόμιο τα λαβέρια, χωρίς παρουσιάσεις από τον τύπο. Καλημέρα στον κύριο Καλογεράκη.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι καλό και κάθε φορά που έρχεται ένας προπονητής, έχω συζητήσει τα τελευταία χρόνια στο Παναγιακό, στόχος μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ας μην πάλι ρε παιδιά στόχο, δεν πειράζει. Το ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο πάει για το πρωτάθλημα. Δεν ανάγκη να το πει για να φορτώνουμε περισσότερο άγχος τον εαυτό του και όλη την ομάδα και όλο τον οργανισμό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά ίσως αρχικά τέλος πάντων. Όταν είχε έρθει ο Κμόχ το 84, το θυμάσαι τι είχε πει. Είχαμε να πάρουμε 4 χρόνια πρωτάθλημα τότε. Είχε πάρει 80-83 Ολυμπιακός. Δεν πάμε για πρωτάθλημα. Έχουμε μια νέα ομάδα που θα τη φτιάξουμε και πάμε για αργότερα. Και έφτιαξε την ομαδάρα που πήρε το πρωτάθλημα το 84. Πήγαμε εκεί που πήγαμε το 85 στο Ευρωπαϊκά, για τους παλιότερους λέω που θυμούνται. Δεν ανάγκη να φορτώνουμε άγχος στον οργανισμό. Θα μου πω τώρα, ξέρω ότι θα βγουν πολλοί.
1: Εντάξει, μωρέ, εντάξει, τι γνώμη σου πεις.
0: 16 χρόνια είναι πολλά και αυτά το ξέρουμε όλοι.
1: Έγινε πολλά.
0: Το θέμα είναι να πετύχεις τον στόχο και όχι αν έχει 16, 15 ή 17 χρόνια.
1: Έγινε φίλε μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλή δουλειά. Να στείλουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας και στον Αναστάση από το Σεντροπέ που στέλνει και αυτό στα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Μάριου.
2: Γεια σου, Αναστάση.
1: Κρίμα και άδικο, λέω ο Αναστάσης. Δεν ξέρω λοιπόν πώς προέκυψε ένας άλλος φίλος στο ζήτημα με τους ηλικιωμένους οδηγούς. Ο οδηγός στην περίπτωση του οικονομού είναι 63 χρονών. Δεν το λες και μεγάλο. Όχι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ο φίλος της γνωστής διαδρομής Μύρος Ηράκλειο.
1: Σε πιάσα, σε κατάλαβα. Έλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάνουμε.
3: Λοιπόν, Καλά, μια χαρά. Καλά. Εγώ θέλω να πω σήμερα, μια και ο Πανθρέκος έχει την επέτειο του Γουέμπλεϊ.
1: Ναι.
3: Πώς έζησα εγώ την ημέρα του τελικού.
1: Γιατί είσαι τόσο μεγάλος.
3: Ναι, είμαι γεννημένος το 56, 23 Μαρτίου.
1: Α, το θυμάσαι κανονικά εσύ. Ναι, ναι, άμα είσαι το 56, το θυμάσαι κανονικά, είσαι 15 χρονών. Ναι. Okay.
3: Λοιπόν, ήμουνα, σπούδασα στο Ηράκλειο, σε μια τεχνική σχολή, μηχανοτεχνικών. Τεχνικό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η σχολή ήταν στο Κομμένο Πεντένι. Και τα εργαστήρια τα κάναμε στο φυτάκι το Μέγαρο που είναι τώρα ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα. Και στεγάζει κάτω στο ισόγειο το χτέλ Ηρακλείου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πριν πω στο πνεύμα του Παναθηναϊκού, θα πω μερικά πράγματα για την εποχή εκείνη. Καταρχήν ήταν στη μάδα το μήνυ. Λοιπόν, δεύτερο. Ο κόσμος διασκέδαζε με το σινεμά. Όλοι οι σινεμάδες ήταν η διασκέδαση της εποχής εκείνης. Και για να δώσω να καταλάβεις, την Κυριακή 11 η ώρα, την Κυριακή 11 η ώρα είχαν μεσημερινή προβολή. Μ' ακούς, Βαγγέλη?
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ευτόχεια. Δεν το συζητάμε για φτώχεια. Φτώχεια. Δύσκολα χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Εγώ λοιπόν πήγαινα στη σχολή αυτή και την εποχή εκείνη ήταν ο χαμός του χαμού, γινόταν με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή όχι από το πρώτο παιχνίδι με τη Ζεζέσσα, συνεχεία με το αποκολλήμα έγινε με τον Ερυθρό Αστέρα, με την Everton εκεί πέρα με το 0-0 που έφερε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αλλά το αποκορύφωμα της τέτοιας ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι.
3: Με τον Ερυθρό Αστέρα λοιπόν ήταν η σχολή ήταν απογευματινή και πηγαίναμε στις παρατέταρτο ξεκίνησε το μάθημα. Αν είχαμε 5 ώρες τελειώναμε 8 παρατέταρτο, αν είχαμε 6 ώρες τελειώναμε 9 παρατέταρτο. Λοιπόν, τα παιδιά όλοι οι... Πραγματικά το Ηράκλειο ζούσε για αυτό το παιχνίδι. Όλος ο κόσμος συζητούσε για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή γινόταν ένας παζουλισμός. Δεν είχε και άλλη διασκέδαση και συζητούσαν όλος ο κόσμος για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ δούλευα σε ένα μαγαζί που φτιάχναμε τότε σε ψυγεία. Το καμαράκι.
1: Εντάξει, μη σκάσουμε το όνομα για να προλάβεις να προχωρήσεις.
3: Λοιπόν,
2: έχουμε και τελειώσει σίγουρα.
3: Όλος ο κόσμος συζητούσε για το παιχνίδι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, που ήταν απογευματινό το παιχνίδι, ήρθε ο διευθυντής της σχολής και μας λέει ότι θα φύγουμε μία ώρα νωρίτερα. Μία ώρα νωρίτερα. Τηλεοράσεις δεν υπήρχαν. Υπήρχε ένα μαγαζί στην 62 Μαρτίων, πρόσεχε τώρα να σου πω. Στην 62 Μαρτίων υπήρχε ένα μαγαζί που πουλούσε ηλεκτρικά είδη. Και θυμάμαι, δεν μπορεί να φανταστείς τι χαμός έγινε στη σχολή όταν μας είπε φύγετε μια ώρα νωρίτερα. Εμείς δεν καταλάβαμε τον λόγο. Μας είπε μια δικαιολογία, αλλά για τον ποδόσφαιρο ήταν. Λοιπόν, και πήγαμε στην 62 Μαρτίου και σταματήσαμε στη βιτρίνα να δούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, όσο και αυτό που θυμάμαι έντονα, θα σου πω το γκολ του Καμάρα που ήταν απογευματινός αγώνας πάλι. Και είμαι συμμαθητής με ένα βλαχάκι και καθόμαστε δίπλα-δίπλα στο θρανείο. Λοιπόν, είναι ένας καθηγητής μου ο οποίος είναι από την Πρέβεζα. Αυτός είναι Παναθηναϊκός. Έχει λοιπόν ο βλαχάκης έχει λοιπόν καλή τη ώρα να ζει. Είναι καλά. Λοιπόν, έχει ένα μικρό κασετοφωνάκι, όχι κασετοφωνάκι, ραδιοφωνάκι. Λοιπόν, έχει ακουμπήσει το αυτί του πάνω, έχει βάλει το ραδιοφωνάκι πάνω στο θρανείο και έχει ακουμπήσει το αυτί του πάνω στο τέλος για να μην ακούγεται καθόλου, να ακούει μόνο αυτός. Λοιπόν, εγώ βέβαια που ήμουν δίπλα ήξερα που ήταν το 2-0. Στο 3-0 παίζει ένα μπίδο.
1: Θα πρέπει να περιμένεις το δελτίο και να συνεχίσουμε μετά. Αφού θες να πεις την ιστορία.
3: Αυτό που λέω να περιμένω.
1: Περίμενε, ναι.
4: Από το Sky 100,3. Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Γνωστοποίησε ότι συνομίλησε και με τον Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν, όπως είπε, πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Είμαι ο Παναγιώτης Τζιόνης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στον Big Win Sport FM. 30 χρόνια γεμάτα ένταση, πάθος και σπουδαίες στιγμές.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
13: Μιχάλης Τσόχος.
12: Αλλά αυτό.
14: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
15: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
16: Πλέξαν οι γραμμές μας.
15: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
14: Μη μιλάτε όμως και οι δύο για θα μιλάω.
15: Ναι,
14: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
15: Μίλα, κάρπετ.
17: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
18: Αγοράζω όσο κι όσο.
17: Τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
15: Ο Βαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
17: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
15: Έτσι, ναι.
17: 1900 κιόλας, δε.
19: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Μάτσλικ κόζει!
17: Τι είπε?
19: Κόζει!
17: Ε?
19: Σώζει τον Ολυμπιακό!
20: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
17: Τι λέει ρε φίλε!
20: Και πλασταριστά.
13: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου, λες η Άντζελα.
21: Αχώ, Νικόλα.
13: Τι γίνεις? Τι γίνεις, τι κάνεις?
22: Όλα, το σβήσα όλα εγώ.
23: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντιθ 0-0 το βράζει. Βράζει.
22: Βράζει, Κριστίνα!
23: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν. Έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα 38 μετά τις 6. Πρέπει να έχουμε το φίλο μας από τις μοίρες του Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη στη γραμμή. Εδώ είσαι, αρχηγέ.
1: Ναι, ναι, ναι, Βαγγέλη.
0: Θέλω λίγο να το τρέξουμε πιο γρήγορα. Πάμε στο ζουμί. Πάμε.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι που λες ότι είχαμε μαζευτεί όλα τα παιδιά για να δούμε τον αγώνα. Ο φίλος μου ο Βλαχάκης είχε το ραδιόφωνο και η εικόνα τώρα της τηλεόρασης με το ραδιόφωνο δεν ήταν η ίδια, ρε παιδί μου.
0: Το ραδιόφωνο ήταν πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι, ήταν πολύ πιο γρήγορα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε και τέτοια. Λοιπόν, και λέγαμε τώρα, γιατί είναι έξω η βιτρίνα, είναι κλειστό το μαγαζί. Δεν είναι ανοιχτό το μαγαζί για να πούμε τέτοιο. Είναι κλειστό το μαγαζί. Λοιπόν, και εμείς συζητάγαμε ότι κάποιο άλλο μας θα είναι, ότι άλλο ήταν άλλο τέτοιο. Τέλος πάντων. Και μόνο από τις φανέλες καταλάβαμε στο τέλος ότι αυτή η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου. Φανέλα και από το τριβίλι καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστείς τη χαρά, ρε παιδί μου, εκείνη της εποχής όλος ο κόσμος. Δεν ήταν το αντιπαλότητα, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, δεν υπήρχε αυτό το χάλι που
0: υπήρχε. Η τοξικότητα πάρει τώρα, ναι.
1: Εγώ όταν πήγα στην πρώτη φορά στο Ηράκλειο, πήγα σε ένα αγώνα Όφη Ηρακλής. Λοιπόν, ξέρεις, εγώ τώρα είχα γαλουχηθεί με την κριτική φιλοξενία, με το ένα, με το άλλο, ότι πρέπει να είμαστε φιλόξενοι, ότι αυτό που λέγανε οι γονείς μας τώρα και όλα αυτά. Πάω στο γήπεδο λοιπόν, μπαίνω μέσα και μπαίνει η ομάδα, φαντάζω τώρα η ομάδα του Όφη είχε τότε Παπαθεοφάνους και Βουζουνεράκη. Λοιπόν, και εκείνη τη χρονιά ήταν η χρονιά που προσπαθούσε να μείνει στην αθλητική κατηγορία. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα να διαβάσουμε εφημερίδες τότε, διαβάζαμε και δεν ήξερα και τη βαθμολογία πώς ήταν. Πάντως λέγανε πολύ ότι θα πέσει ο Όφης. Λοιπόν, και αποτέλεσμα ότι μπαίνει ο Ηρακλής μέσα λοιπόν και αφήνει το γιούχα όλοι να γιουχάνε και εγώ έχω τρελαθεί. Λέω, γιατί είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Αυτό το πράγμα έχουμε μάθει εμείς, λέω, αυτό ακούμε εμείς από τους γονείς. Φαντάζομαι τώρα η νοοτροπία παιδιού τώρα εκεί στην εποχή.
0: Που να ξέρεις τα αρθεί. Μάλιστα. Έγινε, αρχηγέ μου.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε κι εμείς. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, γίγα τον FM. Καλό μήνα με υγεία από τη Ραχούλα Λάρισας, λέει ο Σάκης. Ο Φωτάρας σε θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτης Ολυμπαρέας. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρου Οικονόμου και στην οικογένεια της κοπέλας στην Καλαμάτα που την έσφαξε σαν το κατσίκι αυτός που είχε επιλέξει να την έχει στο πλευρό της. Άλλο τέρας αυτό πάλι. Άλλο ζώων αυτό τώρα πάλι. Μόλις του είπε ότι θέλει να χωρίσει. Ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε. Καλημέρα και καλό μήνα, Βαγγέλη, από την Ιόλη στη Σελίγη ώρα Κοκκινιά. Πες την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο, Μίλτος, παράφρον περιπτεράς. Γεια σου, Μίλτο Πεχταρά.
2: Γεια σου, Μίλτο.
0: Περιμένοντας να πάμε για δουλειά με καφεδάκι, Sport FM και βλέποντας τη Θεά ότι καλύτερο για να ξεκινήσει σήμερα, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Τι γίνεται με την μπάλα του Μουντιάλ, δεν σκάει καλά, βλέπω, λέει, στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Μπορεί πολύ να είμαστε απέναντι στο μεγαλομέτωχο για τις επιλογές του, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε για την άψογη δημόσια συμπεριφορά του και την οικονομική ενίσχυση στον ερασιτέχνη που τόσο αγαπάμε ιδιαίτερα εμείς παλιοί. Έτσι, από διέστηση, νομίζω πως κάποτε θα πίνουν νερό στο όνομά του, λέει ο Δημήτρης. Ναι, έγιναν πολλές κινήσεις τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο ερασιτέχνη και με την συνεισφορά του μεγαλομέτωχου της ΠΑΕ. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Έχει δίκιο φίλος, καθότι ο κύριος Σπυρόπουλος τον Ταμαντανή Ενσαλίβα που είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Πανιόνιο, τον έλεγε Ενσαλίγουα. Καλημέρα και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία, Βαγγέλη Πάνο, Γιώργος Μελβούρνου, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Είμαστε 9 μέρες μακριά από την έναρξη του Μουντιάλ. Ούτε μασκότ, ούτε τραγούδια, ούτε τίποτα. Τα νέα είναι αν πήραν βίζα οι ομάδες, αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μια θλιβερή εικόνα να εξηγούν στον Τραμπ με το κόκκινο καπελάκι τι είναι το ποδόσφαιρο. Το σόκερ. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να σας αρχίσει να δούμε λίγο μπάλα με Οδυσσέας από το Κατάρ. Λοιπόν, ένα ήταν, λέει, ο Στρατάρχης Ζούκοφ, θα γίνουν ΜΑΕΚ, λέει, αν είναι έστω και συγγενής του, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ιστερόγραφο, προβοκάτορα νερατζιά, γιατί εσύ έφταιγες, λέει, ο σύντροφος πάνω σε έβαλε, λέει, χθες, λέει, την Πανανιά. Α, εγώ έφταιγα τότε. Ναι, πάω από εκεί από την κονσόλα και του πειράζω τα κουμπιά, εγώ. Να του πω τι θα βάλει και τι θα κάνει.
2: Πέστα.
0: Καλημέρα στο Σπυράνι τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγελάρα, από τη Ζενιτιά Ζηρίχηλε ο Ανδρέας. Την αγάπη μας έχετε όλοι σας έξω, στο εξωτερικό οι Έλληνες. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικό. Καλημέρα και στον Πάνο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας, αλλά σαν ερασιτέχνης οδηγός περίπου 40 χρόνια, αυτό που διακρίνω εγώ το σοβαρότερο είναι ο εγωισμός. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είναι σήμα κατά τα θέματα μας. Αυτό λοιπόν βγαίνει και στον δρόμο, έφυγε ένα παλικάρι που έζησε λιγότερο από όσο μπορούσε να ζήσει, λέει εδώ ο φίλος μας. Ένας άλλος φίλος λέει: μόνο η τεχνολογία μπορεί να μας σώσει. Αυτοματοποιημένα οχήματα χωρίς τιμόνι, με περιορισμένη ταχύτητα, ενσωματωμένο έλεγχο αλκοτέστ κτλ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Δεν έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Έχουμε πολύ χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω να τα πούμε. Εδώ στο νησί λέει άπειρα τα τροχιά με ηλικιωμένους, γι' αυτό το ανέφερα και μάλιστα οι περισσότεροι δίχως δίπλωμα. Εννοείται όλοι πρέπει να προσέχουμε και τόνισε το θέμα παιδείας πάνω απ' όλα, έπειτα ικανοτήτων οδήγηση, λέει ο Πάνος. Καλημέρα, Μόρτες, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, καλό ταξίδι στο Μάριο Οικονόμο, Σπύρος Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, παιδιά, καλό παράδειγμα στο Μάριο, κουράγιο στους δικούς του περιτροχαίων. Κάποια στατιστικά που έχω μπροστά μου για την Ελλάδα. Πρώτον, η ηλικιακή ομάδα 18-34 ευθύνεται για περίπου 45-50% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Δεύτερον, ηλικίες 65+ προκαλούν πολύ λιγότερα ατυχήματα, αλλά έχουν υψηλότερη θνησιμότητα ανά ατύχημα. Τρίτον, οι οδηγοί δικύκλων έχουν 20-25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ανά χιλιόμετρο οδήγηση σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Συμπέρασμα, όσοι αγαπάτε τη ζωή σας, μακριά από μηχανές, ακόμη και αν το λάθος είναι το άλλο, οι πιθανότητες είναι εναντίον σας, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλό μήνα, με ωραία μεταγραφικά, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός. Ναι, καλά τα λες.
2: Έκανε μεταγραφή.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω προσχίζουν δρόμους. Ο Νίστροπ θα είναι ο νέος Γιάννης Τελοφάνε πριν προλάβει να δείξει το έργο, λέει ο Παγκοτατζής.
2: Πάμε.
0: Και πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις, Βαγγελάρα?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Γεια σου, πάνω μου. Καλό μήνα να έχει, παιδιά. Ο Δημήτρης, ο Ολυμπιακός, ο Νότιχαμ.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη.
3: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου. Έχει πέσει πολύ φανατικό τις τελευταίες μέρες με τον αθλητισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και κρίμα για το παιδί έφυγε άδικο και τι να πω, ρε παιδί, για το σκηνικό αυτό που έγινε στην Καλαμάτα.
0: Είναι σοκαριστικό.
3: Έγινε κοκρονία.
0: Είναι σοκαριστικό.
3: Τι να πω, εγώ σκέφτομαι τα παιδιά δηλαδή. Περισσότερο γι' αυτό πήρα να πω, δεν θέλω να μιλήσω αθλητικά. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει ο νόμος στην Ελλάδα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές.
0: Ναι.
3: Ίσως τότε κάποιοι βάλουν μυαλό.
0: Ναι.
3: Αυτά είχα να πω και πάλι καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα μου.
0: Γεια σου, Δημήτρη, να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
0: Τι να πούμε, όλοι σοκαρισμένοι είμαστε από αυτό το περιστατικό στην Καλαμάτα. Κάποιοι υπάρχουν, κάποιοι ας πούμε, οι οποίοι δηλώνουν άντρες και φοράνε παντελόνια.
2: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και μετά δεν λένε τα ψέματα τον άμεσα πίσω από τ' άλλο για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Έτσι. Ότι λέει ξύπνησε, λέει, και την είδα από πάνω αυτή με μαχαίρι.
2: Ναι, ναι,
0: λεπτομέρεια,
2: ναι.
0: Ότι το τελευταίο διάστημα τους ζητούσε η κοπέλα να χωρίσουν σαν άνθρωποι. Έτσι. Και τα παιδιά ήταν στο διπλάνο δωμάτιο. Μπάση περιπτώσει. Μπάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
4: φίλε.
0: Γιώργο, έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν σε ακούω καλά.
4: Το έχω ακριβώς δίπλα μου.
0: Ωραία, τώρα καλύτερα.
4: Το έχω στο στόμα.
0: Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Ναι. Και δεν φτάσει στο στόμα, τι έχεις, δεν θέλουμε να μας λες τι στο στόμα.
4: Όχι, το έχω στο στόμα, φίλε, δεν είναι. Είναι hands-free, αλλά είναι ειδικό hands-free, αλλά παίρνω την εγωγήση, τίποτα.
0: Εντάξει.
4: Δεν το έχω για άλλη χρήση.
0: Ναι. Okay.
4: Ακούγομαι καλά, με ακούτε καλά?
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, απευθείας από το στόμα.
4: Θα κάνω βαρισίματα σε πολύ σπουδαίες δηλώσεις.
0: Ναι,
2: για πάμε.
4: Το έχετε ψάξει ποτέ γιατί το ποδόσφαιρο το λένε σόκερ οι Αμερικανοί?
0: Για πες.
4: Δεν το είχα ψάξει ποτέ και ως τώρα που το αναφέρατε με το προηγούμενο του συνακροατή μας, το κοίταξα μία. Λοιπόν, είναι καθαρά... το Google το λέει, είναι καθαρά βρετανικός όρος. Γιατί τι γίνεται, επειδή και οι Βρετανοί οι Βρετανοί ουσιαστικά έχουν το rugby, το αφεντικό το rugby, δεν φοράνε κράνη και ενισχύσεις θωρακές, είναι το rugby
2: το αντρικό.
4: Το αντρικό το rugby, σωστά το έδωσε ο Ρήλος. Λοιπόν, το οποίο, παιδιά, έχει ρίζες κελτικές, το παίζανε με μια νεροκολοκύθα οι Κέλτες και οι Σάξονες εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, όταν ήταν να το θεσπίσουν ως όρους και κανονισμούς και να το ξεχωρίσουν λοιπόν από το rugby football, το είπανε association football. Και από την πρώτη λέξη, τις πρώτες συλλαβές, ασόκ, ας πούμε, πώς είναι οι πρώτες συλλαβές της λέξης association, με την παραφθορά των χρόνων, έμεινε το σοκ. Όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι κάνει κάτι, στα αγγλικά βάζουμε την κατάληξη air, footballer, plumber κτλ. Λοιπόν, έμεινε το σοκ. Όπως τον ποδοσφαιριστή λοιπόν ουσιαστικά τον λέγανε σοκ, σοκ, σόκερ. Και έτσι έμεινε το σόκερ. Δεν το είχα ψάξει ποτέ και μου έδωσε την... αυτό.
2: Έπρεπε να τα καμία πεις ως Διακογιάννης βέβαια, έπρεπε να τα πεις αυτά.
4: Καλημέρα, θα λέγανε φαντέρος από τον Διακογιάννη. Μπάμε τον μεγάλο, τον μεγάλο Σκοτσέζο, Κόνορ Μακλάουν, το οποίος έκανε προχώρηση στα Highland, συμμετώνησε και αναπτύξε από νερά και μόνο του. Θα λέγανε ενδεχομένως, ψέξτε είτε.
0: Το γκολ του Ταρντέλη, φίλε. Το γκολ του Ταρντέλη.
4: Το φοβάσαι τον ρομπότ.
0: Τη μυθική περιγραφή. Τη μυθική περιγραφή. Έγινε ρε φίλε.
4: Αυτά από μένα. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια μας. Ξέρεις να πει γιατί λέω. Και σε εσάς εννοείται. Καλό μήνα να έχουμε.
2: Με υγεία.
4: Και με περισσότερο μυαλό στο κεφάλι μας ρε παιδιά. Εγώ δύο μία δίγια έχω. Δεν με σκότωσα καμία. Τι να πω.
0: Άστο αδερφέ.
4: Τι να πω. Άστο αδερφέ. Και ξέρεις τι είναι το θέμα, να πω αυτό και να κλείσω. Το ζήτημα είναι ρε φίλε, δεν σκέφτεσαι ένα πράγμα. Στέλνεις τη γυναίκα στη φυλακή, στο χώμα, εσύ στη φυλακή θα σε αφήσει και τα παιδιά σου, που υποτίθεται τα μεγαλούς και τα αγαπάς, θα πάνε στα ιδρύματα. Από εκεί να καταλάβεις πόσο μυαλό μπορεί να κουβαλάει ένας βουλάκας. Τέλος, τι να πω.
0: Γεια σου Γιώργο μου, γεια.
4: Και στην οικογένεια του παιδιού του ποδοσφαιριστή, τράμπα πήγε. Παιδιά, κράνος με τη μοτοσυκλέτα, κράνος όλοι. Κράνος. Καλημέρα αδέρφια, γεια σας.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Γιώργο.
4: Με υγεία,
2: Γιώργο.
4: Καλημέρα.
0: Προχωράμε. Mm-hmm. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλώς το να.
5: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά εσύ.
5: Καλά, Παντελής.
2: Γεια σου Παντελή.
0: Έλα Παντελό.
5: Εγώ από τη μεριά μου έτσι ήταν και παίκτης ομάδας συλληπιτήρια στο Μάριο. Θα είναι δυνατή οικογένειά του, πολύ δυσάρεστο, σε αφορήθηκα.
0: Όλοι μας.
5: Γιατί, εντάξει, σε αυτούς τους παίκτες εγώ, λόγω του πατέρα μου, τους είχα θέσει και λίγο πιο κοντά στην ΑΕΚ. Είδαμε γίγαντας και ήταν και καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί, ναι, όλοι λένε τα καλύτερα, όλοι λένε τα καλύτερα.
5: Και έτσι αν θέλεις και φωτογραφίες, αυτόγραφε, επειδή και στη μάνα και στο Champions League με την Bayern ειδικά, που μαζευόντουσαν όλα τα παιδιά και εγώ από Μεριάδη. Δεν είχε φέρει αντίρρηση. Κάπου συλληπιτήρια πραγματικά.
0: Ξέρεις, σε αυτό είχε παίξει ρόλο ότι ο συγχωρεμένος ο Μάριος πριν έρθει στην ΑΕΚ είχε ακολουθήσει μια πορεία εκτός Ελλάδας. Είχε μεγάλη πορεία, παράδειγμα, στην Πολώνια, στην Ιταλία. Είχε περάσει από την Κάλιαρη, είχε περάσει από την Σπάλα, από την Πάρη. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε μάθει έτσι όπως πρέπει. Το ποδόσφαιρο στο καμπιονάτο λειτουργεί πολύ καλύτερα από το ελληνικό πρωτάθλημα και καταλαβαίνουν οι ποδοσφαιριστές ότι μία από την υποχρέωση που έχουν είναι να ανταποδίδουν την αγάπη με τον κόσμο. Δεν έχουν αυτό το δικό μας εδώ στην Ελλάδα. Ξέρεις, εκεί λειτουργούν αλλιώς. Και αλλά είχε ο άνθρωπος στο πιο υψηλό επίπεδο, ας πούμε, γαλουχηθεί για το πώς πρέπει να λειτουργεί και γι' αυτό ήταν και με τον κόσμο έτσι, ως ό,τι αφορά που λες τα αυτόγραφα κτλ. Και να πω, το ξαναλέω, ότι και στην Ιταλία έχει γίνει τεράστιος ντόρος. Δηλαδή, σύσσωμε, ας πούμε, συλληπιτήρια και ομάδες οι οποίες δεν είχε παίξει, όπως η Νάπολη, όπως η Γιουβέντους. Δηλαδή, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε πολλά χρόνια στο καμπιονάτο, ο συγχωρεμένος ο Μάριος. Τύχη δεν είχε μόνο, μπας περιπτώσει.
5: Και δεν θα πω ότι έπαιξε και πολύ καλά στην ΑΕΚ, θεωρώ, για εκείνες τις χρονιές.
0: Τίμιος παίχτης ήταν, φίλε. Τίμιος παίχτης ήταν.
5: Από αυτό προσοχή τώρα και με τα μηχανάκια.
0: Καλά, αυτός πρόσεχε, στον δρόμο του πήγαινε. Στον δρόμο του πήγαινε, δεν έκανε κάτι.
5: Άλλες, εντάξει. Τα ξέρουμε. Δυστυχώ και λέω, τα ξέρουμε. Πριβέτ Αλεξάνδρε, να το πω και στα ρώσικα. Παρόλο που είναι Ουκρανό, δεν πειράζει. Καλώς ήρθες στην ομάδα ο Ζούπκοφ. Νομίζω 49 παραστάσεις τώρα με την Ουκρανία, συμμετοχή στο Champions League. Είναι μεγάλη κίνηση τώρα για την ΑΕΚ, ψαγμένη από ριμπάλτα. Και δεν το περίμενα κιόλας από το πιθανά έτσι 1η Ιουνίου να σκάσει μεταγραφή. Λέγανε για στόπερ περισσότερο, έτσι είχα ακούσει. Τελικά έρχεται μεσοεπιθετικός.
0: Εξτρεμάκι είναι αυτός.
5: Από ό,τι διάβασα δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι γιατί λένε διάφορα, κλείνει και λίγο προς τα μέσα. Δηλαδή μπορεί να παίξει και λίγο πιο εσωτερικά.
0: Κοίταξε, λένε ότι μπορεί να το υπηρετήσει, αλλά εγώ χτες που έβλεπα και στο Transfer Market την πορεία του παίκτης έχει παίξει ελάχιστα ως επιτελικός. Ελάχιστα. Δηλαδή τα φόρτε του είναι στο φτερό.
5: Εγώ πιθανότατα το βλέπω για αντιελίασον κάτι τέτοιο. Δηλαδή...
2: εκεί, εκεί.
5: Δεν θα έλεγα ότι τον πήραμε για αντί του Περέιρα.
0: Όχι, ο Περέιρα χάφινε ο άνθρωπος, εντάξει.
5: Ναι, γιατί το διάβασε αυτό ότι πολλοί είπαν έρχεται ποιος
2: εκεί αντιπερέιρα. Θα φέρει άλλο παίχτη για αντί Περέιρα.
5: Και εγώ θεωρώ ότι τώρα τέτοιες κινήσεις θα κάνει η ομάδα μακάρι. Δηλαδή μου δείχνει ότι θέλει να μπει στο Champions League σίγουρα. Το να χτυπήσει 24 τώρα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Δηλαδή αν κάτσει καμιά κλήρωση με σχετικά ομάδες από το τρίτο πουτ και το τέταρτο μπορεί να πάρει κανένα πόντο η ΑΕΚ. Αλλά βλέπω και το Europa αν μπει που δεν το ελπίζω, μακάρι να μπούμε Champions League, είναι πολύ δυνατό και φέτος κάτι Μίλαν διάβαζα, Juventus και άλλες ομάδες έχει.
2: Έχει, έχει. Η Γιουβέντος δεν το έχει εξασφαλίσει. Θα περάσει play-off νομίζω. Αλλά θα έχει ομάδα.
5: Νομίζω όχι. Συγγνώμη τώρα που διακοπτώ. Νομίζω μπαίνουν κατευθείαν αυτές από την Ιταλία.
2: Στη θέση νομίζω που βγήκε η Γιουβέντος θα παίξει play-off. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.
5: Θα δείξει. Αλλά και πάλι καλό είναι. Δυναμώνουν όλες οι διοργανώσεις από το conference. Δυναμώνουν και αυτό.
2: Ισχύει.
5: Έτσι θα πω την καλημέρα μου και για τη μεταγραφή που είμαστε λίγο χαρούμενοι. Θα ξεφύγουμε και τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Έγινε ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε. 55, ναι, συνεχίζουμε παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Παγκύπτω Νεοκλής είμαι.
0: Νεοκλής.
6: Ναι.
0: Έλα φίλε.
6: Κάνετε από το δρόμο. Καλά είστε.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, ναι, καλό καλοκαίρι. Όπως σας έχω πει, παραδυναϊκός και απογοητευμένος, για να κάνουμε κτλ. Κτλ. Μπας περιπτώσει, εγώ πήρα για ένα άλλο ζήτημα, Βαγγέλη, επειδή η εκπομπή σου δεν είναι μόνο αθλητική, με κύριο λόγο είναι εκπομπή αθλητική, αλλά είναι και λίγο κοινωνική.
0: Είναι, 100%.
6: Δηλαδή, άμα έχει κάποιος πρόβλημα, ένα κοινωνικό πρόβλημα, μπορεί να βρει καμιά άκρη εκεί πέρα από τους συνακροατές.
0: Ναι.
6: Πιστεύω. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εγώ είμαι οδηγός σε μια εταιρεία τώρα, τροφοδοσία κτλ.
0: Ναι.
6: Εδώ ήρθα οδηγός, είμαι παιδί της κρίσης δηλαδή. Μας έπιασε η κρίση, είμαστε επαγγελματίες, είχαμε επιχειρήσεις. Μας έπιασε η κρίση εμένα, δηλαδή όταν με έπιασε η κρίση το 2009 είχα παιδί 9 χρονών και 9 μηνών. 4.
0: Ναι.
6: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, φύγαμε κακής κακός από τις επιχειρήσεις, τέλος πάντων. Όταν έρχεται ένα νόμος τώρα του 24 και λέει ότι όποιος δεν έχει πλήσει τα χαρτιά του, τον πιάνει τερματό εισόδημα. Μας βγάζει ένα τερματό εισόδημα, οπότε όπως έπαιρνα μια οικονομική βοήθεια από το πολιτικό επίδομα, το έκοψε. Λέει είσαι πλούσιος. 20.000 το τερματό εισόδημα και τα 15 που έχει 35 δεν δικαιούσε πολιτικό επίδομα. Λέω ρε παιδιά, πάω στο ΕΦΚΑ εκεί πέρα, δεν μπορείς να πας επάνω, ήμουν κάτω στο τηλέφωνο. Μιλάω με το διοικητή του ΕΦΚΑ, μου λέει. Κοιτάξτε να δείτε κύριε μου λέει, εγώ το βλέπω εισόδημα μου λέει, τώρα τερματώ, ξετερματώ, ναι αλλά του χρόνου λέω, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το αποδείξω, του χρόνου λέω που θα το αποδείξω, λέω που θα κλείσω τα χαρτιά μου και θα είναι πλασματικό όντως, γιατί εγώ έκλεισα τα χαρτιά μου το 19, δηλαδή τέλος το 19, μου λέει το χάνεται. Δηλαδή όταν είναι να χρωστάς κάτι στο κράτος, δηλαδή σε κυνηγάει, μετά από 30 χρόνια θα το πληρώσεις. Τώρα δηλαδή μας βάζει ένα εισόδημα εκεί πέρα, τερματώ. Αποδεικνύουμε ότι δεν υπήρχε εισόδημα. Είχαμε κλείσει το μαγαζί, δηλαδή δεν υπήρχε μαγαζί το 24. Το χάνουμε δηλαδή τώρα. Και λέω τώρα εγώ εδώ στην εκπομπή σου, τι ζητώ. Μήπως κανένας σαν και εμένα δηλαδή έκανε κάποια ενέργεια, δικαστήριο, κάτι, πώς και τι, να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Γιατί εγώ με 4 παιδιά είναι ένα σημαντικό ποσό, 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
6: Πώς δηλαδή, αν βρεθεί κανένας ομοιοπαθής σαν και εμένα, ας βγει στον αέρα, ας πει μια κουβέντα. Τι κάνουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί εφέτος έκανα την ίδια, θα το πάρω, αλλά το χρόνο το παιχνίδι το χάσα δηλαδή.
0: Ναι. Τι να σου πω, φίλε, μακάρι να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον άλλο που ξέρει την υπόθεση,
6: ναι,
0: που έχει
6: βιώσει
0: την υπόθεση,
6: ή
0: με κάποιον
6: λόγο,
0: που ενδεχομένως ασχολείται με αυτά και δίνει λύσεις στον κόσμο, γιατί
6: ναι,
0: υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
6: Μπορεί να είναι κάποιος και να το έχει τελεσυδικάσει, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένα προδικασμένο κάτι, γιατί μου λέει ο δικηγόρος, χρειάζεται δικαστήριο, μου λέει.
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων, λέω, άσε λέω να βγω στον αέρα, λέω να το πω, μήπως είναι κανένα σαν και εμένα. Που έχει το ίδιο θέμα και έχει κάποια καλύτερη λύση. Βαγγέλη, έχουμε καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Είσαι καλά,
6: ο Παναθηναϊκός θα πάει καλύτερα, πιστεύω. Θα πάει καλύτερα, πιστεύω, αν και έχουμε προβλήματα εσωτερικά με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Νομίζω ότι είμαστε λίγο άρρωστοι σε αυτή τη φάση. Δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε κανονικά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα, δεν ξέρω πράγματα.
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς τώρα. Άρρωστοι εσωτερικά. Στον μπάσκετ γιατί άρρωστοι εσωτερικά.
6: Έχουμε με τον Γιαννακόπουλο. Δεν βλέπεις, υπάρχει μια τριβή με το ποδόσφαιρο. Έχω την αίσθηση.
0: Κόντρα μπάσκετ, κόντρα μπάσκετ Παναθηναϊκού.
6: Ναι,
0: με ποδόσφαιρο.
6: Ναι. Δεν βλέπω τον Γιαννακόπουλο να πάει στο γήπεδο, ρε
0: φίλε. Ποτέ δεν πήγαινε. Ποτέ δεν πήγαινε. Δεν υπάρχει καμία κόντρα όμως μεταξύ τους.
6: Ναι, αλλά όμως άμα έπαιρνε τη σημαία και πήγαινε που σαν και λέει εδώ είμαστε Παναθηναϊκοί, πάμε να τους πάρουμε παραμάδες, θα ήταν αλλιώς.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κόντρα. Αυτό είναι να κρατάμε αυτό. Δεν υπάρχει κόντρα καμία. Έγινε. Τα λέμε.
6: Έχω κακή εντύπωση. Εντάξει. Καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, λέει και λίγα του Σέσουρο Δημήτρη. Λέω Θάνος, προφανώς για τον πασχετικό πριν καμιά ώρα, για την 6 και 40 τα μηνύματα που διαβάζω. Τι ζούμε ήταν αυτό, λέει, από ελέφαντα. Ευτυχώς που το τρέξαμε κιόλας, λέει. Καλημέρα και καλό μήνα στο δίδυμο το αγαπημένο Λουμάνολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τον πασχετικό Παναθηναϊκό. Τις τελευταίες μέρες, γνωστό έγκυρο δημοσιογράφο άλλου σταθμού, διονύζει μια είδηση ότι αν αναλάβει ο Μπράντοβιτ θα πρέπει να φύγει ο Ναν. Αυτό υποτίθεται ότι είναι ένα από του όρου του. Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι εικασία παραπάνω. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο εγώ για αυτό το πράγμα. Ξέρω πολύ καλά τι λες και που αναφέρεσαι. Δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Βαγγέλη, υπάρχει εμπλοκή, λέει μου, να ήλογο Μπιλμπάο. Αναρωτιέμαι ο παίχτης, λέει, θα προτιμούσε να πάει στην άλλη της Ευρώπης, αλλά να παίξει τσουλού ή να είναι μέσα στη χώρα του, λέει ο Μάκης. Υπάρχει μια κοινή θέση εργασίας για άμεση πρόσληψη σε βιοτεχνία στρωμάτων που εργάζομαι. Ανειδίκευτου, είτε ανειδίκευτου, είτε που να γνωρίζει από γαζωτική στα Λιώσια. Έτσι, αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται, επικοινωνεί μαζί μου. Μας στέλνει ο Δημητρός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει από το κατακόκκινο γαλάτσι, Κώστας Αρχοντούλης, μόνο Ολυμπιακός. Είναι 7 η ώρα, φεύγουμε ευθύς αμέσως για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Κωστάκης.
1: Για πάμε παρακάτω.
2: Γεια σας.
1: Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Πάσο πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλησπέρα. Στέφανε, πρέπει να με κάνει. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω, θα πω καλησπέρα, Στεφάνε.
3: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε, εντάξει, ρε Στεφάνε, γράφεσαι τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
0: Να, το βρήκαμε.
4: Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.
5: Wow, wow, wow.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί χθες Άγιο Πνεύμα δεν ήμασταν εδώ. Καλό μήνα να πούμε, διότι είμαστε στις 2 Ιουνίου πλέον. Καλή δύναμη σε όλους εσάς, ό,τι και αν κάνετε στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Καλημέρα και στους καινούργιους, σε εισαγωγικά, που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, θα σας πω ότι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές. Και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου, 12 το βράδυ, ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρου Οικονόμου, Λένα και Μαρίνος από πανέμορφη Σειρό. Τι έγινε, πήγαμε εκδρομούλα. Να περάσει το όμορφα. Δεν είναι στη λιγαριά τα παιδιά. Mm-hmm. Έχουν πάει την εκδρομή τους. Από το Σόκερ, λέει, βγήκε τελικά, λέει, και το τραγούδι, λέει, ο Παγωτατζής. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕ, καλή κίνηση ο Ουκρανός. Καλό μήνα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά, με τα γραφάρα και εμείς που ξεκινάμε προετοιμασία σε 10 μέρες και επίσημα πολύ πιο νωρίς, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλό μήνα με υγεία να έχουμε από το φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Καλό μήνα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρη Κονόμου, λέει ο Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Δημήτρης Νέα Μάκρη, ΑΕΚ. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο φίλο τον Κώστα τον Ταξιτζή, δηλαδή ταξί τον ΑΕΚ. Στο Μάικ 7 Κορυδαλό. Σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάνος Φούρναρης. Για έλα λίγο, για έλα λίγο που σε θέλω. Έλα λίγο που σε θέλω.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Πάνω, τι έγινε?
2: Καλά, φίλε.
1: Πήγες για μπάνιο?
2: Όχι, ρε. Τι είμαστε εμείς, τίποτα προνομιούχοι.
1: Τι ωραία ήταν και με ουζάκι με αυτά.
0: Βούτυξες, βούτυξες.
1: Άμε, γιατί όχι.
0: Δεν κρυώνεις.
1: Ήταν χαρά Θεού.
0: Δεν κρυώνεις, ρε φίλε, είναι κρύο το νερό ακόμα, ρε.
1: Καθόλου, ρε φίλε.
0: Καλό ήταν, ε. Μπράβο.
1: Φανταστικό.
0: Εντάξει.
1: Καταρχήν, γι' αυτό εσύ είσαι παραπονιάρης πάνω, εγώ δεν παραπονιέμαι για τίποτα.
2: Ναι, έτσι πρέπει.
1: Εσύ, έλα λίγο Κατερίνα, γιατί έρχεται η Κατερίνα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του Μάριου Οικονόμου. Πολύ βαρύ το κλίμα εδώ στα Γιάννενα.
0: Ο πατέρας του, να πούμε ότι είναι πρόεδρος του Ερασιτέχνη Πας Γιάννενα, έτσι.
1: Ναι, πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Πολύ βαρύ, αν και φαινόταν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε πάρει, ότι δεν πήγαιναν τα πράγματα.
0: Φαινόταν μια αναστρέψιμη κατάσταση.
1: Ήταν από την αρχή, δεν ήταν.
0: Έχουν οι άνθρωποι κι άλλα, είχε αδέρφια ο Μάριος.
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να έχει ένα. Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά ήταν. Είναι βαρύ, ρε φίλε.
0: Φυσικά, ρε φίλε. Εδώ είναι βαρύ για όλη την Ελλάδα τώρα. Δεν θα είναι στην πόλη του που πλάκα κάνει.
1: Και έχει, τώρα θα μου πεις, κολλάει αυτό το πράγμα τώρα σε αυτή την συζήτηση, γιατί από τα, επειδή είναι πρόεδρος στον Ερασιτέχνη ο πατέρας του, δηλαδή με τις συζητήσεις που είχα να κάνουν με τον τέτοιον, με τον επιχειρηματία.
0: Με τον μεγάλο μέτωπο, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Πρέπει να προσέχουμε, παιδιά, για κράνο. Εγώ δεν οδηγώ μηχανή και τέτοια. Εσύ πάνω οδηγείς?
2: Ναι.
1: Ναι,
2: το αλλά το έχω, το, έχω, το έχω περιορίσει πάρα πολύ, γιατί ναι, φοβάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
2: Όχι τόσο ναι, εμένα όσο τους γύρω.
1: Ναι, το κράνος όμως, φίλε, πρέπει καλά, να δε,
2: δεν το συζητάμε.
1: Το
2: ναι,
1: κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο σημείο στο σώμα μας. Εντάξει, θα σπάσεις 5 πλευρά, 10 ξέρω εγώ, για αυτά θα γίνει. Το κεφάλι όμως. Άλισον, εντάξει, θα αφήνουμε εκεί γιατί είναι. Τι θα έλεγα, Βαγγέλη, ξεκινάνε οι τελικοί, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, αύριο.
1: Ποιους θα αφήσει έξω ο προπονητής και.
0: Το Φαρίτ και τον Σόλτς. Το Φαρίτ, τον Σόλτς και τον Γκριγκόνης.
1: Καλά, τον Γκριγκόνης είναι ούτε.
0: Αυτοί είναι ξένοι όμως, αυτούς θα αφήσει έξω. Φαρίτ, Γκριγκόνης και Σόλτς.
1: Το Σόλτς θα τον αφήσει έξω, και όχι τον Grant δηλαδή.
0: Εγώ λέω το Σούτσι. Mm.
1: Γιατί ο Grant δεν έκανε καλό φίνις, δεν έχει κάνει καλό φίνις μέχρι τώρα.
0: Δεν νομίζω γιατί... να έχει τεθεί όμως κουβέντα για να το αν θα μείνει ο Grant εκτός της εξάδας. Είναι στους παίχτες που εμπιστεύεται πολύ. Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ λέω το πάνω το χέρι και όπως έχουν τα έρθα πράγματα στους τελικούς το έχει ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Το ερωτηματικό είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε περίπου που θα κινηθεί.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Το ερωτηματικό είναι πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και να δούμε όμως τι κλίμα θα επικρατεί, γιατί θα φανεί από το αγωνιστικό κομμάτι, θα φανεί και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, φιλέ.
0: Κοίταξε, δεν περιμένω θαύματα. Εγώ προσωπικά. Δεν περιμένω
1: θαύματα. Κανένας δεν περιμένει, γιατί μόνο εσύ. Κανένας, δηλαδή δεν είναι. Αυτό και αν το πάρει, θα γλυκάνει λίγο, ας πούμε, την πίκρα. Γιατί δεν είναι. Ο στόχος του Παναθηναϊκού ήταν αυτό που χάθηκε. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν είναι το
0: Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ρε παιδί μου, ας δούμε πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο παιχνίδι για να έχουμε μια εικόνα τι περιμένουμε θα δούμε. Να δούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λέω εγώ ότι ο Αταμάν είτε κάτσει είτε δεν κάτσει, οφείλει δηλαδή αυτά τα παιχνίδια να τα κουτσάρει με σωστά.
0: Ξέρω. Ο Αταμάν, κοίταξε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πάνω, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλο. Ο Αταμάν θα παίξει τελικούς και θα φύγει. Είτε το πάρει, δεν το πάρει, θα φύγει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει η κατάσταση με τον Αταμάν. Το θέμα είναι όμως ότι και οι παίχτες. Επειδή υπάρχει ένα κλίμα ότι ρε παιδί μου, θα φύγει ο Αταμάν, τελειώνει η χρονιά, τα κατανάμε όλα θάλασσα. Υπάρχει έτσι και μια δικαιολογία και σε εκείνη την πλευρά. Και μοιάζουν να το έχουν παρατήσει και αυτοί λίγο τελευταία. Ας πούμε, είδες, ας πούμε, τη διαφορά. Και σταμάσαι με τον ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Φταίνουν και οι παίχτες, δηλαδή, όχι με τώρα μέσα στα play-off. Φταίνουν και οι παίχτες, δηλαδή, σε όλο το.
0: Σίγουρα δεν μπορεί να είναι ευθύνη μόνο σε μια
1: μεριά. Δεν είναι μόνο ευθύνη του Αταμάν. Είναι συλλογική ευθύνη.
0: Απλά ξέρεις τι, Παναγιώτη μου. Το θέμα είναι όμως ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο περισσότερο εκτιμώ από το ποδόσφαιρο. Η καθοδήγηση από τον πάγκο είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει πολύ σοβαρή ενασχόληση με το τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τη Βαλένθια με τον Αν. Είναι φωτογραφία, δηλαδή δύο μάτς να σου παίζουν συγκεκριμένη άμυνα και να μην ψάχνεις να βρεις κάτι διαφορετικό να κάνεις, να βγάλεις ένα σύστημα.
1: Μην πέσουμε από τα σύννεφα όμως, αν ο Αταμάν Περιφίν πάει στη Μπαρτσελώνα, λέω εγώ, γιατί εκεί ζητάνε προπονητή.
0: Δεν ξέρω αν έχουν τον μπάτζετ για τον Αταμάν όμως αυτοί.
1: Δεν ξέρω, τώρα λέμε τώρα την κουβέντα, έτσι. Δεν ξέρω αν θα πάει εκεί, αλλά λέω αν θα πάει εκεί. Μην πέσουμε από τα σύννεφα αν ο Αταμάν πάρει Ευρωλίγκα.
0: Κάτσε να δούμε αν θα εργάζεται του χρόνου. Γιατί μπορεί να κάτσει ένα χρόνο κι αυτός. Αν δεν βρει δηλαδή αυτό που
1: μπορεί,
0: θέλει.
1: Ναι, μπορεί. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, παιδάκια.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλημέρα. Γεια.
2: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λέκος από Εξάρχεια, Εξής.
0: Γεια σου, Αλέκο.
3: Γεια σου, Πάνο. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα για σένα, Βαγγέλη. Ο Πάνος ήταν και εδώ και χθες.
0: Επίσης.
3: Όπως και εμείς ήμασταν εδώ χθες. Για τη μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ να συζητήσουμε λίγο. Για τον Οικονό μου, εντάξει, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο παιδί. Δυστυχώς οι μηχανές, φίλε, αυτό που είπε και ο Πάνος, όσο και να προσέχεις, υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Εγώ έχασα τον κουμπάρο μου πριν 1,5 χρόνο, 37 χρόνο παιδί, με το κράνος του, με το πουφάν του, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο πριν. Είναι κακιά στιγμή. Οι μηχανές δυστυχώς είναι το χειρότερο. Τώρα όσον αφορά να πάμε λίγο έτσι στα καθημερινά τα πλάτα δικά μας και την ΑΕΚ για την μεταγραφή, εγώ έχω μπερδευτεί λιγάκι. Μήπως ο Κοϊτά θα φέρει πρόταση εκείνη για να φεύγει. Γιατί αυτός ο παίχτης παίζει ακριβώς εκεί που παίζει μεταγραφή, εγώ έχω μπερδευτεί λιγάκι. Μήπως ο Κοϊτά θα φέρει πρόταση εκείνη για να φεύγει. Γιατί αυτός ο παίχτης παίζει

0: η τελική τώρα για τον μπάσκετ. Εσύ τι θεωρείς φέτος, η αποτυχία του Παναθηναϊκού ήταν από τους παίκτες, από τον προπονητή, από τη διαιτησία, από τον πρόεδρο?
1: Νούμερο ένα ο προπονητής. Νούμερο ένα ο προπονητής. Σε μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Πού πιστεύεις ότι το χάσε? Ποια περίοδο πιστεύεις ότι το χάσε?
1: Από πέρσι είχε κλείσει άσχημα η χρονιά και φέτος από όλα πάνε λάθος σε ό,τι αφορά και τις επιλογές του με τους ψηλούς και την διαχείριση της ομάδας και του ρόστερ και το καλοκαίρι την επιλογή του Σόρτς αντί του Μπράιαντ και τη συμπεριφορά του συνολικά με την ομάδα και με τους παίχτες του, όπου τους τελευταίους μήνες είναι κυριολεκτικά ένα ξένο σώμα, δηλαδή παίχτες και προπονητής δεν έχουν καμία επαφή απολύτως.
0: Ναι, και οι δηλώσεις του είναι λίγο άσχημες.
1: Και οι δηλώσεις του είναι άσχημες. Και οι δηλώσεις του είναι άσχημες. Και προσβλητικές για την ομάδα, ναι, πολλές φορές.
0: Για παίχτες, ναι, είναι πολύ προσβλητικές. Απλά κάποιους φίλους έχω έτσι που είναι Παναθηναϊκοί και ακολουθούν παραπάνω, μου λέει ότι αυτή ήταν η τακτική του πάντα. Το έκανε και στις προηγούμενες ομάδες του αυτό. Για τους παίχτες.
1: Να σου πω κάτι, δεν ήταν τα ίδια. Φέτος εγώ βλέπω αδιαφορία, ρε φίλε. Ποια τακτική? Ας δουν κάποιοι τον Αταμάν την πρώτη χρονιά και το πώς προσέγγιζε τα παιχνίδια και ας δουν και φέτος. Εδώ, όταν βγαίνουν τώρα αθλητές, ας πούμε, και αφήνουν αιχμές για ελλειπή προετοιμασία πριν από κρίσιμα παιχνίδια, τι να πούμε εμείς τώρα? Όταν βγαίνει ο Λεσόρ και λέει μετά από τη σειρά από τη Βαλένθια ότι πήγαμε απροετοίμαστοι για το πέμπτο παιχνίδι, τώρα χρειάζεται να πω κάτι εγώ και εσύ? Δεν υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο. Και έχουν ακουστεί κι άλλα και για το Χέις Ντέιβις και τα λοιπά, ότι ρε παιδί μου αναρωτιόταν και έλεγε πού είναι οι φωτοτυπίες με την ανάλυση του αντιπάλου. Δηλαδή, ότι βγαίνεις προπονείς 10 λεπτά, 15 και δεν ασχολείται περαιτέρω. Μια κατάσταση δηλαδή πολύ δύσκολη, πολύ για ομάδα ακραία. Ακραία.
0: Και η στήριξη, πιστεύεις ότι παρόλα αυτά το στήριξε ο πρόεδρος?
1: Το στήριξε, πιστεύω ότι για τον ένα και μοναδικό λόγο, ως έδειξη σεβασμού και επειδή δεν είχε κάποια λύση τώρα, γιατί θα ήταν μεγάλο ρίσκο Παναθηναϊκός να πάει με υπηρεσιακό, έτσι. Αλλά και για ένδειξη σεβασμού, διότι όπως έχω πει πολλές φορές, η φετινή χρονιά είναι τραγωδία μέχρι τώρα, έτσι, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, αλλά όμως συνολικά η τριετία, ο απολογισμός δηλαδή όταν κλείσει τον κύκλο του, δεν μπορούσα να πει ότι είναι κακός, διότι μην ξεχνάμε ότι επανέφερε και τον Παναθηναϊκό την πρώτη χρονιά, δηλαδή έκανε την τέλεια χρονιά, η τρίτη χρονιά είναι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα θα είναι καταστροφική. Αλλά συνολικά στη σούμα, ρε παιδί μου, λες ήρθε, άφησε έργο, άφησε 5 τίτλους, ας τελειώσει το συμβόλαιο του και ας πάει όπου να πάει. Κάπως έτσι νομίζω το σκέφτονται.
0: Ναι. Η επόμενη μέρα λες να είναι ο Μπράντοβιτς?
1: Είναι πολύ πιθανό, δεν είναι όμως ακόμη κλειδωμένο. Από τη στιγμή που παραμένει ανοιχτό, είναι πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό, διότι όπως έχω πει πολλές φορές, αν ήταν να το κάψει ο Ζώτς, θα το είχε κάψει. Άρα το σκέφτεται σοβαρά.
0: Ναι. Μακάρι να έρθει, φίλε. Μακάρι. Εγώ έκμε, αλλά πιστεύω ότι είναι ο καταλληλότερος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, φίλε.
0: Έχει δυνατή ομάδα, έχει γηπεδάρα.
1: Έχει τα πάντα όσα χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει. Και να διεκδικήσει και αυτός το 10ο που είναι ο καημός του. Γιατί έχει 9 ευρωπαϊκά, θέλει το 10ο. Μακάρι να επιστρέψει και να το διεκδικήσει με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, Βαγκόν. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: 5 με 6 εκατομμύρια ο Ζουπκόφ θα κοστίσει, παιδιά, επειδή με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης. 5 με 6 εκατομμύρια, κάπου εκεί το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζω. Πάνω από 5 και οριακά μέχρι το 6, κάπου εκεί. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο,

0: έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν. Βαγγέλη, πάνω την καλημέρα μου και καλό μήνα προθέρουμε το Λοκαρανανία. Παιδιά, στέλνει ο Χριστάρας. Έρεγε να παίρνει, λέω, Παναθηναϊκός, ένα 29χρονο Ουκρανό που έχει παίξει μόνο Ουκρανία και Τραμπζονσπόρ, θα γινόταν, λέει ένα άλλο. Καλά, είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Ο Νίκο λέει τι Παναθηναϊκές καλημέρες, τι είναι αυτό στο YouTube. Στο YouTube, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι καθημερινά μετά από εδώ, 8.30 με 10, θα είμαι στο YouTube και θα κάνουμε τέτοιο τύπο εκπομπή. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα το ποστάρω και σελίδα κανονικά. Βαράμε και εκεί, όπου μπορούμε, στο ψαχνό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
4: Έλα, καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι, ναι.
4: Γεια σας, Ερμάγκες. Πού είσαι, Ευαγγέλη, τόσες μέρες? Δεν είναι δυνατόν να παίρνεις ρεπό τρεις μέρες, τέσσερις. Στον τελικό του Champions League απαγορεύεται.
2: Γιατί?
4: Μας έλειψες.
2: Ο τελικός του Champions League ήταν Σάββατο. Έχω πάρει ένα ρεπό τη Δευτέρα του Άγιο Πνεύματος και άλλα, όπως ξέρεις, αν παρακολουθείς τα ρεπό δεν τα παίρνω. Αργίες κάνω μια κάθομαι. Μην βγαίνουν και εντυπώσεις τώρα διαφορετικές.
4: Έλα μωρέ, να μην κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
2: Ξέρω. Και εγώ απαντάω μεταξύ σοβαρού και αστείου, ξέρεις.
4: Έχει μαυρίσει το κλίμα, όλο στον αέρα, ας πούμε. Αυτές τις δολοφονίες με τους υπάνθρωπους, ας πούμε.
2: Άστα, φίλε. Άστα.
4: Δεν είναι δηλαδή, καταρχάς. Είναι λίγο ρατσιστικό όμως, έτσι, λίγο σεξιστικό να το λέμε γυναικοκτονία. Με ενοχλεί, δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σου? Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι είμαστε όλοι.
3: Έχει
4: γιατί
3: να κάνει
4: γυναικοκτονία δηλαδή.
3: Αυτός όρος έχει να κάνει με τους άντρες οι οποίοι θεωρούν τις γυναίκες κτήμα τους και κανενός αλλού. Η δολοφονία που έχει να κάνει με τον άντρα ο οποίος θεωρεί, ας πούμε, ότι είμαι μένα ή με κανένα χώμα.
4: Ναι, αυτό το ζώο. Ναι. Αυτός ο υπάνθρωπος. Αυτή η χαρακτήρα.
3: Αυτό έχει να κάνει. Δεν είναι ότι οι πιθανές δολοφονίες γυναικών προς άντρες, ας πούμε, δεν είναι, τέλος πάντων, είναι ανθρωποκτονίες ή και αυτή δεν είναι ανθρωποκτονία. Απλά μπαίνει αυτό σαν όρος για να περιγράψει ακριβώς αυτό που σου περιέγραψα.
4: Να περιγράψει το θήτη.
3: Και τα κίνητρα, τέλος πάντων.
2: Άστα να πάνε, κοινώς άστα να πάνε.
4: Πάντως αυτό με τις μοτοσυκλέτες, ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, εγώ έζησα μια ιστορία τότε που δεν υπήρχαν αλκοτέστ. Είμαστε σε μια Μπενδέρο 52 με τους σκυλίνδρους δεξιά και αριστερά. Μόλις έχουμε βγει από τον μπαρ, πάμε στην Αθηνάς με 5 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί είμαστε πίτα. Ναι. Βγαίνει ένας τύπος από το κόκκινο το φανάρι δεξιά και πέφτει πάνω μας. Έψαχνα το πόδι μου. Λέω, δεν μπορεί, μου το κόψε. Και μας έσωσε, τύφλα κι αυτός, αλλά εμείς κανονικά, έτσι. Και πέφτει πάνω μας και μας έσωσε ο κίνητρος της μοτοσυκλέτας. Από τότε δεν ξανανέβηκα. Δεν ξανανέβηκα, γιατί δεν εξαρτάται από σένα.
2: Όχι, έχω πάρει στη μηχανή σε καμία περίπτωση. Το αυτοκίνητο τουλάχιστον λες τα παλιοσίδερα.
4: Παλιοσίδερα. Έχει τις ζώνες ασφάλειας. Έχω πάρει ένα εντουράκι και πάω μόνο στο βουνό. Για να ξεσκάω λιγάκι. Μόνο στο βουνό, τίποτα άλλο. Εκεί εξαρτάζομαι πραγματικά.
2: Με παρέα να πας στο βουνό, ε.
4: Με παρέα, βέβαια. Με παρέα. Αλλά στο Λαύριο, στο βουνό του Λαυρίου.
2: Ναι, αλλά όπου πας με παρέα, όπου φεύγεις χωρίς κόσμο, με παρέα. Ποτέ μόνη σε τέτοιες περιπτώσεις.
4: Το εντούρο, ναι, θέλει παρέα, γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Αλλά έτσι από τότε, ρε παιδιά, λέω, δεν είναι δυνατόν. Ο κάθε πικραμένος, ας πούμε, που έχει τα προβλήματά του, που είναι ψιωμένος, που είναι διαλυμένος ή πολύ χαρούμενος και δεν ελέγχει το πόδι του, δεν ελέγχει τον γκάζι του, παίρνει ψυχές.
2: Είπαμε, είναι όπλο. Το όχημα μπορεί να είναι όπλο στον ανεγκέφαλο, στο ανεγκέφαλο τα χέρια. Κανονικά.
4: Ακριβώς. Και δεν φταίει και κανείς. Δηλαδή, όπως αυτό το παλικάρι τώρα που έφυγε προχθές. Δεν φορούσε κράνος, εντάξει, αλλά σημασία έχει. Έφυγε. Λοιπόν, το ψάρι βρωμένο από το κεφάλι, Βαγγέλη, το έχεις δίκιο. Έπρεπε να έχεις στείλει τον Αταμάν πολύ καιρό πριν. Φαινότανε το πακέτο πώς θα πάει.
2: Ναι.
4: Έπρεπε να τον είχε στείλει καιρό πριν. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα θα δούμε. Χαιρετώ, παιδιά, καλημέρα.
2: Έγινε.
3: Να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Γεια.
3: Πάμε γρήγορα σε ένα τελευταίο. Έλα.
2: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Καλώς το να.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Εσύ.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω.
3: Καλημέρα.
5: Είχαμε ξαναμιλήσει, Βάγκο, άλλη μια φορά πριν πολύ καιρό για το Φορτούνι, έτσι που κάναμε την πλάκα με τα εκατομμύρια, πόσα παίρνει, τι παίρνει, mm-hmm. κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Πήρα για αυτό το πράγμα την κοπέλα πάλι που την έσφαξε ο άλλος εκεί πέρα, ο τύπος.
2: Ναι, στην Καλαμάτα, ναι.
5: Ξέρεις τι θέλω να σας πω, ρε παιδιά, εγώ. Μια συμβουλή, αυτό που κάνω εγώ τουλάχιστον, γιατί και εγώ έχω κόρη. Είμαι πλέον σε 48.
2: Για πες το, γιατί μας ενδιαφέρει.
5: Ναι, παιδιά, επειδή ξέρω και εσείς έχετε κόρη και πάντα μιλάω σε ανθρώπους που δεν δέρνουν τις γυναίκες τους, γιατί αυτοί που δέρνουν τις γυναίκες τους, μάλλον δεν τους ενδιαφέρει να δέρνουν και τις κόρες τους. Έτσι νομίζω εγώ. Ακούστε μια συμβουλή που έχω εγώ να σας πω και αν θέλετε την κρατάτε. Εγώ από τότε που η κόρη μου, γιατί είναι 22 η κόρη μου τώρα. Από τότε που η κόρη μου ήταν 15 και έφερε το πρώτο της αγόρι, βρήκε το πρώτο της αγόρι, εγώ, Βαγγέλη, και πάνω άνοιξα το σπίτι μου. Τον έβαλα μέσα. Τον είδα και με γνώρισε. Το έδωσα να καταλάβει, ακόμα και τώρα που είναι στα 22 και έχει ένα αγόρι, γκόμενο, πες τον όπως θέλεις, δεν με νοιάζει. Ακόμα και τώρα που ξέρω ότι είναι με ένα αγόρι, έρχονται σπίτι μου, τρώμε, πίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι στο πρώτο χαστούκι που θα τους βάλουν, θα τους βάλω 5 μπουνιές. Στο δεύτερο χαστούκι θα τους βάλω 30. Και στο τρίτο θα τους αφήσω στο αναπηρικό καροτσάκι. Γιατί κράτος δεν υπάρχει να φοβηθούνε, γιατί αυτός ο άνθρωπος που έσφαξε την κοπέλα αυτή στην Καλαμάτα. Σε πόσα χρόνια, σε 5, Ευαγγέλη, θα βγει από τη φυλακή. Θα μπει κιόλας.
3: 10 με 15 δεν μπορεί να μην μπει.
5: Πάνω 10 με 15. Θα βγει στα 7 τότε.
3: Όχι, όχι. 10 με 15 αν φάει ισόβια.
5: Αν φάει ισόβια.
3: Εντάξει, σου άνθρωπο σκότωσε, τι θα φάει.
5: Δεν ξέρω, ρε, πάνω, γιατί στην
2: θα Ελλάδα φάει ισόβια, ελληνικά ισόβια όμως. Όχι, ναι, όμως στο εξωτερικό.
3: Αυτά.
2: Γιατί υπάρχουν χώρες, ας πούμε, που τα ισόβια είναι ισόβια.
5: Σας λέω αλήθεια, έχω γνωρίσει όλους τους φίλους της κόρης μου, αυτούς 5, 6, 7 από όσους είχε μέχρι τώρα.
2: Ναι.
5: Με γνωρίζουν, ξέρουν ακριβώς το τι θα συμβεί την ώρα που θα σηκώσουν το χέρι τους ή την ώρα που θα το σκεφτούν. Μιλάμε ότι είμαι ταραγμένος, δεν μπορώ άλλο με αυτό το πράγμα που βλέπω έξω. Θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να ανοίγουν το σπίτι, να μπαίνουν τα αγόρια μέσα από τις κόρες τους. Γνωρίστε τους, δεν πειράζει, γιατί έχω και φίλους που μου λένε δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω.
3: Τι πάει να πει δεν μπορώ. Ρε.
2: Όχι, όχι, όχι, έχει δίκιο. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μαζί σου.
3: 100%.
5: Το Βάγκο και πάνω, κοιμάμαι ήσυχος, το πιστεύεις. Τουλάχιστον από αυτό, έτσι. Mm-hmm. Τον τρελό που μπορεί να την πετύχει το βράδυ, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά κοιμάμαι ήσυχος από το θέμα του αγοριού της, του άντρα της. Δεν θα μου φέρει εμένα κατευθείαν αυτόν που θα παντρευτεί. Όχι. Θα τον γνωρίσω και θα με γνωρίσει εμένα πιο πολύ. Να ξέρει ότι απέναντί του υπάρχει ένας πατέρας. Που δεν θα το αφήσει να πάει το πρώτο χαστούκι έτσι. Θα ανταποδώσω. Μπορεί να μην είναι σωστό. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Εγώ όμως ξέρω ότι το κορίτσι μου τουλάχιστον από τον άντρα της ή το αγόρι της δεν θα πάει σαν το σκύλι στα μπέλη. Αυτή τη συμβουλή, ρε παιδιά, είχα να σας δώσω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι βλακεία, μπορεί να μην είναι σωστή, μπορεί να είναι λίγο ακραία, λίγο βίαιη. Αλλά όσο βίαιη είναι και αυτή η τύπη εκεί έξω, αλλά τόσο βίαιος είμαι και εγώ και χειρότερα μπορώ να σου πω μπορώ να γίνω. Χειρότερα.
2: Έγινε, φίλε.
5: Και αυτό ισχύει για το γιο μου, έτσι. Γιατί έχω και γιο.
3: Προφανώς.
5: Έτσι.
3: Άμα λες, άλλο στην κόρη, άλλο στο γιο, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
5: Μιλάμε πάνω, ξέρει ότι θα του πάρω το κεφάλι, το ξέρει από τώρα. Το ξέρει. Αυτά ρε παλικαριά.
2: Έγινε.
5: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
3: Εμείς. Γεια σου.
2: Είμαι περιπτεράς, λέει, κάθε μέρα βλέπω ζευγάρια από τις ειδικές 15-20 χρονών, λέει, μιλάνε στις κοπέλες τους σαν σκλάβους. Συγχαρητήρια στους γονείς που τους μεγάλωσαν.
3: Και στους
2: αλλά και μεγάλο λάθος. Αλλά και μεγάλο λάθος. Και στα κορίτσια που κάθονται, που δέχονται αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος πέθανε, λέει, από κρανοκεφαλικές κακώσεις και ο άλλος λέει, εντάξει, δεν φορούσε κράνος και λοιπόν. Καλημέρα από το εξωτικό Αμβούργο, Κώστα Σάικ. Κώστα, υπάρχει μια παράμετρο, αδερφέ. Ο άνθρωπος πήγαινε κανονικά στον δρόμο του και δεν έκανε καμία παρανομία. Mm. Έτσι. Δεν έκανε καμία παρανομία. Πήγαινε κανονικά στον δρόμο του και ξαφνικά είδε μπροστά του ένα τείχος να εμφανίζεται. Είναι παρανομία το να μην φοράει το κράνος σε μια μετακίνηση μικρή μέσα στην πόλη, ασφαλώς. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο λάθος δεν ήταν αυτό. Το μεγάλο λάθος ήταν ότι εμφανίστηκε ένα τείχος μπροστά του. Έτσι. Να τον γράψουμε για κράνος. Αλλά. Το να εμφανίζεται ένα τείχος μπροστά σου ξαφνικά στον δρόμο σου εκεί που δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμφανιστεί, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Λοιπόν, είμαστε τα 30 λεπτά μετά τις 7. Περιμένουμε για δελτίο ειδήσεων. Διαβάζουμε ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε στο break. Αν ισχύει, λέει, αν έρθει, λέει, ο Μπράντοβιτς, θα φύγει ο Ναν, λέει, έχω ακούσει. Παιδιά, υπάρχει ένας δημοσιογράφος ο οποίος το έχει βρωμίσει όλη την πιάτσα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Εμείς θα έχουμε καιρό πολύ τελευταίο τέταρτο να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό μήνα. Καλημέρα Πάνο, καλό μήνα από Γεωργόπουλος, τράσφερ στην παρέα. Χθες ο Πάνος λέει, κάνει κουμπάρα μου, λέει ο Θεοδόσης. Βγάλεις γραμμές.
3: Ναι, ρε.
2: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο, μεγάλη μεταγραφή. Άγκερο Παναθηναϊκό που έλεγε αν τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, λέει κάτι θα γινόταν, απλά δεν θα τον έπαιρνε γιατί παίρνει μόνο ό,τι αρέσει τα πρωτοσέλιδα. Λέει γι' αυτό, λέει ο Κώστας Κεντρουά. Εντάξει Κώστα μου. Καλημέρα άρχοντες, ταυτιστήκαμε πλήρως όλοι μας, λέει, που έχουμε κόρη με το φίλο, όπως τα είπε, μπράβο, λέει ο Στράτος. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που το έλυσε. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λιβανό. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάσχη εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερη μέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι σημερινοί εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν. Μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Πόσο κάνει 50 επί 200?
17: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
18: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
20: κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
21: Του αγοριού απέναντι.
22: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
23: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
24: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
23: Φύγαμε.
25: Τρελό καιρό, Σέντονη χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
26: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
27: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
26: Αξίριστος, γιατί το μου...
27: Αξίριστος.
28: Μωρίς παλιό
27: γρήγορα. Α, κλείστο τηλέφωνο.
26: Βλέπεις τι γίνεται.
28: Και φωνημένη.
27: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
26: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
27: Άλλαξε φωνή.
28: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
27: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
26: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
27: Α, δεν είπες ένα. Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πίσω, δεν έχει τίποτα.
26: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
27: Αυτά.
23: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
29: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό, πού. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
30: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξάδερφο του Λότο.
29: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
31: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάκε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
32: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διπλωθεί. Εντάξει είμαστε.
33: 13 Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
34: Γιώργος Σαμαϊλάκης, βέβαια, ηγέτης της ιστορίας.
33: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
34: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
35: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελ Σαλβαδόρ 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
32: Εντάξει είμαστε.
23: Φύγαμε.

0: Επιστροφή στη δράση στα 40 λεπτά μετά τις 7. Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τελευταία ενότητα της εκπομπής που επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάτε το φίλτρο 1-1 και παρήγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Πάμε σε κανένα δύο μηνυματάκια. Δυστυχώς, φίλε, λέει, δεν θα σώσει ούτε αυτό, λέει. Μιλάω για το παλικάρι που μίλησε τελευταίος. Καλημέρα και καλό μήνα. Η λύση έρχεται από το πώς μεγαλώνει ο πατέρας στο γιο και τις αρχές που παίρνει, λέει ο Λεωνίδας. Καλημέρα, παιδιά, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, λέει ο Αλέξανδρος. Ασφαλώς και θα πρέπει να έχουμε ανοίξει την πόρτα του σπιτιού μας στο φίλο της κόρης μας, αρκεί να μην είναι κομμουνιστής και Παναθηναϊκός. Γελάει και λέει καλημέρα ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, μόνο για αστείο αυτό το εκλαμβάνω, Κωνσταντίνε. Τι στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο χαστού, κύριε παιδιά, έχει μάθει το παιδί σου να σου μιλάει. Στο πρώτο φεύγει από αυτόν και ας έχει τέσσερα παιδιά. Το τι θα του κάνει αυτού νου είναι μη περιγραφικό. Η οδήγηση είναι θέμα παιδείας και περιβάλλοντος που διαμορφώνει συμπεριφορές και συνέπειες. Η αυστηροποίηση των νόμων και για τα δύο έχει δείξει αποτελέσματα. Παιδεία, παιδεία, παιδεία. Αλλά από ποιον? Το σύστημα θέλει απαίδευτους, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, φίλοι μου. Δουλεύω οδική βοήθεια. Δεν φαντάζεστε τι βλέπω. Μην αρχίσω να σας στέλνω φώτο από συμβάντα που πάω. Μεγάλη ζημιά το κινητό. Δεν θέλει πολύ. Να καταλάβω μόνο δευτερόλεπτα αρκεί να γίνει το λάθος, όσο για τα μηχανάκια δυστυχώς δεν έχουν καμία προστασία. Και κάτι τελευταίο. Μπατήρι, πούλα και φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ποιος?
1: Ποιος είναι ο Μπατήρης?
0: Ποιος είναι ο Μπατήρης πάνω? Καλημέρα και καλό μήνα. Δυστυχώς ο μήνας ξεκινάει όπως τελείωσε ο προηγούμενος. Με κρίματα. Κρίμα για τον άνθρωπο που έφυγε, για τη γυναίκα που έφυγε, για τα παιδιά που μένουν πίσω να διαχειριστούν καταστάσεις που δεν μπορούν ενήλικοι. Όμως αν δεν σου βγει και η καλημέρα από το στόμα, τότε δεν μένει και τίποτα. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω θέλω να πω κάτι στους φίλους δικυκλιστές. Άλλο είναι, λέει, το αίτιο πρόκλησης ατυχήματος και άλλο το αίτιο που το αναβαθμίζει σε δυστύχημα, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να δούμε ατζέντα ημέρας. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και να υποδεχθούμε Χριστάρα Ρομπόλη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σήμερα έχουμε 7 ώρα το απόγευμα. Έχει ένα φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου. Κροατία-Βελγίο, ωραίο ματς στο Nova Sport Start. 8 η ώρα μπάσκετ Μούρθια Μπαρτσελόνα στο Κοσμοτέ Sport 6. 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτη στην Τενερίφη, επίσης μπάσκετ Κοσμοτέ Sport 5. Εδώ υπάρχει το παιχνίδι 5 η ώρα Βουλιαγμένο Ολυμπιακός Πόλο Γυναικών στην ΕΡΤ2. Και από τις 11.30 το πρωί και έπειτα όλη τη διάρκεια της ημέρας στα κανάλια Eurosport συνεχίζεται το Grand Slam Tennis Roland Garros με τη διεξαγωγή πλέον των προημιτελικών. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε να μιλήσουμε με Χριστάρα Ρομπόλη για μπάσκετ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφο και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής? Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα στο φίλο το Χρυστάρα το Ρομπόλη, μετά από καιρό εδώ στο πρωινό. Καλώ τον Ατία.
1: Καλώ ήρθατε. Είμαστε, κάνετε πώ είστε.
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά είμαστε εσείς.
0: Τελική αύριο.
1: Ναι.
0: Με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, με τις δύο ομάδες να έχουν από όσο έχω δει και στην επικαιρότητα από ένα αγωνιστικό πρόβλημα. Εμένα με τον Ντόρσεϊ
1: δεν είναι το Παναθηναϊκό. Γιατί.
0: Ντόρσεϊ και ο Ρουγκαβόπουλος είναι οι δύο αμφίβολοι.
1: Για ναι, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει και άλλα ζητήματα.
0: Όχι, για τραυματισμούς λέω.
1: Για τραυματισμούς λέω.
0: Ποιος, άλλος.
1: Εντάξει, ο Σλούκας δεν έκανε προπονητές. Έρχεται από χειρουργείο, έπαιξε ένα παιχνίδι, στο δεύτερο προφυλάχθηκε. Χθες δεν μπήκε, θα είναι έτοιμος λογικά, θα είναι στη δωδεκάδα. Αλλά ας δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί ο άνθρωπος. Άλλο χειρουργείο έκανα, δεν έκανε κάτι απλό.
0: Έτσι. Τι ώρα είναι, ξεκινάνε οι
1: παιχνίδια? 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα το βράδυ, είναι αύριο.
1: Να πούμε για τον Ντόρσεϊ, σήμερα θα κρυθεί η συμμετοχή του. Δεν είναι 100% βέβαιο θα προλάβει, χθες δεν προπονήθηκε. Και να δούμε επίσης και αν ο Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγή, γιατί είναι εκτός οκτάδας, δηλώνει 8 πριν τους τελικούς, και αυτοί οι 8 έχουν δικαίωμα 6 από τους 8 τέλος πάντων να τους εναλλάσσει στους τελικούς. Αυτή τη στιγμή είναι έξω ο Μακίση και ο Τζόζεφ, που είναι δύο παιδιά που είχαν και συμμετοχή και στο Final Four και τα λοιπά και στα play-off. Και είναι μέσα, ας πούμε, παίχτες όπως ο Μόρις και ο Νιλικίνα, που στα play-off και στο Final Four δεν ήταν στη 12η, έτσι. Οπότε να δούμε πώς γίνει εκεί κάποια αλλαγή για τον Ολυμπιακό.
0: Εσύ τι λες, θα γίνει λογικά?
1: Ας δούμε, να το δούμε, να το δούμε. Το πιθανότερο είναι να γίνει, αλλά να το δούμε. Και αντίστοιχα για τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί έχει βγει εκτός ο Φαρίντ, αλλά ο Φαρίντ χθες μπήκε στις προπονήσεις, είναι μέσα ο Γκριγκόνης, οπότε δεν αποκλείεται να βγει ο Γκριγκόνης και να δούμε και ποιος θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός για εξάδα αύριο. Δηλαδή, αν ο Σλούκας δεν είναι στο 100%, δεν θα μου κάνει εντύπωση να μπει ο Σόρτς στην εξάδα και να κοπεί κάποιος άλλος παίχτης για να βγαίνουν τα.
0: Η λογική έλεγε πάντως ότι θα μπει ο Χουάντσο που δεν ήταν προχτές στην εξάδα για να βγει ο Σόρτς.
1: Η λογική. Αλλά ξαναλέω, επειδή ο Σλούκας έχει.
0: Είναι λίγο αμφίβολος.
1: Όχι, αμφίβολος δεν είναι. Λογικά θα είναι στη 12η και θα παίξει, αλλά. Ένα παίκτη ο οποίο.
0: Και να βγάλει ποιον σε αυτή την περίπτωση?
1: Δεν ξέρω, τον Χουάντσο πιθανότατα. Δεν μπορώ να δω να βγει κάποιο άλλο. Ο Όσμαν είναι φορμαρισμένο. Ο Ναν είναι ο Ναν. Έτσι, όσο και να μην είναι καλά.
0: Είναι θεωρητικά όμω εκεί στο 4
1: δηλαδή. Είναι ένα. Ο Χέις Ντέιβις νομίζω ότι του είναι πιο χρήσιμο και για Βεζέγκοφ και για αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων στον Αταμάν. Οπότε δεν βλέπω άλλο να μένει εκτό. Ο Γκριγκόνης θα πούμε ότι είναι μέσα στην οκτάδα αυτή τη στιγμή, που λογικά θα βγει για να μπει κάποιο. Ένας ακόμα. Έτσι, λογικά θα μπει ο Φαρίν. Θα γίνει λογικά αυτή η αλλαγή σήμερα, γιατί είναι και ρίσκο για τον Παναθηναϊκό να πάει με οκτάδα που να έχει μόνο μέσα το Λεσόρ και το Μίτογλου. Σαν δεύτερο πεντάρι, ας πούμε, το Μίτογλου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και να μην έχει καθόλου το Φαρίν. Ενώ δεν σου λέω ότι θα είναι σαν και καλά αύριο στην οκτάδα ο Φαρίν, γιατί και αυτό έρχεται από τραυματισμό, έχει να παίξει κανένα μήνα περίπου. Οπότε μπορεί να
0: το
1: βάλει και
0: το
1: να τον έχει στην πορεία των τελικών.
0: Θα το χρησιμοποιήσει το Φαρίντ όμως, ή θα τον πάρει στη 12 για να το βάλει 2,5 λεπτά?
1: Όχι, δεν λέω να το βάλει. Να το βάλει αρχικά στην 8.
0: Στην 8, λες, για να μπορεί να τον βάλει στους τελικούς.
1: Στον τρίτο.
0: Ναι. Αυτό πιστεύω θα το κάνει.
1: Ναι,
0: αυτό πιστεύω θα το κάνει.
1: Αλλά αν πει και να βγει ο Γκριγκόνης τώρα, αν δεν υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να παίξει αύριο, γιατί έχει ένα θέμα στο πέλμα και αυτό θέλει χρόνο, θέλει ξεκούραση, να δούμε αν θα αγωνιστεί. Θα μάθουμε περισσότερο το μεσημεράκι, 12 η ώρα έχει ο Ολυμπιακός.
0: Νομίζω ότι ο Γκρίκο δεν έχει πει ποτέ μέσα στη χρονιά ουσιαστικά στο rotation.
1: Όχι, δηλαδή, αλλά αν έχει μόνο λαμπές. Τον Όσμαν, δεν μπορεί να βγάλει μόνο με τον Όσμαν στο 3. Έτσι, αυτό το λέω. Άλλο 3 ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Έχει τον Καλαϊτζάκι, θα μου πει, αλλά πόσο τον βάζει ο Αταμάν τον Καλαϊτζάκι? Μόνο για αμυντικές αποστολές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αύριο πρώτο τελικό, Παρασκευή ο δεύτερο, Δευτέρα ο τρίτο, Τετάρτη ο τέταρτος και Σάββατο ο αν χρειαστεί ο πέμπτος. Οι δύο τελευταίοι αν χρειαστούν, έτσι, γιατί είναι στις τρεις νίκες.
0: Ένα αλλάξει. Ξεκινάμε από την έδρα του Ολυμπιακού που έχει το πλεονέκτημα.
1: Ακριβώς.
0: Στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, πιο απλά.
1: Πιο ξεκάθαρα, πιο απλά, ναι, όπως το είπες και εσύ. Έχει κάνει και τις κινήσεις του και ο Ολυμπιακός στο σχεδιασμό. Έτσι, έχει κλείσει το Μοντέρο, το Μακιντάιρ. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα φύγει ο Πίτερς. Δύσκολα αλλάξει.
0: Φαίνεται ότι φεύγει, φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε, δύσκολα θα αλλάξει. Προφανώς ο άνθρωπος. Τον άγγιξε και η παρουσία του κόσμου και όλα αυτά που πήγε στο σπίτι του και γενικά τα συνθήματα, όλα αυτά που έγινε στο Final Four και στον αγώνα με την ΑΕΚ. Αλλά.
0: Φαίνεται ότι παίρνει την απόφαση του όχι όμως με βάση το Final Four, με βάση όχι, συνολικά όχι. Την τελευταία τριετία. Όπου...
1: Και όχι με βάση τα χρήματα, έτσι. Γιατί
0: ναι.
1: Οι Αγγελόπουλοι είχαν διάθεση να δώσουν τα λεφτά που θα πάρει στο Μιλάνο, που είναι πολλά. Δηλαδή είναι κάτι λιγότερο, είναι κάτι μεταξύ 3,5 και 4 εκατομμυρίων, που δεν είναι καθόλου λίγα.
0: Για το αλλά νομίζω ότι παραπάνω τον ενδιαφέρει.
1: Ο ρόλος και ο χρόνος.
0: Ο ρόλος και ο χρόνος και δηλαδή ας πούμε το ότι ας πούμε αυτά τα χρόνια θεωρούσε ότι και για μένα σωστά ότι θα έπρεπε να έχει ένα πιο καλό ρόλο
1: αυτό
0: στην ομάδα.
1: Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή ο Βαζένκοφ είναι ο MVP, είναι πολύ δύσκολο να βρει εκεί το χρόνο. Κάποιο θα μπορούσε να πάρει κάποια λεπτά παραπάνω στο 3. Okay.
0: Κάτι άκουσα, λέει ότι κοιτάει τον Γκόλσον τη Φενέρ.
1: Όχι, το γράψανε στην Τουρκία, αλλά δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θέμα, όχι. Έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με τον Μπράξτον Κι και τον Τουμπέλη κυρίως. Ο Τουμπέλη ανανέωσε, έκανε νέο συμβόλαιο με τι Αλγύριε, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Ο Μπράξτον Κι παίζει τη Βαλένθια σαν.
0: Για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω, σου λέω τι κλίμα παίρνουμε από τον κόσμο, ότι ρε παιδί μου ενδεχομένω του περισσότερου του ενδιαφέρει παραπάνω αν θα μπει ο Μπράντοβιτ στο ναι μετά του τελικού.
1: Καλά, προφανώ.
0: Παρά το να το πάρει ο Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, τώρα πώ είναι διαμορφωμένη η κατάσταση και αγωνιστικά και ψυχολογικά και από πλεονέκτημα έδρα, ο Ολυμπιακό έχει ξεκάθαρα το πάνω χέρι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Για το κομμάτι αυτό, τι έχεις να μας πεις για το Ζέλικο.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός διοικητικά ασχολείται με την επόμενη μέρα και προπονητικά και παικτικά, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ανακοινωθεί τίποτα πριν τους τελικούς. Οι οποίοι δεν απέχουν και πολύ να τελειώσουν. Mm-hmm. Το άλλο Σάββατο τελειώνουν το πολύ.
0: Ναι, σε 10 μέρες τελειώνουν.
1: Το άλλο Σάββατο το πολύ ή το νωρίτερο την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ.
0: Α,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: σε ούτε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν γίνει επαφές με τον Μπράδοβιτς, είναι γνωστό. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, κάποια συμφωνία, κάτι τέτοιο. Ούτε για σχεδιασμούς και τέτοια που λέγονται διάφορα, ότι θέλει τον ένα, δεν θέλει τον άλλο. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Προφανώς ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, γιατί έχουν τρελαθεί. Όλοι μας λένε για τον ότι ζήτησε, λέει ο Μπράντοβιτς, να φύγει ο Νάν.
1: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Και εγώ αυτό είπα.
1: Έτσι. Και θα μου κάνει και αίσθηση. Γιατί και ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει λίγο το σχετικό του τα τελευταία χρόνια.
0: Και τον τρόπο που παίζει.
1: Και τον τρόπο που παίζει, ναι, ακριβώς. Και στην Παρτίζαν, δηλαδή, ενώ παλιά Αμερικανούς NBA δεν ήθελε καν να τους βλέπει που λέει ο λόγος. Τώρα και στην Παρτίζαν τα τελευταία χρόνια.
0: Νομίζω ότι μπορεί να τον αλλάξει τον Νάν ο Μπράντοβιτς. Δεν χρειάζεται να τον διώξει. Μπορεί να τον αλλάξει.
1: 100%.
0: Πάντως, όσο δεν το καίει, μένει και ζεστή η πιθανότητα του Παναθηναϊκού. Γιατί φαντάζομαι ότι αν ήταν να το κάψει αυτός, θα το είχε κάψει.
1: Ναι, γράφονται και διάφορες αρκούδες, τύπου Σρέντερ κτλ. Το οποίο εντάξει, ξεκίνησε από μια στοιχηματική.
0: Ο Σρέντερ παίρνει 15 εκατομμύρια, ρε παιδιά.
1: Σρέντερ έχει κλειστό συμβόλαιο καταρχάς.
0: Παίρνει 15 εκατομμύρια
1: χρόνια στο NBA.
0: Πώς?
1: Δεν γίνεται. Εκτός και αν, ας πούμε, αποδεσμευτεί από ομάδα του NBA, αλλά για ποιο λόγο να τον αφήσει η ομάδα του NBA. Αν δεν τον θέλει, θα το δώσει αντάλλαγμα, θα οτιδήποτε τέτοιο. Και επίσης ο Σαρέντερ δεν τη βλέπει καν την Ευρώπη από ό,τι έλεγε τα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων. Και έλεγε ότι αν έρθει στην Ευρώπη θα παίξει μόνο στην Braunschweig, την ομάδα που τον ανέδειξε και είναι και πρόεδρος.
0: Α, είναι και πρόεδρος,
1: και ιδιοκτήτης, ναι. Έτσι. Εγώ θα άκουγα ίσως ένα σενάριο για τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος μένει ελεύθερος στο NBA, δεν έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Ή ξέρω εγώ για τον Βαλαντσιούνας, ξέρω εγώ για τον Νούρκιτς, παιδιά τα οποία.
0: Για τον Βαλαντσιούνας νομίζω είναι πιο πιθανό. Για τον Μπογκδάνοβιτς έχω ακούσει κάτι άλλο και θέλω να μου πεις εσύ αν ισχύει. Ισχύει ναι. Ότι είναι 9 χρόνια στο NBA και αν κλείσει δεκαετία εξασφαλίζει ιατρική περίθαλψη κτλ.
1: Ναι, οκ. Okay. Ιατρική περίθαλψη να το καταλάβω για ένα παίχτη ο οποίος έχει συμβόλαια ενός 2 εκατομμυρίων. Ένας παίχτης ο οποίος έχει 20 δεν νομίζω ότι θα του κάνει και μεγάλη.
0: Έχει μαζέψει κάποια 500 μέχρι τώρα.
1: Καλά, 500 δεν έχει μαζέψει, αλλά έχει μαζέψει πολλά. Δεν νομίζω να του κάνει κάποια συγκλονιστική διαφορά. Έχει 9 ετία. Είχε φύγει το 17 μετά το ευρωπαϊκό της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό, τον Μπογκδάνοβιτς. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο για τον Μπογκδάνοβιτς. Το θέμα είναι.
0: Πάντως, αν έρθει ο Μπράντοβιτς, νομίζω ότι θα είναι και λίγο καλύτερη και για την επιχείρηση για τον Μπογκδάνοβιτς.
1: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα, ας κλείσει πρώτα το θέμα του προπονητή, το οποίο δεν νομίζω να αργήσει και ιδιαίτερα. Και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι με το που τελειώσει η σεζόν θα γίνουν αρκετά γρήγορα τα πράγματα. Έτσι. Θέματα μάνα μείνει νομίζω δεν υπάρχει. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Όχι γιατί ο Γιανακόπουλος και τον εκτιμά και γι' αυτό ίσως είναι και ο λόγος που θα παραμείνει στο τέλος σεζόν.
0: Να βγάλει τη χρονιά. Ναι.
1: Να βγάλει τη χρονιά από σεβασμό σε αυτό που έχει προσφέρει τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο, γιατί μετά η πορεία της ομάδας είναι πτωτική. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει γιατί έχει χαθεί η επαφή με τους παίκτες, με τα αποδυτήρια. Είναι κοινό μυστικό ότι δεν είναι. Καλό το κλίμα. Όχι ότι τσακώνονται, αλλά δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση. Ρε,
0: δεν υπάρχει καμία σύνδεση.
1: Ναι, στο παρελθόν και αυτό το κλίμα δεν μπορεί να συνεχιστεί και επίσης δεν μπορεί να διώξει και 7, 8, 9 συμβόλαια γνωσμένης αξίας παιχτών. Πιο εύκολα φεύγει ένας προπονητής παρά φεύγουν 7, 8, 9 παίκτες που έχουν συμβόλαια.
0: Υπάρχει έτσι. Ένα θέμα από χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Με έναν παίκτη της ΑΕΚ.
1: Ναι, μην περιμένεις να σου πω όνομα.
0: Που το μαζέψανε.
1: Ναι.
0: Αυτόφορο.
1: Ναι, έχει γραφτεί. Εντάξει, εκεί δεν είμαστε. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να το διασταυρώσουμε γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Είχε χθες ένα τραπέζι πάντως. Ένα δείπνο αποχαιρετιστήριο για έξι Βάρκιζα. Υποθέτω ότι.
0: Μετά από εκεί,
1: μετά από εκεί θα γίνει.
0: Στην Καλυθέα λέει τον μαζέψανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αρνήθηκε, όπως αναφέρεται, να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο. Και ήταν εκεί επιθετικός με την αστυνομία. Τον πήγαν αυτόφορο, αποχώρησε. Όχι, έχει σχηματιστεί δικογραφία. Εντάξει.
0: Okay.
1: Όχι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Με
0: εντάξει. Απλά το στείλανε για αυτό το ρωτά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ξεκάθαρο Μπόλη για την μπασκετική ενότητα. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πανορέλο, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα και καλό καλοκαίρι και καλό Ιούνιο κτλ. Και μην ξεχνάτε φυσικά ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
2: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια αδέρφια, τα λέμε από το πρωί. Μην
3: Sport FM 94,6.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
12: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
11: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Trabzonspor για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού εξτρέμου Αλεξάνδερ Ζούπκοφ. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον πρώτο τελικό της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό άκτορ. 29χρονος άσος των Ερυθρολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω την οντίτιδας που τον ταλαιπωρεί στο δεξιπόδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Φαρίντ και Καλαϊτζάκης επέστρεψαν χθες προπονήσεις του Παναθηναϊκού άκτορα ενώπιση των τελικών της στοίχημα GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Στην προπόνηση βρέθηκε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε σκληρό ύφος σε όλους και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα στον Ολυμπιακό. Παίκτη κάτω των 25 ετών αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι σαν τρίτο φορ. Αισιοδοξία για την υπόθεση του Ναΐ Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Σηκώνουμε ανήκεια στον Παναθηναϊκό μετά την άφηξη του Γιακουμπ Νίστρουμπ. Ο Δανός θα ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Για τον ενδιαφέρον των πράσινων για τον στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίνστισεν, κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα αλλά και σημαντικών ενισχύσεων για την αμυντική του γραμμή βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι στοχεύουν τουλάχιστον σε δύο στόπερ αλλά και παίκτες για τα άκρα της άμυνας. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζει το Γιαννούλης. Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Συλληπιτήρια ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Super League αλλά και η UEFA. Το απόγευμα στις 5 η εξόδιος ακολουθία. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενόψει παγκοσμίου κυπέλου, η Νορβηγία δίχως τον Χάλαντ στη σύνθεσή της νίκησε 3-1 τη Σουηδία, ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε 4-0 της Βόρειας Μακεδονίας. Σε άλλο παιχνίδι, Αυστρία την Ισία 1-0. Η Φενέρ νίκησε 60-59 την Ανατολού Εφές, αν και βρισκόταν στο μείον 18 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών τουρκικού πρωταθλήματος. Με τραυματισμό στον Αχίλλεο αποχώρησε ο Πουαριά. Η Βίρτους επιβλήθηκε 98-78 της Βενέτσια και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των ημιτελικών του ιταλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω ότι στη ζαφυρά του πάει το καλοκαίρι πολύ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, παιδιά. Ένα ξανθός άγγελος, μαυρισμένος, μπήκε από το μαρμάρι εδώ μέσα, αλαβάστρινος. Μαρία Ζαφυρά του.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, χειμερινή, καταθλιπτική άνθρωποι.
1: Λευκή,
0: έτσι όπως.
1: Αναγεννησιακή.
0: Ναι, ναι, έτσι όπως μας γέννησε η μάνα μας. Όχι, ήμουν πιο μελαχνός παλιά.
1: Αν νομίζουν ότι είσαι γυμνός μέσα στο στούντιο.
0: Εννοώ, στο δέρμα αυτό προκαλώ. Αλλά έχουμε κάμερες τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Big Wins for FM 94,6. Μπαίνουμε στην εβδομάδα γενεθλίων. Δίδυμος, ο Big Wins for FM θα μας άψει όλους. 30 χρονών ραδιόφωνο. Δευτέρα έχουμε τα γενέθλια, τα δώρα,
1: τα πάρτι,
0: τις αναμνήσεις, τα κλάματα, τις ζεμπεϊκές του Ρήλου. Είμαι εγώ γυναίκα Φίνα. Ναι, ναι, είναι τα best of. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Το κόψες το μαλλί?
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Απλά το έκανε Μπράντον. Μαγκάιβερ. Το έκανε Μαγκάιβερ.
1: Το έχω πάει πίσω.
0: Είναι Μαγκάιβερ λίγο.
1: Εσύ ήσουν εδώ το Σαββατοκύριακο. Ήσουν εδώ και χθες. Και χθες. Με ενημέρωσε ο μπαμπάς μου που ακούει όλη μέρα Big Wins από το πρωί μου στο βράδυ. Και μου λέει.
0: Μαγκάιβερ Ζαφυρά του. Μαρία Μαγκάιβερ
1: Ζαφυρά του. Ο Ρήλος θα είναι και τη Δευτέρα κάνει εκπομπή. Και τι θες να κάνω τώρα?
0: Να κλάψει. Να κλάψει.
1: Τι έγινε, πώς πέρασες στις καλαμάτας?
0: Πολύ ωραία. Πρώτα να πω μια συγγνώμη στον Μιχάλη τον Παράβαλο που δεν πήγα σύρο. Έτσι, γιατί θα με κρεμάσει, με περίμενε.
1: Α, ναι, μου έχεις πει.
0: Αναγκαστικά, επειδή είχα μια εργασία, έπρεπε να πάω στην Καλαμάτα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένα μαγικό μέρος η Πελοπόννησος. Είναι μαγικό. Όχι, δεν είναι σύρος, αλλά είναι ένα μαγικό μέρος που μπορώ να πετάξω ένα νύχι και να βγει μια νυχιά. Ξέρω εγώ, δηλαδή φυτρώνουν όλα. Φυτρώνουν όλα. Πολύ ωραία. Και βρέθηκα και με την μπάρκα. Πολύ ωραία. Πήρε μπύρι, μπύρι, μπύρι. Παίρνα γιόρα και λίγο κρασάκι.
1: Σου πήρε, τα
0: πήρε τη ρίγανη, πήρε τι ελιέ. Μαύρη θύελα, Καλαμάτα μου φέρανε εμφάνιση τα παιδιά. Γενικά πέρασα πολύ ωραία. Εσύ?
1: Εγώ πήγα στο Κώστα Μαρμαρίνο. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ,
0: πολύ ωραία. Ωραία,
1: πάρα πολύ ωραία. Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω.
0: Είδες πως είναι. Είδες πως είναι. Στον Κηφισό ήταν λίγο δύσκολα το πρωί.
1: Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω και γύρισα και Κυριακή βράδυ. Πολύ
0: πόσο μεγάλος γνώστης.
1: Ναι.
0: Και εγώ για να μην βρω κίνηση, 8 η ώρα λέει στην Εύα, σήκω, σήκω, πιες καφέ. Θα μας πιάσει ο ήλιος.
1: Να τον έχουμε στην πλάτη τον ήλιο.
0: Σήκω, πιες καφέ. Και πάνω Ρήλο, εσύ.
2: Εγώ εδώ. Μαύρησα.
0: Και του κάνουν χειρονομίες. Αλλά.
2: Δεν σε χάλασε.
0: Δεν με χάλασε, αλλά και ζουμπκόφια. Δηλαδή διάβαζα.
1: Αμέ, πρωί-πρωί, τα νέα.
0: Πεχτάρα. Οδοστρωτήρα, το ένα με έναν.
1: Μου το ματιάζει το παιδί.
0: Δεν ματιάζω. Να λοιπόν η ΑΕΚ που δείχνει ότι δεν επαναπαύεται στις δάφνες του τίτλου. Ίσα-ίσα.
1: Το αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Εντάξει, που συνήθως είναι έγκυρος.
0: Είναι
1: έγκυρο. Αυτό το αρδάκι είναι.
0: Δεν έχουμε κάποια διάψευση από την ΑΕΚ για το δημοσίευμα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε ξεκινήσει.
0: Αυτό διάβαζα τώρα.
1: Λέει λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την Drums Bon Sport. Αναμένεται να περάσει αύριο. Περίμενε, κάτσε να δω πότε το έχουν γράψει. Σήμερα θα ξέρουμε περισσότερα για την μεταγραφή. Ότι θα έρθει σήμερα, θα περάσει τα ιατρικά και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Άιντε να δούμε. Μπράβο.
0: Περιμένω, Ηλιόπουλο. Βασνιέκα! Δραβασνιέκα, Θάρι! Βαντάει! Βαντάει! Βαντά, κάτι τέτοιο.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Google Translate.
0: Και Ζουμπκόφ. Ναι, το περιμένω πώς και πώς. Και να του κάνει. Death is the off.
1: Και high five.
0: Και high five. Περιμένω, давай. Να, σταρώνει. Τα περιμένω αυτά.
1: 4 γκολ, 12 assist είχε την περασμένη σεζόν.
0: Διεθνής έτσι.
1: Αριστεροπόδαρος, μεσοεπιθετικός. Εξτρέμ κυρίως.
0: Και πιο μέσα παίζει, αλλά και extreme γραμμή.
1: Και πίσω από τον επιθετικό.
0: Γενικά είναι πολύ χρήσιμος.
1: Είναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ο Ρήλος είναι σοβαρός άνθρωπος. Κρατάει το μαγαζί όρθιον. Για να μασάτε εσείς τα πακέτα των διαφημίσεων των νεοκαπιταλιστών. Λοιπόν, αυτοί είστε.
2: Γραμμές έβγαλα χτες, ρε φίλε.
1: Έβγαλες χτες γραμμές.
2: Ναι, αμέ. 6 με 7.30 είπα να μην τους.
3: Αλήθεια.
2: Αυτός, τους φίλους.
3: Μην τους αυτό.
2: Γιατί δούλευε κόσμος χτες. Ναι.
0: Ναι, δούλευε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα μαγαζιά ανοιχτά ήταν.
2: Αλλά οπότε, ο Κηφισός άδειας, πέρα, ας πω.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: τι δουλειά είχες εσύ στον Κηφισό? Είχε κάμερα κόμμενα κάπου.
1: Δεν νοιάζει εσένα. Μπορεί να ήθελε να έρθει από Παγκράτη να βγει η Κηφισό και να κατέβει.
2: Και να κατέβω έτσι. Τι για την εκδίκηση, ρε
1: παιδί.
0: Για ποιο λόγο ήσουν να είσαι στο Κηφισό, τι δουλειά είχε. Μπάρμπαρ.
2: Και στο πήγαινε και στο έλα.
1: Δεν κατάλαβα το μήνυμα. Ζαφυρά του τρελίτσα πάλι. Μπανάκια, μαυρισματάκι και όλα καλά. Σε κάποιον χρωστάω και δεν
0: θυμάμαι. Δεν σα κάνω 200 ευρώ.
2: Τώρα θα πάρει και 300 ευρώ από τον κούλι.
1: Γιατί
2: δεν θα πάρει.
0: Όλοι θα πάρουν.
1: Α, επίδομα παιδιού θα πάρω.
2: Βεβαίω.
1: 300 και 300-600.
2: Όχι, 150 για το καθένα.
0: 300 ευρώ.
2: Εκτό αν περνά 50.000 εισόδημα, ξέρω εγώ, είσαι τόσο προνομίου.
1: Όχι. 50.000 το χρόνο.
2: Την ημέρα.
1: Όχι, τα 2-3.
0: Τα περσινά.
2: Ναι. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα σου έρθουν.
0: Θα σου έρθουν.
2: Τέλος
0: ναι.
2: του μήνα.
0: Τέλος του μήνα.
1: Όντως.
0: Ναι, ρε.
1: Μου λέτε
2: αλήθεια σου.
1: Με φτιάξατε τώρα.
0: Δεν το περίμενες. Ευχάριστα νέα.
1: Ευχάριστα
0: νέα.
2: Βρήκες λευτόδεντρα, πρωθυπουργέ.
0: Ευχάριστα νέα. Όχι, μωρέ. Ευχαριστώ την εκλογή. Θα σα πάω άλλη μία. Άλλη μία σερή.
1: Είναι δικά σα αυτά τα λεφτά που μοιράζετε, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Δικά σου είναι, αλλά α τα μάζευε. Α τα μάζευε, Ζεριόλα.
2: Ήδη έχει γίνει σκάουτινγκ, βλέπω, για την κυρία Ζουμπκόφ.
0: Ναι, έχει γίνει.
1: Αλλήμον,
0: έχει
1: γίνει. Ναι, αλλιώς δεν εγκρίνεται η μεταγραφή. Ναι, Παναγία.
0: Δηλαδή, τι περιμένατε, ποδοσφαιριστής στην Εθνική Ουκρανία να τα έχει με μένα, με τη Ραμόνα.
1: Γιατί είμαι η Ζουμπκόβα. Δεν μπορώ εγώ να είμαι η Ζουμπκόβα. Εύκολα. Εύκολα. Κυρίλενα. Πώς περάσατε στην Τουρκία, ήταν καλά. Τώρα Ελλάδα καλύτερα. Πολύ ωραία, αλλά είχα δωρεάν δερμάτινα. Τώρα τα πληρώνει κρυσό. Εγώ τελικά δεν κατάλαβα, λέει, ποιοι δούλευαν και ποιοι όχι. Εγώ γεωπόνος δούλευα. Η αδελφή μου πληροφορικάριος δεν δούλευε. Ο καθένας απλά έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω η τελευταία πρόταση τα λέει, ναι, τα λέει όλα. Δηλαδή και εγώ είχα. Υποτίθεται εμπορικά καταστήματα ήταν ανοιχτά χθες.
2: Ναι.
1: Η Ερμήνα δεν ήταν.
0: Είναι εμπορική.
1: Εμπορική, εμπορικότατη.
2: Εμπορική.
1: Πιο εμπορική δεν γίνεται.
2: Το κλειδώνω, φεύγω.
1: Δικό τη δεν είναι. Μα, το βάζει παιδιά και το κέι, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν πάει έτσι, γιατί έχει κάποιε υποχρεώσει απέναντι στο εμπορικό.
2: Απέναντι στο κράτο κυρίω.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Εγώ είδα και άλλα αυτοκίνητα, λέω, μαγαζιά πάντω που ήταν κλειστά.
2: Ισχύει. Και καφέ ήταν κλειστά. Ναι. Και διάφορα.
0: Εντάξει, τα μόλα αυτά ήταν όλα ανοιχτά.
1: Εντάξει, καλά. Αυτά είναι, πρέπει να είναι. Η οριακά Κυριακή δεν είναι ανοιχτά.
0: Πρωτομαγιά δεν.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Αν είναι αλήθεια, τι είμαι Χατζηνικολάου. Την Πέμπτη, παιδιά, ενώπιον σε ενώπιον. Παίζει το τρέιλερ από το Σαββατοκύριακο στο κανάλι του Αντένα. Τώρα θα ανέβει και στο λογαριασμό.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη, παιδιά, να με δείτε.
0: Να τη δείτε. Γιατί έχει μιλήσει και η Μαρία.
1: Ναι, έχει μιλήσει.
2: Πάμε.
1: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14
3: μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Συγγνώμη, ξέρετε

0: Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
0: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν. Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Το Ερμήνα δεν είναι εμπορικό όνομα.
1: Λέει δεν πειράζει.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Μεγάλη πτώση, λέει κάποιο. Έχουμε εδώ πέρα και τον Τιμογιαννάκη. Στο ενδιαφέρον του κοινού για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Με τόση τέτοια δυσφήμιση που του κάνατε την περασμένη εβδομάδα, ρε παιδιά, έπεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
0: Καλά, δεν έπεσε.
2: Δεν θα το δει κανεί.
1: Το ξέρω.
0: Στην Ελλάδα λίγο μπορεί.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζονται και οι εξετάσεις πανελλήνιες. Σήμερα έχουμε μαθηματικά για τους υποψηφίους στο Νεπάλ.
0: Ό,τι χειρότερο. Νεπάλ, γεια σας. Δώσε μαθηματικά σήμερα.
1: Άλγεβρα,
0: φίλοι. Ό,τι χειρότερο.
1: Και του γυμνασίου τα παιδάκια έχουν εξετάσεις σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Έχετε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Τι δίνετε?
1: Νεοελληνική γλώσσα.
0: Πού είσαι μπρόσκι, τελείουλου.
1: Χωρίς φωνή, εντά, τα έχουμε πει
0: αυτά. Τι έκανες τελικ. Του λουκού είναι τελικά.
1: Μου εξηγούσε ο γιος μου τον τρόπο με τον οποίο γράφουνε. Πώς είναι
2: το κατάλαβα.
1: Ναι. Το και είναι κεφαλαίο, κάπα.
0: Κάπα κεφαλαίο, ναι.
1: Κάπα κεφαλαίο. Και του λέω... Και τα φωνήεντα τι τα κάνετε.
0: Τίποτα, φάγανε.
1: Σας περισσεύουν τόσα φωνήεντα, τι τα
0: κάνετε. Όταν εμείς στην Άρτα λέγαμε τι κάνεις, καλά είχε βρει. Τότε δεν ξέραμε ότι ήμασταν ειν. Του κατάλληλου. Εμείς τρώμε μερικά. Τρώμε μερικά.
1: Αλλά δεν είναι. Έτσι.
0: Η Λίβερπουλ τι θέλετε, να μου πάρετε τον προπονητή που είδες.
1: Τι, α, καλά, σε σκέφτηκα, σε θυμήθηκα που μου λέει. Έγινε ναι, έχει δύο χρόνια. Θα μείνει εδώ. Ο κακορίζικο. Ο αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων. Και σου έλεγα, δεν θα μείνει.
0: Μα δεν αξίζει να μείνει.
1: Α, ναι, τώρα δεν αξίζει.
0: Όχι, μα δεν έλεγα εγώ ότι αξίζει να μείνει. Έτσι πω συμπεριφέρθηκε στο Σαλάχ.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε, ναι, αλλά θα μείνει και ανανέωσε το συμβόλαιό του.
0: Να πάρουμε εμεί. Τι πάτε να μα πάρετε τον προπονητή που θέλαμε στη Μίλαν. Που έλεγα αυτός είναι ο καλύτερος προπονητής. Αυτός ναι, μπορεί να όλοι. Κάνει έργο. Αυτός. Και έχει τη φάτσα, έχει φάτσα ανθρώπου επιτυχίας.
1: Δεν γίνεται να έχεις καλό προπονητή και στη Μίλαν και στην Τζέλσι. Αποφάσισε.
0: Στη Μίλαν θέλω τώρα. Α, στην Τζέλσι.
2: Α, ναι. Είμαι και ο Τζέλσι.

0: Ναι, πιο... στην Τσέλσι,
1: τώρα που θα σηκώσουμε ξανά το κόνφερενς.
0: Καλά, ηρέμησε.
2: Είμαι πιο πολύ Μίλαν, δε φίλε.
0: Χαλάρωση.
2: Είμαι πιο πολύ Μίλαν. Είμαι Παναθηναϊκός και Μίλαν.
1: Δύο Άγγλοι τα άλλα και μπορέσαμε να βγούμε.
2: Είμαι Παναθηναϊκός Μίλαν και Τσέλσι στην Αγγλία πιο λίγο από τη Μίλαν. Στην καρδιά μου είναι η Μίλαν.
1: Μίλαν.
2: Μίλαν. Αυτή έπαιρνα πάντα στο προ, αλλά και Τσέλσι.
0: Όπως την άχει.
2: Έπαιρνα Χάσελμπαϊ.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί όμως λέγανε όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει. Και στο τέλος, ναι, τελικά δεν θα μείνει. Γιατί δεν το λες από την αρχή.
2: Μα τρελάνατε.
0: Γιατί μα τρελάνατε. Και φέρνουμε
2: βαφερέγγιο.
0: Έχει βγει και ένα έτσι δημοσίευμα.
2: Τι.
0: Καλά, η Μύρο το γράφει τέλος πάντων ότι ο. Ο Ντέβιτ Μπέκαμ θέλει Γκουαρδιόλα στην Ίντερ Μαϊάμι. Θέλει να ενώσει ξανά Πεπ με Μέση.
2: Αν σκεφτεί ο Γκουαρδιόλα ότι εδώ έχω κάνει τον κύκλο μου, τα πήρα όλα, βαριέμαι. Ναι. Μπορεί να του πει πάρε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Και έλα να περάσουμε καλά εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Που κάτι, ναι,
2: έλα δύο χρόνια, ξέρω εγώ, εντάξει, όχι 20, πάρε 25. Ναι. Μεικτά. Θα χάσει το επίδομα των 300 ευρώ για το παιδί. Οριακά. Αλλά πάρε 25 μεικτά και έλα εδώ πέρα δύο χρόνια να δει τώρα τι ζωή ρε.
0: Δεν είναι κάτι που έχει στο μυαλό του ο Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή. Θα κάνει σαμπάτικα, λέει φίλε. Τι που θα πάρει, δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα
2: θα σχολιάζει και θα λέει: εγώ αυτό θα τον τρίπλαρα.
0: Τίποτα καθόλου. Καθόλου. Όπως όταν είχε φύγει από την Μπαρτσελόνα που έμεινε εκτός για ένα διάστημα, θα κάνει το ίδιο να ηρεμήσει το κεφάλι του λιγάκι. Έτσι να σούρνει τις παντόφλες στο σαλόνι.
2: Άκοπα νύχια. Σακότα. Να κουμπάει. Και νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή. Γιατί όχι.
0: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
2: Με το Μέση πρόεδρο.
0: Καλά, και ο Πικέ. Ο Πικέ θέλει να είναι πρόεδρος.
1: Εντάξει, τα
2: δεν τον θέλω τον κακορίζικο. Ο Ισακίρα τον έχει γλεντήσει παντού.
0: Καλά τον έχει κάνει.
2: Ναι.

0: Ζήλο. Ποιο conference είναι εκτός Ευρώπη η Τσέλσι.
1: Είναι ομάδες βγάζει η Αγγλία, ρε.
0: Εκτός είμαστε.
1: Δεν είμαστε εκτός.
0: Εκτός Ευρώπη η Τσέλσι.
1: Σε σίγουρο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσατε.
0: Τελειώσατε, Τσέλσι.
1: Α, ναι, δέκατη τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε, ρε. Ναι, ρε.
1: Δέκατη τελειώσαμε.
2: Όντω βγάζει 9 ομάδε, αλλά
1: είμαστε
2: σαν την εθνική με το Μουντιάλ.
0: Αυτά παίξει η Μπράιτον.
2: 64 ομάδε.
1: Και η Μπράιτον. Ναι, η Μπράιτον, σωστά. Πού. Εντάξει, θα φτιάξουμε ομάδα του.
0: Ναι, θα πάρει το 300 από μένα.
2: Καλημέρα από Αντίπαρο. Όλα καλά εκεί. Έτσι, στο Λιμένι λέει, καλά περάσανε.
0: Ωραία, πήγε πολλοί κόσμο στο Λιμένι, στη Μάνη. Πάρα πολλοί κόσμο.
2: Πάνω απ' όλα τρελαθήκαμε με την ευγένειά του. Δεν ξέρω, είναι γραπτό μήνυμα. Τώρα δεν καταλαβαίνω αν ηρωνεύεται ή αν όντως είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, άμα είναι κάποιος υπάλληλος εκεί που στην εστίαση, τι θέλει, σου λέγε. Τι έγινε, βλάχο.
2: Μπα, αρτιμήθηκε.
0: Ήθελες ηλιοβασίλη μας τον Τάκη. Άντε ρε σου, γελό, σε φάει χελώνα. Βάλ το χέρι μέσα. Και είναι χελώνα, έχει γίνει σαν βόδι εκεί πέρα. Σαν βόδι που επιπλέει. Μιλάμε εκεί πρέπει να είναι 400 κιλά. Body shaming στη χελώνα.
2: Να σου πω, δεν την κολακεύει το τέτοιο.
0: Το κέλυφος. Ναι. την κάνει να φαίνεται χοντρούλα. Αλλά δαγκώνουνε κόσμο.
2: Από μέσα έχει δυνατήσει.
0: Λουόμενος. τέσσερα δόντια στην πλάτη σου.
2: Επιθετικά είναι.
0: Ναι, δεν είναι κανονιακά, επιθετικά είναι.
2: Έτσι. Κάποιος λέει, έφυγε τριήμερο με ύπαρξη και από λάθος πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο.
0: Εθέρια ήταν.
2: Άσε λέει που δεν άξιζε και η συνεδρία. Καλά, αυτό δεν στο εξασφαλίζει κανένας.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Αλλά το ότι, νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να προσέξεις ότι πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο ή όπως θα πάρεις πίσω. Ναι.
1: Εντάξει, θα τη βρουν την άκρη.
2: Θα τη βρουν την άκρη, δεν γίνεται.
0: Ή πήγαινε με άλλη ύπαρξη.
1: Την επόμενη φορά.
2: Κάβα, ναι, ρωμάτι.
0: Εσείς που με βρίζετε επειδή το πήρε παρή, εντάξει, δεν ήταν παρήπατος.
1: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
0: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
2: Ένας από τους δύο, 50-50 ήταν. Και κοντά γιατί δεν λέτε για μένα που είπατε ότι θα το πάρει παρή.
0: Μπράβο, δεν κατάλαβα. Κοντά ήταν εκεί. Άρχισαν να έκανε το 0-1 και μια χαρά ήταν σκληρή πίσω.
2: Φίλε, συγγνώμη, όταν μια αναμέτρηση.
0: Πάει στα πέναλτι.
2: Πάει στα πέναλτι.
0: Για όνομα του Θεού. Έπεσα τόσο έξω, πήγε στα πέναλτι.
2: Ναι, λες και κέρδισε, λες και ήταν το περσινό αγώνα, ας πούμε, που είχε ματσακονιάσει
0: η παρή. Ναι, παιδιά, είναι σκληρή ομάδα η Άρχισαν. Δεν είναι εύκολο.
2: Εντάξει, πονέσανε λίγο τα ματάκια μας.
0: Αφού το έκανε πρώτη το γκολ.
2: Γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι ένα. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Και βρίζανε και αυτό. Και δυσφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Δεν μπορείς να λύσεις.
2: Κάτσε εσύ.
0: Να φας 4.
2: Όχι, να προηγήσει 1-0 της Παρί σε τελικό Champions League και θα πεις όχι, εγώ σήμερα θα παίξω ποδόσφαιρο.
0: Και να σου πω κάτι. Για 20 λεπτά που έβαλε 2 center for ο Αρτέτα, γιατί δεν τα είπαμε, που έβαλε και Χάβερτς.
2: Προς το τέλος.
0: Που είχε Χάβερτς και έβαλε και τον Μορφωνιό μέσα, τον Θόρ μπροστά. Λες, όπα, σου λέει. Λίγα μέτρα παραπάνω να κερδίσω, λίγο να απειλήσω, γιατί θα με βάλουν που θα με βάλουν στην περιοχή. Θα πιέσουν, θα βάλουν όλα τα όπλα να είμαι έτοιμος. Μετά το ξαναγύρισε. Αυτή ήταν η έκπληξη. Αυτά.
2: Και ας διαβάζετε, παιδιά, και σ' ακούγεται η ζεφυρά του. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ορίστε. Και ακόμα δεν έχω αρχίσει για το θέμα του Άταμαν. Που το λέω από το Δεκέμβριο και με βρίζανε. Έχει κάνει τον κύκλο του. Δεν
0: ξέρω. Θα ανοίξει τώρα στο ράδι τώρα και δεν θα ξέρει τι κάνουμε. Εντάξει,
2: όταν τα έλεγα εγώ.
0: Έλεγε, έχει κάνει τον κύκλο.
2: Και δεν μιλούσα αγωνιστικά. Δεν εννοούσα ότι δεν είναι καλό προπονητή ο Άταμαν. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει ενδοοικογενειακά, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ένα προπονητή σε μια τέτοια ομάδα. Δεν κοιτάζονται μεταξύ του τα μάτια, α πούμε, τίποτα.
0: Περνάνε
2: και χτυπάει ο ένα. Δεν φτιάχνουν αυτές τις σχέσεις, όχι. Όταν χαλάνε τόσο πολύ, δεν φτιάχνουν τις σχέσεις.
0: Εμένα η άποψή μου είναι ότι οι τίτλοι φτιάχνουν τις σχέσεις.
2: Εσύ πιστεύεις ότι άμα πάρει το πρωτάθλημα Παραθηναϊκός, ότι θα μείνει ο Αταμάν?
0: Υπάρχουν πιθανότητες.
2: Να μείνει.
0: Ναι.
2: Καμία.
0: Δεν ξέρω. Δεν λέω καμία. Δεν σου λέω ότι είναι πολλές, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μείνει άμα πάρει το πρωτάθλημα Παραθηναϊκός. Έτσι πιστεύω. Και το βλέπω και στα στοιχήματα αν θα παραμείνει ο προπονητής. Υπάρχουν τέτοια στοιχήματα.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, κάποιος γιατί τα βάζει με μένα για τη Μάνη? Είπα εγώ τίποτα για τη Μάνη?
0: Όχι.
2: Έχεις πάει Μάνη θίτσα και λες τέτοια? Έχεις κάποιο κόμπλεξ με τη Μάνη και τους Μανιάτες? Μην το βγάζεις τόσο εύκολα στο ραδιόφωνο, γιατί είναι πολύ και είναι παντού. Συγγνώμη, ρε! Είσαστε και πολύ, είσαστε και παντού.
0: Είναι πολύ. Είναι παντού, είναι αλήθεια παντού. Μανιάτες γνωρίζω. Αλλά το θέμα δεν είπε η Μαρία. Κάτι για τη Μάνη, για το μήνυμα του ακροατή. Αν ήταν ειρωνικό ή κανονικό, αυτό είπε. Και δεν έχω όρεξη για τρεξίματα με Μανιάτες. Κορώνα μου δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, Πάμε λίγο πολιτική ενημέρωση και να γυρίσουμε. Εντάξει τώρα, Δευτέρα τώρα. Τρίτη γύρισαν στη δουλειά, Δευτέρα καθόντουσαν πολύ. Εντάξει. Έχει νεύρα ο κόσμος. Καλημέρα μόνο στην Ουρανία στην Αντίπαρο.
2: Καλημέρα.
0: Λέει κάποιος.
2: Πολλά λέγονται για την Gen Z, για την γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει παιδιά, είναι πολύ διάστατη. Δέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και γι' αυτό έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται, νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής και πορείας.
0: Και έχουμε. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, γιατί είναι top η ποιότητα? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Βιολογικά, πρωτεϊνικά, παραδοσιακά. Έτσι, top και pop. Για να το ξέρετε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς το κόμβο Κηφισίας, στην Παραλιακή από το ύψος του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες τύχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν. Μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Παιδιά, η Μαρία δεν είπε για τη Μάνη, για τη μάνα σας είπε.
1: Αλλά μπήκε το δεύτερο ημίωρο.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
2: Πάνος Ρήλος ή από εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Πάλι κάποιος πειράζει την κεραία. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ που λέει: το κατσικίσιο γιαούρτι είναι της μόδας. Προς ενημέρωση. Από κάτω, πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα στους θανάτους. Από καρκίνο. Εμβόλια να κάνετε και καλό σώσιμο.
1: Α, μόνο στην Ελλάδα κάναμε.
0: Μόνο. Αποκλειστικά και μόνο. Αλλά δηλαδή. Τα μηνύματα είναι καγκουρό τελείως. Καγκουρό, καγκουρό.
2: Ό,τι θέλει ο καθένας θα το πει.
0: Έτσι. Μαρία, οι σχέσεις φτιάχνουν το γυαλί, ξανακολλά. Γιατί αν πέσει κάτω το γυαλί, γίνεται ένα με το glass floor. Γελάω μόνος μου.
1: Δεν θα γελάς κανείς.
2: Ναι.

0: Τσούβι, έκλεισε εισιτήριο VIP. Έχεις VIP εισιτήρια.
1: Ναι. Α. Φύγαν όμως αυτά.
2: Τι.
1: Ναι.
2: Τι. Για τη Σεντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχονται και πίσω και σε γνωρίζουν από κοντά και τέτοια.
1: Όχι.
2: Την έχεις δει Μεταλλικά εντωμεταξύ, θα κάτσει στη μέση γύρω-γύρω ο κόσμος.
1: Μα πού να πάω.
2: Τι είναι αυτό.
0: Και γύρω-γύρω τσουβέλας.
1: Στη μέση κάπως υπερυψωμένος θα είμαι από ό,τι κατάλαβα. Και στο Cube θα έχει τη μούρη αυτή. Αυτή η μύτη θα φαίνεται τεράστια.
2: Να σου πω, οι άλλες τέσσερις ήταν της Ευρωλίγκα ή του Παναθηναϊκού. Που, ήταν, που είχε άλλα τέσσερα και πιο μικρά.
1: Δεν γνωρίζω, ρε φίλε.
0: Τι φανέλε θα τι αφήσει πάνω ψηλά ή θα τι κρεμάσει.
1: Ακριβώς, θα κρεμάσω μία προβατίνα. Ψάχνω την τριχιά. Όχι, την τριχιά τι θέλω.
0: Όχι την τριχιά. Λοιπόν, αυτό ο ακροατή που έκλεισε εισιτήριο για την παράστασή σου στο ΑΚΑ, VIP εισιτήριο, τον πήρε η ξάδερφη του χθες. Παντρεύεται την ίδια μέρα.
2: Κάτι που θα βρει να το δώσει.
0: Σίγουρα. Την πρόσκληση για το γάμο τη ξαδέρφη
2: ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα ατύχημα στα Γρεβενά, στην Εγνατία εδώ. Ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης τράκαρε με αρκούδα.
0: Ναι.
1: Είπαμε, λέγανε.
0: Ο οδηγός είναι σώος, λέει. Ναι, η αρκούδα.
1: Ψάχνουν την αρκούδα να δουν σε τι κατάσταση φοβισμένο κάπου θα έχει πάει το ζωάκι. Το ζωάκι.
2: Ναι, έχουμε... ζωάκι τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ζωάκι είναι, ρε φίλε.
0: Έχουν ξυπνήσει
1: τώρα. Δεν μπορεί να πάει. Ναι, δεν μπορεί να πάει. Γεια σας.
0: Είχα ένα ατύχημα.
1: Έχω μεικτή, οπότε. Κάποια στιγμή θα μιλάνε και τα ζώα.
2: Μιλάνε,
0: απλά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαι σίγουρος, κάποια στιγμή θα βάλουμε κάτι που θα μεταφράζεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το θέλω.
1: Εγώ το
0: δηλαδή,
1: θέλω
0: εγώ
1: για να
2: ξέρω... μιλάει ο Λουίτζι.
0: Ναι, ναι, επειδή όντως μου μιλάει. Απλά δεν καταλαβαίνω. Ναι. Λέει, καταλαβαίνω ότι δεν μου μιλάει έτσι πολύ ευγενικά.
2: Καλά.
1: Ξύπνα, ζω να ακούσω το πρωί. Φέρε μου να φάω.
0: Σίγουρα. Σε άλλα νέα, διαβάζω ότι ο Clint Eastwood αποφάσισε να αποσυρθεί από την σκηνοθεσία.
1: Κοινοθεσία, από την υποκριτική έχει αποσυρθεί. Σκηνοθεσία και σκηνοθεσία.
0: Τα 96 του.
2: Α, εντάξει.
0: Γιατί λέει βαρέθηκε. Συνέχεια γίνονται τα ίδια και τα ίδια και sequels και remakes κτλ. Όταν λέει εντάξει, εμφανιστεί κανένα σενάριο που να έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναφωνάξτε με.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος, σίγουρα θα σκηνοθετήσει. Ξανά.
0: 96 ο Κλίντ.
1: Είναι εντάξει, ακμεότατος για 96.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, δηλαδή εγώ 96 θα...
0: 96, δεν έχεις πεθάνει 20 χρόνια.
1: Τσουβι, 12 Ιουλίου θα βράσουμε στο θέατρο Κρύας στη Λιβαδιά. Και το λέτε Κρύας τότε. Με κοροϊδέψατε. Τι το λέτε Κρύας και θα βράσουμε.
0: Έχει VIP και στη Δράμα.
1: Κάτι τσιμπημένο έχει να κάθισε μπροστά 1-2 ευρώ, κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Μη χαίρεσαι.
0: Ναι, αλλά μπροστά θα περνάνε και τα τσιπίδια.
1: Μη χαίρεσαι. Όχι, δεν περνάνε.
2: Όχι,
1: είναι ότι... Δεν επιτρέπεται.
2: Μπορεί να μην περάσει καλά, άμα είσαι μπροστά.
1: Ναι. Όχι, τέταρτη, πέμπτη σειρά τσιμπολογάω κάποιον, άμα θέλω να του μιλήσω.
2: Εντάξει, αφού κόβεται και το μάτι σου, σένα.
1: Βλέπω ποιος είναι ικανός.
2: Εκεί που πρέπει.
1: Ναι.
0: Έχουμε καμία ιδέα για ταβέρνα στην Παύλιανη, ρωτάει ο Ζακ.
1: Πω, κυρία μου. Πού να ξέρω, φίλε.
0: Θα είναι στην Παύλιανη, ψάχνουν καλό ταβερνάκι.
1: Θα ρωτήσω το ραπ.
0: Ο Γιώργος μας ακούει από το Ντουμπάι.
1: Ωπα, Γιωργάκη.
0: Τι γίνεται εκεί, πώς πάμε. Ήσυχα τα πράγματα, γιατί δεν ήταν τελευταία. Καλημέρα στον Ευγένιο. Πού είσαι, Ευγένιο, και έχεις αυτή την ωραία θέα.
1: Για δείξε μου, μήπως δεν έχω ιδέα.
0: Δεν νομίζω, δεν είναι. Εντάξει, είναι ένα κολπίσκο. Ναι. Πολυπράσινο, πράσινα νερά, χάλια είναι. Καλημέρα και στο Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γιατί τα έχουν βάλει με το WOCAP, τι έχει γίνει. Και δεν
1: ο WOCAP πήγε στο Μητσοτάκη καλεσμένος και είπε ότι.
0: Τι
1: είναι
0: εννοείς πήγε στο Μητσοτάκη, πού πήγε, Μαξίμου.
1: Κάλεσε, ναι, τον Ολυμπιακό.
2: Το με την Κούπα.
1: Την Κούπα.
0: Μόνο ο WOCAP πήγε.
1: Ναι, αλλά ο WOCAP είπε ότι είναι ένα καθαρό καλοσυνάτο άνθρωπο, τι είπε ακριβώ. Και μετά πήγε για μπάνιο με τον Λιάγκα.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Όλα μαζί. Τα ακούει για όλα μαζί. Τα ακούει για όλα μαζί. Ότι του φάνηκε ο Μητσοτάκης καθαρός, καλοσυνάτος, γλυκός άνθρωπος.
0: Αν τον πλάκωσε στις κλωτσές. Και αν τέλος πάντων δεν τον αφορά άμεσα. Δεν τον αφορούν άμεσα οι αποφάσεις του Μητσοτάκη. Γιατί δεν είναι καλοσυνάτος.
1: Λοιπόν, και πήγε μετά για μπάνι και με τον Λιάγκα και εκεί κράζανε τι δουλειά έχει. Δηλαδή τ' άκουσε λίγο ο Γοκαπόπουλος. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Σε ενημερώνω για το τι έχει γίνει. Μάλιστα. Δεν σου λέω τι θέλει να πει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτά.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 55 χρόνια από το τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός μας στο Γουέμπλεϊ 2 Ιουνίου του 1971, έπρεπε να το θυμάσαι, μέρα ορόσημο για τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο με τον τρομερό Άγιαξ τότε, Μαρία, μας είχε γεμίσει υπερηφάνεια. Αλλά...
0: Μέχρι και πρόσφατα ήταν η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή...
1: Ήτανε.
2: Συλλογικό.
0: Συλλογικό επίπεδο, βέβαια. Μέχρι και πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm.
1: Μέχρι. Όχι, θα έρθουν μηνύματα τώρα.
0: Γιατί δεν είναι έτσι.
1: Μέχρι που το πήρε ο Ολυμπιακός στο conference.
0: Άλλο conference, άλλο Champions League. Δεν ήταν Champions League, βέβαια, τότε. Ήταν πρωταθλητριών. Πηγαίνανε μόνο οι πρωταθληματικές.
1: Οι πρωταθληματικές.
0: Ομάδες.
1: Ο Φαντάικ στο 5 είχε προηγηθεί, θυμάμαι. Μας πήραν τον αέρα τότε. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Αντωνιάδης. Εκείνη την κεφαλιά σε εκείνο τέρμα και ο Χάν, ο Άρη Χάν, γνωστός μας εδώ, έκανε μετά το 2-0 και τότε Μαρία σήκωσε ο Άγιαξ, ο Έαντας, το βαρύτιμο, mm-hmm. τον οποίο και έγραφε αθλητική ηχό, γίγας Παναθηναϊκός,
0: κυρίαρχος του Γουέμπλεϊ,
1: κατεδικάστη από την τύχη σε ήττα από την Άγιαξ, από την Άγιαξ έλεγε.
0: Από την ομάδα.
1: Από την ομάδα του Άγιαξ 2-0. Οικονομόπουλος, Τομαράς, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Ελευθεράκης, Καψής, Ζωμάζος, Φυλακούρης, Γραμμός και Αντωνιάδης. Αυτά.
0: Θα ζήσουμε να το θυμόμαστε. Πολύ, κυριολεκτικά.
1: Πολύ ωραία εμφάνιση είχε ο Παναθηναϊκός τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Την έχει εδώ σε έγχρωμο. Καταπληκτικός. Γεια σου, ρε Πούσκας. Τότε ήμουν με τη Χριστίνα. Εκείνη την περίοδο 5 φορές τη μέρα... Wembley. Γκαμπαγκάμπα.
0: Διπλό δηλαδή.
1: Γκαμπαγκάμπα, γκαμπαγκάμπα. Σε κενό τέρμα out.

0: Δίνανε τότε, με δίνανε Μαρία.
1: Γιατί σε δίνανε τότε.
0: Γιατί δεν έκανα οικογένεια.
1: Γιατί δεν έκανες οικογένεια.
2: Με πέντε φορές την ημέρα.
0: Κύριε Καρατζιοβαρή μου λέει, ναι, θα παντρευτείς τη Χριστίνα. Τότες
1: την είχες εκθέσει βέβαια.
0: Ναι, ναι, και είπα εκείνη την βλακεία με στείλαν στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα.
1: Τι είπες.
0: Τότε κάτω από τη γέφυρα έφαγα μπουνιές. Και του λέω, λέει, θα την παντρευτείς. Λέω, όχι, όχι, όχι, θα την παντρευτείς, με σπρώχανε. Και εγώ είπα.
1: Είχαν έρθει τα αδέλφια της.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω, λέω, το ρητό. Ρίχτα έξω να λερώνεις, παρά μέσα να πληρώνεις. Και με κάνανε τουλούμι. Με κάνανε τόπι, Μαρία. Με σύρανε. Με
1: πιασέρα. Ήταν άλλες οι εποχές τότε.
0: Τώρα, αν το έλεγα αυτό, θα ήμουν τράπερ.
1: Ναι.
0: Αλλά ή θα είχα ρούμπα, ρούμπα. Τότε με κάνανε τούμπα. Με κυλήσαν κάτω. Μπάτζε τζάμπι.
1: Δεν την ξαναείδε την Χριστίνα από τότε όμως.
0: Τον ήλιο δεν ξαναείδα ένα μήνα. Μου είχαν βάλει χαμομήλια τα μάτια.
1: Και μετά από ένα μήνα άρχισε να βλέπει από το ένα μάτι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια έπαιζε το μάτι μου. Από το ξύλο.
1: Από το ξύλο, ναι, ναι, ναι. Η αποκόλληση είχαμε.
0: Κόλληση. Αχ, ωραία χρόνια. Δεν πάθαμε και τίποτα. Απλά δεν μπορώ από τότε να λυγίσω το χέρι πίσω.
1: Εντάξει, και καταλαβαίνεις πότε θα βρέξει.
0: Ναι. Mm. Και το χιόνι.
1: Έχεις ξαναπεράσει τότε από τη γέφυρα, από τότε από τη γέφυρα τη.
0: Δεν θέλω να ξαναπεράσει.
1: Ούτε από την καινούρια.
0: Την καινούρια, ναι. Α. Και πάντα λέω εδώ στην παλιά με σαν τραπάκια σαν.
1: Τη βλέπεις απέναντι.
0: Εδώ από κάτω. Παπ, παπ. Στην αρχή τον είχα έναν.
1: Ναι,
0: τον
1: αλλά είχα. Μετά πλακώσαν άλλοι δύο.
0: Όχι, με πλάκωσε αυτός ο ένας.
1: Α, ο ένας.
0: Νόμισα.
1: Οι άλλοι τι κάνανε, κοιτάγανε.
0: Γελάγανε. Α. Και μετά με ουρίσανε.
1: Ευτυχώς ήσουν κοντά σε νερό.
0: Ναι, λύθηκα γρήγορα. Είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ είμαι. Είμαι ΑΕΚ, ολέ.
1: Πήρες και πρωτάθλημα.
0: Το πήρα.
1: Ε, τι άλλο θες.
0: ΑΕΚ. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
9: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
1: Γεια σου, Λάμια.
0: Αλέξανδρε, η Λάμια σε συγχαίρει για την πρωτοβουλία σου σχετικά με τους απεινιδωτές. Πολύ καλή ευκαιρία να πεις στο κοινό σου να κάνει και μαθήματα πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Γιατί δεν έχει νόημα, ξέρεις, να υπάρχουν απεινιδωτές χωρίς να ξέρεις να τους
1: χρησιμοποιήσεις. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια που έχω πάρει για αυτή την ενέργεια. Εντάξει, δεν μπορώ την ώρα της παράστασης να κάνω για, ξέρεις, όπως κάνουμε στα αεροπλάνα επίδειξη.
0: Απλά μπορούμε να έχουμε έναν εθελοντή.
1: Θα πάνε εκεί που πρέπει και μετά οι φορείς θα κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Να βάλω κάποιον να του κάνω κάρπα από το κοινό. Ξάμπλωσε κάτω.
0: Έλα λίγο. Clear!
1: Ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Και ο Δαμιανός αναφέρει τους απεινιδωτές. Μακάρι να σκουριάσουν από την αχρηστία. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Μακάρι.
0: Να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ.
1: Ναι, μακάρι, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει.
0: Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Πίστευα ότι χθες θα μου λείπατε πολύ, αλλά τελικά ο Πάνος έκανε εκπομπάρα, λέει ο Μανώλης. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλό μήνα. Καλό μήνα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι λένε, καλημέρα και στον Γιώργο από Ζωγράφου.
1: Αϊκ, μόνο αυτό, άλλο παραμένει. Παραμένει κάτω από τη γέφυρα.
2: Το Μουντιάλ το δείχνει η ΕΡΤ, παιδιά.
0: Ναι.
2: Κανονικά.
0: Ναι.
2: Οπότε μην έχεις θέμα.
1: Θα έχουμε πολλά να πούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω αρχίζει τη Δευτέρα.
2: 11. Όχι.
1: Όχι την.
0: Την
1: Πέμπτη. 11 του μήνα, ναι.
2: Με το που κλείνουν τα σχολεία.
0: Με το που ανοίγουν τα γενέθλια Ζαφυράκη.
1: Ναι, 11 του μήνα.

0: Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι μάλλον από Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα λέει ενισχύεται με σωστές και σοβαρές κινήσεις πριν ξεκινήσει ακόμα το Μουντιάλ και εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε το παλτό της Ράγιο.
1: Ολυμπιακό.
2: Ναι. Α, για τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Αφήστε, όχι και παλτό ρε παιδιά.
2: Όχι παλτό,
0: παιδιά.
1: Μπιλμπάο δεν πάει. Ή ακόμα παίζεται.
2: Έχει μπει τέλος πάντων σφήνα η Μπιλμπάο. Ο Ολυμπιακός λέει δεν ανισχύει, θα δούμε.
1: Ναι, ενώ ότι μπήκε και η Μπιλμπάο.
2: Ναι, στο κόλπο.
1: Οκ. Εντάξει, παιδιά, θα ακουστούν τώρα πολλά ονόματα. Κάποιοι μάναζερς αυτοπροτείνονται κιόλας. Mm-hmm. Βάζουν την πραγματικότητα.
0: Καλά, εννοείται ρε εσύ ότι αυτοπροτείνονται. Νομίζω αυτή είναι η δουλειά των μάναζερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για τον ακροατή που ρώτησε για ταβέρνα στην Παβιανή, η Λίτσα έχει έρθει κανένα δύο φορές. Τρεις.
2: Η Λίτσα.
0: Η Λίτσα. Mm. Ναι.
1: Είναι κομμωτήριο αυτό, πιστεύεις.
0: Παλιό.
2: Εντάξει, είναι παλιό.
0: Παλιό. Είναι αίτη.
1: Εσάμπο και τσιγάρο.
0: Ναι, εννοείται. Μέσα χαμό. Και αυτή η Λακ που σκοτώνει.
1: Μύγε. Και ζωέ. Έπαιρνε ζωέ.
0: Τι σπρέι πιπεριού μου λε και αίτη.
2: Τι Λακ να κάνει δουλειά.
1: Επίση σήμερα μπορεί να έχουμε την απάντηση του Σπανούλη στον Άρη. Ίσως και να δώσει σήμερα την τελική του απάντηση. Είναι και ο Ζήσης εκεί που είναι general. Οπότε παίζουν όλα ρόλο.
0: Είναι κουμπάρι.
1: Ναι. Και φίλοι ζωής. Ο Ζήσης με τον Σπανούλη. Όχι, έχουν κουμπάρι που δεν μιλούνται. Ο 44χρονος λοιπόν τεχνικός πιθανώς σήμερα να δώσει και την απάντηση στην πρόταση. Έχει ενημερωθεί πλήρως για το project του Άρη, να πω. Θα έχουμε ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ φέτος με Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Το project λέει και συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν, 27-28. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Άρη να καταφέρει να υπογράψει τον Σπανούλη. Για μένα, αφού υπάρχει διάθεση από τη διοίκηση του Άρη και του ΠΑΟΚ, να βάλω και τον ΠΑΟΚ λίγο, sorry από τους φίλους του Άρη, το βάζω γενικά ως μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν μείνει πίσω σε σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Το τελευταίο 1-2 χρόνια όμως έχουν αρχίσει να κάνουν σοβαρές επενδύσεις.
1: Εάν μπουν πολλά λεφτά και υπάρχει project, είμαι σίγουρος ότι θα μπουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα έχουν κάνει με τα λεφτά. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που παίρνουμε παίχτες από ακαδημίες και έχουμε ξεφύγει. Μεγάλες ομάδες ταχώνουν οι πρόεδροι τους και έχουν τεράστιες επιτυχίες. Οπότε, αν βρεθούν άνθρωποι να ταχώσουν, να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στη ζέπη, συν τον κόσμο, συν την άβρα, συν τη φανέλα, συν τη δίψα, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μπουν ανάμεσα. Δεν σου λέω ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα αύριο το πρωί, αλλά ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα κάνει καλό και στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη.
0: Με τόσα παιδιά που έχει ο Σπανούλης, μπορεί και εγώ να είμαι κουμπάρος του, λέει και να μην το θυμάμαι.
1: Σωστό.
0: Μαρία, δεν ξέρω τι με προσβάλλει περισσότερο, ότι δεν έρχεται ο Παλτόπεθ ή ότι νόμιζε ότι με βάζελ. Ξέρεις τι, επειδή αυτού του είδους την γκρίνια δεν την έχω συνηθίσει από Ολυμπιακούς.
1: Υπάρχει τώρα.
0: Αλλά τώρα ναι, υπάρχει. Έχεις δίκιο. Είναι και η εποχή που γκρινιάζουν οι Ολυμπιακοί, η αλήθεια είναι.
2: Μέχρι να αρχίσουν να έρχονται οι παίχτες.
0: Έχεις δίκιο. Ζαφυράτο, θα μας πεις ποιος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ έμπλεξε χθες. Το ανέβασε και το Ατλέτικο. Αλλά από το σωματάκι σας, κουβέντα. Αρχικά να πούμε ότι ό,τι συμβαίνει σε παίκτες της ΑΕΚ δεν ευθύνομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι η μάνα τους. Για τη Μαρία πίνω.
0: Δεν είμαι η μάνα τους. Επίσης δεν έχω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν.
2: Και αφού
0: έχω...
2: το ανέβασε το Ατλέτικο και το ξέρεις, γιατί μας.
0: Γιατί μας. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και που το ανέβασε το Ατλέτικο, αν δεν επιβεβαιωθεί, εννοώ επίσημα, πάλι δεν πρόκειται να πω τίποτα. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Αυτά. Επίσης δεν γράφω στο site του Sport FM. Mm-hmm. Τι άλλο.
1: Δεν ξέρω αν είδες Αντζελότη να κλαίει με μαύρο δάκρυ από τα εγγόνια του που του έστειλαν μήνυμα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Καλή επιτυχία παππού στο παγκόσμιο κύπελο. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Θα το πάρει η Βραζιλία, θα το σηκώσουμε.
2: Μακάρι.
0: Ναι, καλά.
1: Θα το σηκώσει η Βραζιλία. Θα ποντάρω Βραζιλία. Φουλ με Αντζελότη. Έριξε το κλάμα της ζωής του. Δεν μπορούσε.
0: Άμα κοίταξε παππούς με εγγόνια, εννοείται ότι θα ρίξει το κλάμα της ζωής. Δηλαδή ακόμα και ο Αντζελότη. Ακόμα και Αντζελότη.
1: Ναι, δεν λυγίζει ποτέ.
0: Δηλαδή, αν του τα έλεγε η κόρη του, ο γιος, ξέρω, δεν θα κλαιγε έτσι. Όχι, αλλά όταν παίζει με τα εγγόνια, χτυπάμε πολύ ευαίσθητες χορτές. Ακόμα και για τον Αντζελότη.
1: Ναι. Πάμε ρε παππού, πάμε ρε.
0: Τι ωραία φίκη είναι αυτή που έχεις.
1: Κατά λάθος.
2: Τόσο καιρό.
1: Όχι,
2: είναι άλλη την άλλα.
1: Κατά λάθος είναι αυτή η φίκη. Γιατί έκανε ένα γύρισμα με το fikimania.gr.
0: Γλάρι είναι, τι είναι.
1: Περιστέρια.
0: Περιστέρια είναι αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μας φτάνουν αυτά στον ουρανό, τα βρίσκεις στο κινητό.
1: Όπου τι κάνω. Έβαλα τη θήκη να είναι με τον PG, αυτό είναι ο PG.
0: Ο PG είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβαλα ίδια με το πουκάμισο που είχα.
0: Φανταστικό.
1: Ναι, και ξέχασα τη δικιά μου θήκη εκεί. Και όπως αφήνω το κινητό στην άκρη στο συνοδηγό, το φόρτισε και οδηγούσα, λέω πολύ χρώμα βλέπω την άκρη του ματιού. Και την κράτησα. Κράτησα αυτή τη θήκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, αθλητική ενημέρωση και γυρίζουμε.
2: Ναι. Πριν από αυτό.
0: Πριν από αυτό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε να πούμε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Πραγματάκια, πραγματάκια.
1: Μας πεις εσύ τι θα κάνουμε. Έχω Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για γρήγορη σύνδεση. Μαρή, δεν έχω μονοθήκη. Έχω ίντερνετ, οπτική είναι που είναι καταπληκτική. Και αν δεν έχει περάσει από την περιοχή, έρχεται για να βρίσκεις εύκολα και γρήγορα τα πάντα όλα, χωρίς ορυφορικά πιάτα. Πάρε ταχύτητες έως 300 Mbps, βάλε και εσύ Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και δύναμη και αξιοπιστία ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάση μετρήσεων της Ookla και της Open Signal είναι καταπληκτικό Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Παρακαλώ. Mm-hmm. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τι έτσι.
0: Όχι. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα την Big Win, εκεί που το παγκόσμιο κύπελο παίζει με extra, extra large αποδόηση και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Trabzonspor για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού εξτρέμου Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση στον πρώτο τελικό της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. 29χρονο Άσο των Ερυθρολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω τενοντίδας που ταλαιπωρεί στο δεξί πόδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζούζεφ στην οκτάδα των ξένων. Φαρίντ και Καλαϊτζάκης επέστρεψαν χθες οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ ενώπιση των τελικών της στοίχημα GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Στην προπόνηση βρέθηκε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε σκληρό ύφος σε όλους και απέτυχε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα στον Ολυμπιακό. Παίκτη κάτω των 25 ετών αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι σαν τρίτο φόρε. Ειδοξία για την υπόθεση του Νέιν Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Σηκώνουν μανίκια στον Παναθηναϊκό μετά την άφηξη του Γιάκουμπ Νίστρουμπ. Ο Δανός θα ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Για έντονο ενδιαφέρον των πράσινων για το στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος βρίσκονται στον ΠΑΟΚ εκτός των επόμενων αγώνων της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο κροτήρι. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα αλλά και σημαντικών ενισχύσεων για την αμυντική του γραμμή βρίσκεται το Άρης. Οι κίτρινοι στοχεύουν τουλάχιστον σε δύο στόπερ αλλά και παίκτες για τα άκρα της άμυνας. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Σε θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Συλληπιτήρια ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Super League αλλά και η UEFA. Το απόγευμα στις 5 η εξόδιος ακολουθία. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενόπισης παγκοσμίου κυπέλου, η Νορβηγία δίχως τον Χάλαντ στη σύνθεση της νίκησε 3-1 τη Σουηδία, ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε 4-0 της Βόρειας Μακεδονίας. Σε άλλο παιχνίδι, Αυστρία την Ισία 1-0. Η Φενέρ νίκησε 60-59 την Αντολού Εφές και βρισκόταν στο μείον 18 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος. Με τραυματισμό στον Αχίλιο αποχώρησε ο Πουαριέ. Η Βίρτους επιβλήθηκε 98-78 της Βενέτσια και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των ημιτελικών στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εντάξει, τώρα για Τρίτη που μοιάζει
1: που
0: για Δευτέρα,
1: ότι είναι Δευτέρα, ναι, ναι.
0: Αλλά έχει προηγηθεί ένα τριήμερο ωραίο, χαλαρό, με καλοκαιρό.
1: Καλούτσικο καιρό, έχει πάντα, γιατί εγώ χαλάζει είχα.
0: Είχες χαλάζει εσύ?
1: Την πρώτη ναι. μέρα, ναι, ναι, ναι. Χαλάζει.
0: Όχι, όχι, εμείς είχαμε πολύ καλοκαιρό. Αλλά βλέπω νεύρα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Από πολύ μα συγκινήσατε πρωί-πρωί με τον Αντσελότη και τα εγγόνια του. Ας το διάλογο, πλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένας λέει: δεν θα δεις ποτέ εγγόνια μου, γιατί δεν έχεις παιδιά, μου λέει. Μένα που ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Θα πάω να φάω ένα.
0: Όχι, ρε.
1: Πάω να φάω ένα κροκ μαντάμ. Εντάξει, ρε φίλο, καθένα κάνει κάποιες επιλογές στη ζωή
0: του. Τι είναι το Όσκαρ, α πούμε.
1: Ξέρω παππούδες που δεν κάνουν τα εγγόνια. Ξέρω παππούδες που είναι παρατημένοι σε ένα γυροκομείο. Άστο, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ο καθένας, και εσύ μη χαίρεσαι, λες έχω παιδιά αλλά θα δω εγγόνια. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα δεις. Όχι, εγώ να σου πω
0: τι θα
1: δεις και τι δεν θα δεις. Οι παλιοί λέγανε καλό ξημέρωμα, δεν λέγανε καλή νύχτα. Δεν ήταν δεδομένο τίποτα. Τέλος πάντων,
2: την έδιωξες.
1: Την έδιωξα. Big Win Sport FM 94,6. Ζαφυρά του Τσουβέλας Ρήλος ή από εδώ. Εσύ που λες πρώτη αγωνιστική Βραζιλία ήταν από Μαρόκο, ξέχασέ το. Θα ανοιχτεί το Μαρόκο επειδή παίζει μπάλα κανονική. Θα βγει μπροστά, θα αρπάξει δύο μπαλάκια.
0: Έχει πάρει και το Κόπα Αφρικα.
2: Η Αργεντινή δεν είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Και το σήκωσε.
1: Και το σήκωσε. Έχω μία εντύπωση, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, αλλά στο μυαλό μου έχω ένα τελικό Βραζιλία-Αργεντινή πρώτη φορά.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Στην Αμερική, δύο χώρες. Από τη Νότια Αμερική. Έχω στο μυαλό από Λατινική Αμερική. Έχω στο μυαλό μου ότι θα είναι λίγο ξεζουμισμένες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Θα ποντάρω.
0: Καλά, θα είναι
1: Μεξικό,
0: είναι
1: έκπληξη.
2: Τετράδα.
1: Του Μουντιάλ. Υπάρχει πάντα μια χώρα η οποία δεν την, περιμένεις. Το Μεξικό θα το ποντάρω. Και ποντάρω όχι στοιχηματικά στο κεφάλι μου. Και
0: το Μεξικό είπες.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχουν βγάλει. Η Simpsons.
2: Όπα.
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Τελικό 2026 Μεξικό-Πορτογαλία.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Βραζιλία-Αργεντινή θα πάω εγώ.
0: Τελικό.
1: Ναι, έτσι. Δεν ξέρω τα σταυρώματα και μετά. Θα ρωτήσω τη Λούλα. Αλλά θα
2: δεν
1: δω.
2: Δεν μπορεί να ξέρει ακόμα.
1: Δεν μπορεί να ξέρει.
2: Θα περάσουν και καλύτερη Τρίτη. Και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε καλύτερη. Φυσικά η Ελλάδα δεν είναι. Βραζιλία-Αργεντινή. Εκεί θα πάω. Θα πάω Βραζιλία-Αργεντινή. Με επαγγελματικές νίκες και κακό ποδόσφαιρο.
0: Κακό ποδόσφαιρο θα έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε κακό ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Όταν θα πάρετε άδεια να ηρεμήσουμε, λέει κάποιος.
1: Δεν μπορείτε να αλλάξει ραδιόφωνο.
0: Όχι. Όχι, τον έχουν δεμένο. Πιστάγωνα.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, σίγουρα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Θα λείπουμε και οι δύο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ρίλο, εσύ.
2: Εγώ.
0: Το Σεπτέμβριο.
2: Ναι. Εντάξει, έχω και τώρα διάμεσα Ιούνιο-Ιούλιο.
0: Εντάξει, Ιούλιο και εγώ κάτι λίγα μικρούλια. Αλλά σίγουρα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
2: Εγώ εκεί θα είμαι εδώ.
0: Μετά θα πλακώσουν τα ευρωπαϊκά μάτς. Εντάξει, κάποιοι θα ξεκινήσουν νωρίτερα.
1: Έχουμε, ναι. Για μας.
0: Θέλει να τα ακούς κιόλας. Δεν σ' αρέσει. Να τα ακούς κιόλας. Καλημέρα, Μαρία. Εγώ π.χ. δουλεύω 13 ώρες. Έχει αυτό τον καλό καιρό. Πώς να μην έχουμε νεύρα το πρωί? Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Και εγώ το πρωί που ξύπνησα 6 παρά 10 δεν ήμουν καλά, λέω. Γιατί.
2: Όχι, πάλι.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν πρέπει να.
0: Όχι, έτσι είπα, δούλεψε μόνο για τα λεφτά.
1: Δούλευε.

0: Ο Nirvana Vici.
1: Δεν είναι άσχημο.
0: Είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο. Και μπράβο και μας αξίζει. Απολαμβάνω το τριήμερο. Έρχομαι σήμερα δουλειά και βλέπω email ότι συνάδελφος εντός εισαγωγικών έχει βάλει άδεια όλη την εβδομάδα και ότι θα την καλύψω εγώ. Τι κάνω, την καλύπτεις εσύ.
2: Την καλύπτεις
0: εσύ. Τι, θες, τι άλλο να κάνεις, δηλαδή. Τι άλλο να κάνεις, δηλαδή.
2: Έσε χάλασε.
0: Και δεν κατάλαβα γιατί το λες συνάδελφο με τέτοι. Δεν με πάρει την αδειά του, δεν τη δικαιούται.
1: Τη δικαιείται.
0: Τη δικαιείται. Mm-hmm. Δεν τη δικαιείται.
1: Τη δικαιείται.
2: Πάρε και εσύ.
0: Και γιατί το παίρνει προσωπικά, δηλαδή.
1: Τη δικαιείται να την πάρει. Ό,τι δικαιείσαι πρέπει να το παίρνει.
0: Ήμουν ασπροβάλτα διήμερο με τη γυναίκα μου μετά από 6 χρόνια χωρίς τα παιδιά. Το γράφει με κεφαλαία.
1: Ασπροβάλτα.
0: Έφαγα προβατίνα με θέα τη θάλασσα, πέρασα υπέροχα. Δεν σου λείψαν τα παιδάκια σου όμως? Δεν σου λείψαν λίγο?
1: Όχι.
0: Το ξέρω.
1: Ο Ιατρόπουλος νομίζω ότι είναι από την ασπροβάλτα. Ο Μιχάλη. Αρχίσε εδώ, μου λέει ότι θες.
0: Καλημέρα, επειδή γράφω Πανελλήνιες αύριο και ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Τι ώρα βγαίνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού? Μπάσκετ ή ποδοσφαίρου?
2: Στο 10-12 άσχα.
0: Ναι. Καλημέρα στο Μάριο από Ζυρίχη. Η Πορτογαλία θα το πάρει, το είπαν οι Σίμψονς. Έλα πάμε λίγο.
1: Πάμε λίγο.
0: Ναι, σε τελικό με το Μέχικο.
1: Άμα γίνει αυτό πραγματικά θα πάω Σίμψονς και θα ρωτάω για το στοίχημα. Έφυγε από τη ζωή, νομίζω, δημιουργός, δεν έφυγε. Κάτι τέτοιο θυμάμαι.
0: Ο Σίμψονς, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, έφυγε ο Σίμψον.
0: Ζαφυράτε, εμείς την Πανάθα θα ξεκινήσουμε νωρίτερα και θα τελειώσουμε νωρίτερα, γιατί σιγά μην περάσουμε τρεις γύρους στο conference. Καλημέρα σας. Μην το λες αυτό.
2: Και εμείς έτσι έλεγα.
0: Έτσι έλεγα και εγώ πέρσι.
1: Γιατί πέφτεις τώρα.
0: Έτσι έλεγα και εγώ πέρσι και έλεγα εντάξει, ακόμα μια χρονιά χωρίς Ευρώπη και δεν πειράζει.
2: Αλλά δεν πειράζει. Πήγαινε λίγο, θα είμαστε στους τέσσερις.
0: Πήγαινε λαου λαου, πήγαινε έτσι κούτσου κούτσου.
1: Εννοείται αυτό, ρε φίλε. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Άμα με κυνηγάνε παπαράτσι, ρε φίλε, τράβηξε ένα κρυφά φωτογραφία, να πούμε, με την Εύα. Ήμουνα...
0: Καλά, το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
1: Βόλτα, ήμουνα...
0: Όλοι κυκλοφορούν.
1: Εν
0: δυνάμει φωτορεπόρτερ είναι όλοι.
1: Με ένα κινητό γίνεται αυτό. Δηλαδή,
0: τάξε, και πουλάνε και τις φωτογραφίες στα site, βεβαίως. Βγάζουν και κανένα χαρτζιλικάκι.
1: Κάνα 300 ευρώ.
0: Αμέ, βεβαίως.
1: Παίζει 300 ευρώ. 500.
0: Δεν το ξέρα.
1: Πάει το επίδομα.
0: Δεν το ξέρα, σε βγάζουν φωτογραφίες και τις πουλάω στα site.
1: Δεν νιώθω ότι κάτι να με κυνηγάνε.
2: Μια κάμερα στην τουαλέτα, συγγνώμη.
1: Δεν νιώθω ότι... Ναι, εδώ μόλις αφόδεσαι ο Αλέξανδρος Σουβέλας, δυσκολεύτηκε από την πίτσα η ζύμη τη νύχτα, τον δυσκολεύει. Δείτε, Καπανδρίτη, καλημέρα από το ωραίο Καπανδρίτη, λέει κάποιος. Μια χαρά είναι το Καπανδρίτη. Μια χαρά είναι.
0: Καλό είναι, ναι, μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Χαρά είναι.
1: Είναι μια χαρά, ναι. Αν έχεις εισοδήματα από σπίτια και μένεις σε μια αυλή.
0: Αν μένεις μόνιμα στο Καπανδρίτη.
1: Ναι. Και έχεις εισοδήματα.
0: Αν δεν δουλεύεις.
1: Έχεις εισοδήματα από σπίτια. Όχι πολλά.
0: Πόσα.
1: Δηλαδή, ότι εννοώ πολλά. Δηλαδή, 4 ενίκια μικρούλικα.
0: Πόσο μικρούλικα?
2: Τι υπάρχουν μικρούλικα ενίκια.
1: 700 ευρώ.
2: Αυτό
1: θεωρείται,
2: αυτά,
1: θεωρείται, ναι, μικρό.
0: Α, ναι, περίπου ένα, ένα δυομισάρι, τριχίλιαρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, δεν σου ζήτησα κάτι φοβερό.
0: Αν δεν έχεις παιδιά, μια χαρά φτάνει.
1: Σκυλιά, ναι, χωρίς παιδιά είπα. Σκυλιά, βάζεις ντομάτες, βάζεις κρεμμυδάκια με λιτζάνες και όλα αυτά.
2: Μαρουλάκια. Ναι.
1: Μαρουλάκια. Έχεις ένα. Ρε παιδί μου, εκείνα τα σπίτια τα οποία λες. Ζει κανένας εδώ ή δεν ζει.
0: Να, σε κακή κατάσταση.
1: Σε φάντασμα.
0: Δηλαδή.
1: Ή μία φορά τα 5-10 χρόνια το βάβεις, κάνεις εκεί πέρα διάφορα.
0: Δεν έχεις αλλάξει, ας πούμε, κουφώματα και τέτοια.
1: Μόνο αυτό. Εντάξει. Είναι το σπίτι του θανατά,
0: ναι,
1: και είναι κουφώματα και έχεις βάλει και ένα ενεργειακό μέσα για τη θέρμα. Αυτό. Αλλά απ' έξω ίδιο. Αυτά τα χαμόσπιτα. Έχεις μεγάλα σκυλιά τα οποία ξέρεις.
0: Είναι διασταυρώσεις. Κηφισίας με Μεσογείο.
1: Και δημόσιο υπάλληλο. Ναι, ναι, που δεν ξέρει. Απροσδιορίστου. Είχε γίνει
0: πανόρμου.
1: Τούζα δυνατή στην πλατεία. Υπάρχουν πολλά DNA.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και ένα πιο μικρό σκυλί. Ένα και πιο μικρό σκυλί. Κότες.
0: Αλλά νιώθει μεγάλο.
1: Πάντα το μικρό σκυλί νιώθει μεγάλο. Κότες.
0: Διάσπαρτες.
1: Κότες είστε. Ξέρεις, αρχίζει φασαρία. Πραγματικά έχεις, ξέρω εγώ, αυτά τα δορυφορικά για να βλέπεις τα πάντα από ποδόσφαιρα κτλ.
0: Ένα και τι άλλο να κάνεις?
1: Ένα μικρό μπαρμπεκιού, ένα μικρό μπαρμπεκιού, μικρούλι, ίσα δύο μερίδες, ίσα πούδες, όλα αυτά τα τεράστια που έχουν.
0: Δεν καλείς κόσμο.
1: Όχι, έχεις τοπικούς φίλους, καλείς όμως που και που κάποιοι.
0: Αλλά κανένα δυο, όχι όλους μαζεμένους, 15 άτομα,
1: τραπέζι. Κανένα δυο, κανένα δυο. και είσαι με κοιλιά, καρό που κάμισε, ο τζιν σορτσάκι, πέδιλο, νιχάκι, χαλαρό, καραφλωμαλιά, σε αυτή την κατάσταση. Και σε βρίσκουν έτσι, μετά από μέρες πεθαμένο εκεί μέσα.
2: Τούμπανο.
0: Ναι, αλλά τα σκυλιά κάθονται εκεί, δεν σε έχουν φάει, δεν είναι γάτες.
1: Χάτσικο. Σε αυτή την κατάσταση. Και σε βρίσκουν έτσι, μετά από μέρες πεθαμένο εκεί μέσα.
2: Τούμπανο.
0: Ναι, αλλά τα σκυλιά κάθονται εκεί, δεν σε έχουν φάει, δεν είναι γάτες.
1: Χάτσικο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, και μπαίνω Insta και βλέπω ένα πρόσφατο post του Σόμπος Λάι, τον οποίο τον υπεραγαπώ. Θα τον στηρίξω ως μάνα με ό,τι έχω, ρε παιδί μου, δεν το συζητάω. Αλλά γιατί, ρε Σόμπο? Γιατί, εντάξει, ο καθένας φοράει ό,τι θέλει.

0: θέλει και το υποστηρίζει. Και αν, το αν μου ερχόσουν έτσι τώρα ντυμένος Τσούβι.
1: Έτσι πρέπει να έρθω κανονικά.
0: Φοράει μία βερμούδα, πολύ φαρδιά και με μάκρος λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Πώς τις λέγανε αυτές τις βερμούδες, ρε εσύ, τώρα έχει κολλήσει το...
2: Κάπρι.
0: Όχι ρε, άλλα τα κάπρι.
1: Τρία τέταρτα.
0: Δεν είναι τρία, όχι, υπάρχει μια συγκεκριμένη ονομασία για αυτές τις βερμούδες.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι. Βέβαια, κρατάει μια τσάντα την οποία πάρα πολύ θα ήθελα, αλλά έχει περίπου 25.000 ευρώ.
1: Για να δω την τσάντα πάλι.
0: Ναι, αυτή. Ναι, κάπου τόσο.
1: Δεν έχει τόσο.
0: Φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά που δεν του πάνε καθόλου. Καθόλου. Μικρά γυαλάκια οβάλ. Καθόλου δεν του πάνε. Τέλος πάντων. Αλλά είσαι σόμπο. Okay.
1: Θα τον οζιώσει μπορεί να είναι κάποιοι μετά.
0: Αλήθεια είναι. Και φοράει και ένα πουκάμισο. Το οποίο έχει σούρα κάτω. Είναι ο κοντό
1: σούρα,
0: πουκάμισο.
1: Στην Καλαμάτα έγινε.
0: Δηλαδή στη μέση είναι σουρωτό.
1: Είναι σουριαστό.
0: Ναι, έχει λάστιχο.
1: Μήπως είναι.
0: Τις λένε αυτές τις βερμούδες.
1: Ρώτα την Ερμίνα που δεν πάει στη δουλειά.
0: Τις λένε αυτές τις. Όχι, έχει πάει.
1: Σαράδικες. Ζιπκιλότ.
0: Ζιπκιλότ. Μπράβο, μπράβο. Έλα.
2: Το έστειλε κάποιο.
0: Ζιπκιλότ. Α, το έστειλε. Ναι.
1: Το έστειλε η Εύα.
0: Ζιπκιλότ. Φοράει ζιπκιλότ. Αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει χάσει και ένα πρωτάθλημα που κλείστηκε και από την Παρή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Από το να το ρίξει στο ποτό, καλύτερα αυτό. Καλύτερα αυτό.

0: Πολλοί κόσμος του λέει μπράβο για τους απεινιδωτές. Εξήγησε όμως τον κόσμο που δίνεις τους απεινιδωτές.
1: Εκεί που θα πάω σε κάθε παράσταση, στο κάθε μέρος. Δηλαδή μπορεί το Βαρκό είναι ένα ιδιωτικό μέρος. Θα δούμε και αν έχει.
0: Δηλαδή θα πάει στο Δημαρχείο,
1: θα συνεννοηθώ εγώ με τους τοπικούς φορείς όπου υπάρχει ανάγκη. Ας πούμε στην Καρδίτσα που παίζω στο στάδιο, θα το αφήσει στο στάδιο. Που δεν έχουν έναν μόνιμο.
0: Γιατί έχουν αθλητικό κέντρο. Και στέλνουν και αιτήσεις.
1: Από άλλους δήμους. Όχι δήμοι, μου στέλνουν σύλλογοι, φορείς. Δεν τους παράγω, παιδιά. Έχω κάνει αυτή την προσπάθεια. Μακάρι να. Επειδή έχω ξανακάνει δώρο απεινιδωτές και δεν το ξέρει. Δεν το είχα πει. Το είχα κάνει, ας πούμε, έχω κάνει δύο, οι οποίοι είναι εκεί. Έχω κάνει έλεγχο, είναι εκεί. Είναι εκεί. Οπότε συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τα λόγια και την αγάπη. Μακάρι να είναι αχρίαστη, το ξαναλέμε. Θα δείτε, δηλαδή, σε κάθε μέρα που θα πάω, θα μαθαίνετε. Οι πρώτοι 10 τους έχω. Ξέρεις, οι πρώτους 10 τους έχω ήδη.
0: Ναι.
1: Οπότε στις παραστάσεις Τρίπολη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, οι πρώτες 10 παραστάσεις θα συνοδεύονται και από τον απεινιδωτή. Αν μετά αργήσει η παραγγελία να έρθει, το ξαναλέω.
0: Θα πάνε αργότερα.
1: Θα πάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ανάλογα με το πώς έρχονται οι απεινιδωτές. Θα πάνε δηλαδή. Ό,τι έχουμε πει θα το κάνουμε. Δεν το λέμε έτσι, θα περνάει η ώρα. Βράκιας λέγανε. Σαλβάρι.
0: Όχι σαλβάρι, ρε παιδιά, άλλο είναι το σαλβάρι.
1: Υπάρχει χειρότερο ρούχο από το σαλβάρι.
0: Το σαλβάρι είναι ένα πολύ φαρδί παντελόνι.
2: Αχ, πολύ άνετα.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Λουζ λέει ότι πες τη βλάχα. Δεν είναι λουζ. Λουζ είναι το κόψιμο, ότι είναι πάρα πολύ φαρδί. Ναι, αυτό είναι το λουζ.
1: Ζιπ κιλότ λέγεται.
0: Ζιπ κιλότ. Αυτό ψάχνουμε.

0: Λοιπόν, έχει προκύψει ξανά ένα θέμα στο Everest. Στο τελευταίο σημείο πριν από την κορυφή που λέγεται Camp 5, έχει γίνει χαμός, απέραντος σκουπιδότοπος.
1: Τι έγινε εκεί πέρα, για ποιο λόγο?
0: Ναι, εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, ανθρώπινα απόβλητα, διάσπαρτα στο χιόνι. Κουρδίτσι, παντού.
1: Λεφτά.
0: Ναι, μην τα πατήσεις μόνο. Ανέβηκε ένα βίντεο που αποτυπώνει το τελευταίο σημείο ξεκούραση, ρε παιδί μου, των ανθρώπων που θέλουν να κατακτήσουν την κορυφή του Everest. Και είναι γεμάτο απορρίμματα που έχουν αφήσει πίσω τους οι αποστολές των ρηβατών, γιατί φεύγοντας δεν τα παίρνουν μαζί τους. Και βέβαια μεταξύ υπάρχουν θαμμένα ίσως και πολλά πτώματα,
1: ναι,
0: που επίσης δεν τα παίρνουν μαζί τους.
1: Πιθανόν,
0: που επίσης,
1: ναι,
0: δεν τα παίρνουν μαζί τους. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να είναι από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο άσχημες εικόνες εμπορευματοποίησης του Everest. Ανέφερε ο λογαριασμός Everest Today σε ανάρτησή του. Ναι, παιδί, το έχουμε ξαναπεί ότι πάει πάρα πολλοί κόσμος πλέον. Γιατί στην αρχή έπρεπε να είσαι και καλά, ξέρεις, εκπαιδευμένος αυτό, το, ναι, ένα το άλλο. Όχι. 274 επιβάτες φτάνουν στην κορυφή μέσα σε μόνο μία μέρα μέσω της πλευράς του Νεπάλ. Σχεδόν 500 ορειβάτες έλαβαν φέτος άδεια ανάβασης, υψηλό ποσοστό, έτσι. Εντείνονται οι ανησυχίες για υπερτουρισμό ακόμα και στο Everest, και εννοείται ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Θα ανοίξει καφέ.
0: Και νυχάδικο, μη σου πω.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα νυχάδικο και ένα σουβλατζίδικο.
1: 100%.

0: Εντάξει, βρε, καλό ντρόκουμπα παρά του, ρε, αναπάντεχο σχόλιο σαν μπράκου στο τελικό για τον τερματοφύλακα της Παρί, ο οποίος είναι Ουκρανός ή Ρώσος.
1: Ο ένας είναι Ουκρανός και ο συμπαίκτης Ρώσος και δεν μιλάνε πάντως. Δεν έχουν καλές σχέσεις. Αλήθεια.
0: Για τον τερματοφύλακα του είχε τάξει μια κυρία που πρωταγωνιστεί σε ταινίες αισθησιακού περιεχομένου.
2: Μια κυρία πρωταγωνιστεί σε ταινίες. Εγώ έχω καταλάβει μέχρι τώρα ότι ο
1: τερματοφύλακα. Όσες επεμβάσεις κάνει, τόσες φορές θα βάλει. Όσα βγάλει, τόσα θα βάλει.
2: Και τι είπε ο Σαμπράκο. Απλά το ανέφερε.
0: Εντάξει, τι είπε.
2: Να σου πω κάτι, γιατί το Σαμπράκο τον έχουν για πάρα πολύ καλό παιδί, που είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά.
0: Τα καλά παιδιά δεν κάνουν.
2: Ναι, δεν περιμένουν να κάνει τέτοιο σχόλιο. Δηλαδή, το περισσότερο το περιμένουν από τον Τζόχο, α πούμε. Κατάλαβε. Παρά από το Σαμπράκο. Παιδιά, εντάξει, σιγά. Άνθρωπο είναι κι αυτό. Λίγησε. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουμε δει και έχουμε ακούσει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει για την ψυχή κάθε ανθρώπου που ανήκει στην Gen Z γενιά.
1: Παιδιά,
2: λοιπόν, τις αγωνίες, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά το WhatsApp δεν μπαίνει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νιώθεις παιχταράς?
2: Έτσι.
1: Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην Bwin. Το στοίχημα στην Bwin παίζει σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ στον Big Win Sport FM για τα 300 γενέθλιά του. Ένα ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό αλλά και διαχρονικό. Χρόνια πολλά.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τελευταίο μισάωρο, Big Wins Sport FM, από εδώ τους, από εκεί, Ρούφα Ρίλο, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος
0: Τριβέλλας και Παναγιώτης Ρίλος. Το τελευταίο 20 λεπτό με κέφι, 25 λεπτό μάλλον.
2: Μουσουράκι καθόλου, τίποτα.
0: Τώρα θα το έλεγα, ρε φίλε. Εδώ είναι μουσουράκι. Και η Βραζιλία πέταξε για Μουντιάλ με το γούρικο μπουγέλωμα ή το γέρικο. Έτσι όπως είμαστε, άμα δεις το ρόστερ. Μπουγελώνουν το αεροπλάνο, Μαρία. Το βαφτίζουν.
1: Τι, όντως.
0: Ό,τι άκουσες. Δεν κουνάω την οθόνη. Μπουγελώνουν πάντα το αεροπλάνο, λες και ήρθε το Άγιο Φως. Μπουγελώνουν το αεροπλάνο.
1: Έχουν φέρει πυροσβεστικό.
0: Βέβαια.
1: Ξέρω, με κάνα μπουκαλάκι νερό.
2: Το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Το μπουγελώνουν για να φέρει πίσω το τρόπαιο, το κάνουν συνέχεια. Δεν έχει πάει καλά το μπουγέλωμα τελευταία.
2: Από το 2002 και μετά.
0: Ναι. Δηλαδή συνεχίζουν βέβαια αυτοί. Να,
1: μπουγελώνουν. Οι Άγγλοι τι κάνουνε.
0: Με μπύρα. Είμαι φλοκ. Και στο πλαίσιο αυτό, μετά την, κατά την αποχώρηση, το αεροσκάφος της Ελεσάου δέχτηκε το γούρικο μπουγέλωμα. Λίντα θέλουν τα βιάοντε σε Ελεσάου, Βραζιλία, Ρασία, το Πασιτάντο, Άντε, δεν το κολασέμπε. Αυτό σημαίνει, ρε παιδί μου, βάφτισμα που είπα τόση ώρα. Impossible now σε emocionar. Βάει, Βραζέο, βάει. Βάει, όλη την ώρα, βάει, βάει.
2: Ωραία, βάει, βάει, Μανούλα, βάει, βάει, Μπαρμπαγιόρ μα, βάει. Το φίδι, τι Μεγαλέξανδρο, το φίδι.
0: Σαν αυγολέμονο μου βγήκε.
2: Το φίδι, Μεγαλέξανδρο.
1: Και η μηχανή πώς έκανε.
2: Μπαμπακό.
0: Αυτά ήταν το φίδι στον
2: Καραγκιόζη. Δεν έχω τίποτα πίσω.
1: Ω, μάνα μου, ω, μάνα μου.
0: Φεύγω με το μηχανάκι. Αυτή η γενιά έχει πέντε μνημόνια. Συνεχίζουμε.
1: Θέατρο σκιών, Σπυρόπουλος.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Ουι, τριαλαριλαρό. Λέγεται Μορφόνιος Ρουκεφού. Αχ, στιβαρέ κύριε Μουζουράκη, μπορώ να σας λέω Μουσουδάκη, Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδό Πιπίνου.
1: Βορβορώδης
0: στην
1: γόνος,
0: Οδό Πιπίνου.
1: Απλώνει τα φτεράκια του παντού όμως.
0: Όπου
1: έτσι,
0: κάτσει.
1: Επειδή ακούμε και άλλες εκπομπές.
0: Ναι, τον ακούω και σε άλλες εκπομπές.

0: δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε στο Ρολάν Γκαρός με τον Αδόλφο Ντανιέλ Βαχέχο.
1: Τι έπαθε ο Βαχέχο?
0: Ο Βαχέχο έχασε, αποκλείστηκε και τα έβαλε με τη διαιτητή του αγώνα, διαιτητρία, όπως
1: τι
0: θέλετε
1: έπαθε,
0: πείτε τι.
1: Τι έπαθε.
0: Και της είπε, νομίζω τέτοιου είδους αγώνες θα έπρεπε να διαιτητεύονται από άνδρα. Επειδή αποκλείστηκε. Ναι, λες μπορεί.
1: Τι σχέση έχει, το Ρολάν Γκαρός δεν φαίνεται τον μπαλάκι στο χτύπημα?
0: Ναι, καλά,
1: δηλαδή, τι τον ενόχλησε?
0: Ναι.
2: Ότι έχασε τον ενόχληση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πόσοι διαιτητής, πού επηρέασε?
0: Εξής, λέει, είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να το κάνει αυτό. Τι επειδή λέει, το πλήθος είναι πολύ ενοχλητικό και χρειάζεται πολύ θάρρος για να πας κόντρα στο πλήθος.
1: Δεν ηρεμούσε το πλήθος.
0: Ναι, δεν μπορούσε να τους κάνει καλά, εντάξει. Τέλος πάντων. Ήξερα ότι το πλήθος θα ήταν έτσι. Δεν με έβλαψε, μόνο τον ενίσχυσε. Και ρωτήθηκε αν προτιμάει άνδρες και είπε ναι. Για κακή του τύχη. Στη διεύθυνση του Ρολάν Γκαρός είναι γυναίκα. Oh. Η Αμελή Μορεσμό. Γνωστή, έτσι. Μορεσμό, πρώην ταινίστρια.
1: Αυτή η Μορεσμό.
0: Ναι. Επιβεβαίωσε σε briefing τους δημοσιογράφους ότι έπεσε καμπάνα 65.000 ευρώ.
1: Okay.
0: Εντάξει. Σχεδόν το μισό από τα χρηματικά έπαθλα, ας πούμε.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Δεν τον νοιάζει. Πληρώνει, είναι άντρας, πληρώνει. Τελείωσε.
2: Αρσενικό παλιά σκοπής.
0: Ακριβώς. Mm.

0: Έχεις βάλει το μικρό μου πόνι, το τραγούδι.
1: Το μικρό, υπάρχει διασκευή, βρε.
0: Α, ναι. Μπράβο.
1: Μικρό μου πόνι, ο κόσμος τελειώνει και τα λοιπά.
2: Ήρθε η άνοιξη ξανά, πάει το χιόνι.
1: Λιώνει σαβούνα!
2: Ευχαριστώ, Ζαφυράτος Αγλαΐα, Ρήλο Σταύρα, Κατσούβι Καραγκιόζης. Δεν περίμενα κάτι άλλο.
0: Εθνικός ήρωας.
2: Η Άννα από Κέρκυρα ακούει από το σπίτι στον καναπέ. Δεν θέλει να σηκωθεί να κάνει δουλειές.
0: Ωραία. Τι καταλαβαίνουμε.
2: Τι πίνω το πρωί και έχω τέτοιο μπουστάρισμα. Τίποτα.
1: Καφεδάκι.
2: Ένα καφεδάκι, ναι. Του νησιού.
1: Του νησιού.
2: Και το νεράκι μου. Δεν έχω φάει και το πρωινό μου. Δεν έχω φάει το αυγό μου. Δεν ρούφηξα το αυγό μου πρωί.
0: Έχει χτυπήσει ο καφές, κατάλαβες.
1: Μάλλον θα φταίει και το όνομα. Έχει δίκιο άλλος.
2: Ποιο είναι το όνομα?
1: Το Αδόλφος.
0: Α, το Αδόλφος.
2: Ναι. Καλά, έχουμε ακούσει τέτοιες συμπεριφορές και από Χρήστο, Νίκο, Βαγγέλη. Δεν έχει να κάνει το Αδόλφιος.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει το Everest είναι ότι έχει καταργήσει τόσα χρόνια τον μπέικον παρμεζάνα και δεν μιλάει κανένα.
2: Ναι. Θα δει και αστυνομικές μηχανές κάποια στιγμή. Λόγω Everest.
0: Θα τον εντώνεται.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον Σταύρο από Λουξεμβούργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Αν όλοι εμείς, λέει, που κινούμαστε στο Κηφισό, πληρώναμε συμβολικά διόδια των 10 λεπτών, θα είχαμε φτιάξει όχι flyover. Δεν ξέρω και εγώ τι θα είχαμε φτιάξει και θα πηγαίναμε.
2: Ό,τι και να έκανα.
1: Κηφισό πάνω από τον Κηφισό.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αυτό είναι το flyover. Έχεις δίκιο. Πάμε μόνο η Βραζιλία.

0: Καλημέρα και στο Μιτσάρα Animal Print.
1: Καλημέρα.
2: Εντάξει, Παναθηναϊκός και αυτός. Πληγωμένο χελιδόνι. Αν είχες η καρδιά μου τώρα μόνη μέσα στην κρυφή καμάρα.
1: Γιατί περιστέρι, ξέρω εγώ.
2: Είναι χελιδονάκι.
1: Σπουργητάκι ίσως.
2: Όχι.
1: Παπαγαλάκι.
2: Παπαγαλάκι είμαστε εμείς. Ο Γιώργος ο Θαυμαστής μας καλημερίζει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα πάει Πρέβεζα ή θα παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία του Νίστουπ. Ζήτω το τσίγκεν μπέργκερ. Οκ, ο καθένας, Μαρία, έχει τα δικά του.
1: Ο καθένας έχει τα θεματάκια του, εννοείται.
2: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Σαμπαλένκα όμως. Εντάξει.
2: Εντάξει τώρα, παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα για τίγρη, για σύφουνα.
1: Έτσι, έτσι. Την οποία ρωτήσανε, άκου εδώ, φοβερές ερωτήσεις τελευταία οι δημοσιογράφοι και μπράβο μας, θα πω. Ναι. Τη ρώτησε, επειδή μίλησε για ισότητα στις αμοιβές. Εντάξει, γιατί ναι. Υπάρχει ένα μικρό gap μεταξύ.
2: Είναι ζάμπλουτη, έτσι, άμα ήθελε
1: να σχολιόταν. Ναι. Την ρωτάει, νομίζω ότι γυναίκα δημοσιογράφου να ήταν, από ό,τι κατάλαβα από τη φωνή, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρη. Δεν είναι λίγο υποκριτικό, λέει, να ζητάτε ίσες αμοιβές ή αύξηση των αμοιβών σας, τέλος πάντων, και να παίζετε στα κόρτς με διαμάντια και ρουμπίνια και με το Στέλιο Ρόκο δίπλα, ας πούμε.
2: Έννοια.
1: Ότι έχει σημασία, ας πούμε, το ότι αυτή είναι πλούσια και ζητάει να υπάρχουν.
2: Ναι, γιατί
1: τέλος πάντων να καλυφθεί τον gap.
2: Για τους άλλους.
1: Εντάξει, λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα οικονομικό.
2: Εφεύεδομαι.
1: Αλλά το λέω για αυτούς που είναι πιο κάτω στο ranking και δεν δίνουν πολύ σημασία στις απαιτήσεις τους και δεν έχουν φωνή. Λέει, εγώ για αυτούς μιλάω περισσότερο.
2: Ναι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Εγώ δεν έχω οικονομικό πρόβλημα. Αλλά τι σημασία έχει, τι κάνει τα λεφτά που αποκτάει με τον κόπο της, αν τα κάνει η ρουμπίνια, αν τα κάνει η φασόλια,
2: αν
1: τα παίρνει σε χαλιά, σε ό,τι γουστάρει, τι σημασία έχει.
2: Και τώρα ένα χαλί φοβερό, κύριε Ζαμπαλένκα. Ναι, Μαρία, τι θες να πεις τώρα με αυτό, αφού ο κόσμος πάει συγκριτικά στο μυαλό του. Εσύ που φοράς τα καρτιέ, θες και.
1: Ναι, ρε φίλε, θέλει, δεν κατάλαβα.
2: Τώρα,
1: δηλαδή,
2: υποκρισία,
1: ο άλλος γιατί παίρνει περισσότερα λεφτά.
2: Υποκρισία, ναι. Εν τω μεταξύ, το τένις, γιατί παίρνει λιγότερα, αφού τον ίδιο κόσμο έχει. Πάλι γεμάτο.
1: Τελικά, ναι.
2: Επειδή παίζουν πιο λίγα σετ. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Δηλαδή θέλω να πω στο λένε στην μπάλα, δεν φέρουν τον ίδιο κόσμο. Εντάξει, οι γυναίκες στο Champions League έχουν παραπάνω κόσμο από ό,τι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Όχι μόνο στο Champions League.
2: Ναι,
1: όχι μόνο στο
2: πρωτάθλημα. Ναι, στα προηγμένα.
1: Έξω,
2: στα προηγμένα.
1: Ναι.
2: Στο τένις είναι πουλημένα τα εισιτήρια πριν στα μεγάλα Grand Slam, στα μεγάλα ATP επίσης. Δεν είναι. Πουλημένα τα εισιτήρια που χορηγεί το ίδιο, δεν είναι. Οι χορηγοί στον τοίχο δεν είναι οι ίδιοι. Ξέρω εγώ, πάρει μπας, BNP και το κροκοντιαλάκι. Και Μόλεξ που είδα κάποιον να φοράει. Τέσπα.
3: Σε άλλα νέα, αν έχετε κανέναν νικηφόρο, καμιά νικηφορία, ένα χρόνια πολλά, πείτε το σήμερα, γιορτάζουν.
1: Γιορτάζουν νικηφόρο.
3: Και κάποιοι μαρίνοι.
2: Μαρίνος.
3: Ναι.
1: Αλλά όχι Μαρίνα. Έχει μόνο Μαρίνα.
2: Μαρίνα είναι 17 Ιουλίου νομίζω. Αγίας Μαρίνας.
3: Έχει ναι. Και άλλες ημερομηνίες.
1: Ο Μαρίνος δεν γιορτάζει 17 Ιουλίου.
2: Πάρα τον Ζουνίδη.
3: Κάποιοι.

0: χάσαμε το τρίτο σετ. Ich hole Tränen in den Stimmen. So sind die Tränen, die Tränen, die Tränen, die Tränen.
1: Μπαλά ήταν out.
0: Μα τι άλλο.
2: Πάμε.
0: Χάσαμε το smash volley. Κέτρεμε, θυμάσαι, βγάζει τα γυαλιά, κέτρεμε.
3: Όλοι έξω, περάστε όλοι έξω.
0: Είσαι μπαλέκα, θύμισε λίγο σφακιά.
3: Κορίτσι μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για σας το λέω. Εγώ έχω χρήματα, μικρή μεγάλη στο καφενείο. Για σας το λέω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν.
1: Μην πας το κρατητήριο. Δεν είναι. Δεν είναι το κρατητήριο καλή εποχή να πας τώρα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι το. Το λέω στον εαυτό μου. Δεν είναι. Δεν είναι αυτόφορο. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι καλή εποχή.
2: Πολύ ωραίο μαγαζί ήταν
3: το κρατητήριο. Α, το μαγαζί κρατητήριο. Θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει το κρατητήριο. Δικαστήριο, κλαβ. Γιατί δεν υπάρχει το κρατητήριο. Πρώτα υπάρχει το κρατητήριο και μετά το δικαστήριο.
1: Εντάξει, έχουν βρει, επειδή είπαμε για ίσες απολαύσεις και τα λοιπά. Έχουν βρει την καραμελίτσα με τα μοντέλα, γιατί οι γυναίκες μοντέλα παίρνουν περισσότερα από τους άνδρες μοντέλα. Λοιπόν. Οκ. Ναι. Στο modeling. Στο μοντελισμό πήγαμε. Στο modeling, οι γυναίκες πληρώνουν παραπάνω. Που είναι μία σταγόνα στον ωκεανό των επαγγελμάτων. Που ναι. Παίρνουν παραπάνω γυναίκες. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα των επαγγελμάτων.
3: Δεν τα λες καλά, Ζαφυρά.
1: Δεν τα λέω καλά.
3: Έλα, η βιομηχανία πορνό παίρνουν περισσότερα.
1: Ναι, επειδή είναι παραπάνω.
3: Τι γίνεται.
2: Εντάξει, στο πορνό φαίνονται πιο πολύ.
1: Κάποιος λέει, τα κρατητήρια τώρα είναι δροσέ.
3: Ναι, ρε, είναι υπόγεια αυτά.
1: Είναι υπόγεια, έχετε δίκιο.
3: Αλλά έχει και...
1: Όχι.

0: Έχουμε μια ενημέρωση.
1: Πάτε σε δύο κλαμπ.
0: Εφετείο
1: κλαμπ, ναι, να ρε.
0: Ναι ρε.
1: Ό,τι
0: ναι,
1: είναι ναι, με δικαστικό ναι. ρεπορτάζ. Ναι, ναι.
0: υπάρχει μια ανακοίνωση της Στάση.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την οποία οι σταθμοί Καλλιθέας, Μοσχάτου, Φαλήρου και Πειραιά της γραμμής 1 του ηλεκτρικού είναι εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κυκλοφορία των συνδρομών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Κηφισιά. Δηλαδή, αν κατεβαίνετε νότια, μέχρι Ταύρο θα πάτε.
2: Μάλιστα. Να ταξιδεύεις με κανένα πλοίο, ας πούμε, τώρα και μπα.
0: Γι' αυτό εγώ φεύγω 2 ώρες νωρίτερα.
1: Κοίτα μπάρμπαση.
0: Εννοείται.
1: Σπέβδε βραδέως.
0: Είτε κυκλοφορώ με κτέλ, με τρένο, με αεροπλάνο. 2 ώρες νωρίτερα. Δεν με νοιάζει, ας είμαι 2 ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο.
1: Μπάρμπαση.
0: Δεν με νοιάζει. Στον Πειραιά, καθόλου δεν με νοιάζει.
1: Αρκεί να είσαι εκεί.
0: Αρκεί να είμαι εκεί.
1: Να μην έχει το άγχος.
0: Αυτό, ναι. Βέβαια. Και έγινε, έκλεισε ο Ζούκοφ, λέει Μαρία, δεν ξέρουμε ακόμα. Όχι ακόμα. Λογικά σήμερα τον περιμένουν στην Αθήνα να περάσει και τα ιατρικά.

0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η φήμη για τον Elon Musk. Σκέφτεται να αγοράσει το OnlyFans για να το κλείσει.
1: Δικό του είναι ότι θέλει να το κάνει. Μετά, αν το αγοράσει.
0: Να το αγοράσει και να το κλείσει.
2: Εντάξει. Ό,τι τι.
0: Να το αγοράσει.
2: Άλλες, επειδή... Δεν υπάρχουν άλλες πλατφόρμες, ας πούμε, για να δουλέψουν αυτοί που θέλουν να το κάνουν.
0: Κοίταξε, αυτή τώρα είναι η πιο ωραία στημένη, έτοιμη. Ξέρεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Θα βρεθεί.
1: The only fans θα βγει μετά.
2: Ναι,
0: θα, το θα το πάρει και αυτό και θα το αγοράσει. Όλα θα το αγοράσει. Μπορεί. Είναι... Τι είναι αυτό. Όχι, δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Είναι συμπαντοεκατομμυριούχος. Τι είναι αυτό που έχει όλη τη γη, όλο το χρήμα. Δεν είναι δισεκατομμυριούχος.
2: Το Μάρι.
0: Τρίλιονερ, quadruple. Και τάπες και καρφώματα.
1: Ό,τι θέλετε. Ναι.
0: Τι, τι λογίζεται, δισεκατομμυρίουχος.
1: Ναι.
0: Αλλά παραπάνω.
1: Δις, όχι, παραπάνω. Δε.
0: Έχει τρεις εκατομμυρίουχος.
1: Mm-hmm. Περίμενε, θα ρωτήσουμε τώρα.
0: Το chat.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς λέγεται.
1: Όχι, ρε, πόσα λεφτά έχει. Πόσα λεφτά έχει.
0: Ο Elon Musk. Α, θα σου πει το chat GPT.
1: Τι είναι μετά, τα λεφτά, ρε. Τι είναι, μαζί θα τα πάρει.
0: Δύο μέτρα γης.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δεν φέρνει ευτυχία. Α,
1: η καθαρή περιουσία του Elon Musk ανέρχεται σήμερα στα 830 έως 840 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθιστώντας τον αυτό. Σταθερά τον πλουσιότερο. Ε?
0: Πόσο το είπες, πόσο?
1: 830, ναι, 830 με 840 δις.
0: Α, άρα πάει για τρίλιονερ σε λίγο του χρόνου, θα τα έχει βγάλει. Με κάτι περιοδίες, με κάτι. Αυτό.
1: Λίγη οικονομία να κάνει, ρε παιδί μου.
0: Λίγο,
1: να
0: κόψει το βραδινό φαγητό. Άμα δεν καπνίζει.
2: Το κρέας κάθε μέρα.
1: Να κόψει το δεύτερο καφέ.

0: Τρίλιονερ. Πάει για τρίλιονερ.
1: Όλοι Τραμπ.
0: Θα το πούνε όλοι Τραμπ. Μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό και να τον κλείσει. Λέει κάποιο άλλο, να τελειώνουμε. Να μην έχουμε άγχος.
2: Έλα ρε.
0: Έλλον Φανς.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο το Έλλον Φανς. Ναι. Αυτό σκέφτεται να κάνει ο Έλλον. Ήλον, πώς προφέρεται.
1: Ζαφυρά του, καραμελίτσα είναι ο φημινισμός.
2: Ναι, ναι, παιδιά. Ναι, ναι. Αν δεν σε αφορά, είναι καραμελίτσα. Mm-hmm. Και κάποιος αναφέρει και τη Σερένα Γουίλιαμς, γιατί παίρνει, λέει, έπαιρνε περισσότερα λεφτά από κάποιους ταινίστες. Παιδιά, μην μπερδεύετε τους χορηγούς με τις αμοιβές που δίνονται στα τουρνουά.
0: Στα τουρνουά μιλάμε. Είναι η χορηγία είναι ότι θέλω εγώ. Ναι. Μπορεί κάποιος να θέλει να κόβει τα νύχια σου και παίρνει λεφτά. Αλλά μιλάμε για τα τουρνουά. Ειδικά στο τένις, εγώ αναφέρω, που είναι ο ίδιος κόσμος. Δηλαδή. Α, κάνει και Moonwalk η Σαμπαλένκα. Έκανε και Moonwalk.
2: Ναι, έκανε.
0: Όταν εγώ τα λέω εδώ και πέντε χρόνια.
2: Νομίζω τα έκανε και ο Τζόκοβιτς αυτά. Αρχίζουν και χορεύουν μετά τους αγώνες και κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ο Τζόκοβιτς είναι γνωστός θειασότης του χιούμορ και είναι και φοβερός μίμος.
2: Ναι.
0: Φοβερός, φοβερός. Lonely fans, να μην είναι κανένας μέσα. Φανταστικό μυριούχος.
2: Υπέροχο. Καλό.
0: Πάνω τον Παναθηναϊκό 10 χρόνια double, πραγματικά σου λέω. 20 τίτλους σε 10 χρόνια θα έπαιρνε. 10 double.
2: Τι, αν ήσουν ο Μάσκ.
0: Ο Έλλον Μάσκ, αν έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, θα έκανα. Κοίτα, κοίτα τη μούρη μου πώς.
2: Γιατί να μην γυάλεσαι.
0: Πάρ' τον Παναθηναϊκό, ρε Έλλον. Come to Panathinaikos and get him.
2: Και χορηγούς έτοιμους.
0: Τα πάντα. Θα δεις τον Καραγκούνι βασικό ξανά, τούμπανο, να του δώσει κάτι. Είναι ερπετόμορφος. Ναι, οκ. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυρότου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρίγλος. Ή από εδώ.
3: Το Σαββατοκύριακο.
0: Στον πηγούνι Sport FM 94,6.
2: Εντάξει.
0: Και αλήθεια είπα.
2: Και αλήθεια είπες.
0: Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του Γατσά. Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζέρ. Φέρνει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση και αναχωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Είμαι νέος. Δεν φωνεί παύσου καράκι.
2: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη, ευχαριστούμε τους συνεργάτες.
2: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι.
2: Έλα, δεν είμαστε για
0: χόρταση. Έρχεται πρεσάρισμα.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό την Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ θα ταξιδέψει πιθανότητα και εντός της ημέρας ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Η Ένωση ήρθε συμφωνία με την Τραμπζονσπορ για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού εξτρέμ με το κόστος μεταγραφής να φτάνει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή όχι του Τάιλερ Ντόρση στον πρώτο τελικό της στοίχημαν GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό Άκτορ. 29χρονος άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξί πόδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζουζεφ στην οκτάδα των ξένων. Με τους Φαρίτ και Καλαϊτζάκη να επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε χθες η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ ενώπιση των τελικών της στοίχημαν GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικά γυμνάστηκαν Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα στον Ολυμπιακό. Παίκτη κάτω των 25 ετών αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι σαν τρίτο φόρο. Αισιοδοξία για την υπόθεση του Ναΐ Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Σηκώνουμε ανήκεια στον Παναθηναϊκό μετά την άφηξη του Γιάκομπ Νίστρου. Ο Δανός θα ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Για έντονο ενδιαφέρον των πράσινων για τον στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του δικεφάλου του Βορρά ενώπιση της νέας σεζόν. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα αλλά και σημαντικών ενισχύσεων για την αμυντική του γραμμή βρίσκεται το Άρης. Οι κίτρινοι στοχεύουν τουλάχιστον σε δύο στόπερ αλλά και παίκτες για τα άκρα της άμυνας. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη μέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σε θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Super League αλλά και η UEFA. Το απόγευμα στις 5 η εξόδιος ακολουθία. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενώπιση παγκοσμίου κυπέλου, η Νορβηγία δίχως τον Χάλαντ στη σύνθεσή της νίκησε 3-1 τη Σουηδία, ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε 4-0 της Βόρειας Μακεδονίας. Σε άλλο παιχνίδι, Αυστρία την Ισία 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είναι η πιο μουλοχτή μεταγραφή των τελευταίων χρόνων αυτή που πάνε να γίνει τώρα με την ΑΕΚ.
1: Του Ζουμπκόφ.
0: Του Ζουμπκόφ, ναι, είναι η πιο μουλοχτή μεταγραφή.
1: Μουλοχτή.
0: Βγαίνανε οι Κοτκιντζόγλου, λέγανε είμαστε ζεν, δεν κάνουμε τίποτα, χαλαρά, δεν βιαζόμαστε, δεν κάνουμε. Ε! Παπ! Έλα εδώ να πέρασει ιατρικά τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, το ακούω έτσι.
0: Είναι, τι, μουλοχτή είναι, τι είναι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μουλοχτή είναι.
1: Τέτοιε κάνει πάντω όμω.
0: Τέτοιε κάνει, ναι, γιατί τη δουλεύει από προηγούμενε περιόδου. Και τι έχει ψηλοέτοιμε κατά τη διάρκεια τη αγωνιστική περίοδου.
1: Ναι.
0: Όπα, έσκασε η πρώτη βόμβα μεγατόνων. Σχολιάζει το Ελβέλ. Έχουμε τώρα live σύνδεση με Θεό Βενιζέλο.
1: Τι, ποιο έφτασε.
0: Οι κοητάδε. Όχι, για τον Ζούμπκοφ, μάλλον. Αυτό ναι. Λοιπόν, τι να δώσω αναλυτικά στοιχεία, ρε παιδιά, δεν τον ξέρω το ποδοσφαιριστή. Εξτρέμ, ο οποίο είναι πολυμορφικό, δηλαδή είναι από του παίχτε που ψάχνει η ΑΕΚ. Παίζει και δεξί εξτρέμ κυρίω. Αλλά παίζει και αριστερά και παίζει και πίσω από τον επιθετικό. Είναι, mm-hmm. είναι παίχτε που ψάχνει ο Ζήφκοβιτ, λέω. Ο Νίκολιτ. Έτσι. Έχει πολλές συμμετοχές Εθνική Ουκρανία, Τράμπζονσπορ, σε ψηλό επίπεδο, σε καλή ηλικία, 29 χρονών. Τα βρει, έτσι. Τα έχει δυναμικός ποδοσφαιριστής, χαρακτηριστικός για μένα ο Ουκρανός εξτρέμ.
1: Ναι, ναι, μπορείς να το πεις έτσι.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικός
1: ναι.
0: Ουκρανός εξτρέμ.
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο Νίκολιτς εδώ και λιγότερο Ριμπάλτα.
0: Έτσι λες.
1: Και λογικό. Γιατί τον είχε στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα αντιμετωπίσει αρκετές φορές. Έπαιζε τρία χρόνια στη Φερεντσβάρος ο Ζουμπκόφ. Okay.
0: Ζουμπκόφ θα το λέμε, Ζουμπκόφ να το λέμε.
1: Όπως θες.
0: Ναι, όπως λέω, να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Ναι, Ζουμπκόφ.
1: Γιατί εσύ πώς ήταν.
0: Ζουμπκόφ.
1: Ζουμπκόφ. Μπορεί να το ρωτήσουμε εδώ, θα έρθει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όπου να είναι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πει καλή μέρα, δεν έχουμε πει καλή εβδομάδα, δεν έχουμε πει καλό μήνα. Πολύχρονος κιόλας.
1: Και ευτυχισμένος.
0: Όλα ρε φίλε, όλα μαζί. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο bwinsport FM 4,6. Ο Νέχος Γιαζόπουλος, πάντα πρόβλεπε τεχνική και μουσική επιμέλεια. Μανώλης Μουσουράκης, ο Γενικός Γραμματέας της εκπομπής, έτοιμος να δώσει τις δικές του μάχες. Και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 12. Με τη μεταγραφή αυτή να προχωράει μέσα στην ημέρα. Γενικά είχαμε πραγματάκια έτσι, το Σαββατοκυριακό. Πέρα από το τελικό Champions League και αυτά, ξέρω εγώ, και okay, το match αυτό, το οποίο πήγε έτσι όπως πήγε, το περιέγραψε εσύ. Το ευχαριστήθηκες όμως, δηλαδή θέλω να πω 120 λεπτά παράταση, το χόρτασες έτσι, άσχετα με την κατάληξη.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Αλλά ήταν λίγο κουραστικό. Δηλαδή, για σένα λέω που είσαι Arsenal, ήταν λίγο κουραστικό να περιμένεις να δεις πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
1: Βασικά, είχε πολύ καλό καιρό, αλλά είχε αρκετή υγρασία. Και κάποια στιγμή εκεί προς την παράταση, προς τα απέναντι, άρχισα να αισθάνομαι και εγώ σαν τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω θα πάθουν κράμπες η φωνή και θα κλείσει. Και έκλεισε. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια έκανα και post-game. Και μετά το σκέφτηκα, λέω, γρασία αυτό εκεί, 4 ώρες.
0: Δεν ψά ψηλά,
1: Πιο ψηλά δεν πάει.
0: Δεν ψά.
1: Ναι.
0: Ήταν τρομακτικά αυτό, τρομακτικό.
1: Όχι, τρομακτικό δεν ήταν. Ήταν όμως λίγο σαν να βλέπει, όχι λίγο, αρκετά, σαν να βλέπεις το μάτς από ντρόν.
0: Τόσο πολύ.
1: Να.
0: Και πώς βλέπεις τους παίχτες εσύ.
1: Εντάξει.
0: Αποθέση.
1: Όχι μωρέ, και επειδή είσαι ακριβώς, ήμουν ακριβώς στο κέντρο,
0: ναι.
1: Όταν λέμε ακριβώς, δηλαδή πιστεύω ότι αν έπεφτα, θα έπεφτα πάνω στη
0: ναι.
1: γραμμή τη μεσαία. Και είχες και μία, δεν ήταν ακριβώς όπως είναι το ντρόν που είναι πάνω από τη σέντρα, είχες μία οπτική γωνίας.
0: Ναι.
1: Ξεχώριζες αρκετά. Κοιτάξτε, ξεχώριζες αρκετά γιατί τους ξέρεις πάρα πολύ καλά όλους αυτούς.
0: Ναι, άμα ήταν ας πούμε τώρα τίποτα στην τέτοια νήσα, ας πούμε.
1: Με τίποτα.
0: Να το βλέπει το δεξί εξτρέμ τώρα.
1: Με τίποτα.
0: Το βλέπετε.
1: Ναι, θα πήγαινε μετά ότι άμα πηγαίνει μπάλα δεξιά θα λέω το δεξί μπακ. Άμα πηγαίνει αριστερά θα λέω το αριστερό μπακ.
0: Ξέρεις τι κάνει ο Πολυχρονίδης παλιά.
1: Ναι,
0: το ξέρεις, Στο γαλλικό κύπελο που δεν έχει ούτε τα νούμερα δεν κρατάνε. Είναι 1 με 11 τα νούμερα τυχαία. Είχε βγάλει 11 δικά του ονόματα.
1: Ναι.
0: Δικά του.
1: Όχι 11 δικά του ονόματα, 22 δικά του ονόματα.
0: Νομίζω μία την ήξερε την ομάδα. Την άλλη δεν ήξερε.
1: Και μάλιστα και ιστορίες.
0: Και βιογραφικά.
1: Ναι, έχει πει το αμίμητο και το τερματοφύλακα. Δεν έχει ιδέα πώς είναι. ξεκινάει το μάτς και τον βλέπει πολύ μεγάλο σε ηλικία. Και λέει, αυτός το είχε κόψει το ποδόσφαιρο. Τελείωσε το κομμάτι. Αλλά είχα ανάγκη, γιατί ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι έγινε.
0: Του Μανέλα, μια ακόμα ευκαιρία.
1: Γύρισε, τον έκανε Τσέσνη. Τον έκανε Τσέσνη, κανονικά.
0: Όχι, Μάικλ Τζόρνταν.
1: Και γύρισε, λέει, να παίξει μια χρονιά στη. Δεν θυμάμαι ποια ήταν εκεί, μια γάμα κατηγορία Γαλλία.
0: Αλλά πραγματικά που είχαμε έρθει ο Νέστρουπ στην Αθήνα. Για να προχωρήσει κάποια διαδικαστικά, να κάνει τις πρώτες επαφές σαν προπονητής του Παναθηναϊκού πλέον με τους επιτελείς της ομάδας. Θα ξαναφύγει και θα ξανάρθει για να παρουσιαστεί λίγο πριν την προετοιμασία. Λογικά σήμερα μπορεί και να φεύγει σήμερα. Είχαμε την απόλυση του Άρνε Σλότ τη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Αυτό πάλι. Να μου το πει. Όχι ότι στεναχωρήθηκα, ας πούμε. Αλλά μπορεί να μου πει ποια είναι η λογική.
1: Νομίζω κάτι έγινε στο φινάλε της σεζόν.
0: Ναι.
1: Εκεί στα 2-3 τελευταία μάτς.
0: Okay.
1: Τώρα.
0: Δεν εννοείσαι κάτι έγινε, κάτι που δεν είχε γίνει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, νομίζω παίχτες. Κάπως πρέπει να φτάσει στη διοίκηση της Λίβερπουλ που δεν ασχολιόταν με προπονητή.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να ασχοληθείς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός τώρα που το έκανε. Το έκανε ένας τεχνικός διευθυντής, ας πούμε. Το κάνανε κάποιοι παίχτες. Ότι δεν θα πάμε πουθενά. Και εκεί πρέπει να άλλαξε άποψη η διοίκηση της Λίβερπουλ. Και κάπως έτσι έχασε τον Τζάμπι Αλόνσο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι δεδομένο ότι αν το είχε αποφασίσει νωρίτερα, θα είχαν πάρει τον Τζάμπι Αλόνσο. Είναι.
0: Προφανώς. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν πάρει την απόφαση νωρίτερα, μα είναι.
1: Ναι. Προφανώς κάτι μεσολάβησε τις τελευταίες εβδομάδες που έκανε τη διοίκηση της Λίβερπουλ να πει.
0: Εδώ να πούμε ένα μπράβο που άμα είναι έτσι, ας πούμε, η κατάσταση. Μπράβο στη διοίκηση που δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινότανε. Τόσο καιρό. Δηλαδή, συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, η Ραόλα τώρα πάει για προπονητή στον πάγκο της Λίβερπουλ. Γράφτηκαν κάτι τρελά μέσα στο Σαββατοκυριακό, κάτι για. Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, δεν έκανα τίποτα, Μιχαλή, τίποτα.
1: Δεν σου
0: λέω τίποτα. Είδα πολύ untold, τέλος πάντων. Γράφανε για Λούσιαν Ρίκε, λέω, ο άνθρωπος παίζει τελικό Champions League και έχει πάρει δύο. Τι τα γράφετε, ρε. Πραγματικά οι Άγγλοι νομίζουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ότι δηλαδή από εκεί περνάει το κέντρο του κόσμου και όλοι θέλουν να πούν μια απόφαση για την καριέρα του. Πρώτα ρωτάνε τους Άγγλους, με θέλετε κάτι ή να προχωρήσω στη ζωή μου. Και στη συνέχεια κάνουν. Τέλος πάντων.
1: Τι άλλο γράφτηκε. Εγώ μόνο Γκλάσνερ. Ναι, το είδα κάπου ψηλά αυτό που λες.
0: Όχι, δεν το
1: είδα. Μόνο η Ραόλα πολύ και λίγο Γκλάσνερ.
0: Είχε και κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είχε και κάτι άλλο, δεν τα θυμάμαι τώρα καθόλου.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή ακολουθώ.
1: Α, είχε κανένα Τζιντάν, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Επειδή ακολουθώ κάποιες σελίδες Λίβερπουλ στο ενημέρωση, σαν αντιγυμενικές. Αυτές που μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να πεις ένα σύνθημα για να μπεις μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Είχανε πολλά. Είχανε πολλά ονόματα. Τώρα τι να σου πω. Είχε μια, ας πούμε, μια κάρτα με πέντε ονόματα που έδινε τον Ιραόλα Γκραν Φαβορή, αλλά είχε δεύτερο φαβορή τον Λουίς Ενρίκε. Πού και σπούρε, παιδιά. Συγγνώμη. Ο Πέτρος Λαγούτης, ρε. Που σου έκανε story στη Βουδαπέστη.
1: Ναι.
0: Για σένα τσόχο το κάνω και αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ και τι σκάει με κασκολάκι Paris Saint-Germain.
1: Δεν είναι Paris Saint-Germain, είναι το κοινό.
0: Α,
1: το μισό-μισό.
0: Εντάξει. Εντάξει. Γιατί το πρωί του τελικού έλεγε και δεν ξέρουμε ποιο θα είμαι. Και χθες το βράδυ έκανα ένα story για τον τσόχο γιατί το συμπαθώ και αυτά. Τώρα μου βγαίνει με Paris Saint-Germain τώρα επειδή πήραμε το κύπελο.
1: Πού τα έλεγε αυτό.
0: Δεν είσαι πανηγυρτζής. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Α.
0: Είναι σπουδαιοφημακέας βαμμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι βαμμένος.
1: Ναι, ναι. Βαμμένος με λάμδα.

0: μεταξύ έχουν τρελαθεί και με τη γυναίκα του Ζούμπκοφ. Οι φίλοι εδώ πέρα που στέλνουν μηνύματα.
1: Η Άννα Ζούμπκοβα.
0: Δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Είμαι σίγουρος ότι τα site σας έχουν βοηθήσει να βγάλετε εικόνα για την κυρία Ζούμπκοβα.
1: Μοντέλο, influencer.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Κλασική ουκρανική ομορφιά.
0: Ξανθό μαλίκι, γαλάζιο μάτι, ας πούμε.
1: Αυτά.
0: Δύο μέτρα, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν, το ύψος δεν το ξέρω, αλλά.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει πάντως στην Αθήνα Ζούμπκοφ.
1: Ναι.
0: Έτσι και περνάει ιατρικά. Πολύ, ναι. Πολύ, πολύ. Πώς να το πω, γρήγορη κίνηση της ΑΕΚ και μάλιστα θα πανηρή. Δεν μπαίνει παίχτη από τους Τούρκους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 5 εκατομμύρια γράφουν οι Τούρκοι. Οι
1: και παίχτη βασικό.
0: Ναι.
1: Σε ομάδα που τερμάτισε τρίτη και θα παίξει Ευρώπη του χρόνου.
0: Ναι, 4 γκολ 12 assist πέρσι. Αυτό είναι το καλό του στοιχείο, η τελική πάσα.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι του. 5 εκατομμύρια λέει περίπου κοστίζει στην ΑΕΚ. Θα μας τα πει ο Κώστας Τζόγλου μέσα από το break. Θα μας τα πει με λεπτομέρεια. Λοιπόν, να το λοιπόν ο πρώτο. Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ, η ΖΕΝ που δεν έκανε τίποτα, που ήταν αραχτή, που αυτό. Άμα μας το ξαναπεί αυτό και έτσι. Μέρια. Λοιπόν, να το λοιπόν ο πρώτο. Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ, η ΖΕΝ που δεν έκανε τίποτα, που ήταν αραχτή, που αυτό.

0: την όπτα όταν είσαι στην Big Win. Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
5: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Big Wins for FM 94,6.
9: Διαβάζω εδώ από το site του Big Wins for FM, sportfm.gr, ότι είναι δυνατά για να δείτε το κούμπο Miami και Portland. Ναι, μην πας στο Portland, Γιάννη. Μην πας στο Portland.
10: Τα ξέρω μαζί του. Γύρισα μαζί.
9: Ναι, του πες να μην πας στο Portland.
10: Όχι, δεν
9: του πες να πας στη Νέα Υόρκη. Του είχες το σκούντι, ξέρεις, λέει, Γιάννη. Πήγανε Νέα Υόρκη. Τελικούς πήγανε, ρε. Θα χάσουν, πιθανότατα θα χάσουν από τους Πέρς. Okay.
10: Δεν ξέρω αν είναι. Πώς να το πω, μόνο δική του αποφάση. Δεν ξέρω αν, δηλαδή, αν θα πάνε όλοι και αυτός θα μπορεί να διαλέξει.
9: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, μπορεί. Αν δείξει μια προτίμηση, θα βάλει το μηχανισμό να λειτουργεί, καταλαβες. Δηλαδή, άμα βγει ανοιχτά και πει, θέλω να πάω στο Μαϊάμι, ας πούμε. Μ' αρέσει η Φλόριντα που είχε πει. Ζεστάθηκε και το Μαϊάμι και το Ορλάντο. Αν βγει και πει ότι, παιδιά, όνειρό μου είναι να κατακτήσουμε να κουπάμε τους New York Knicks, θα κινηθεί ο μηχανισμός λίγο. Θα πάρουν παίχτες να έχουν ανταλλάγματα, θα διώξουν παίχτες, θα κάνουν, θα δείξουν, τέλος πάντων θα ασχοληθούν, θα το πάρουν. Καταλάβεις που το λέω?
10: Ναι.
9: Δεν σου λέω να διαλέξει ο ίδιος. Ναι. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά το αξίζει κάτι τέτοιο. Γιάννη, μεγαλώνουμε, Γιάννη. Μεγαλώνουμε. Να πας εκεί θα γίνεις άγαλμα, Γιάννη. Άγαλμα θα γίνεις στη Νέα Υόρκη. Και το λέω εγώ που είμαι. Δεν έχω κανένα προσωπικό όφελος. Αντίπαλός του θα είμαι.
10: Γιατί όχι στο Portland?
9: Έλα ρε, Μιχάλη, τώρα στο Portland. Τώρα. Το Portland ήταν ωραίο όταν ήταν ο Drexler, όταν ήταν ο Terry Porter.
10: Α,
9: ο
10: δεν
9: πρέπει
10: να
9: βάλει
10: προγράφημα.
9: Άσε με τώρα, μιλάμε τώρα για το πιο ενδιαφέρον, η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή στην ιστορία του Portland τα τελευταία 20 χρόνια. Ήταν η ιστορία με τους Jail Blazers, που ήταν όλοι για φυλακή. Bonzi Wells, Rasheed Wallace, Σταντά Μάιρ και αυτή. Αυτή η τρελό παρέα. Δεν είναι. Όχι, τι να πάει να κάνει εκεί τώρα. Στην άκρη του κόσμου.
10: Ναι.
9: Όχι. Θέλει μεγάλη αγορά ο Γιάννης. Θέλει Νέα Υόρκη. Θέλει Σικάγο. Λιγότερο. Θέλει Λος Άντζελες. Μπορεί να πάει στους Λέικερς. Να πάει. Άρα στη Νέα Υόρκη θα γίνει άγαλμα. Είναι παλαβή, είναι τρελή. Του λατρεύουν την ομάδα τους. Οι Lakers είναι για λίγο, πάμε στο Hollywood να δούμε τον Jack Nicholson, ξέρω εγώ. Έχουμε και κερδίσει και δύο VIP στήρα που κάνουν 57.000 ευρώ το ένα. Να πάμε να δούμε ένα μάτς με την Οκλαχώμα, ξέρω. Πάμε.
10: Ναι.
9: Σέλφι και αυτά. Δεν είναι το ίδιο με Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη είναι έδρα.
10: Ναι.
9: Είναι Ανατολή.
10: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
9: Έτσι. Ναι. Εκεί, άμα κερδίσει κάτι, θα σε αγαπητά τι καρδιέ του. Για πάντα.
10: Ναι.
9: Γι' αυτό το λέω.

0: Λοιπόν, έχεις δει το χορηγό στη φανέλα της Trabzonspor? Το παρατήρησε ένας φίλος και μου το έστειλε τώρα μήνυμα.
1: Όχι.
0: Προφανώς κάποια εταιρεία στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Παπάρα. Και μου λέει τι χορηγάρα μου λέει. Αυτό είναι ο Ρενάρτης στην Ελλάδα όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ο Ρενάρτης στην Ελλάδα. Κάνει μια συνεργασία να στην Ελλάδα. Ναι, όντως. Και τώρα με αυτή ξέρω εγώ η εταιρεία να έχει δισεκατομμύρια, έτσι. Η Ζήλια σε έφαγε, βάει. Λέει καλημέρα, Ντεπον Τζέιμς. Τι Ζήλια με έφαγε, ρε φίλε τώρα. Πραγματικά τι να ζηλέψω από τους Lakers. Αλήθεια τώρα τι να ζηλέψω. Που έχετε μαζέψει μέχρι το τρίτο ανιψιό του LeBron James για να τον κρατήσετε στην ομάδα. Εσείς είστε για σύριαλ, δεν είστε ομάδα μπάσκετ. Sorry τώρα, έτσι. Δηλαδή, sorry. Ομάδα μπάσκετ έχει κάποιες αρχές. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Εσείς είστε για κάνα selfie. Κάνα story, κάνα reel. Εντάξει.

0: Μοντιάλ έχει καθόλου σκεφτεί τι πρόκειται να δούμε?
1: Και όταν θα βγάλουμε Ολυμπιακό, ρε Γενική Γραμματέα, γιατί εδώ ένα παιδί που γράφει Πανελλήνιες θέλει να ξέρει, γιατί έχει περιορισμένο χρόνο, διαβάζει.
0: Υπάρχει και το on demand, πες του.
1: 11 και 5.
0: Υπάρχει και το on demand,
1: πες. Ξέρεις το παιδί που την Πανελλήνιες, ε. Ναι. 11 και 5.
0: Μουντιάλ, γιατί αποφεύγεις να πάω την ερώτηση.
1: Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τι θες να πω για το Μουντιάλ? Θα είναι μάπα Μουντιάλ.
0: Έτσι λες.
1: Δεν θα βλέπετε.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν θα βλέπετε, λες.
1: Όχι.
0: Λόγω.
1: Λόγω καιρού.
0: Ναι.
1: Ώρας διεξαγωγής των περισσότερων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έγινε ένα το χειμώνα και θες να το κάνουμε όλα το χειμώνα?
1: Είναι ανεξάρτητο από το χειμώνα. Δεν θα έλεγα λόγω καιρού, ας πούμε. Δεν θα πω λόγω καιρού το επόμενο που θα γίνει στην Ισπανία. Όπου και να είμαστε καλοκαίρι, θα κάνει ζέστη.
0: 40 έχει σεβίλη. Τώρα μιλάμε. 40 έχει σεβίλη.
1: Αλλά είναι άλλο το εκεί. Καιρός. Ώρες διεξαγωγής. Πολύ βασικό. Και ταλαιπωρία μετακίνησης.
0: Χθες διάβαζα ότι οι Ιρανοί θα φεύγουν το Μέξικο και θα πηγαίνουν Λος Άντζελες και Σιάτλ, λέει, για να παίζουν τα μάτς. Και λέει ότι είναι μια ώρα η πτήση από το Μεξικό στο Σιάτλ. Μια ώρα η πτήση αποκλείται να είναι. Έχεις δει που είναι το Σιάτλ?
1: Στο Σιάτλ.
0: Είναι κάτω από τον Καναδά. Το Μεξικό είναι κάτω, λέει, από το Λος Άντζελες.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Μια ώρα δεν μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Εκτός να πετάνε με Κονκόρντ, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω που θα μένουν στο Μεξικό. Το Λος Άντζελες μπορεί.
0: Τιχουάνα. Ναι. Πάνω, βόρεια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το Λος Άντζελες μπορεί να είναι σχετικά κοντά, δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Το Λος Άντζελες κοντά είναι.
1: Ναι.
0: Το Λος Άντζελες κοντά είναι.
1: Κοντά. Ναι. Αλλά το Σιάτλ αποκλείται.
0: Με το αυτοκίνητο πάνε δηλαδή, που λέει ο λόγος.
1: Ναι. Το Σιάτλ αποκλείται.
0: Το Σιάτλ όμως πάνω εκεί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εκεί κοντά είναι και το Πόρτλαντ λοιπόν. Κοντά στο Σιάτλ και το Πόρτλαντ.
1: Ναι.
0: Στο Όρεγκον πάνω. Πού να βρει εκεί τώρα. Μόνο η Νάικ έχει τα κεντρικά τη εκεί, αυτό είναι μια χαρά. Εντάξει. Δεν είχα τίποτα άλλο όμως. Άσε. Πήγαινε στη Νέα Υόρκη, άνθρωπο μου. Και επίσης τώρα Φλόριντα με τα στάμπιλο, τα γυαλιά, ξέρεις, τα πουκάμισα, τα λαχούρια και αυτά. Έχει τρομερό πασχετικό πρόγραμμα το Μαϊάμι και τρομερό προπονητή, το συζητάμε. Πολύ και έχει πάρει και τίτλους και αυτά, εντάξει. Δεν.
1: Και Σικάγο Μπούλς δεν ακούγεται τίποτα.
0: Σικάγο είναι μια σοβαρή περίπτωση. Σικάγο. Δεν ακούγεται κάτι, αλλά είναι μια ώρα, ναι, μια καλή αγορά για να πάει. Είναι μια καλή αγορά για να πάει. Και εντάξει, σίγουρα σαν παιδί θα είχε Τζόρνταν πολύ μέσα στις παραστάσεις του.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Νέα Υόρκη, όταν ήταν μεγάλη ομάδα, ας πούμε, πολύ μεγάλη ομάδα, που πήρε τον τίτλο, ας πούμε, δεν μπορούσε ο Γιάννης να έχει εικόνες από εκεί. Εντάξει, είναι πιο παλιά. Μέχρι τελικούς έφτανε τότε που βλέπαμε σε αυτή την ηλικία μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ορίστε, λέει, μέχρι να βγει ο Κέτσα θα κάνει και άλλη μεταγραφή ο Ριμπάλτα. Καταλάβες τώρα πώς είναι οι εξήδες. Καταλάβες. Λοιπόν, κάτσε να πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να γυρίσουμε για να συζητήσουμε για τον Ζουμπκοφ και το πώς η ΑΕΚ τον κάνει δικό της. Ένα ποδοσφαιριστή που έχει φέρει στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει ιατρικά και στη συνέχεια να ανακοινωθεί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από την περιφερειακή Αιγάλεω προς τον κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αρδιτού, στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς τον Νεοφάλιρο, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού αλλά και στη Βάρη Σκοροπίου ανατμήματα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του πρωίνη ΣΑΠ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παράλληλα παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Φυρητό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς τις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 11 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Δυστυχώς ο Μάριος έφυγε την Κυριακή. Το συζήτησαμε πολύ τις προηγούμενες μέρες. Ένα τρομερό παιδί. Με ποιότητα, χαρακτήρα, προσωπικότητα. Σπουδαίο παιδί.

0: Έχω μαζευτεί πολλά όμως τα τραγικά περιστατικά των τελευταίων ημερών. Στο ποδόσφαιρο, γύρω το ποδόσφαιρο, έχω μαζευτεί πάρα πολλά και δεν ξέρω, πραγματικά είναι μαύρο σύννεφο το οποίο υπάρχει πάνω τα κεφάλια μας.
1: Ναι. Ναι, ειδικά όταν είναι τόσο νέα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Οκ, όταν φεύγουν δόξες παρθόντος, αλλά έχουν φτάσει πάνω σε μια ηλικία, λες. Κρίμα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Τώρα 33 χρονών παιδί. Αυτό να πάνε.

0: Να δώσω τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Αν και νομίζω ότι αυτά είναι κούφια λόγια όταν χάνεται ένα παιδί τόσο μικρό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι κομμάτι της ελληνικής παράδοσης.
1: Και όλα.
0: Συλληπούμαστε.
1: Το δράμα που έζησαν 10 μέρες με όλες τις μαύρες σκέψεις.
0: Γιατί
1: που
0: ουσιαστικά
1: έκανα...
0: ο δρόμος ήταν, ήταν μονόδρομος από την πρώτη στιγμή. Έτσι.
1: Χρειάστηκε να κάποια στιγμή σκεφτόταν ότι έπρεπε να κληθώ να αποφασίσουν αυτοί. Άστα να πάνε, άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, και πάμε στα πεζά, τα δικά μας, τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, γιατί είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι κινήθηκε γρήγορα και φέρνει έναν ποδοσφαιριστή για να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα. Ζουμπκοπ ή Ζουμπκοφ, θα μας τα πει ο κύριος Κιτζετζόγλου. Καλημέρα, κύριε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Να πω και εγώ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου, σε, σε όλους τους φίλους του που ήταν πιο κοντά του από ό,τι όλοι εμείς. Εντάξει, είναι όπως είπες κούφια λόγια, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα παιδί που έκανε ένα πολύ τίμιο πέρασμα από την ΑΕΚ. Να πούμε εδώ ότι ήταν στην ομάδα που πέρασε την ΑΕΚ ως βασικός στις ομίλους της Champions League. Και όπως θα θυμάστε, ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που πήρε η ΑΕΚ, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που πήρε η ΑΕΚ, το ζούμε κάθε Κυριακή γιατί πήγε για την κατασκευή του γηπέδου. Οπότε και ο Μάριος έχει βάλει τη σφραγίδα του στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην ιστορία της ΑΕΚ, και έχει μείνει και για πάντα εκείνη η φωτογραφία που με ματωμένο κεφάλι στον αγώνα με τη Celtic έπαιξε τα τελευταία λεπτά και κράτησαν μαζί με τα άλλα παιδιά το σκορ της πρόκρισης, που ήταν και το πιο σημαντικό. Η πιο σημαντική πρόκριση ήταν αυτή. Για να φτάσει η ΑΕΚ να μπει στους ομίλους του Champions League. Και επίσης να πω ότι να προσέχουμε στον δρόμο, να προσέχουμε, να σεβόμαστε αυτούς που οδηγούν μηχανή. Μπορεί να είναι ο γιος μας, η κόρη μας, ο πατέρας μας, ο φίλος μας, ο κούριερ, όλοι τέλος πάντων. Όσοι οδηγάμε αυτοκίνητο, δεν είμαστε στον δρόμο μόνοι μας. Και να κοιτάμε πιο προσεκτικά, γιατί μπορεί 5 δευτερόλεπτα μη συγκέντρωσης δικής μας να στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο και να χάσει τόσα χρόνια τη ζωή του και αυτός και το αγαπημένο του πρόσωπο. Αυτά. Πάμε στο θέμα του Ζουμπκοφ. Να πούμε ότι ο παίκτης έχει έρθει με άδεια της ομάδας του στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Να πω εδώ ότι οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμη, δηλαδή δεν έχει γίνει η ανταλλαγή των υπογεγραμμένων συμβολέων με την Τραμπζονσπορ. Απλά το λέω γιατί έχουμε δει πολλές μεταγραφές και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ότι η μεταγραφή δεν είναι τελειωμένη.
0: Καλά, προφανώς όμως για να έρθει εδώ ο ποδοσφαιριστής υπάρχει μια είδους συμφωνία.
1: Έχει πάρει άδεια από την ομάδα του μετά από προφορική συμφωνία.
0: Ωραία, εντάξει. Ναι.
1: Απλά το λέω γιατί πέρυσι, ας πούμε, θυμάστε, είχαμε το θέμα του Γιούρασε και του Ρέλβας. Είχαμε πει εδώ ότι του Ρέλβας είναι τελειωμένη η μεταγραφή, του Γιούρασεκ δεν είναι ακόμη τελειωμένη και τελικά δεν τελείωσε ποτέ. Γιατί και εκεί υπήρχε προφορική συμφωνία. Αλλά τελευταία στιγμή κάτι έγινε. Δεν το λέω για να ανησυχήσει κανείς, απλά για το τυπικό.
0: Ναι.
1: Ακόμη δεν είναι τελειωμένο. Επίσης να πούμε ότι είναι μια μεταγραφή που ήταν ο πρώτος στόχος στην ΑΕΚ για αυτή τη θέση. Είναι η θέση που ήθελε η ΑΕΚ να καλύψει με βασικό παίχτη. Γιατί θυμάστε και όλη τη σεζόν ο απέναντι, ας πούμε, του Κοϊτά, ανάλογα που έβαζε ο Κοϊτά δεξιά-αριστερά, ο απέναντι του Κοϊτά ήταν πάντα σε αμφιβολία. Έχουν παίξει πάρα πολύ εκεί, ο Περέρα, ο Ζωάο, ο Καλοσκάμης, ο Ελίασον, ο Κουτέσα. Τώρα παίρνει ένα παίχτη που θα τον κρατήσει, τον προορίζει για βασικό, δίνει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οι δικές πληροφορίες λένε ότι μαζί με τα μπόνους η μεταγραφή αυτή μπορεί να φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο τον πλήρωσε και η Τραμπζονσπορ το καλοκαίρι. Μιλάμε για βασικότατο παίχτη της Τραμπζονσπορ σε μια πολύ καλή σεζόν. Η ομάδα βγήκε τρίτη πίσω από τα δύο θηρία της Κωνσταντινούπολης και πήρε και το κύπελλο Τουρκίας. Μια πραγματικά πολύ, πολύ καλή σεζόν. Κυρίως παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι. Αυτή είναι και η θέση, γιατί
2: οι δύο παίχτες που ας πούμε έχουν την προτεραιότητα για εκεί, και ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς, έχουμε πει ότι είναι στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών. Οπότε έρχεται ο Ζουμπκόφ, αν όλα πάνε καλά και τελειώσει η μεταγραφή μέσα στη μέρα, για να καλύψει αυτό το κενό. Θα είναι το συμβόλαιο του για 4 χρόνια. Ο παίχτης έχει συμφωνήσει, ο παίχτης έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην τραπεζούντα, όχι στη...
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
2: Επειδή στην ομάδα πήγε πολύ καλά, αλλά γιατί και για οικογενειακούς λόγους ζήτησε για μεταγραφή. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο Ριμπάλτα είχε αυτή την πληροφορία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις ένα παίχτη πρώτη χρονιά σε μια ομάδα με 6 εκατομμύρια αγορά και με τόσο καλή σεζόν, με τόσα γκολ και ασίστ μέσα στη σεζόν, δεν περιμένεις ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να τον πάρει μια ελληνική ομάδα. Και παρόλα αυτά υπήρχε προφανώς η σωστή πληροφόρηση, έγινε η ανάλυση, και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η ΑΕΚ συνεχίζει όπως πέρυσι, δηλαδή εγκρίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος τις κινήσεις των ανθρώπων που τον έβγαλαν στο πρόσωπο πέρυσι και με τις μεταγραφές που έκαναν και βέβαια με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και προχωράει μια μεταγραφή. Οπότε η ΑΕΚ παίρνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το μόνο παίχτη που ήθελε για βασικό. Όχι ότι οι άλλοι δεν θα είναι, έχω πει ότι όλοι θα είναι δυνάμει βασικοί που θα έρθουν. Απλά στη συγκεκριμένη θέση όλη τη χρονιά είχαμε πολλές αλλαγές. Εδώ τώρα έρχεται ο Ζουμπκόφ να πάρει τη θέση σαν βασικός παίκτης της ομάδας.
3: Τώρα δεν ξέρει πολύ καλά ο Νίκολιτς το πέρασμά του στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα, όπου έκανε 3 χρόνια παπάδες με τη Φερεντσβάρος.
2: Ναι, ναι, απλά δεν συνέπεσαν.
3: Όχι, όχι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω. Ενδεχομένως αυτή η μεταγραφή να σημαίνει και κάτι σε σχέση με τη διάταξη και τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ σε κάποια μάτς. Δηλαδή, φαίνεται ότι η ΑΕΚ εκεί ήθελε έναν παίχτη που να έχει αριθμούς. Γκολ
0: και ασίστ.
3: Και, ασίστ. Και επειδή ένας παίχτης που πατάει και αρκετά περιοχή, δεν αποκλείω σε κάποια μάτς να δούμε και 4-3-3 με
0: Κοϊτά
3: Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ και έναν σεντερφόρ. Θα λέω σε κάποια.
2: Ναι.
3: Με δεδομένο ότι και ο τρίτος χαφ που θα αποκτηθεί είναι για βασικός. Mm-hmm. Ο τρίτος εννοώ που θα είναι μαζί με Πινέδα και Μαρία.
2: Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Πάντως,
3: ναι, ούτε το γνωρίζω. Υπόθεση κάνω.
2: Αν είχε, ας πούμε, αν ο Ελίασον ήταν ο κανονικός Ελίασον, θα έπαιζε εκεί. Έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Είναι και πάρα πολύ καλή στη δημιουργία.
3: Σωστά, αλλά
2: ο Ζουμπκόφ... Απλά ο Ζουμπκόφ έχει πιο πολύ τον γκολ.
3: Και πατάει και πιο πολύ περιοχή. Δηλαδή ο Ελίασον είναι extreme-extreme, που συνήθως θα πάει και από την εξωτερική. Ο Ζουμπκόφ άλλωστε είναι αριστεροπόδαρος και παίζει δεξιά.
2: Ναι.
3: Είναι ένα παίκτη.
2: Γι' αυτό είπα για τον Ελίασον, γιατί ο Ελίασον το ίδιο είναι.
3: Ναι, ναι, αλλά ο Ζουμπκόφ είναι από αυτούς που του αρέσει να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Ελίασον δεν είναι η αγαπημένη του κίνηση να κλείνει εσωτερικά και να μπαίνει στην περιοχή.
2: Ναι,
3: η αγαπημένη του κίνηση είναι να βγαίνει έξω και να σεντράρει.
2: Και ο Ελίασον την πολύ καλή του χρονιά, ας πούμε, που είχε και αρκετά γκολ, έμπαινε αρκετά πάντα και αρκετά στην περιοχή. Και επίσης ο Ζουμπκόφ έχει 12 ασίστ, οπότε είναι δεδομένο ότι έχει πάρα πολύ καλή σέντρα, έχει πολύ καλά στημένα με το αριστερό.
3: Ναι.
2: Οπότε μαζί με τον Μαρίν θα έχει άλλον ένα παίχτη η ομάδα που θα μπορεί να δημιουργεί από εκεί. Και νομίζω ότι με το Ρώτα θα κάνουν ένα καλό ζευγάρι εκεί δεξιά. Και επίσης, αν θέλει και σε κάποια παιχνίδια, μπορεί, ανάλογα ξέρεις πώς είναι τα μάτς, μπορεί να τους βάζει και με τα καλά τους πόδια.
0: Δηλαδή, να παίξει και ανάποδα, ναι. Να παίξει και απέναντι.
2: Παίζει και πίσω από το φορ. Γενικά είναι ακριβώς ο παίχτης που ήθελε η ΑΕΚ.
3: Αν δεν το έχω δει αυτό, το ρωτάει κάποιος. Νομίζω πως όχι. Αλλά ξέρεις αν έχει συνυπάρξει ο Ζουμπκόφ με τον Βαργκά? Νομίζω όχι. Όμως Βαργκά πήγε πολύ πιο μετά στη Φερεντσβάρος.
2: Ο Βαργκά πήγε στη Φερεντσβάρος, ήταν 3 χρόνια νομίζω.
3: Να.
2: Οπότε,
3: όχι.
2: Ναι, λίγο δύσκολο. Μπορεί όμως. Ο Ζουμπκόφ πήγε το 20.
3: Και έφυγε το 23. Πρέπει το καλοκαίρι που έφυγε ο Ζουμπκόφ να πήγε ο Βαργκά.
2: Ναι, μπορεί και το προηγούμενο, μπορεί να ήταν ένα χρόνο μαζί. Πάντως με τον Νίκολιτ δεν ήταν. Αυτό είναι το μόνο.
0: Θα είναι τώρα.
2: Θα είναι τώρα, ναι. Μια πολύ καλή κίνηση, μια κίνηση που προετοιμάζεται ένα καιρό. Είχαμε πει ότι μέχρι 15 Ιουνίου
1: θα γίνει μια μεταγραφή, έγινε αρκετά νωρίς. Έχω πει ότι δεν είναι ότι η ΑΕΚ ψάχνει τώρα τους παίχτες, η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη, ο Ριμπάλτα δηλαδή είναι πανέτοιμος σε όλες τις θέσεις. Απλά επειδή είναι τέτοιες περιπτώσεις, με αρκετά χρήματα, παίχτες που βγαίνουν δύσκολα δηλαδή, γι' αυτό μπορεί και να τραβήξουν, έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι η ΑΕΚ δεν καίγεται, δεν βιάζεται να πάρει κάποιο παίχτη. Κατάφερε τώρα να φτάσει σε μια συμφωνία με τη Τραμπζονσπορ και προχώρησε τώρα. Θα μπορούσε αυτή τη μεταγραφή η ίδια να γίνει και σε 20 μέρες. Και έτσι και το ίδιο ισχύει και με τις άλλες δύο βασικές μεταγραφές του center back και του αμυντικού χαφ και του κεντρικού χαφ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν μας λες ότι είμαστε ζεν και δεν κουνιέται τίποτα και αυτά, δεν θα σε πιέσουμε.
3: Ναι, το τσέκαρα, όχι, δεν συνυπήρξαν ποτέ. Για την ακρίβεια, δεν είναι καν ότι όταν έφυγε ο Ζουμπκόφ πήγε ο Βάργκα, ένα χρόνο μετά πήγε ο Βάργκα. Ο Ζουμπκόφ έφυγε το 22 από τη Φερεντσβάρος και ήταν μια τριετία σαχτάρ, 22-25.
1: Α, έφυγε το 22, όχι το 23, ναι.
3: Και ο Βάργκα πήγε το 23 στη Φερεντσβάρος.
1: Είναι ένας παίκτης επίσης με πολύ μεγάλη εμπειρία πρωταθλητισμού, έτσι, έχει πάρει πρωταθλήματα και με τη Φερεντσβάρος και με τη Σαχτάρ. Είναι ένας παίκτης που έχει παίξει τη Champions League με τη Σαχτάρ, έχει βάλει και γκολ στη Ρεάλ, δύο κιόλας, και στον Περναμπέου και σε όποια έδρα έχει η Σαχτάρ, γιατί δεν έπαιζε στην έδρα της. Γενικά είναι μια μεταγραφή που την ήθελε πάρα πολύ η ομάδα και την πέτυχε, και νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι συνεχίζει όπως και πέρυσι. Και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι δηλαδή ότι θα γίνουν οι σωστές κινήσεις, οι λίγες και καλές κινήσεις που θέλει η ΑΕΚ για να φτάσει εκεί ακριβώς που θέλει. Να έχει δηλαδή και τους παίχτες, τους βασικούς, τις κολόνες της ομάδας και να έχει και ένα πολύ καλό βάθος πάγκου. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Οπότε περιμένουμε στη μέρα λοιπόν να περάσει τα ιατρικά και να τελειώσει και τυπικά, δηλαδή να έρθουν υπογραφές. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Είστε καλά, κύριε.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, και φυσικά αυτές τις μέρες παίζουν και τα mega deals στη Wolt. Καφές, φαγητό, σούπερ μάρκετ και πολλά ακόμα με προσφορές 30% για όλους και 50% για συνδρομητές Wolt Plus. Μέχρι 7 Ιουνίου μπες στην εφαρμογή και τσέκαρε καθημερινά τις προσφορές που παίζουν.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
9: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπετάζ του Παναθηναϊκού. Υποδέχτηκε τον Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για τις πρώτες λεπτομέρειες συνεργασίας του Παναθηναϊκού. Σπίτια αυτό και το άλλο, πρώτες κουβέντες με τους επιτελείς. Η Ράμαζο Ιωνίση Δεσίλα, τι περιλάμβανε αυτό το πρώτο ταξίδι του Δάνου στην Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Χαίρετε.
1: Καλά. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, υπό την έννοια ότι αύριο είναι να επιστρέψει στη χώρα του.
0: Okay.
1: Ο Νίστρουπ, και αφού τακτοποιήσει όλα τα ζητήματα, μαζέψει πράγματα κτλ., να έρθει εδώ στη χώρα μας και μετά να παρουσιαστεί και να πιάσει και δουλειά και να αρχίσει την προετοιμασία του με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια πρώτη επίσκεψη του Ιδανού στην Ελλάδα για να μιλήσουμε στους ανθρώπους της ομάδας. Είχαμε πει ότι πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα κάτω αναφορικά με τον σχεδιασμό. Είναι διαφορετικό να μιλάς με κάποιον άνθρωπο τον οποίο έχεις προσλάβει ως προπονητή, είτε τηλεφωνικά είτε με διαδικτυακά call. Εκεί είναι διαφορετικό να πας στα γραφεία, να κάτσεις, να τα δεις διαζώσεις όλα, να μιλήσεις μαζί του κτλ. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είναι αυτή η πρώτη επαφή των δύο πλευρών μετά την ανακοίνωση, πρώτη επαφή μετά την ανακοίνωση του Νίστρουπ, ενώ επαφή από κοντά του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό, και από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σε δύο κομμάτια, σε δύο επίπεδα, κομμάτι μεταγραφών, κομμάτι αποχωρήσεων, γιατί δουλεύεται και αυτό. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις παικτών, όχι αυτόν που ξέρουμε, τον οποίο τα συμβόλαια και ο οργανισμός λύγει, και σε άλλους παίκτες αναφέρομαι που ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να αποφορτήσει κάπως το ρόστερ του ενώπιση και της μεταγραφικής ενίσχυσης. Οπότε γίνεται μια δουλειά αυτό το διάστημα, σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και 3-4 παίκτες που και παραπάνω, οι οποίοι θα αποχωρήσουν έχοντας συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
2: Πόσοι?
0: 3-4.
1: Όχι και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή θα γίνει, θεωρώ, δηλαδή μια συζήτηση, ας πούμε, γίνεται για το Γετβάη. Δεν μπορείς να πεις ότι το μέλλον του Γετβάη στον Παναθηναϊκό είναι σίγουρο.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
2: Να ρωτήσω για τους δανεικούς, δεν μένει κανένας από τους δύο,
1: Ναι, όχι. Από τους δανεικούς όχι. Από τους δανεικούς συνολικά.
2: Ο Ρενάτο Σάντσες και ο
1: Ερνάντες.
2: Α, τρεις είναι. Και ο Λαφών.
1: Ο Λαφών, ο Ερνάντες, ο Ρενάτο. Με τον Τζάβες να δούμε, θα γίνει εκεί το αφήνω ανοιχτό.
2: Ναι,
1: είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό γιατί να περιμένουμε δηλαδή λίγο τι θα πει και ο Νίστρουπ, ή αν τους έχει πει κάτι να γίνει γνωστό. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά, δηλαδή αν θα πάει ο Παναθηναϊκός για δύο τερματοφύλακες ή για έναν. Από εκεί πέρα υπάρχουν περιπτώσεις είτε στα στόπερ, είτε στη μεσαία γραμμή, είτε στην επίθεση. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για επιθετικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ή κάποιος ή κάποιοι να φύγουν. Με δεδομένο θα επιστρέψει και ο Ντέσσερς. Άρα, για να μην μασάμε τα λόγια μας...
0: Σβιντέρσκι για παράδειγμα.
1: Σβιντέρσκι ή Πάντοβιτς.
2: Ή και οι δύο, ένας δανεικός, ο άλλος με πώληση.
1: Και οι δύο. Οπότε, θέλω να πω ότι θα γίνει μια κατάσταση, θα γυρίσει μια νέα σελίδα παραδειγματικού στο ρόστερ του, όπου θα γίνουν μεταγραφές φυσικά. Έχουμε πει τον αριθμό πάνω κάτω και τις θέσεις του 8 με 10, αλλά θα γίνουν και... θα υπάρξουν και αποχωρήσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο. Τώρα, αν έρθει αύριο μεθαύριο μια πρόταση για κάποιον άλλο παίκτη, ο Πελίση θα πάει στο Μουντιάλ. Υπάρχει δημοσίευμα από τον Τιμάτζιο, σύμφωνα με το οποίο η Κάλιαρη θέλει τον Καλάμπρια. Και μάλιστα βάζει στη συζήτηση ως πιθανό αντάλλαγμα τον Τζάπα, που είναι δεξιός μπακ. Το γράφει ο Τιμάτζιο, δεν το γράφει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει κάποια. Δεν υπάρχει κανένα πρόταση στον Παναθηναϊκό. Το γράφει και ο ίδιος, δεν υπάρχει. Όμως δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Εξ αρχής επίσης είχαν πει για τον Καλάμπρια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο. Δεν βγαίνει ο Παναθηναϊκός να του πάρει πολιτήριο. Αλλά μπορεί ο ίδιος στην Ιταλία να ψαχτεί.
0: Ναι.
1: Αν ψαχτεί θα πρέπει να φέρει μια πρόταση. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, υπάρχει ένα πλάνο μεταγραφικό στον Παναθηναϊκό πως θα κινηθεί, αλλά υπάρχει και πλάνο αποχωρήσεων.
2: Ναι. Επίσης λέγουν κάποια συμβόλαια, δηλαδή φαντάζομαι ο Κότσερας δεν θα μείνει.
1: Ναι, άλλο. Τα συμβόλαια Τζούριτς, Κότσερας και ιδανική. Δεν θα συνεχίσουν. Δεν βλέπω πώς μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό εκεί. Πλην ξαναλέω Τσάβες που βάζουν ένα αστερίσκο.
2: Όταν είσαι ιδανική. Α, ιδανική που έχει ο Παναθηναϊκός. Νόμιζα ιδανική που έχει δώσει.
1: Όχι, ιδανισμοί που λήγουν. Δεν θα συνεχίσουν.
2: Άλλο συμβόλαιο πλην του Τζούρισιτς και του
0: Κότσιρα.
2: Του Κότσιρα δεν λήγει.
1: Όχι, όλα τα υπόλοιπα είναι σε ισχύ. Καλά, τρέχουν και άλλα δύο χρόνια.
2: Πόσους παίκτες έχει ο Παναθηναϊκός τώρα?
1: Είχε 33. Βάλε τα δύο συμβόλαια που λήγουν 31. Οι δανεισμοί είναι 4. Πάμε 27. Τόσο
0: σπαδικά. Δεν φάνηκε η συμφόρηση γιατί έχει μονίμως 7-8 ποδοσφαιριστές τραυματίες.
2: Ναι.
0: Αλλά έχει ένα.
2: Όχι, όχι. Λέω, ξέρεις, όταν έχει 27 και πας για 8 μεταγραφές το λιγότερο.
0: Πρέπει να φύγουν 8-9.
2: 35, δηλαδή. Ναι, πρέπει να φύγουν 8-9.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα φύγουν 8-9.
2: Ναι.
1: Αλλά θα φύγει κόσμος. Θα φύγει κόσμος. Και είναι ένα κομμάτι λοιπόν που το δουλεύουν τώρα στον Παναθηναϊκό. Πέρα από το, ξαναλέω, πέρα από τη μεταγραφική αναζήτηση, έτσι. Δουλεύουν και το κομμάτι των αποχωρήσεων. Να κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα γίνει με τον Καλάμπρια. Ξαναλέω, έχει συμβόλαιο. Αν έρθει
0: και μια φαντάζομαι και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να φύγει ο Καλάμπρια, έτσι.
1: Όχι, αλλά δεν θα συζητούσε, φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι. Θεωρώ ότι θα συζητούσε αν έρθει μια πρόταση.
2: Ναι. Βασικά, ο ίδιος πει ότι θέλει να φύγει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, και φέρει μια πρόταση, δεν θα πει ο Παναθηναϊκός. Δεν ακούω τίποτα. Αλλά δεν είναι ότι βγάζει τον παίκτη στο πολιτήριο, πολιτήριο στον παίκτη. Πάντα υπάρχει στη λίστα τα δύο ονόματα που έχουμε πει που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, ο Ζαγαρίτης και ο Ράστοντερ, για τη θέση του αριστερού μπάκτη του επιθετικού. Δεν είναι μόνο αυτή φυσικά. Πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι εισηγήσεις. Αυτό θα ξεκαθαρίσει τώρα στις συζητήσεις που κάνουμε του Νίστρουπ. Για χαρακτηριστικά ή αν έχει και αυτός μια λίστα που κάτι έχει από όσο ξέρω, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα και περισσότερες λεπτομέρειες με κάποιους παίκτες που θα ήθελε και αυτός, αν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να κινηθεί, για να ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί ο Ζαγαρίτης, ας πούμε, και ο Ράστοντερ είναι δύο παίκτες από τη λίστα στην οποία έχει γίνει προεργασία από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αν πει ο Νίστρουπ δεν μου κάνουν,
0: ναι,
1: θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός να τους πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ή τέλος πάντων αν δεν καταφέρει να πάρει κάποιον γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, η Τούνελ ζητάει πολλά για τον Ράστοντερ, να πάει σε κάποιον άλλον με ανάλογα χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει πάντα και ο Ντέσσερς. Ο οποίος Ντέσσερς είναι να επιστρέψει, είναι να μπει κανονικά τέλη Ιουλίου. Άρα η λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που περιμένει τον Ντέσσερς και τον υπολογίζει, θα πάει σε μια επιλογή επιθετικού τύπου. Τύπου Ράστοντερ, ενός καλού επιθετικού, αλλά θα περιμένει και τον Ντέσσερς. Αν δει ότι ο Ντέσσερς πάει καλά, θα πορευτεί έτσι. Αν δει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει και δεν είναι ακόμη καλά γιατί πέρασε ένα χρόνο σχεδόν απραξίας, θα δει μετά τι θα κάνει το Γενάρη. Κάπως έτσι δηλαδή βλέπω το πλάνο και για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι από την... Εντάξει, μπορεί και μέσα στην ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και θα μαθαίνουμε πού καταλήγει ο Παναθηναϊκός σε στόχους και τι γίνεται και με τα υπόλοιπα κομμάτια. Μπορεί και μέσα στην εβδομάδα κάποια πράγματα να ξεκαθαρίσουν αφού θα επιστρέψει και στην πατρίδα του Νίστρουπ μέχρι να επιστρέψει για μόνιμη εγκατάσταση. Να πω ότι η παρουσία θα γίνει μόλις επιστρέψει, έτσι.
0: Προφανώς, δεν προλαβαίνει τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπου εκεί είμαστε τώρα στο Παναθηναϊκό. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε, γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, έχουμε τώρα τις επόμενες μέρες θα έχουμε πράγματα γενικά στις ομάδες. Να δούμε τι θα γίνει στο Ολυμπιακό.
2: Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι. Μπορεί αυτό να πάει στράφη. Δηλαδή, μπορεί να πει ο Νίστρουπ. Παιδιά, θέλω να ψαχτώ, να ρωτήσω, να σας πω εγώ. Και...
0: Αλλά έχει πράγματα έτοιμα.
2: Ναι.
0: Έτοιμα, όχι και έτοιμα. Έχει πράγματα.
2: Που, κάποια από αυτά τα έχει μιλήσει κιόλας.
0: Ναι.
2: Με τον Ζαγαρίτη δεν λέει.
0: Δεν πάμε να τον πάρουμε τηλέφωνο.
2: Ναι. Ναι. Για να. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε break, δελτίο και ψεύ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδρ Ζουπκόφ, 29χρονος κρόνος εξτρέμ, περνάει ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, με το κόστος μεταγραφής του να φτάνει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Στο στόχαστρο της Κάλιαρη βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, στο τραπέζι έχει πέσει ως πιθανό αντάλλαγμα για τον Παναθηναϊκό το όνομα του 26χρονου δεξιού μπακ Γκαμπριέλε Τζάπα. Συναντήσεις με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό θα έχει ο νέος τεχνικός του Τριφυλιού Γιάκομπ Νίστρουπ. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Μαρμόλα, ενισχύοντας το κέντρο της άμυνας του εν ώψη της νέας σεζόν, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του Ναϊλόπεθ, ενώ στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει και ο έμπειρος χιλιανός στόπερ Γκιγέρμο Μαριπάν. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν βρίσκονται Βολιάκο, Ιβανούσα, Τσιλόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ, Τόμας και Γιακουμάκη. Στην αποστολή της Γκάνας για το Μουντιάλ συμπεριλήφθηκε ο Μπαμπαράχμαν. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή όχι του Τάιλερ Ντόρσι στον πρώτο τελικό της τύχημα GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό Άκτορ. 29χρονος άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξιπόδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Με τους Φαρίτ και Καλαϊτζάκη να επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε χθες η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη των τελικών της τύχημα GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικά γυμνάστηκαν Σλούκας και Ροκαβόπουλος. Κρίσιμη μέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Η πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νάπολη εξακολουθεί να βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διεθνής μπακ της Sporting βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρτενοπέοι, οι οποίοι φαίνονται διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ συμπόνους επίτευξη στόχων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 μπ. Winsport FM 4,6. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα και πάμε κατευθείαν στον κύριο Σταματέλο, ο οποίος μεγαλώνει τη λίστα από Ισπανία μεριά για τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και φυσικά αναφέρομαι στο Μάρμολ. Είναι το νέο ονοματάκι το οποίο έχει προκύψει, έτσι. Μάρμολ.
1: Νομίζω ότι στην Ισπανία, σε όποια θέση χρειάζεται ενίσχυση Ολυμπιακός, ή ακούγεται στην αγορά ότι χρειάζεται ενίσχυση Ολυμπιακός, γράφουν και από ένα όνομα. Πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει θέση που δεν έχει γραφτεί όνομα από Ισπανία. Για την ώρα είναι του Νάι Λόπες που περιμένουν στον Ολυμπιακό άμεσα εξελίξεις. Και τι εννοώ άμεσα? Τις προηγούμενες μέρες μπήκε στη μέση η Athletic. Οι πληροφορίες από την χώρα των Βάσκων λένε ότι δεν έκανε δεκτή την πρόταση της Μπιλμπάου. Θέλει να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο ότι η καλύτερη πρόταση που έχει οικονομικά από τους Ερυθρόλευκους, είναι και το ΔΕΛΕΡ συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Μεντιλίμπαρ είναι πολλά που τον κάνουν να θέλει να φύγει έστω και στα 30 του, πρώτη φορά δηλαδή από την Ισπανία να φύγει στο εξωτερικό. Και περιμένουν στον Ολυμπιακό, ξαναλέω, άμεσα τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Δηλαδή και μέσα στην εβδομάδα να έχει ξεκαθαρίσει, να έχει τελειώσει. Σύντομα, ίσως και μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει, τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται, που είναι κάθε μέρα και περισσότερα, για τον Μαρμόλ που είπες, Βάιε, είναι και αυτό μια υπόθεση που εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Εδώ και αρκετό καιρό, πρώτη φορά είναι το όνομά του το φως της δημοσιότητας περίπου πριν από μία εβδομάδα. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ της Λας Πάλμας και έχει προτάσεις, έχει σίγουρα πρόταση από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες της Λα Λίγκα. Επίσης μία υπόθεση που στον Ολυμπιακό θέλουν να ξεκαθαρίσει άμεσα, για να ξέρουν που βαδίζουν, γιατί είναι μία θέση που χρειάζονται ενίσχυση, που έχουν αποφασίσει ότι θα ενισχυθούν, συγγνώμη. Είναι κέντρο άμυνας, αριστεροπόδαρος στόπερ, με παραστάσεις που κρίνονται ικανοποιητικές από τον Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση μάντσα.
0: Ναι, να έχει παίξει, να είναι παιγμένος, να έχει εμπειρία. Ναι. Όπως,
1: ναι. Δηλαδή είναι στους παίχτες που σου λένε έρχεται και παίζει. Είναι σε αυτή την κατηγορία που καλύπτει όλα τα θέλω του Μεντιλίμπαρ. Και φυσικά ακούγονται και πάρα πολλά και για τον Μαρμόλ. Έχει καταθέσει πρόταση ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε από την Ιβηρική, και περιμένουμε άμεσα τις εξελίξεις, δηλαδή στο κατά πόσο και ο ίδιος ο παίχτης θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και να είναι μέλος της ομάδας, γνωρίζοντας ότι θα έχει βασικό ρόλο. Και από εκεί και πέρα είναι εξής οι υπόλοιπες περιπτώσεις, κυρίως για τα άκρα της άμυνας. Και όχι μόνο για τα άκρα της άμυνας, δηλαδή και για τα άκρα της επίθεσης θέλει ο Ολυμπιακός, και είναι το θέμα του Ποντένσε που τον απασχολεί. Αλλά το θέμα του Ποντένσε είναι μια ειδική περίπτωση, στο κατά πόσο οι Άραβες θα είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν, και σε ένα ποσό που θα μπορεί το Ολυμπιακό να τον δώσει και ο ίδιος βέβαια με τις απαιτήσεις του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ποντένσε έχει υψηλό συμβόλαιο με τους Άραβες.
0: Ναι. Το ζήτημα μας είναι αυτό, θα τα βρούμε τους Άραβες ή αν μας κάνει ο παίχτης ή όχι, με βάση την εικόνα του φέτος.
1: Με βάση την εικόνα του φέτος, θα ήταν λίγες οι φαίνοντες να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός μαζί του.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, επειδή είναι ένας παίχτης που τον ξέρουν,
0: ναι,
1: γι' αυτό ασχολούνται με τον παίχτη. Δεν είναι ένας παίχτης που ήρθε πρώτη φορά, δεν απέδωσε και λες δεν ασχολούμαστε. Αλλά για να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, πρέπει να αλλάξει και τα δεδομένα. Δεν μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια, το καταλαβαίνουμε. Το ξέρει και ο ίδιος δηλαδή.
0: Το συμβόλαιο του είναι τόσο?
1: Ναι, το συμβόλαιο με τους Άραβες. Αυτό είναι το θέμα. Και
0: εντάξει, είπαμε, ότι... το είπαμε για όλα τα παιδιά που πάνε στην Ανατολή και παίζουν ποδόσφαιρο. Ξέρουν ότι για να έρθουν πίσω πρέπει να πάρουν λιγότερα λεφτά και ξέρουν ότι γι' αυτό πάνε εκεί. Πάνε για να πάρουν περισσότερα λεφτά. Δηλαδή δεν είναι λεφτά που βρίσκεις στην Ευρώπη αυτά.
1: Σίγουρα. Αλλά από την άλλη, το θέμα είναι και πού θα κατεβάσει τις απαιτήσεις του και οι Άραβες και ο Ποντένσε. Πού θα κατεβάσουν τις απαιτήσεις τους. Είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους. Δεν μπορεί δηλαδή να διαφορήσει ο Ολυμπιακός για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ούτε μπορεί να δώσει γη και είδωρ. Υπάρχουν και αμέτρητες περιπτώσεις για δεξιά στην άμυνα, για αριστερά στην άμυνα, ούτε ξέρεις πόσα ονόματα ακούγονται.
0: Του Τσάπρα έχει πάει λίγο πίσω.
1: Του Τσάπρα έχει πάει λίγο πίσω, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός το έχει εγκαταλείψει. Τον θέλει τον Τσάπρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ο μόνος που τον θέλει και τι απαιτήσεις έχει ο Λεβαδιακός. Και αν θέλει να πουλήσει ο Λεβαδιακός πακέτο με τον Βίχο,
0: ναι,
1: τον Τσάπρα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά όσο ο Ολυμπιακός ψάχνει στην αγορά, θα ακούγονται συνέχως παίχτες, κυρίως από την Ισπανία. Δηλαδή το όνομα του Παύλο Μαθαίο, που ανήκει στη Μαγιόρκα, είναι μια περίπτωση που απασχολεί τους ερυθρόλευκους, που έχει προταθεί, έχει και ισπανικό διαβατήριο, είναι Αργεντίνος με ισπανικό διαβατήριο, και σήμερα γράφουν στην Ισπανία για τον Αντρές Γκαρσία από την Αστον Βίλα, ο οποίος σύμφωνα με τους Άγγλους δίνεται και ως δανεικός, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι και από την Αστον Βίλα και είναι καλός ποδοσφαιριστής, υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες της Ισπανίας και από ομάδες της Ιταλίας. Τα ονόματα αμέτρητα, το καταλαβαίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά στην παρούσα φάση, θα λέω, αυτό που μου προκύπτει είναι του Λόπεθ που θέλει να κλείσει άμεσα ο Ολυμπιακός, του Φορτούνι που είναι τυπικό, δηλαδή να μπουν υπογραφές, και του Μαρμόλ που θέλει να κλείσει άμεσα. Γιατί, ξαναλέω, ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας θέλει ο Ολυμπιακός και θα κάνει ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα είναι με ποιους παίχτες και πόσο άμεσα για να ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις του.
0: Πάντως μέχρι στιγμής, να το πούμε αυτό, γιατί είναι ένα από τα ζητούμενα του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό. Αν ας πούμε προχωρήσει του Γουινάι Λόποθ και του Μαρμόλ, μοιάζει να είναι 100-0 λίστα με τη Λίμπαρ, έτσι.
1: 100-0 είναι λίστα με τη Λίμπαρ. Αλλά πρόσεξε, ο Γουινάι Λόποθ είναι 100-0 με τη Λίμπαρ. Που ξέρει κιόλας τον Μπέρτε.
2: Ναι, ο Μαρμόλ είναι και μια, πρέπει να το πω, ξεχωριστή περίπτωση, πέρα από το ότι είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
2: Είναι ένας κεντρικός αμυντικός. Τώρα στη δασπάνω μας πολλοί δεν τον έχουν δει, αλλά μπορεί να τον είχαν δει πριν. Είναι κοντός σχετικά.
0: Mm-hmm.
2: Και παίζει με την, όχι ακριβώς με την ίδια άνεση, αλλά πάντως με άνεση και αριστερό μπακ.
0: Okay.
1: Ναι.
2: Τα χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι πολύ γρήγορος, γιατί είναι και κοντός. Yeah. Νομίζω είναι ένα 80. Κοντός για στόπερ.
0: Κοντός για στόπερ, ναι.
2: Ναι. Και πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή...
1: Αυτό που λέει ο Μιχάλης, για να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο, 1,80 Μαρκάνο. Όχι στο ύψος του Μαρκάνο, φαντάσου έναν παίχτη.
2: Α, τώρα καταλαβαίνω. Δεν πήγα να σου πω ότι ο Μαρκάνο είναι ψηλός.
0: 1,87, 1,88.
1: Ναι, όχι.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι. Φαντάσου το Μαρκάνο στο ύψος 1,80.
2: Ναι, ναι. Αυτά. Ναι, ναι.
1: Και να πάει την μπάλα μπροστά και να παίξει αριστερό μπακ, αυτά τα στοιχεία τα έχει.
2: Ναι. Δεν είναι, θέλω να πω, πυρόλα ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πυρόλα δεν μπορεί με τίποτα να παίξει αριστερό μπακ, επειδή είναι αριστερό πόδο.
0: Όχι, έπαιξε τριάδα στην Ιταλία.
2: Δεν μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Είναι πιο ψηλός. Δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι πολύ καλύτερο στο μαρκάρισμα του αντιπάλου, στο να βγει μπροστά πρώτος στην μπάλα κτλ. Ο άλλος είναι πιο λίμπερο, που έλεγαν οι παλιοί, για να συνεννοηθούμε τέλος πάντων.
1: Ναι. Αλλά ξαναλέω. Εννοείται ότι θα υπάρχουν κάθε μέρα και καινούργια ονόματα που θα βγαίνουν στην δημοσιότητα. Αυτή είναι η δουλειά των μάντζερ και των δημοσιογράφων. Και το θέμα είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι θέλουν αυτά τα δύο ονόματα των μάντζερ και των δημοσιογράφων. Και το θέμα είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι

0: Από εκεί, επειδή υποβιβάστηκαν και με πιο προσιτές τιμές.
1: Ναι, μόνο που στις περιπτώσεις που κοιτάει ο Ολυμπιακός, δεν τις κοιτάει μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς. Γι' αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει κάτι κατά ανάγκη από εκεί.
2: Αυτό είναι ένα ζητηματάκι που προκύπτει πάντα καλοκαίρια.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Και θα είναι δύσκολο να ασχοληθείς με ένα παίχτη που τον κοιτάς μόνο σε.
2: Ωραία.
1: Θα ήταν παράλογο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Έχω να σου πω σε αυτό το σημείο ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Okay.
7: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: αυτό το πράγμα, ρε φίλε, που 2 Ιουνίου αρχίζουν και βγάζουν συμπεράσματα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των ομάδων. 2 Ιουνίου. Δηλαδή, πραγματικά, τώρα του έχει κάνει μεγάλο κακό ότι η ΑΕΚ έχει φέρει τον Ζουμπουκόφ.
1: Ναι.
0: Του έχει κάνει μεγάλο κακό αυτό, να ξέρει. Γκρίνια φουλ. Αλλά είναι 2 Ιουνίου, ρε παιδιά. Δηλαδή, χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζομπατζόγλου είναι μαζί μας. Για να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟ. Καλημέρα σας, κύριε, πώς είστε? Δημήτρη.
2: Έπεσε.
0: Το φάγαμε το Δημήτρη, ρε.
1: Ναι.
0: Πούντο. Δημήτρη, εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, γιατί σε χάσαμε για ένα διάστημα.
2: Καλημέρα, μετράω ψήφους.
0: Καλημέρα. Ψήφους για, για τι πράγμα?
3: Κατεβαίνεις εκλογές?
2: Όχι, για το Λανουά.
0: Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτό, ε.
2: Νομίζω ότι βγήκε.
3: Οπα.
0: Και?
2: Ετοιμαζόμαστε για γυμναστικές επιδείξεις.
0: Τι εννοείς?
3: Και πήγαν εκεί οι άνθρωποι που δεν τον θέλανε και ψήφισαν υπέρ του.
2: Γιατί ποιος δεν το περίμενε? Ποιος δεν το περίμενε?
3: Δηλαδή ψήφισε η ΑΕΚ υπέρ της παραμονής του Λανουά, ας πούμε.
2: Τι ρωτάς, Μιχάλη, δηλαδή, σοβαρά μιλάς? Εννοείται.
3: Μες.
2: Εννοείται. Όλη τη χρονιά δουλειά κάναμε. Εντυπώσεις. Να φωνάξουμε, να συσπυρώσουμε. Τι μας νοιάζει το ποδόσφαιρο? Φωνές, φωνές, φωνές, εντυπώσεις, εντυπώσεις, πολιτική, επικοινωνία. Με την ουσία ποιος ασχολείται? Και όταν ήρθε η ώρα, τη δουλειά μας. Καλά έκανε.

0: Σοβαρά, σοβαρά το λέω. Καλά έκαναν. Ο καθένας τη δουλειά του. Είναι παράδειγμα για την επόμενη σεζόν αυτό. Και την εκεί για τις επόμενες. Ο καθένας τη δουλειά του. Ό,τι συμφέρει, ό,τι βολεύει σε κάθε στιγμή. Το συμφέρον αλλάζει. Διαφοροποιείται από μήνα σε μήνα, από σεζόν σε σεζόν. Ας φαγώνεται ο κόσμος, ας δημιουργούμε εντυπώσεις, κάθε Δευτέρα ας δημιουργούμε εντάσεις. Ποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο και τα λοιπά. Η δουλειά να γίνεται. Εννοείται υπέρ του Λανουά. Εννοείται. Ο οποίος δεν είναι, εντάξει, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, και αν το δούμε αντικειμενικά, οκ, okay, καλά είμαστε. Πάντα θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Καλά είμαστε και καλώς παραμένει. Αν μείνουμε μόνο στην ουσία.
1: Πάντως όλοι είχαν τις ενστάσεις τους από καιρό σε καιρό. Και ο Ολυμπιακός ψήφισε.
0: Όχι. Όχι. Ολυμπιακός όχι.
1: Okay.
0: Υπάρχει αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό.
2: Δεν ισχύει το ότι οι τρεις από τους τέσσερις του πρέπει να είναι θετικοί για να μείνει.
0: 9 ψήφισαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
0: Υπήρχε ένα όχι από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Α, και 8 ναι.
0: Νομίζω υπάρχουν και 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ποδοσφαίρου, γιατί αυτή η Επιτροπή δεν είναι μόνο η μεγάλη του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά εκπροσωπούνται και άλλοι φορείς. Τέλος πάντων, αναμενόμενο, δεν ήταν κάποια έκπληξη, παραμένει και μακάρι να έχουμε και καλύτερα πράγματα στο ποδόσφαιρό μας. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά μια φορά κατέκρινε δημοσίως επιλογή διαιτητών που δεν ήταν ελίτ. Είχαμε 2 μεγάλα παιχνίδια και στο ένα ήταν ελίτ και στο άλλο του ΠΑΟΚ δεν ήταν. Αυτή ήταν η αντίρρηση, εκφράθηκε δημοσίως, ήταν έκπληξη φυσικά. Και το timing, αλλά ήταν μόνο αυτό, δεν νομίζω ότι οποτεδήποτε σε κάποια άλλη περίσταση ο ΠΑΟΚ ήταν αρνητικός. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τα δικά του, με εξελίξεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα, σαφώς αυτό προκαλεί εκνευρισμό και ένταση. Έχουν περάσει πολλές ημέρες χωρίς κάποιο στίγμα, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος δρόμος προς τα που πάει το πράγμα, πέρα από την προαγγελία αλλαγών στην ΠΑΕ, τις οποίες περιμένουμε, παρελειπτόντος για ένα από τα ονόματα του Ντουμπόφ, ο οποίος ήταν πρόεδρος στην ΠΑΦΟ και ουσιαστικά συνιδιοκτήτης της ΠΑΦΟ, εκείνος είπε ότι το μέλλον μου και η επόμενη μέρα θα με βρει και πάλι στην ΠΑΦΟ. Το κρατάμε γιατί από εδώ δεν υπήρξε οποιαδήποτε διάψευση. Σε μια πολύ πολύ ξεχωριστή περίπτωση, ενός επιχειρηματία επί της ουσίας που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και με την κυπριακή ομάδα που βεβαίως μεγάλωσε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά για να δούμε και το ποδοσφαιρικό πλάνο, το οποίο πώς θα τηρηθεί. Ούτε εκεί έχει διαφοροποιηθεί τίποτα. Μια ατάκα του Λουτσέσκου από τους πολύ πιεστικούς Ρώσους για το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Οσντόεφ και τον Τσάλοφ. Το ότι τους σέβομαι, ο Τσάλοφ δεν κατάφερε εδώ να αποδώσει, αλλά η ομάδα αποφασίζει. Προφανώς η ομάδα αποφασίζει και θα έχει μπελά η ομάδα με τον Τζάλοφ που επιστρέφει και προφανώς θέλει να τον παραχωρήσει. Ενώ με τον Οσντόεφ ξεκίνησαν οι επαφές για να παραμείνει για ένα χρόνο. Μην τυχόν κάτι διαφοροποιηθεί όταν ο ΠΑΟΚ ξαναδεί τη σύνθεση των χαφ που θέλει να έχει και αποφασίσει ότι πρέπει να τον αλλάξει. Ίσως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Κρατάμε την υπόθεση του Μεξικανού, του Σάντσες, όλα όσα τον αφορούν.
1: Αυτή η γκρινιά που βγήκε, μιλήσαμε με τον Σάντσες καθόλου? Φαντάζομαι μιλήσαμε με τον Σάντσες, έτσι.
0: Τον απάντησε ο εκπρόσωπός του για λογαριασμό του. Δική του τοποθέτηση υπάρχει για το ότι ο Σάντζες τοποθετήθηκε πριν λίγες μέρες για το πόσο καλά είναι στον ΠΑΟΚ, πώς του φέρεται ο σύλλογος, ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, με αφορμή ότι δεν τηρήθηκαν κάποια
1: πράγματα
0: που υποσχέθηκαν, αλλά και τα οικονομικά τα οποία είναι απολύτως τακτοποιημένα και για αυτόν και για όλους τους υπόλοιπους. Βεβαίως ζημιά γίνεται πάντα όταν κάτι τέτοιο διαρρέεται, αναπαράγεται για μια-δυο μέρες. Συνέβη και αυτό και νομίζω ότι από εδώ και πέρα και ο ΠΑΟΚ μάλλον θα δρά διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Οριστικά ο Μπάμπα στο Μουντιάλ, την Γκάνα ανακοίνωσε τα ξημερώματα τη δική της αποστολή. Ο Ράχμαν Μπάμπα μετά από χρόνια επιστρέφει για μια μεγάλη διοργάνωση, τη μεγαλύτερη φυσικά, και νομίζω ότι γι' αυτό επέστρεψε και ξέχασε διάφορα προβλήματα και θέματα που τον άφησαν έξω. Θα πάει στο Μουντιάλ ο Μπάμπα. Είναι ζήτημα βεβαίως για τον ΠΑΟΚ, και ο ένας μπακ αριστερά και ο άλλος δεξιά, που λογικά όλο τον Ιούνιο θα τον φάνε αγωνιζόμενοι, και όταν ο ΠΑΟΚ θα παίζει Ευρώπη 23 Ιουλίου δεν ξέρω αν θα έχουν ενσωματωθεί ή όχι με την ομάδα. Είναι δύο ζητήματα με τα πλάγια μπακ τα οποία σαφώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει.
1: Πάντως Δημητρή, να σου πω κάτι. Τώρα, μια που αρχίζουμε και προχωράμε σιγά σιγά κάποιες υποθέσεις αυτές των παιχτών που είναι στο ρόστερ μας, πούμε, του Οσντόεφ, που λες για παράδειγμα, έτσι, που συζητάμε. Αυτό δείχνει ότι βαδίζουμε σε ένα προγραμματισμό ο οποίος ισχύει. Άρα, βαδίζουμε πάνω σε αυτό που έχει συζητηθεί ως προγραμματισμός με τη λήξη της προηγούμενης σεζόν. Ή κάνω λάθος?
0: Δεν είμαστε σίγουροι, Βαΐ. Δεν είμαστε σίγουροι. Το ξέρουμε το πλάνο, τον προγραμματισμό, το έχουμε αναφέρει σε γενικές γραμμές. Είχαν συμφωνήσει και περιμένουμε να διαπιστώσουμε αν πράγματι θα ισχύσει 100% σε ένα ποσοστό ή μην τυχόν, ξέρω εγώ, διαφοροποιηθεί εντελώς. Αυτό το σήμα, αυτό το σημάδι περιμένουμε για να καταλάβουμε προς τα πού πάει το πράγμα. Και επειδή μπήκαμε στον Ιούνιο, κάποια στιγμή και με τον ΠΑΟΚ να μαζεύεται στις τρεις εβδομάδες δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει
1: απόλυτα. Βέβαια, ναι. Κοίταξε, όσο περνάει ο χρόνος.
0: Δεν είμαστε βέβαιοι από εδώ.
1: Πάντως, όσο περνάει ο χρόνος, μοιάζει ακόμα πιο παράτολμο και άρα πολύ πιο απομακρυσμένο σαν σενάριο να προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
1: Έτσι,
0: ναι. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, μπορεί να μπαίνει και σε κίνδυνο αυτή η δουλειά που ήδη έχει γίνει και η προεργασία μεταγραφική. Αυτή την περίοδο, οι αγορές παικτών δεν είναι το πιο σύνηθες.
1: Ναι.
0: Αυτή την περίοδο θα έχουν όλοι να προλάβουν τον όποιο μένει ελεύθερο, τον όποιο τελειώνει συμβόλαιο σύντομα. Το timing και η βιασύνη παίζει ρόλο σε αυτή την πρώτη περίοδο. Αργότερα πέφτουν τα χρήματα.
1: Εντάξει, υπάρχει και άλλη κατηγορία των περιπτώσεων που οι ομάδες έχουν δουλέψει στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους και έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας με τους ποδοσφαιριστές εν ώψη καλοκαιριού, ας πούμε, έτσι. Που εδώ φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ εδώ χάνει χρόνο, όντως.
0: Προφανώς, ναι. Φυσικά χάνει χρόνο και ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει περιπτώσεις και του Γιαννούλη δουλεμένη είναι η περίπτωση. Δεν ξέρω κατά πόσο κινδυνεύει ή όχι και από άλλους. Αλλά ναι, γι' αυτό λέω ότι εκνευρισμός για μία-δύο εβδομάδες, για 20 ημέρες. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα σημάδι, ένας δρόμος, ένα μήνυμα προς τα που πάει ο ΠΑΟΚ. Και αυτό προς το παρόν δεν το έχουμε. Όχι. Το περιμένουμε.
1: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, παίζει μπάλα η πεινά. Παίζουν και τα mega deals στη Walt. Έτσι είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας όταν σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα. Η Walt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές έως 7 Ιουνίου.
3: Η Winsport FM 94,6. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, φίλε, πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι το οποίο, ξύς, καμιά φορά, ρε παιδί μου, έχει και δύναμη σημειολογία. Σήμερα θα παιχτεί το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμάσει ο Sky για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για το αντίο της Λεωφόρου, η οποία Λεωφόρος συνεχίζει ακόμα και μετά, ας πούμε, τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου και αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς? Μετά από πρωτοβουλία του ΨΑΠ, φυσικά, και την κίνηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να παραχωρήσει το γήπεδο, διοργανώνεται εκεί μια πάρα πολύ ωραία δράση και πολύ χρήσιμη δράση για τους ποδοσφαιριστές. Θα μας πει περισσότερο ο εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, ο κύριος Θάνος Σαρής. Και προτείνω να μιλάμε στο πληθυντικό με τον κύριο Σαρή.
2: Τον κύριο Σαρή. Καλημέρα σα, κύριε Σαρή.
1: Τι κάνετε, πώς
12: καλημέρα σα, κύριε
1: Τσόκο. Καλά, μια χαρά εσείς. Τι έγινε, Θάνο, καλημέρα.
12: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, ρε φίλε, καλά, καλά, μια χαρά.
2: Πώς ήταν το πρωινό σου?
12: Τον Μιχάλη καλά τον ακούω, και φάτος είναι. Καλά, καλά πέρασε.
2: Ναι, γι' αυτό ρωτάω, εσύ πέρασε καλά τον πρωινό σου, ήταν οκ?
12: Μια χαρά, μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά,
2: όλα καλά, όλα καλά,
12: ναι, όπως είπε ο Βάιος, εμείς πάντα ο ΨΑΠ ψάχνει τρόπο να βρίσκεται κοντά στους ποδοσφαιριστές και να φουγκράζεται τις ανάγκες τους. Οπότε φέτος, με δεδομένο ότι η Super League 2 τελείωσε πάρα πολύ νωρίς, ειδικά παιδιά, ο όμιλος της ανόδου του τελείωσε τέλη Μαρτίου. Και λίγο μετά τελείωσε και ο, ξέρετε, ο όμιλος ο Άλφα που είχε με τις ομάδες που πάλι με τον υποβιβασμό. Οπότε έμειναν πάρα πολλοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές εκτός προπονήσεων, έκαναν τις ατομικές προπονήσεις. Εντάξει, κάποιες ομάδες συνέχισαν να κάνουν προπονήσεις, okay. Αλλά ήταν αρκετοί αυτοί που μείνανε λίγο ξεκρέμαστοι, με αποτέλεσμα τώρα ξέρετε πώς είναι το ποδόσφαιρο. Είναι αλλιώς να κάνεις ατομικές, αλλιώς να δουλεύεις με ως ομάδα.
1: Εννοείται. Βγαίνεις από το ρυθμό σου.
12: Έτσι λοιπόν ήρθε η ιδέα στο σύνδεσμο από την ομάδα ποδοσφαίρου Ανδρών να υλοποιήσουμε έτσι ένα προπονητικό camp υψηλών προδιαγραφών για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αναζητήσαμε λοιπόν τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό. Ήρθαμε σε επαφή με τον Παναθηναϊκό και οι άνθρωποι ήταν από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ έτσι, θετικοί στο να μας βοηθήσουν για να κάνουμε κάτι τέτοιο, παραχωρώντας τη λεωφόρο, και θα θέλω να τους ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα. Έχουμε προπονητές φυσικής κατάστασης, τον κύριο Κοτσί και τον κύριο Σορόκο, έχουμε φύζιο, έχουμε μιλήσει για το κομμάτι με τους φροντιστές, έχουμε τον κύριο Πομόνη προπονητή τερματοφυλάκων, θα έχουμε τα ρούχα μας, όλα αποδυτήρια, και θα προσφέρουμε έτσι στα παιδιά μια συνθήκη προπόνησης σε υψηλότερο επίπεδο, σε ένα εμβληματικό γήπεδο. Πέρα από το ότι είναι εμβληματικό, είναι και πάρα πολύ καλό το χορτάρι και ο τόπος των προπονήσεων. Οπότε ξεκινάμε αύριο, έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές.
2: Για πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτό?
12: Αυτό θα κρατήσει για περίπου ένα μήνα, δεν θα είναι κάθε μέρα οι προπονήσεις, θα είναι σχεδόν μέρα παραμέρα.
2: Okay.
12: Και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επαγγελματίες που είναι μέλη του ΨΑΠ, στέλνοντας ένα απλό email στο ΨΑΠ ή επικοινωνώντας μαζί μας, ούτως ή άλλως με τους περισσότερους υπάρχει απευθείας σύνδεση, προκειμένου να βοηθήσουμε, ώστε να κάνουμε ένα κομμάτι έτσι τύπου προπόνησης, προετοιμασίας για να είναι καλύτερα και τα παιδιά.
1: Να καθιστούμε ενεργοποιημένοι, ρε παιδί.
2: Ναι. Και επίσης είναι και αυτοί που δεν θα βρουν αμέσως ομάδα.
1: Εννοείται.
2: Που ενώ ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό τους και δεν θα βρουν αμέσως ομάδα. Και καλό είναι να κάνουν ομαδικές προπονήσεις.
12: Ναι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Το προσωπικό είναι πάρα πολύ άρτια καταρτισμένο που θα τον αναλάβει αυτό. Το θέλαμε και εμείς αυτό. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει έτσι πολύ καλή δουλίτσα νωρίς το πρωί στη λεωφόρο. Να μυρίζουμε λίγο χορτάρι από νωρίς.
1: Εντάξει, και φαντάζομαι.
12: Γιατί το ξεχνάμε στα γραφεία συχνά.
1: Και φαντάζομαι αφιλοκερδός όλο αυτό, έτσι.
12: Ναι, είναι δωρεάν για όλα τα μέλη του ΨΑΠ.
1: Ναι, γιατί επίσης είναι σημαντικό. Τα παιδιά που παίζουν στην Super League 2, για παράδειγμα, το 99% των ποδοσφαιριστών αυτών δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από την τσέπη τους.
2: Ναι.
12: Όχι, και γι' αυτό έρχεται το ΨΑΠ να τους το δώσει ως μια ακόμα παροχή. Δηλαδή, πέρα από όλες παροχές που έχουμε, τη δωρεάν νομική βοήθεια, την ψυχολογική υποστήριξη, τα εκπαιδευτικά στα οποία τους συνδράμουμε, όλα αυτά. Και κάποια τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω, ήρθαμε να βάλουμε και αυτή την παροχή, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαίο για αυτά τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και ξέρεις τι, είναι και η σημειολογία, ρε παιδί μου. Είναι και το γήπεδο, ας πούμε, που θεωρητικά μπαίνει, ας πούμε, στις τελευταίες μέρες, τελευταίες εποχές της λειτουργίας του, ότι συνεχίζει και είναι εδώ για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με τη συνδρομή φυσικά του ΨΑΠ, έτσι. Γιατί το γήπεδο εκεί ήταν, αρκεί πρέπει να ζητήσει ο ΨΑΠ την χρήση, την άδεια χρήση, και ο Παναθηναϊκός να πει ναι.
12: Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή ότι το γήπεδο είναι εκεί και ο Πεστέλη πάει και κάνει το πόδι.
1: Ακριβώς. Σωστά.
12: Και να βάλει ο ΨΑΠ και όλο το κομμάτι του επιτελείου και του εξοπλισμού κτλ. Για να μπορέσουμε να υλοποιηθούν όπως θέλουμε.
1: Μπράβο, θα μπεις και εσύ για προπόνηση.
12: Εγώ δεν νομίζω από για προπόνηση. Θα είμαι στον πάγκο και θα καταγράφω. Τραβάω κανένα βιντεάκι, θα κάθομαι λίγο. Εντάξει.
1: Όλα καλά. Περίμενε, θα είναι και ο βοηθός σου, το δεξί σου χέρι.
12: Μιλάς τώρα για το άτομο που έχει προϊόν τραγουδιού. Μιλάμε για τον ίδιο.
1: Εννοείται. Το οποίο έχει παίξει μόνο εδώ, στον Big Wings FM, το τραγούδι.
12: Κατά αποκλειστικότητα. Ναι. Πιστεύω θα είναι. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι.
1: Άρα υπάρχει ένας λόγος.
2: Να πηγαίνουμε κι εμείς.
1: Να έρθω εγώ, ναι. Υπάρχει ένας λόγος να έρθω κι εγώ.
2: Με τη μαγική φράση.
12: Ξεκινάμε αύριο.
2: Φέρε μπύρες να έχουμε παίχτες.
1: Έτσι. Ξεκινάτε αύριο, τι ώρα ξεκινάτε?
12: Ξεκινάμε αύριο πολύ νωρίς το πρωί. Στις 8.30 θα είναι η προπονήση και 8.30-9 θα ξεκινάμε.
1: Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο φαντάζομαι σε λίγο το ΨΑΠ.
12: Το πρόγραμμα δεν είναι ολόκληρο αναρτημένο. Ναι. Το έχουμε για τα παιδιά που δηλώνουν συμμετοχή.
1: Α, μάλιστα. Το στέλνετε ιδιωτικά. Εντάξει, φαντάζομαι.
12: Ναι. Πάντως χοντρικά θα είναι περίπου ένα μήνα το πρόγραμμα.
1: Ωραία. Θέλω μου καλή επιτυχία σε αυτό το πολύ ωραίο έργο. Να συνεχίζετε να μας εκπλήσετε.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον εκτελεστικό γενικό γραμματέα του ΨΑΠ, τον κύριο Θάνο Σάρη. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, φίλε. Για να κρατηθούν ενεργοποιημένοι ποδοσφαιριστές, να μείνουν σε έναν αγωνιστικό ρυθμό, να κάνουν προπονήσεις με ένα επιστημονικό επιτελείο δυνατό. Είναι μια επί της ουσίας στήριξη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Εντάξει, προς τη σωστή κατεύθυνση κινούνται τα παιδιά. Πραγματικά προς τη σωστή κατεύθυνση κινούνται τα παιδιά.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικό ακόμα και σε αυτά τα καθημερινά πράγματα να καταλαβαίνεις ότι ο σύνδεσμός σου είναι εκεί και σε στηρίζει, ρε παιδί μου, ουσιαστικά. Να έχεις ένα νόμο να κουμπίσεις, που λένε. Γιατί ξεχνάμε, Και εδώ θα προτείνω σε όλους όσους δεν το ξέρουν, ας πούμε, να παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ετοιμάσει ο ΨΑΠ, το Χάος.
2: Mm.
1: Το οποίο περιγράφει την κατάσταση στη Super League 2. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το, για να καταλάβετε τι ακριβώς ισχύει στην δεύτερη κατηγορία, στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Εδώ που μιλάμε για να κάνουμε πρωτάθλημα 16 ομάδων, τέλος πάντων, και δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε πρωτάθλημα β' εθνικής. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολλά παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να στηριχθούν σε επίπεδο αθλητικό καν. Καλά, εδώ και συμβαίνουν άλλα και άλλα, με απληρωσιές και ιατρικά έξοδα τα οποία κυνηγάνε με το τουφέκι να τα καλύψουν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές εκεί έξω ότι υπάρχει ένας σύνδεσμος ο οποίος είναι πάντα εκεί για να τους ακούσει, να συμμεριστεί τα προβλήματά τους και να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να τους διευκολύνει στην προσπάθεια που κάνουν να μείνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μπράβο στο ΨΑΠ, λοιπόν. Break σε αυτό το σημείο. Έχεις κάτι να μας πεις?
2: Ναι, έχω να σας πω ότι οριστικοποιήθηκε ο τελικός του Super Cup.
1: Ναι.
2: Θα γίνει 12 Αυγούστου.
1: 12 Αυγούστου,
2: Ναι, όφι άκυνε.
1: Με αντιλιακό.
2: 12 Αυγούστου στο Παγκρατίο. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vista Bet είσαι πρώτο τραπέζι πίστα στη διασκέδαση και ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά γνωριμίας. Vista Bet, τεκάρτε διασκέδαση.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, φίλε, θα σας ξαναπάω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Καταχρώμενο στην πολύ έτσι δυνατή ρεπορταζιακή παρουσία του Αλέξη Αβόπουλου στα θέματα του Άρη, θα το ρωτήσω ευθέως αν όλος αυτός ο ντόρος που έχει σηκωθεί ότι σήμερα είναι η D-Day, τέλος πάντων σήμερα απαντάει ο Σπανούλης στον Σιάο για το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έχει βάση και τι να περιμένουμε. Τι κάνετε, κύριε Σαββόπουλε, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα, όλα. Ναι.
1: Καλά είμαστε, δόξα Θεώ. Είμαστε στην αναμονή. Γενικότερα υπάρχει μια αίσθηση ότι μπορεί και σήμερα να έχουμε αίσια κατάληξη στο σύριαλ των τελευταίων ημερών, της ανάληψης δηλαδή της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν αποκλείεται και μέσα στη διάρκεια της ημέρας δηλαδή. Να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις, δηλαδή να δώσει την απάντησή του.
0: Ναι, ο ίδιος είπε ότι δεν θα το κάνω σύριαλ. Φέρεται να είπε στους ανθρώπους του Άρη.
1: Ναι. Δεν θέλει και ο ίδιος, γιατί εντάξει, είναι και έχει και τη σχέση αυτή και με το Ζήση ούτως ή άλλως. Και επειδή καταλαβαίνει ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και κυριολεκτικά οι φίλοι του Άρη κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, δεν θα ήθελε και ο ίδιος να τους αφήσει στην αναμονή. Και υπάρχει αίσθηση ότι ακόμη και σήμερα, αν όχι σήμερα, σίγουρα μέσα στην εβδομάδα πάντως. Θα δώσει την οριστική του απάντηση. Ο Άρης έχει φροντίσει να του εξασφαλίσει πολλά από αυτά που αποτελούν προαπαιτούμενα για τον Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή ένα εξασφαλισμένο και πολύ μεγαλύτερο και πλαυξημένο μπάτζετ, φυσικά εννοείται, σε σχέση με πέρσι, αλλά και αυτό που είχε αρχικά προγραμματισμένο ο Ρίτσαρντ Σιάο με τους ανθρώπους του Άρη, να το ανεβάσει δηλαδή πολύ, πολύ ψηλότερα.
0: Έχουμε εικόνα, Αλέξη, γι' αυτό.
1: Ναι, εννοείς, αν έχουμε σε νούμερα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις τώρα, αν υποθέσουμε ότι το αρχικό πλάνο χωρίς Σπανούλη έλεγε 5-6 εκατομμύρια, ναι. Τώρα όταν λέμε ότι θα πάει 10 σίγουρα.
0: Μίνιμουμ.
1: Εγώ πιστεύω, ναι. Και όλο αυτό από την ανάλυση που έκανε ο Ζήσης στο ΣΥΑ, ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πείσουμε τον Σπανούλη, αλλά για να τον πείσουμε θα πρέπει να κάνουμε και 2-3 πράγματα παραπάνω και να ξεφύγουμε ίσως λίγο από το manual και να πάμε σε πράγματα τα οποία δεν είχαμε προγραμματισμένα ίσως για αυτή τη σεζόν, αλλά βλέπει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιθυμία, βλέπει ότι ο κόσμος είναι ξεσηκωμένος, είναι εξασφαλισμένη η παρουσία, η συμμετοχή του κόσμου, έστω και σε αυτό το μικρό και παλαιωμένο πλέον γήπεδο.
0: Καλά πλάκα κάνεις τώρα, ο κόσμος του Άρη ήταν εκεί στα πολύ δύσκολα, τώρα στην προοπτική μπροστά.
1: Όχι, θα αποδειχθεί πάρα πολύ μικρό το γήπεδο, θα έχουμε ένα ζήτημα.
0: Ναι, φύσμα θα βάζει για να πει εισιτήριο.
1: Ναι. Και του εξασφαλίζει ένα πλάνο, όχι για έλα εδώ για μια χρονιά και βλέπουμε, ναι. Αλλά σε βάθος τριετίας.
0: Έλα εδώ για τον Άρη της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, για να φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκείνος είναι ο στόχος. Φυσικά το ότι θέλει να αυξήσει τον μπάτζετ του Άρης από την επόμενη σεζόν σημαίνει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, που θα είναι για να βαθμισμένο την επόμενη σεζόν, με άλλο φορμάτ, πολύ πιο δυνατές ομάδες, με την ίντρικα που θα είναι και ο ΠΑΟΚ σε αυτό, που και αυτός κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και αλλαγή. Θυμίζει γενικότερα, όπως μου έλεγαν και λίγο παλιότεροι, εντάξει εγώ τα πρόλαβα βέβαια, αλλά ήμουν λίγο πιο μικρός τότε, την εποχή που άρχισε προσπαθούσε να πει στον Παναγιώτη Γιαννάκη να ανηφορήσει στη Θεσσαλονίκη και να κάνει μαζί με τον Γκάλι εκείνη την σούπερ ομάδα. Και βλέπουν στο πρόσωπο του Σπανούλη τον άνθρωπο του που είναι Ελλάδο, πάρ' τα κλειδάκια και φτιάξε τον Άρη που θα τον οδηγήσει κάποια στιγμή στη EuroLeague. Δεν προχωράει από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον λίγο σαν να έχει παγώσει και αυτό το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα. Γιατί το αντίπαλο δέος του Άρη πλέον είναι αυτό, ο Ερυθρός Αστέρας και η EuroLeague. Ο Άρης δεν έχει EuroLeague στο πρόγραμμα, αλλά έχει πολλά άλλα πράγματα. Είναι project, είναι πλάνο, είναι ένα μπασκετικό branding ξεκάθαρα. Ναι. Έχει μια δυναμική, η οποία την είδαμε από πέρυσι. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει λεφτά και αγαπάει πολύ τον μπάσκετ. Ουσιαστικά έχει μια τρέλα με τον μπάσκετ. Και είναι και αυτή η σχέση με τον Νίκο Ζήση, είναι γνωστή η σχέση που έχουν.
0: Καλά, είναι χρόνια, οικογενειακή σχέση τους πλέον, δεν είναι...
1: Ναι. Εντάξει, τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, βέβαια. Έχει κλείσει σχολεία για τα παιδιά του Σπανούλη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έχει σπίτι, έχει κάνει, έχει ράνει. Καλά είναι αυτά να τα περιμένουμε.
0: Πάντως, Αλέξη, πέρσι τέτοια εποχή, αν ας πούμε ο Άρης έπαιρνε τηλέφωνο τον Βασίλη Σπανούλη και του λέγε Βασίλη, αυτό μπορεί να έρθει και αυτά.
1: Μπορεί να μην το σήκουν.
0: Θα τελείωνε. Παιδί μου, επειδή είναι ο Ζήσης, θα το σήκωνε. Θα τελείωνε η κουβέντα εκεί όμως. Έτσι, μην φέρει τη δύσκολη θέση. Και μόνο το γεγονός ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το συζητάμε και δείχνουμε ότι έχουμε και καλό vibe γι' αυτό, ναι. Νομίζω λέει πολλά για την επόμενη μέρα του Άρη.
1: Νομίζω γενικότερα, για τον μπάσκετ θα είναι καλό να ανέβει και πάλι η Θεσσαλονίκη.
2: Α, προφανώς. Και
1: να
2: αυτό θα συμβεί λίγο. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα συμβεί.
0: Θα συμβεί, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάει να συμβεί γρήγορα.
2: Ναι.
0: Πάει να γίνει πολύ γρήγορα.
1: Δεν κάνει καλό στο άθλημα αυτό το δίπλο, δηλαδή αυτή. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η διαμάχη ανάμεσα στον Άρη και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, και για να φτάσει ο Άρης στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με αυτά που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια θα χρειαστεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και να αλλάξει επίπεδο. Αλλά σίγουρα επειδή ο Άρης έχει τη στόφα την μπασκετική, ρε παιδί μου, αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμη και στις πολύ δύσκολες μέρες του. Νομίζω ότι γενικότερα για το άθλημα θα κάνει καλό, για την πόλη δεν το συζητώ, εντάξει, θυμηθείτε εκείνα τα χρόνια, ο ένας τραβούσε τον άλλο, ο Άρης και ο Πάου, έπαιρνε ο ένας ένα παίκτη, έπαιρνε ο άλλος έναν άλλο παίκτη, ένα καλό Αμερικάνο, δηλαδή γινόταν, υπήρχε αυτή η αντιπαλότητα. Και φανταστείτε τώρα δύο ομάδες του χρόνου να συμμετέχουν στο Euro και να πάνε και οι δύο, γιατί αυτό φαίνεται ότι είναι το πλάνο, να χτυπήσουν το Euro κάτι την επόμενη.
0: Ναι, για να βγουν Ευρωλίγκα. Ναι, βέβαια. Παρακολουθεί και τις εξελίξεις για τη Wildcard της Ευρωλίγκας ο Άρης ή είναι...
1: Όχι, η Euroleague έχει κρυθεί. Ο Άρης θα πάρει μέρος του Euro την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της Euroleague. Έχει μεταφέρει και εκεί το πλάνο ποιο είναι. Αλλά για τη Euroleague είναι και μεγάλο και το γήπεδο, ρε παιδιά. Είναι θέμα το παλέ. Είναι πολύ μικρό. Να βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον να γίνει αυτή η κερκίδα. Στο ένα το άγιο
0: το πέταλο που λείπει, ναι.
1: Ναι, το πέταλο που λείπει, τουλάχιστον αυξηθεί λίγο η χωρητικότητα.
0: Έχω ακούσει τον κύριο Παπαγεωργίου αυτό να το συζητάμε τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
2: Εκεί πώς μπορεί να γίνει, να γκρεμιστεί ο τείχος και να μεγαλώσει? Γιατί δεν είναι ότι έχει και πάρα πολύ χώρο.
1: Δεν έχει παιδιά κουρτίνα έχει από πίσω, δεν έχει τίποτα από εκεί. Να γίνει μια λιώμενη στην ουσία κερκίδα. Για να αυξηθεί η χωρητικότητα, να φύγουν και τα δημοσιογραφικά, από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον να πάνε εκεί. Κάτω, να δοθεί και εκείνος ο χώρος δηλαδή που καλύπτουν τώρα τα δημοσιογραφικά και να αυξηθεί η χωρητικότητα, να πάει κοντά σε 7.000, κάτι είναι και αυτό, από τα 5 κάτι που είναι τώρα, να πάει σε 7.000, γιατί με το που ανακοινωθούν τα διαρκείας, εφόσον έχουμε και θετική εξέλιξη με τους Πανόλη, καταλαβαίνετε ότι θα εξαφανιστούν.
0: Θα είναι για λίγους, θα είναι για λίγους.
1: Ναι. Και θα μείνουν απλά κάποια λίγα εισιτήρια πόρτας για τα εκάστοτε παιχνίδια, τα εντός έδρας. Γενικότερα, το μπάσκετ είναι αυτό που κεντρίζει τον ενδιαφέρον. Στο ποδόσφαιρο, τίποτα του έτσι.
0: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να την πάω την κουβέντα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όχι, έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν υπάρχει παιδιά πραγματική εξέλιξη. Δεν έχουμε κάτι που να συνιστά μια είδηση για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ούτε κάποια αποχώρηση, ούτε κάποια λύση συμβολέα από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, ούτε φυσικά κάποια προσθήκη ακόμη στο ρόστερ, αλλά εντάξει, αυτό το τελευταίο το καταλαβαίνω, γιατί ο Άρης έχει ακόμη ένα σχεδόν ολόκληρο μήνα μπροστά του μέχρι να ξεκινήσει την προετοιμασία του. Δεν είναι εδώ ότι καίγεται, αφού δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή μέσα στο μήνα θα πρέπει και εκεί να τρέξουν κάποιες εξελίξεις.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε τα νεότερα.

0: Μαθαίνω ότι έχουμε σε αυτή την συνεδρίαση για το Λανουά και τα λοιπά, έχουμε και μία ακόμα σημαντική αλλαγή,
1: ναι.
0: Πέρα από αυτό που σου είπα για το τελικό του Super Cup.
1: Mm-hmm.
0: Θα δω μας το επιβεβαιώνει τώρα ο Άρης Ασβεστάς. Του χρόνου του κύπελλου Ελλάδος θα διεξαχθεί με αλλαγή στον κανονισμό υποχρεωτικής συμμετοχής ενός κάτω των 21.
1: Mm-hmm.
0: Θα γίνει υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δύο παικτών κάτω των 21.
1: Ακόμα καλύτερα. Άρη μου, τι κάνεις? Καλημέρα.
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Ακόμα καλύτερα, αλλά πρέπει οι ομάδες να...
0: να βρουν.
2: Να βρουν, ακριβώς.
1: Εντάξει, πρόβλημά τους, δε φίλε.
0: Ναι.
2: Α, κοίτα να δεις, είναι συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Δεν είναι συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί συμφώνησαν οι ομάδες αυτό.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Δεν είναι ότι το πήρε η ΕΠΟ μόνη της.
0: Mm-hmm.
2: Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
2: Και το ψήφισαν. Αυτό. Συνεπώς...
1: Άρα...
0: Θα ψάξουν να βγάλουν,
2: πρέπει να βγάλουν άκρη.
0: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό, επειδή έχει το ενδιαφέρον του, ασφαλώς. Θα υπάρξουν αλλαγές. Τώρα η προκήρυξη δεν έχει βγει ακόμα για να τα δούμε αναλυτικά. Στη League Phase θα συμμετάσχουν 16 ομάδες και όχι 20, όπως πέρσι. Θα διατηρηθούν, λέει, οι 4 αγωνιστικές στη League Phase, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν και μία ομάδα από το group δυναμικότητάς τους. Τέλος πάντων, το βάζω αυτό, θα το δούμε αναλυτικά.
0: Mm-hmm.
2: Στη συνέχεια. Υποχρεωτική συμμετοχή 2 λοιπόν αντί ενός νέων παικτών στην εντεκάδα. Ποιοι είναι οι νέοι παίκτες? Γεννημένοι από το 2004 και μετά.
1: Okay.
2: Είναι οι νέοι παίκτες.
1: Α, όχι 20, 22.
2: 2004.
0: 21 ήταν και πέρυσι. 21 θεωρούνται αυτοί. Υπό την έννοια ότι είσαι στα μισά του. Πάει όπως με τις ελπίδες.
1: Okay, okay,
0: όποιος έχει δικαίωμα στην εθνική ελπίδα. Αυτό.
2: Έτσι. Σωστό, σωστό. Και ένα ακόμα που έβαλαν είναι ότι οι παίκτες που θα συμπληρώνουν κίτρινες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχή στον τελικό. Mm-hmm. Θα παίρνουν στον τελικό κανονικά.
0: Να.
2: Λοιπόν, το Super Cup θα γίνει τις ημερομηνίες που ήθιστε, συνήθως να γίνονται τα Super Cup, θα γίνει τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου, θα γίνει δηλαδή το Γενάρη πάλι μέσα στη σεζόν, και θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο πάλι. Θα γίνει στην Κρήτη. Στην έδρα του Όφη. Τώρα, από εκεί και πέρα έγινε πάρα πολύ κουβέντα για τον Λανουά. Ο Μάκης Γκαγκάτης εμφανίστηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με θετική εισήγηση και μάλιστα για 2 χρόνια. Για ολόκληρη την ΕΠΟ, για ολόκληρη την ΚΕΔ, με συγχωρείτε, και για τον Λανουά και για τον Βαλέρη και για τον Αλόνσο και για τον Δαμιανό Ευθυμιάδη και για την Αντωνία Κόκοτου. Αυτοί είναι οι 5 της ΚΕΔ.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Και ψήφισαν και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός υπέρ της παραμονής του της ΚΕΔ για ακόμη 2 χρόνια, μειοψήφισε ο Ολυμπιακός.
0: Υπήρξαν και τοποθετήσεις ή μόνο ψηφοφορία?
2: Υπήρξαν τοποθετήσεις. Επειδή τώρα ολοκληρώθηκε, θα μάθουμε τις τοποθετήσεις. Ο μόνος που έχει δώσει την τοποθέτησή του στα ΜΜΕ είναι ο Κώστας Καραπαπάς, έτσι που εκπροσωπούσε τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ήδη στα site, μπορείτε να τη δείτε. Και μάλιστα έχει εξαπολύσει επίθεση στο Μάκη Γκαγκάτση. Έχει πει ότι κάποιοι τον έχουν κατευθύνει σε αυτή την απόφαση να προτείνει και να κρατήσει τον Λανουά. Έχει πει ο Καραπαπάς ότι θα τους καταγγείλει την ΕΠΟ στην UEFA, αλλά και τον Λανουά, που τον κρατάνε παρά τα πεπραγμένα του. Και ότι είπε ότι ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι, είπε. Ήταν κάθετα αντίθετος λοιπόν ο Ολυμπιακός. Οι υπόλοιποι από τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αναμενόμενο, ήταν ερωτηματικό μεγάλο τι στάση θα κρατήσει η ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ θυμίζω ότι έχει καταγγείλει τον Λανουά και στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ.
0: Mm-hmm.
2: Μια υπόθεση που εκκρεμεί από το χειμώνα.
1: Ναι, η στάση της ΑΕΚ ήταν το ερωτηματικό.
2: Ακριβώς, ήταν ερωτηματικό.
0: Ισχύει αυτό που ίσχυε, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν άτυπη συμφωνία, ότι αν ότι για να παραμείνει κάποιος πρέπει οι 3 από τους 4 του Big Four να συμφωνούν, ή ήταν μια άτυπη συμφωνία που δεν είχε...
2: Τελείως άτυπο αυτό.
0: Τελείως άτυπο.
2: Υπάρχουν αρχιδιαιτητές οι οποίοι έχουν αναλάβει καθήκοντα με ομοφωνία,
0: ναι,
2: να έχουν συμφωνήσει και οι 4. Υπάρχουν όμως και αρχιδιαιτητές όπως ο Μπένετ και ο Φρόιτφελντ, οι δύο προηγούμενοι δηλαδή, που ήταν οι 2 από τους 4.
0: Mm-hmm.
2: Θυμίζω ο Φρόιτφελντ, ειδικά ο Φρόιτφελντ σίγουρα, είχαν συμφωνήσει μόνο η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν αντιδράσει. Παρ' όλα αυτά είχε αναλάβει κανονικά τα καθήκοντά του.
0: Ποιοι άλλοι ψηφίζουν, οι άλλοι 9, οι 9 ποιοι είναι, οι 4 μεγάλοι, ο Γκαγκάτσης, ως πρόεδρος ΕΠΟ 5, οι άλλοι...
2: Λοιπόν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι από την ΕΠΟ ο Γκαγκάτσης, ναι, ο Τζόρτζογλου,
0: okay,
2: η Βίκη η Δημητρακοπούλου, ο Αστέριος Αντωνίου...
0: Α, είναι όλοι ΕΠΟ.
2: Όχι όλοι οι ΕΠΟ, είναι 4 από την ΕΠΟ.
0: Ναι, ναι, ενώ οι υπόλοιποι από τις 9.
2: Ναι, είναι ο Αστέριος Αντωνίου και ο Αστέριος Τόκας. Και από εκεί και πέρα είναι ο πρόεδρος της Super League.
1: Δύο αστέρι.
0: Ναι, ο πρόεδρος Super League, ο οποίος δεν ψήφισε.
1: Τρομερό είναι αυτό όμως. Δεν είναι τρομερό.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Δεν ήταν εκεί, οπότε δεν ψήφισε.
1: Ναι.
2: Δύο αστέρι, στου οποίου φωνάζουν στέριους. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Super League συμμετέχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, ο οποίος βέβαια απουσίαζε σήμερα.
0: Ναι.
2: Ο Μαρινάκης ήταν ο μοναδικός που απουσίαζε. Και από εκεί και πέρα εκπροσωπούνται ο Ολυμπιακός από τον Καραπαπά, ο ΙΑΕΚ από τον Αλέξη τον Αλεξίου, ο ΠΑΟΚ από τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, αυτόν έχει βάλει ο ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός από τον Λεωνίδα τον Μπουτσικάρη.
0: Okay.
2: Συμμετέχει ο πρόεδρος της Super League 2, ο Πέτρος ο Μαρτζούκος, και συμμετέχει και με δύο μάλιστα μέλη ο ΨΑΠ.
0: Ναι.
2: Και ο Γιώργος Μπαντής και ο Θανάσης ο Μακρινιώτης, ο δικηγόρος του ΨΑΠ, συμμετέχουν και οι δύο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Ψήφισαν λευκό, πρέπει να σας πω, αυτοί οι δύο. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος, τα σημαντικά, έτσι, τα χοντρά.
0: Και ισχύει η απλή πλειοψηφία.
2: Ναι, η απλή πλειοψηφία.
0: Θέλω να πω, αν ψήφιζε η ΕΠΟ και μία ομάδα, ήταν 5. Πέρναγε.
2: Ναι, πέρναγε. Βέβαια, το να ψηφίσει μία ομάδα την ανανέωση της θητείας του Λανουά...
1: Θα υπήρχε ένα θέμα, ναι.
2: Θα υπήρχε ένα θέμα. Ναι. Πρέπει επίσης να σας πω ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Έχουν εισηγητικό στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Θα συνεδριάσει και συνέχεια η
1: εκτελεστική επιτροπή και θα επικυρώσει την απόφαση.
2: Θα επικυρώσει αυτές τις αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Thank you.
1: Λοιπόν, ciao. Ωραία. Τα ακούσουμε και αυτά. Μια χαρά είμαστε. Καλή σεζόν να πούμε σε όλους. Έτσι. Καλή σεζόν. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Από τον Ιάρχο Γιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια, τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στη γενική γραμματεία της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή στιγμή στην ακρόαση. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και μετά Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Τα λέμε αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το Ρουστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Παραμένει στο τιμόνι της ΚΕΔ για 2 χρόνια ακόμη ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Στην ψηφοφορία 9 μέλη ψήφισαν θετικά, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μία αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό για κατανόητη και απαράδεκτη απόφαση, έκανε λόγο ο Κώστας Καραπαπάς, 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Η πρωταθλητρία ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει και επίσημα η νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Αλεξάνδερ Ζούπκοφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνάει ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιοβίτς. Στο στόχαστρο της Κάλιαρη βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, το τραπέζι έχει πέσει ως πιθανό αντάλλαγμα για τον Παναθηναϊκό το όνομα του 26χρονου δεξιού μπακ Γκαμπριέλε Τζάπα. Συναντήσεις με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό θα έχει ο νέος τεχνικός του Τριφυλιού Γιάκοπ Νίστρουπ. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Μαρμόλ, ενισχύοντας το κέντρο της άμυνας του εν ώψη της νέας σεζόν, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του Νάι Λόπεθ, ενώ στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει και ο έμπειρος χιλιανός στόπερ Γκιγέρμο Μαριπάν. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν, η Βολιάκο, η Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμακή. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη εκτός έδρας και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότατα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για ανάληψη τεχνικής ηγεσίας. Στο στόχαστρο της Νάπολη εξακολουθεί να βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διεθνής μπακ της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρτενοπέοι, οι οποίοι φαίνονται διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πάνουτσος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν τα πάμε. Γενικά όλοι καλοί να είμαστε, όλα καλά να μας πάνε. Κατά τα άλλα είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Έλειψα 3-4 μέρες και είμαι τελείως ντεφορμέ σε ό,τι έχει να κάνει εδώ πέρα με τους τίτλους της αρχής που με κατηγορεί ότι λέω τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια πρέπει να λέω. Μην κάνουμε κανένα λάθος. Χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας η Nova. Η Nova η οποία σου δίνει ταχύτητες στο διαδίκτυο για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα της τάξης των 300 Mbps, δηλαδή σαν να έχεις οπτική ίνα, χάρη στο πρόγραμμα Nova 5G Home Internet. Διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό πρέπει να δείτε τον χάρτη των ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες στο nova.gr. Δυνατότητες επικοινωνίας διάφορες. Διάφορες και πολλές. Δηλαδή 2-10-95-79-283-84-85 τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας. Και φυσικά υπάρχει πάντα τρόπος να μας στέλνετε και μηνύματα με μια απλή διαδικασία. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα στο sportfm.gr, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, αφού πρώτα συνδεθείτε στο διαδίκτυο μια συσκευή σας. Αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και είναι πολύ χρήσιμη. Για φίλους στο εξωτερικό, γιατί εδώ όλο και κάποιο τραντζιστοράκι υπάρχει και παίζει για χάρη μας και για χάρη σας. Μοδάτι πάντα, θέλω να πω, χρησιμοποιούν ας πούμε και το διαδίκτυο. Μέσω αυτής της σελίδας πρέπει να πω ότι έχετε τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα που έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους έχουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Προφανώς διαβάζουμε μόνο αυτά τα οποία έχουν κάποια σχέση εδώ πέρα με την εκπομπή και μας δίνουν και λαβές έτσι, για συζητήσεις, αλλά τα βλέπουμε όλα, μην ανησυχείτε. Γενικώς. Λοιπόν, είμαι πλήρης αποδιοργανωμένος, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, θα το βρω, μην ανησυχείτε. Έφυγα την Πέμπτη, γύρισα χτες το βράδυ. Πέρασα ωραία στη Βουδαπέστη σε γενικές γραμμές. Είδα ένα παιχνίδι, ένα τελικό, πραγματικό τελικό. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξετρελάθηκαν με το θέαμα, αλλά δεν το βρήκα και του πεταματού. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι και αυτό στους τελικούς συμβαίνει όλο και πιο σπάνια και όχι μόνο στους τελικούς του Champions League, στους τελικούς γενικότερα. Φέτος ας πούμε στους προηγούμενους τελικούς που είχαμε και τις αγγλικές ας πούμε επικρατήσεις, όχι ας πούμε στις αγγλικές επικρατήσεις, δηλαδή είδαμε την Αστον Βίλα να κερδίζει τη Φράιμπουργκ και την Κρίσταλ Πάλας να κερδίζει τη Ράγιο, δεν σκόραραν και οι δύο ομάδες. Το ένα μάτς έλξε πολλά με λίγα 3-0, το άλλο μάτς έλξε 1-0, σκόραρε μόνο η Κρίσταλ Πάλας. Αυτά έτσι είναι η τελική, πρέπει να πω, αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν, δηλαδή τα τελευταία χρόνια οι πιο πολλοί τελικοί είτε λήγουν 1-0 και μένω στο Champions League, δηλαδή είτε είναι παιχνίδια τα οποία σκοράρει κάποιος και το κρατάει και πανηγυρίζουμε και λέμε ωραία, ξέρω εγώ, βάλει ένα γκολ και μετά έδειξε τη σοβαρότητά του και τέτοια πράγματα, είτε βάζει και ένα δεύτερο και η σεμνή διαδικασία λαμβάνει τέλος. Δηλαδή από το 17-18 είχαμε να δούμε δύο ομάδες να σκοράρουν σε τελικό, αλλά εκείνο δεν ήταν ένα ανάλογα έτσι, ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Λίβερπουλ στο Ολυμπίνσκι του Κιέβου τότε που είχε λήξει 3-1, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άνετη νικήτρια. Δεν ήταν δηλαδή ότι το γκολ της Λίβερπουλ δημιούργησε κανένα πρόβλημα, όπως ακριβώς και την προηγούμενη χρονιά που η Ρεάλ είχε βάλει 4 γκολ στη Γιουβέντους και είχε δεχτεί 1. Λοιπόν, έκτοτε τα παιχνίδια λήγανε 2-0, 1-0, με την εξαίρεση του περσινού τελικού που έλεξε 5-0 για τον απλούστο το λόγο ότι το 2-0 έγινε πολύ νωρίς. Για την ακρίβεια το 1-0 έγινε πολύ νωρίς, δηλαδή με το που ξεκίνησε το παιχνίδι γκόλι πάρει, μετά έβαλε και άλλο ένα, πολύ πριν να φύγει το ημίχρονο, δεν μπορούσε να σταματήσει και έβαλε 5. Ο Λουίς Ενρίκε πρέπει να πω ότι παραμονή
φετινού τελικού είπε ότι εκείνο το παιχνίδι είναι μια μεγάλη εξαίρεση, άδικο πολύ για την Ίντερ ως παιχνίδι και ως αποτέλεσμα, πράγμα που κατά τη γνώμη του πολύ δύσκολα θα ξανασυμβεί, και μας είχε προετοιμάσει ότι θα βλέπαμε ένα άλλο τύπο μάτσο, όπως και έγινε. Και πρέπει να πω ότι όταν προηγήθηκε η Arsenal, είπα πάλι καλά που το βάλει νωρίς και δεν θα λήξει ένα 0, γιατί ήταν αδύνατο να λήξει ένα 0 ένα παιχνίδι στο οποίο η Arsenal κερδίζει στο 5, στο 6, κάπου τόσο. Και ήταν δεδομένο ότι μετά θα παίξει άμυνα. Ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσει την πάρη 90 λεπτά, αν υποθέσουμε ότι το παιχνίδι θα τελείωνε, ας πούμε, στο 96, όπως και τελικά έγινε. Λοιπόν, αν το είχε βάλει τον γκολ αυτό η Arsenal και είχε προηγηθεί γύρω στο 60, μπορεί να ήταν αυτή τώρα πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί όπως την είδα, 30-40 λεπτά σούπερ άμυνα μπορεί να παίξει απέναντι στον οποιοδήποτε. 90 λεπτά ήταν πολύ και για αυτή. Και κάπως έτσι πάρει βρήκε με το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρασκέλια την ισοφάριση. Και μετά άναψε λιγάκι το παιχνίδι και έγινε καλύτερο, είναι αλήθεια. Από το 6 στο 66 βλέπαμε μια ομάδα που προσπαθούσε χωρίς να ξέρει και πολύ καλά τι να κάνει, και μια ομάδα που έπαιζε άμυνα φοβερή. Και πρέπει να πω, και αυτό ήταν που θα θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι, από κάθε τελικό κάτι θυμάμαι, από αυτό θα θυμάμαι αυτό, υπήρχε μια φανταστική υποστήριξη των οπαδών της Arsenal σε αυτό το μη παιχνίδι. Δηλαδή προσέξτε, δεν μιλάω για υποστήριξη, ας πούμε, μιας ομάδας που ήθελε να γίνει κάτοχος του Champions League, πρωταθλήτρια Ευρώπης, και είμαστε δίπλα της και συντασσόμαστε και υποφέρουμε και τα... Όχι, όχι, όχι, υπήρχαν και αυτά. Αλλά βασικά υπήρχε μια μεγάλη χαρά για το παίζουμε άμυνα. Τρομερή χαρά, δηλαδή μιλάμε, έδιωχναν την μπάλα από την περιοχή στα Περιστέρια και πεταγόντουσαν οι μισοί και λέγανε μπράβο, ας πούμε. Δηλαδή είχε πλάκα. Τους με κέρδισαν, πρέπει να πω. Δηλαδή είδα σε όλη αυτή την προσήλωσή τους, ας πούμε, και την αγάπη τους για την ομάδα, και τους με κέρδισαν, πρέπει να πω. Δηλαδή είδα σε όλη αυτή την προσήλωσή τους, ας πούμε, και την αγάπη τους για την

0: διαδικασία του πέναλτι. Φώναξαν ρυθμικά πολλές φορές το όνομα του Ράγια, του τερματοφύλακα. Έδειχναν πολύ σίγουροι ότι χάρη στον τερματοφύλακα τους θα τα καταφέρουν. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να γνωρίζουν ότι πάρει πριν από αυτό το τρόπο. Είχε πάρει άλλα 3 φέτος στη διαδικασία των πέναλτι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τα προηγούμενα καθορίζουν τα επόμενα, ήταν πολύ μεγάλο φαβορή πάρει στα πέναλτι. Είχε κερδίσει στα πέναλτι το Super Cup το Ευρωπαϊκό απέναντι στην Tottenham. Το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, μάλιστα. Δεν είχε ούτε φιλικό παίξει πάρει όταν έπαιξε με την Tottenham. Είχε αρχίσει προετοιμασία 2 μέρες πριν. Δεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι, είναι αλήθεια, γιατί είχε παίξει τον τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων. Ξεκίνησε από εκεί, από το Ούντινε. Πήρε τότε το μάτς στα πέναλτι. Μετά πήρε στα πέναλτι το γαλλικό Super Cup, κερδίζοντας τη Μονακό. Και μετά πήρε στα πέναλτι και το διπυρωτικό, που γίνεται ακόμα, παρότι υπάρχει το Παγκόσμιο Συλλόγο. Κέρδισε τη Φλαμέγκο επίσης στα πέναλτι, με τον Σαφών, αν δεν κάνω λάθος, τότε να πιάνει και 3. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακή η παρουσία. Τώρα δεν πιάσει κανένα. Τα χάσαν οι άλλοι και πήρε πάρει το τρόπαιο. Η Άρσεναλ, μου λέει ο Στρακόπουλος, είχε 3 τίτλους στα πέναλτι. Δεν κατάλαβα δηλαδή πραγματικά γιατί πανηγυρίζανε. Κανονικά έπρεπε να φτύνει τον κόρφο τους που πήγε το μάτς στα πέναλτι, αλλά Άγγλοι είναι. Και όλη αυτή η διαδικασία ήταν πάρα πολύ αγγλική, πρέπει να πω. Δηλαδή η Παρή ήταν πραγματικά σαν φιλοξενούμενη στη Βουδαπέστη. Είχε τον κόσμο της, αλλά οι άλλοι ήταν πάρα πολύ περισσότεροι και στο γήπεδο και βέβαια εκτός γήπεδου. Ήταν τουλάχιστον 10-15.000 άνθρωποι χωρίς εισιτήρια. Με το μάτι το λέω, το υπολογίζω, ίσως ήταν και περισσότεροι. Θα σας πω και άλλα για αυτά μετά, αλλά τώρα ο Νέαρχος θα κάνει ένα break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο τώρα. Καλά, για τον τελικό θα σας τα πω και με, το, με τον κύριο Πάνουτσο όταν θα έρθει. Έχει διάφορα εκεί πέρα από τα οποία μπορούμε να τα μοιραστούμε. Γίνανε διάφορα. Σήμερα δεν βλέπω τίποτα φοβερό. Ανανεώθηκε, διαβάζω, η θητεία του Λανουά. Θα είναι και του χρόνου μαζί μας. Όχι ότι είναι τίποτα, καμιά έκπληξη. Ο Ολυμπιακός εξέφρασε τα παραπονά του, ούτε αυτό είναι έκπληξη. Ξέρετε τώρα, όταν μένει ο αρχιδιαιτητής και το έχει καταλάβει ότι θα μείνει, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε καμιά διάθεση, ας πούμε, από την ΕΠΟ να τον αλλάξει κτλ. Δεν έχεις και η όρεξη να πας εκεί πέρα και να εκφράσεις διαφωνίες, ας πούμε. Θα τον βρεις μπροστά σου τον αρχιδιαιτητή, θέλω να πω. Αν το κάνεις, πρέπει να είσαι λίγο Ολυμπιακός, ας πούμε, να είσαι ένα, να είσαι μεγάλος σύλλογος, ας πούμε, και δυνατός για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία της αντιπαράθεσης. Οι υπόλοιποι πάνε εκεί και λένε ναι σε όλα και μετά βγάζουν ανακοινώσεις όλο τον χρόνο. Τίποτα παράξενο. Λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της, από ό,τι βλέπω, μεταγραφή όσο εμείς τρέχαμε στις Βουδαπέστης με Ζουμπκόφ. Καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και λέω πολύ καλός ποδοσφαιριστής για τον Νίκολιτς, γιατί είναι τύπος που τρέχει την μπάλα, έχει ατομική ενέργεια. Είναι κοϊτά, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά, με άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτού του τύπου ο κυνηγός, που δεν είναι, ξέρω εγώ, εξάρτημα για να χτίσεις μια επίθεση, αλλά ένας τύπος που παίρνει την μπάλα και κάνει δουλειά. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι μπροστά, δηλαδή δουλεύει με το ριμπάλτα στη συνέχεια, ας πούμε, μιας χρονιάς στην οποία τα ανέλαβε όλα ο Ισπανός, ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση. Προφανώς τον ξέρει και ο Νικόλιτς τον παίκτη. Και όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Είχε μια καλή χρονιά στην Trabzonspor, που δεν είχε την καλύτερη χρονιά της, βέβαια, γενικά. Νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής από αυτούς που μπορεί να βοηθήσουν, γιατί δεν, πρώτα απ' όλα θα είναι ευχαριστημένος που θα έρθει στην Ελλάδα, να το ξέρετε. Κάπως έτσι ξεκινάει και το γενικότερο μεταγραφικό παζάρι σε μια μέρα η οποία έχει και αυτή πολύ βάρος, γιατί χάσαμε το Μάριο Οικονόμου, συμπαθέστατο παλικάρι. Δυστυχώς πήγε από τροχαίο, από ό,τι διαβάζω. Ξέραμε ότι ήταν μέρες τώρα πάλευε στο νοσοκομείο, νεότατος, 33 χρονών. Όποιος τον έχει γνωρίσει, λέει, τα καλύτερα, και όποιος τον είχε συμπαίκτη και όποιος τον είχε στην ομάδα του γενικά και όποιος τον ήξερε σαν άνθρωπο, και γιατί να μην τα πει, μια χαρά παλικάρι ήταν, έφυγε γρήγορα. Να πούμε αιωνία του η μνήμη και να πούμε και συλληπιτήρια στους δικούς του. Είναι μια βαριά είδηση σε μια στιγμή που έχει μαζευτεί κάμπος το θανατικό, πρέπει να πω, γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break, να ακούσουμε το δελτίο. Άφηξη Πανούτσου και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με επιστολή της η Έφη Αχτσιόγλου. Νωρίτερα, η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζέιμπεκ, Μέρο Πιτζούφη και Θεανό Φωτίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ελλειμμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στο Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν το Μάιο 3,2%. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέα. Η εισαγγελική λειτουργό εισηγήθηκε να μην γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις του ελληνικού δημοσίου αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ζήτησε την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη γιατί στρέφεται εναντίον μόνο των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε Ινοπείο επί της οδού Πιθαγόρας στο Μαρκόπουλο Αττικής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
9: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Σήμερα είχαμε και Media Day εν ώψη των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κάνει το σταυρό σας να ξεκινήσουν, να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα ωραία που ξέρουμε. Να μην έχουμε τα περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω να μην έχουμε διακοπές και τέτοια πράγματα, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Και συσκέψεις πάλι στα υπουργεία όπου γίνονται ρεζίλοι υπουργοί στο τέλος. Μην ανησυχείτε, εσείς οι λάτρεις, ας πούμε, της τοξικότητας. Είναι δεδομένο ότι θα έχει πολύ πράγμα. Δεν θα πλήξουμε. Ανακοινώσεις αυτά, γκρίνιες για διαιτησία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα σκεφτούν, ας πούμε, μπλουζάκια, ειδικά όλα αυτά τα ωραία τα οποία συνθέτουν αυτό το μαγικό κόσμο των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Είχε και Media Day σήμερα, θέλω να πω, όλα τα χειμαριωρεί. Είχαμε εκεί τον Δημήτρη Παπαδήμα να μας πει και για τον Dorsey που θα παίξει, να μας πει και άλλα για το γεγονός.
1: Σε ένα λεπτό,
0: θα τον έχουμε.

0: Λοιπόν.
1: Καλώς ήρθες στην πατρίδα σου.
0: Καλώς σε βρήκα. Περίμενε να βγάλουμε ένα λεπτό. Το Δημήτρη Παπαδήμα μας πήγε τη Media Day του μπάσκετ, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τέτοια μεγαλεία. Σήμερα Media Day. Σε κάνα δύο μέρες πλακώνονται.
1: Εντάξει, η Media Day δεν πάει να πει ότι θα πάει ο Γιαννακόπουλος με τους Αγγελόπουλους.
0: Όχι, είναι καθένα ξεχωριστό. Αλλά είμαι σίγουρος.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ. Θα είμαι πολύ κυριλαία όλα σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό λέω. Καταλαβες. Λοιπόν.
1: Ναι, παιδί μου, υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές για διαφορετικούς
0: περιστάσεις. Σωστό.
1: Σε διαφορετικές περιστάσεις.
0: Σωστό.
1: Είναι το ίδιο.
0: Σωστό.
1: Όταν έρχεται ένα κανάλι σε εσένα, ας πούμε, για να κάνεις δηλώσεις, πες ότι έχεις τελειώσει εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Τους κοιτάς από το κανάλι, τι θέλουν. Θέλουν να είμαι. Καθεστωτικός, αντικαθεστωτικός.
0: Ναι.
1: Σε κοιτάνε και αυτοί. Σου λέει, εμείς θέλουμε μια καλή δήλωση. Βγαίνεις λοιπόν, λες, εμένα δεν θα με, πώς θα λένε, δεν θα με φτιάξουν αυτοί, θα τους φτιάξω εγώ. Mm-hmm. Ωραία δήλωση. Αλλά δεν την κάνεις, ας πούμε, την κάνεις εκεί πέρα που πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θέμα συμπεριφορών, καθαρά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Τον έχουμε, γιατί μου
1: δεν
0: λένε.
1: Τον έχουμε.
0: Τον έχουμε, τον έχουμε και συνέχεια μου κάνουν έτσι να πούμε. Λες και
1: δεν
0: εγώ τώρα ξέρω να πούμε.
1: Μην στενοχωριέσαι,
0: ρε εσύ. Ρε παιδί μου, προσπαθούμε να κάνουμε μια εκπομπή. Άμα μου λένε σε ένα λεπτό, εγώ κάθομαι σαν τον ηλίθιο και περιμένω. Άμα δεν γίνεται, να μην τον βγάλουμε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν θυμώνω. Καταλαβαίνω.
1: Δεν θυμώνω, ρε.
0: Ρε φίλε, δεν θυμώνω. Προσπαθώ να δω τι διάολο θα κάνουμε. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και συζητάμε και μας πέσει ο άλλος ουρανοκατέβατος, εγώ δεν το αντέχω.
1: Θα το βάλουμε στη συζήτηση.
0: Καταλαβες. Να το βάλουμε στη συζήτηση.
1: Κάποια άποψη θα έχει.
0: Εντάξει, ωραία. Βάλτε μουσική στην αρχή. Παίξει μουσική.
1: Να σταματήσουμε όμως αυτή τη μουσική ανάσα, μπράβο.
0: Να πες τα. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Media Day εδώ του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ εν όψη του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό. Γιώργος Μπαρτζόκας και Κώστας Παπανικολάου τέθηκαν έτσι στη διάθεση των μέσων που έδωσαν έτσι προτερό παρόν εδώ στο ΣΕΦ λίγες μέρες πριν από το μεγάλο πρώτο τελικό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε πρώτα τον λόγο. Καταρχάς να πούμε ότι φαντάζομαι θα έχετε πει στον αέρα ότι δεν θα αγοριστεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Εγώ όχι, τώρα μια καλημέρα του είπα.
0: Ναι, ναι, πες τα όλα.
2: Ωραία. Θα τα πω εγώ, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ οριστικά από τον πρώτο τελικό, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Ένα πρόβλημα που προέκυψε από την κούραση. Που έχει τη σωρευμένη κούραση που υπάρχει στον Ντόρσεϊ, δηλαδή δεν είναι κάποιο χτύπημα. Δεν προπονήθηκε χθες, δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα. Προφανώς δεν είναι έτοιμος για να αγωνιστεί στον πρώτο τελικό. Δεν μας είπε στη συνέχεια, δηλαδή στο δεύτερο τελικό, αν θα αγωνιστεί. Προφανώς θα εξετάζεται η κατάστασή του μέρα με τη μέρα. Και όταν είναι έτοιμος, θα βοηθήσει την ομάδα του.
1: Τι έγινε εκεί πέρα τώρα με το. Τι ήταν αυτό, η εκδήλωση γενικά.
0: Media Day.
1: Τι είναι Media Day, νομίζω.
0: Μαζεύονται και μιλάνε δημοσιογράφους.
1: Τι, μιλάνε σαν δημοσιογράφους. Οκ, εντάξει.
2: Εδώ τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων ο προπονητής.
1: Απαντάνε σε δημοσιογράφους.
2: Ναι, έγιναν κάποιες
1: ερωτήσεις. Καμιά περίεργη ερώτηση.
2: Περίεργη, όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν
2: θα το έλεγα ότι έγινε. Να σας μεταφέρω έτσι λίγο ενδεικτικά, αν θέλετε, κάποια από αυτά που είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Είπε, ξέρω για τον Πίτερς, αν θα το αντικαταστήσει με κάποιον τέτοιο, τον ρωτήσανε. Ναι.
2: Για τον Πίτερς έγινε μια ερώτηση. Η ερώτηση ήταν κατά πόσο θα του βελτιώσει την ψυχολογία όλη αυτή η έκρηξη αγάπης που υπάρχει από τον κόσμο του Ολυμπιακού τις τελευταίες μέρες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι έχει δείξει πόσο επαγγελματίας είναι. Δεν επηρεάζεται από τέτοια πράγματα. Είναι λάθος, είπε, να επικεντρωθούμε σε έναν παίχτη και στο δικό του ατομικό κίνητρο. Όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο. Και όσον αφορά τις εκδηλώσεις αγάπης, είπε ότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια ομάδα που έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα και ο βασικός κορμός της ομάδας αυτής λαμβάνει πολύ αγάπη. Μέρος του βασικού κορμού των τελευταίων ετών ήταν και ο Άλεκ Πίτερς.
1: Είπε για τη σημασία καθόλου του πρωταθλήματος σε σχέση με το τέτοιο με την Euroleague.
2: Ρώτησε με πάλι γιατί δεν σε άκουσα.
1: Αν μίλησε για τη σημασία του πρωταθλήματος σε σύγκριση με την Euroleague. Με την,
2: ναι. Είπε ότι ο πρώτος μας στόχος ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε. Αλλά βέβαια και το πρωτάθλημα είναι ένας πολύ βασικός μας στόχος, το οποίο και θα παλέψουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στάθηκε στο πόσο έχει γίνει έτσι η πνευματική προετοιμασία της τάξης της ομάδας για να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι και εύκολο μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία να καλείσαι μετά από μερικά 24 ώρα ουσιαστικά να παλέψει για έναν ακόμη τίτλο. Είπε ότι έχει γίνει η προετοιμασία σε πνευματικό επίπεδο έτσι όπως πρέπει και ελπίζουμε να παρουσιαστούμε 100% έτοιμοι και όπως πρέπει κόντρα σε έναν πάρα πάρα πολύ ποιοτικό αντίπαλο όπως είπε το, όπως χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Και είπε επίσης αυτό ότι περιμένει μια πολύ αμφίροπη σειρά.
1: Okay. Mm-hmm. Κύριε Καρπεδόπουλε.
0: Τίποτα, ακούω πολύ προσεκτικά.
1: Έλα, άκουσε προσεκτικά. Άκουσαμε και διακράτε προσεκτικά. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.
2: Α, είστε καλά.
0: Αυτά, θα βγει και μετά κάποιος από τη Media Day του Παναθηναϊκού με να ενισχύεται σήμερα είναι και τα δύο.
1: Ναι, έχει δύο Media Day, αλλά όχι κοινή.
0: Μαζί, Ρολανγκάρο, δεν είναι πως το λέει Final Four.
1: Είδες καθόλου Ρολανγκαρός.
0: Είδα το Σίνερ, την κατάρρευση.
1: Είδες την κατάρρευση του Σίνερ με τη ζεστία.
0: Ναι, την κατάρρευση του
1: Σίνερ. Αυτός ο Φονσέκα είναι πάρα πολύ καλός.
0: Καλός είναι, είναι δύο νίκες με ανατροπή από 2-0. Δεν ξέρω να γίνει. Τα δύο πρώτα μάτς.
1: Προηγήθηκε με τον Τζόκοβιτς. Δεν προηγήθηκε 2-0 ο Τζόκοβιτς, δεν θυμάμαι τουλάχιστον να κάνω λάθος, sorry. Αλλά με το, επειδή τα είδα τα μάτια.
0: Ναι, για τον Τζόκοβιτς δεν θυμάμαι. Τα δύο προηγούμενα ήταν.
1: Με τον Τζόκοβιτς δεν ήταν το πρώτο.
0: Το δεύτερο ήταν με τον Τζόκοβιτς. Και έχει έρθει νομίζω και από προκριματικά.
1: Περίμενε, είναι με τον Τζόκοβιτς και με τον Ρουντ. Ναι. Αυτά έχει παίξει. Ναι. Δεν κάνω κανένα λάθος. Όχι.
0: Με τον Τζόκοβιτς νομίζω είναι στο δεύτερο γύρο. Έχει παίξει.
1: Περίμενε, όχι,
0: γύρο.
1: Σου λέω έχει παίξει αυτά τα δύο μάτσα. Αυτά τα δύο μάτσα δεν έχει παίξει.
0: Σου είπα ότι έχει κερδίσει με ανατροπή και στον πρώτο γύρο. Με τον Τζόκοβιτς δεν έπαιξε τον πρώτο γύρο, έπαιξε το δεύτερο γύρο.
1: Οκ, ναι. Αλλά σου λέω με τον Τζόκοβιτς, τέλος πάντων, κοίτα τη σειρά των. Τέλος πάντων, έπαιξε με τον Τζόκοβιτς και με τον Ρουντ.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, okay, αυτό λέω. Και τα δύο ήταν εντυπωσιακό, ήταν καλό. Δεν ήταν θέμα ότι οι άλλοι ήταν κουρασμένοι. Ήταν. Με τον Ρουντ δηλαδή ήταν επικράτηση πλήρη. Με τον Τζόκοβιτς, εντάξει, ζωρίστηκε προφανώς, ας πούμε, και το όνομα κτλ. Έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Εξαιρετικό. Και είδα και τον Μέσνικ.
0: Ναι.
1: Ο οποίο ήταν αυτό που έπαιξε με τον. Με ποιον έπαιζε, με τον Σίνερ έπαιζε. Ο Τσεχοσλοβάκος. Πάρα πολύ καλός και αυτός παίκτης με πάρα πολύ δυνατό σέρβις. Σέρβις σκοτώνει δηλαδή το σέρβις του, αλλά δεν είναι μόνο σέρβις. Εμφανίζονται δηλαδή 2-3 τώρα οι οποίοι είναι καλοί.
0: Είναι πιτσερκαρία καλή, ναι. Και έχει χαθεί όλη η φουρνιά του Τσιτσιπά. Όλη. Δηλαδή μόνο Σβέρεφ έχει μείνει που είναι. Ναι. Γιατί και ο Μετβέντεφ νομίζω αποκλείστηκε.
1: Μπράβο, έπεσε με το Ρούμπλεφ.
0: Πολύ νωρίς. Ναι.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι 25-30 ας πούμε είναι ο ένας πώς το λένε προς το χειρό, ο ένας χειρός από τον άλλο δηλαδή.
1: Δεν είναι όμως, δεν έχουν πέσει τόσο χαμηλά, δηλαδή ο Ρούμπλε που έβλεπα για παράδειγμα δεν είναι στο ranking του Τσιτσιπά.
0: Όχι, κανένας δεν είναι στο ranking του Τσιτσιπά. Αλλά τώρα ας πούμε ο Μετβέντεφ θα πέσει και αυτός καμιά 30 θέσεις.
1: 30.
0: Ναι, γιατί πέρσι είχε πάει στους 8, φέτος έφυγε στον πρώτο γύρο.
1: Οκ, θα πέσει.
0: Πέσει, ναι.
1: Σου λέω το εξής όμως, ότι παραμένει δηλαδή το Ρούμπλε που έβλεπε. Εντάξει. Ναι. Έπαιζε. Τον έβλεπε. Δηλαδή το παιδί έπαιξε καλά. Εντάξει. Έχασε.
0: Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές, εγώ βλέπω το φαβορίτη ο Τσβέρεφ.
0: Εμά που μείνανε.
1: Το γίγαντα.
0: Λογικά είναι ο πιο έμπειρος. Ναι,
1: είναι ο πιο έμπειρος από αυτούς.
0: Και...
1: θα είναι για πρώτη φορά. Όποιος το κατακτήσει, θα είναι για πρώτη φορά νομίζω.
0: Εννοείται. Αφού όλα τα προηγούμενα.
1: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε ο Τσπέρεφ να ήταν δεύτερη. Δεν το είπα.
0: Ναι.
1: Πεθάνανε στη ζεστή.
0: Ο Σίνερ έχασε τον Τζερούντολο, τον Αργεντίνο. Ο οποίος μετά διαλύθηκε από τον Μπερετίνη. Που δεν είναι και η επιφάνειά του.
1: Μπράβο, ήταν με τον Μπερετίνη, τον είδα. Μπράβο. Ο Ρούμπλεφ από ποιον αποκλείστηκε. Το Μέσνικ.
0: Δεν το έχω.
1: Ή από τον Κώστα. Τέλος πάντων. Και οι δύο ήταν εντυπωσιακοί, γιατί ξέρεις, σε κάποια στιγμή όλα γίνονται ένα μάτσο στο κεφάλι του Λέσμου.
0: Από το Μέσνικ αποκλείστηκε ο Ρούμπλεφ. Εγώ προφανώς είναι ο. Πώς το λένε, ο Σβέρεφ τώρα το φαβορί. Το δικό μου outsider είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν είχε εμφανιστεί μικρός, με είχε εντυπωσιάσει. Δεν έκανε την καριέρα που περίμενα, αλλά ίσως έρχεται η ώρα της δικαίωσης του περίφημου Οζέ Αλιασίμ. Ο οποίος χρόνια του παλεύει, φτάνει κοντά, παίζει κάτι.
1: Καλός ήταν, πολύ καλός.
0: Κάτι με τελικούς. Ξέρω εγώ, λέω τώρα ότι.
1: Πολύ καλός ήταν. Ναι. Και εγώ το που τον είδα, πολύ καλός.
0: Δεν έχει παίξει με τίποτα παίκτης. Δηλαδή, το ταμπίλο αυτό που απέκλεισε στο τελευταίο είναι. Είχε έρθει από το προγραμματικά.
1: Θα φανεί όταν ζοριστεί από κάποιον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, πάμε στον Αθανασίου.

0: τον αστερισμό του Νίκου Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Ναι. Γεια σου Νίκο.
2: Καλημέρα Αντώνη, δες τι κάνετε.
1: Ήγεντε.
2: Είστε καλά, πώς θα περάσατε.
1: Εσύ, μια χαρά. Δεν...
2: Μπράβο.
1: Ο Κάρπε ήταν πιο περιπετειώδης.
3: Πολλά χαιρετίσματα από τον Ράφα που ήταν στα μέσα και στα έξω.
2: Σε μένα προσωπικά.
3: Στη Βουδαπέστη. Ναι, γενικά.
0: Ναι, είπε στον Νίκο ρε και τα μάτια σας.
3: Σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα να περνάει.
2: Α, Κάρπετ πήγε στη Βουδαπέστη.
3: Ναι, να περνάει.
2: Α, μπράβο.
0: Είχε ανεβάσει φωτογραφίες. Έχει...
3: Υπήρξε και τρομερή σκηνή που τον ρωτάει ο Καπέλο τι έκανε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Τι ήθελε να πα στην Ελλάδα.
0: Τι ήθελε
3: είναι
0: να
3: ο Καπέλο, ο Μπενίτεθ, ο Αρσέν Βενγκέρ και ένας ακόμα που πάντα υπάρχει που δεν ξέρει ποιος είναι ο τέταρτος. Αλλά είναι σημαντικός.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και λέει, και του λέει ο Αρσέν Βενγκέρ, είχα πάει κι εγώ.
0: Α, ναι, με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
2: Τότε με το κότερο του κόκκινου.
3: Τον Ολυμπιακό, ναι. Δεν θυμάμαι ήταν κότερο, αλλά θυμάμαι ένα παιχνίδι. Είχε δει ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ιωνικό, νομίζω κάτι τέτοιο. Αλλά είχε πλάκα ότι το θυμόταν ο Αρσέν Βενγκέρ.
2: Μπροστά έσαι σε αυτά τα κάρτα.
3: Ναι, ναι, μπροστά.
2: Μάλιστα.
3: Γενικά ο Ράφα ψάχνει να ξαναπάει στην τεχνική επιτροπή τη UEFA, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
3: Βέβαια ξέρεις, δεν μιλάει σε δημοσιογράφους ούτε με επισήμως ούτε με απειλή όπλου, γιατί είναι στα πλαίσια της αποζημίωσης.
0: Α, δεν έχει
3: είναι
0: τελειώσει
3: η σιωπή του.
0: Έχει, πώς το λένε, έχει κλόζ που λένε
3: νομίζω,
0: οι Αμερικανοί.
3: Ναι, νομίζω, ναι.
2: Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Μπενιτέθ, έχει να κάνει νομίζω με κάθε προπονητή που φεύγει από μια ομάδα και έχει ακόμα ένα συμβόλαιο το οποίο πληρώνεται και αν θέλει να πάρει για αποζημίωση. Ναι, βέβαια, το θυμάμαι και με άλλους προπονητές που είχαν φύγει. Με παράδειγμα τον Αλόνσο.
0: Mm-hmm.
2: Ξέρεις, τον είχα προσεγγίσει να κάνουμε μια συνέντευξη τότε και είχε ειδικό όρο, όπως και ο Στραματσόλη θυμάμαι πιο παλιά, για τουλάχιστον έναν χρόνο. Εντάξει, τίποτα, ξέρεις. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας.
3: Μια και πιέσουμε τον Παναγιώτη, με συγχωρείς.
2: Ναι, εννοείται.
3: Ήταν και η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες παρόντες ως θεατές στον τελικό που είδα.
2: Για πες.
3: Μάλλον η μοναδική ήταν. Δεν είδα κανέναν άλλο εν ενεργεία παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος εκεί. Εγώ.
0: Εν ενεργεία.
3: Ενεργεία. Δηλαδή, είδα το μάτς με τον Τζέριν.
0: Ναι.
3: Καθισμένη δίπλα-δίπλα που λέει ο λόγος.
0: Τι ήταν στην κερκίδα του Θοδωρηδή.
3: Στην κερκίδα του Τσέφεριν.
0: Τσέφεριν.
3: Λοιπόν, και τον Ταμπόρδα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ήταν.
2: Ναι, Ταμπόρδα είδα και εγώ φωτογραφία.
3: Ναι. Αρέσει παιδάκι είναι ο Ταμπόρδα.
0: Είναι baby face.
3: Παιδάκι, ναι, από κοντά.
2: 17 χρόνων παιδάκι, Κάρπετ.
3: Ναι.
2: Που θα πέσει καταπληκτική, ε.
3: Ναι, ωραία, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Να πω ότι από χθες το μεσημέρι ο Γιάκοπ Νίστρουμ βρίσκεται στην Αθήνα. Χθες το βράδυ δείπνησε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
0: Πού
2: ακριβώς δεν ξέρω, αλλά εικάζω τα χωρίς να το έχω 100% κάπου στα νότια. Γιατί αυτή την εποχή τώρα καλοκαιράκι και αυτά συνήθως αυτά τα dinners που λένε στο χωριό μου γίνονται προς τα νότια.
0: Ναι.
2: Αλλά θα το μάθω και θα σας πω αύριο ακριβώς.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν. Πολλά πράγματα που αφορούν το μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν τεθεί επιτάπητος και χθες και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι αύριο θα παραμείνει στην Αθήνα ο Δανός προπονητής. Δεν θα παρουσιαστεί επίσημα στους εκπροσώπους του τύπου. Ήρθε για 2-3 μέρες για να τρέξουν κάποια μεταγραφικά ζητήματα και νομίζω ότι η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και επίσημα η παρουσία του στον Παναθηναϊκό, 15 Ιουνίου. Είναι το πρώτο μάζεμα στο Κοροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Πρέπει να έχουν γραφτεί όλοι οι διαθέσιμοι δανείοι ποδοσφαιριστές. Το λέω λίγο στην υπερβολή του. Ναι, για παράδειγμα ο Κρίστενσεν, ένας δανός στόπερ διεθνής που έχει συμβόλαιο στην Μπαρτσελώνα με πάρα πολλούς τραυματισμούς, είναι μία από τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί, αλλά δεν είναι κάποιος που αυτή τη στιγμή απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Έχει αναφερθεί η περίπτωση του Γένσεν, δανός χαφ της Μπρέτφορντ, ο οποίος εχθές επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Αγγλικό Σύλλογο για ακόμα έναν χρόνο. Αν δεν κάνω και εδώ πολύ μεγάλο λάθος, ήταν μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την είχε τσεκάρει από τον Ιανουάριο σε μια προοπτική, ξέρεις, έμενε ελεύθερος, πάρα πολύ καλός.
0: Α, δεν είναι επειδή είναι δανός, τον θυμηθήκαμε τώρα.
2: Όχι, τον Παναθηναϊκός τον είχε τσεκάρει και πριν από την έλευση του Νίστρουπ. Αλλά χθες η Μπρέτφορντ μαζί με άλλους δύο ποδοσφαιριστές ενεργοποίησε την οψιόν στο συμβόλαιό του, οπότε ανήκει στον Αγγλικό Σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και νομίζω τον ξεχνάμε και αυτόν. Από τα πάρα πολλά ονόματα που έχουν αναφερθεί, χωρίς ξαναλέω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι προχωρημένο για αυτούς τους παίκτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Ράστοντερ, ο Φόρτις Τούν είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την έχει τσεκάρει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω πέρα από ένα απλό τσεκάρισμα της, της υπόθεσης, αλλά όπως έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, η άφιξη του Νίστρουπ θα δρομολογήσει εξελίξεις όσον αφορά τις μεταγραφές του, του Παναθηναϊκού. Και ο Ζαγαρίτης είναι ένας παίκτης που βρίσκεται σε μια λίστα για τη θέση του, του αριστερού μπακ, ένας παίκτης ο οποίος έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού.
0: Δεν
2: αλλά
0: έπαιζε
2: ξαναλέω,
0: μπακ, ξέρουμε, δεν έπαιζε.
2: Μπακ, αριστερό μπακ. Τον είχαμε δει, ναι, τον είχαμε δει βασικό.
0: Και εμένα μου είχε κάνει καλή εντύπωση πάρα πολύ όταν
2: δηλαδή. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και δεν το κρύβω.
0: Και εγώ έλεγα θα κάνει καριέρα αυτός.
2: Ναι, και την εξέλιξη δεν την είχα διαπιστώσει, αλλά στη Χέρενφεϊν λίγο που ασχολήθηκα δύο-τρεις μέρες, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από την Γερμανία. Αλλά ξαναλέω, στον Παναθηναϊκό όλο αυτό το διάστημα περίμεναν την άφηξη του Νίστρουπ. Αυτές τις ημέρες θα μπουν κάποια πράγματα και έχουν μπει κάποια πράγματα στο τραπέζι, οπότε νομίζω ότι από εδώ και στο εξής ο Παναθηναϊκός θα φορτσάρει, θα βάλει τις μηχανές στο full για να αρχίζει να κλείνει κάποιες από τις μεταγραφικές του αναζητήσεις. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει αρκετή δουλειά πραγματικά στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Έτσι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός...
0: Μην πεις ότι θα φύγει ο Βιλένα.
2: Εδώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι, λοιπόν. Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει και μια λύση για τον Βιλένα. Ψάχνει να βρει λύση για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τρελάνει, έτσι να το πούμε, την παρουσία του στον πράσινο οργανισμό, αλλά και παίχτες που και μέσα από την αξιολόγηση του Νίστρουπ έχει κριθεί ότι εκεί ας πούμε θα ήθελε κάποιες καλύτερες επιλογές. Θα δούμε ποιοι παίχτες είναι αυτοί. Εντάξει, ο Βιλένα είναι σίγουρα κάποιος από τον οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να πεμπλακεί. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και υψηλό συμβόλαιο, έτσι 1,3-1,4 τον χρόνο. Οπότε νομίζω ότι μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας δεν αποκλείω να γίνει κάτι με κάποιον από τους παίκτες που ο Παναθηναϊκός θέλει, ας πούμε, να πεμπλακεί από το...
0: Αυτός είναι κατάλογος που υπήρχε από την εποχή του Μπενίτεθ και του λένε, κοίτα κάτι, για κοίταξε αυτόν και αυτόν. Μπα. Όχι.
2: Αν ήταν από τον κατάλογο του Μπενίτεθ θα έπρεπε να αλλάξει όλη η ομάδα, γιατί ο Ισπανός προπονητής είχε εισηγηθεί 12 βασικούς. Εδώ είναι κάτι
0: δεν είναι παίκτες που τις έχουν ψάξει για τον Μπενίτερ και τους έχουν έτοιμους.
2: Για μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Νομίζω πως όχι, γιατί εδώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, και εδώ κουμπώνει αυτό που ήθελα να πω για τον Τσάβες, ότι στο ποδόσφαιρο του Νίστρουπ ο τερματοφύλακας είναι πολύ ενεργός στο κομμάτι της ανάπτυξης. Οπότε σημαίνει θα πρέπει να είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Κάτι αντίστοιχο δεν υπήρχε επί των ημερών του
0: Μπενίτεθ,
2: δεν τον ενδιαφέρει ο τερματοφύλακας να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Οπότε ο Τσάβες έχει κάποιες πιθανότητες να παραμείνει στον Παναθηναϊκό και να πάει ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, στην προετοιμασία με τον Κότσαρη και τον Τσάβες και ταυτόχρονα να ζητά μια βασική λύση κάτω από τα δοκάρια του. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι η υπόθεση του Βλαχοδήμου είναι πάντα στο τραπέζι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Την παλεύει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει πάρα πολλές πιθανότητες, γιατί το παιδί έκανε μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Σεβίλη στη Λα Λίγκα, ανήκει στη Νιούκαστλ. Οπότε αν δουν στον Παναθηναϊκό ότι θα τραβήξει χρονικά, νομίζω θα την εγκαταλείψουν και θα προχωρήσουν σε κάτι διαφορετικό. Να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ιταλία, το οποίο αναφέρει ότι η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για τον Καλάμπρια. Θυμάστε, σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι κάτι μπορεί να γίνει από την Ιταλία για τον Καλάμπρια, ο οποίος δεν θα ήταν αρνητικός να επιστρέψει στο Ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά από την άλλη έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας από τους λίγους παίχτες που βγήκαν από τις μεταγραφές του προηγούμενου καλοκαιριού. Και παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι βασικό. Είναι ένα καλοκαίρι αυτό που έχετε για τον Παναθηναϊκό, όπου δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους στα προκριματικά του Conference League. Έχουμε το Mundial που πάντα κάνει την αγορά να κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς και με ρυθμούς που αρχίζουν να φτάνονται.
3: Γι' αυτό και τρέχουν ομάδες από τώρα και παίρνουν παίχτες μεγάλες. Ναι.
2: Όπως έκανε και η ΑΕΚ για παράδειγμα. Έτσι, όπως έκανε και η Μπαρτσελόνα που πήρε την παιχτάρα από την Newcastle. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Κάρπετ. Ό,τι προλάβεις να κάνεις τώρα, εκείνο τον μήνα, δηλαδή τον μήνα του Mundial, 11 νομίζω ξεκινάει, Ιουνίου και ολοκληρώνεται μετά από 40 μέρες. Αυτές οι 40 μέρες θα είναι και οι πιο δύσκολες του μεταγραφικού παζαριού. Οπότε αυτό προσπαθούν να κάνουν και στον Παναθηναϊκό. Μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ, άντε να δώσω και ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του Ιουνίου, δηλαδή λίγες μέρες αφότου η ομάδα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, κάποιες από τις βασικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού να έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή η θέση του τερματοφύλακα, ακόμα και αν αυτή είναι η επιλογή του Τσάβες, έτσι ώστε να υπάρχουν δύο, δηλαδή ο Κότσαρης αγωνιστεί ο Τσάβες στην προετοιμασία και να έρθει ο βασικός λίγο αργότερα. Ένα στόπερ, ένα κεντρικό σκάφ και ένα επιθετικό. Αυτές είναι έτσι οι μεταγραφικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού.
0: Και τον επιθετικό βλέπουμε... βάζει στο λογαριασμό.
2: Επιθετικό δεν ξέρω αν θα πάρει.
0: Όχι, γιατί... λέω και τον, τον επιθετικό. Επιθετικό.
2: Ναι, τον, ο παιδιά ο επιθετικός είναι, το έλεγα στον Διονύση τον Καπάτο χθες. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός του Center Four είναι πραγματικά πάρα πολύ κομβικό, γιατί εκτός από τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έκανε μια συγκλονιστική χρονιά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει κάτι διαφορετικό να κάνει με τον Σβιντεύσκι και τον Μπάντοβιτς. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μόνο ο Ντέζερς, ο οποίος θα επιστρέψει καλό καλοκαίρι. Δηλαδή προς τα αρχές Αυγούστου, τέλη Αυγούστου, και το παιδί είναι έξω από το Δεκέμβριο. Τελευταία φορά τον είδαμε σε εκείνο το παιχνίδι με το Βόλο. Δηλαδή θα γυρίσει πίσω μετά από 8 μήνες και πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις, ούτε εμείς προφανώς μπορούμε να ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα επιστρέψει.
0: Πόσο καιρό δεν θέλει για να...
2: Οπότε η μεταγραφή του Σέντερ Φορ στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, πραγματικά είναι πάρα πολύ κομβική. Και εκεί ίσως ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να βάλει ένα παίχτη ο οποίος θα είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά την ευκαιρία που θα έχει στο σκοράρισμα. Γιατί βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια 9 στις 10 περιπτώσεις οι ομάδες που το κατακτούν έχουν στην κορυφή της επίθεσης παίχτες που ήταν σημείο αναφοράς. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Ολυμπιακός φέτος. Έχουν βάλει γκολ και στην αριθμός και δεν το πήρε.
2: Όχι, όχι, άλλο λέω. Η ΑΕΚ το πήρε που είχε τον Γιώβιτς. Αυτό θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός το έπαιρνε που είχε τον Ελκαμπή. Πιο πριν είχε τον Ελαραμπή. Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του πρωτάθλημα το πήρε με το Σισε. Θέλω να πω ότι είμαστε γενικά ένα πρωτάθλημα, γιατί το έχω ξαναπεί, από τα 26 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, άλλο μετά τα πλέον έτσι πως το έχουμε κάνει τώρα το format, στα 20 οι μεγάλες ομάδες βρίσκουν πάντα καλά οργανωμένες άμυνες και εκεί το εύκολο γκολ είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά για σήμερα.
0: Last words. Τα λέμε αύριο.
2: Τα υπόλοιπα αύριο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών της τύχημα GBL. Δεν είναι θέμα τραυματισμού αλλά κούρασης, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μπατζόκας για την τενοντίτιδα που ταλαιπωρεί τον Διεθνή Γκάρντ. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του. Παραμένει στο τιμόνι της Κέδια 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Στην ψηφοφορία 9 μέλη ψήφισαν θετικά, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μία αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό. Για κατανόητη και απαράδεκτη απόφαση έκανε λόγο ο Κώστας Καραπαπάς, 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Με 16 αντί για 20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και μετά. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ, περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιοβίτς. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, στην τελική ευθεία του Ουνάι Λόπεθ. Σενάρια για τον δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει η Sporting Λισαβόνας. Στο στόχαστρο της Κάλιαρη βρίσκεται τον Ντάβιντε Καλάμπρια σύμφωνα με τον Τζαλούκα Ντιμάρτζιο. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, στο τραπέζι έχει πέσει ως πιθανό αντάλλαγμα για τον Παναθηναϊκό το όνομα του 26χρονου δεξιού μπακ Γκαμπριέλε Τζάπα. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο. Εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόευ και Γιακουμακή. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότατα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λεμού στον 4ο τελικό της Water Polo League γυναικών, με τις ερυθρόλευκες να προηγούνται 2-1 στη σειρά και να θέλουν μία νίκη για την κατάκτηση του τίτλου. Πρώτο σπριντ στις 5, κάλυψη από το 2 Σπορ. Παίκτης της Μονακό θα παραμείνει ως το 2031 ο Ανσού Φάτι. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, η ομάδα του Πριγκιπάτου κατέβαλε τα 17 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα δανεισμού του από την Μπαρσελόνα και στη συνέχεια ο 23χρονος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας. Επίσημο αίτημα στη EuroLeague προκειμένου να λάβει άδεια συμμετοχής για 2 σεζόν κατέθεσε η Χάποελ Ιερουσαλήμ σύμφωνα με το Basket News. Η ομάδα του Ισραήλ φέρεται να έχει συμφωνήσει για 3 χρόνια με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο Γιόκερες μιλάει ουγγαρικά. Αυτό σκέφτομαι.
0: Ο Γιόκερες είναι Σουηδός.
1: Ναι, μιλάει, είναι ουγγαρικής καταγωγής.
0: Ναι,
1: ναι, δεν το ξέρω. Ακούσει και από το επίθετο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό λέω μπάσκετ, του κάνει καμιά ερώτηση. Και
0: δεν το ξέρω. Αυτό που γνώρισα εκεί και μιλήσαμε, κάναμε πλάκα πολύ.
1: Mm.
0: Που δεν τον είχα ξαναβρει. Γιατί όλου του βρίσκει άμα μένει εκεί στα. Για να μην βγαίνει αυτά τα ξενοδοχεία του τελικού. Που συνήθω είναι δύο, δεν είναι, μην φανταστεί ότι είναι εκεί πάρα πολλά. Είναι ο Λάρσον. Που ήταν σχολιαστή τη Σουηδική τηλεόραση. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα. Ήταν μαζί με έναν άλλον ποδοσφαιριστή Σουηδό που έπαιζε στη Λίβερπουλ, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα. Νομίζω Χίσε, είναι ένα στόπερ, ένα ψηλό. Που και οι δύο ήταν. Και μάλιστα αυτό μου έλεγε, ο δεύτερο, ο Γιώ Λάρσον, μου έλεγε: θέλω να κερδίσει 4-1 η Πάρη, γιατί είμαι Λίβερπουλ.
1: Έβαλε και ένα γκολ. 4-1
0: μάλιστα. Ναι, 4-1. 4-1. Και. Ο Λάρσον είναι ωραίο τύπο. Ξέρει και 50 λέξει ελληνικέ. Όλες τις γνωστές βρισκές.
1: Ναι, ξεκινώντας από την γνωστή λέξη.
0: Ναι. Έχει κάνει πολλές φορές διακοπές στην Ελλάδα, έχει φίλους στην Ελλάδα και αυτά. Είχε πολύ πλάκα. Δηλαδή, του λέω, ρε φίλε, του λέω, μου έχει μείνει να πούμε ότι αυτός ο τρομερό, μετά από αυτόν τον τρομερό τραυματισμό, είχε βάλει 50 γκολ με τη Celtic την επόμενη χρονιά. Και μου λέει, 53. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Και έχω, μου λέει, 40 εκατομμύρια views του τραυματισμού στο YouTube. Που είναι πιο χαρακτηριστικές τέτοιες. Τέλος πάντων, ελληνικό στοιχείο είχε αρκετό, πρέπει να πω.
1: Εν ενεργεία κάποιοι.
0: Εν ενεργεία κανείς.
1: Γκαγκάτσης.
0: Ο Γκαγκάτσης, ναι. Εννοείς παράγοντες.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ο Μαρινάκης ήταν.
1: Ο Μαρινάκης,
0: ναι. Ο Κώστας Καραπαπάς. Υπόλοιποι, άλλον δεν είδα, δεν είδα άλλους. Παναθηναϊκό δεν είδα. Δεν μόνο τους παίχτες του Παναθηναϊκού είδα.
1: Ναι, ωραία.
0: Τον Τζέριν και τον Νταμπόρνα. Όχι, δεν είδα κανένα. Okay. Υποθέτω ότι μπορεί να έχει έρθει ο Λισάνδρου, αλλά δεν τον είδα. Γιατί εγώ δεν ήμουν, μην φανταστείς.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να τους δεις όλους.
0: Όντως όποιον έλβα στο πρωινό, να πούμε, και λίγους που είδα.
1: Μου λέγεις ο Γιάννης ο Κοντοές.
0: Ο Γιάννης ο Κοντοές, μεγάλη έκπληξη.
1: Ιδιότητα.
0: Είδα τον τελικό.
1: Σαν Κοντοές.
0: Ναι.
1: Και στον επώνυμο ρόλο.
0: Ναι, ωραίος, πολύ ωραίος ο Γιάννης, σούπερ.
1: Η ανακάλυψη μου.
0: Και χαρούμενο παιδί, θέλω να πω, και καλή διάθεση. Το Δημήτρη του Παπαδόπουλου είδα πολύ, που ήταν και αυτός στα μέσα και στα έξω.
1: Εντάξει, δεν είναι πηγή χαράς όπως ο Κοντοές.
0: Όχι το ίδιο.
1: Αλλά είναι καλό παιδί.
0: Και αυτός με μένα μου φτιάχνει τη μέρα.
1: Ναι, ναι, είναι θετικός.
0: Ναι.
1: Θετικός.
0: Εταίο, βέβαια, εντάξει.
1: Ο Τίωρες είναι. Μου ερωτάχανε χθες αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Στην ιεραρχία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πού τον βάζεις? Παγκόσμιο.
0: Τον Τέο νούμερο 4.
1: 4
0: τον βάζεις. Εκεί τον έχω 3.
1: 3
0: γιατί
1: 4.
0: Κατά κάποιους είναι πιο ψηλά από τον Τζέφεριν.
1: Ναι.
0: Κατά άλλους έχει βγάλει τον. Πώς τον λένε, τον Ινφαντίνο. Άλλο ότι μετά.
1: Ναι.
0: Το γύρισε ο Ινφαντίνο. Με τον οποίο πρέπει να σου πω υπάρχει οργή.
1: Οργή,
0: δηλαδή από τη UEFA.
1: Ότι έχει ξεπουλήσει τα πάντα.
0: Όχι. Ότι φτιάχνει, κάνει διοργανώσεις χωρίς να σκέφτεται την καταπώνηση των ποδοσφαιριστών.
1: Όχι.
0: Εννοώ, όχι, δεν είναι το ζήτημα των χρημάτων. Αλλά ας πούμε των αποστάσεων. Λέει, ας πούμε, στην Αμερική.
1: Ναι, γιατί τις κάνει τις διοργανώσεις? Για να πάρει λεφτά.
0: Όχι, αυτά τα έπαιρνε λεφτά έτσι κι αλλιώς. Δεν το θυμάμαι.
1: Τα έπαιρνε χωρίς τη διοργάνωση.
0: Ναι, λένε, ρε παιδί μου, ότι η διοργάνωση του Μουντιάλ αυτού. Με τον τρόπο που έχει γίνει, με το να κάνουν οι 3 ώρες πτήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι, είναι τελείως χαοτική. Ότι δεν κάνανε την.
1: Αν, παιδί μου, αν υπάρχει καταστροφή στο ποδόσφαιρο, αν δεν του καταστρέψει ο Ιφαντίνο, δεν θα του καταστρέψει κανένα
0: στο
1: ποδόσφαιρο.
0: Γενικά,
1: κάνει.
0: Γενικά τον έχουν πολύ στην μπούκα. Βέβαια, εντάξει, το αναγνωρίζουν και αυτό μοιράζει λεφτά. Όλοι
1: λεφτά μοιράζει, το μόνο. Αλλά τα λεφτά είναι βραχυπρόθεσμα αυτό που κάνει. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Χίπια, ναι, όντως ο Χίπια είναι.
1: Ο
0: Χίπια ήταν μαζί του.
1: Τι λέρε, μιλάμε τώρα για μορφή.
0: Είχε ένα μαλάκι. Ενώ ο Λάρσον που είχε, ας πούμε, έπαιζε με κοτσίδες και τέτοια, τα έχει κοντά τα μαλλιά του.
1: Ο Χίπια τι, το έχει απάνω λοφείο.
0: Όχι, τύπου Γιάννη Κομπότη. Έτσι, ξέρεις, σε πλούσια ακόμη, ας πούμε.
1: Τι λέει.
0: Ναι.
1: Καλός παίκτης ήταν αυτός. Πω.
0: Σαν
1: δυναμίες μου.
0: Λοιπόν, γενικά αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία τύπη. Εντάξει, άλλοι τώρα είναι, ξέρεις, οι ίδιοι και οι ίδιοι εμφανίζονται. Δηλαδή, οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι μερικοί που καταλαβαίνει ότι αγουστάρουν πολύ αυτά. Βέβαια, α πούμε, ο Καφού.
1: Ναι.
0: Τον οποίο όπως τον κόβει από,
1: ναι,
0: από φυσιογνωμία, ένα μισάωράκι το έχει για πλάκα. Δεν έχει, ναι. Είναι λιπόσαρκο, δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγγλέζοι και τα λοιπά, όσοι εμφανίζονται, είναι πλέον με προκύλια κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει
0: από τον πειρά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατή η σερβική παρουσία αυτή τη φορά. Ντέγιαν Στόικοβιτ, Σαββίσεβιτ, ο Μποντίρογκα που μα
1: έρχεται. Ο Ιμπραήμοβιτ υπάρχει στον χώρο.
0: Υπάρχει, αλλά δεν εμφανίζονται αυτοί. Πολύ, πολύ μεγάλη σφαίρα στον χώρο. Ναι, ο Ιμπραήμοβιτ δεν νομίζω. Θα έπρεπε να έχει ένα ξενοδοχείο δικό του για να έρθει ο Ιμπραήμοβιτ. Το λέω
1: μεγάλες μορφές.
0: Γιάννης Αντετοκούμπο, βέβαια.
1: Ο οποίο έκανε. Νόμιζα Γιάννης Κομπότης.
0: Όχι, όχι. Έδωσε και το βραβείο, ταξίδεψαμε και μαζί, γύρισε με τον Τζόχο. Λοιπόν, με όλα τα παιδιά του, με αυτά.
1: Ήταν λογική.
0: Βράβευσε, τον πήγε ένας χορηγός της UEFA στη συνεργασία με την UEFA να δώσει το βραβείο του MVP στον MVP του μάτς. Να τον βραβεύσει.
1: Για ποιο λόγο όμως, δηλαδή εμένα δεν μου κολλάει πουθενά.
0: Φέρνουν, είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι, δεν είναι του ποδοσφαίρου. Δηλαδή στο προηγούμενο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας οδηγός
1: αγώνων
0: μηχανάκια, ο Βαλεντίνο Ρώση. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Φέρνουν
0: πάντα έναν.
1: Μάλιστα, φέρνουν κάποιον που να μην έχει σχέση.
0: Ακριβώς. Να είναι λίγο global.
1: Okay,
0: το PlayStation δηλαδή που είναι ο χορηγός της ιστορίας θέλει.
1: Ναι,
0: επειδή για να πιστεύει και σε πιτσερικάδες, κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: έχω να σου πω και άλλα, αλλά θα στα πούμε τον Νικολακόπουλο γιατί τον αφορούν. Έλα πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στον αγαπημένο μας αθλητικό σταθμό.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτο, αλλά εγώ θέλω να στα πω πριν που λέει ο λόγος βγει. Γίνεται μια, θα γίνει μια, πώς, μια ημερίδα κατά κάποιο τρόπο,
1: ναι,
0: της UEFA στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: όπου θα μας παρουσιάσουν,
1: ναι,
0: το VAR, όχι όμως στη λογική του σε ποιες περιπτώσεις πάει ο διαιτητής, τι άλλαξε,
1: ναι,
0: αν του χρόνου ας πούμε θα έχουν λόγο και στα corner και στις δεύτερες, okay, κίτρινες κάρτες και αυτά, οι βαρίστες και τέτοια, ναι, αλλά στο πώς γίνεται η επικοινωνία, τι λένε στην επικοινωνία, αλλά στο πώς γίνεται η επικοινωνία, τι λένε στην επικοινωνία.

0: Όταν κλείνει ένα κύκλο, ναι, ναι. Και ανοίξει ένα άλλο, ανανεώνεσαι. Και να γνωρίζει τον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλημέρα. Γεια σα. Γελάζει, αλήθεια, εγώ στο είπα. Την πήρα και τηλέφωνο και επί τόπου. Δηλαδή για να δείξω ότι.
1: Ξέρω την αλήθεια.
0: Παιδί μου, για να δείξω ότι τον ξέρω, γιατί μου λένε τον ξέρει.
1: Δηλαδή, μπράβο.
0: Καταλαβαίνει. Για να δείξω ότι τον πήρα τηλέφωνο, άμα στο πει. Ναι, ναι.
2: Αχ, θεέ μου.
0: Ναι.
2: Τι να πω.
0: Οπότε ετοιμάσου.
2: Λοιπόν, επειδή μιλάτε, είμαι πάντα έτοιμο με λίστε και όλα
0: ναι.
2: κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό μήνα και, ναι. καλό μήνα και καλή εβδομάδα, Κώστα.
0: Ναι, ναι.
2: Επίση, να είστε καλά και όσοι μα ναι, ακούνε, ναι, ναι, να είναι ναι, καλά. Ναι. Να πω, αφού μιλάμε για διαιτησία, να πούμε για τις θέσεις του Ολυμπιακού όπως διατυπώθηκαν σήμερα από τον Κώστα Καραπαπά στην Επιτροπή, την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που όπως ξέρουμε αποφασίστηκε τελικά να μείνει ο Λανουά. Ο Ολυμπιακός ήταν κάθετα αντίθετος, μίλησε για πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Μεταξύ των άλλων τα έχουμε βάλει στο site όλα, όποιος θέλει μπορεί να τα δει. Να πούμε ότι υπενθύμησε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ότι πώς το λένε το κόψιμο της προβολής των επίμαχων φάσεων σε σημείο καθόλου τυχαίο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Τόνισε ότι στο τέλος αυτοί που ήταν στόχοι αυτοί αδικήθηκαν από τη διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μίλησε για αλλίωση βαθμολογίας για σε ίδιες φάσεις πανομοιότυπες να σφυρίζονται διαφορετικά ανάλογα με την ομάδα. Φαντάζομαι ότι εννοεί την ακύρωση του γκολ του Γιαζίτσι ως offside του Πυρόλα το 98 λεπτό στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και αντίθετα την κατακύρωση του γκολ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 1-0. Μίλησε για μηνύματα που περνάνε μέσω τιμωριών και ορισμών, όπως χαρακτηριστικά είπε, μην τυχόν και δώσετε κάνα πέναλτι στον Ολυμπιακό για να μην πάψετε να ορίζεστε για κάνα δίμηνο. Μίλησε για μοτίβο σε ορισμούς ακόμα και τέταρτων διαιτητών, λέγοντας ότι είναι κάποιοι τέταρτοι που είναι σαν φροντιστές μόνιμα δίπλα στον ίδιο πάγκο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ορισμοί που προκαλούν ένα ερωτηματικά υπό την έννοια της συχνότητας της παρουσίας τέταρτων διαιτητών στις ίδιες ομάδες ή στην ίδια ομάδα. Αναρωτήθηκε γιατί ενώ έχουμε επικεφαλής διαιτησίας Γάλλο δεν φέρνει Γάλλους top διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είπε για τις ορισμούς, για τις λίστες, συγγνώμη, των διαιτών δεύτερης και τρίτης εθνικής, αν θα τους κάνει ο Λανουά ή ο Ευθυμιάδης, όπως το χαρακτήρισε ο Δερβέναγας των διαιτών των μικρών κατηγοριών. Αναρωτήθηκε πότε θα ενημερωθούν οι ομάδες για τις λίστες των διαιτών, με ποια κριτήρια μπαίνουν και βγαίνουν. Είχε 10 ερωτήματα και το τελευταίο, το 10ο, ήταν ότι τι θα γίνει με αυτή την ιστορία με τους διαιτητές που είναι οι πιο πολλοί από την Βόρεια Ελλάδα, λες και δεν υπάρχουν Κρήτη, Αλκίδα, Πειραιάς, Πελοπόννησος κλπ. Κλπ. Είναι μη κάθετος Ολυμπιακός, αντίθετος με την παραμονή του Λανουά, αλλά βεβαίως ο Λανουά παραμένει.
0: Νομίζω έβαλε θέμα και για το γιατί σταμάτησε την ενημέρωση για τις φάσεις χωρίς να ενημερώσει για το με ποιο κριτήριο,
2: ναι,
0: ας πούμε.
2: Ναι, το είπα στην αρχή.
0: Το είπες,
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: το δόξα, ναι. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτά, παραλαμβάνω, τα έχουμε στο site αναλυτικά, όσα είπε ο Κώστας ο Καραπαπάς. Το δεύτερο κομμάτι που απασχολεί τον Ολυμπιακό και θα απασχολήσει όλο το καλοκαίρι είναι αυτό των μεταγραφών. Ήδη υπάρχει κινητικότητα με παίκτες, κυρίως σε αυτή τη φάση που τους ξέρει ο προπονητής, δηλαδή από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι προφανές ότι τον Ιούνιο δηλαδή έγκαιρα, για να ξεκινήσουν προετοιμασία με την ομάδα.
1: Μέσα στον Ιούνιο.
2: Ναι, μέσα στον Ιούνιο, μέχρι τον έτσι Ιούλιο. Ώστε
1: ναι.
2: Ιούνιο, Ιούνιο.
1: Ναι, μέσα στον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο. Συνέχισε, ναι. Sorry.
2: Προετοιμασία ξεκινάει 29 ναι. Ιουνίου.
3: θέλει ο Ολυμπιακός δηλαδή να έχει

0: κάποιους παίχτες, ειδικά που να τους ξέρει και ο προπονητής, να είναι έτοιμοι, να είναι στις ομάδες που έχουν παίξει φέτος βασική κλπ. Έτσι ώστε τέλη αρχές Αυγούστου που θα έχει προκριματικά Champions League να είναι η ομάδα έτοιμη. Αυτό είναι το κόνσεπτ ας πούμε. Τα ονόματα είναι αυτά σε γενικές γραμμές που έχουμε πει. Έχουν προκύψει και κάποια άλλα. Προκριματικά Champions League να είναι η ομάδα έτοιμη. Αυτό είναι το κόνσεπτ ας πούμε. Τα ονόματα είναι αυτά σε γενικές γραμμές που έχουμε πει. Έχουν προκύψει και κάποια άλλα. Για την, υπάρχει ο Ουνάι Λόπες για την τρία γραμμή. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει και Athletic Bilbao. Ο μάνατζερ του, ο Ινιάκη Μπάνιεθ, γνωστός μας και γνωστός περισσότερο ακόμα στον Ολυμπιακό εδώ και πολλά χρόνια, έχει πει, έχει διαβεβαιώσει τον Ολυμπιακό ότι θα, ο παίκτης θα κάνει κάθε προσπάθεια ώστε ο παίκτης να έρθει εδώ. Και περιμένουμε τα νεότερα. Αυτή είναι η πιο προχωρημένη περίπτωση. Υπάρχουν δύο ακραίοι μπακ από το ισπανικό πρωτάθλημα. Δύο και οι δύο είναι 28 ετών. Έμπειροι παίχτες πολλά χρόνια στην Ισπανία, στην πρώτη κατηγορία. Ο ένας είναι δεξιά ο Μαφέο που είναι στη Μαγιόρκα, που υποβιβάστηκε. Ο Ολυμπιακός τον ήθελε και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Τώρα φαίνεται να είναι πιο όριμο η κατάσταση με τον υποβιβασμό εννοώ της Μαγιόρκα. Και άλλος είναι ο Πεντρόσα που είναι της Σεβίλης, παίχτης των οποίων είχε στη Σεβίλη ο προπονητής του Ολυμπιακού και άρα τον ξέρει πολύ καλά, αριστερός μπακ. Και υπάρχει και αριστερός στόπερ ο Μαρμόλ που είναι τη Λαχτάλμας. Έχει παίξει, φέτος είναι δεύτερη κατηγορία, τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν στην πρώτη. Από αυτούς να πούμε ότι ο Μαρμόλ και ο Ουνάι είναι ελεύθεροι, οι άλλοι δύο έχουν συμβόλαια, άρα πρέπει να πληρωθούν οι ομάδες τους. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα τουλάχιστον με αυτούς.
1: Για να ρωτήσω, Κώστα, επειδή μιλάμε μόνο για Ισπανούς παίκτες, σημαίνει ότι το τεχνικό τμήμα, δεν ξέρω πώς ονόμασε το θέλει στο Ολυμπιακού, έχει ασχολείται μόνο με την Ισπανία επειδή ξέρει με ότι ο προπονητής θα εγκρίνει. Αν θέλει, πες, τι θέλει να πει.
2: Με τη Λίμπαρ είναι αυτά.
1: Έχει το τμήμα, έχει τεχνικό τμήμα με τη Λίμπαρ αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός δεν μετέχει. Αυτό
2: το ψάχνει μόνο.
1: Τι πες?
0: Μετέχει.
1: Αλλά έχει τον πρώτο λόγο, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Εγώ σου λέω κάτι άλλο.
0: Εξήγησα νομίζω πριν ότι ο Ολυμπιακός θέλει σε πρώτη φάση να πάρει κάποιους παίκτες να τον βοηθήσουν άμεσα, να τον ξέρει ο προπονητής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει μόνο παίκτες από την Ισπανία ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το τέτοιο.
1: Επειδή τους ξέρει και μπορεί, μπορεί να έχει άποψη, άποψη πιο έτοιμη δηλαδή για αυτούς. Πιο άμεση.
0: Πιο έτοιμη γιατί όταν τους ξέρει ο προπονητής, τον άλλο τον είχε στη Σεβίλη για παράδειγμα, ξέρω εγώ, πάει να πει ότι
1: οπότε έχει δοθεί εντολή, κοιτάτε από σε Ισπανία και βλέπουμε μετά.
0: Πιο εύκολα και λοιπά. Δεν είναι μόνο παίχτες από την Ισπανία και ούτε θα πάρει παίχτες και δεν είναι ποτέ.
1: Κώστα, πρέπει να πάμε sorry, εγώ φταίω.
0: Άλλωστε από την Ισπανία δεν είναι η πιο εύκολη αγορά για να πάρεις παίχτες.
1: Έγινε Κώστα, για να πάμε και ειδήσεις.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παρετήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Σέφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Ζανακόπουλο, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου. Η κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παρέτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Αναμενόμενη απόφαση χαρακτηρίσε τις 7 παρετήσεις, μιλώντας στο Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα και υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο.

0: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν το Μάιο 3,2%. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέας, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ζήτησε την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη, γιατί στρέφεται εναντίον μόνο των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. 47χρονος κρατούμενος απέδρασε το πρωί από τις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Τους 15 έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας με ντρόνους και πυράβλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης. Διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 ως το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: ξέχασα να σου δώσω και το αναμνηστικό, έτσι με μπλέξανε.
1: Ο Φέρεντς.
0: Το Φέρεντς, το Φέρεντς.
1: Είναι η συσκευασία, ακούστε τι έχει καινούριο.
0: Ναι. Πουλάνε πάρα πολύ πούσκαστρε. Έπαθα πλάκα, εδώ ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι εθνικό ήρωα κανονικά.
0: Εθνικό ήρωα, ναι.
1: Εμεί δεν έχουμε το αντίστοιχο, δηλαδή να πει ο Μίμης Δωμάζος.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Να βγάλουμε το, ξέρω εγώ, το ΑΚΑ Μίμης Δωμάζος.
0: Δεν έχουμε. Δεν έχω δει ούτε στη Βραζιλία να πουλάνε.
1: Πελέ.
0: Τόσο πελέ. Mm-hmm. Πουλάγανε, αλλά πουλάγανε κι άλλου.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο, μονοθυματικό. Έχει. Δηλαδή ένα σουβενίρ από αυτά που τα πολύ συνηθίζει, που βρίσκεις, ναι, ας πούμε, όπως είναι τα μαγνητάκια που λέω,
1: ναι,
0: άμα
1: ναι,
0: μπει σε μαγάζι που λέει τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η φανέλα του Πούσκας και ναι, καλά.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Μα που έπαιζε, ας πούμε, στην Εθνική Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Ή στη Φερεντσβάρος που έχει και το. Πώς το λένε το.
1: Εμένα, στη Χόμβεντ δεν έπαιζε.
0: Στη Χόμβεντ που έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, και έχει και κορδόνι.
1: Με τα κορδόνια.
0: Τα κορδόνια.
1: Είναι, έχει τρύπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι όπως,
0: ναι,
1: το. Μπλουζάκι, ναι, φοράω τώρα.
0: Ναι.
1: Το στυλ Lacoste,
0: ναι,
1: με γιακαδάκι και με κορδόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Το δεύτερο που κατάλαβα στο πέρασμά μου τη Βουδαπέστη, η οποία είναι μια, ναι, πάρα πολύ ωραία πόλη.
1: Ναι,
0: καμία σχέση για να γίνει τελικό Champions League. Είναι δηλαδή σαν να κάνεις, ας πούμε, στο μουσείο της Ακρόπολης, στο χώρο της Θέας 7.
1: Mm.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι αναστατωθήκανε, που λέει ο λόγος.
1: Ναι,
0: ανευλογήθηκαν. Αλλά βέβαια βγάλανε τον κόσμο τα λεφτά. Ναι, γιατί ήταν πανάκριβη, γιατί ήταν πανάκριβα τα ξενοδοχεία, ήταν πανάκριβα τα
1: εστιατόρια.
0: Πανάκριβη.
1: Ήταν για να φας θέλεις πεντάρικο, το έβγαλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήσουν και
1: φθηνός.
0: Και φθηνός. Αν φας, εννοώ,
1: ναι,
0: κάπου της προκοπής, όχι,
1: ναι,
0: στην τίποτα εστιατόρια Μισελέν, ναι, ας πούμε. Αλλά ήταν όλες οι τιμές. Δηλαδή, εγώ που ήμουν και τη Δευτέρα,
1: mm-hmm,
0: τη Δευτέρα τιμές ήταν άλλες. Ακόμα και στο ξενοδοχείο.
1: Θα
0: σας δαγκώσουμε και θα σας πιούμε. Δηλαδή. Εντάξει, έγινε πανευρωπαϊκό ρεκόρ χρονιάς κατανάλωσης μπύρας, γιατί mm-hmm, είχε καμιά 13.000 Εγγλέζους, τους κόβω με το μάτι, χωρίς εισιτήρια. Δεν μιλάω για αυτούς που είχαν εισιτήρια, που ήταν και περισσότεροι. Δηλαδή, το γήπεδο ήταν 60-30 και 10 η. Άντε, να μην είμαι υπερβολικός. 50-30-20 οι ουδέτεροι.
1: Ναι.
0: Έτσι, χορηγοί και τα λοιπά. Λοιπόν. Αλλά είχε και πάρα πολλούς Εγγλέζους, πάρα πολλούς Εγγλέζους,
1: mm,
0: χωρίς εισιτήρια. Εντάξει.
1: Πάντως, ποιο καφρί είναι της Παρί?
0: Κοίταξε, όπως υπόθηκε από πολύ ψηλά, ναι, που λένε,
1: ναι,
0: είναι ένας ενδιαφέρον τελικός ανάμεσα σε Μπεκρίδες και Μαστούριδες.
1: Ναι.
0: Οι Μπεκρίδες ήταν οι Άγγλοι, οι άλλοι ήταν οι Άγγλοι. Λοιπόν, δεν συναντήθηκαν ποτέ στην, ναι, πόλη, συναντήθηκαν 15 και πλακώθηκαν στο ξύλο.
1: Ναι, με το που
0: δηλαδή, ήρθαν 15 Άγγλοι από την Πέστη, ναι, στη Βούδα. Και πλακωθήκαν.
1: Ναι.
0: 15 Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί τους είχαν πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τα fan zone ήταν πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, γιατί έχει πολλά πάρκα η,
1: mm,
0: η Βουδαπέστη. Η Βουδαπέστη είναι μια Βιέννη κομμουνιστική. Δηλαδή, ναι, έχει αυτό, ναι, το, ναι, κομμουνιστικό, ναι, της. Ειδικά το γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Γιατί, ας πούμε, το γήπεδο είναι, ναι, στην πόλη, αλλά όχι στο κέντρο. Ναι, λίγο, ναι, πιο. Και το βλέπεις αυτό το. Παλιεργατικές κατοικίες, τα μπαλκόνια, αυτά. Αλλά το κέντρο είναι κούκλα, συν τα γύρω-γύρω πράγματα, ο Βουδούναβης.
1: Ναι.
0: Ακπληκτικά, δηλαδή, αξιοποιημένος με κόλπα του τύπου, mm, πάρε ένα καραβάκι να πας 20 λεπτά, πιεις ένα καφέ και να γυρίσεις πίσω. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία όλα.
1: Ναι.
0: Πουλάνε πολύ τουρισμό και καλά. Και αυτό που κατάλαβα είναι γιατί έχουν τελικά τόσο καλές ομάδες πόλο. Έχουν μια τρομακτική αγάπη για το νερό.
1: Ναι.
0: Για τα λουτρά, για τις πισίνες, για το.
1: Mm.
0: Όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει να κάνει με, mm, με νερό. Με. Πολύ. Δηλαδή.
1: Εγώ είχα πάει, ναι, κάμπινγκ,
0: ναι,
1: στη λίμνη Μπάλατον, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κάμπινγκ στην εποχή του. Πώς το λένε, όταν ήταν κομμουνιστική η Ουγγαρία. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη και για την Ουγγαρία και για τις όμορες χώρες, ας πούμε, για να πηγαίνουν διακοπές. Όντως, τώρα που μου το λες, ας πούμε. Πιθανόν να έπαιζε κάποιο ρόλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι ήταν σε λίμνη εκεί πέρα.
0: Και βέβαια, πάρα πολύ καθαρή πόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυστρία δηλαδή, σε αυτό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: Βιέννη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρεις, είναι άλλο να είσαι καθαρή πόλη και άλλο να είσαι καθαρή.
1: Χοντρή. Γιατί είναι από τους κεντροευρωπαϊκούς λαούς που είναι, ναι, οι πιο χοντροί που ξέρω.
0: Ναι, δεν μου χτύπησε τόσο.
1: Όχι,
0: αλλά δεν είδα και πολλούς Ούγγρους. Άγγλους έβλεπα κατά βάση. Λοιπόν, οι Ούγγροι ήταν σαν να είχαν κρυφτεί στα σπίτια τους, ας πούμε. Αλλά
1: Συμπαθής χώρα είναι.
0: Συμπαθής είναι. Ναι. Και να σε βοηθήσουν. Είχαμε αυτό το περίεργο νόμισμα που τρέχα γύρευε. Mm. Μπορούσα να ξοδεύσει τα άπειρα, γιατί η ισοτιμία είναι παράξενη. Είναι, ξέρω εγώ, επί τρία δια χίλια, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, είναι και αυτοί, ξέρεις, πουλιρέτες στα Φιωρίνια. Είναι, δηλαδή, ας πούμε, 100.000 Φιωρίνια για φας. Λοιπόν, που είναι 30 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, απλά δεν το ζήσαν σαν αναστάτωση. Το γήπεδο ωραίο. Mm. Το γήπεδο μου άρεσε πολύ.
1: Στρογγυλό.
0: Ωραίο γήπεδο. Και με μόλα απέναντι.
1: Στρογγυλό δεν είναι.
0: Στρογγυλό, ωραίο καζάνι. Έτσι,
1: ναι, ναι. Σαν το Μπεσίκτας.
0: Ναι, λίγο πιο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Απλά έχουν θέμα, δεν έχουν γήπεδα. Αρχίζει σοβαρά να εξετάζεται η πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα, αλλά εξετάζεται πια. Μόνιμου τελικού στο Wembley. Αν δεν είχαν δηλαδή οι Άγγλοι μόνιμα τον δικό του τελικό στο κύπελλο Αγγλίας,
1: ναι,
0: στο Wembley, που θα είναι σαν επανάληψη του ίδιου, ναι, πράγματος, του ίδιου event, γιατί μου λένε τώρα, ας πούμε, ή υπάρχουν γήπεδα και δεν υπάρχουν αεροδρόμια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα θέλα να δώσουν έναν τελικό στο Αζερμπαϊτζάν. Έχει το γήπεδο αυτό το πολύ ωραίο, το μεγάλο, 70.000 θέσεις, πόσο είναι, που έγιναν και παιχνίδια του Euro.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αλλά το αεροπλάνο, λέει, το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης την Κυριακή το βράδυ ήταν χάος.
1: Ναι.
0: Οι πτήσεις οι ελληνικές είχαν 3,5 ώρες καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Ο Τσόχος. Τσόχος, ναι, φτάσανε, πετάξανε 2 παρατέταρτο ώρα Βουδαπέστης, έπρεπε να φύγουν σε 9. Mm. Ήταν δηλαδή.
1: Και 2-5.
0: Ναι, ναι. Mm. Ή δεν έχουν αεροδρόμια. Θα φτιάξει Μονακό τώρα γήπεδο μεγάλο, υποτίθεται. Που, εντάξει, δεν ξέρω πόσο. Αλλά τι θα κάνει στο Μοντεκάρλο, να κάνει τελικό τσαμπασού, πώς θα πάνε. Λοιπόν.
1: Και εμένα μου. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Έχει γίνει ένα πράγμα χορηγών και πώς, ναι, ήταν πανάκριβη ιστορία. Και... Πά στο διάολο.
0: Ξέρεις πως Ιαπωνέζος είχε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Against modern football, κανονικότατα πλέον.
0: Ναι. Αλλά η πλάκα είναι ότι είτε υπάρχουν, ας πούμε, στο Λονδίνο, οι 2-3 γήπεδα που μπορεί να γίνει ο τελικός. Ναι. Και στο γήπεδο της Chelsea μπορεί να γίνει, και στο γήπεδο της Arsenal μπορεί να γίνει, και στο Wembley μπορεί να γίνει. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο, σου πω, του Λονδίνου. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στο Λονδίνο, αν θέλει.
1: Δηλαδή δεν είναι. Το θέμα είναι, έχει ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Ξεφύγει όλη η ιστορία.
0: Δύο γήπεδα στην Ισπανία, τρία γήπεδα στη Γερμανία, που μπορεί να γίνει τελικός. Ένα γήπεδο στη τέτοια και περιμένουν και το ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Αν το ΆΚΑ
1: ανακαινιστεί
0: όπως πρέπει, όπως.
1: Θα το ανακαινίζουν, σε σημεία που είχαν φθορές. Όχι για να γίνει γήπεδο ποδοσφαίρου. Το ΆΚΑ, ναι, πρέπει να είναι από τα χειρότερα γήπεδα ποδοσφαίρου που υπάρχουν. Δηλαδή το θεωρώ ποινή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Απλά επειδή θέλουν να δίνουν γήπεδα σε διαφορετικές πόλεις,
1: ναι,
0: αν το ΆΚΑ έχει τα σωστά τουρνικέ για τον έλεγχο των εισιτηρίων και κάπως το σουλουπώσουν εκεί μέσα, ναι, πού θα το σουλουπώσουν.
1: Θα το σουλουπώνουν, αλλά
0: δεν το βρίσκω απίθανο.
1: Ο αγωνιστικός χώρος δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά δηλαδή σε κάποια στιγμή θέλουν αυτό που λένε γενναίες αποφάσεις, να πεις, ας πούμε, ότι κοίτα κάτι, ρε παιδί μου. Μόνο σε Ολυμπιακούς αγώνες μπορεί να γεμίσει για αγώνες τύπου. Οτιδήποτε. Θέλει να το κάνει παγκόσμιο, θέλει να το κάνει πανευρωπαϊκό, θέλει να το κάνει οτιδήποτε. Να υπάρχει ένα γήπεδο στίβου το οποίο να είναι των 10-15.000, τόσο είναι.
0: Στο μεταξύ, πώς το λένε, οι μόνοι που θέλουν να διοργανώνουν τελικούς, από ό,τι έχω καταλάβει,
1: ναι,
0: είναι οι Γερμανοί και το Wembley.
1: Ναι,
0: το Wembley. Okay. Κατά κόρον. Δηλαδή στο Wembley σου δίνουν και λεφτά, που λέει ο λόγος, να πας εκεί. Γιατί το χρησιμοποιούν μόνο γι' αυτό. Αλλά οι Γερμανοί, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Μόναχο πάλι έχουν κάνει ήδη αιτήσεις.
1: Ναι.
0: Για την επόμενη τριετία. Ελάτε, σας θέλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χάνει. Δηλαδή θα γίνεται ένα πράγμα το οποίο θα είναι για λίγες χώρες θα μπορούν να κάνουν τελικό.
0: Ναι.
1: Ή για χώρες οι οποίες δεν έχουν, δηλαδή έχουν με το ποδόσφαιρο μικρή σχέση στυλ. Να πάμε να το κάνουμε στο Ντουμπάι, ας πούμε, κανένα τέτοιο.
0: Εντάξει, δεν το κάνουν, δεν έχει το Ντουμπάι. Δεν έχει, άμα έχει κανένα 60.000, 65.000 γήπεδα, το κάνουν, δεν έχουν.
1: Ωραία, πόσο.
0: Πιο μικρά. Είναι πιο μικρά.
1: 30.
0: 30 δεν χωράνε ούτε για τους χορηγούς.
1: Ναι, αν είναι για τους χορηγούς, ωραία. Ας βρουν ένα πολύ μεγάλο για τους χορηγούς.
0: Ναι, δηλαδή, πρόσεξε, χορηγοί.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο, όταν είχε γίνει, τι γήπεδα είχαν.
0: Το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Το Κατάρ τα διέλυσε γήπεδα. Ήταν one-off. Ένα
1: δεν
0: γήπεδο
1: έχει ένα γήπεδο τώρα.
0: Ένα γήπεδο έχει.
1: Αυτό του ελεύθερε ένα. Τη εμπειρία του.
0: 45.000 είναι αυτό το οποίο έχει μείνει.
1: Οκ. Okay.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως
0: του χρόνου θα γίνει στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, και τα επόμενα τρία θα μάθουμε.
1: Γίνεται σε μεγάλες χώρες. Δεν ήταν ένα πράγμα το οποίο είναι περιφερόμενο στη διάσταση. Γίνεται σε μεγάλες χώρες όπως γίνονταν στο κυπελλαίο πρωτάθλημα.
0: Μα σε μεγάλες χώρες γίνεται.
1: Ναι, ας γίνεται, ας συνεχίσει να γίνεται. Ναι, δεν... Στην Ισπανία δύο γήπεδα. Αυτά τα δύο γήπεδα. Στην Γερμανία τρία γήπεδα. Αυτά τα τρία γήπεδα.
0: Ναι, ναι. Μα υποχρεωτικά δεν έχεις και δυνατότητα να το κάνεις άλλο. Δηλαδή θα θέλανε, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή στο παρελθόν δεν γινότανε στις ανατολικές χώρες, ας πούμε, για λόγους πολιτικούς πες ότι το δίνανε.
0: Εντάξει, Μόσχα γινότανε.
1: Πότε έγινε στη Μόσχα?
0: Το 8.
1: Το 8, στο παρελθόν. Σου μιλάω για το παρελθόν. Για το,
0: α, εντάξει, το δεκαετία του 60, δεν ξέρω, ας πούμε.
1: Ναι, όχι πριν το 60, πριν το 90, λέμε. Ναι.
0: Στην Ρουμανία είχε γίνει σίγουρα.
1: Ποια χρονιά
0: ένας τελικός του 85, ξέρω εγώ.
1: Τελικώς έχουν κάνει στη Ρουμανία το 85, εκεί Κύπρο Πρωταθλητριών.
0: Όχι, δεν μπορεί να μην ήταν Κύπρο Πρωταθλητριών. Στο Βουκουρέστι
1: θυμάμαι. Όχι, για Κύπρο Πρωταθλητριών μιλάω. Για αυτό μιλάμε
0: τώρα. Να σου πω τώρα τι γήπεδα έχουν χαθεί.
1: Λόγω τελικός είναι Πρωταθλητριών.
0: Λόγω μικρής χωρητικότητας. Δεν μπορεί να γίνει στο Άμστερνταμ. Είναι 50.000 το γήπεδο. Δεν μπορεί να... 50.000 είναι το γήπεδο Άγιαξ.
1: Αν θέλουν τώρα να κάνουν ένα πράγμα, ας πούμε, δεν έχει, ας το πούμε γήπεδα, ξέρω, που να εξυπηρετεί τους χορηγούς.
0: Δεν μπορεί να γίνει στο που έχουν γίνει τελική.
1: Όχι, δεν μπορεί
0: στο
1: να
0: Βέλγιο,
1: γίνει.
0: Δεν στο Πράτερ.
1: Δεν το κάνουν.
0: Δεν μπορεί να χωράνε.
1: Ένα γήπεδο. Μα δεν χωράνε για το λόγο ότι δεν θέλουν να θέλουν γήπεδα μεγάλο χωρητικότητα. Ναι. Γιγάντες χωρητικότητα. Δεν είναι δεν χωράνε.
0: Λοιπόν,
1: αυτές είναι οι απαιτήσεις.
0: Τέλος πάντων, δεν ήταν.
1: Καθένας δεν βάζει τα όρια.
0: Ο Χίπια, ο Σουηδός που ήταν με τον Λάρσον.
1: Όχι, είναι
0: Χίσεϊ, αν θυμάμαι καλά. Ο Στόπερ. Ο Χίπια είπα πριν από.
1: Περίμενε.
0: Χισάι, κάπως έτσι είναι το όνομα τώρα.
1: Δεν ξέρω να σκοτώσουμε.
0: Επειδή μου έχει στείλει.
1: Γιατί εγώ ενθουσιάστηκα με το Χίπια.
0: Δεν είναι ο Χίπια, δεν είναι ο Χίπια. Χίπια Φιλανδός. Αυτά είναι Σουηδοί και οι δύο.
1: Όπως είπα και ο άλλος, όλοι νομίζουμε ξέρει ότι εντάξει το ίδιο είναι Αλβανία, Τουρκία, Ελλάδα. Σουηδία, τέτοια Δανία και ξέρω Φιλανδία, η οποία είναι εντελώς διαφορετική.
0: Ναι, γιατί το λέω το. Τον τέτοιο το ξέρεις. Τον. Παναγιώτο στον Ίστρο. Μου λέει, είναι Δανός, μου λέει. Δεν είμαστε, μου λέει, Σουηδοί και Δανείοι το ίδιο. Δεν είναι Ελλάδα και Τουρκία το ίδιο. Μου λέει, τι αλλαγή. Κατάλαβες.
1: Άντε, πάμε.
0: Πάμε στο κύριο Τσακίρη.

0: Μάλιστα. Γιώργος Σακύρης.
1: Γεια σας, πώς είστε.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά, καλά. Δυναμικά.
0: Δυναμικά. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση quiz.
1: Ωραία.
0: Επειδή γύρισε τώρα από τη Βουδαπέστη, πώς ερχόταν το νησάκι στο οποίο έμενε η ΑΕΚ όταν πήγαινε στη δεκαετία των 90 και προς 2000.
2: Στη Βουδαπέστη. Mm. Ξέρω, θα μας το πω. Είναι τριχνητό νησί.
0: Το θυμάσαι,
2: Εγώ
0: θυμάσαι, εσύ,
2: το είδα τώρα.
0: Το είπες.
2: Το είδα τώρα που πήγα.
0: Το είδες, γι' αυτό θυμάσαι ότι έμενε η ΑΕΚ πάντα.
1: Λοιπόν, γιατί έμενε εκεί.
0: Ήταν το ξενοδοχείο που δεν ξέρω που τους άρεσε. Λοιπόν, πες το Κάρπεθ.
2: Ναι, το νησί της Μαργαρίτας.
0: Μπράβο ρε Κάρπεθ.
1: Ναι, ρε. Το νησί της Μαργαρίτας, αλλά πότε πια, μετά το 80 είναι αυτό.
0: Ναι, μετά το 90.
1: Μετά το 90. Μισό λεπτό δεν πήγαινε σε αυτό το κόπο.
0: Για θυμάμαι να είμαστε μαζί με το Σαμπράκο, για άλλο λόγο.
1: Ναι, για να το θυμάσαι εκεί θα ήταν, αλλά γιατί πηγαίνανε εκεί προετοιμασία, λέω...
0: Για το γουστάρανε. Ήταν ένα ξενοδοχείο που είχαν βρει, είχαν πάει δύο κολλητές χρονιές, έχουν παίξει με ουκρική ομάδα πρέπει να είναι.
1: Α, σε αγώνα είχαμε πάει, δεν είχαμε πάει για προετοιμασία.
0: Όχι, όχι, προετοιμασία.
2: Όχι, όταν πήγαινα για αγώνες.
1: Όχι, όχι, όχι. Γιατί εμείς δεν είχαμε πάει εκεί προετοιμασία.
0: Όχι, παιδί μου, προετοιμασία. Όταν πήγαινα για αγώνα, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί μου έμεινε το νησί της Μαργαρίτας, ήταν ωραίο.
1: Λογικό, λογικό, λογικό. Έχει ωραία τέτοια, πώς μπορείς να σου μείνει.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, εμείς ασχολούμαστε, όπως καταλαβαίνετε, με στον Αλεξάνδρ Ζουκμπόφ. Ναι, του ενός εκ των τεσσάρων που έχουμε πει ποδοσφαιριστών που ψάχνει η ΑΕΚ και φαίνεται ότι πολύ πολύ γρήγορα θα ολοκληρώσει την πρώτη της μεταγραφή εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πάντα μιλάμε γιατί εννοείται ότι όταν δεν έχει τελειώσει κάτι και δεν έχουν μπει και υπογραφές είναι τυπικά αυτά μεν στην προκειμένη περίπτωση, τον deal έχει επιτευχθεί, θα αρχίσει σιγά σιγά και ανταλλαγή εγγράφων με την Trabzonspor, ο ατζέντης του αναμένεται να έρθει σήμερα νομίζω για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε σήμερα για να γνωρίζει και ο κόσμος, γιατί διάβαζα κάποτε ήρθε στο βράδυ όλα αυτά. Πέταξε από Μάλαγα σήμερα στις 6.30 και το πρωί προσγειώθηκε Αθήνα και πήγε απευθείας μετά αφού τακτοποιήθηκε στα ιατρικά, τα προγραμματικά ιατρικά τεστ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουν σήμερα αύριο ανακοινώσεις, άντε αύριο ίσως, αλλά σήμερα δεν νομίζω να περιμένουν ανακοινώσεις με τίποτα. Οι φίλοι της ΑΕΚ να το ξέρουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, να το καταλάβουμε αυτό. Οι φίλοι της ΑΕΚ, γιατί καταλαβαίνω ότι όταν γίνεται κάτι γνωστό από την Κυριακή, για παράδειγμα, ή τη Δευτέρα και αυτή την αργία, και την Τρίτη δεν υπάρχει ανακοίνωση αφού έχει περάσει τα ιατρικά τεστ ο ποδοσφαιριστής, μετά αρχίζει η αγωνία και έγινε, χάλασε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν προκύπτει κάτι για να χαλάσει. Εννοείται ότι αν γίνει οτιδήποτε το αρνητικό, εδώ είμαστε δυστυχώς να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει απολύτως πρόβλημα. Η ανακοίνωση θα γίνει. Από μένα έρθει ο ατζέντης, επαναλαμβάνω, στην Αθήνα, αν δεν έχει φτάσει ακόμα. Και να τελειώσουν τα διαδικαστικά με ανταλλαγή εγγράφων, μεταφράσεις. Όλα αυτά είναι πλέον παίρνουν χρόνο. Να γίνουν φωτογραφίσεις, ξέρετε πώς γίνονται αυτά με τις ομάδες, έτσι, τα βίντεο, όλα αυτά που πλέον κατακλείζουν τα social media, εδώ γίνεται μια μεταγραφή, αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά, γι' αυτό και λέω ότι μπορεί να
0: αυτός είναι αριστερό εξτρέμ, έτσι.
1: Αυτός είναι κανονικά όχι, είναι δεξί
2: εξτρέμ.
0: Δεξί εξτρέμ.
1: Ναι, ναι. Το 85 με 90% των συμμετοχών του το έχει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Είναι αριστερό πόδαρος με το ανάποδο πόδι. Το θέλουμε.
0: Ανάποδο πόδι, οκ.
1: Ναι, το θέλουμε για να μεταφέρουμε και λίγο αριστερά τον κοϊτά εμείς, να πες και αυτός με το ανάποδο πόδι. Και ας πήγε εξαιρετικά δεξιά φέτος με τον Ρώτα. Θεωρούμε ότι το έχει καλύτερα για να μπορεί να κάνει αυτό που κάνει πολύ καλύτερα από όλα, να τελειώνει τις φάσεις δηλαδή έξω από μεγάλη περιοχή ή παντώντας σε αυτή με μια-δύο προσποιήσεις. Είναι στην κατεύθυνση αυτή που είχε αναγνώσει οποιοςδήποτε είχε διαβάσει συνέντευξη του Ριμπάλτα, δηλαδή αυτή της αναβάθμισης του ρόστερ, του να ανεβάσουμε την ποιότητα, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με 25 συμμετοχές στην Champions League στο υψηλότερο επίπεδο, με πραγματικά select τροπέων, ας πούμε, και στην Φερεντσβάρος που είχε πάρει από τα αθλήματα και στην...
2: Και φέτος πήρε τίτλο, πήρε το κυπέλλο.
1: Και φέτος πήγε στην Τραμπζονσπορ και πήρε τίτλο. Γι' αυτό και λέω select, δηλαδή δεν πήγε στη Γαλατά ή στη Φενέρ που είναι κάτι το σύνηθες. Πήγε στην Τραμπζονσπορ και όχι μόνο πήρε την κούπα, το κύπελλο δηλαδή, κατάφερε μάλιστα να βγάλουν και την ομάδα τρίτη.
2: Μακριά βέβαια δεν έκανε πρωταθλητισμό, ήταν μακριά από τις δύο άλλες.
1: Ήταν μακριά, ναι.
2: Αλλά ήταν η πρώτη πίσω από τη Φενέρ και τη Γαλατά.
1: Αν εξαιρέσουμε την επιτυχία της Τραμπζονσπορ με την κατάξυση του αθλήματος επί Μπακασέτα, ας πούμε, Σιόπ και αυτά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη της έπειτα επιτυχία σε ό,τι αφορά το που τερμάτισαν μετά από το πρωτάθλημα που είχαν κατακτήσει τότε. Που έφτασε στην τρίτη θέση. Έχει φοβερή παρουσιακή με 12 assist, με 4 γκολ. Γενικότερα έχει πολλά γκολ και πολλές assist στην καριέρα του. Δεν του πολύ άρεσε εκεί. δεν μπορεί να υπάρχει άλλος λόγος, όπως ξέρεις, ψάχνοντας να δεις, προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είναι ο λόγος. Στην αρχή θεωρήσαμε ότι μπορεί να είναι ένα προσωπικό ζήτημα που είχε με τη σύζυγό του, που πέρασε μια κρίση ο γάμος τους, αλλά αυτό ήταν το 24. Αυτό που δεν κατάφεραν και ο εκείνος και η σύντροφός του, η σύζυγός του, να αφομοιώσουν ήταν ο τόπος ζωής στην Τουρκία και ειδικά στην Ταμπεζούτα. Δεν μπορούσαν, δεν το ήθελαν καθόλου, επεδίωξαν πολύ να φύγουν. Το ψάξε πάρα πολύ ο παίκτης. Εδώ έρχονται αυτά που λέμε σοβαρά connections του Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω ότι και πέρυσι, τέτοια τελευταία στιγμή των μεταγραφών από την Τουρκία, του είχαν δώσει πάσα, έχει πολύ καλές άκρες και εκεί, τον Τζοάο Μάριο ως ελδανικό, χωρίς να δαπανίσει χρήματα για και να πληρώνει μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ από το συμβόλαιο του, πριν 2,6 νομίζω, στην Μπεσίκτας. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν την άφησε να εκμεταλλευτεί τότε ο Ριμπάλτα και πρόσθεσε το τελευταίο κομμάτι του puzzle για τον Νίκολιτς. Έτσι και τώρα, με αυτές τις διασυνδέσεις του, κατάφερε να μάθει πολύ πιο πολλούς από όλους, γιατί υπήρξε ενδιαφέρον, όπως γράφεται, από την Τουρκία, από την Μπενφίκα, από Ισπανία. Κατάφερε πολύ γρήγορα να μπει στη διαδικασία, να πείσει τον παίχτη, να τελειώσει μαζί του σε χρόνο ρεκόρ, ας πούμε, τον deal και να αρχίσει τη διαδικασία να μιλήσει με τους Τούρκους. Η ΑΕΚ θα δαπανίσει, όπως αποκαλύψαμε και χθες, ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πάνω θα πάει με μπόνους επιτεύξεις στόχων βατών για το κλαμπ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, άρα κοντά στα 5,5, ώστε να μην έχει και μεγάλη ζημιά, να το πούμε, η τουρκική ομάδα, η οποία το καλοκαίρι το προηγούμενο έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη Φερεντσβάρος.
0: Φύγε και φέρε μας τα λεφτά που σε πήραμε.
1: Ακριβώς, αφού δεν θες και δεν θες και δεν θες, ναι, τουλάχιστον να μην μπω μέσα, ναι, 2-3 εκατομμύρια. Γιατί, ναι, ναι, okay, δεν μπορεί να πάρεις ακριβώς το ποτέ που έδωσε για να εκφράζει επιθυμία να φύγει, αλλά, ναι, το να πάρεις τα ίδια λεφτά κοντά είναι, ναι, πολύ μεγάλη επιτυχία σίγουρα, ναι, για ένα κλαμπ που έχει έναν δυσαρεστημένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Μακάρι να το έκανε και η ΑΕΚ αυτό. Τώρα με τους Γιούμπισης να δώσω καταλάβει στον κόσμο και τον Ελίασον. Να παίρνει δηλαδή 4 και 2. Δεν το βλέπω. Δύσκολο το βλέπω.
0: Τα 2 του Ελίασον νομίζω θα τα πάρει.
1: Θα τα πάρει, λες.
0: Ξέρω εγώ,
1: δεν, δεν έχει πολύ καλή συμμετοχή φέτος, γάμο το. Αυτό φοβάμαι, ξέρεις. Δεν
0: πάντως ταξίζει. Πόσο χρόνο είναι τώρα?
1: Πάει στα 30.
0: 30,
1: 31. 31
0: και εγώ τον
1: λέω. Κοίτα, είναι καλά, αλλά επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει παίξει πολύ 1,5 χρόνο τώρα. Δεν είναι στην καλύτερη του.
2: Και είναι και από μια χώρα που δεν δίνουν τόσα λεφτά. Καταλαβαίνεις.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή αν ήταν, ας πούμε, Ολλανδός, ας πω, μπα τα έπαιρνε.
0: Για να γυρίσει πίσω, είναι.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
2: Πού να πάει.
1: Μα τώρα και στη Βραζιλία, όταν ήταν και πίεζε για να φύγει από την ΑΕΚ, θυμίζω, προτού του κάνουν την ανανέωση με καλύτερους οικονομικούς όρους, δεν ξεπέρασε η πρόταση το 1,2, 1,3. Και είχε κάνει σούπερ χρονιά η ΑΕΚ τότε. Και ήταν και 2 χρόνια πριν, που ήταν 28, ας πούμε, ο παίχτης. Όλο αυτό το πακέτο δυστυχώς κόβει, οπωσδήποτε. Ναι. Όπως και το Ιούμπισιτς. Στον πήρε στο πικ του.
0: Τα 4 του
1: Λίγου. Και να θες τώρα να το δώσεις, δεν τα βρεις. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα δώσεις. Προφανέστατα όμως, για να γίνουν μεταγραφές αυτές, αυτό το 5 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι μικρό ποσό. Έτσι, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερα, πιο ακριβές κινήσεις της ΑΕΚ. Αλλά έχει αλλάξει ο στάτους από την εποχή που ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε αναλάβει. Θέλει να κάνει τις υπερβάσεις αυτές, αν θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στο σχέδιο που έχει ο προπονητής. Και ο προπονητής τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαν δουλέψει μαζί, αλλά έχει πάρα πολύ καλές άκρες στην Ουγγαρία και ήξερε πολύ καλά τι έκανε στη Φερεντσβάρος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Είχε και τώρα, ακόμα και να μην τον ήξερε καθόλου, είχε τις διασυνδέσεις να μάθει σε μισή ώρα περί τίνος πρόκειται, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη ικανοποίησή του για αυτή τη μεταγραφή. Όπως και είναι και του κοινού, γιατί βλέπετε η ΑΕΚ κινείται βάσει αυτό που λέγαμε πριν, παιδιά, αγωνιστικού σχεδίου, ποδοσφαιρικού σχεδίου, που είναι καταρτισμένο εδώ και καιρό. Δεν κινείται για να έψαχνα δεξιό μεσοπτικό, που σας έλεγα, συν το στόπερ, συν το χαφ, θέλει οπωσδήποτε, οι τρεις πρώτες μεταγραφές που περνάνε αυτές. Και τον βρήκε σε ένα επίπεδο που είναι τουλάχιστον Champions League. Γιατί εκεί στοχεύει η ΑΕΚ να πάει, έτσι. Και όταν έχει παίξει 25 μάτς Champions League, είναι λογικό. Να μην υπεκφύγω για το Λανουά όμως, επιτρέψτε μου να πω εντάχει ότι η ΑΕΚ, ναι, μόνο να μην νομίζει κανείς ότι το περνάω έτσι.
0: Okay.
1: Η ΑΕΚ αποφάσισε να ψηφίσει ναι για τον Λανουά, κρίνοντας από το τελευταίο μισό του σεζόν, 100% και κυρίως από το κομμάτι των play-offs και των επιλογών που έκανε εκεί. Δεύτερο, σίγουρα, γιατί θα μπορούσε σύμφωνα με το ρεπορτάζ να συμπράξει τον Ολυμπιακό, δεν θα ήθελε ποτέ. Και τρίτον, θα τα πούμε και αύριο περισσότερο αυτά για να μην νομίζει.
2: Βέβαια, αυτό αφαιρεί την δυνατότητα γκρίνιας, θα μου πεις. Βέβαια, τι αφαιρεί, συνεχίζεται. Πήγαινε ο κόσμος.
0: Καταγγελίες, αποκαλύψεις, ιστορίες. Του δω. Και μετά πάμε στον Λανουά.
1: Αν θέλετε. η ΑΕΚ, αν έχει την αντιμετώπιση που είχε στο πρώτο μισό της σεζόν και αν έχει τέτοια στάση από τον Λανουά, ακριβώς την ίδια επιθετική στάση θα είχε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα... Σου θυμίζω την ιστορία με, την...
1: με τα δικαστήρια.
2: Με τα δικαστήρια, με
1: την... Δεν το ξεχνάει η ΑΕΚ. Δηλαδή... Απλά γνωρίζετε πολύ καλά, παιδιά, ότι και ο επόμενος που ερχόταν, οποιοδήποτε, πάλι δεν θα ήταν επιλογή.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχουν.
1: Πάλι δεν θα ήταν επιλογή της ΑΕΚ.
2: Υπάρχουν τρόποι να διαφοροποιηθεί. Α πούμε, θα μπορούσε να ψήσει Λευκό.
0: Περιμένετε να πάει και.
2: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Έγινε αύριο.
1: Θα τα πούμε και αύριο, με καλή
0: μπράβο.
2: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα και να σας αφήσουμε. Το ένα είναι ότι ακολουθούν ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου και ο κύριος Σταύρος Κονδροθύμιος και οι ακροατές τους.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο, ότι η Nova σου εξασφαλίζει μέσω του Παντού App 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία που έχει να κάνει με τη Simply Burgers. Εντάξει, για όσα μπέργκερ θέλεις. Μέσα στην εβδομάδα και όσες φορές θέλεις, αρκεί να είσαι συνδρομητής της Nova και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος, ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Wins for FM 94,6.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Για πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάνει λόγο η Meridian Sport που υποστηρίζει ότι οι πράσινοι προσφέρουν στον Σέρβο 10 εκατομμύρια ευρώ για διαιτές συμβόλαιο. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του. Χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών της στοίχημα GBL. Δεν είναι θέμα τραυματισμού αλλά κούρασης, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μπατζόκας για την τενοντίτιδα που ταλαιπωρεί τον Διεθνή Γκάρντ. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Παραμένει στο τιμόνι της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Στην ψηφοφορία 9 μέλη ψήφισαν θετικά, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μία αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό. Για ακατανόητη και απαράδεκτη απόφαση έκανε λόγο ο Κώστας Καραμπαπάς, 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Με 16 αντί για 20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν υποχρεωτική η παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και μετά. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ, περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία του Ουνάι Λόπεθ, σενάρια για τον δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει η Sporting Λισαβόνας. Αποκαλύφθηκε η εμφάνιση των Ερυθρολεύκων τη νέα σεζόν. Φορτσάρι στα μεταγραφικά του ο Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη. Η ανάρτησή της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο. Εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν οι Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμακή. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότατα τα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, όποιος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Water Polo League γυναικών, με τις ερυθρόλευκες να είναι μπροστά 2-1 στη σειρά και να θέλουν μία νίκη για την κατάκτηση του τίτλου. Πρώτο σπριντ στις 5, κάλυψη από Ερδιοσπορ. Για τις θέσεις 3 και 4 στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών παίζουν Βουλιαγμένη από Λονσμένη στις 7. 1-0 προηγούνται στις νίκες οι φιλοξενούμενοι. Ο Άντι Ιραόλα θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Παίκτης της Μονακό θα παραμένει ως το 2031 ο Ανσού Φάτι. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, η ομάδα του Πριγκιπάτου κατέβαλε τα 17 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα δανεισμού του από την Μπαρσελόνα και στη συνέχεια ο 23χρονος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετούς διαρκείας. Επίσημο έτοιμα στη EuroLeague προκειμένου να λάβει άδεια συμμετοχής για δύο σεζόν κατέθεσε η Χάπουελ Ιερουσαλήμ σύμφωνα με τον Basket News. Παράλληλα, η ομάδα του Ισραήλ φέρεται να έχει συμφωνήσει για 3 χρόνια με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα μαζί. Big Wins Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5.
1: Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές.
2: Έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών. Έφυγε και η τραγουδίστρια η Έλενα Ιωάννου, η φίλη μου.
1: Και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.
2: Γι' αυτό δεν το ξαναλέμε. Να βάσκετε χρόνο για τον εαυτό σας και για τους ανθρώπους που αγαπάτε.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

0: Να πούμε και καλό μήνα. Τα πες. Να τα ξαναπούμε και γιατί είναι καλός ο μήνας. Γιατί μπήκε το καλοκαίρι. Μας είμαι αυτό το μήνα. Όπου καλοκαίρι διακοπές, όπου διακοπές νησάκια. Και γιατί είμαστε εμείς εδώ.
1: Ταξίδια.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαγωνισμός. Ακούστε με καλά. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jets. 24 και 50 λεπτά για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις λοιπόν άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδευσε στο μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Να πω απλά ότι τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πώληση τους. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί. Άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Μάνος θέλει να αφιερώσει στον αδερφό του που πήρε τον μεγάλο δρόμο, τον ακροβάτη.

0: Ένας φίλος λέει, δεν υπάρχει λόγος να δίνετε, λέει, τα εισιτήρια όταν εξαιρείται το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου. Οι προϋποθέσεις που δίνουν τα εισιτήρια οι εταιρείες είναι αυτές, συγκεκριμένες.
1: Δηλαδή στις δύο εβδομάδες κολλάει αυτό.
0: Ναι, είτε σ' αρέσει και τα παίρνεις, είτε δεν σ' αρέσει και δεν συμμετέχεις.
1: Σου χάζανε κάτι, να το κοιτούσε τα δόντια, λέω εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι λογικό κάποιος να λέει ότι εγώ τότε παίρνω την αυτή κτλ. Αλλά είναι ακόμα πιο λογικό πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για εισιτήρια να έχουν αυτό το διάστημα εκτός και να μπορούν να τα πάρουν. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν μας κάνει, δεν το παίρνουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, Σιδηρόπουλο είχαμε.
1: Γιατί?
0: Βγήκε από τις λίστες, ρε φίλε.
1: Τι πάνε να πει βγήκε από τις λίστες?
0: Δεν σφυρίζει.
1: Μόνος του, ρε φίλε, ή τον βγάλανε?
0: Δεν είναι στις λίστες. Δεν είναι στις λίστες ούτε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά αυτός
1: ναι,
0: θα παραμείνει ως VAR. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λέω ότι κάτι τέτοιο προτάθηκε και στον Τάσο Σιδηρόπουλο, ο οποίος δεν ήθελε να είναι μόνο VAR άνθρωπος και δεν.
1: Κοίταξε,
0: δεν είναι στις νέες λίστες.
1: Έτσι και αλλιώς πάει και εκτός Ελλάδος.
0: Ελίτ, διαιτητής ήταν. Πρώην ελίτ, μάλλον. Λοιπόν, και ανεβαίνουν τέσσερις. Ανεβαίνει ο Τσέτσιλας, επιστρέφει, αν θυμάσαι, ο Τσέτσιλας.
1: Πολλά χρόνια.
0: Να τον είχαμε, ναι. Και ανεβαίνει και ο Φώτης Νταούλας από τη Δυτική Αττική, ο Βασίλης Φίτσας από το Σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας και ο Λευτέρης Κατόπης από την Σάμμο. Αυτή είναι η νέη.
1: Βουρ.
0: Σιδεροκέφαλο να πω, γιατί θα το χρειαστούν οι άνθρωποι.

σας πω και τους 21 διαιτητές που θα σφυρίζουν φέτος στην Super League. Ευαγγέλου, Κατίκος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσέσλας, Δαούλας, Ματσούκας, Μπαλάς, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζίλος, Μόσκου, Κουκούλας, Γιουμαζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Πολυχρόνης, Φίτσας, Κατόπης, Κόκκινος και Τσακαλίδης.

0: Winsport FM 94,6.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familyshef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familyshef.gr. Άρχισε τώρα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω, δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: σώμα ταξιδευτώ και στην ψυχή χαμένο. Μες στην καρδιά του μοναχό και πάντα φοβισμένο. Κατέβηκε ένας αετός μια μέρα.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6 2 10 95 79 2 3 4 και 5. Γραμμές ανοιχτές και για να βγείτε στον αέρα εδώ να τα πούμε, αλλά και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό της CITES. Επίσης θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Φυσικά και ο Φωτιάς είναι στους πίνακες και τον είπαμε, και ο κατοίκος και ο Παπαπέτρου. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακούγατε.
0: Είδε βουνά και θάλασσα, το κόσμο πιο γεμάτο.
1: Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται, κύριε Μπάμπη μας. 5 ώρα βουλιαγμένο Ολυμπιακός Πόλο γυναικών τέταρτος τελικός, προηγείται ο Ολυμπιακός 2-1. 7 η ώρα βουλιαγμένο Πόλο Σμύρνης, δεύτερος μικρός τελικός Πόλο ανδρών.
2: Αυτό το μικρός τελικός τι έχει, ρε φίλε?
1: Αδιάφορο, τρίτη θέση. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Κανένα Ρολάν Γκάρος μας ενδιαφέρει και γεια σας. Α, έχει και ένα φιλικό αγώνα Κροατία-Βέλγιο στις 7. Έτσι να χαζέψει.

0: Θυμάσαι τη φίλη μου την Έρση που ήταν στο Ξυπόλυτο και μας έφτιαχνε εκείνα τα φοβερά φαγητά κτλ.
1: Όχι.
0: Άνοιξε μαγαζί στο Πέραμα. Με μαγειρευτά μόνο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, πήγαμε με τον Παντελή προχθές. Μιλάμε ότι το χέρι της Ρουφιάνας είναι άστα να πάνε. Ελευθερίου Βενιζέλου 53, αν θυμάμαι καλά. Στο Πέραμα. Ωραία. Να πάτε.
1: Και που λες κάθομαι το Σάββατο να δω το τελικό. Βάζει τον γκολ η Άρσεναλ και λέω, οχ, πάει ο τελικός.
0: Πάει ο τελικός, τον κατέστρεψε.
1: Και όντως μέχρι το 60
0: τον
1: πόσο που μπήκε τον γκολ, δηλαδή ούτε φάση.
0: Ναι ρε εντάξει.
1: Και έτσι να σου πω κάτι, βέβαια μαγκιάτσι έτσι μπορούσε να το πάρει, έτσι πίσω θα το πάρει, okay. Έτσι το πήγε, αλλά εμείς τι φταίμε. Ήταν και απογευματάκι.

0: Κάτι έμεινε ένα μπάσκετ.
1: Δεν λέω και πήγα από εκεί. Μην χαλαρώνετε. Σήμερα χαλαρά. Έχουμε επιστροφή από τρίμερα κτλ. Αύριο πρώτο τελικό.
0: Ναι.
1: Εδώ μεταξύ, σιγά σιγά, θέλοντας και εμείς, μπαίνουμε και σε κλίμα παγκοσμίου κυπέλου. Ήδη ανακοινώνται οι αποστολές των ομάδων, τα
0: φιλικά.
1: Όταν
0: ξεκινάει αυτό.
1: 10 μήνα, τι έμεινε.
0: Τι έμεινε, εντάξει. Την άλλη εβδομάδα.
1: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα μας λέγαμε, α, θα αρχίσει. Τώρα αρχίζουν, κάνει ειδήσεις, κάνει πράγματα. Τα τελευταία φιλικά, ανακοινώνται αποστολές, οι απουσίες.
0: Όλο και κάποια φιλικά θα έχει.
1: Μέσα στην καρδιά μου, λες και μάγια μου. Και δεν και τον Κώστα το φορο τεχνικό. Όχι, δεν ψήσαμε τελικά. Δεν ψήσαμε το Σάββατο. Δεν βόλευε η ώρα, παραγγείλαμε.
0: Ωραία, δεν πειράζει.
1: Αλλά επειδή ένιωθα ένα κενό, πήγα την Κυριακή στο Δερβέν εκεί στο φίλο μου το Χάτσι και ψήσαμε το Χάτσι. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνει.

0: Αν είναι να έρθει για τα λεφτά ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, κάτσε να δεις τώρα τι χαζομάρες λέει ο Δολίνος. Λοιπόν, περίμενε. Αν είναι να έρθει για τα λεφτά. Τέλος πάντων, να μην έχει κίνητρο, ρε, δεν είναι τα λεφτά. Κάτσε ρε, να έρθει άλλο να δουλέψει έτσι, γιατί θέλει ο Λίνος να έρθει να δουλέψει ο άλλος.
1: Για να τρώει σουβλάκια στο μοναστηράκι.
0: Λέει, πλέον το σε νοιάζει εάν θα πάρει πολλά ή λίγα λεφτά, ή αν αυτός ο άνθρωπος που θα επιλεγεί, αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένος ή οποιοδήποτε άλλος, είναι αυτός που κάνει για τη θέση. Τι να πω πια.
1: Καλά τώρα να μπαίνουμε και στη διαδικασία να ρωτάμε αν κάνει ο Μπράντοβιτς για τη θέση.
0: Ναι, ρε παιδί, δεν έχει να κάνει με τον Μπράντοβιτς. Φέρνει τον Μπάμπι, φέρνει τον Σταύρο.
1: Πολύ γραφική τελικά.
0: Δηλαδή κάποιος δίνει λεφτά επίσης, γιατί δίνεις τόσα.
1: Ναι.
0: Δεν δίνει γιατί δεν δίνεις.
1: Οκ. Okay.
0: Να αρχίσαμε. Θέλω εστία, λέγει Ολλανδία να πάει στην προετοιμασία.
1: Ορίστε.
0: Συνεχίζει να πιστεύει ότι είμαι Άγιος Βασίλης.
1: Ναι, νομίζω ότι εσύ δεν ήσουν από δέμα ξαναστείλεις μήνυμα.
0: Εκτός αυτού, και στον Άγιο Βασίλη, ένα δώρο τεστ το χρόνο. Εσύ κάθε εβδομάδα αλλάζει και.
1: Παραγγελιά. Ο μόνος τρόπος για να σπάσεις τα όχι του Σταύρου είναι να τον πάρεις εδώ στην εκπομπή τηλέφωνο.
0: Όχι, λες και έχω τη δυνατότητα και δεν το κάνω. Εσένα ακούει που λες χαζομάρες να πούμε και το πιστεύει.

0: Και επίσημα πλέον συνεργάτες του Όφη θα είναι ο Φανούλης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής, όπως ανακοινώνει η κριτική ΠΑΕ, θα στελεχώσουν το τμήμα σκάουτινγκ.
1: Πάει και ο τέτοιος, ο Μπουχαλάκης, στην Όφη.
0: Και μιας και λέμε Όφη, έγινε γνωστό σήμερα ότι το Super Cup θα δεξιαχθεί πάλι στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου, όμως αυτή τη φορά, το ΑΕΚ Όφη.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με αρκετές εθνικές ομάδες να δίνουν τα τελευταία τους τεστ πριν από την μεγάλη διοργάνωση. Στη ΡΙΕΚΑ, η Κροατία και το Βέλγιο κοντράρονται στον προτελευταίο τους φιλικό αγώνα, αναζητώντας ρυθμό και αγωνιστικές απαντήσεις. Την ίδια ώρα, Καναδάς και Ουζμπεκιστάν μετρούν τις δυνάμεις τους στο Έντμοντον, λίγες ημέρες πριν μπουν και αυτοί στην μάχη του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει. Η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή, στις ανατροπές, τα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Και όντως αυτό το Κροατία-Βέλγιο, αν και φιλικό,
1: ναι,
0: το βλέπεις ευχάριστα νομίζω, με ψήνει.
1: Εντάξει, θα καθίσουμε να το δούμε. Μήπως έχουμε και τίποτα
0: άλλο. Δεν έχει επιλογή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν ήταν παράδειγμα Κροατία-Βέλγιο και ήταν κάτι να βρω άλλες ομάδες έτσι. Ήταν Σλοβακία-Τσεχία.
1: Μπουργκίνα-Φάσο, λέτε.
0: Το βλέπεις, δεν το βλέπεις.
1: Εντάξει.

0: Μα δεν μου δώσατε, λέει, τίποτα ακόμα. Λοιπόν, κύριε Σταύρο, κανόνες τα εισιτηριάκια μου. Έλα, σου δίνω εισιτήρια εδώ να πας στα Λαμίνα. Από την τσέπη μου. Λάζ.
1: €9 μαζί με το συνοδικό.
0: 9 είναι.
1: Τα μάξι, ναι.
0: Πήγαινε, έλα ή πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: Ένα κοσάρι να πας και δύο νερά.
1: Ωραίος.
0: Μην πνιγείς. Τι άλλο να κάνω.
1: Είσαι large.
0: Σπαθιά να καταπιώ. Τόσο ένα έχεις πάει πρόσφατα.
1: Χθες με τον Παντελή. Προχθές.
0: Τι γίνεται.

0: Νωρίτερα μάθαμε ότι είναι ο Κάου για τον αυριανό πρώτο τελικό είναι ο Ντόρσεϊ. Περιμέναμε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Και πιθανότατα και ο Ρογκαβόπουλος.

0: Είναι το τέλος της χρονιάς τώρα. Ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή και να μην έχουμε κι άλλα θέματα, γιατί όλοι οι παίκτες είναι με πολύ επιβάρυνση. Mm-hmm. Για να δούμε.
1: Ξέρω ότι είναι media day του Παναθηναϊκού, οπότε λίγο μετά θα έχουμε και τον Γιώργο
0: Πέτρη. Είχαμε βγάλει ακριβώς τη media day του Ολυμπιακού.
1: Και ίσως έχει και λεπτομέρειες ή κάποιες τελευταίες πληροφορίες για τον Δεκαβόπουλο.
0: Και με τον αν κάτι έπαιζε και δεν προπονήθηκε, είχε κάποια αυτά, αλλά λέει ότι θα είναι έτοιμος. Έχει διάφορα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
12: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Στο μεταξύ, σοβαρό τραυματισμό έχει πάλι ο ο σέντερ της ΕΦΕΣ.
1: Ο Πουαριέ, πώς ναι. Το λένε, ναι.
0: 9 μήνες έξω.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Υπήρχαν φόβοι, οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν δυσίωνες και έλεγαν ότι πιθανότητα θα είναι μακρά η απουσία του, mm-hmm. αλλά επιβεβαιώθηκε.
1: Μάλιστα, ένα χρόνο σχεδόν έξω.
0: Όπως αναφέρει η ΕΦΕΣ, η θεραπεία του Βιντσέντ Πουαριέ, ο οποίος τραυματίστηκε στην περιοχή του Αχιλίου τέρνοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Φενέρ, έχει ξεκινήσει άμεσα, ο γιατρός και τα λοιπά δήλωσε υποβληθεί, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Σαν να την έχουν μουτζώσει αυτή την ΕΦΕΣ.
0: Και θα λείψει 8 με 9 μήνες.

0: Ο Κονατέ έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και δεν δυσκολεύτηκε να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι ακόμα επίσημο.
1: Ναι.
0: Θα ξεπέσει λίγο. Θα πάει στη Ρεάλ για 4 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ψωνίσα ένα από τους Βέρκο.

0: υπάρχει ελπίδα. Αυτό στι δύσκολε καταστάσει το είδα.
1: Είπα, Ερακλή, θα ανακοίνωσε ότι κυκλοφορούν πλέον τα εισιτήρια διαρκεία για τη νέα σεζόν.
0: Πάνε και κανεί τριγύρω δεν καταλαβαίνει. Όταν τα δύσκολα την πόρτα σου χτυπάνε, εσύ να του κάνει δώρο μία νύχτα μεθυσμένη. Να αντιστοιχεί.
1: Η Καέρα, κλείσω, όχι η Παέρα, κλείσω, με συγχωρείτε.
0: Θα έρθουν και οι μέρες που ονειρεύεσαι και όλα τα σχημαστείς αναμνήσεις.
1: Ισχύουν κανένα καλά για Ελλάδα, Ευρώπη κτλ. Μόνο εξαιρούνται η ημιτελική και η τελική σε επίπεδο πρόκρισης των δεύτερων αγώνων της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ανοίγω το παραθύρο μου, καπλώνω τα χέρια για να πιάσω τα σύννεφα. Και κάθε φορά που πέφτω, απλά ελπίζω σε ένα αύριο καλύτερα από σήμερα.
1: Και μια ευχαριστή είδηση για τους φίλους της Τότεναμ. Η Γιουβέντους κάνει πίσω για Άλσον και έχουν σε πρώτο πλάνο είτε το Μαρτίνες είτε το Βικάριο. Μακάρι να πάρουν το Βικάριο, λέω εγώ. Να ψάξουμε πει κανέναν καλύτερο το φύλακα.
0: Έξω στον δρόμο κυκλοφορεί αγάπη. Τα παιδιά σας.
2: Γιατί δεν παίρνετε τον Τζολάκη, ρε φίλε.
1: Να χαρά.
0: Σου μοιάζουν εικόνες ξένες, τότε δημιουργεί.
1: Το θέμα είναι να διάσει θέση του βασικού να φύγει ο Βικάριο. Και θα βρούμε εμείς. Και να σου πω κάτι, και δεν είναι και πολύ δύσκολο να βρει καλύτερο του Βικάριο, αν με ρωτάς.
2: Ναι, ρε.
0: Και βάλε πείσμα να σηκωθείς ξανά.

Πανασάρας είναι φίλος μου και το βάζουμε πολύ καιρό αυτό το τραγούδι, αδελφέ. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Τάνι Τσάκαλο, ο οποίος θα κάνει μια μεγάλη συναυλία εδώ στην Αθήνα. Είμαστε χορηγοί και σαν Big Win Sport FM. Θα τον καλέσουμε και εδώ να κάνουμε και μια εκπομπούλα. Έτσι να σκάσουν οι εχθροί μας εκεί στο Ηράκλειο Κρήτη.

0: κάντε μας λιγάκι συντροφιά. Κουραστήκαμε από το δρόμο.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών εν ώψη της συμμετοχή της στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ 20-26 Ιουλίου.
2: Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν τώρα, παίζουν τελικούς στο Champions League, ναι. Μετά φεύγουν, πάνε.
1: Φυσικά. Ναι. 14 από τους 21 αθλητές της λίστας ήταν και στην αποστολή του 2025, πέρσι δηλαδή, στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης. Θα του αναφέρω έτσι επικριματικά. Γαρδίκας, Λασκαρίδης, Μητράκης, Ανδρεάδης, Καστρινάκης, Σπάχιτς, Αλιφραγκής, Γκύλας, Ζερδεβάς, Κακαρής, Νικολαίδης, Παπαναστασίου, Πούρος, Τζορτζάτος, Γκιουβέτσης, Σκουμπάκης, Χαλιβόπουλος, Μπιτσάκος, Αργυρόπουλος, Γιοργαράς και Καλογερόπουλος. 21 εκλεκτοί.

0: Όσα σας φαινόταν, λένε, από τα δικά μας παιδιά να έπαιρνε τη θέση του Κονάτε, δηλαδή Μαυροπάνος ή Κουλιεράκης, αναρωτιέται το τάξη από το θυσίο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν είναι κακές περιπτώσεις. Ειδικά όταν δεν θα είναι ο νούμερο ένα στην άμυνα, θα έχει δηλαδή το Φαν Ντάικ κολόνα ως δεύτερος ή ως τρίτος στόπερ, είναι μια χαρά περίπτωση. Τραγουδάκια, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερο εκπομπή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών της στοίχημα GBL δεν είναι θέμα τραυματισμού αλλά κούρασης, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μπατζόκας για την τενοντίτιδα που ταλαιπωρεί τον Διεθνή Γκάρντ. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Για πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Μπράντοβιτς κάνει λόγο η Meridian Sport που υποστηρίζει ότι οι πράσινοι προσφέρουν στον Σέρβο 10 εκατομμύρια ευρώ για διαιτές συμβόλαιο στη σημερινή προπόνηση. Θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του. Παραμένει στο τιμόνι της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του. Στην ψηφοφορία, 9 μέλη ψήφισαν υπέρ, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μια αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό, με τον Κώστα Καραπαπά να χαρακτηρίζει την απόφαση ακατανόητη και απαράδεκτη. 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Με 16 αντί για 20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και μετά. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία του Ουνάι Λόπεθ, σενάρια για τον δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει η Sporting Savonas. Αποκαλύφθηκε η εμφάνιση των Ερυθρολεύκων τη νέα σεζόν. Φορτσάρι στα μεταγραφικά του ο Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο, εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμακή. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά συνεχίζει να γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότατα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο Αντώνη Ραόλα θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Βενσάν Πουαριέ. Όπως έγινε γνωστό, υπέστη ρήξη αχιλίου στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τη Φενέρμπαξε και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 9 μήνες. Ιδιαίτερα ισχυρές θα είναι οι γαλλικές ομάδες την επόμενη σεζόν στη EuroLeague. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της μπασκετικής λίγκας της χώρας, Φιλίππο Σερ, το μπάτζετ της Βιλερμπάν θα αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κοντά στα 30 θα είναι αυτό της Μονακό, για την οποία υπάρχουν επαφές για εξαγορά. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή BAM

0: Πυρετό, δώσε, ετοιμάζεται ο κύριος Σταύρος για την Δευτέρα που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Ε?
1: Αποκαλυπτήρια.
0: Ναι ρε παιδί μου, θα κάνουμε.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Μπροστά στη θάλασσα. Λίγο είναι. Έχω να κάνω εκπομπή μπροστά στη θάλασσα κάτι χρόνια. Τελευταία εκπομπή που έκανα μπροστά στη θάλασσα στο Ηράκλειο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω κάνει.
0: Ναι, σε ένα beach party είχαμε κάνει. Ωραία ήταν.
1: Καλά είναι και τώρα, εκεί θα είμαστε.
0: Και στο Ρέθυμνο.
1: Εκεί σκεφτείτε τώρα, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Τι εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Θα είμαστε όλοι, θα μαζευτεί όλοι παρέα, πάρτι θα κάνουμε. Ο καθένας θα λέει τα δικά του.
0: Εντάξει, οκ. Τι εκπομπή.
1: Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι το πρόγραμμα θα είναι 2-4 Μπάμπη Σταύρο, 12-2 ξέρω.
0: Ναι, σιγά μην κάθομαι να κάνω εκπομπή και εσύ να μπεκροπίνει δεξιά και αριστερά να πούμε και να τρώσει.
1: Τα ανάποδο βλέπω να γίνεται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, θα είμαστε όλοι εκεί και οι τωρινοί και οι παλιοί και τα λοιπά. Ένα ριγίνο, ωραίο να γιορτάσουμε.
0: Ένα μπέρδεμα.

0: Γιατί βάλατε, λέει, Δευτέρα το πάρτι, εργάζομαι πώς θα έρθω. Γιατί τη Δευτέρα είναι τα γενέθλιά μας, ρε φίλε, τι να κάνουμε. 8 Ιουνίου. Επίσης, θα είναι όλη μέρα. Θα είμαστε από το πρωί μέχρι το απογευματάκι, μέχρι το βραδάκι. Κάποια στιγμή θα σχολάσεις, πέρνα.
1: Παντού ψέματα, ρε φίλε. 7 ήταν.
0: Ή φτάρεσαι.
1: 7.
0: Ναι, καλά.

0: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, διότι για μια ακόμη φορά μας φέρατε στην κορυφή των ραδιοφωνικών σταθμών στο σύνολο.
1: Όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν, φίλαμε ακόμα.
0: Τους άντρες τους αγαπάμε λίγο περισσότερο από τις γυναίκες, διότι
2: αυτοί μας αγαπάνε περισσότερο.
0: Η διαφορά μας στο αντρικό κοινό από, από τους υπόλοιπους σταθμούς ξεπερνάει τις 8 μονάδες.
2: Όχι, τους αγαπάμε όλους το ίδιο.
0: Όχι, ρε, δεν τους αγαπάμε, ρε, τις φώκες.
2: Τι είναι αυτό τώρα. Τι κακή είναι αυτή που βγάζει.

Μέχρι τώρα θα είστε εκεί, σχολάω στις 6 λέει και μη με λες ρε φίλε, γιατί είμαι κοριτσάκι. Πού να ξέρω τι είσαι κοριτσάκι, παιδιά, στέλνετε όλοι μηνύματα. Δεν λέτε το όνομα, δεν λέτε τίποτα και πρέπει να ξέρουμε τι και πώς. Θα είμαστε μέχρι τις 8.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΠΟ, εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπα στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο UEFA Nations League με Ολλανδία 5η-1η Οκτώβρη και Γερμανία την Κυριακή 4η Οκτώβρη.

0: μεταξύ, έρχονται και δημοσιεύματα από την Ισπανία που κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έρχεται στον Ολυμπιακό. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πηγαίνει στη Μπιλμπάο.
0: Είναι Τρίτη σήμερα, οπότε δεν ξέρω τι. Μήπως αλλάξαμε τις μέρες. Είπαμε, είναι δημοσίευμα από την Ισπανία και λέει ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά δεν έχουν υπάρξει μεταγραφές. Ο Ελληνικός Σύλλογος, αναφέρουν εκεί οι συναδελφοί στην Ισπανία, ποντάρει δυνατά στην συγκεκριμένη περίπτωση και είναι απέτηση του με τη Λίμπαρ. Ο Ουνάι εντάξει θέλει να μείνει στη Ράγιο, αλλά εξαρτάται και από τον βαθμό του ενδιαφέροντος που θα δώσει προτεραιότητα ο ίδιος για να μείνει εκεί ή όχι, αλλά και από την προσφορά βέβαια της Ράγιο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο Uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
0: Η Winsport FM 94,6.
12: Το κομμάτι τραγουδά αφιερωμένο στον τετράχρονο Χρύσανθο.
13: Τετράχρονο.
12: Είναι ο γιος του φίλου μου, του συναδέλφου του Γιώργου, του Σόμπολου. Τον βλέπω προχθές και του λέω τι κάνω μικρός και τα λοιπά. Και μου λέει, έχει κολλήσει με πανούς, ξέρω στους τοίχους. Λέει, πηγαίνει στο παιδικό και τραγουδάει πανούς και τον κοιτάνε όλοι.
13: Και καλά κάνει.
12: Λέω, μπράβο το παιδί.
13: Δικό μας παιδί.

0: Κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά, χρόνια καλά από τώρα για τα γενέθλιά σου στις 8 Ιουνίου. Όχι, δεν είναι τα δικά μου τα γενέθλια, δεν κάνω εγώ πάρτι. Αυτές οι χαζομάρες λες εσύ στον αέρα.
1: Έλα μωρέ που μας έχεις βάλει όλους τώρα επειδή έχεις τα γενέθλιά σου τη Δευτέρα να πούμε και κάνουμε ολόκληρη ιστορία τώρα και πέρα δίνουμε δώρα, δίνουμε τόνα, δίνουμε τάλα επειδή αισθάνεσαι μοναξιά να πούμε και μας έβαλες να τρέχουμε τώρα στο διάολο τη μάνα που στο διάολο θα είναι αυτό.
0: Γιορτάζει λέει και η γυναίκα μου το όνομά της, καλό καλοκαίρι λέω στα μάτια. Από ό,τι βλέπω 8 Ιουνίου γιορτάζουν οι Καλλιόπες. Αλλά δεν είναι τα δικά μου γενέθλια.
1: Οι φίλοι μου υπόποι.
0: Είναι τα 30 χρόνια του Sport FM. Ο Sport FM έχει γίνει, παιδιά. Δεν έχει ο Μπαπής ο Σταύρος. Και εμείς με κατά κάποιο τρόπο.
1: Και τη Δευτέρα είναι της Πόπης.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Θα γίνει της Πόπης.
1: Θα γίνει της φίλης μου. Με πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμάει.
0: Τυπικά να πω ότι επικυρώθηκε όπως αναμενόταν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση για 2,5 χρόνια της αιτίας των μελών της ΚΕΔ, δηλαδή Λανουά, Βαλέρη κτλ. Και των υπολείπων. Όπως επικυρώθηκε και η απόφαση της διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη στις 12 Αυγούστου στον Παγκρίτο, δηλαδή αυτά που ξέραμε πριν.
1: Τη σαχλαμάρα μα.
0: Επικυρώθηκε. Εντάξει τώρα.
1: Έλα, εντάξει, είπαμε. Και δεν το λέω τώρα που παίζει αυτό, το λέγα και πριν.
0: Όποιος και να παίζει. Εντάξει τώρα.
1: Έλα, εντάξει, είπαμε. Και δεν το λέω τώρα που παίζει αυτό, το λέγα και πριν.
0: Όποιος και να παίζει.

0: Επειδή αρχίζετε και βέβαια και συγκεκριμένου παιδιά, θα είναι όλοι στο πάρτι. Ακόμα και αυτοί που κάνουν εκπομπή λίγο πριν, λίγο μετά κτλ. Θα είναι εκεί και μετά θα έρθουν στο στούντιο για τι εκπομπέ ή από το στούντιο το πρωί θα έρθουν μετά από εκεί. Αλλά θα εκπέμπουμε ζωντανά εκτό στούντιο από τι 10 το πρωί. Αυτό ναι. Καθίστε και όχι με τη μορφή του προγράμματο που έχετε στο μυαλό σα.
1: Τσουδρέκια, δηλαδή τσουδρέκια μα τα κάνουν.
0: Θα υπάρχουν και παλιέ εκπομπέ να αναβιώσουν και πολλοί κόσμοι που έχει περάσει από εδώ και έχετε αγαπήσει.

0: σένα.
1: Αληθεύει ότι η παραγωγή θα κάνουν εκπομπή με μαγιό?
2: Όποιοι όχι... θέλουνε.
1: Και όχι με...
2: Όποιοι θέλουνε, είναι ελεύθερο το... Δεν υπάρχει dress code. Όποιος θέλει κάνει και βουτιάκι.
1: Όχι, ή θα γίνει υποχρεωτικό για όλους ή για κανέναν.
2: Ναι. Δεν υπάρχει υποχρεωτικό.
1: Υποχρεωτικό.
2: Όχι, όχι.
1: Να λάμψει η αλήθεια.
2: Ξεχνάς ότι θέλουμε να κάνουμε.
1: Σάντι θα έρθει.
2: Ναι, μίλησα με τη.
1: Με μαγιό ή σκέτη.
2: Σταμάτα, ρε. Είπε ότι μάλλον αν είναι Αθήνα, γιατί έχει δουλειές, θα περάσει.
1: Ρε, άσε τα αυτά ρε, τώρα, αν είσαι Αθήνα, δεν τρέπεσαι λίγο. 2 μέτρα γυναίκα.
2: Δηλαδή, 2 μέτρα γυναίκα δεν μπορεί να είναι εκτός Αθήνα.
1: Όχι, δεν μπορεί.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Σέφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Η κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Για αναμενόμενη απόφαση, λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η Εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Μέσα στο καλοκαίρι, το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σχετικά με το κτηματολόγιο, τόνισε ότι από μεθαύριο Σάββατο η διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω του ψηφιακού κτηματολογίου θα γίνεται πλέον πιο γρήγορα, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάβασης στο cloud. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θυμάσαι που κάναμε μια κουβέντα τη προάλλες για τον Χούλιαν Άλβαρες και αν θα είναι αντικαταστάτης του Λεβαντόφσκι στην Μπαρσελόνα 100 εκατομμύρια και λέγαμε είναι και πολλά και εντάξει, αλλά επειδή είναι άμεσα ανταγωνιστικό κλαμπ, ανεβαίνει η τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτά που ξέρεις να το ξεχάσεις. Διότι η Ατλέτικο δεν το δίνει στην Μπαρσελόνα, αλλά κάτι Πάρσε Ζερμέν που έχουν ενδιαφερθεί, κάτι Άρσεναλ και τα λοιπά που εξετάζουν την περίπτωση, λέει ότι ξεκινάμε να συζητήσουμε την περίπτωση πώλησή του από το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Θα μείνει αμανάτη εκεί.
0: Ναι, είπαμε τώρα. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα τον Πετρίδη, διότι καθυστέρησε η προπόνηση του Παναθηναϊκού.
1: Σημαίνω με τα καθίσματα για να και γίνεται το βλέμμα μου παράθυρο να το σκάσω το παρόν της, μα ήταν όνειρο μόνο.
0: Μόλις είναι έτοιμος ο Γιώργος θα φορέσει τα πουκάμισά του και θα...
2: Τα έχει φορέσει ήδη. Τι τον πέρασες.

0: Εννοείται ότι είστε καλεσμένοι, ρε αδελφέ.
1: Ναι, ναι, τι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια εμείς παρέα σας νιώθουμε ότι συμπορευόμαστε, δεν είμαστε εμείς και εσείς.
0: Κανόνισε να βάζει το πάρτι, λέει, με Περίδη, Πανούση, Τρύπες και Πασχαλίδη. Δηλαδή τι θες να παίξουμε, ρε φίλε, για πες μας.
1: Εντάξει, θα είναι πιο ανεβαστική μουσική θα έχουμε, ναι. Πιο έτσι μπιτσόμπαρο φάση. Α, αλλά...
0: Λιγκουαφών.
1: Όχι, εντάξει.

0: αρμά.
1: Α, πάμε λες με τερλέγκα.
2: Όχι ρε, έτσι πιο... Είπαμε, μα, μουσική που παίζει σε beat bar.
1: Να.
2: Ατομική μου ενέργεια. Να αλλάξετε την ώρα του πάρτι, λέει, να προλάβω να έρθω. Πες μας τι θα σε βολεύει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ποιος είσαι πρώτα απ' όλα.

0: Θα πάρω τον πανούση μου, τις τρύπες και τον πασχαλίδι μου και τον... θα πάω δίπλα.
1: Τι είσαι ρε φίλε, δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Όχι, δεν τρέπεσαι.
1: Κάνε το άλλη μέρα.
0: Όχι, εκείνη τη μέρα θα το κάνω, δίπλα. Και θα το ξεκινήσω 7 η ώρα το απόγευμα. Να έρθει ο κόσμος.
1: Απλά δεν θέλω να στο χαλάσω. Μα όχι, κάνω το. Και άμα έρθει ο κόσμος.

0: Κάντε και λίγο πιο αργά άμα θες.
1: Θα είμαι στο γήπεδο.
2: Θα φέρω και τους χαΐνιδες.

0: Θα πάρω αγκαζέ την Ιουλία Καραπατάκη. Και να δω αν θα πατήσει κανένα στο πάρτι σας.
1: Α, είναι και ο μαμάς.
0: Ναι.
1: Σας, το πάρτι σας. Δεν Δημήτρη μου, όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Βεβαίως. Αρκεί να ακούει περίδι.
1: Τα μάτα, ρε.

0: Δεν βρίσκεται και ένα στιχουργό να πει όχι άλλο Πασχαλίδη, Πανούση και Τρύπε, να πούμε. Να το κάνουμε
1: τραγούδι. Το στέλνουμε, γιατί όχι άλλο.
0: Να το κάνουμε τραγούδι.
2: Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια μυροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια γκαλιά φυλακή.
0: Παύλο Παυλίδη να παίξω καλέ.
1: Ο φίλος μας ο Ντάμι λέει να φέρεις τους αδερφούς Χαϊτίδη με την τρύπια κάτσα
0: και τους αδερφούς Τζαμπάρα. Την Πέπη Τσεσμελή την πήρατε τηλέφωνο.
1: Αλλά εσύ δεν με θα παραλάσει όλος ο κόσμος που αυτά τα 30 χρόνια έχει περάσει και από το Sport FM.
0: Γιατί η Πέπη Τσεσμελή δεν πέρασε, τα ξεχάσατε τι κάνατε με την Πέπη τα βράδια.
1: Όχι, εγώ δεν έχω κάνει, δεν θυμάμαι την Πέπη.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι.
0: Σχεδόν μόνιμη την είχαμε.
1: Δεν ήμουν εγώ.
0: Μέχρι στριπτής την έχω βάλει να κάνει.
1: Δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ και κατά αποστάσεις από τα σχόλια.
2: Αν δεν σου φτάνει μια σκληρή προσευχή.
0: Κυρία Λουκά.
1: Αυτή τη θυμάμαι βέβαια.
0: Γιατί την Πέπη δεν τη θυμάστε.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Το Mr. Μπούτια. Από πού τους ανακαλύψαν αυτές τις τηλεόρασεις.
1: Μπούτια και τον εθνικό μας στάρ τους θυμάμαι και αυτούς.

0: Στο μεταξύ, δύσκολα και να λάβει μέρος στον αυριανό πρώτο τελικό Λούκας.
1: Ρογκαβόπουλος, Λούκας και
0: Τόση.
1: Ο Νάν είπε θα
0: δούμε πάντως ο Λούκας και ο Ρογκαβόπουλος έχουν κάνει ατομικό. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Okay.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Όπως είχαμε προαναγγείλει, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια Σταύρο, τι έγινε?
0: Όλα καλά.
1: Πώς θα πέρασε το τριμερό?
0: Καλά, εντάξει, συμπαθητικά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο, εσύ?
1: Δούλευα.
0: Μια χαρά. Καλύτερα. Σε γλιτώσαμε και από τα έξοδα.
1: Έτσι. Να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά θέση ή να πούμε για τις δηλώσεις?
0: Ό,τι θεωρείς εσύ είναι πιο σημαντικό. Αν οι δηλώσεις είναι, είναι τετριμένες και έχουμε σημαντική είδηση από τα αγωνιστικά, αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε τα αγωνιστικά, γιατί φαντάζομαι και ο κόσμος λίγο θα καίγεται τώρα, όπως είναι λογικό. Να πούμε καταρχάς για την κατάσταση του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου. Ότι και οι δύο έκαναν σήμερα ατομικό. Ο Αταμάν είπε ότι ο Ρογκαβόπουλος πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί. Είναι κάτι που εντάξει είναι και φυσιολογικό, γιατί χάσει και πολλές ημέρες προπονήσεων. Δηλαδή δεν έπαιξε και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, έχει μείνει αρκετά πίσω όπως είναι λογικό. Και για τον Σλούκα είπε ότι θα περιμένουν αύριο, θα δοκιμάσει αύριο και ανάλογα πώς θα αισθάνεται θα δουν, θα ξεκαθαριστεί στην ουσία την τελευταία στιγμή. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι από σήμερα, μετά το τέλος της προπόνησης, τώρα δηλαδή που ολοκληρώθηκε η προπόνηση, η ομάδα θα μαντρωθεί σε εισαγωγικά, θα κλειστεί σε ξενοδοχείο.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι?
1: Δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει ακριβώς. Και θα πάει έτσι σε όλη τη σειρά των τελικών. Θα μείνει και απομονωμένη ως έτσι μια ένδειξη για να βρεθεί λίγο συγκέντρωση.
0: Περίμενε λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Εννοείς πριν από κάθε μάσα πηγαίνει ή από εδώ μόνιμα όσο διαρκεί?
1: Μόνιμα.
0: Από
1: όλη τη σειρά των τελικών.
0: Από σήμερα λοιπόν,
1: μέχρι να
0: τελειώσουν τελική, θα είναι μόνιμα στο ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που όπως και εσύ πολύ σωστά ότι πρώτη φορά συμβαίνει. Αναφερόμαστε προφανώς στα εντός έδρας, στα μάτς που είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί στο εξωτερικό...
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, είναι μια απόφαση που πήραν οι άνθρωποι της ομάδας, έτσι συνεννοείς προφανώς και με τους παίκτες, για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν περισσότερο και να μην αποσπαστεί η προσοχή τους ενώψη των τελικών, ενώψη των πολύ σημαντικών αυτών παιχνιδιών. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Ο Αταμάν δήλωσε ότι ήταν αποτυχημένοι στη σεζόν μας στην Ευρωλίγκα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Σέβεται ο Παναθηναϊκός και γενικότερα όλη η ομάδα τον Ολυμπιακό, έχει κάνει μια σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησαν την Ευρωλίγκα, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν και σπουδαίο μπάσκετ, είπε ο Αργίνα Αταμάν για τον αιώνιο αντίπαλο. Εμείς στο κύπελο με πλήρες ρόστερ πήραμε μια καθαρή νίκη. Και αν παίξουμε καλύτερα μάλλον η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει, είπε χαρακτηριστικά ο Γκίνα Ταμάν. Ενώ αναφέρθηκε και στα μάτια των δύο ομάδων, είπε ότι έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα πως εάν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν δίνονται σημασία στην ατμόσφαιρα, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Για τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο είπαμε τι ανέφερε. Και από την πλευρά των παικτών μίλησε ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος ανέφερε ότι σε αυτά τα μάτια αυτό που μετράει περισσότερο είναι ποιος το θέλει. Πιο πολύ, μετράνε πάρα πολύ τα hash plays όπως είπε χαρακτηριστικά, και εμείς έχουμε το κίνητρο να κλείσουμε έτσι με χαρούμενο τρόπο την σεζόν. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χτες στην προπόνηση, είπε ότι καλό θα είναι αυτά να μένουν μεταξύ της ομάδας, μάλλον να συναντήσει αυτά μεταξύ του Προέδρου και, και των παικτών, να μην βγαίνουν προς τα έξω, να μένουν μέσα στις τέσσερις γραμμές. Και σίγουρα ανέφερε ο Ντίνος Μίτογλου ότι έχει τα δίκια του Δημήτρης Ιακόπουλος και ο κόσμος που είναι απογοητευμένοι από την φετινή σεζόν και θα κάνουν τα πάντα στους τελικούς για να προσπαθήσουν έτσι να τους προσφέρουν μια χαρά. Αυτά στη γενική γραμμή σου. Τάσου λέω, Σταύρο.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Δεν πειράζει, σε βάθησα. Γιατί νομίζω θα ακούσω Νικολογιάννη.
0: Θέλω λαμπάδα και παπουτσάκια το Πάσχα.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, μια και έχουμε στην παρέα μας. Να κάνεις έναν άνθρωπο χαρούμενο. Θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 έως το 57 για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής στη CJS για οποιονδήποτε προορισμό στο Αιγαίο. Είδες τώρα δωράρα, όχι?
1: Θα πω το 8.
0: Είναι ο κύριος Βίρονας Μεϊντάνης. Βίρονας Μεϊντάνης, 684 τελειώνει αριθμός του τηλεφώνου του. Είναι ο τυχερός.
1: Καλή μεριά, καλό ταξίδια.
0: Που του έστειλε ο φίλος μας ο Πετρίδης. Σε αυτό το νησί της επιλογής του Βίρονα, έτσι είδες. Δεν λέμε εμείς σε ποιο νησί, όποιο διαλέξει.
1: Α, όπου θέλει. Ωραία.
0: Λοιπόν, να σε καλά Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν όσα συνέβησαν και στην Media Day του Παναθηναϊκού. Πριν κλείσουμε να σας θυμίσω εγώ ότι 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026
2: Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υπερτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέχρο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ με τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα Κετζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Κλείνουμε με την φίλη μου την Έλενα Ιωάννου που έφυγε ξαφνικά σήμερα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
13: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
16: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Χωρίς τους Ρογκαβόπουλο και Σλούκα, οι οποίοι έκαναν ατομικό, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για τον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Εξαιρετικά απίθανο να αγωνιστεί ο πρώτος, αμφίβολος ο δεύτερος. Σε ξενοδοχείο θα διαμείνει αποστολή για όλη τη διάρκεια των τελικών. Πρόταση των πράσινων στον Ζελίμιρο Μπράντοβιτς αποκαλύπτει Meridian Sport έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, ο Ολυμπιακός στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών της Τίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Δεν είναι θέμα τραυματισμού αλλά κούρασης, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την τενοντίτιδα που ταλαιπωρεί τον Διεθνή Γκάρντ. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Παπα-Νικολάου. Παραμένει στο τιμόνι της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Στην ψηφοφορία 9 μέλη ψήφισαν υπέρ, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ καταγράφηκε μία ψήφος κατά από τον Ολυμπιακό. Με τον Κώστα Καραμπαμπά να χαρακτηρίζει την απόφαση ακατανόητη και απαραδεκτή. 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Την ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Super Cup επικύρωσε η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Με 16 αντί για 20 ομάδες η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ, ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ, περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, ενώ το κόστος μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιόβιτς. Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπεθ γράφουν στην Ισπανία, προσπαθέντας πάντως ότι ο παίκτης περιμένει αντιπρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο και γι' αυτό δεν έχει υπογράψει. Πλησιάζει ο Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας, σενάρια για τον δεξιό μπακ της Αστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣ έφερε να εξετάζει η Sporting. Κορτσάρι στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκός που θέλει να προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, δύσκολη παραμονή του Βολιάκο, εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόγεφ και Γιακουμάκη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Στην Τούμπα θα υποδεχθεί η Γαλανόλευκη, Ολλανδία και η Γερμανία τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Nations League. Κρίσιμη ημέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Η πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας. Ο Άντωνι Ραόλα θα είναι, όπως θα δείχνει, ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Βενσάν Πουαριέ. Όπως έγινε γνωστό, είπε στηρίξει αχιλλείου στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε και θα μείνει εκτός για περίπου 9 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 3η 2 Ιουνίου 2026, τώρα 7 μετά τις 4. Η ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κυριατζόγλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Δυτικής Νότος, τον πύργο Σπορ FM. Ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος, θέσμιος στον ήχο για την επιλογή της μουσικής. Ο Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι κάνουμε, κύριε, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε την τραγική είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έδωσε τη μάχη του εδώ και μια εβδομάδα μετά από αυτό το τροχαίο που έγινε. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας στα 33 του, νέο παιδί. Τα συλλαπητήριά μου, και από εκεί και πέρα, τι να πω ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέρεις που ξημερώνει.
1: Ναι, βέβαια, τι να λέμε τώρα. 33 χρόνων τώρα άνθρωπος.
2: Και βασικά, παιδιά, προσοχή στα μηχανάκια στους δρόμους. Υπάρχουν και μηχανάκια. Το λέω για εμάς που οδηγούμε αυτοκίνητο, κυρίως.
0: Ακριβώς. Εγώ, δηλαδή, οδηγώ μόνο αυτοκίνητο. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί
0: Θεβασμός.
2: Είναι, πολύ... είναι απροστάτευτη.
1: Βέβαια.
2: Και κάτι που για το ένα αυτοκίνητο θα είναι ηλικέ ζημιέ για μπορεί να στοιχίσει τη ζωή.
0: Να
2: μπορεί. Στοιχίζει τη ζωή ακριβώς σε ανθρώπου.
0: Όπως το λες.
2: Όπως και ο Μάριος.
0: Όπως το λες.
2: Να πω και εγώ συλληπιτήρια.
0: Ναι.
2: Και από την πλευρά μου, τι να πει τώρα. Τέλος πάντων.
1: Τι να πει τώρα, παιδιά, στην οικογένεια τώρα του ίδιου, τι να του πει.
0: Λοιπόν, είχαμε το. Την Paris Saint-Germain να κερδίσει το τελικό του Champions League. Έτσι. Κόντρα στην Arsenal, πώς θα είδες, Κέτσε?
2: Εμένα μου άρεσε, παιδιά, το παιχνίδι, δεν ξέρω, ήταν πολύ κράξιμο.
0: Εντάξει.
2: Ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε μέχρι το τέλος. Η Arsenal έπαιξε με τον τρόπο που μπορούσε.
0: Το ανέδειξε αυτό και ο Ελέκερ, να ξέρεις.
2: Έχουμε μεγαλώσει όλα τα χρόνια ακούγοντας ότι τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις. Ναι. Και τώρα επειδή έπαιξε μια ομάδα όπως μπορούσε να παίξει, δηλαδή. Τι να κάνει, να παίζει όπως η Ίντερ πέρυσι.
0: Μα ο ίδιος ο Ελέκερ, αυτούς που λένε για πούλμα και τέτοια, είπε ότι η Arsenal είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και χρησιμοποίησε τα όπλα της, τα δικά της όπλα, εκεί που υπερτερεί εκείνη για να πάρει το μάτς.
2: Ακριβώς. Δηλαδή τι πιο φυσιολογικό.
1: Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να... γιατί το παρακάνουμε νομίζω με αυτά τα πράγματα. Ναι, μεν έχει ένα ρόστερ πανάκριβο με τα γραφάρες, το ένα το άλλο, η Arsenal και ίσως να μπορούσε να παίξει λίγο διαφορετικά, αλλά... πρέπει να απενεχοποιήσουμε λίγο αυτό το πράγμα.
2: Γιώργο μου, με τον τρόπο που έπαιξε απέναντι στην καλύτερη ομάδα του κόσμου για μένα.
1: Κατάφερε να κρατήσει σε δύο φάσεις, σε 120 λεπτά.
2: Έφτασε το παιχνίδι και έχασε για ένα πέναλτι.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή. Και λέω και πάλι, μιλάμε για μια ομάδα που ρίξε 5 στην Bayern πρόσφατα και 5 στην Ίντερ στο τελικό τον περσινό.
1: Και στο κάτω-κάτω, αν το έπαιρνε, θα του έλεγε κανείς τίποτα? Γιατί παίξατε έτσι?
2: Ναι, μα γιατί
1: τι να κάνουμε,
2: πούμε,
1: δηλαδή,
2: μα γιατί να του το πούμε,
1: Ζεβίλιο, γι' αυτό,
2: δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό
2: δηλαδή,
1: λέω, εντάξει.
2: Πραγματικά. Γιατί είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή τι είναι, αγώνας επίδειξης.
1: Είναι διαφορετικό το τι αρέσει τον καθένα να βλέπει και άλλο το τι θα.
2: Μα διάβασα, ρε παιδί μου, κάτι πράγματα απίστευτα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, εδώ είμαστε και στις υπερβολείς.
2: Ναι, τρομερή οργή, ας πούμε. για την Άρσα να λέμε, λέει. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ λέω, ήταν ένα παιχνίδι, εντάξει, δεν ήταν υπερθέαμο όπως πέρυσι. Αλλά και πάλι ήταν ένα παιχνίδι που είχε τρομερή ένταση σε κάποια σημεία.
1: Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Είχε πολύ ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, δεν ξέρω εσύ αν
2: ευχαριστιώσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπες για κάθε μπάλα γινόταν σφαγή. Και η Παρί βρήκε τον τρόπο και με αυτή την τρομερά οργανωμένη Arsenal. Γιατί και αυτό νομίζω όλοι ότι είναι απλό. Καθόλου απλό δεν είναι. Μιλάμε, οι άνθρωποι κλείνανε τη δεύτερη και την τρίτη πάσα. Δηλαδή, είχαν διαβάσει τα πάντα από την Παρί.
1: Και εντάξει, είναι εντυπωσιακό οι τρεις παιδιά που έχει μπροστά η Παρί.
2: Ξεκινάμε από το τέλος και φτάνουμε στο άλλο τέρμα.
1: Αυτό ακριβώς, δηλαδή.
0: Υπερηχητική ομάδα.
1: Δεν έχω ξαναδεί άλλη τριάδα που να μπορούν και οι τρεις να το κάνουν αυτό.
0: Η Παρί τι έκανε λοιπόν? Αποφάσισε να διώξει, να κάνει πρωταγωνιστή τον προπονητή και όχι τους παίκτες. Δηλαδή, Μέση έξω, Νεϊμάρ έξω, Εμπαπέ έξω.
2: Και τον τεχνικό διευθυντή.
1: Έκανε
2: ένα.
1: Το Λουίς Κάμπος, ναι.
2: Μπράβο.
0: Και έκανε ομάδα.
2: Έκανε ένα τέλειο ποδοσφαιρικό παζλ. Χαζεύεις όταν τους βλέπεις. Δηλαδή, κοιτάζεις, ρε παιδί μου, ξαφνικά και βλέπεις το δεξί μπακ στην κορφή της επίθεσης, ας πούμε. Ο Ντεμπελέ, που θεωρητικά ο Ντεμπελέ είναι κορφή, μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, ξέρω εγώ.
1: Και έτσι, εγώ δεν είχα καταλάβει για πολλή ώρα στο μάτς τι θέση έπαιζε ο Νέβες. Τον έλεγα συνήθως σαν δεξί μπακ να είναι. Και ο Χακίμι να παίζει εξτρέμ με τον Ντεμπελέ μπροστά του.
2: Ο Νέβας ήταν ο τσαμπουκάς της ομάδας. Δηλαδή χωνόταν σε όλες τις μονομαχίες αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει ρετή εντολή, έτσι, ότι κάθε επίθεση ξεκινά το Βιτίνια. Ναι. Κάθε καλά, επίθεση. Αυτό, δεν υπάρχει αυτό.
2: Μα είναι σαν ρολόι. Εγώ εκεί που έδειξε το ρολόι ο Ενρίκε, λέω. Νόμιζα ότι του έλεγε. Γιατί είναι σαν ρολόι. Πραγματικά είναι στη μέση ο Βιτίνια και άλλοι γυρίζουν γύρω-γύρω κυριολεκτικά. Εκτός από τα δύο στόπερ που είναι σταθεροί, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Που και αυτοί δηλαδή και ο Μαρκίνης μπορεί να παίζει και δεκάρι στην Ελλάδα, έτσι.
1: Καλά.
2: Για πλάκα.
1: Ναι, όντως. Και τώρα εντάξει, πάντως ο άλλος ο στόπερ, ο Πάτσο, ήταν λίγο ασταθής. Ήταν λίγο ασταθής, ναι, και η Άρσα δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό.
2: Είναι όμως και αυτός, ρε παιδί μου. Κοίτα, δύο χρόνια είναι. Ναι. Ξηρικά είναι στην Κολομβία, έπαιζε δηλαδή. Δεν είναι...
1: Πού έπαιζε πριν στην Άντραχ, νομίζω έπαιζε και τον πήρε από εκεί. Κάπου νομίζω από μια γερμανική τον είχε πάρει.
2: Ναι, τέλος πάντων. Είναι
1: μικρός πάντως, ναι.
2: Είναι από αυτές τις μεταγραφές που δεν έκανε παλιά η Παρή. Δεν τις έβλεπε καν αυτές τις μεταγραφές.
1: Και κάτι ακόμα, έτσι. Ποιος άλλος προπονητής θα έφυγε έξω τον Γκιόκερες, που όλοι τον είχαν για βασικό, για να βάλει τον Χάβερτς.
2: Ναι.
1: Που τον δικαίωσε, έτσι.
0: Ο οποίος Χάβερτς είχε βάλει γκολάρα.
1: Ναι, πάλι σε τελικό. Πάλι σε τελικό, έτσι. Πάλι σε τελικό.
2: Κοίτα, ήταν και μια επιλογή για να κρατήσει και λίγο μπάλα όσο μπορούσε.
1: Ναι.
2: Του βγήκε 100% πάντως.
1: Για να σου κρατήσει λίγο όσο πιο χαμηλά μπορούσε.
2: Ναι, και την καλύτερη φάση έκανε μετά.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και βέβαια και οι αλλαγές που έκανε και ο Ενρίκε. Έτσι. Δηλαδή έβγαλε σχεδόν όλους τους καλούς παίχτες. Αν ξέρεις το Ντεμπελέ που τραυματίστηκε.
1: Ναι. Εδώ δεν ξέρεις τι γραφότανε. Τι θα γίνει, ρε Ενρίκε, που θα κάνει αλλαγέ. Θα σου σκουντίξει κάποιο να κάνει, να ξυπνήσει κάποιο να κάνει αλλαγέ. Επειδή έκανε την πρώτη αλλαγή στο 80. Τον Ενρίκε, να σου σκουντίξει κάποιο να κάνει αλλαγή. Δηλαδή, τι τραβάμε. Και ίσω αυτή τη στιγμή να είναι και ο καλύτερο προπονητή στον κόσμο, έτσι.
2: Πάντω, κοίτα. Μέσα από αυτό που έκανε η Arsenal, φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι το ποδόσφαιρο διατηρεί την αγνότητά του. Δηλαδή, ότι ακόμη και μια ομάδα που είναι κατώτερη από την άλλη μπορεί να την κερδίσει και σε τελικό Champions League. Δηλαδή, έφτασε πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
2: Που να είναι κατώτερο εννοώ μέσα στο ίδιο το παιχνίδι που παίζεται, όχι γενικά.
1: Βέβαια.
2: Που είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Και ίσως ήταν και μια απάντηση ότι πολλές φορές τα συστήματα δεν αναδεικνύουν αν μια ομάδα είναι επιθετική, αμυντική κτλ. Η Ίντερ έπαιξε πέρυσι με τριάδα στην άμυνα και φάγε 5 γκολ.
2: Ακριβώς.
1: Οι άλλοι παίξαν με τετράδα.
2: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, εντάξει.
1: Και γιατί εδώ, αν έρθει ένας προπονητής και παίξει με τριάδα σε μια μεγάλη ομάδα, θα τον φάμε ζωντανό. Και θέλει να παίξει και.
2: Εσύ τι έπαιζε με τριάδα, ρε, που και ήταν όλο το παιχνίδι μπροστά από τη σέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω ο κόσμος, λέει, ένας φίλος μας λέει άμπαλους, με ένα πολύ ευγενικό μήνυμα.
2: Μπορεί να είχαν παίξει άσο την Παρή.
0: Αν δεν έχετε, λέει, τις μετοχές της Arsenal, άκου τώρα σκεπτικό. Αυτά που λέτε είναι δικαιολόγητα. Δηλαδή, γιατί η Bayern στο ημιτελικό δεν έπαιξε με την Παρή. Είναι ηλίθι ή μήπως είστε άμπαλοι. Φίλοι μου, δεν καταλαβαίνεις.
2: Καθώς η Παγιά έφαγε 5, ρε παιδιά.
0: Ποιος?
2: 5 έφαγε η Παγιά.
0: Ναι.
2: Ήταν 5-2. Εντάξει, μετά έγινε λίγο τριαλαρό και πήγε 5-4. Ναι. Αλλά...
0: Δηλαδή, εσύ γουστάζεις να το βλέπεις, τον άλλο που έχει φάει 5 το ρωτάς. Πώς αισθάνεται δηλαδή. Θα σου άρεσε η ομάδα σου δηλαδή να φάει 5. Θα πανηγύρεις, θα γουστάρες.
1: Και δεν είναι αυτό.
2: Το κυριότερο, ρε παιδιά, είναι ότι κάθε ομάδα παίζει όπως γουστάρει.
0: Ακριβώς,
2: και αν μπορείς, κέρδισε τι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τι συζητάμε.
1: Και στο κάτω-κάτω, αν τέτοιο.
2: Είναι σαν κάποιοι που έρχονται εδώ. Παίζει, α πούμε, Πανετολικός και λέει: Κάτσε ο Πανετολικός, λέει 90 λεπτά πίσω από τη σέντρα. Τι θα κάνει ο Πανετολικός, δηλαδή. Του πει: Περάστε να βάλετε γκολ. Έλα, Παναγία.
1: Και στο κάτω-κάτω, σε άλλου αρέσει, σε άλλου όχι. Okay. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός, τι ποδόσφαιρο αρέσει. Σε άλλου άρεσε πώ έπαιζε η Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα, σε άλλου όχι. Τι να κάνουμε τώρα, άμα αυτός ο τρόπος παιχνιδιού έδωσε στην Arsenal και πρωτάθλημα μετά από 25 χρόνια που η τελευταία...
2: Εντάξει, κοίτα, στα άλλα μάτς δεν έπαιζε και έτσι η Arsenal, εσύ Γιώργο.
1: Εντάξει, ήταν σφιχτή, αρκετά
2: πιο σφιχτή. Ήταν σφιχτή, απλά εδώ πέρα...
1: Θύμιζε λίγο το Ατλέτικο τα παλιότερα χρόνια.
2: Προσαρμόστηκε στη δύναμη του αντιπάλου, τι να κάνουμε τώρα.
1: Βέβαια. Και όπως λέει ο φίλος, όταν μια αγγλική ομάδα, η Εθνική Αγγλία πάει στα πέναλτι, το αποτέλεσμα λέει είναι προδιαγεγραμμένο.
2: Και με δύο out, ρε φίλε.
1: Φοβερό.
0: Το τελευταίο το ζήτησε.
2: Τέρμα,
0: ο Γκάμπριελ το ζήτησε να το χτυπήσει και άκουσα που το είπανε ότι την παραμονή, επειδή ο Αρτέτα ήξερε ότι, ρε παιδί μου, ότι αν πάει στα πέναλτι, κάποιοι θα βγουν από το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Είχε βάλει πολλούς παίκτες που δεν έχουν.
1: Αμυντικούς και τέτοιοι.
0: Μπράβο. Και λένε ότι ο Γκάμπριελ δεν έχει χάσει ούτε ένα πέναλτι.
1: Γιατί, παιδιά, και ο Έζε που το είχα πει και ήταν πληγικό παίκτη, λέγανε όλοι για το στυλ, όπως το εκτέλεσε, όλα τα πέναλτι της καριέρα
2: του. Όχι, ωραία το χτύπησε. Δηλαδή το στυλ ωραίο ήταν.
0: Ο Έζε.
2: Και απορώ πως το έχασε, γιατί το
0: έκανε. Όχι τσαφ. Έχει
1: κάνει και λίγο κάπω περίεργα την μπάλα.
0: Δηλαδή έχει τον ύψονή στο τερματοφύλακα.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Το τερματοφύλακα τον ακινητοποίησε.
1: Παιδιά, είδα ένα βίντεο με όλα τα πέναλ τη καριέρα που έχει βαρέσει 25 πέναλ 30. Όλα με το ίδιο στυλ και είχε χάσει ένα πριν ή δύο μόνο.
2: Εντάξει. Είναι να γίνει, ναι, μόνο.
1: Δηλαδή το
0: λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα όμω γιατί ο νέο εδώ επιμένει εδώ και 3 λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200.
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
17: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε και την κουβέντα με το Champions League, να πούμε ότι η είδηση ημέρα σήμερα είναι ότι ανανεώθηκε η θητεία του Ολόνουα για τη νέα σεζόν με 3-1 ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ υπέρ του Λανά Ολυμπιακός κατά. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει και θέση κατά το Ολόνουα, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Έχουμε όμως και μεταγραφή για την ΑΕΚ, από εκεί θα ξεκινήσουμε, έλα και έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι στην Αθήνα και περνάει ιατρικά εν αναμονή των υπογεγραμμένων συμβολέων που θα στείλει η ομάδα του, ο Ζούπκοφ. Ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, το λέω Αλεξάνδρ, στα ουκρανικά είναι αλλιώς, αλλά okay, αυτό είναι το όνομα.
0: Ο Αλεξάνδρ.
2: Ο Αλεξάνδρ, ναι.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, είναι ένας παίχτης που ήθελε να πάρει ΑΕΚ. Είχαμε πει ότι ψάχνει να ποδοσφαιριστεί να μπορεί να παίξει αντίθετα, να πω, στην αντίθετη πλευρά από τον Κοϊτά. Περισσότερο χαφ και δημιουργικός. Και μια τέτοια περίπτωση είναι ο Ουκρανός διεθνής, είναι 29 ετών. Σίγουρα έχετε δει όλα τα στοιχεία του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι είναι κυρίως σε δημιουργικό ρόλο και όχι τόσο εκτελεστικό. Δεν πατάει πάρα πολύ περιοχή, αλλά ένας παίχτης που φέρνει πολύ καλά την μπάλα μες στην περιοχή. Είχε 12 assist πέρυσι. Πολύ καλές επίσης εκτελέσεις στημένων. Ένας παίχτης που έχει σουτ, δοκιμάζει σουτ έξω από την περιοχή. Αρκετές φορές, κυρίως αριστεροπόδαρος, αλλά παίζει και με το δεξί. Αν δείτε δηλαδή και σε highlights που κυκλοφορούν, θα δείτε πολλές ενέργειες του με το δεξί πόδι. Έχει καλό δεξί. Ουσιαστικά είναι ο παίχτης που θα πάρει τη θέση που δεν μπόρεσε να έχει ο Ελίασον πέρυσι, γιατί είχε μια πολύ κακή χρονιά. Και περιμένει από αυτόν περισσότερο δημιουργία, γιατί άλλοι τρεις έχει ο Ελίασον πέρυσι, γιατί είχε μια πολύ κακή χρονιά. Και περιμένει από αυτόν περισσότερο δημιουργία, γιατί

0: Και τα τυπικά, δηλαδή να έχουν έρθει. Υπάρχει προφορική συμφωνία, εννοείται, γι' αυτό έρθει και ο παίκτης στην Αθήνα. Έχει πάρει άδεια από την ομάδα του και έχει έρθει. Και περιμένουμε την ολοκλήρωση μεταγραφής.
1: Και έτσι, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά σαν ουδέτερος δεν περίμενα ποτέ ένα τέτοιο. Να ξεκινήσει από εξτρέμι, ΑΕΚ, η πρώτη μεταγραφή.
0: Και όμως, γιατί.
1: Επειδή δεν παίζει πολύ με εξτρέμι, αυτό το λέω.
0: Ξέρω. Δεν είναι εξτρέμι καταρχάς, είναι πλάγιος παίχτης. Δηλαδή...
1: Σαν πλάγιος χαφ.
0: Ναι, πλάγιος χαφ πιο πολύ. Και είναι η θέση που δεν υπήρχε βασικός παίχτης πέρυσι. Δηλαδή
2: στη θέση του Περέιρα, λες τώρα.
0: Του Περέιρα, του Ζωάο Μάριο. Έχουν παίξει εκεί ο Περέιρα, ο Ζωάο Μάριο, ο Καλοσκάμης, ο Κουτέσα. Και από τη δεξιά πλευρά και ο Ηλίασον και ο Γιούγκης.
2: Είναι και το Champions League.
0: Οπότε.
2: Πρέπει να ανέβει η ποιότητα.
0: Οπότε ήταν. Καταρχάς, ξεκίνησε με αυτή τη μεταγραφή γιατί αυτή έκλεισε πρώτη. Δηλαδή.
2: Ναι, έτυχε.
0: Και με άλλους παίχτες μιλάει. Αλλά είναι ένας παίχτης που τον θέλει για βασικό. Δηλαδή, είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα είναι βασικός. Ενώ για τους άλλους που θα έρθουν. Εντάξει, θα έρθει άλλο ένα στόπερ. Δύσκολα θα σπάσει το δίδυμο. Στην πορεία μπορεί. Και ένας κεντρικός χαφ που επίσης δύσκολα θα σπάσει το δίδυμο, αλλά στην πορεία μπορεί. Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι έρχεται με τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει. Και βλέπουμε. Το θέμα είναι να βγει. Σαν επιλογή όμως, σαν μεταγραφή, σαν χρήματα που δόθηκαν, νομίζω δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι να βρει ένα λάθος αυτή την κίνηση. Νομίζω είναι μια πολύ καλή κίνηση από την ΑΚ και από τον Ριμπάλτα και από τον κύριο Λεόπουλο βέβαια που έδωσε τα λεφτά. Γιατί θα πληρώσει καλά η ΑΕΚ. Σίγουρα θα φτάσει στα 5 εκατομμύρια μεταγραφή και με κάποια μπόνους μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 6 εκατομμύρια. Τόσα έχει δώσει και η Trabzonspor να τον αγοράσει πριν ένα μόλις χρόνο. Και αυτό είναι μια επιτυχία του Ριμπάλτα, γιατί μπόρεσε να έχει την πληροφόρηση ότι ο παίχτης θέλει να φύγει επειδή δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην πόλη η οικογένειά του. Και κατάφερε μαζί με σύμμαχο τον παίχτη να πείσουμε και την Trabzonspor να τον δώσει. Αυτά.
2: Ωραία, έλα, Γιώργο.
1: Ναι, να πω μια τελευταία ενημέρωση που υπάρχει από τον Ολυμπιακό για τα διαρκείας. Γιατί την ερχόμενη Πέμπτη, σε δύο μέρες, λίγη ολοκληρώνεται το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων στους περσινούς κατόχους διαρκείας. Μπορείτε να μπείτε στο site να δείτε. Πάντως οι ανανεώσεις πάνε τρομερά. Υπάρχει και δεύτερη περίοδος βέβαια, που εκεί μπορεί να έχει και θέση κάποιος που θέλει να ανανεώσει τη διαρκεία του. Πάντως ήδη πάνω από τα μισά έχουν ανανεωθεί σχέση με πέρυσι 11.500. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο νούμερο στις ανανεώσεις των διαρκείας. Κατά τα άλλα, εντάξει, απορία προκάλεσε και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ίσως σε κάποιους ναι, ίσως σε κάποιους άλλους όχι, αυτό που έγινε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με την, και με το ποιος ψήφισε έτσι, υπέρ της παραμονής του Λανουά. Ο Ολυμπιακός ήταν αντίθετος με την παραμονή του Λανουά για ακόμα 2 χρόνια, το είχε εκφράσει πολλές φορές μέσα σε σεζόν και ακόμη μια φορά επίσημα τώρα, και υπήρχε και μια τοποθέτηση και μια ευθεία επίθεση τόσο στην ΕΠΟ όσο και στον Γάλλο αρχιδιετή που δεν ήταν παρόντας, από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού που έδωσε το παρόν, τον Κώστα Καραπαπά. Υπάρχει, μπορείτε να το διαβάσετε, θα το αναφέρω όλο τώρα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη τοποθέτηση. Κάποιοι να έχετε διαβάσει, κάποιοι όλοι μπορείτε να μπείτε να δείτε. Και κάποια εύλογα ερωτήματα που έχει και για τον αρχιδιετή και για την ΕΠΟ. Κατά τα άλλα, από εκεί και πέρα, πολλά μεταγραφικά σενάρια. Πολύ ισπανή για τον Ολυμπιακό, με παίκτες που ξέρει ο προπονητής τους θέλει και του αρέσουν. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας. Είχα πει και χθες το βράδυ όταν βγήκε ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει κάτι σε συμφωνία με την Μπιλμπάο. Και φαίνεται πως ο Λόπεθ είναι πλέον πολύ κοντά στον Ολυμπιακό να πει το ναι για να προχωρήσει η μεταγραφή του ως ελεύθερος. Ο ένας παίκτης που θα αποκτηθεί, έχει Ολυμπιακούς πολλούς παίκτες από την Ισπανία στην λίστα του, 2 μπακ που τους κοιτάζει σοβαρά. Ο ένας είναι ο Μαφέο, είχε ακουστεί ξανά για τον Ολυμπιακό, νομίζω είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό ο Μαφέο τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ο Πεντρόσα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και άλλη μια περίπτωση που δίνει πιο προχωρημένη σε σχέση με αυτές που προαναφέραμε είναι του Μάρμολ, του 24χρονου στόπερ, μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας και ο Ολυμπιακός τη δουλεύει, προσπαθεί να τον πείσει μέσα από το πλάνο και τον τρόπο που θέλει να τον χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ για να έρθει στην Ελλάδα να μπορέσει τον Ολυμπιακό. Μια πάρα πάρα πολύ καλή περίπτωση στα 24 του χρόνια, αριστεροπόδαρο στόπερ με πάρα πολύ ψηλή χρηματιστηριακή αξία. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και κάνει δικό το Μάρμολ, θα είναι μια Μια καταπληκτική πραγματικά μετά.

0: γράφει πολλούς παίχτες κοιτάζει ο Ολυμπιακός και μεσοεπιθετικά εννοείται. Θα πάρει τουλάχιστον ένα εξτρέμ, εγώ πιστεύω δύο. Θα πάρει ένα center four, μπορεί να πάρει δεκάρι. Στα back θα αλλάξει τρεις παίχτες σίγουρα, στα stopper δύο σίγουρα. Δύο τερματοφύλακες. Ο ένας είναι ο Τουρνάρας, έχει κλείσει, απομένει ανακοίνωση. Οι δύο πρώτες κινήσεις θα έχουν ελληνικό στοιχείο, θα είναι ο Τουρνάρας για τρίτο τερματοφύλακας. Ο Φορτούνης που θα επιστρέψει και, αυτού, και το θέμα της επιστροφής του Φορτούνη είναι τυπικό, να πέσουν υπογραφές να ανακοινωθεί. Σενάρια συνεχίζονται στην Ιταλία για τον Πιρόλα. Δεν θα μπει ο Ολυμπιακός σε κουβέντα με κάποιο από αυτά τα ποσά που γράφονται, τα 10 εκατομμύρια, σε καμία περίπτωση. Και για τον ΕΣΕ γράφτηκε ότι τον θέλει Sporting. Πάρα πολλά σενάρια, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει διάθεση να χάσει τον κορμό του και τους ποδοσφαιριστές που θέλει ο προπονητής να βασιστεί και στη νέα σεζόν. Αυτά.
1: Πάμε πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, εναντί 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά την Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Εφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Η Εφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα για μια αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό. Έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ξεκινούν από την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου κοινοβουλευτικές διαδικασίες από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους αντί να απέχουν, απίφθινε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στο καλοκαίρι, το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε. 7 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γιωτζόλου, Γιώργο Τσανάκη, και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Ονόματος, στον πήγο Super FM. Νεάρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των Οίκων για την επιλογή της μουσικής και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, ολοκλήρωσες?
1: Νομίζω, ναι. Τώρα, αν θυμηθώ κάτι, στην πορεία θα τα πω.
0: Έλα, εντάξει, είναι και τα μηνύματα.
1: Ναι,
0: να πούμε ότι σήμερα είναι 55 χρόνια από το έπος του Γουέμπλεϊ, εκεί που έφτασε ο Παναθηναϊκός στο τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών, η μεγαλύτερη διάρκεια στο φάτο ευρωπαϊκό κομμάτι, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μια πολύ μεγάλη πορεία προς το Γουέμπλεϊ, με το Παναθηναϊκό να αποκλείει ομάδες όπως την Everton ή τον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίο έχει χάσει 4-1 και στη ρεβάνση και κερδίσει στην καυτή λεωφόρο με 3-0 με τον γκολ του Καμάρα, που ακόμα είχε στα αυτιά μας περιγραφή το αείμνηστο του τεράστιου Γιάννη Διακογιάννη. Πρωταγωνιστές φυσικά εκείνες της ομαδάρας δεν είναι πια ανάμεσά μας, με κορυφαίο φυσικά τον τεράστιο Μίμη Δωμάζο, αλλά και το πολύ τον Τάκη Οικονομόπουλο. Ο γίγαντας, ο κανονιές, ο Αντώνης Αντωνιάδης είναι εδώ, δίνει τη μάχη του και την έχει κερδίσει και είναι εδώ. Φυσικά θα θυμάται και αυτός τις μεγάλες στιγμές που έζησαν αυτός και συμπαίκτες του τότε, το 1971. Παναθηναϊκός άγγιξε το όνειρο τη συμμετοχή στο τελικό του πρωταθλητισμού του Champions League άλλες δύο φορές, το 85 και το 96. Τα κατάφερε. Τη μία χρονιά αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, την άλλη χρονιά αποκλείστηκε από τον Άγιαξ, πάλι από τον Άγιαξ, που επίσης ήταν σε σούπερ κατάσταση τότε, και κάνει το 0-1 με τον γκολ του Βαζέχα στο Άμστερνταμ και είχε χάσει 3-0 εδώ. Μια μέρα 2 Ιουνίου που πάντα θα θυμόμαστε την πορεία του Παναθηναϊκού προς το Γουέμπλεϊ. Κατά τα άλλα, από χθες είναι ο Νίστρουπ στην Ελλάδα. Είχε επαφή με τον Γιάννη Λαφούζο και έχει συνεχίσει επαφές με τον Στέφανο Κοτσόλη όσον αφορά το προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν. Θα φύγει αύριο, θα μαζέψει τα πράγματά του και θα έρθει για μόνιμη κατάσταση την ερχόμενη εβδομάδα, που θα γίνει και η παρουσίασή του στους εκπροσώπους του τύπου. 15 Ιουνίου αρχίζει η προετοιμασία. Από αυτά που μαθαίνουμε, ο Νίστοπ θέλει μικρό ρόστερ σχετικά, δηλαδή να μην είναι πάνω από 25-26 παίκτες. Λογικό μου φαίνεται αυτό. Πρέπει να φύγουν αρκετοί. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί δανεικοί. Π.χ. δανεικός ήταν και ο Ταβάρης που έπαιζε στην Κηφισιά. Υπάρχει παίκτης του Βιλένα που πάνω από 20 προσπαθεί να παραγεί το συμβολιό του. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και συμβόλαια παικτών που είναι σε ισχύ και οι οποίοι θα δοθούν σε ομάδες εφόσον έρθει πρόταση. Διότι ίσως δεν θα είναι στα πλάνα του προπονητή. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις αυτά τα ονόματα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Θα πρέπει να περιμένουμε. Το σίγουρο είναι ότι έχουν δρομολογηθεί κάποιες μεταγραφές για τη θέση του τερματοφύλακα, για τη θέση του στόπερ, τη θέση του 6 και του 8, του επιθετικού. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι οι παίκτες είναι δανείοι, και αφού είναι δανείοι, δεν θα τους κοιτάει από έναν οίκο του Νίστρουπ. Έτσι λειτουργεί όλη η ιστορία κάθε καλοκαίρι. Δεν μου κάνει έκπληξη. Το περίμενα με το που θα έρθει ο Νίστο, που θα διαβάσω καμία δεκαριά ονόματα δανών παικτών ως υποψήφιο τον Παναθηναϊκό. Τα ονόματα από αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι παίζουν για τον Παναθηναϊκό και μπορεί να απασχολήσουν. Κανένας δεν είναι δανός. Ο ένας είναι Μαυροβούνης, ο Ράστοντερ, ο επιτικός της Τούν. Έχει κάνει εξαιρετική χρονιά φέτος στην Ελβετία. Η Τούν πήρε το πρωτάθλημα Ελβετίας. Και ο αμυντικός, ο Ζαγαρίτης, στο αριστερό μπακ, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά στη Χέρεφεν, είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να καλύψει και την λίστα του homegrown, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μόλις δύο παίκτες, τον Κότσαρη και τον Κάτρη, και θέλει άλλους δύο για να δηλώσει 25 παίκτες. Όσους δεν έχεις από αυτές τις λίστες, τόσο λιγότερο δηλώνεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζάβες. Πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε εικόνα εάν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να τον κρατήσει σαν δευτερητή τη λύση, και από εκεί πέρα να πάει για το βασικό τερματοφύλακα. Θα εξαντληθούν οι πιθανότητες για το Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωριστεί στις θέσεις περιπτώσεις goalkeeper που κοιτάει. Κανένας από τα ονόματα που έχουν γραφτεί δεν παίζει. Σας το λέω απλά για να μην στέλνετε ονόματα. Ακόμα και ενός, αν δεν κάνω λάθος, Ρουμάν που γράφτηκε σήμερα.
1: Στα social,
0: ναι, αυτός ο Ταρνοβάνο, Αυτός πώς έγινε, έγινε το εξής, ακολούθησε στο προφίλ, το λογαριασμό της Παναθηναϊκός. Και υπολόγισαν όλοι ότι απασχολεί. Δεν υπάρχει.
1: Θηρίο είναι αυτός νομίζω, πέραν 2 μέτρα.
0: Δεν στη λίστα του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θέλω στον τερματοφύλακα του βασικού. Ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει πιθανότητες του με τον Βλαχοδήμο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα περιμένει μέχρι να έχει μια τελική απάντηση από τον Έλληνα τερματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Βλαχοδήμος θέλει να βρει μια πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό. Εάν δεν τη βρει, τότε θα το σκεφτεί να γυρίσει στην Ελλάδα και γυρίσει στην Ελλάδα θα γυρίσει μόνο στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Βλαχοδήμο πάρα πολύ. Είναι διακαίρης πόθος. Έχει και μια πολύ καλή σχέση και με τον Γιάννη Λαφούζο Βλαχοδήμος. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα του τερματοφύλακα. Επαναλαμβάνω, έτσι έχει ιστορία. Για τον Καλάμπρια να πω ότι υπήρχε δημοσίευμα στην Ιταλία που αναφέρει αν ενδιαφέρον τη Κάλιαρη. Ο Καλάμπρια είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος το Γενάρη κάπως φαινόταν ότι θα προτιμούσε να φύγει. Στη συνέχεια όμως προσαρμόστηκε στην κατάσταση και δεν εξέφρασε κάποια παράπονα. Δεν ξέρω όμως τώρα πώς είναι η φάση. Δηλαδή αν θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του ή όχι. Αν θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και φέρει πρόταση, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα τον παραχωρήσει και θα πάει για βασικό δεξιό μπακ. Αλλιώς θα περιμένουμε. Θα δούμε θα γίνει με τον Καλάμπρια. Πάντως να τον έχουμε στα υπόψη μας ότι μπορεί και να αποχωρήσει. Οπότε και ο Παναθηναϊκός θα πάρει 2 δεξιά μπακ. Να πούμε για τα φιλικά ότι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει από τις 22 Ιουνίου στις 5 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός μετά από επιθυμία τον ίστο που θα δώσει 2 φιλικά. Το πρώτο φιλικό που είναι το κλασικό φιλικό με μια μικρή δυναμικότητα σε ομάδα δεν το θέλει ο Νίστρουπ. Θέλει να παίξει 2 καλά φιλικά εκεί και άλλα 2 φιλικά όταν γυρίσει η ομάδα. Το ένα θα γίνει στη Λεωφόρο και το άλλο θα γίνει στο εξωτερικό. Πριν παίξει 23 Ιουλίου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με τον αντίπαλο που θα μάζει 17 Ιουνίου. Έτσι έχει η κατάσταση και με τα φιλικά. Αντιπάλους δεν ξέρουμε ακόμα, θα τους μάθουμε σε λίγο χρονικό διάστημα πιστεύω, ειδικά για τους 2 αντιπάλους στην Ολλανδία. Και πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, έλα Γιώργο.
1: Λοιπόν, η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zoma Thermo System. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου θέρμανσης και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος η Zoma Thermo System με την εγγύηση ποιότητας της Zoma. Νομίζω ξεκινάω και έτσι.
0: Ωραία, και έτσι.
14: Ναι. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ, Κώστα, θα μας πει κανείς σοβαρά τι έγινε πέρσι με την ερασιτεχνική όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. 50 ευρώ φιλάθλου. 50 ευρώ κάρτα φιλάθλου, δηλαδή ένα εκατομμύριο. Πού πήγε, δεν υποχρεούται σε δημόσιο ισολογισμό. Κάθε χρόνο η ερασιτεχνική κάνει μια συνέλευση τον Ιούνιο και κάνει οικονομικό απολογισμό. Νομίζω θα γίνει μέσα. Θα μάθεις πότε θα γίνει τέλος πάντων αυτή η συνέλευση και όποιος πάει εκεί μπορεί να ρωτήσει. Κώστα, καλό μήνα. Για να βρεθεί αξιοχηρισμένος πρέπει να αποκλειστεί μία από Λέξ, Λόπ, Αντιρρηθρό και Δυναμό στο δεύτερο γύρο μόνο ή μπορεί και στο τρίτο, όχι μόνο στο δεύτερο. Γιατί όταν θα γίνει η κλήρωση το play-off, ο τρίτος δεν θα έχει τελειώσει ακόμη. Θα πάνε ζευγάρια, οπότε θα είναι ισχυρή εκεί που είναι. Στο δεύτερο να αποκλειστεί μία θα μπει αξιοχηρισμένος. Κώστα, γεια σας παιδιά, είστε και τρεις οι πιο αντικειμενικοί και στη δημοσιογράφη. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
14: Ένα φίλο, δεν θα βλέπα ανάμεξη τον Τόνι Λιούπουλο στην ερασιτεχνική. Μπορεί να βάλει τάξη τα οικονομικά προβλήματα, μα έκανε. Δεν ξέρω, φίλε μου, δεν έχω ακούσει κάτι να ενδιαφέρει τον Αντώνη Λιούπουλο για την ερασιτεχνική. Πάντως ο Μάριος Λιούπουλος έχει άριστη σχέση με την διοίκηση της ερασιτεχνικής. Για τα φιλικά της ΑΕΚ ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση, φίλε μου. Έχουν πει από την ΑΕΚ ότι μόλις είναι 100% επίσημα, τότε θα μας ενημερώσουν. Πώς πάει εκείνη στο διαρκείας. Καλά από ό,τι ξέρω. Και νομίζω θα πάει και ακόμη καλύτερα. Οπότε Κοϊτά θα πάει πάλι αριστερά, μου λέει ένας φίλος. Σίγουρα center back και ένα half ή δύο θέλουμε. Θέλουμε και Έλληνα νέο για το κύπελο. Το πιθανότερο να είναι αυτό, θα πάει ο Κοϊτά αριστερά. Έπαιξε και φέτος αρκετά μάτς αριστερά. Και αυτή είναι και η θέση του, για εκεί τον είχε πάρει η ΑΕΚ. Σίγουρα center back, ναι. Ένα half σίγουρα, μπορεί και δύο όπως το λες. Αλλά ένα σίγουρα. Και μετά το σημερινό με τον κανονισμό που είναι δύο νεαροί στο κύπελο, το είπα και το μεσημέρι, πρέπει να... Το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει και για δεύτερο παίχτη.
1: Είναι δύο νεαροί Έλληνες.
14: Νομίζω
1: Έλληνες,
14: ναι.
1: Έτσι, ναι. Δεν είναι γενικότερα.
14: Ναι, ναι, δύο Έλληνες.
1: Okay.
14: Λοιπόν, καλησπέρα, η ΑΕΚ παίζει με εξτρέμ, το λέμε αυτό, απλά παίζει με εξτρέμ που δεν παίζει πάνω στη γραμμή, αλλά κάνει πολλά πράγματα. Δεν παίζει με εξτρέμ, είναι πλάγι μεσοεπιθετική, φίλε μου. Εξτρέμ όπως, εξτρέμ είναι ο Κουτές, ας πούμε. Είναι παίξης ειδικών καταστάσεων. Ο Ζουμπόφ λέει είναι ίδιος με το Ματσίνι του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνω, φίλε μου. Και δεν βλέπω και κάποια ομοιότητα, να σου πω την αλήθεια, σε τίποτα. Η ΑΕΚ παίρνει καλές ηλικίες για μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, καλούς ακριβούς, όχι με μεταπολιτική αξία όπως παίζουμε εμείς από τις αγορές. Α, όχι, αυτό είναι για τον τέτοιο. Εντάξει, η ΑΕΚ παίρνει και νεαρούς, φίλε μου, μην το λες. Έχει πάρει 3 εικοσάριδες πέρυσι, τους έχει πληρώσει 5,5 εκατομμύρια σύνολο και τους 3. Αν η έλευση του Αλεξάνδρ μπορεί να σημαίνει από μάξι Κουτέσα, όχι καμία σχέση. Είναι για τη θέση εκεί του Λιούμπιστιτ και του Ελίασον που έχουμε πει ότι είναι παίχτες που είναι υπό παραχώρηση. Πότε θα ανακοινωθεί ο Κρανός, όταν τελειώσει μεταγραφή, φίλε μου. Είπα ότι ακόμη δεν έχουν σταλεί συμβόλαια υπογεγραμμένα από τους Τούρκους και δεν έχουν μάθει και τι έγινε στα ιατρικά. Θες δύο στον πάγκο, φίλε, εσύ που λες ότι πρέπει για να παίζω 2-20 ετών και κάτω στην 11η κυπέλλου. Δύο. Αλλά η ΑΕΚ θα ανεβάσει και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 φέτος.
1: 22χρονοι πάντως θα είναι φέτος, έτσι, γιατί θα είναι από του 4.
14: Ναι.
1: Ενώ ανεβαίνει λίγο το όριο ηλικίας.
14: Η αριστερή πλευρά λέει ένας φίλος στα μπακ της ΑΕΚ είναι επίπεδο Champions League. Φίλε μου, ανάλογα, ποιο είναι το επίπεδο Champions League. Αν είναι η Paris Saint-Germain, ξέρω εγώ, και η Arsenal, κανείς παίξει ΑΕΚ δεν είναι επίπεδο Champions League. Τώρα από εκεί και πέρα για αριστερά, έχω πει, δεν ξέρω αν είναι επίπεδο Champions League, πάντως σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που είναι οι άλλοι τέσσερις παίκτες της άμυνας. Δηλαδή ο Στρακώσα, ο Ρώτα και τα δύο στόπερ. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο πρόγραμμα παίκτης για εκεί, αλλά μπορεί να προκύψει την πορεία. Το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο. Σήμερα ξεκίνησε. Πώς γίνεται να ψηφίσουμε υπέρ του Λανοά, ο τύπος έχει μένος μαζί μας. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι κατά γενική ομολογία στα play-off ήρθαν καλοί διαιτητές και υπήρξαν καλές διαιτησίες. Και το δεύτερο είναι ότι η ΑΕΚ επέλεξε σε αυτό να πάει κόντρα σε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός. Όλοι θυμούν την ΑΕΚ του 96 και σέχασε το πρωτάθλημα και λίγοι θυμούνται την ΑΕΚ του Χιμένα, λέει ένας φίλος. Okay, εγώ τη θυμάμαι και τις δύο πάντες, φίλε μου. Να σου πω την αλήθεια. Αυτά.
0: Ωραία, έλα Γιώργο.
1: Ναι. Λοιπόν, ποντάρουν λύση στον Ελκαμπή για φόρ μετά το Μουντιάλ, το έργο το ξέρουμε. Επίσης είναι δυνατόν να κρατήσει τον Καρφία έστω και με το μουστάκι. Με αυτό το μουστάκι που λέει και ο Λάζαρος. Έλεγε, με το
0: μουστάκι. Μαλλί,
1: ναι,
0: μαλλί,
1: το ξέρω. Ναι. Να το παραφράσουμε και λίγο. Αλλά τι εννοείται, φίλε, δηλαδή, ποντάρουν στον LKB για φόρο. Τι είναι, κανένα τυχαίο που είδε φως και μπήκε και δεν έχει κάνει τίποτα σε μια τριετία. Δηλαδή, ήταν λάθος και να είναι στο LKB, αυτό θέλετε να μου πείτε. Για 2-1 χρόνια. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Και ο Γκαρθία πιθανότατα θα μείνει, ναι. Νομίζω πως με τελείως διαφορετικό ρόλο. Πιο υποστηρικτικό ρόλο να βοηθάει όταν χρειάζεται και για τα αποδυτήρια, γιατί είναι ένας παίκτης που βοηθάει αρκετά στα αποδυτήρια και αρκετοί τον σέβονται από τους συμπαίκτες του. Όχι αρκετοί, όλοι οι συμπαίκτες τον σέβονται. Γιώργο Ιάκ έκανε μια μεταγραφή αθόρυβα, λέει: καλή ή όχι, θα δείξει το γήπεδο. Σημασία γιατί έκανε μια μεταγραφή στοχευμένη και όχι χατήρια στο μάνατζερ. Μάλλον για εμάς τελειώσαν αυτές οι εποχές. Εντάξει, πάντως ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Δεν θα πω ψάχνω, δεν τον έχω δει τον παίκτη της ΑΕΚ. Και εγώ διαβάζω από εδώ και από εκεί, δεν τον έχω δει. Αλλά ο Ολυμπιακός, από ό,τι βλέπεις τώρα, το χατήρι σε εισαγωγικά του προπονητή είπα να κάνει, κοιτάζοντας να φέρει παίχτες που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή, πέρυσι, όταν έφερε ο Ολυμπιακός άλλους παίχτες, δεν μας άρεσαν γιατί δεν ήταν επιλογές του προπονητή ή δεν τους είχε εγκρίνει ο προπονητής, όπως λέγατε, ή δεν ταιριάζαν ή δεν τους ήξερε ο προπονητής. Τώρα που τους ξέρει ο προπονητής, πάλι μας ξενίζουν γιατί είναι όλοι Ισπανοί. Και τι να κάνουμε τώρα, η εθνική Ισπανία είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Το Ισπανικό πρωτάθλημα, η πρώτη κατηγορία είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Και η δεύτερη κατηγορία, εξαιρετική. Τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, αντί να ψάχνουν λέει για Ισπανούς, γιατί δεν προωθούν τα παιδιά του Youth League, τι θα κάνει, αδερφέ, για να προωθηθούν τα παιδιά από την ομάδα νεών, πρέπει να μπορεί να σταθεί κάποιος. Δεν θα προωθηθεί κάποιος για να πάρει κάποιος άλλος την ευχαρίστηση ότι απλά προωθήθηκαν κάποια παιδιά. Τι θα κάνει ο Μέντι, λένε τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος πήγε στη Ρίο Άβε και δεν έπαιξε. Μπορεί να μείνει και άλλο ένα χρόνο, θα το δούμε. Αν και νομίζω ότι μπορεί να πάει πιθανά αλλού δανεικός ο Παπακανέλος. Ο Κουτσίδης θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου. Ο Πνευμονίδης έχει άλλο ένα χρόνο δανεισμό στον Ατρόμητο. Για το Στρεφέτσα από Μουλές, που δεν έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους, για το Στρεφέτσα ο Ολυμπιακός είναι συζητήσει με την Πάρμα. Για να μείνει στην Πάρμα, να παραμείνει στην Πάρμα.
0: Σου έχει αλλάξει τίποτα με το Κύπρο του χρόνου. Θα είναι δύο οι παίκτες αντί για ένα.
1: Ναι, αυτό λέγει ο Κέτσα τώρα. Θα είναι δύο από του 4 και κάτω, δηλαδή 22 χρόνια και κάτω. Όχι 20 όπως ήταν. Θα είναι από του 4 γεννηθείς και κάτω.
0: Δηλαδή 22 χρονών.
1: Δύο Έλληνες.
0: Δύο Έλληνες 22 χρονών, 11.
1: Ναι, και άλλοι δύο δεν πρέπει να πάγκο. Αυτό δεν είπε για Κέτσα πριν. Ναι, άλλοι δύο. Τέσσερις σίγουρα. Οπότε
0: βέβαια.
1: Πιστεύω οι περισσότερες ομάδες, ο ένας από τους δύο, θα κοιτάζουν πως είναι και τερματοφύλακας. Εκεί. Αναγκαστικά, σίγουρα, για να μην έχουν δύο μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποιος έχει κάποιον τερματοφύλακα νεαρό που μπορεί να παίξει, να σταθεί,
0: ναι,
1: θα βοηθάει, θα είναι πολύ βοηθητικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί με δύο αλλάζει η δουλειά πολύ.
0: Στο κύπελο αυτό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Παρά είναι πάντως, εγώ υπερβολή το βλέπω.
1: Οι δύο παίχτες.
14: Ναι.
1: Εντάξει, οκ, τι να σου πω. Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό σημαίνει τώρα ότι οι ομάδες θα στραφούν στους Έλληνες, γι' αυτό το κάνουν.
1: Και σου λέει να επενδύσεις και στις ακαδημίες, να βρεις και καλούς νεαρούς Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή δεν υπάρχουν και πολύ καλοί νεαροί, αναγκαστικά εκεί θα πρέπει να προωθήσουν κάποια παιδιά, να πάρουν παιδιά από πού, από Β' Εθνική.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν πάει παιδιά από Β' Εθνική. Εντάξει.
1: Θα πρέπει αναγκαστικά να ανεβάσουν κάποια παιδιά από,
0: ναι,
1: από την ομάδα νέων. Λοιπόν. Άλλο ένα μήνυμα. Ο Τσανάκας λέει που θαυμάζει το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπερ, δικαιολογείται να τα λέει αυτά για την Άρσεναλ. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Κόλλημα με την Άρσεναλ. Πράγμα είναι αυτό.
1: Για να υποστηρίξω το με τη Λίμπερ που μου λέτε ότι είναι παππούς μου ή κάποιοι, πιο επιθετικά έπαιξε από την Άρσεναλ. Και το πήρε το conference. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε break.
0: Ναι. Αυτό το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χωρίς τους Λούκα και Ρογκαβόπουλο, οι οποίοι έκαναν ατομικό, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για τον αυριανό πρώτο τελικό των playoff της τύχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αμφίβολος, ο 36χρονος γκάρτ δεν προλαβαίνει ο διεθνής forward. Έχουμε αυτοπεποίθηση για τον τίτλο όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα, δήλωσε ο Αργίνα Ταμάν. Σε ξενοδοχείο θα διαμένει αποστολή καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Μπράντοβιτς για διαιτές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το σερβικό Meridian Sport, που υποστηρίζει πως η επιστροφή είναι πιο κοντά από ποτέ. Σε περίπτωση που δεχτεί την προσφορά, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη και ένας εκ των πιο καλά αμοιβόμενων στον κόσμο. Πλήγμα στον Ολυμπιακό, καθώς θα παραταχθεί στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση λόγω τενοντίτιδας στο γόνατο. Έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, μένει να το δείξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. 9 μέλη, ανάμεσά τους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ψήφισαν υπέρ, ενώ μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε κατά, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά να κάνει λόγο για κατανόητη και παράδεκτη απόφαση. Εκτός πινάκων διαιτησίας και ΒΑΡ τέθηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Οριστικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ΑΕΚ Όφη, όπως επικύρωσε η ΕΠΟ. Με 16 αντί για 20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων δύο Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιόβιτς. Σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό έχει έρθει σύμφωνα με ισπανικά μέσα ο Ουνάι Λόπεθ και θα ενεργοποιηθεί άμεσα αν δεν κάνει την πρόταση Ράγιο Βαγεκάνο. Πλησιάζει ο Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας, ενάρια για το δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει Sporting Λισαβόνας. Αποκαλύφθηκε η πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν, ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Φορτσάρισε τα μεταγραφικά του ο Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Γκολκίπερ στόπερ χάθηκε επιθετικός σε προτεραιότητες. Το σπουδαίτερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Γουέμπλεϊ. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Στην Τούμπα θα υποδεχτεί η Γαλανόλευκη Ολλανδία και η Γερμανία τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Nations League. Κρίσιμη μέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Βενσάν Πουαργέ. Όπως έγινε γνωστό, ο Γάλλος άντερ υπέστη ρήξη αχιλλείου στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 9 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτες.

0: Επιστρέφουμε 7 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής της Reporters με Κώστα Κεντζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοίκησης νότητας των πηγούς Πορυφαίμ. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των ήχων της επιλογής μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανότσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και πώς έχεις εγώ.
1: Ναι, δεν είπαμε επίσης, νομίζω, για το Εθνικό Πίνακα Διαιτησίας, όπου ο Σιδηρόπουλος δεν είναι μέσα. Ναι. Ο ίδιος δήλωσε πάντως στο Σπόρτα, να τα λέμε όλα, που δήλωσε ότι ο ίδιος είχε αποφασίσει, λέει, να σταματήσει και θα παίξει ένα φιλικό ακόμα. Και είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος, σταμάτησε.
0: Επιτέλους, λέω εγώ, θεωρώ ότι δεν είναι. Εντάξει, ο Σιδηρόπουλος τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σφυρίζει όπως το σφυρίζουν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ξεκινάω.
1: Πάντως, θεωρούνταν ο πολύ κορυφαίος.
0: Θεωρούνταν πολύ κορυφαίος. Okay, για μένα δεν ήταν ο κορυφαίος.
1: Ούτε για μένα.
0: Άλλοι μπορεί να εξωγορίσω κάποιους διαιτητές, αλλά ο Σιδηρόπουλος δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε. Αν ο Χουάν Ραμόν Ρότσα εμπλέκεται με τη διοίκηση στο να κάνει προτάσεις Αργεντίνων ποδοσφαιριστών. Όχι, φίλε μου. Όχι, όπως ξέρω, όχι. Τάσο, πόσο καιρό πιστεύεις ότι πρέπει να δώσουμε επίστοση χρόνου στο Δανό, μέχρι το Δεκέμβριο? Εάν δεν κάνει, τότε δεν θα έχουν ελευθερωθεί οι προπονητές από Νότια Αμερική. Παρμένει, τι ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Θα μου πεις τώρα 7 προπονητές σε 2 χρόνια. Λογικό είναι να. Ο Δανός θα έχει επίστοση χρόνου από τη στιγμή που θα δείχνει και η ομάδα μια βελτίωση στον τρόπο που θα παίζει. Πιστεύω ακόμα και τα αποτελέσματα μην έρθουν, θα την έχει επίστοση. Αυτή είναι η διάθεση όλων στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
1: Πώς υπέγραψε, ρε Τάσο?
0: Δύο.
1: Α, δύο. Ναι, εννοώ, δεν ήταν μονοετές ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, δύο. Ο Καλάβρης ζήτησε η Γκρινιάς να επαναπατριστεί, τελικά ότι αξίζει στον Παναθηναϊκό πρέπει να το πουλάμε, Μιχάλης. Όχι, φίλε μου, ο Καλάμπρια είναι στα πλάνα, έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ό,τι αξίζει πρέπει να το πουλάμε, το καταλαβαίνω αυτό. Από πού προκύπτει αυτό? Το Γενάρη έχει εκφράσει κάποια άποψη. Εγώ λέω ότι αν ο ίδιος δεν πάει να πει ότι θέλω να γυρίσω στην Ιταλία και δεν το ζητήσει, θα είναι και το χρόνο στον Παναθηναϊκό. Θα παίξει κανονικά. Ήταν από τους λίγους παίκτες που ξεχώρισαν φέτος ο Καλάμπρια. Με τον Καμερά της Αλερωά, τι γίνεται? Υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, λέει ένας. Δεν ξέρω, φίλε μου. Το Γενάρη πάντως απασχολούσε. Λοιπόν, εμείς πάνω στους παίκτες δεν μπορούμε να πάρουμε. Ποια είναι η σχέση μας στο μάτζερ Ινάκη, Σαρίγκη 13, δεν το ξέρω τη σχέση μας. Μπορεί να πάρει και Σπανό, γιατί να μην πάρει? Απαγορεύεται.
1: Αυτός που λέει πάντως ο μάνατζερ πρέπει να εννοεί το μάνατζερ του που είναι του Μεντιλίμπαρ, του Βαλβέρδε. Φαντάζομαι. Γιατί έτσι λέγεται.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν υπάρχει καλά μόνο ένα Ισπανό μάνατζερ.
0: Το ξέρω μόνο. Τώρα δεν ξέρω πού τα διαβάζουν αυτά. Τώρα κατάλαβε τώρα. Υπάρχουν και 15.000 μπλόκα, λογαριασμοί, ιστορίες. Καθένας λέει ό,τι θέλει και έρχονται εδώ ερωτήματα. Κατάλαβε τώρα.
1: Καλά, και πολλές φορές για να πάρει, ας πούμε, από την Ισπανία δεν χρειάζεται να έχει Ισπανό μάνατζερ.
0: Αυτό.
1: Άμα το σκάουτινγκ βρει ένα παίκτη από εκεί.
0: Σου λέει Δανό οπότε θα φέρει Δανό παίκτη. Ισπανό οπότε θα φέρει Ισπανό παίκτη. Δεν είναι έτσι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Γιατί τι είναι υποχρεωμένο να φέρει Δανό παίκτη?
1: Για και έχει Ουκρανό τεχνικό διευθυντή, ξέρω εγώ τώρα που πήρε το Ουκρανό.
0: Για πε μου κι εσύ.
2: Ισπανό δεν έχει φέρει πάντω ο Ριμπάλτα.
1: Ναι, όντω. Έλατε.
0: Ισπανό δεν είναι Ριμπάλτα.
2: Καταλαβαίνω.
1: Τι γίνεται,
0: ρε,
1: μπράβο.
0: Και δεν έχει Ισπανό. Μια απόδειξη είναι αυτό εδώ τώρα. Τάσο, οι μεταγραφές δεν χρειάζονται χρόνο για να γίνουν. Θα πάμε στην προετοιμασία από τους καινούριους. Πότε θα δουλέψουν μαζί τους? Εκτός προετοιμασίας πάω 13. Δεν θυμάμαι καμία ομάδα, αν εσύ ξέρεις να μου το στείλεις, που να έχει ξεκινήσει 15 Ιουνίου προετοιμασία και να έχει όλους τους παίκτες για να δουλέψει ο καινούριος προπονητής. Δεν το θυμάμαι διαχρονικά αυτό. Να έχει συμβεί, ποτέ να μην έχει συμβεί. Δεν γίνεται 15 Ιουνίου να έχει όλες τις μεταγραφές. Δηλαδή, συγγνώμη, στέλνεις την ερώτηση αυτή. Δεν μπορεί να το σκεφτείς, να το καταλάβεις ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Πώς θα πάει να πάρεις 7-8 παίκτες μέχρι τις 15 Ιουνίου? Σχετικά με τις θητεριακές του Παναθηναϊκού από 4 Ιουνίου θα είναι ανοιχτά για τους φιλάτους από τις 8 το πρωί ή μετά τα μεσάνυχτα? Φίλε μου, δεν ξέρω. Δεν έχει πια η ώρα, δεν λέει ανακοίνωση, θα δούμε. Τάσο, παίζει ο Στέφαν Τρανοβάνου για τέρμα. Ρωμάνος Δήμητρος, καλός με κιάλια του χρόνου, φίλε. Όχι, φίλε μου, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα το όνομα αυτό. Δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι αυτό που έστειλε το μήνυμα είναι μεγαλομάτιο σε εσά, και παρεξηγήθηκε που σχολιάστηκε, γι' αυτό σα έβαλε χέρι, ε. Χαχά, τι ακούτε κάθε μέρα, παιδιά. Δημήτρης, Ντέρμπι, Αγγλία. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη. Τάσο, μπορεί να μα πει αν ο νέος προπονητής έχετε για να βοηθήσει παίκτες όπως ο Αντίνο να μάθει το ποδόσφαιρο? Τέλος, τετίμη Ιωαννίδη θα ήταν μαγικό, ο Μάριος. Μαγικό θα ήταν, αλλά ο Ιωαννίδης δεν Μάλιστα έχει κάνει και μια ανάθεση που λίγες μέρες, που είναι πλέον έτοιμος σιγά σιγά να επιστρέψει και θα είναι έτοιμος το καλοκαίρι για να συμμετέχει στην προετοιμασία του Sporting. Να πω ότι ο Νίστρουπ έχει εκφράσει πολύ καλή άποψη και για τον Αντίνο και για τον Κοντούρη και για τον Τετέι και για τον Γιάκους, κυρίως για τον Γιάκους, τον οποίο όταν ήταν στην Κοπεχάγη είχε κάνει scouting, γιατί ήταν, είχε προταθεί για να τον πάρει και του άρεσε πάρα πολύ, για άλλους λόγους δεν έγινε τότε μεταγραφή στην Κοπεχάγη. Οπότε είναι και ένας προπονητής που στην Κοπεχάγη έχει βγάλει νέους παίκτες και συνέχεια έχουν πουληθεί με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Με κάποιες σημαντικές προσθήκες που πρέπει να γίνουν στην ομάδα, πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα αναδειχθούν και πιο πολύ. Ο Διονύσης είπε ότι έχουμε δυνατά φιλικά, αλλά δεν είπε λεπτομέρειες. Μπορεί να πει σε παρακαλώ πριν πει ομάδες και σαν μη ημερομηνίες. Δεν είπε λεπτομέρειες, Διονύση, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί τα φιλικά, παιδιά. Ούτε ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί. Μόλις ανακοινωθούν θα τα πούμε. Δύο φιλικά στην Ολλανδία, ένα φιλικό στη Λεωφόρο και ένα φιλικό στο εξωτερικό. Αυτά θα είναι τα φιλικά του Παναθηναϊκού μέχρι τις 23 Ιουλίου. Τα δύο φιλικά στην Ολλανδία δεν ξέρω σε ποιες ημερομηνίες. Θα τις μάθουμε τις επόμενες μέρες. Και όταν επιστρέψει 5 Ιουλίου η ομάδα, θα παίξει ένα μάτς στη Λεωφόρο και ένα θα παίξει στο εξωτερικό. Οπότε θα ξεκαθαρίσει το Τσάβες. Δεν ισχύει ότι σήμερα αύριο θα έχει αποφασίσει ο Δανός αν του κάνει. Κοίταξε, μετά τις συζητήσεις που θα έχει με τον Κοτσόλη, πιστεύω θα εκφράσει την άποψή του. Ναι, θα έχουμε μια εικόνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε είναι το φιλικό στην Ολλανδία, δεν κατάλαβα. Δεν είπα ημερομηνία, φίλε μου. Είπα θα γίνουν δύο φιλικά. Ημερομηνίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Τάσο, εάν οι κύριοι αντίπαλοι μας δυναμώσουν και άλλο μέσα από τις μεταγραφές που ακούγονται, τότε εμείς δεν πρέπει να γεννηθούμε ακόμα πιο δυναμικά και έξυπνα. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να φτιάξουμε ομάδα, φίλε μου. Μεταγραφές κάνουμε κάθε χρόνο από καμία δεκαριά. Ομάδα δεν έχουμε. Έτσι. Πρέπει να φτιάξεις ομάδα. Σύνολο. Να έχεις ένα συγκεκριμένο πλάνο. Να έχεις έναν προπονητή που να έχει μεταδοτικότητα. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Και όχι τι μεταγραφές θα κάνει η ομάδα. Καλές είναι και οι μεταγραφές και πρέπει να γίνουν. Αλλά άμα κάνεις 7-8 μεταγραφές και ο προπονητής δεν σου βγει, πάλι τέλεια θα λέμε του χρόνου. Ο Ριμπάλτα λέει ζωγραφίζει την ΑΕΚ. Ο Κορώνα στο Πανικό τι ακριβώς κάνει σε μεταγραφές και ότι έχει προσληφθεί μόνο για τις αποδοσμένες παικτών. Ο Κορώνα, παιδιά, δεν έχει πολύ συμμετοχή φέτος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε. Καλό είναι ο Δανός να πει νωρίς στον κόσμο ποιοι είναι οι στόχοι. Π.χ. ο Νίκολης δήλωσε Οκτώβριο-Νοέμβριο ότι οι στόχοι είναι η τριάδα στο πρωτάθλημα, η οκτάδα στο κόφερες και το τελικό σκυπέλου. Ναι, ο Νίκολης αυτό το δήλωσε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αυτό δεν το δήλωσε όταν ήρθε. Ξεκινάμε από αυτό. Για το καλοκαίρι προφανώς ο στόχος είναι να μπούμε League Face Conference. Μετά όμως π.χ. οκτάδα conference είναι ok για εμάς ο στόχος. 30 πρωταθλήματα. 30 πρωταθλήματα ο στόχος. Δεν υπάρχει 30 πρωταθλήματα, φίλε μου. Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Τι 30. Όχι, δεν είναι στόχος η 30. Για την Ευρώπη είναι οκτάδα και πάνω είναι ο στόχος, φαντάζομαι. Βασικά να μπει στη League Face και από εκεί πέρα οκτάδα και πάνω. Οπότε θα βγουν εμφανίσεις και αν έχω κάποια ιδέα που δεν ξέρω καθόλου πώς θα είναι. Συνήθως βγαίνουν εκεί γύρω στα μέσα Ιουλίου, κάπου εκεί. Ο Νίστος πόσες μέρες θα κάτσει στην Ελλάδα, τι βλέπει και τι θα ζητήσει. Δύο μέρες θα κάτσει, πέρα από τα ραντεβού που έχει βλέπει και σπίτια που θα μείνει. Τι θα ζητήσει, πού να ξέρω τι θα ζητήσει. Αυτό το ξέρει ο ίδιος και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Μεταγραφές συγκεκριμένες θέσεις θα γίνουν. Από εκεί πέρα συγκεκριμένα ονόματα κλπ. Δεν τα ξέρουν. Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα. Μέχρι πόσες χιλιάδες έχουν φτάσει οι ανέως στο περσινό κατόχων διαρκείας, δεν ξέρω, φίλε μου. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε διάλειμμα.
3: Μικρό.
0: Πάμε διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
12: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσω, Κέτσε, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, άκου αυτό. Το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup spot της πόλης. Με Adidas και Intersport από 1 έως 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από 4 interactive εμπειρίες. Quiz Gnosion, football games, speed challenges, live scores και πολλά άλλα σε περιμένουν καθημερινά στο The Mall Athens. Και ναι, στο 30 speed challenge θα καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα αντανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και Σάββατο 12 με 8. Football Vibes Aron, μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Συνεχίζω, κύριο Σκέτσε.
0: Έλα, Κώστα.
2: Τελειώστε και όλα αυτά με την μετάσταση, παιδιά.
1: Ναι, βέβαια. Ρε Κέτσε, παίχτη παίρνεις και δεν έχει μηνύματα. Δηλαδή. έχει ο Κέτσε να διαβάσει τριμήνες μηνύματα.
2: Όχι, ρε, πριν δεν δει. Κέτσε, Ζούχο μπορεί να παίξει μαζί με κοντά στα δύο φτερά και με εναλλαγές θέσεις, μια δεξιά, μια αριστερά. Ναι, φυσικά μπορεί. Και θα γίνει, πιστεύω, κάποιες στιγμές. Ποια είναι η γνώμη σου, ή μήπως θα πάρει ο Μαυρετανός μεταγραφή? Εντάξει, αν έχει κάποια πρόταση μπορεί, αλλά αυτή τη στιγμή το πλάνο είναι Κοϊτά Ζούπκοφ. Αυτοί οι δύο έχουν Ζούπκοφ, αυτοί οι δύο έχουν προτεραιότητα. Αφού τελειώσει πρώτα η μεταγραφή του Γρανού, αυτοί οι δύο είναι για βασική. Και βλέπουμε. Όλο το χειμώνα λέει καθότησαν με το διαιτητή και τώρα το ψήφισαν, πώς σου φαίνεται αυτό? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση πριν. Τι σημαίνει καθότησαν με το διαιτητή? Αν η ΑΕΚ λέει κρατήσει τον Νίκο και παίρνει καλούς παίχτες, μπορεί σε 30 χρόνια να φτάσει στο τίτλο του Ολυμπιακού. Αν το καταργήσουμε το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Αφού δεν φτάσει κανείς στον Ολυμπιακό. Και κάθε χρόνο το Μάιο να πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός ότι έχει τα πιο πολλά. Άλλο. Κατάλαβες, λέει, κατευθείαν τι παίχτες φέρνει η ΑΕΚ και τι ο Παναθηναϊκός. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Για την ανακοίνωση είπα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή για να γίνει ανακοίνωση. Πάντως με Γιωργάτο Κασάπη, λέει, έπαιξε με τη Ρεάλ τον Γαλάκτικο μια χαρά. Εσύ πιστεύεις ότι πήγες Πενράδες είναι Κασάπης Γιωργάτος? Όχι. Δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ρε φίλε. Και τότε που έπαιξαν και ο Κασάπης με τον Γιωργάτο δεν ήταν επίπεδου Ρομπέρτο Κάρλος. Ούτε θα είναι ποτέ κάποιος παίχτης της ΑΕΚ επίπεδου της Ρεάλ. Το θέμα να είναι μια καλή ομάδα που να μπορεί να σταθεί στο Champions League. Ας πούμε όπως στάθηκε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Αν γύρισε το αφήγημα, ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Φίλε, αν θες να μου το εξηγήσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι θες να πεις? Αυτά, παιδιά, δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Πότε ανακοινώνεται ο Φορτούνης? Εντός 24 ώρου, από ό,τι νομίζω. Μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί και αύριο. Εντός 24 ώρου, όπως φαίνεται, θα ανακοινωθεί ο Φορτούνης, η επιστροφή. Αν υπάρχει κάποια εξήγηση, λέει, γιατί ο Ολυμπιακός κινείται τόσο φτηνά με τα γραφικά εδώ και δύο χρόνια με ελεύθερους παίχτες και παίχτες αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όπως ο Ουνάι Λόπεθ, θα πάμε, λέει. Δεν το καταλαβαίνω. Πέρυσι έδωσε 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να μην βγήκαν οι περισσότεροι από τους παίχτες, αλλά έδωσε χρήματα. Επίσης, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε και το βλέπω συνέχεια. Στέλνετε, λέει, πριν Ολυμπιακός 35 από Κοστούλα, 40 από το Champions League. Δεν σημαίνει ότι όταν παίρνει 70 εκατομμύρια θα δώσει 60. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και έλεγχοι, υπάρχουν και τα πάντα. Ούτε λειτουργούν έτσι οι ομάδες που θα πάρουν 50 εκατομμύρια έσοδα και θα δώσουν τα 40-45. Επίσης, ένα παράδειγμα. Ο Τσόρι Ντομίνγκες όταν ήρθε, επειδή λες για αξία τώρα για το transfer μας, για παράδειγμα όπως ο Ουνάι Λόπε. Ο Τσόρι Ντομίνγκες όταν ήρθε και έκανε παπάδες τώρα. Αδιανόητη παιχταρά ο Τσόρι και είχε 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία όταν ήρθε από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η Μπαγάσα είχε 3,5-4. Δεν λέω για τα λεφτά που δόθηκαν ή κάτι τέτοιο. Ο Φουστέρ, μικρότερη αξία επίσης. Τι σημαίνει αξία στο τράνσφορ, παιδιά? Τι σημαίνει? Καμία σχέση δεν έχει. Παρακμή, λέει. Τι σημαίνει αξία στο τράνσφορ, παιδιά? Τι σημαίνει? Καμία σχέση δεν έχει.

0: Τη Γιουβέντους, Σούπερμαν. Γιατί σε νοιάζει αν έχει μεταπολιτική αξία στη τσέπη, θα το βάλεις. Πρώτον, δεν είπα για μεταπολιτική αξία, νομίζω. Αλλά και καλό είναι να παίρνεις και παίξεις με μεταπολιτική αξία, εννοείται. Έτσι λειτουργούν οι σύγχρονες ομάδες. Επίσης, τι σχέση έχει ο Μάρμορ, που είναι 24 χρόνων, το Μέλμπεργκ που ήρθε που ήταν 30 χρόνια, ήταν έτοιμος παίχτης, έτοιμος στόπερα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Λοιπόν, Β' Ισπανίας δεν μας κάνει. Λοιπόν, ούτε από Β' Ισπανίας κανείς. Βέβαια, να ξέρετε, παιδιά, έχει έναν εξτρέμι η Λα Κορούνια, τώρα που ανέβηκε, τον Γερεμάη, νομίζω λέγεται. Έναν που είχε πέρασει φέτος 20 γκολ, 20 ασίστ κάτω στη Β' Ισπανίας. Και ενημέρωσε ότι για να τον πάρει κάποια ομάδα πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα του, ομάδα Β' Ισπανίας, που είναι 140 εκατομμύρια. Σε παίχτη Β' Ισπανίας, που τον θέλει η Manchester City. Για τη Β' Ισπανίας. Αλλά οκ. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν.
1: Τη Β' Ισπανίας υπάρχουν πάρα πολύ καλή παίκτη.
0: Εννοείται.
1: Πολύ καλή παίκτη.
0: Εννοείται, πλάκα κάνουμε τώρα. Ελεύθερη και ωραία Γιώργο λέει. Να δώσουμε και για καμία ψαγμένη όμως μεταγραφή από Ισπανία, λέει τίποτα με φράγκα. Παιδιά, το κόλλημα αυτό δεν καταλαβαίνω ποιο είναι. Αν έρθει ελεύθερος πώς το λένε, ο Μάρμολ, τι σας πειράζει. Για το Μαφέ ο Ολυμπιακός που τον κοιτάζει, άμα συμφωνήσει θα πληρώσει για να τον πάρει. Το δεξιό μπακ, που είναι καλός παίχτης. Και πέρυσι και πρόπερυσι που είχε μιλήσει πάλι ο Ολυμπιακός, τότε δεν κοίταζε τόσο πολύ η Ελλάδα και ήθελε να μείνει στην Ισπανία. Έμεινε, έπεσε η ομάδα του, τώρα το βλέπει λίγο διαφορετικά. Θέλω να μου πεις, λέει, ο φίλος ο Μάριος, υπερβολικός πάντα, ποιοι από τους παίκτες λίγο αγωνίστηκαν το Σάββατο στον τελικό της Champions League θα μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Φίλε μου Μάριε, όλοι. Αν εξαιρέσει τη Παρίσι Ζερμέν, το Σαφόνο που δεν μου αρέσει, θα τερματοφύλακας όλοι. Λοιπόν, θα πάρουμε στον Ολυμπιακό παίχτες, λέει, 26-27 χρόνων όπως τότε που το σηκώσαμε. Είχαμε πολύ καλά εργαλεία από 22-28 και λίγους 30 φεύγα. Οι ηλικίες που ακούγονται τώρα στον Ολυμπιακό βλέπουμε ότι είναι παιδιά με περισσότερες παραστάσεις. Από 20, ας πούμε, ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός κοίταξε και ήταν κοντά στο να τον κλείσει ήταν για center forward, για τρίτο center forward. Ήταν άντερ 25 χρονών από την Ισπανία. Δεν τον πήρε τελικά. Θα πάρει και παίχτες όπως τον τρίτο center forward που θα είναι κάτω από 25. Θα πάρει και παίχτες που δεν τους ξέρουμε. Θα πάρει και παίχτες πιο έμπειρους. Για παράδειγμα, ο Μαριπάν που γράφτηκε της Τωρίνο, ο Χιλιανός, είναι μια περίπτωση, είναι 32 ετών, είναι μια περίπτωση που θα έρθει για να δώσει, να προσθέσει ανταγωνισμό στο Ρέτσο. Είναι μια περίπτωση καλή. Αντίστοιχα, ο Μάρμολ απ' την άλλη, για αριστερό στο όπερ, είναι 24. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι 30. Τα μπακ που ακούγονται ο Μαφέων 28-29, ο άλλος ο μπακ είναι 26-27, ο αριστερός μπακ. Δεν παίζει ρόλο πάντα η ηλικία, παιδιά. Μπορεί να πάρεις και ένα παίχτη ή να βγάλεις ένα παίχτη όπως ο Κοστούλας που στα 17 του και στα 18 θα κάνει θράψη. Μικρό ρόλο έχει η ηλικία, εκτός και αν είναι κάποιος που είναι 40 χρονών, εκεί δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο για ένα 40 χρονών και να έρθει και να πιάσει και να παίξει. Άλλο ένα μήνυμα, Γιώργο, μάλλον μόνο εγώ λέει, έχω καταλάβει τη χρησιμότητα του Φορτουίνη. Ξέρουμε τι παίχτη παίρνουμε και τι μπορεί να προσφέρει. Τι παίχτη δεν έχει ο Ολυμπιακός, απλά τον χειρίζεται σωστά, να τον χειρίζεται σωστά ο Μέντι. 100%. Πολλά μάτς, παιδιά, με ομάδες από τη μέση και κάτω που θα κλειστούν πίσω, ο Φορτούνης μπορεί να τα ξεκλειδώσει, είναι ξεκάθαρο. Γιατί ήταν ένας παίχτης που του έλειπε φέτος. Και ο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας τέτοιος παίχτης. Θυμίζει όρτα το στυλ του. Είναι τέτοιος ποδοσφαιριστής. Αυτά.
1: Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό ως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στη χώρα μας τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις σήμερα 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
6: Απλά, τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: bwinΣΠΟΡ FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. 6 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Πάμε τελική ευθεία. Κώστας και Τζόλου, Γιώργος Τσανάκας και Τάζου Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Συνόδου, στον Πήγο Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη δήμηση των έχουν την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν κύριοι, το μάτς ημέρας από την Novibet. Φιλικό παιχνίδι σε 7 η ώρα. Κροατία-Βέλγιο. Κροατία να πω ότι είναι νούμερο 11 στο ranking. Το Βέλγιο νούμερο 9.
0: Έχουν περάσει και δύο μουντιάλ, ε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια.
0: Κροατία-Βέλγιο, γκολ-γκολ.
2: Εγώ θα πω over 3,5. Φιλικό, είναι να ανοίξουν λίγο οι άμυνες.
3: 3,5.
2: Ναι, ναι, ναι. Να το ξεχυλώσουμε λίγο. Να ευχαριστηθεί ο κόσμος, θα πάει γήπεδο ρεκίτσε τώρα.
3: Θα πάω ταπεινά με άσο.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσο κάνει 50x200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε.
1: Ποιος είσαι, κύριε?
2: Εσύ ήσουνα, μήπως? Μήπως είναι ο Κέτσε?
1: Όχι, ο Κέτσε ήταν σίγουρα.
2: Άρα εσύ είσαι, εσύ λες.
1: Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο νέο για τον Κορέα, ποιο Κορέα, φίλε μου, ο Αντώνης από τη Ζυρίχη. Ποιο Κορέα μπορεί να εννοεί, δεν ξέρω.
2: Που έχει ακουστεί πέρυσι στον Αργεντινό, το φόρο.
1: Εγώ τι να σου, δεν ξέρω.
2: Είναι ένα χρόνο πίσω.
1: Ναι. Ο γιος του Μαϊά, μετά σου πιστεύω θα πάμε καλά φέτος, αρκεί να υπάρχει στήριξη. Ελπίζω, αν και δεν το βλέπω, πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας να γίνει εντός έδρας μπάσκετ εδώ, γιατί φεύγω στις 28 Ιουλίου. Μακάρι ο Γιωργάρα να είσαι τυχερός και να το δεις. Τάσο, δεν περάσει ο ομίλος, θα υπάρχει στήριξη. Για μένα, από τη στιγμή που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο ενός προπονητή και το βλέπεις στο γήπεδο και αυτό το πράγμα βελτιώνεται, φυσικά και πρέπει να υπάρχει στήριξη. Τάσο, καλησπέρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ευχαριστούμε τον Λανουά και τον στηρίζει. Κανονικά, καλά να πάθουμε, Δημήτρης. Φίλε μου, το καλά να πάθουμε δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού φέτος ήταν ο Λανουά ή τα δικά του χαλιά? Για να είμαστε και ειλικρινείς. Και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τον Λανουά με προηγούμενους διαιτητές. Οπότε, κοιτάζουμε ποιος έχει τα λιγότερα προβλήματα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πριν μια εβδομάδα η Παναθηναϊκογράφη κράζατε τον Μπενίτεθ που ήθελε 10 μεταγραφές. Τώρα τι έγινε ξαφνικά και πάτε για 10 μεταγραφές? Είχε δίκιο ο Ισπανός ή απλά δεν ξέρετε τι λέτε και θέλετε? Θα σου πω τι έλεγα εγώ. Έτσι. Και με ωραίο τρόπο θα σου το πω, όχι με τον αγενέστατο τρόπο με το οποίο στέλνεις το μήνυμα εσύ. Γιατί δείχνεις ίχνος σεβασμού. Θα σου το πω με ωραίο τρόπο. Εγώ έλεγα λοιπόν για τον Μπενίτεθ ότι δεν μου αρέσει καθόλου το γεγονός ότι είναι 7 μήνες και αυτό που βλέπω δεν βλέπετε στο γήπεδο. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ένα χάλι και μαύρο. Ένα μαύρο χάλι και δεν άτυχε να βλέπει τα παιχνίδια του. Και είχαν περάσει 7 μήνες. Έτσι. Με ενοχλούσε πάρα πολύ που έβγαινε και έλεγε ότι είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό που μπήκε τετράδα. Πάρα πολύ. Και από εκεί πέρα έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν ένα προπονητή για να σου πει ότι να φτιάξει ομάδα να λέει ότι θέλει 20 συγκεκριμένου παίκτε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί με κάποιον σοβαρό και καλό προπονητή αυτό σε κάποια ομάδα. Λοιπόν, δεν ήθελε 10 μεταγραφές, φίλε μου. Ήθελε 12 βασικούς και συν κάποιους άλλους που θα ήταν αλλακτικές λύσεις. Π.χ. ο Αντίνο που είχε βάλει την ομάδα. Θα πω πάλι τα ίδια. Ίσως δεν τα έχεις ακούσει, αλλά μπορεί και να τα έχεις ακούσει. Θα πω πάλι τα ίδια για να καταλάβεις. Ο Αντίνο που το έκανε το Γενάρη και είπε στην ομάδα να πάει να δώσει 8 εκατομμύρια, όταν τον είδε μετά από ένα μήνα, λέει δεν μου κάνει. Ο Γιάνκος που με ομάδα έδωσε 5,5 εκατομμύρια ευρώ δεν το έκανε. Ο Τετέι δεν τον ήθελε. Τον ήθελε τρίτη επιλογή. Λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν ένα προπονητή ο οποίος ο ένας δεν του κάνει, ο άλλος δεν του κάνει, ο τρίτος δεν του κάνει και εσύ έχεις επενδύσει σε αυτά τα παιδιά και βλέπεις και το μαύρο χάλι στο γήπεδο, τι θα κάνεις δηλαδή? Άρα δεν είναι οι 10 μεταγραφές που λες. Πρώτον, δεν υπάρχουν 10 μεταγραφές. 12 βασικούς ζήτησε. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Εκτός αν εσύ θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε σούπερ μπάλα και βελτιωνόταν πέρσι, οπότε μάλλον δεν τα έβλεπε στα μάτια του Παναθηναϊκού. Ρε Μάξη, ακούω σχεδόν καθημερινά στη θέση σας τα κατέληγα στα φάρμακα με αυτά που ακούτε. Δεν είσαι άδικο, φίλε μου. Απόλυτο δίκιο έχεις. Υπομονή, τι να κάνουμε. Ο Ουνάη που λέτε είναι ο παλιός του Παναθηναϊκού, ο Ουνάη που πάει να πάρει Ολυμπιακός, καμία σχέση, όχι.
2: Καμία σχέση.
1: Ο Ουνάη είναι ο παλιός του Παναθηναϊκού, ο οποίος πάει με την εθνική στο Μουντιάλ.
2: Πάντως λένε ότι έπεσε η τιμή του τώρα που έπεσε και ομάδα. Δηλαδή με 10-12 εκατομμύρια,
1: ναι,
2: κάπου
1: εκεί. Και νομίζω θα γυρίσει για να κάνει μεταγραφή στην Ισπανία, το οποίο πιθανό είναι αυτό. Κύριε Νικολογιάννη, φτάνει πια με Γετβάη, Πάλμερ, Τουμπά και λοιπούς μέτρους παίκτες πλέον έχει λαχεί στον εξαιρέσεων. Ας δώσουν στην παρέτα χάφ του Γουέμπλε και τα μετέπειτα. Σάκης Γουέμπλε. Σάκη μου, ωραία, συμφωνώ με όλα αυτά που λες. Θα το πω για χιλιοστή φορά. Αν ο Παναθηναϊκός δεν ταιριάξει ο προπονητής και δεν παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο, ό,τι μεταγραφές και να κάνει, του χρόνου το ίδιο θα λέμε. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες του Παναθηναϊκού με παίκτες που δεν τρελώσουν να τους δεις, οι οποίοι και πρωταθλήματα πήραν και οι ευρωπαϊκές πορείες έκαναν. Υπάρχουν πολλές ομάδες του Παναθηναϊκού που είχαν πολύ καλούς παίκτες και δεν έκαναν τίποτα. Και θα πω ένα παράδειγμα, όχι για τον Παναθηναϊκό, σε άλλο επίπεδο. Η Ρεάλ έχει παικταράδες. Έχει. Το χάλι το φεστινό τη Ρεάλ το έχετε δει? Τι φταίνει, οι παίκτες που δεν έχει ή ο προπονητής που δεν μπορεί σε αυτό το πράγμα να το κάνει η ομάδα? Για να καταλάβει, ο προπονητής είναι το α και το ω. Άρα ο Παναθηναϊκός το πρώτο και κύριο που πρέπει να κάνει είναι να εύχεται να του βγει ο προπονητής. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Τα υπόλοιπα τα βρίσκει. Θα τα βρει τα υπόλοιπα. Τάσου, γιατί φαίνεται να δουλεύει ευρωπαϊκά πρωτοίπα και εμείς πετάμε χαρτέτο? Ποιος πετάει χαρτέτο, φίλε μου? προπονητή πήρε ο Παναθηναϊκός κανονικά. Προχωράει η μεταγραφική, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Σιγά σιγά θα αρχίσουν οι αποχωρήσεις, σιγά σιγά θα αρχίσουν οι μεταγραφές. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπεις. Εάν πάρω διαρκείας και κάρτα φιλάθλου για φέτος 26-27 και δεν έχω για πέστη, δεν θα έχω κανένα είδος προτεραιότητα για Βοτανικό. Πανώ, ήταν ξεκάθαρη ανακοίνωση από τότε που βγήκαν τα διαρκείας. Πέρασε η ημερομηνία. Έλεγε ανακοίνωση ότι όσοι γίνουν μέλη του Ερασιτέχνη μέχρι τις 31 Μαΐου και πάρουν κάρτα διαρκείας τη φετινή σεζόν θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό. Φυσικά την πρώτη προτεραιότητα την έχουν αυτοί που είχαν πέρσι διαρκείας. Ήταν ξεκάθαρη η ανακοίνωση και τη λέγαμε μέρα παραμέρα. Σημασία δεν έχει τάσο τη λέξη, αλλά τι θα δηλώσει ο προπονητής. Ο Νίκολς όταν το δήλωσε μερική στραβώσαν, αλλά αν έλεγε στόχο στο πρωτάθλημα μετά τη σύζυγη με ΠΑΟΚ Ολυμπιακό θα έχει πάρει πόδι. Σημασία, φίλε μου, δεν είναι τι λέμε εμείς και τι λένε οι προπονητές. Σημασία έχει τι παρουσιάζουν οι προπονητές στο γήπεδο. Με δηλώσει πρωταθλήματα δεν κατακτώνται. Ούτε νίκες στην Ευρώπη γίνονται. Με την μπάλα στο γήπεδο γίνονται όλα αυτά. Τι εννοείς ένα φιλικό στρατηγικό, θα πάνε σε όλη χώρα, όχι στην Ελλάδα. Φίλε μου, το εξήγησα τρεις φορές. Δεν πάω να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Το ξαναλέω. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Ολλανδία στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, θα το κάνει εκεί. Από τις 22 Ιουνίου ως τις 5 Ιουλίου. Εκεί θα δώσει δύο φιλικά. Θα γυρίσει στην Ελλάδα. Και μέχρι το προκριματικό του 23 που παίζει, θα δώσει άλλα δύο φιλικά. Το ένα το δώσει στη Λεωφόρο και το άλλο στο εξωτερικό. Ελληνικά μιλάω. Πώς είναι το να μην το έχεις καταλάβει. Και να με ρωτάς τι εννοώ. Δεν ξέρω αν το είπε, τα μπορεί να δράσει στον Ίστρουπ. Δεν ξέρω, φίλε μου. Θα το δούμε αυτό στην προετοιμασία. Τι να σου πω. Τάσο, θα είναι μια πρώτη αποτυχία και απόλυτη ενό στόχου ενώ ο Παναθηναϊκός δεν πήρε στου ομίλου του κόμφερεντ. Κάτι το οποίο μπορεί να φέρει γκρίνια και εσωστρέφεια. Καλά, εσύ, Μάκη, τι εννοεί δηλαδή. Θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός στου ομίλου του κόμφερεντ και θα έχει εσωστρέφεια ή γκρίνια. Τι θα έχει δηλαδή. Μπράβο, καλά κάνατε. Λογικό μου φαίνεται. Θα έχει γκρίνια και εσωστρέφεια. Πώς σου φαίνεται ότι ο Γιαννακόπουλος κλείνει το σημείο για να τελειώσει τη τελική του παίξη στο ξενοδοχείο. Καλά του έκανε. Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός παρουσιάζει σημεία αποσύνθεσης. Πρέπει να ξαναγίνει ομάδα με κάποιο τρόπο. Τάσο καλησπέρα, η επιλογή προπονητή είναι ψαγμένη. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Κοτσόλη, χαμηλή τόνη και υπομονή. Βασίλης Παλίνης. Συμφωνώ, Βασίλη μου. Συμφωνώ. Τάσο, έλεγα τον Μπενίτες στο τελικό του Champions League δίπλα σε Βεγγέρ και Φίγκο. Τόσο ήρεμος και έλεγα πώς θα καταφέρει και ποιος θα. Και τους τα παίρνει. Μόνο 6 εκατομμύρια χωρίς να κουνάει φρύδι. Λίας Ολυμπιακός. Ή θέλετε που το δώσα 10. Τι να πει θέλετε. 10 το δώσα. Τι ακριβώς τραυματισμό έχει ο Ντέσσερ που λαβεί να παίξει το μάτι του καλοκαιριού. Ο Ντέσσερ τέλειο Ιουλίου, αρχής Αυγούστου θα αρχίσει προπονήσεις, φίλε μου. Έχει κάνει μια επέμβαση στο ΜΗ και πιο πριν δεν θα είναι έτοιμος. Ποια η γνώμη σου για τον Ζουμπκόφ. Πολύ καλός παίκτης. Τέτοιους παίκτες δεν θέλει και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στις θέσεις που θέλει, ναι, θέλει. Στις θέσεις που έχει ανάγκη. Αυτά από μένα.
2: Ο Κέτσε.
1: Έλα, Κέτσε.
0: Λοιπόν, μεταξύ Πίλιου Πεδράης και Ρομπέρτο Κάρλος λέει υπάρχουν πολλοί στο διάμεσο, μπορείς να καλύψεις μέρος του κενού και όσο καλύπτεις μέρος του κενού αυξάνεται η πιθανότητα. Ναι, συμφωνώ φίλε μου. Έχεις δίκιο. Πώς γίνεται να φωνάζουμε όλη τη χρονιά για τη διαιτησία, όχι όλη τη χρονιά, και να ψηφίζουμε την ανανέωση της ΚΕΔ. Μας κοροϊδεύουν όλοι, λέει ένας φίλος. Μα δεν με έχει κοροϊδέψει κανείς πάντως μέχρι τώρα, φίλε μου. Έχουν έρθει προτάσεις για Ηλία Σαλιούμπη στις Πιερό. Από ό,τι γνωρίζω, όχι μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν δεν έρθει πρόταση για Πενράη, η ΑΕΚ δεν πρόκειται να κοιτάξει για να βάθμιση αριστερά. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στον ορίζοντα απόκτηση αριστερού μπακ. Μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να αλλάξει αυτό το πράγμα. Θα το δούμε. Μπορεί να γίνει στο τέλος μια αναβάθμιση αριστερά. Αν η ΑΕΚ έδωσε 6 εκατομμύρια για τη θέση του Περέρα, για το εξάρι πόσα θα δώσει. Δεν νομίζω ότι θα πάρει εξάρι. Θα πάρει παίχτη. Τον Πινέδα και τον Μαρίν, έτσι έχει πει ο Νίκολιτς. Μπορεί να δώσει και λιγότερα, μπορεί και περισσότερα. Αυτό είναι άλλο. Έτσι κι αλλιώς, ο παίκτης που θα έρθει θα πρέπει να βγάλει και από την 11 ένα από αυτούς τους δύο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά έχει πει ο προπονητής ότι θα έρθει παίκτης εκεί που θα είναι ίσως ή και καλύτερος από αυτούς. Τι έγινε τελικά με τον Κοβάσεβιτς, λέει τι τιμωρία του επιβλήθηκε, δεν νομίζω να κλήθηκε. Για τη χειρονομία αυτή που είχε κάνει. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Αυτά, παιδιά, δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Συνεχίζω εγώ.
1: Έλα, Γιώργο, ναι.
2: Γιώργο, λέει ξεφτύλα, λέει για τον Ολυμπιακό, μιλάει για τη διαιτησία.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Για το πόσο μιλάει ο καθένα, παίζει ρόλο και τι μηνύματα έρχονται.
2: Φυσικά.
1: Επειδή λέει ένα φίλο εδώ, γιατί μιλάω εγώ πιο πολύ και εσύ μιλά λιγότερο. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ γεμίσει μηνύματα.
2: Μα και εγώ είναι έχω πει αρκετά μηνύματα σήμερα, εντάξει.
1: Ναι, είναι η μέρα. Ο Κώστας μιλάει λιγότερο ή δεν έχει τόσα μηνύματα. Τι να κάνουμε. Αύριο, α πούμε, μπορεί να έχει περισσότερα ΙΑΕΚ μηνύματα.
0: Ή αν χαλάσει η μεταγραφή.
1: Εκεί θα γίνει χαμό.
0: Έχουμε πολλά.
2: Εδώ ένα πριν, συγγνώμη, ρε Κέτσε, ναι. Δεν ξέρω αν το διάβασε. Ένα έκραζε τον Νίκολη. Ναι. Επειδή λέει θα φύγει ο Ελίασον γιατί δεν το χρησιμοποίησε ποτέ σωστά. Λέει και τον έκραζε τον Νίκολη. Πρωτάθλημα πήρε.
0: Όχι, αλήθεια, δεν το είδα.
2: Και τι έγινε, και άμα δεν χρησιμοποιήσει ένα παίχτη. Και
0: γιατί δεν κράζει τον Ελίασον που όποτε έπαιξε. Από τον Αύγουστο είχε να παίξει.
2: Ρε Κέτσε, σου λέω εγώ και ότι φταίει ο Νίκολη. Έκανε, πέσω λέω εγώ, ότι έκανε και μια κακή μεταχείριση ενό παίχτη. Κατάλαβε, διαχείριση βασικά μεταχείριση. Και τι έγινε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Η ομάδα είναι παραπολά. Όχι αν θα έπαιξε ο Ηλίασον, ο Μουζακίτης και ο Μπακασέτας. Τι τραβάμε. Λοιπόν, είναι λέει ξεφτύλα για τον Ολυμπιακό να μιλάει για διαιτησία και να μην εγκρίνουν Καραπαπά στο Λανουά, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Γιατί ρε Γιάννη, σιγά, γιατί να ρωτήσουμε κιόλας, δηλαδή. Άμα ο Ολυμπιακός δεν θέλει το Λανουά, θα ρωτήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι ντροπή που λες και δεν καταλαβαίνω. Και την αντίθεση την είχε δείξει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά φέτος, πάρα πολλές φορές. Στο Λανουά και έμεινε σταθερός στην άποψή του και ψήφισε εναντίον του Λανουά να μην ανανεώσει. Γιατί ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δεν καταλαβαίνω προς τη έκπληξή σου. Γιώργο, γιατί λέει μόνο για τις μικρές ομάδες, δηλαδή παίζουμε ένα τέτοιο παίχτη που έχουν οι μεγάλες ομάδες εκτός του Κωνσταντέλια, του ΠΑΟΚ. Ο Φορτούνης είναι βασικό στον Ολυμπιακό. Δεν είπα ότι ο Φορτούνης κάνει για μικρές ομάδες. Είπα ότι θα σε πολλά παιχνίδια και η Φυσιά. Πέρυσι που γκέλαρε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, ΑΕΛ στο Καραϊσκάκι, Λεβαδιακό εκτός, ομάδες που είναι εκτός του Big Five τέλος πάντων, που έχουν χαμηλότερους στόχους και που έκανε ο Ολυμπιακός γκέλες και από όλες τις σημαντικούς βαθμούς, ότι ο Φορτούνης αυτά τα μάτς θα μπορεί να τα ξεκλειδώσει με την ποιότητά του, με μια πάσα, με μια assist, με μια κάθετη, με ένα καλό στημένο, με ένα γκολ. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι είναι για να παίζει για μικρές ομάδες ή μόνο κόντρα στις μικρές ομάδες, αλλά σε αυτά θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός πάει να πάρει ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στη θέση του Νασιμέντο θα πάρει τον Ουνάι Λόπεθ, για παράδειγμα. Καλός εγώ των πραγμάτων. Στο δεξιά άκρο της άμυνας θα πάρει δύο παίκτες άλλους. Το Μαφέο θέλει, το Τζάπρα θέλει, είναι δύο παίκτες που τους κοιτάζει και θέλει να τους πάρει. Αν μπορούσε να πάρει και τους δύο Ολυμπιακός αύριο, θα τους έπαιρνε και τους δύο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τον Ροντινέ και από τον Κωστίνια. Απλό είναι. Πολύ απλό. Λοιπόν, πες μας νόμι Γιώργο, υπάρχουν παίχτες με καλή σωματοδομή, λέει. Δηλαδή δεν είναι παιδάκια, όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι από K19, αλλά δεν έχουν δύναμη. Λέω για Ντόι, Κοστούλα, Καλογερόπουλο και τους δίνουμε. Εντάξει, παιδιά, για τον Ντόι τώρα δεν είναι στην ομάδα ο Ντόι. Τι άκουγε ο Ντόι, ο Βρουσάη, τι άκουγε. Ο Κοστούλας και ο Καλογερόπουλος αποφάσισε να μην ανανεώσει γιατί θεωρεί ότι θα πάει κάπου στο εξωτερικό να παίζει πολύ περισσότερο. Δεν νομίζω πάντως θα πάει στη Μόντσα που γράφτηκε. Αλλού νομίζω θα πάει. Ο Κοστούλας επίσης, παιδιά, 40 εκατομμύρια κοντά έρθανε. 36 εκατομμύρια με τα μπόνους, 40 εκατομμύρια πήγε η μεταγραφή του Κοστούλα στην Brighton. Δεν είναι normal ποσό για Ελλάδα τα 40 εκατομμύρια, και ειδικά όταν και ο παίχτης θέλει να φύγει. Τώρα γι' αυτό που λες, είναι δύο παιδιά που επανήλθαν πλήρως από το χιαστό. Κάνουν τώρα τα ατομικά τους προγράμματα και είναι πολύ πιθανό να είναι στην προετοιμασία το καλοκαίρι. Ο ένας είναι ο Μπακούλας. Ήταν άτυχος, πήγε στη Ριοάβε να παίξει, άρχισε να παίζει, έπαθε τη ρήξη χιαστού. Και είναι μια καταπληκτική περίπτωση κατά την άποψή μου. Και ο άλλος είναι ο Αγγελάκης. Επίσης μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Παίχτες με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, σωματοδομή που λες και τα λοιπά. Λέμε ότι έχουμε θέμα με τους Έλληνες, αλλά δεν έχουμε θέμα να πουλήσω Μουζακίτη. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά, λέει Τσανάκα. Αν έχεις θέμα, τότε δεν πουλάς. Είπα ότι θα ακούσει ο Ολυμπιακός για το Μουζακίτη πρόταση. Ό,τι προτάσεις έρθουν. Δεν είναι ότι και για να τον πουλήσει. Θα ακούσει για το Μουζακίτη. Για τον Τζολάκη δεν νομίζω πως θα ακούσει. Και να του έρθουν δηλαδή δεν θα ασχοληθεί. Γιώργο, το κόστος λέει μια μεταγραφή δεν αποτελεί εξασφάλιση επιτυχίας της, γιατί όμως η ομάδα με τα μεγαλύτερα σώματα στην Ελλάδα δεν δίνει ποτέ ποσά των 8-10 εκατομμύριων ευρώ. Παιδιά, γιατί δεν έχω καταλάβει, γιατί γίνονται, έχουμε γίνει λογιστές, τι ποσά. Ο Έσε για παράδειγμα έχει φτάσει η μεταγραφή του 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Αργεντινή που τον πήρε. Μαζί με τα πάντα, έχει φτάσει κοντά 9 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του. Του Στρεφέτσα κοντά 8 εκατομμύρια ευρώ. Του Αντρέ Λουίζη, του Κλέτρο, να πιάσει τα μπόνους, θα πάνε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για πριν χαιρετήσουμε. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ζωμάτ Θερμοσύστεμ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν για 2 ώρες η ρεπόρτερ μαζί σας, Κώσκες Τζόλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας στατικής συνότητας, στον πήγον Sport FM. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνε Πανότσου και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι τι ακολουθεί?
3: Έρχονται, επιτέλους. Μία ώρα,
1: Α, ναι, μία ώρα.
2: Μία ώρα χτες.
1: Εντάξει, χτες δεν κάναμε κι εμείς να είμαστε.
2: Ναι, εμείς κάναμε 2 σήμερα. Δεν θα αναπληρώσουν το.
1: Και έτσι λέγε τι ακολουθεί.
3: Μια κορυφαία εκπομπή.
1: Ναι.
3: Που πάντα φροντίζει να μας εκπλήσει.
1: Ναι.
3: Με 2 αξιολογότατους παρουσιαστές.
1: Αξιολογότατους και 2.
3: Αξιολογότατους.
1: Λοιπόν, επειδή ο κύριος Κετζούλ κάνει δημόσιες σχέσεις, εγώ θα πω την αλήθεια.
2: Πες, δεν υιοθετώ.
1: Ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης και ο υπουργός τουρισμού Γιώργος Μαδιανός ακολουθούν.
2: Όπως λέει και η εκπομπή μετά τις Λέρες, δεν υιοθετώ.
1: Ναι, δεν υιοθετώ. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χωρίς τους Λούκα και Ρογκαβόπουλο, οι οποίοι έκαναν ατομικό, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για τον αυριανό πρώτο τελικό των play-off της τύχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αμφίβολος, ο 36χρονος γκάρντ δεν προλαβαίνει ο διεθνής forward. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Έχουμε αυτοπεποίθηση για τον τίτλο. Όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν. Πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για διαιτές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το σερβικό Meridian Sport που υποστηρίζει πως η επιστροφή είναι πιο κοντά από ποτέ. Σε περίπτωση που δεχτεί την προσφορά, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη και ένας εκ των πιο καλά αμοιβόμενων στον κόσμο. Πλήγμα στον Ολυμπιακό, καθώς θα παραταχθεί στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω τενοτήτηδας στο γόνατο. Έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, μένει να το δείξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λανουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. 9 μέλη ανάμεσα τους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ψήφισαν υπέρ, ενώ μόνο Ολυμπιακός ψήφισε κατά, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά να κάνει λόγο για κατανόητη και παράδεκτη απόφαση. Εκτός πινάκων διαιτησίας και ΒΑΡ τέθηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Οριστικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ΑΕΚ Όφη, όπως επικύρωσε η ΕΠΟ. Με 16 αντί για 20 ομάδες σε League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδρης Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνά ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό έχει έρθει σύμφωνα με ισπανικά μέσα ο Ουνάι Λόπεθ και θα ενεργοποιηθεί άμεσα αν δεν κάνει αντιπρόταση η Ράγιο Βαγεκάνο. Πλησιάζει ο Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας, σενάρια για το δεξιό μπακ της Άστον Βίλα Αντρές Γκαρθία. Την περίπτωση του ΕΣΕ φέρεται να εξετάζει Sporting Λισαβόνας. Αποκαλύφθηκε η πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν, ξεπέρασαν τις 11.500 ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Φορτσάριστα με τα γραφικά του Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο, εκτός πλάνου για την νέα σεζόν Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Στην Τούμπα θα υποδεχτεί Γαλανόλευκη, Ολλανδία και Γερμανία τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Nations League. Κρίσιμη μέρα στον Άρη για την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Πιθανότητα σήμερα θα κλείσει το θέμα του 44χρονου προπονητή, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει στην πρόταση των κίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Βενσάν που αργεί. Όπως έγινε γνωστό, ο Γάλλος έντερ υπέστηριξε χιλίου στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 9 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: BWin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι χρειάζεται ένα παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
4: Σου μάθηκα μια τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
3: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώσεις, ναι.
4: Έτσι, μπράβο!
5: Να δώσω γεννητισμού στο φίλο μου Τιντάκη τον Καλαβρίδα από την Ανδραβίδα.
6: Πού είναι Καλαβρίδα?
7: Δεν είμαι καλά, έτσι.
5: Ανδραβίδα.
6: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι μέσα στο καλαμαράκι.
8: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
4: Πώς γεννήν αυτό!
0: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος. Καστάνιου των Σών.
4: Ναι, Τόπε.
3: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
8: Έλα, Λέκο!
4: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
9: Τι λέει, ρε φίλε!
4: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
9: Κάνε ρε γάμο ότι και λίγο σαρδέλες.
4: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
10: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
9: Πιθανόν.
2: BWinSport FM. 30 χρόνια.

0: πέσε. Φιλότε, ακύρωσε
1: την πτήση. Συγγνώμη, για να μην πέσει αυτό, θα ακυρώσουμε ολόκληρη την πτήση. Δηλαδή, να χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους.
0: Κάτσε λίγο, δηλαδή.
1: Τα...
2: Κάνετε πλάκα, έχω κλείσει πέσε αυτά τα εισιτήρια εδώ και τρεις μήνες, κύριε.
1: Όχι, κύριε, πέσε.
0: Αλλιώς κάνουμε και με ένα δώρο, 1,000,000 μίλια όπως έχει ο Hayes Davis. Ναι. Και να πω, οκ, okay, εντάξει, να μην πέσει πτήση, θα πάρω μια άλλη.
1: Ναι, αλλά πόσοι έχουν αυτή την πολυτέλεια του Hayes Davis.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Πιλότε, ακύρωσε την πτήση. Πριν φύγει και μ' αφήσει. Α, τώρα είναι, κατάλαβα. Η λεγάμενη να ετοιμάζεται να μπει, ναι, στο. Κανονικά μετά.
1: Θα το Boeing.
0: Το helicopter, helicopter κανονικά, έτσι. Ετοιμάζεται να φύγει λοιπόν.
1: Ναι. Άρα δεν είναι για να πέσει αυτός.
0: Ναι.
1: Λέμε τσάμπα τόση ώρα ότι να είναι. Το πρώτη φορά θα είναι.
0: Πάντως το βλέμμα παλαιότολο που είναι σαν να πηγαίνεις όταν είσαι ένα παιδάκι επίσκεψη, ας πούμε, σε ένα άλλο παιδάκι, ένα φιλαράκι σου.
1: Ναι.
0: Και θέλει τόσο πολύ να σου δείξει το καινούριο παιχνίδι που το έχει πάρει ο μπαμπάς του.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και δηλαδή το βλέμμα που είχε όλη αυτή την ώρα που εμείς κουβεντιάζαμε επαγγελματικά εδώ με το διευθυντή προγράμματος.
1: Επαγγελματικά, τώρα δεν τα λες, αλλά ναι.
0: Εντελώς.
1: Είχε μια λαχτάρα στο βλέμμα.
0: Άκου λίγο, άκου. Ναι. Και γι' αυτό και το καθυστέρησε και μπήκαμε, ναι, πιο αργά. Δεν φταίγαμε εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Είμαι περήφανος για την κατάντια του. Αλήθεια, ναι, σου λέω.
0: Τροπή, τροπή.
1: Ο καλλιτέχνης λέγεται Ξυφαράς ή Ξυφαράς.
0: Για μένα είναι Ξυφαράς.
1: Ξυφαράς είναι. Ό,τι είναι.
0: Εγώ για
1: σκέτο,
0: μένα
1: είναι. Είναι σκέτο επίθετο. Δεν έχει μικρό. Είναι το καλλιτεχνικό του αυτό. Εσύ μ' απόμεινες μονάχα στη ζωή και μη μ' αφήνεις την πιο κρίσιμη στιγμή. Έχει πονάρα πάντως.
0: Ναι, έχει, έχει.
1: Δηλαδή να τα λέμε κιόλα.
0: Στο μεταξύ προσπαθώ να καταλάβω τώρα κι εγώ να ερμηνεύσω τους στίχους. Mm. Ποια μπορεί να είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, γιατί λέει για μένα μη μ' αφήνεις την πιο κρίσιμη στιγμή.
1: Δηλαδή, του Ξυφαρά.
0: Ναι, δηλαδή μένουν 16 δευτερόλεπτα, είμαστε ένα πόντο πίσω και έχουμε την μπάλα στα χέρια μας. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή αυτή.
1: Για να πάρει το αεροπλάνο η κυρία και
0: για
1: να φύγει.
0: Για να πάρει το αεροπλάνο η κυρία, δεν στη σχέση.
1: Δεν μπορεί να περιμένει, τελειώσει το μάτι.
0: Ποια είναι η κρίσιμη στιγμή, δηλαδή.
1: Η πιο κρίσιμη στιγμή.
0: Σε μια σχέση.
1: Εξαρτάται. Δηλαδή για να τον ακούω έτσι,
0: ναι,
1: πρέπει να έχει κάνει λαδιά ο Ξυφαρά. Έχει κάνει λαδιά. Και την παρακαλεί να μείνει, α του λέει: εξαφανίστηκα. Τέλος, να. Έτσι. Παίρνω το νοματιό μου,
0: ναι,
1: και φεύγω. Και γι' αυτό έχει πέσει τόσο χαμηλά.
0: Ετοιμάζομαι να μπω στο πρώτο Boeing που θα περάσει από μπροστά, ναι, μου.
1: Οπότε νομίζω ότι έχει κάνει γκέλα.
0: Μπορεί να είναι και Airbus, έτσι. Μην παίρνουμε
1: τώρα. Ό,τι είναι.
0: Δεν κάνουμε εμείς διαφημίσεις στους Αμερικάνους.
1: Ναι, ό,τι είναι.
0: Έχει και ευρωπαϊκή εταιρεία να στηρίξουμε.
1: Μπράβο. Βασίλης Ξυφαράς, ρε ζώα, λέει, ούτε τα βασικά δεν ξέρετε. Ναι, Ξυφαράς,
0: δεν ξέρω.
1: Ωραία. Που λες ο Ξυφαράς έχει κάνει κουτσουκέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν είναι επαυτοφόρο σύλληψη.
0: Κλείεται εκεί, δεν θα είχε μούτρα να μιλήσει.
1: Γιατί? Εγώ ξέρω πολλούς που έχουν τέτοιο θράσος. Πιλότε δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα σκοτώθω αν δεν γυρίσει. Και πεθαίνω που ενώ ξεκινάμε με Ξυφαρά και πιλότε ακύρωσε την πτήση, υπάρχουν μηνύματα μπροστά μου που λέει Κέτσε, ο Ζουμκόφ είναι συνεπής στα αμυντικά καθήκοντα ή θα ξεχνιέται να γυρίσει και θα αφήσει το ρότα εκτεθειμένο. Επίσης, έχει σταθερή απόδοση ή έχει καμπανεβάσματα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα για την κατεξοχήν εκπομπή που έχει καμπανεβάσματα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι σταθερή απόδοση.
0: Περιμένει, μιλάς για τους προηγουμένους.
1: Όχι, για μας, ρε.
0: Α, όχι, νόμιζα ότι.
1: Για σταθερά κακή.
0: Το ερώτημα απευθύνεται στην προηγούμενη εκπομπή που ξέρουμε, εντάξει, δεν ακούγεται. Ναι. Τι να λέμε τώρα.
1: Όπως καταλάβατε λοιπόν από την μουσική επιλογή με την οποία ξεκινήσαμε κατά βάση αλλά και με τις ανοησίες που ακολούθησαν, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins FM 94,6.
0: Ενθουσιάζομαι γι' αυτό.
1: Για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με Ιταλό κονσολιέρε και σήμερα αποφασισμένο να μας ρίξει πολύ χαμηλά. Με τον Γιώργη τον Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
0: Να φύγουν να μην μιλούνται.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά.
1: Ένα δίδυμο της συμφοράς στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 7, διότι προσεχώς έρχεται με το σφυράκι του ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
0: Και εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε ήδη να είναι εδώ και
1: έχει
0: να προετοιμάζει την
1: σήμερα
0: εκπομπή.
1: Εντάξει. Δηλαδή δεν έχει έρθει.
0: Θα τον μαλώσουμε.
1: Δεν έχει έρθει ούτε μία ώρα νωρίτερα από την εκπομπή του σήμερα. Πιλότε δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αυτό το ρεφρέν πόσες φορές το λέει? Το είχε πει 78 φορές.
1: Για να πείσει τον πιλότο.
0: Θα το ρίχνα, θα το ρίχνα. Φύγει και μ' αφήσει.
3: Πιλότε δεν υπάρχει. Η Winsport FM 94,6. Ο Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Και για τις
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποβρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Σοδά τα ορθάδικα.
1: Σοδά τα ορθάδικα.
0: Πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτή τη λέξη?
1: Από τότε που γράφτηκε το κομμάτι.
0: Ξέρεις πότε?
1: Όχι, κύριος,
0: από τον Ξιφαρά πήγαμε στον Τσιγαρά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό, είναι ο Τσιγαράς που ακούμε τώρα.
1: Ξέρουμε πού τονίζει, δεν είναι ο Τσιγαράς, μήπως είναι ο Τσιγάρας. Όπως λέμε Τσιγκάρας. Για να δείξουμε ότι τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στα ουκρανικά ονόματα.
0: Ο Ιταλός μου τον είπε Τσιγαρά, οπότε έτσι τον λέω.
1: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Γιατί λέει εδώ ο φίλος ότι στο δελτίο ζακινδυνεί η λέρα τον Ζουμπκόφ. Τον είπε Ζουμπκόφ, στο site τον γράφεται Ζουμπκόφ. Η κριτική λέρα τελικά πώς θα τον λέει στις μεταδόσεις. Να πω εγώ ότι βρήκα ένα δελτίο που είχε τόνο και στο ζου και στο off.
0: Μπράβο, για να διαλέξεις.
1: Και μπαίνοντας στο site του Sport FM, για να δω ότι Γιάκας λίγο έχει κάνει κάποιο λάθος, μάλλον η Σοφία μπερδεύτηκε. Στην αρχή τον είχε Ζουμπκόφ και λίγο πιο κάτω Ζουμπκόφ. Και λέω, δεν πάτε στο διάολο.
0: Κοίτα, χωρίς να έχω ιδέα αν αυτό που λέω βασίζεται κάπου, μου ακούγεται πιο ουκρανικό το Ζουμπκόφ.
1: Ναι, όπως θα λέγαμε Ρεμπρόφ, ρε παιδί.
0: Δηλαδή,
1: παράδειγμα,
0: το Ζούμπκοφ μπορεί να είναι και Βούλγαρος.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει και το άλλο που λέει ο άλλος, ο στρατηγός είναι Ζούκοφ.
0: Ναι, Ζούκοφ. Εντάξει, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις τώρα.
1: Ωραία. Πάντα δεν πρέπει όλα αυτά να τα
0: και κρίνουμε. Και ο Βολκόφ.
1: Ναι, Βολκόφ. Εγώ, για μένα, εγώ λέω ότι τα κρίνουμε με βάση τον Κορμπατσόφ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι Κορμπατσόφ. Τέλος.
0: Είναι Κορμπατσόφ.
1: Τέλος.
0: Ναι, αλλά εμείς να είχαμε και άλλο ένα μεγάλο δίλημα. Ήτανε Μίλεν Πετκόφ. Ή Μίλεν Πέτκοφ.
1: Αυτό είναι Βούλγαρο όμω.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι. Απλά λέω ότι αυτό με του τονισμού είναι δύσκολα.
1: Ναι.
0: Γιατί να μα απασχολήσει όμω.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν λέγαμε Προτάσοφ.
0: Και Προτάσοφ λέγαμε.
1: Ποιοι τον λέγατε Προτάσοφ?
0: Όχι, εγώ ήμουν πολύ μικρό τότε, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Αλλά υπήρχαν κάποιοι που τον λέγανε Προτάσοφ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι και εκείνοι που.
0: Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε Λιτόφτσενκο και αυτοί που λέγανε Λιτόφτσενκο.
1: Και άλλοι που λέγανε Λιτόφτσενκά. Και σου λέει το αυτό στα ουκρανικά προφέρεται Α, Καραγκιόζη.

0: Εδώ βλέπουμε μια εντελώς αντίθετη version από τον κύριο Ξύφαρα. Έτσι που σου λέει να κι αν φύγεις, να κι αν δεν φύγεις.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένας μικρός πρόδρομος για Μπατμανίδη. Με το σκασίλα, με το σκασίλα μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Αγκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Και σε αγάπες σαν κι αυτές δεν κάνουν παρακάλια. Α, είναι για το φίλο που το μόνο λέει για τρίτο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Που ζήτησε το είναι κι αλλού πορτοκαλιές του Μάκη Καρακώστα. Έτσι, του Μάκη του Καρακώστα.
0: Έχει, έχει ένα φοβερό μήνυμα που λέει. Το στέλνει ο φίλος που υπογράφει ως Λουί Ντελεκές.
1: Ο Λουί Ντελεκές.
0: Ναι. Μαθιανέ, επιτέλους θυμήθηκα. Ποιον μου θυμίζεις. Θυμήθηκα ποιον μου θυμίζεις, τέλος πάντων. Μια συχαμερή ραγάδα που είχα βγάλει στον Προκτό.
1: Καταρχάς, θα δώσουμε συγχαρητήρια στο φίλο τον Λουί Ντελεκέ.
0: Ναι.
1: Που μπόρεσε με κάποιο τρόπο να δει τον Προκτό
0: αυτό
1: του και τη ραγάδα του.
0: Και εμένα η απορία μου. Δηλαδή, δεν με πείραξε.
1: Μελικά πρέπει να κάνει χρόνια γυμναστική.
0: Δεν με πείραξε καθόλου η παρομοίωση με ραγάδα, τίποτα. Η απορία μου, η άμεση ήταν αυτή. Πώς την είδες εσύ.
1: Πώς την. Και όχι, δεν το πες μαγιά, εσύ πώς την είδες.
0: Στη φωτογράφησε κάποιος και σου λέει, να, εδώ κοίτα τι έχεις. Είναι κι αλλού πορτοκάλιες
1: που κάνουν πορτοκάλια. Έρχεται ο φίλος ο Χριστόφορος,
0: ναι.
1: Ο οποίος στέλνει πάντα τα χαιρετήματά του στην φίλη μας την Αντωνία, την δρομέα μεσαίων αποστάσεων, που ούτε και η ίδια δεν ξέρει ποιες ακριβώς είναι μεσαίες αποστάσεις. Και λέει: καλησπέρα Νικόλα, δώσε κουράγιο στη φίλη σου την Αντωνία, επειδή είναι φίλη ακροάδρια, αυτό εννοεί.
0: Ναι.
1: Κάνει προσπάθεια για βελτίωση στο τρέξιμο.
0: Βελτίωση στο τρέξιμο, ναι. Γενικώς.
1: Ναι, δηλαδή περίμενε. Προσπαθεί να πάρει τα πόδια της από κρεπάλες. Δηλαδή τι πάει να πει βελτίωση. Έχει κάποιο χρόνο τον οποίο θέλει να βελτιώσει.
0: Για να είναι αθλήτρια μεσαίων αποστάσεων, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεται.
1: Στην πράξη, ξέρεις, είναι πολύ νεόκοπη αθλήτρια μεσαίων αποστάσεων. Έχει πάει σε 3-4 προπονήσεις.
0: Είναι φέρελπης.
1: Τι βελτίωση να δείξει η Αντωνία. Με κάθε αγάπη, το ξέρεις, Αντωνία, σε αγαπάμε εδώ.

0: λίγα κομμάτια μπορούν να με φέρουν κοντά στον πειρασμό για κατανάλωση παράνομων ουσιών όσο αυτό.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε φίλε, τυχερός είσαι. Λοιπόν, αφιερώνουμε το κομμάτι, όχι τα λόγια του, αλλά γενικά έτσι το feeling που βγάζει στα παιδιά που μας ακούνε από Σύριο. Και όταν λέω Σύριο δεν εννοώ από άλλο πλανήτη, εννοώ τον σταθμό ΣΕΑ στη Μαλακάσα, που συναντηθήκαμε το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, το Σάββατο, και μιλάμε φανατικοί ακροατές. Τρομερή περιποίηση εκεί, κεράσματα. Κρίμα που έλειπες Γιώργο, αναγκάστηκα να τα φάω όλα μόνος μου. Αλλά είπανε πολύ καλές κουβέντες και για σένα.
0: Ευχαριστώ. Δεν μου κάνει καθόλου έκπληξη που έχουμε τέτοια πύχηση στη Μαλακάσα.
1: Και λίγο πιο κάτω η Νόφιτα, ε! Και λίγο πιο κάτω η Νόφιτα. Πάντως μετά τα χαιρετίσματα που δίνει ο Χριστόφορος στην Αντωνία τη Δρομαία, ξερνάει αλήθεια και λέει ότι σέρνεται στο. Σέρνεται, σέρνεται.

Φυσικά να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες παίζουν τα Mega Deals στην Walt, καφές, φαγητό, σούπερ μάρκετ και πολλά ακόμα, με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Walt Plus. Μέχρι 7 Ιουνίου μπες στην εφαρμογή και τσέκαρε καθημερινά τις προσφορές που παίζουν.

Εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook, ότι τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο

0: Και ο Κώστας ο ναυτικός λέει εδώ, οι άλλοι λένε ότι τους ακούνε από το Σύριο, ας πούμε, τον πλανήτη. Εγώ που τους ακούω από Ατλαντικό. Καλησπέρα λοιπόν και στο φίλο τον Κώστα από Ατλαντικό ωκεανό.
1: Από Ατλαντικό, ρε,
0: τον έχουν φάει θάλασσες.

0: Μια εξήγηση που δίνει ο φίλος για τον άλλο φίλο με τη ραγάδα.
1: Ναι.
0: Έκανε λέει πρόκτη κατά το selfie και είδε τη ραγάδα.
1: Ού, υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Φαντάζομαι.
1: Περίμενε, γιατί να κάνεις πρόκτη.
0: Εννοεί ρε παιδί.
1: Ναι, γιατί να το κάνεις αυτό.
0: Για να δεις τι έχεις. Σου λέει. Νιώθεις μια ενόχληση και θες να δεις. Δεν έχεις κάποιο πρόχειρο.
1: Γιατί λες, δεν έχω την οικειότητα.
0: Ναι, να
1: σου δείξω
0: κάτι. Ναι, δηλαδή, αγάπη να σου δείξω κάτι που. Ναι.
1: Ξέρεις, σε κάποιες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο αγάπης. Είναι εύκολο να το δει, για να σου πει αγάπη μου, έχει μια ραγάδα.
0: Και να φτάσουμε στο σημείο να φαίνεται χωρίς να το πει, είναι πολύ προχωρημένη, ναι. Σοβαρή κατάσταση.
1: Αλλά σε άλλες σχέσεις θα πρέπει, δηλαδή δεν αλλάζουν
0: δεν
1: έτσι
0: είναι
1: εύκολα
0: ένα
1: οι ρόλοι.
0: Δείγμα έξι, με ένα δείγμα οικειότητας. Ναι. Να έχεις το θάρρος να πεις στον προσωπικό σου σύντροφο ή συντρόφισσα, ανεξαρτήτως κομματικών τοποθετήσεων,
1: ναι.
0: Έτσι, ότι ξέρεις κάτι, αγάπη μου, μπορεί να ρίξει μια ματιά γιατί έχω βγάλει ένα. Πώς το λένε, ψάχνω να βρω την κοινή ονομασία για το εξόγκωμα.
1: Εξάμφημα.
0: Γρομπαλάκι.
1: Αυτό δεν.
0: Γρομπαλάκι.
1: Τι γρομπαλάκι, ρε γρόφε. Ρε γρόφε. Ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος μας παρακολουθεί και από την προηγούμενη την αλεπουδιάρικη εκπομπή, λέει για να μαθαίνουν ανιστορητή, ο Βασίλης Σιφαράς έκανε καριέρα στο γνωστό για την εποχή τότε χρυσό κουφέτο επί της Λεωφόρου Θηβών, λέει στο Εγάλεο.
0: Έλα ρε.
1: Δεν τα γνώριζα κι εγώ αυτά, ότι έχει κάνει θητεία προς τα εκεί.
0: Καλησπέρα του Φέκια, λέει ένας εδώ.
1: Του Φέκια.
0: Αραιώνουμε ακτινίδια και σας ακούμε από Κατερίνη.
1: Κάτσε λίγο
0: περισσότερο. Τι εννοείς αραιώνεται ακτινίδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τα αραιώνεται.
1: Έχουν
0: τέτοια πυκνότητα τα ακτινίδια που θέλουν αραίωση.
1: Μήπως. Τι εννοεί, δηλαδή, και τι, τους ρίχνουμε νερό.
0: Παρασκευάζεται κάποιο χυμό.
1: Έλαντε.
0: Το ακτινίδιο, να σου πω, είναι πολύ παρεξηγημένο φρούτο σε μένα. Δηλαδή, επειδή δεν μου άρεσε οπτικά παλιά, δεν το έτρωγα ποτέ.
1: Περίμενε, δεν σου άρεσε το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
0: Και αυτά τα περίεργα τα.
1: Επειδή είναι μαλλιαρό.
0: Ναι, ναι, και απ' έξω μαλλιαρό.
1: Μαλιαούδι.
0: Από μέσα είχε. Πώς τα λένε.
1: Κουκούτσα.
0: Κουκούτσα,
1: έτσι, τέτοια. Σπόρα.
0: Ναι, μπελαλίδικο πολύ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν ήταν πολύ δελεαστικό. Αλλά είναι από τα πράγματα που εκτίμησα μεγαλώνοντας.
1: Μήπως εκτιμάς επίσης και το γεγονός ότι παίζουν τρελές επιδοτήσεις στην Κρήτη γιατί έχετε φοβερή παραγωγή.
0: Για ακτινίδιο, το δέντρο δουλεύει τόσο το ακτινίδιο.
1: Τι, το αβοκάντο δουλεύετε εσείς.
0: Έλα κάτω και θα σου δείξω ποιο είναι το προϊόν που δουλεύετε.
1: Για κάποιο λόγο ακούστηκε απειλητικό, αλλά ξέροντας τι εννοείς, έρχομαι.
0: Ήτανε.
1: Εμένα δεν με απειλείς έτσι. Εγώ θα γίνω φίλος.
0: Πριν φύγουμε, να σας υπενθυμίσω ότι. Για δελτίο, έτσι, προσωρινά, να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα λοιπόν παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ με Super Αποδόσεις, Super Predictor και Super Social στη Superbet. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλουμε και άλλα μηνύματα. Για την αραίωση ακτινιδίων. Δηλαδή αυτά που έχουν έρθει είναι ήδη πάρα πάρα πολύ καλά. Θέλουμε κι άλλα. Πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Παιανία έως Παλίνη στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην παραλιακή προς Πειραιά.

0: Μικό έως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χαντιβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί 7 από το συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά την Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Έφη Αχτσιόγλου, Άλεξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζέιμπεκ, Μερόπη Τζουφή και Θεάνο Φωτίου. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Είμαι η Σοφία Κόγκουλη και εύχομαι χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Υπάρχουν μόνο σοβαροί λόγοι για τους οποίους διακόπτουμε την Εφηθόδη. Και ένας από αυτούς είναι όταν προκύπτουν πράγματα από το ρεπορτάζ. Έχουμε Γιώργο Τσανάκα στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει κάτι νεότερο από τον Ολυμπιακό. Αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με τον Κώστα Φορτούνη. Έλα, ρε Γιώργη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, μια χαρά. Περιμένουμε πλέον μόνο τα επίσημα, μόνο την ανακοίνωση για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Με ένα teaser με τη φανέλα με το νούμερο 7. Δεν είχε κάτοχο για 2 χρόνια, θυμίζω, όσο έλειπε ο Κώστας Φορτούνης να αποκτά κάτοχο. Η φανέλα με το 7 είναι κρεμασμένη στα αποδυτήρια του Ρέτη. Ένα μήνυμα από πάνω, επέστρεψε σπίτι του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός προειδεάζει, έτσι, για την πρώτη του μεταγραφή, για τη νέα σεζόν, που είναι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Θα υπογράψει για 2+1 χρόνια. Και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, η σημαία του, έτσι, για τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, επιστρέφει και πάλι στον Ολυμπιακό για να κλείσει και εδώ φυσικά την καριέρα του μετά από 2 χρόνια στην ΑΛΚΑ Λίντς. Φέτος ήταν και ευρωπορυφαίο παιχνίδι πρωταθλήματος με διψήφια νούμερα σε γκολ, σε assist. Σίγουρα μια κίνηση που την ήθελε πάρα πολύ και ο προπονητής, αλλά την ήθελε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, έχοντας απορρίψει ήδη, παιδιά, αρκετές και καλές προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία για να συνεχίσει εκεί.
0: Και σίγουρα την ήθελαν, Γιώργο, και πολύ, να μην πω όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, έτσι.
2: Καλά, εννοείται, εννοείται. Πάντα θα υπάρχουν και μερικοί που θα λένε ότι μεγάλος, γιατί να το κάνουμε και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω είναι και ένας παίκτης που δεν είναι ξεκάθαρο ότι έλειπε από τον Ολυμπιακό σε αυτά τα παιχνίδια με λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες. Ο παίκτης που θα έδινε την εύκολη λύση. Το
0: και με πιο μεγάλες, θα έλεγα εγώ, Γιώργο, ότι έλειπε. Αλλά ναι.
2: Εντάξει. Εκεί που είχε τα προβλήματα, το σοβαρά ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν και την προαναγγελία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, από τον Ολυμπιακό, της επιστροφής του Φορτούνη.

0: Θες να απαντήσεις εσύ στο φίλο που λέει ρε παιδιά, ναι. Στον Ατλαντικό έχει σήμα ποια εταιρεία είναι για να την προτιμήσουμε. Θες να απαντήσεις εσύ σε αυτή την ηρωνία ή να του δώσω εγώ ραντεβού Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος για να το εξηγήσουμε ακριβώς.
1: Αυτό θα έλεγα. Επειδή σε βλέπω ήδη έτοιμο.
0: Ευχαριστώ.
1: Να του δώσω ραντεβού για να τον μακελέψεις. Θα του πω ότι φίλε, μπορεί να ακούει και από το ίντερνετ. Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι,
1: δηλαδή ακούει από το ίντερνετ.
0: Υπάρχουν ραδιοεπικοινωνίες, ναι. Ας πούμε, και στα καουάβια.
1: Δεν χρειάζεται να είναι τελεστέτ. Να πω μια εταιρεία που δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι, δεν χρειάζεται να έχει τελεστέτ.
0: Πάναφων.
1: Πάναφων.
0: Πάναφων, ναι.

0: Σου έχουν στείλει, λέει, και εκπαιδευτικό βίντεο.
1: Όπα.
0: Πού? Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, λέει, στους συναδέλφους ακτινιδάδες στην Κατερίνη από Επισκοπή Νάουσας. Μαραθιανέ, μπες Messenger, σου έστειλα εκπαιδευτικό βίντεο.
1: Ναι, θα μπω τώρα να το δω. Πάρα πολύ μεγάλη απήχηση αυτό το με τα ακτινίδια. Δεν το περίμενα.
0: Πολύ δυνατό. Η ελληνική ονομασία προέρχεται από το γεγονός ότι μέσα ο καρπός φαίνεται σαν να είναι ακτίνες ποδηλάτου.
1: Ναι, σωστό.
0: Και τα δικά μας τα ακτινίδια, αυτά που δουλεύουμε εδώ, έχουν έρθει κυρίως από Ιταλία. Πριν από περίπου 40 χρόνια, από έναν Έλληνα που βρέθηκε, δηλαδή πώς είναι ο Παλαιότολο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Παλαιότολο είναι και μισός Ιταλός. Αλλά βρέθηκε Έλληνα στην Ιταλία και σου λέει: όπα, εδώ αυτοί οικονομάνε. Και τα πήγε εκεί προς η Μαφία, Νάουσα κτλ. Και πλέον η Ελλάδα θεωρείται από τις πολύ μεγάλους παραγωγούς, να ξέρεις.
1: Ο αδερφός μας ο Λάζαρος έχει στείλει τα εκπαιδευτικά βίντεο με τα ακτινίδια.
0: Ναι.
1: Τα βλέπω τώρα εδώ που μιλάμε.
0: Πώς γίνεται η αραίωση?
1: Χειρονακτικά. Πώς να
0: γίνει, παιδί μου, δηλαδή. Τι σημαίνει, γιατί κάποιος λέει: μα τα τζίσεις ρε φίλε και τα αραιώνεις. Για παράδειγμα, εδώ βλέπω κάποια μηνύματα.
1: Το εξήγησε και αναλυτικά ένας εδώ. Περίμενε.
0: Αυτός που λέει: ακούστε του φέκια.
1: Ναι,
0: είναι πολύ πυκνοί οι καρποί. Mm-hmm. Που κάποιος πρέπει, λέει, να τους ρίξουμε κάτω για να μεγαλώσουν σωστά οι υπόλοιποι. Άρα πρέπει να θυσιάσεις ένα μέρος της σοδειάς.
1: Αυτό μου ακούστηκε λυπηρό τώρα, στενάχωρο.
0: Κάτσε
1: για
0: λίγο.
1: Για τα κακόμοιρα ακτινιδιάκια.
0: Αν δηλαδή εμένα ερχόταν ο διευθυντής και μου λέει: ξέρεις τι, πρέπει να θυσιαστεί ο Μαραθιανός για να πας εσύ μπροστά. Τι θα έλεγα, όχι.
1: Αν σου έλεγε το ανάποδο.
0: Ότι πρέπει να θυσιαστώ εγώ.
1: Κάτι, επειδή κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε αυτό το παιδί να ανθίσει. Μήπως θέλεις να πάρεις σύνταξη?
0: Όχι, όχι, να πάει. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας επιβεβαιώνει ότι Αχιλλέας Τσιγάρας λέγεται ο τραγουδιστής και λέει: έχει και τραγουδάρα το «Ήμουνα δυο μέτρα μακριά σου, μου φέρνω αγέρα στο αρώμά σου».
1: Είναι down. Όχι, ρηχτικά. Μη στέλνετε ρηχτικά.
0: Δεν θέλουμε ρηχτικά.
1: Νυχτικά, αν θέλετε, ναι. Ρηχτικά, όχι.

0: Ο Τζόρτζε λέει ότι τα ουκρανικά επίθετα είναι. Κάτσε λίγο. Τα ουκρανικά επίθετα λέει είναι άλλη φάμπρικα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Αλέξης Σπυρόπουλος
1: ναι.
0: έλεγε στον Ναΐμι στον Δανιήλ τα ονόματα των παιχτών της Δυνάμο Κιέβου με ουκρανική προφορά, όσο πιο τυπικά γινόταν, πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό. Και εκείνος του έλεγε: άντερε, χαμένε, λάθος παίκτες είδες. Το Ρεμπρόφ λέει τον έλεγε κάπως σαν Ρεμπρούσα και το Σεφτσέκο κάπως σαν Σαφτσέγκα. Okay. Ακόμα και αν είναι 100% ψέμα όλο αυτό,
1: ναι.
0: Εγώ το αγοράζω.
1: Εγώ είμαι με Δανιήλ.
2: Πάρτον για ύπνο και έλα, σε παρακαλώ.
1: Αυτό μάλιστα. Εδώ ο κύριος Ξυφαράς δείχνει μια φοβερή αυτοπεποίθηση
0: ναι.
1: σε αντίθεση με το προηγούμενο κομμάτι.
0: Το έχουμε ξανακούσει πάντως.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, αυτό.
1: Το πάρτον δηλαδή... για ύπνο και έλα.
0: Πάρτον για ύπνο και έλα, ναι.
2: Έλα για μια στιγμή.
0: Και ας αφήσουμε στην άκρη το Ζουμπκοφ ή Ζουμπκοφ.
1: Ναι.
0: Η κυρία λέγεται Ζουμπκοβα ή Ζουμπόφσκα για που μου γράφει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Και λέει δες, μπες στην Insta λέει
1: Ζουμπκοβα.
0: Και αν δεν γίνει ΣΑΕΚ στα επόμενα 2-3 λεπτά σκέζω τα πτυχία μου.
1: Δεν νομίζω να χρειαστείς τόσο.
2: Πάρε τηλέφωνο. Αυτόν που σε ξεμιάλισε.
1: Επειδή έχασα την αρχή, χθες είχατε λέει εκπομπή. Όχι.
0: Όχι.
1: Επίσης, τι κατά θέματα έχετε πάλι.
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Είναι μικρή εκπομπή σήμερα γι' αυτό. Αλλιώς.
0: Ο ναι, ρε φίλε.
1: Αλλιώς.
0: Είναι πολύ μικρή.
1: Ξέρετε, θα γινόταν τώρα εδώ καλά, από θέματα.
0: Τα κρατήσαμε για αύριο, κάβα. Παίζει λοιπόν μπάλα ή πεινά. Παίζουν και τα mega deals στη Walt. Είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας όταν φας σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Walt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές έως 7 Ιουνίου.
1: Μπουγάνια και πέρυσι λέει πάλι σας στέλνανε για την αραίωση των ακτινιδιών και την ακρόαση της εκπομπής σας. Τα ακτινίδια έχουν πολλά λεφτά. Είναι καλοί ακροατές αυτοί, λέει ο φίλος που υπογράφει ως ακτινίδιο υπηρεσίας. Γιατί μας μιλάς όμως λες και υπάρχει περίπτωση να τους παντρευτούμε.
0: Ή να τους κάνουμε κουμπάρους.
1: Δεν σου λέει τα ακτινίδια έχουν λεφτά, έχει το νου σου να τους διπλαρώσετε αυτούς.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Ψκονομάνε αυτοί. Ο φίλος ο Χριστόφορος λέει Νικόλα. Μπορείς να διευκρινίσεις, παρακαλώ, πάρα πολύ ότι στέλνουμε αρκετοί Χριστόφοροι εδώ και όχι μόνο εγώ. Μη φάμε καμιά παντόφλα από το πουθενά για τον άλλο τον Πέφτουλα.
1: Ναι.
0: Για το, κάποιος φίλος Χριστόφορος.
1: Στην Αντωνία.
0: Α, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ήταν άλλος αυτός ο
1: Χριστόφορος. Είναι και λίγο, ξέρεις, σπάνιο όνομα.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει, αν τύχει κάποια και ακούει που έχει ένα Χριστόφορο, σου λέει, ναι. Ο δικός μου είναι που σαλιαρίζει με την Αντωνία.
0: Ω, παιδιά. Όχι, όχι, άλλωστε οι φίλοι μας η Αντωνία δεν είναι παντρεμένοι, παιδιά, δεν. Πηγαίνει απλά και κάνει, γυναίκα... κάνει λίγο τζόγκι.
1: Ρε Καραγκιόζη, η άλλη που ακούει δεν ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες. Ακούει ένα Χριστόφορο που απευθύνεται σε μια Αντωνία. Δηλαδή, τι θέλεις τώρα να υποθέσει.

0: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τηλέφωνο και εμείς τον εραστή, πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο. Σας θέλω όλους εδώ σοβαρούς. Πάρε τηλέφωνο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: είναι η θεματολογία της εκπομπής ότι η Βιενέτα για τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική.
1: Ο Αρλούπας 69. Ναι, μεγάλε.
0: Ακούγεται πολύπλοκο, αλλά εν τέλει είναι σάπιο και μπαγιάτικο, λέει. Πάντα επικριτικός με τη Βιενέτα.

0: Πες μου ότι δεν το έβαλες αυτό για τη ζαχαροπλαστική. Ότι δεν πρόλαβες τόσο γρήγορα. Πραγματικά, δηλαδή σε θαυμάζω.
1: Ο φίλος ο Αναρχοβαρδάγκαλος, ναι, λέει: έχουμε ξεπατωθεί στη δουλειά, ρε κατσαπλιάδες. Βάλτε κι εσείς, άμα είστε μάγκες, ο πεκεπέδες.
0: Τι να
1: την ίδια εννοεί.
0: Α, για
1: φρέ, θα βρούμε μια επιδότηση.
0: Να το κανονίσω εγώ.

0: Ο Τζόρτζης λέει: «Εικάζω ότι αυτοί που σας ακούν και αραιώνουν ακτινίδια είναι αρκούντος βλάκες, ώστε να τα έχουν πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και να απομακρύνουν το ένα από τα άλλα».
1: Δεν το βρίσκω πιθανό. Κι άλλος φίλος εδώ στέλνει από Ατλαντικό.
0: Ναι.
1: Και εμείς σας ακούμε και έχουμε και σήμα και μου στέλνει και φωτογραφίες με φάλαινες.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ε,
0: ναι, μωρέ. Να ήμασταν κι εμείς εκεί, Γιώργη μου.
1: Στον Ατλαντικό.
0: Δεν ακολυμπάγαμε με τις φάλαινες.

0: τέτοια κομματάρα του Παπαευθυμίου, ναι. Λέει για το προηγούμενο το ποδοσφαιριστή, ναι. Που του το έχουν κλέψει τα γκέτο τα αμερικάνικα με αυτούς τους δόκτωρες, τους Ντρέ και Μέγκελε, με τα τρανζιστοράκια τους τα ύποπτα. Έτσι έγινε η δουλειά. Πρώτος το είπε, ναι. Ο Παπαευθυμίου.
1: Το ξέρουμε αυτό. Είναι καταγραμμένο που λέγει ο 30.

0: Ο φίλος ο Λευτέρης λέει: Μπατυρλαμάδες, καλησπέρα. Επειδή έχω νεύρα να έρθω από εκεί να με δει ο κύριος Νικόλαος, απλά αν μπορείτε να περιμένετε επειδή έχει κίνηση στην Ποσειδόνα.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Κοίτα,
1: δεν γίνεται.
0: Αν θέλεις να τη φας, πρέπει να έρθει την ώρα σου.
1: Ναι,
0: γιατί έχει και δουλειές. Δεν μπορεί να βγει εκτός προγράμματος.
1: Ευχαριστώ. Είμαστε και επαγγελματίες κάποιοι εδώ.

0: Και είδες, εμείς απορούσαμε νωρίτερα πως ο άλλος είδε τη ραγάδα στον προκτό του. Εδώ ο κύριος Κατσίγιαννης έχει βγάλει την καρδιά του και τη βάζει σε μια γυάλα. Και επειδή είδα ότι τους απασχόλησε και άλλους το ζήτημα, πως μπορείς να φωτογραφίσεις τη ραγάδα. Κάποιοι εδώ επικαλέστηκαν την τακτική που υπάρχει στο πυροκλάνι. Ότι σου λέει, αν κάνεις την αντίστοιχη κίνηση.
1: Όπως σε συγχαίρομαι πραγματικά, δηλαδή. Σε μισώ και σε συγχαίρομαι εσένα και του ομοίου σου.
0: Με συγχαίνεσαι, αλλά όλη στη ζωή σας έχετε κάνει μία φορά πυροκλάνη.
1: Ποτέ, ποτέ για
0: δεν
1: κανένα
0: έχεις
1: λόγο.
0: Κάνει.
1: Ποτέ για κανένα λόγο, δηλαδή πραγματικά.
0: Ντροπή σου.
1: Σας συγχαίρομαι.
0: Έχεις ακόμα χρόνο.
1: Πασκολοπασό.
0: Έχεις ακόμα χρόνο. Λίγο μεν, αλλά έχεις.
1: Κάτσε λίγο, γιατί έχω λίγο χρόνο. Συνήθως συγχαίρουν αυτοί που κλάνουν περισσότερο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε επόμενο στάδιο.

0: είστε πρέζα τελικά, ρε άκουστη, λέει εδώ ένας. Λείψατε. Αραιώστε, αδέρφια, μην κολλήσουμε. Χαλάνε τα ακτινίδια. Είναι ο φίλος ο Βασίλης από τη Δάφνη.
1: Α, ναι.
0: Ο Παουτζής.
1: Που συνήθως μας βρίζει όμως.
0: Λέει και για τα ακτινίδια.
1: Χαλάνε.
0: Ναι, επειδή είπε πρέζα τώρα, κοίτα τι έβαλε ο άλλος.

0: Κατάς τώρα που το νιώθω.
1: Είναι μια παρατήρηση που ταιριάζει με αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σε ποιον άλλον να το πω, αλλά γνωρίζετε ότι η εφαρμογή της ΑΔΕ τρέχει μόνο σε Mozilla και κατηργημένο Internet Explorer. Θεωρώ ότι η διαπίστωση ταιριάζει στο ύφος και το ήθος της εκπομπής.
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή, σου λέει ότι υπάρχει μια εφαρμογή.
0: Εγώ προχτές πλήρωσα. Όχι, και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι η εφαρμογή. Εφαρμογή της ΑΔΕ.
0: Μία
1: από αυτές τρέχει μόνο σε Mozilla και σε κατηργημένο Internet Explorer. Πες μας ποια είναι όμως.
0: Ναι,
1: για να δούμε αν θα χρειαστούμε ή όχι.
0: Δηλαδή, άμα είναι καμία επιστροφή φόρου. Α, εντάξει,
1: έμπαινε.

0: Για πάμε, προφανώς έχουμε κάποια εξέλιξη. Δεν ξέρω αν αφορά πάλι στον Κώστα Φορτούνη. Πάντως μαζί μας είναι ξανά ο Γιώργος Τανάκας. Έλα, Γιώργη.
1: Γεια σας, παιδιά. Ασφαλώς τον Κώστα Φορτούνη αφορά. Πλέον είναι και επίσημη η επιστροφή του. Εντάξει, το περιμέναμε. Και πλέον ο Ολυμπιακός τον καλωσορίζει για τα επόμενα, όπως είπαμε, 2+1 χρόνια. Θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού με το νούμερο 7 στην πλάτη. Ασφαλώς ο Κώστας Φορτούνης, παιδιά, θα αγωνίζεται και πάλι στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια. Αυτή, πώς να σου το πω, όχι, δεν θα το πω λάθος, αυτή η αυλεψία, η αποχώρηση που υπήρξε, η κοινή συνενέση βέβαια, έτσι, πριν από 2 χρόνια, πλέον πάβει να εφίσταται, επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό για να κλείσει τότε την καριέρα του.
0: Ναι, ωραία Γιώργο, σε
2: ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
2: Όσο μπαίνουμε σε ηλεκτρονική εποχή, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Στη Superbet οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost ενισχύουν τη συνολική εμπειρία, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση διασφαλίζει συνέπεια και υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παιχνιδιού. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίζεται υπεύθυνα.
0: Αυτό το κομμάτι, ειδικά σήμερα, το αφιερώνω στο φίλο του Βασίλη που λέει: Χολέρες, καλησπέρα. Τα τραγούδια σας και η τραγελαφική θεματολογία σας περί ακτινιδίων μου δίνουν μεγαλύτερη ανακούφιση και από τα οπιούχα που πήρα μετά το χειρουργείο. Μα ποτέ δεν μου λέει απ' αγάπη.
2: Ηλεκτρονική εποχή. Πιστεύεις ότι η εφαρμογή της ΑΕΔ που έλεγε ο φίλος ανήκει στο κομπιούτερ του Λουκά?
0: Ναι, μάλλον, ναι. Πιθανότητα στο σημείο που άρχισε να σταματάει. Κάτσε λίγο, γιατί από τον Τόλια, από το μαγευτικό Αγρίνιο Τζανέιρο, μαθαίνω ότι και το Λοκανανία δουλεύει το ακτινίδιο πολύ.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα, Κοπριές. Τι να τα κάνει στα βιντεάκια, ρε Μικημάου της Κρήτης.
2: Όπα.
0: Νικόλα, φέρ τον στην Άγρια Δύση να τον αμολύσω στον ακτινιδόκαμπο, να δει πως γίνεται από πρώτο χέρι, να του φύγει μαγιά.
2: Με κάθε σεβασμό.
0: Καλό μήνα, Τόλια.
2: Αδερφέ μου, Τόλια, ξέρεις ότι σε εκτιμώ και, και εσένα και τον τόπο σου, αλλά δεν θα ψαρώσω από τον ακτινιδόκαμπο. Από εκεί που κατάγομαι εγώ, έχει άλλους πιο ψαρωτικούς κάμπους.

0: Άκου τώρα. Ναι, επιβεβαιώνω, λέει, διότι το γράφουν στο My Thermancy για το επίδομα θέρμανσης φυσικά.
1: Α, λέει, για το.
0: Για να το πάρει, σου λέει.
1: Ξαβέ.
0: Πρέπει να βρει Mozilla. Συγκεκριμένο πρόγραμμα ή συγκεκριμένο υπολογιστή, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Εντάξει, πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω.
0: Είναι ανάμεσα, πώς το λένε, στα κριτήρια που. Στα ψηλά γράμματα.

0: Τίποτα, δεν έχει άλλο. Πάμε να φύγουμε σε βλέπω. Έχει πάρει φορά, όχι.
1: Όχι, θέλαμε να
0: έρχεται ο Σωμαίδης, τέλος.
1: Έχει έρθει ήδη ο Κυριάκος Σωμαίδης.
0: Τον είδες με τα μάτια σου.
1: Βεβαίως. Θα μιλούσα έτσι εγώ για τον Σωμαίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε που και σήμερα μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο τον Πετρίδη. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, επί διώρο.
0: Ναι, είσαι σίγουρος.
1: Τι είναι αύριο.
0: Τίποτα, ήθελα να σε ψαρώσω, να δω αντιδράσεις.
1: Μέχρι τότε λοιπόν ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Γυμνάζεστε, μωρά.
1: Και αν διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτη του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Κώστας Φορτούνης. Με το μήνυμα «Καλώς ήρθε σπίτι σου», η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού της στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια στην Αλκα Λίτς. Η προφορική συμφωνία με τον Ουνάι Λόπεθ κάνουν λόγο ισπανικά μέσα. Πλησιάζει ο Μίκα Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας. Σενάρια για το δεξιό μπακ της Άστον Βίλα, Αντρές Γκαρθία. Πρωταθλήτρια για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης στο Λεμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Για τις θέσεις 3-4 στους άνδρες παίζουν Βουλιαγμένη Απόλλωνος Μήνης στις 7. 1-0 προηγούν τη φιλοξενούμενη. Χωρίς τους Λούκα και τον Καβόπουλο, οι οποίοι έκαναν ατομικό, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για τον αυριανό πρώτο τελικό των play-off της Στοίχημαν GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αμφίβολος, ο 36χρονος γκάρντ δεν προλαβαίνει ο διεθνής forward. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Έχουμε αυτοπεποίθηση για τον τίτλο. Όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα, δήλωσε ο Εργίνα Νταμάν. Πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για διαιτές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το σερβικό Meridian Sport, που υποστηρίζει πως η επιστροφή είναι πιο κοντά από ποτέ. Σε περίπτωση που δεχτεί την προσφορά, θα γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη και ένας εκ των πιο καλά αμοιβόμενων στον κόσμο. Πλήγμα στον Ολυμπιακό, καθώς θα παραταχθεί στην αυριανή πρεμιέρα των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω τενοντίτιδας στο γόνατο. Έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, μένει να το δείξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Κατά μέσο θα είναι το σεφ, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λενουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. 9 μέλη, ανάμεσά τους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ψήφισαν υπέρ, ενώ μόνο Ολυμπιακός ψήφισε κατά, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά να κάνει λόγο για κατανόητη και παράδεκτη απόφαση. Εκτός πινάκων διαιτησίας και ΒΑΡ τέθηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Οριστικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ΑΕΚ Όφη, όπως επικύρωσε η ΕΠΟ. Με 16 αντί για 20 ομάδες League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα των αγώνων 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ περνά ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος να κλείσει σύντομα και η υπόθεση ανανέωσης του Γιώβιτς. Φορτσάριστα μεταγραφικά το Παναθηναϊκός που θέλει να έχει προχωρήσει σε κινήσεις μέχρι την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικός οι προτεραιότητες. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, η ανάρτηση της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 ετών από τον τελικό του Wembley. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δύσκολη παραμονή Βολιάκο εκτός πλάνου για τη νέα σεζόν, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντοεφ και Γιακουμάκη. Στην τελική αποστολή της Γκάνας για το Μουντιάλ συμπεριλήφθηκε ο Μπάμπα. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η εξόδος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον 33χρονο παλέμαχο ποδοσφαιριστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη και εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Στην Τούμπα θα υποδεχτεί η Γαλανόλευκη Ολλανδία και η Γερμανία τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Nations League. Ο Ιμπόν Ναβάρο είναι εκλεκτός στο Ερυθρό Αστέρα για να αντικαταστήσει τον Σάσο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία. Σύμφωνα με το Meridian Sport, η σερβική ομάδα έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Ισπανό προπονητή που αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Μάλαγα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Θωμαίδης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wings Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, όπως κάθε Τρίτη, εδώ μαζί με την πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση και με την είδηση της ημέρας που είναι η ανανέωση του συμβολαίου του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του. Για άλλα 2 χρόνια θα παραμείνει ο Γάλλος αρχιδιετής στην Ελλάδα. Ένα όχι εισέπραξε μόνο και ήταν από τον Ολυμπιακό. Η ψηφοφορία σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ 9-1 και 2 λευκά που είναι θυμικά λευκά, καθώς ο ΨΑΠ, ο Σύνδεσμος των Ποδοσφαιριστών, συνηθίζει να μην ψηφίζει σε αυτά τα θέματα. Τώρα, υπήρξε μια αντίδραση του Ολυμπιακού για την παραμονή Λανουά. Αντιθέτως, δεν υπήρξε αντίδραση της ΑΕΚ, η οποία έφτασε μέχρι και στην Επιτροπή Διοντολογίας με τον Γάλλο αρχιδιετή, ούτε του ΠΑΟΚ, και οι 2 ψήφισαν θετικά. Ο Παναθηναϊκός εξ αρχής είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ψηφίσει υπέρ του κυρίου Λανουά, όπως επίσης και τα άλλα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Θα γίνει η σχετική εισήγηση πλέον στην Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά η Εκτελεστική Επιτροπή πάντα κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Το θέμα έχει λήξει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον ότι ο Στεφάν Λανουά θα είναι στην Ελλάδα. Αντιθέτως, ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν θα ξανασφυρίξει, ούτε καν στο ΒΑΡ θα είναι, δεν το δέχτηκε. Υπήρξε μια πρόταση του κύριου Λανουά στον κύριο Σιδηρόπουλο στα 47 του να μείνει μόνο στο ΒΑΡ, όπως κάνει με τον σαλονικιό διεθνή διαιτητή Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο κύριος Σιδηρόπουλος απέστειλε ένα email στον κύριο Λανουά και απέρριψε τη σχετική πρόταση, άρα πάβει να ασχολείται ενεργά με τη διαιτησία ο Τάσος Σιδηρόπουλος στα 47 του χρόνια. Έχουμε βέβαια 4 νέους διαιτητές στην Super League. Είναι ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά που είχε υποβεβαστεί και ξανανέβηκε. Είναι ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική. Είναι ο Φίτσας από την Πρέβεζα και ο Κατόπης από τη Σάμο. Και βέβαια παρατηρείται και το εξής φαινόμενο, να υπάρχουν διαιτητές στη Super League 1 από τα Γρεβενά και από τη Σάμο, ιδιαίτερα μικρές ενώσεις σε αριθμό ομάδων, και να μην υπάρχουν για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ούτε ένας από τη Θεσσαλονίκη στη μεγάλη κατηγορία των διαιτητών. Υπάρχουν 3 από την Αθήνα, 2 από την Ήπειρο, 2 από την Πέλα, 2 από την Πιερία, 2 από τη Χαλκιδική, αλλά όχι από τη Θεσσαλονίκη. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φασόλη, τον καθηγητή διαιτησίας, που θα επιχειρήσουμε μαζί του να δώσουμε απαντήσεις για την παραμονή Λανουά, η οποία ήταν αναμενόμενη βέβαια. Δημοσιογραφικά το είχαμε πει αρκετές φορές αυτό το μικρόφωνο, ότι οδεύουμε προς την παραμονή του Γάλλου αρχιδιετή, και βέβαια για το ζήτημα των επιλογών, διότι αμέσως με το που έγινε γνωστό ότι παραμένει ο Λανουά, αναρτήθηκαν και οι πίνακες διαιτησίας. Ήταν έτοιμοι από καιρό, από ό,τι φαίνεται. Καλησπέρα, κύριε Φασόλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Θωμαίδη.
0: Πώς είδατε την παραμονή Λανουά?
1: Κοιτάξτε, από τις διεργασίες που είχαν γίνει, φαινόταν ότι θα παραμείνει ο κ. Λανουά. Αυτό που με ξενίζει εμένα και περίμενα ότι θα υπάρξει κάποια, για πολλούς λόγους, εντυπώσεων, επειδή υπήρχαν προβλήματα μεταξύ των τριών, πίστευα ότι θα υπάρχει κάποια αλλαγή στην τριάδα, την ξένη.
0: Ναι. Τώρα, επειδή υπήρχαν αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, λέτε.
1: Ναι, όσον αφορά τις διευθύνες, τις αρμοδιότητες και τις παρεμβάσεις των ενός προς τον άλλον, ας πούμε. Τώρα για τις ομάδες, μπορεί να ξενίζει ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο μόνος που διαφώνησε, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί έξυπνα να ενεργεί και να θέλει στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί αυτή την παρουσία.
0: Να γκρινιάξει για να πάρει κάτι, λέτε. Α, σας χάνουμε λίγο. Αν θέλετε μην μετακινήστε, να έχουμε καθαρό σήμα από την πλευρά σας, επειδή σας για λίγο χάσαμε το σήμα, αλλά ελπίζω ότι...
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα πολύ καλά, τώρα πολύ καλά.
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις στο μέλλον, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τι? γιατί αν συμβούν ορισμένα συγκυριακά, να το πω εγώ έτσι τώρα, αγωνιστικά δρόμενα στα γήπεδα, μπορεί να δούμε κατά κάποιο τρόπο τον Ολυμπιακό να παλεύει εναντίον των αλλωνών που αποφάσισαν έτσι.
0: Ναι.
1: Την άλλη ΑΕΚ, όπως αναφέρατε, ενώ είχε την αντιδράση της, συμφώνησε, δεν ήθελε να πιστεύω εγώ δηλαδή, δεν θα ήθελε να της πούνε κάτι σε πήρε στο πρωτάθλημα τώρα με τέτοια διαφορά και ή επιζητάς, τι ψάχνεις να βρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα σχετικά με την παραμονή. Υπάρχει ένα θετικό, το οποίο ακολουθείται και από ένα αρνητικό στην παραμονή του κ. Λανουά, κατά την άποψή μου. Το θετικό είναι ότι γνωρίζει κάπως τους διαιτητές, τους έμαθε. Δεν ξέρω για τις μικρές κατηγορίες. Βλέπω ότι η παραμονή του αυτή του δίνει κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα. Μπορεί να ακολουθήσει και μια δική του προσωπική επιλογή αγωνιστική προσώπων διαιτητών που να αποφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
0: Είναι σαν τον προπονητή που μένει στην ίδια ομάδα και
1: σωστά,
0: έχει γνώση τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε
1: παίκτης. Απλά επειδή έχω ζήσει εκ των έσω τις σχέσεις οργανωτικά και γενικά όσον αφορά τις επιλογές των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας, το αρνητικό μπορεί να είναι ότι υπάρχει τώρα πλέον μια συνήθεια, μια οικειότητα, μια ότι σε ξέρω με ξέρεις με όσους μιλούν με το Λανουά, γιατί δεν αποφασίζει από μόνος του Λανουά, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, σχετικά με τις επιλογές των διαιτητών, είτε Ελλήνων είτε ξένων.
0: Δεν,
1: δεν
0: αποφασίζει μόνος του, τι εννοείται.
1: Δεν αποφασίζει μόνος του το ποιοι θα παίξουν κάποια παιχνίδια, συγκεκριμένα παιχνίδια. Υπάρχουν και παρεμβάσεις, όπως υπήρχαν πάντα.
0: Εννοείται παρεμβάσεις παραγωγικού τύπου.
1: Ναι, ναι, παραγωγικού. Ναι.
0: Από την ΕΠΟΛΕΤ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάπως... Αλλά το θετικό είναι ότι γνωρίζει τώρα κατά κάποιο τρόπο πρόσωπα και πράγματα. Αλλά μια και έχω υπηρετήσει και την διαιτησία εκτός αγωνιστικής δράσης σαν πρόεδρος της Αθήνας, στεναχωριέμαι που βλέπω ότι, και λέω κρίμα για το σύνδεσμο της Αθήνας που κατάντησε να έχει σχεδόν σε αριθμό τους ίδιους διαιτητές με όλες τις άλλες υπαρχιακές.
0: Τι να πει και ο σύνδεσμος Θεσσαλονίκης που δεν έχει κανέναν.
1: Γενικά, ναι, σας λέω, εμείς τότε όλα ξεκινάγανε από την Αθήνα. Και υπήρχε και μια, μπορώ να σας πω τώρα, δεν θέλω να υποτιμήσω, αλλά τώρα πού ψήνεται ο διαιτητής της ΑΜΟ. Θα πείτε μου εσείς.
0: Ναι.
1: Τον Αράπο τον θυμάστε, τον... πολλά ονόματα, ας πούμε, τα παιδιά τα οποία φύγανε από κάποια πρωταθλήματα όχι και μεγάλης αγωνιστικής ανταγωνιστικότητας και βρεθήκανε στα μεγάλα σαλόνια και δυσκολευτήκαν και βρεθήκαν σε δύσκολη θέση.
0: Δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν εμπειρίες διαιτητές από τη ΣΑΜΟ, από τα Γρεβενά.
1: Δεν έχουν παιχνίδια. Ξέρετε γιατί σας το λέω, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εγώ στα Οδεκάνησα που είμαι, αυτά που θα σας πω, πριν σας τα πω, εγώ ανατριχιάζω. Φεύγουν με φουσκωτά σκάφη και πηγαίνουν από τη Λέρο στην Αστυπάλαια να παίξουν παιχνίδια. Και από τη θάλασσα τα καλαμάρια και τα θράψαλα πέφτουν μέσα στα σκάφη, μέσα στα φουσκωτά. Έρχονται, ξέρετε ότι τα παιχνίδια εδώ στα Δωδεκάνησα στη Λέρο π.χ. γίνονται 10.30 το πρωί και 11. Και καθημερινές. Ποιος θα πάει στο γήπεδο. Και όταν υποτίθεται στελεχώνονται οι ομάδες όσον αφορά από ποδοσφαιρικό δυναμικό, από αστυνομικούς, από συνοδεοφύλακες, από ναυτικούς, από του λιμενικού, από αυτοί όταν είναι οι υπηρεσίες κτλ. Βλέπεις δηλαδή ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει στα χαφ να παίζει τερματοφύλακας. Και βλέπεις, στη Λέρο εφέτος γίνανε παιχνίδια με 10 και με 9 παίχτες. Συμφωνία για τον δύο ομάδων και κατεβαίνανε επειδή η άλλη ομάδα μπορεί να είχε τους παίχτες, αλλά έβλεπες ότι για το fair play παίζανε και 2 με 10.
0: Δεν μπορούν να συμπληρώσουν.
1: Είναι πρωτεύου. Δεν υπάρχουν δρομολόγια καταρχήν στα νησιά που να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στις ομάδες και σε κάποιους που θέλουν να ακολουθήσουν. Ποιος θα πάει το πρωί τώρα στο γήπεδο 11 η ώρα να δει ποιον και τι. Πρωί την Παρασκευή π.χ. ή την Τετάρτη. και τη Δευτέρα. Δευτέρα έχει παιχνίδια.
0: Έτσι εξηγείται, ότι στα νησιά αλλά και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος δεν υπάρχουν διαιτητές. Δεν υπάρχουν.
1: Κύριε Θωμαϊδη, με παρακαλέσαν δύο φορές, γιατί εγώ πάω και βλέπω την ομάδα κάθε εβδομάδα, να δω και δύο-τρία παιδιά, οι διαιτητές έχουμε και δύο άλλους τηλέρω, με φωνάξαν να πάω να παίξω βοηθός. Δεν πήγα, ξέρετε γιατί. Γιατί έβλεπα τι γινόταν και τις υπόλοιπες φορές που πήγαιναν πολίτες και παίζανε ή λιμενικοί ή οτιδήποτε. Δεν εφαρμόζεται τίποτα. Ούτε σοβαρικό έλεγχο, ούτε πώς αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές. Να δει τώρα ένας ποδοσφαιριστής φιλοξενούμενης ομάδος ή γενικά οι παράγοντες ότι ο φύλαφλος από την Κερκίδα ήρθε να παίξει τώρα κάτι κοστιλέρο τώρα βοηθός και να πάει να γίνει καμιά στραβή, να δημορφωθεί κάτι. Οι διαιτητές έρχονται από την ΚΟ, γιατί περισσότεροι έρχονται από την ΚΟ και τη Ρόδο να παίξουν εδώ στιλέρο και έρχονται μαζί με τις ομάδες. Δηλαδή όσο μένει στην ΚΟ και είναι η ομάδα που παίζει εδώ φιλοξενούμενη της ΚΟ, θα πάει ο άνθρωπος τώρα μετά να γυρίσει στην ΚΟ τώρα και να... Καταλαβαίνετε.
0: Κοιτάξτε, βάζετε την καρδιά του προβλήματος που είναι ο παραγωγικός ιστός της ελληνικής διαιτησίας, ο οποίος δεν υφίσταται πράγματι. Και
1: έχω την αίσθηση
0: ότι στη δεύτερη διετία του ο κύριος Λανουά πρέπει να λύσει ακριβώς αυτό το ζήτημα και όχι απλώς να παίρνει από το πάνω ράφι είτε Γερμανούς είτε άλλους ξένους διετές να τους βάζει στα ντέρμπι, να έχει ήσυχο το κεφάλι του. Πρέπει να δει τι γίνεται και παρακάτω.
1: Είναι όπως τα λέτε, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή βλέπω γενικά τους θεσμούς πώς λειτουργούν εδώ, καταρχάς να ζήσω να καταλάβω ότι στην Ένωση υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος πρόεδρος, δεν υπήρχε αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο, προσπάθησα να βάλω μερικά παιδιά να τα στείλω να παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου τα μαθήματα της σχολής στα Δωδεκάνησα, και έπρεπε μετά το τέλος της σχολής να πάνε τρεις μέρες να μείνουν στη Ρόδο. Πώς θα πάνε, αφήσουν τις δουλειές εδώ που δουλεύαν τώρα, πώς να πάνε. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να μπορέσουν να υπάρξει παραγωγή, όπως είπατε, ο παραγωγικός ιστός, να βγουν διαιτητές.
0: Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί κοιτάξτε. Ωραία. Μένει και τον τέταρτο χρόνο Λανουά, ολοκληρώνει τη θητεία του τετραετής, ήδη θα έχουμε πάει σε 12 χρόνια διεθνούς επιτροπίας στη διαιτησία. Μετά τι κάνουμε? Δηλαδή, θα είμαστε μονίμως με ξένους διαιτητές ή θα πάμε σε αυτό που είπε χθες στην τηλεοπτική δίκη ο κύριος Φωτιάς, ότι εγώ νιώθω έτοιμος να σφυρίξω ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος?
1: Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό. Το είχα πει και στην εκπομπή σας ότι πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον οι διεθνείς διαιτητές, δηλαδή πώς θα έχουν ένα δεδομένο στο προστάσιο τους για να πάνε να παίξουν ευρωπαϊκά μεγάλα παιχνίδια, μα δεν παίξουν στην Ελλάδα. Και εγώ είδα και στο κύπελο και οπουδήποτε υπάρχουν 4-5 Έλληνες διαιτητές που μπορούν να παίξουν αυτά τα αξιολογημένα που έρχονται οι ξένοι.
0: Άρα λέτε ότι τώρα ο Λανουά έχει και την πίστοση ώστε να εμπιστευτεί τους Έλληνες διαιτητές.
1: Ακριβώς, γιατί αν θα φύγει ο Λανουά και θα έρθει ένας καινούριος αρχιδιαιτητής αργότερα ξένος, πάλι δεν θα ξέρει τους Έλληνες διαιτητές και πάλι θα κάνει το κουμάντο που ο Έλληνας βοηθός που θα έχει από πίσω. Θα του λέει βάλα αυτό, ένα εκείνο, ένα άλλο. Δεν είναι εξέλιξη αυτή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αυτό είναι αλήθεια. Ελπίζετε ότι στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα θα έχουμε Έλληνα στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος? Θα το τολμήσει ο κ. Λανουά?
1: Εγώ πιστεύω από αυτά που έχει δείξει ότι έχει την πρόθεση αυτή να δοκιμάσει. Και υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει παιχνίδια μέσα από τις 5-6 ομάδες, ας πούμε, της κορυφής, να το πω έτσι, που να μπορέσει να το ξεκινήσει. Και ας προσπαθήσουν δηλαδή να αφήσουν τους διαιτητές να πάνε να παίξουν ελεύθερα ή ας μην τους ανακοινώσουν. Δεν νομίζω ότι είναι... Δηλαδή και με το που του λέμε τώρα την Τετάρτη ποιος είναι ο διαιτητής τώρα, προσφέρουμε τίποτα στην οργάνωση του παιχνιδιού ή στην εξασφάλιση ή οτιδήποτε κλπ. Δεν θέλει πίεση ο διαιτητής, αφού ξέρετε ότι εκ των πλαγίων είτε απευθείας είτε... Υπάρχουν πιέσεις. Και τώρα τα λεφτά, επειδή είναι πολλά, πολλοί διαιτητές τα έχουν ανάγκη. Δεν θέλουν να πάνε κόντρα σε κάτι που θα τους έμεσα, ας πούμε, ζήτηθεί.
0: Μα βλέπετε εδώ, Σιδηρόπουλος, που θα έπρεπε να έχει χορτάσει από διαιτησία, επέμενε να συνεχίσει να είναι στο χορτάρι και όχι στο ΒΑΡ.
1: Κοιτάξτε, γιατί, να σας πω, είναι πολύ πιο αποτελεσματική όσον αφορά την εξέλιξη, να το πω, του αγώνα η παρουσία κάποιου στο ΒΑΡ. Και κατά δεύτερον, μπορεί αυτό να μην είναι απλά μια επιλογή του Σιδηρόπουλου. Να υπάρχει κάτι άλλο για το αύριο. Να του έχουν υποσχεθεί κάτι.
0: Α, λέτε γι' αυτό.
1: Και να έχει δώσει τις διαβεβαιώσεις, γιατί κρίνω, επειδή τον είναι εδώ και εκείνος από τα Δωδεκάνησα, κρίνω ότι είχε έπαιξε π.χ. ένα παιχνίδι εδώ στα Δωδεκάνησα, τελικό κυπέλλο, και δεν πήγε καλά.
0: Γενικά, λοιπόν, γενικά δεν πήγε καλά φέτος ο Σιδηρόπουλος.
1: Ναι, και λέω ότι μπορεί να έχει, να έχει δώσει διαβεβαιώσεις ότι θέλει να βοηθήσει και τα λοιπά, ας πούμε, σαν Έλληνας.
0: Ως παράγοντας διαιτησίας.
1: Να πάει στην Κέρδη, να πάει κάθε διαιτητής. Δεν ξέρουν τι θα γίνει τώρα με τον Λανουά. Γιατί τα κατά ψέματα, όταν βλέπεις τώρα αυτή την εξέλιξη όσον αφορά την επιλογή του Λανουά ή την παραμονή του, δημιουργεί εντυπώσεις και ερωτηματικά. Δηλαδή, τι όλοι πήγαν κόντρα, δεν υπήρχαν διεργασίες στο παρασκήνι και πήγαν όλοι κόντρα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Κάτι γίνεται.
0: Μπορεί να έχει κάποια υπόσχεση ο κ. Σιδηρόπουλος θα γίνει αρχιδιετής, θα είναι ο επόμενος αρχιδιετής.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Ναι. Έχει εντωμεταξύ, από ό,τι ξέρουμε, και το παρελθόν ασχοληθεί και συμμετέχει σε προσπάθειες να φτιαχτεί και μια υποτίθεται ένωση διαιτητών που θα μπορούσε να μπει στην ΕΠΟ. Τα ξέρετε κι εσείς, έχουν δημόσια.
0: Άρα λέτε θέλει να είναι ο επόμενος αρχιδιετής, ανεξάρτητα.
1: Ναι, πιστεύω, κοιτάξτε, δεν ξέρω κανέναν διαιτητή μετά τα 45 να συνεχίζει να παίζει παιχνίδια στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι στα 45 σταματάγαμε στην Ελλάδα. Τώρα εκείνος πώς μπόρεσε και συνέχισε τόσο καιρό μετά και έφτασε το σημείο να συζητιέται και να πάει μετά στο ΒΑΡ.
0: Και να μην θέλει να πάει στο ΒΑΡ.
1: Να ρωτήσουμε τους διαιτητές που παίζουν τώρα, τους διεθνείς και τους Έλληνες. Ρωτήσουμε τον Παπαπέτρου, θέλει να παίζει διαιτητή στο Χόρτο ή να είναι στο ΒΑΡ. Εκείνος γιατί θέλει να πάει στο ΒΑΡ, λόγω ηλικίας.
0: Ρώτησα χθες στο Φωτιά στην τηλεοπτική δίκη και απάντησε ότι ασφαλώς και θέλω να είμαι στο χορτάρι.
1: Βέβαια. Γιατί να σας πω κάτι. Επειδή είπαμε τώρα ότι παίρνουν αρκετά λεφτά τώρα κτλ. Ξέρετε ότι μπαίνει ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο και έχει μια δύναμη στο χέρι του με ένα πολύ μικρό όπλο, τη σφυρίχτρα. Αυτή η στιγμή αυτά τα 90 λεπτά δεν εξαγοράζονται με το να είσαι τώρα σε μια αίθουσα ξενοδοχείου, δεν ξέρω πώς είναι, καρέκλα και να βλέπεις την οθόνη και να καταλάβατε. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι της διαιτησίας, είπατε ότι κάποια στιγμή ασφαλώς και οι ξένοι θα φύγουν και οι ξένοι αρχιδιαιτητές. Μπορούμε να εμπιστευτούμε Έλληνα αρχιδιαιτητή?
1: Ασφαλώς. Δηλαδή, τι διαφορετικό κάνει, προσφέρει ο Λανουά? Να το ξαναπώ, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Ο ξένος προσφέρει την εξασφάλιση στο ποδόσφαιρο, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και κατ' επέκταση στην πολιτεία, προσφέρει την ηρεμία του να μην τον κυνηγάνε σαν Έλληνα αρχιδιαιτητή στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα τώρα. Αυτός φαίνεται. Αυτός ορίζει. Δεν ασχολείται κανείς. Ούτε ο φύλαφλος, ούτε εγώ. Εγώ θυμάμαι μετά που και το Νικάκι που ήμασταν μαζί στην Κέρδη και υπήρχαν ο Μπίκας, υπήρχαν και άλλοι αρχιδιαιτητές. Κινδυνεύανε και φοβόντουσαν να πάνε σε γήπεδο. Πουλάνε, δεν θυμάστε τι πέρασε κάποιες στιγμές στη Λαμία και από εδώ και από εκεί. Την πέφτανε, ας πούμε, έτσι κάποια στιγμή και τα λοιπά. Φανταστείτε να ήταν Έλληνας.
0: Ναι.
1: Τι απειλές θα είχε. Με το σπίτι του, μετά.
0: Υπ' αυτή την έννοια το λέω, ότι δεν είναι όριμες συνθήκες.
1: Αυτό όπως το είπατε. Αν πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες που να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ο κόσμος. Οι παράγοντες, γιατί από τους παράγοντες ξεκινάνε. Αν δεν μιλήσει, να σας πω κάτι, κάποια στιγμή ένας πρόεδρος της Μίτλες μπρος στην Αγγλία έχασε ένα παιχνίδι με 5 μέτρα offside. Και επειδή στην Αγγλία δεν έχει επεισόδια για διαμαρτυρίες, αυτή τη στιγμή ένας πρόεδρος της Μίτλες μπρος στην Αγγλία έχασε ένα παιχνίδι με 5 μέτρα offside. Και επειδή στην Αγγλία δεν έχει επεισόδια για διαμαρτυρίες,

0: ελληνική εκπροσώπηση της ελληνικής διοικησίας. Όλα αυτά που συζητάμε εμείς τώρα μπορούν να γίνουν?
1: Δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν έχει ευθύνες και αρμοδιότητες και καθήκοντα η διοικησία. Και τα έχει όλα τα ποδόσφαιρα στα χέρια του. Γιατί δεν θέλει τη βοήθειά μας? Από τότε που εμείς ήρθαμε σε ρήξη με τον πατέρα Γκαντάτση και μας είπε ότι πλέον οι διαιτές της Ενώσης, μέχρι και εκείνη την τελευταία στιγμή λέγαμε είτε μας τι θέλετε, εμείς είμαστε μαζί. Εμείς δεν συμμετείχαμε σε επιλογές και τέτοια σαν ομοσπονδία, μόνο στις προεπιλογές, με καθηγητές, με προτάσεις. Δεν ξέρω, τελείωσε η διαιτησία. Εγώ λέω ότι ας εξετάσουν καλοπροαίρετα τι προέκυψε εδώ και 20-24 χρόνια με την αλλαγή στάτους αυτής της διαδικασίας και της δομής της διαιτησίας, αν έχουν πετύχει κάτι τόσα χρόνια να παραμείνουμε εδώ. Γιατί δεν μας δίνουν τις και μας αρμοδιότητες που ορίζει και ο 1925 του 99 ο νόμος αθλητικός που είναι σε ισχύ ακόμα. Για να κάτσει κάποιος να διαβάσει τι ωραία πράγματα αναφέρει μέσα για τη συνεργασία της ελληνικής ποδοσφαιρικής και όπως λέμε με την ενεργοδομένη διαιτησία. Εμείς δεν θέλουμε συμμετοχή. Θέλουμε ένα συμμετοχή για να επιλέγουμε και να έχουμε άποψη de facto εφαρμογής. Εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε, να προτείνουμε, να βγάζουμε διαιτητές, να διδάσκουμε σχολές κάθε 6 μήνες. Πού είναι η παραγωγή των διαιτητών? Εδώ στα Ολδεκάνησα 4-5 διαιτητές βγάζουμε. Και άρα το 2-3 εξαφανίζονται.
0: Δεν έχει τάδικο.
1: Ποιος θα έρθει να παίξει?
0: Δεν έχει τάδικο και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα Ολδεκάνησα, ισχύει για
1: την περιφέρεια.
0: Για ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια.
1: Και άκουσα τώρα τα ονόματα τις ενώσεις που είπατε που έχουν επιλογή για τη μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά που το άκουσα αυτό, κρούω τον κίνδυνο, τον κόβω να τον κινδύνω.
0: Θα έχουμε θέματα.
1: Πού θα παίξουν αυτοί? Μήπως έχουν αποφασίσει να παίξουν πάλι μικρά παιχνίδια?
0: Εντάξει, ας τους δούμε και ας τους κρίνουμε την ώρα που θα τους δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Φασόλη, καθηγητή διαιτησίας. Σας ευχαριστώ κύριε Φασόλη. Αυτά λοιπόν για το θέμα Λανουά που, όπως είπε ο κύριος Φασόλης, από τώρα πρέπει να εμπιστευτεί τους Έλληνες διαιτητές. Και βέβαια μας είπε και κάτι άλλο, γιατί είναι από τα Δωδεκάνησα, από εκεί που ο Σιδηρόπουλος, από το σύνδεσμο αυτών είναι ο Σιδηρόπουλος, ότι ο Σιδηρόπουλος θέλει να είναι ο επόμενος αρχιδιαιτητής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως λεωφόρο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Παιανία έως Παλίνη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθηνάς. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Εφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μέρο Πιτζούφη και Θεάνο Φωτιού. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο ανώτοτος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμεντ Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ομιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

0: Ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός της, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonald's.gr.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ αύριο στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Στο δεύτερο ημίωρο της έφεσης της Τρίτης εξαντλήσαμε τα θέματα διαιτησίας, καθώς σήμερα ήταν το κορυφαίο ζήτημα που προέκυψε με την παραμονή του Στεφάν Λανουά για άλλα δύο χρόνια. Τετραετής θα είναι η θητεία του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Και να πάμε σε έναν άνθρωπο που είναι του ποδοσφαίρου, που ήταν πάντα του ποδοσφαίρου, είναι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά ανέλαβε σύμβουλος διοίκησης επί αγωνιστικών θεμάτων στην καινούργια, αλλά πολύ παλιά δύναμη που έρχεται στην μεγάλη κατηγορία, που έρχεται από το παρελθόν και μας έλειψε, η αλήθεια είναι, ο Ηρακλής. Ο κύριος Γιάννης Κόντης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κόντη.
7: Γεια σας, κύριε Θωμαίδη.
14: Εκείνο βέβαια που έχει ενδιαφέρον για την, για την αναμονή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία είναι πως, ξέρετε, λίγο πολύ ορισμένες ομάδες θεωρούμε ότι δικαιωματικά πρέπει να βρίσκονται στη μεγάλη κατηγορία. Απ' την άλλη όμως, το ποδόσφαιρο είναι σκληρό. Δεν μπορείς να το ισχυριστείς αυτό σε κάθε περίπτωση.
7: Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι σκληρό, αλλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν υποβιβάστηκε αγωνιστικά ποτέ. Οι υποβιβασμοί του Ηρακλή ήταν εξωαγωνιστικοί πάντοτε.
14: Ναι. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο είχε πάρα πολλά προβλήματα, είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα και σε επίπεδο οικονομικό, καθώς υπήρχαν χρέη προς ποδοσφαιριστές που έρχονταν από το παρελθόν, και σε επίπεδο δυναμικού, έμψυχου δυναμικού, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις μία ομάδα από την αρχή.
7: Τόσα χρόνια, κύριε Θωμαίδη, καλός ή κακός, δυστυχώς, δεν εμφανίστηκε κανείς να πάρει την ομάδα και να την οδηγήσει στην κατηγορία που θα ανοίγει. Εμφανίστηκε ο κύριος Μονεβασιώτης, πολεμήθηκε από κάποιους και ακόμα τον πολεμούν και έβαλε χρήματα τα οποία είναι χρήματα δικά του και όχι χρήματα από άλλους οι οποίοι αναλαμβάνουν δουλειές σαν άλλους μάλλον που αναλαμβάνουν. Κάνει, συγγνώμη, αλλά έχει επιστροφή το κινητό και ακούω δίπλα τον ήχο της φωνής μου.
14: Ναι, ίσως έχετε ραδιόφωνο ανοιχτό, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό.
7: Δεν έχω ραδιόφωνο, είμαι σε μια συνάντηση εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τα Ποσειδόνια.
14: Ναι, νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Έχετε ακουστικό, έχετε κάτι?
7: Ούτε hands-free, όχι. Όχι, εντάξει, ακούω διπλά, θα αργώ απλά να απαντήσω.
14: Θα το βολέψουμε.
7: Και ναι. Έδωσε ο κύριος Μονεβασιώτης το έναυσμα στο να πιστέψουν οι φίλοι του Ηρακλή ότι υπάρχει κάτι καλό και ότι η ομάδα ανεβαίνει από πέρσι την πρώτη κατηγορία. Ο Ηρακλής λοιπόν δεν ήρθε τώρα, όπως βλέπετε από τις κινήσεις που κάνει, για να παραμείνει απλά στην κατηγορία, αλλά ήρθε για να δείξει ότι θα δημιουργήσει κάτι καλό, θα δημιουργήσει κάτι το οποίο θα δώσει όραμα στους φιλάθλους και θα αρχίσει πάλι όπως παλιά να μαζεύει τον κόσμο στο γήπεδο. Να σας πω επίσης, επειδή βλέπω να ρωτάει κόσμος για μεταγραφές, αυτή τη στιγμή γίνεται μια δουλειά από πολλά άτομα με συντονιστή τον προπονητή για να υπάρξει σωστή επιλογή παιχτών και να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα μπορέσει με αξιώσεις να διεκδικήσει πολλά πράγματα.
14: Λοιπόν, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση, θα διακόψουμε την επικοινωνία και θα σας καλέσουν και πάλι οι συνεργάτες μου για να έχουμε καθαρότερη γραμμή.
7: Θα μπω μέσα να δω πώς είναι καλύτερα.
14: Ναι, ναι, βέβαιως. Διακόπτουμε την επικοινωνία και αμέσως σας καλούν οι συνεργάτες μου για να έχουμε καλύτερο σήμα, διότι νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον μιας τέτοιας συζήτησης, καθώς ο Ηρακλής νομίζω ότι περίπου 15 χρόνια έχει να εμφανιστεί στη μεγάλη κατηγορία, αντιμετωπίζει και προβλήματα με τα παλιά αφημί του, δηλαδή υπάρχουν απαιτήσεις οικονομικές από ποδοσφαιριστές που ήταν στην προηγούμενη μετοχική κατάσταση. Είπε κάτι ο κύριος Κόντης που θέλω να το ρωτήσω. Είπε ότι ακόμη τον πολεμούν τον Μονεβασιώτη που ανέλαβε τις τύχες του Ηρακλή, και πρέπει να δούμε ποιοι και γιατί τον πολεμούν και αν υπάρχει κάποιος λόγος συγκεκριμένος. Οπότε νομίζω, κύριε Κόντη, τώρα είμαστε πάρα πολύ, νομίζω είμαστε καλύτερα.
7: Έχω μπει μέσα τώρα, ναι, ναι. Έχω και επιστροφή, είναι ακόμα και είναι καλύτερα.
14: Είναι μια χαρά. Είπατε προηγουμένως και σας ακούσαμε να λέτε ότι ακόμη πολεμούν τον Μονεβασιώτη. Ποιοι τον πολεμούν και για ποιο λόγο?
7: Ο κύριος Ευγενίου, εγώ μιλάω, είστε καλά, μιλάω με το όνομά του, λέω τα πράγματα, ο οποίος μέχρι τώρα είχε αμφισβητούσε μεταβίβαση των μετοχών και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αρμόζει στον Ηρακλή. ούτε τα δικαστήρια ούτε τίποτε άλλο. Λοιπόν, πιστεύω ότι όλα έληξαν τώρα. Ο κ. Βονεβασιώτης έχει πληρώσει με το παραπάνω τη μεταβίβαση των μετοχών, έχει βάλει χρήματα, έχει φτιάξει το γήπεδο, έβαλε 170.000 ευρώ για το χόρτο πέρσι στο Καρτατζόγλιο, αν δεν το γνωρίζετε. Και πάλι σήμερα, που δεν είχε και υποχρέωση να το κάνει, και σήμερα κάνει πάλι έργα, κάνει έργα στη Μίκρα, φτιάχνει 5 γήπεδα στη Μίκρα, ανακαινίζει τα 3 που υπήρχαν και 2 γήπεδα τα οποία είναι δίπλα, φτιάχνει τους χώρους, φτιάχνει το γυμναστήριο και δίνει τις προϋποθέσεις να εργαστούν οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, τεχνική ηγεσία, οι πάντες, για αυτό που σας είπα πριν.
14: Οι νομικές εκκρεμότητες που είχε με τον κύριο Ευγενίου και με το μετοχολόγιο ξεπεράστηκαν, έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
7: Ξεπεράστηκαν, ναι. Αλλά ήταν μέχρι πρόσφατα.
14: Ναι. Και αυτό δημιουργούσε ανασχετικούς παράγοντες στην ομάδα, λέτε.
7: Σίγουρα.
14: Ναι. Τώρα, πώς βλέπετε το γεγονός ότι υπήρξαν ομάδες στο τέλος της σεζόν που ζήτησαν αναδιάρθρωση της κατηγορίας και τώρα φαίνεται, επειδή ακριβώς δεν πέρασε η αναδιάρθρωση, φαίνεται ότι πάμε σε μια πιο ποδοσφαιρική λογική, δηλαδή κατεβαίνει η πρόταση της Κηφισιάς, η οποία τι λέει? Αναδιάρθρωση από τη μεθεπόμενη σεζόν, που δεν χρειάζεται φυσικά οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, και να γίνουν οι ομάδες 16 πάντα από τη μεθεπόμενη σεζόν, ώστε να πέσει μία και να ανέβουν τρεις.
7: Κύριε Θωμαίδη, εγώ ήμουν πάντα υπέρ της άποψης ότι η Ελλάδα δεν προσφέρεται στο να υπάρχει πρωτάθλημα όπως είναι αυτό που κάνουμε τώρα, με λιγότερες ομάδες και με τα play-offs όπως γίνονται. Ειδικά βλέπουμε τι γίνεται και στα play-outs και στη 5 έως 8, ότι οι περισσότερες ομάδες κάνουν το ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρωτάθλημα όπως σε όλο τον κόσμο και να τελειώνει εκεί. Ούτε play-offs, ούτε τίποτε άλλο. Όποιος είναι πρώτος στην κανονική σεζόν, να τελειώνει σαν πρωταθλητής. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
14: Με 16, με 16 ομάδες ή με 14?
7: Επειδή υπάρχουν ομάδες τις οποίες χαρακτηρίζει η ιστορικότητα και η πολύχρονη παραμονή στην πρώτη κατηγορία, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει με 16, ίσως και με 18 που γινόταν κάποτε.
14: Μήπως είναι πάρα πολλές για το
7: επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Πόσα χρόνια παίζαμε και θυμάστε παλιότερα, με 18 ομάδες, είχαμε και περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη λόγω της δυναμικής που για το πρωτάθλημα, των δυσκολιών που είχε. Πολλές ομάδες κόνταφταν σε διάφορες έδρες. Θυμάστε ότι την εποχή τη δική μου, ας πούμε, που είχαμε φτάσει να έχει τόσες ομάδες, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 18 κάποια εποχή, δεν είναι?
14: Ναι, βέβαια είχαμε. Βέβαια.
7: Είχαμε και 6 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Είχαμε 3 ομάδες στο Champions League. Είχαμε καλές ομάδες, ήταν η Ξάνθη, η Λάρισα. Θυμάστε, η Λάρισα έπαιζε ο Μετίν, έπαιζε ο Γέρεμι, έπαιζαν παίχτες οι οποίοι ήταν από μεγάλες σχολές ποδοσφαίρου. Ο Ηρακλής και καλή ομάδα. Είχαμε πολλές καλές ομάδες. Σήμερα δυστυχώς έχουμε ομάδες πολύ μικρές, δεν θέλω να τις υποτιμήσω, και με λίγο κόσμο, οι οποίες δεν έχουν εκτόπισμα ούτε να διεκδικήσουν να βγουν Ευρώπη, ούτε να κυνηγήσουν κάτι άλλο.
14: Πάντως, σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στους Big Four, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κερδίσει πόντους στην Ευρώπη.
7: Κοιτάξτε, το Big Four εμένα είναι ένας όρος που δεν μου άρεσε ποτέ, γιατί καταλαβαίνετε, πάντα φωνάζα και δεν θα το κρύψω τώρα που ασχολούνται οι Ηρακλοί, ότι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα big ομάδες ήταν 5, και λόγω της απώλειας του Ηρακλή από την πρώτη κατηγορία δεν τον βάζω μέσα. Αλλιώς είναι big 6, είναι 6 ομάδες μεγάλες.
14: Ναι.
7: Δηλαδή ο Ηρακλής που γέμιζε κάποτε το Καρτατζόγλιο, που είναι η γυραιότερη ομάδα της Ελλάδος, δεν δικαιούται να τον λένε ότι ήταν μεγάλη ομάδα ή έφτασε 2 φορές να πάρει τίτλο και δεν πήρε τελικά.
14: Πήρε το κύπελλο.
7: Ναι, εννοώ για πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα όχι. Και την καλή ομάδα.
14: Πρωτάθλημα όχι. Ναι.
7: Λοιπόν, μια τέτοια ομάδα δεν μπορείς να την πεις μικρή, επειδή πέρασα τα χρόνια και επειδή αποδεκατίστηκε ή πήγε στη δεύτερη εθνική. Γι' αυτό λέω, όπως μεγάλη ομάδα θεωρώ και την Παναχαϊκή, η οποία εκφράζει μια τεράστια περιοχή, η οποία και αυτή γέμιζε κάποτε τα γήπεδα με τις ομάδες που είχε στην Ευρώπη, το Δαβουλί. Αυτά είναι ιστορία, δεν ξεχνιόνται. Ναι. Λοιπόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ιστορία. Έχει ομάδες όπως αυτή, όπως η Δοξαδράμας, όπως η Λάρισα, όπως η Παναχαϊκή, οι οποίες θα μπορούσαν να βρουν το δρόμο τους αν υπήρχε ένα πρωτάθλημα που θα τους χωρούσε. Θα υπήρχε ομοιομορφία στη διανομή χρημάτων. Δεν μπορεί να ανεβαίνει ο Ηρακλής στην πρώτη εθνική ξανά μετά από καιρό και να έχει το χαμηλότερο συμβόλαιο σε τηλεοπτικά, ξέρω εγώ, σαν πρόταση. Γιατί ο Ηρακλής είναι Ηρακλής, δεν είναι μια ομάδα που περνάει κομή της.
14: Ναι.
7: Πιστεύω ότι θα έπρεπε στην εποχή μας. Υπήρχε πιο μεγάλη, πιο δίκαιη μοιρασιά τα τηλεοπτικά, γιατί το διαιρούσαμε με τρεις παραμέτρους και στο τέλος αυτή που μετρούσε σε ένα 30% ήταν και η τελική κατάταξη. Βάσει τον βαθμό που έπαιρνε, έπαιρνε και ένα ποσό. Τώρα σήμερα εξ αρχής παίρνεις ένα ποσό και τελείωσε.
14: Ναι, ανεξάρτητα αν είσαι εμπορική ομάδα ή δεν είσαι.
7: Ακριβώς, η εμπορικότητα μετρούσε τότε, μετρούσα πολλά.
14: Ναι.
7: Εγώ αυτό που θέλω να δω είναι να γίνεται, και έχω μιλήσει πολλές φορές στην Ολομέλεια και νομίζω έβαλα ένα λιθαράκι στο να αρθούν κάποια εμπόδια και να αρχίσει, όπως μας υποσχέθηκαν τελικά το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική στην έδρα του Ηρακλής. Γιατί μίλησα 3-4 φορές, είδα αντιδράσεις από την κυβέρνηση, είδα ότι κινητοποιήθηκαν, είδα, έκανα ραντεβού στο γήπεδο στο Καφτατζόγλου και είδα την προθυμία στο να λυθεί το θέμα, ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό ακούγαμε ότι είναι αμφίβολο το αν θα παίξει ο Ηρακλής εκεί. Λοιπόν, το χαιρετίζω αυτό, θέλω να δω να παίζει εκεί η ομάδα και όλα τα άλλα.
14: Μα αν γίνει και η νέα Τούμπα, νομίζω ότι το Καφτατζόγλιο θα χρησιμοποιηθεί και από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τη μία Κυριακή θα παίζει ο Ηρακλής, την άλλη Κυριακή ο ΠΑΟΚ.
7: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα η νέα Τούμπα πότε θα γίνει.
14: Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα
7: ακόμα.
14: Γίνει, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα.
7: Η νέα Τούμπα του χρόνου ή του... είναι δύσκολο να το ξέρει κανείς, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες αντικειμενικές. Εγώ δεν πιστεύω ότι του χρόνου θα υπάρχουν δύο ομάδες στο Καφτατζόγλιο. Πιστεύω ότι ίσως από του παραχρόνου θα υπάρξει αυτό.
14: Ναι. Άρα λέτε ότι δεν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ, αντικειμενικά δεν προλαβαίνει.
7: Αντικειμενικά, ναι. Στην Ελλάδα είμαστε και θυμάστε και ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι θα έχει γήπεδο έτοιμο εδώ και 3-4 χρόνια και αν θα μπει του χρόνου.
14: Ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι θα έχει έτοιμο γήπεδο το 2008.
7: Το 2008 και έχουμε 28 του χρόνου, 27.
14: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είτε έτσι είτε αλλιώς φτάνει σε ένα όραμα που είχαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι μοναδικό υπό την έννοια ότι αυτό το γήπεδο όχι μόνο είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο, αλλά είναι το μοναδικό που θα βλέπει την Ακρόπολη και αλλάζει και επίπεδο. Νομίζω ότι ήταν αναγκαία αυτή η αλλαγή από τη Λεωφόρο στο Βοτανικό. Όμως να μείνουμε λίγο σε αυτό που συνέβη και σήμερα, κύριε Κόντι, δηλαδή στο ότι ανανεώθηκε η παραμονή του Λανουά μέσω της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία με τη Διεθνή Επιτροπή στη Διαιτησία μπορεί να συνεχιστεί και πόσο μπορεί να συνεχιστεί?
7: Κοιτάξτε, όσο συνεχίζεται αυτή η Διεθνή Επιτροπή στη Διαιτησία, τόσο αμφισβητούνται οι Έλληνες διαιτητές. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω ότι είχαμε τα καλύτερα παιδιά, όχι από πλευρά συμπεριφοράς αλλά από άποψη διαιτητική, γιατί εγώ είχα υποφέρει από αποφάσεις διαιτητικές, αν θυμάστε. Τότε δεν είχαμε και το ΒΑΡ. Χάσαμε παιχνίδια τα οποία σε δύο χρονιές τα βγαίναμε στο Champions League αν είχαμε πάρει τα πέναλτι. Είχαμε σβήσει, αν θυμάσαι, και κεράκια στον 1,5 χρόνο που δεν είχαμε πάρει πέναλτι. Μια τούρτα. Λοιπόν, γινόντουσαν πέναλτι και δεν τα έδιναν με τίποτα οι διαιτητές. Μας έβγαζαν κάρτες. Εμείς είχαμε υποφέρει. Ήταν Έλληνες διαιτητές, ποτέ δεν μας έπαιζαν ξένοι. Θεωρώ όμως ότι κάποτε πρέπει να τους φτιάξουμε καλά, να μην υπάρχει εξάρτηση από παράγοντες και να υπάρχουν τιμωρίες οι οποίες προβλέπονται, οι οποίες θα συνεδρούν τους διαιτητές. Όχι να τιμωρείται ένας διαιτητής και μετά μπαίνει στον πάγο μια Κυριακή και να τον βγάζουν μετά από την επόμενη. Εάν υπάρχουν καλή επιμόρφωση, αν γίνει επαγγελματική, γιατί μεταξύ μας πρέπει να γίνει και επαγγελματική διαιτησία, για να αφοσιώνονται εκεί όπως είναι στην Ισπανία, όπως είναι στην Ισπανία οι διαιτητές, ξέρετε, ψηφίζουν και για την Ομοσπονδία, για εκλογή Προέδρου της Ισπανικής Ομοσπονδίας.
14: Μα η ολιστική μελέτη το προβλέπει αυτό και για τους Έλληνες διαιτητές, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
7: Ακριβώς, δεν έχει εφαρμοστεί γιατί είμαστε σε αυτό που λένε προβλέπεται αλλά δεν εφαρμόζεται. Έχει προβλεφθεί στην Ελλάδα να γίνουν τα φαρμακεία, ξέρω εγώ, ελεύθερα και να ανοίγει ο καθένας και δεν έχει εφαρμοστεί εδώ και 10 χρόνια. 15 και άλλα πράγματα, άλλα επαγγέλματα να ελευθερωθούν. Δεν ξέρω, αποφασίζουμε, ψηφίζουμε και δεν τολμάμε να εφαρμόσουμε αυτό που ψήφισαμε. Είναι τρομερό.
14: Είναι απίστευτο. Ο κόσμος ο πολίτης δεν το ξέρει. ότι στην ΕΠΟ εκπροσωπούνται οι πάντες, οι ποδοσφαιριστές, οι γυναίκες, το ποδόσφαιρο σάλας, οι προπονητές.

0: πονητές όλοι εκπροσωπούνται πλην της πιο σημαντικής παραμέτρου του ποδοσφαίρου, των διαιτητών, οι οποίοι αποδίδουν δικαιοσύνη στο άθλημα.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό για μένα θα έπρεπε να έχει λυθεί καιρό τώρα, όπως θα έπρεπε να έχει ανοίξει το εκλογικό, η εκλογή της ΕΠΟ να έχει ανοίξει σε περισσότερους εκπροσώπους, αντιπροσώπους.
0: Να μην ψηφίζω μόνο 75, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτόν τον τρόπο τι θα πετυχαίναμε? Θα πετυχαίναμε ενδεχομένως αποξένωση της διαφθοράς, της όποιας διαφθοράς, ή θα πετυχαίναμε ένα αντιπροσωπευτικότερο δείγμα, το οποίο θα ήταν μια δημοκρατική διαδικασία για το ίδιο το ποδόσφαιρο?
1: Εάν πολεμούσαμε τα σωματεία σφραγίδες και είχαμε πλήρη γνώση του ποιος είναι ποιος, ποιος είναι ποιος και τι εκφράζει, θα είχαμε πλήρη αντιπροσωπευτικότητα και θα είχαμε πιο ανεξάρτητη επιλογή και όχι επιδραστική. Εγώ ελέγχω 30 παράγοντες, ψήνω κι άλλους 5 και κερδίζω την ΕΠΟ. Μεταξύ μας το ξέρετε πολύ καλά αυτό, έτσι, ναι.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει κατ' ουσίαν. Δηλαδή οι μεγάλες ομάδες κατ' ουσίαν διοικούν την ΕΠΟ διαχρονικά. Τα τελευταία 30 χρόνια αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Γιατί δεν αλλάζει το εκλεκτορικό σύστημα?
1: Γιατί δεν αλλάζει? Γιατί δεν θέλουν να αλλάξει. Είναι απλό. Πιστεύετε ότι θέλουν να αλλάξει? Οι ίδιοι οι μεγάλοι απλά λένε, σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είσαι εσύ, γιατί μεθαύριο πάλι θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Έτσι γίνεται. Δεν θέλουν να δουν κάποιο μικρότερο, όπως έχει τύχει κατά καιρούς σε άλλα πρωταθλήματα, να διεκδικούν μικρότερο, ο οποίος δεν μπορεί να αγγίξει διαιτητές.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω. Έτσι,
0: ναι,
1: το βλέπω.
0: Με αυτόν τον τρόπο όμως χάνουμε στην ουσία το στοιχείο της έκπληξης, που είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για το άθλημα. Δηλαδή το άθλημα αυτό στηρίζεται, η γοητεία του βρίσκεται στην έκπληξη. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα...
1: Κύριε Θαμαίδη, ακούστε, εγώ είμαι με τον κύριο Μονεβασιώτη για ένα περισσότερο λόγο, όχι επειδή είναι φίλος μου. Επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ του δεν θέλησε να ενταχθεί σε ένα άρμα, που το λέω, όπως το λέμε στην Ελλάδα, να είναι κοντά σε κάποιον. Και παλεύει μόνος του. Αυτός είναι ο πιο άξιος τρόπος άμυλας και μάχης. Είναι ο πιο... Αυτός με αντιπροσωπεύει περισσότερο, γιατί λέω ότι θέλω να παλέψω με τα δικά μου, με τη δική μου δυναμική, με τα δικά μου δεδομένα, και όχι να με βοηθάει κάποιος άλλος και να νομίζω ότι εγώ πέτυχα κάτι. Είναι φοβερό. Είναι σαν κάποιους ποδοσφαιριστές, λέω τώρα εγώ, των οποίων οι πρόεδροι αγοράζουν παιχνίδια και τα κερδίζουν και λένε οι ποδοσφαιριστές, εγώ κερδίσαμε εμείς. Δεν θέλω να είναι έτσι. Θέλω να είναι πραγματικά κερδισμένο από τους παίκτες μας και από την προσπάθεια των παραγόντων μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, αυτή η αντισυστημική τάση του κυρίου Μαναβασιώτη, με την οποία συμφωνώ, που δεν ανεβαίνει σε άρμα, μήπως τελικά τον ζημιώσει, μήπως δεν τον ωφελήσει? Ρεαλιστικά μιλώντας.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε την προσπάθεια που κάνει τώρα στελεχών την ομάδα, ακριβώς για να πολεμήσει με δεδομένα τα οποία θα τον δυναμώσουν και τα οποία θα του δώσουν τη δυναμική να είναι μέσα στο γήπεδο, ίσως προς ίσως, και να προσπαθήσει να πάρει τη νίκη. Και όχι να προσπαθεί να πάει σε κάποιον να του πει βοήθησε με εδώ και θα σε βοηθήσω εγώ σε μία Κυριακή ή δύο. Αυτό είναι που σας λέω.
0: Άρα λέτε δεν ανέβηκε σε άρμα και δεν πρόκειται να ανέβει σε άρμα.
1: Εννοείται.
0: Είναι ο χαρακτήρας του.
1: Εννοείται.
0: Καλώς. Κύριε Κόντι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και δια τηλεοψίας σύντομα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κόντις, ο οποίος είναι ο νέος σύμβουλος διοίκησης επιγωνιστικών θεμάτων του Ηρακλή, της ομάδας που επανέρχεται στη μεγάλη κατηγορία. Ο κύριος Κόντις, που είναι και ανεξάρτητος βουλευτής, είπε προηγουμένως κάτι, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα αυτό είναι το κορυφαίο. Πώς θα γίνει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα στην ΕΠΟ? Ξέρετε, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ένα κλειστό αντιπροσωπευτικό δείγμα, το οποίο προκαλεί και απορίες για την πιο μεγάλη γιορτή δημοκρατίας του ποδοσφαίρου. Κάθε 4 χρόνια καλούνται 75 άνθρωποι να ψηφίσουν τους εκλεκτούς τους, τον πρόεδρο της ΕΠΟ και τους συμβούλους. Θα μπορούσε αυτό να ανοίξει ως εκλογικό σύστημα. Το έχουμε ισχυριστεί και μάλιστα έχουμε επιχειρηματολογήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Επιχειρηματολογούμε περίπου 30-35 χρόνια τώρα, και Και νομίζω ότι απευθύνω.

0: Απευθυνόμαστε σε ταμεία κόντων, διότι αυτό δεν γίνεται ακριβώς για να συνεχιστεί η χειραγώγηση της ΕΠΟ. Γιατί όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των εκλεκτόρων, τόσο πιο εύκολα χειραγωγείται το εκλεκτορικό σώμα. Για μένα αυτό είναι μια πολύ κρίσιμη παράμετρος. Ενδεχομένως ο κόσμος να θέλει για άλλα να συζητήσουμε, αλλά ξέρετε, αυτή είναι η βάση του ποδοσφαίρου, από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Όσο θα υπάρχει χειραγώγηση στον τρόπο εκλογής στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, άλλο τόσο δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το παιχνίδι, να ψηφίζουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Έχω κάνει μάλιστα και μία ρηξικέλευθη πρόταση, η οποία σε κάποια κυβερνητικά αυτιά έφτασε καλά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ο υπουργός να έχει την τόλμη να το εφαρμόσει αυτό. Αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Να ψηφίζουν όλα τα μέλη όλων των διοικητικών συμβουλίων όλων των σωματείων της χώρας σε μια μεγάλη γιορτή που ψηφίζουν 5, 6, 7 χιλιάδες άνθρωποι, να μαζεύονται κάθε 4 χρόνια, ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους χειραγώγησης και ενδεχομένως και διαφθοράς, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες μέχρι και στη Βουλή για παιχνίδια διαφθοράς γύρω από τις εκλογές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κρατάμε αυτό που είπε βέβαια, ότι ο κύριος Μονεβασιώτης δεν πρόκειται να ανέβει σε άρμα, δεν ήταν ποτέ σε άρμα και δεν θα ανέβει σε άρμα, και ότι ο Ηρακλής θα παίξει καθαρά, θα παίξει καθαρά το παιχνίδι. Περιμένουμε να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom. Με κανονική και πλήρη σύνθεση σήμερα. Καλό μήνα βασικά να πούμε, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε χθες. Στάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα, ο κύριος Στέφανος Παλαιότολο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με guest εμφάνιση από Βαλεντίνο Νικολόπουλο.
1: Ρεζέρβα. Λίστα πια ρεζέρβα.
0: Ρεζέρβα. Όχι και ρεζέρβα, ρε φίλε, εντάξει. Ποτέ δεν είναι ρεζέρβα η Βαλεντίνα.
1: Σε φώναζε. Ρεζέρβα.
0: Α, αυτό. Εντάξει, οκ. Αυτό είναι, το έχω συνηθίσει.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, η μέρα, ο μήνας ξεκίνησε με πραγματάκια.
0: Φουλ.
1: Ναι, αν αφήσεις έξω την χθεσινή μέρα, καλό μήνα και από μένα.
0: Φορτούνης.
1: Επίσημη η επιστροφή του Φορτούνη.
0: Λανουά.
1: Μεταγραφάρα θα πω εγώ.
0: Ζουκόφ.
1: ΑΕΚ, τουλάχιστον στα χαρτιά. Λανουά,

0: πρωταθλήτρια στη Water Polo League γυναικών.
1: Ολυμπιακός,
0: ναι. Ολυμπιακός, επιστροφή στον θρόνο.
1: Προετοιμασίες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού την αυριανό πρώτο τελικό.
0: Ναι, αντίστροφη μέτρηση και για τους τελικούς του NBA.
1: Πολύ πράγμα.
0: Mm-hmm, πολύ πράγμα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα.

0: Το μόνο που δεν έχει μυρίσει ακόμη καθόλου είναι το Μουντιάλ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν έχω μπει ακόμα σε εικόνα. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι και η απουσία της Ελλάδας που θα μας έχει αλλιώς.
1: Ρε φίλε, να σου πω και κάτι όμως. Καταλαβαίνω, είναι λογικό. Ναι. Γιατί προχθές το Σάββατο ουσιαστικά τελείωσε
0: η Champions League.
1: Σεζόν. Ναι, ναι. Αν αναλογιστείς ότι η σεζόν τυπικά τελείωσε στις 30 Μαΐου και μετά από 12 μέρες έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, ακόμα δεν προλαβαίνεις ακόμα να μπει σε mood. Νομίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης θα μπούμε. Mm-hmm. Βέβαια, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι σε τέτοιο mood, έχουν ανακοινωθεί αποστολές, δίνουν τα τελευταία τους φιλικά, οι τελευταίες πρόβες. Τώρα είναι σε εξέλιξη ένα από τα πιο δυνατά φιλικά, αυτό ανάμεσα στην Κροατία και το Βέλγιο, που γίνεται στην Ριέκα. Οι Βέλγοι προηγούνται μετά τα πρώτα 45 λεπτά με 1-0 και οι δύο ομάδες, ως γνωστόν, έχουν προκριθεί στην τελική φάση.

0: Μια και είπαμε τελικό, πώς τον είδες? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το μοναδικό που ασχολήθηκα το τετραήμερο. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μου άρεσε το μάτς πολύ.
1: Περίμενα, ρε φίλε, περίμενα πιο διεκδικητική την Arsenal.
0: Ναι. Μπορούσε όμως να είναι πιο.
1: Okay, της έκατσε να προηγηθεί νωρίς. Mm-hmm. Και μετά ταμπουρώθηκε πίσω με έναν τρόπο που δεν μας είχε συνηθίσει, ναι, όντως, φέτος. Και κάτι που δυσκόλεψε την Παρί, τουλάχιστον μέχρι την ισοφάριση. Όταν ισοφάρισε, έγινε λίγο πιο ροκ το παιχνίδι στο τελευταίο ημίωρο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έπεσα μέσα σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι δεν φανταζόμουν back to back. Νομίζω αποδόθηκε δικαιοσύνη.
0: Καλά, ναι.
1: Και με βάση την εικόνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και γενικότερα με την παρουσία της στην σεζόν, και όχι το περσινό λιοντάρια Χριστιανή που,
0: ναι,
1: που είδαμε το 5-0 απέναντι στην Ίντερ. Αλλά επίσης, μιας και είπες τώρα γι' αυτό, το γεγονός ότι ένα 24ωρο μετά τον χαμένο τελικό 1,5 εκατομμύριο κόσμος θα έβγαινε στο Λονδίνο για την παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας, αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ. Η ΑΕΚ έχει κάνει το πρώτο μπαμ. Νομίζω ότι είναι τυπικό πλέον, μόνο ένα κίνηση πριν απομένει. Με τον Ολεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο οποίος, όπως πάμε στη θεωρία και στα χαρτιά πάντα, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική προσθήκη, δείγμα του πόσο μεθοδικά δουλεύει αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γεια σας, κύριε Γιώργο Τσακίρη.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Γεια σας.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό καλοκαίρι να έχετε, κύριε. Καλό καλοκαίρι. Αν μη τι άλλο, πρέπει να είναι παραγωγικό καλοκαίρι για τις ομάδες. Γιατί είναι μια σεζόν αυτή μεταγραφή που σε όλους μας αρέσει, όπως λέτε. Στον κόσμο πολύ περισσότερο από εμάς. Είναι γεγονός ότι η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της κίνηση, έκανε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Είναι γεγονός το οποίο απομένει βέβαια να γίνουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί και
0: ναι,
2: να μην βάζουμε αυτό το εκτός συγκλονιστικό πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Τυπικό μεν,

0: ουσιαστικό δε για τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι πέρασε ιατρικά τεστ χωρίς πρόβλημα. Ήρθε στην Αθήνα 6.30 το πρωί, προσγειώθηκε από Μάλαγα, μέσω Μάλαγα. Με τη σύμφωνη γνώμη πάντα της Τράπεζας Προοπτική και Προφορικά Συμφωνίας με την ΑΕΚ και βρισκόμαστε τόσο με ανταλλαγή εγγράφων όπως αντιλαμβάνεστε για την ολοκλήρωση του deal. Ένα deal που όπως είπαμε και χθες θα είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρει και πιο πάνω αυτό το ποσό ανάλογα το που θα συμμετέχει η ΑΕΚ στο League Fair Champions League του Europa, μπορεί να φτάσει στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και στον ίδιο παίχτη ανάλογα με τα bonus επί του θα αποφέρει πάνω από 1,2 με 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιώργο, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή εποχής Ηλιόπουλου.
0: Πού έχουμε πάει, ναι. Σίγουρα είναι πολύ καλή, πολύ ψηλά η του Βάργας, αλλά είναι κοντά στα 4,5 με 6. Ναι, αυτή είναι αυτή. Είναι και μέσα στην πρώτη τριάδα τον πιο ακριβό μεταγραφών της ΑΕΚ γενικά.
1: Γενικά, ναι.
0: Ναι. Μετά τον Πινέρα δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντική προσοχή για μένα, διότι ξαναλέω, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που εμείς το λέμε βάσει του ρεπορτάζ, ότι υπάρχει οργάνωση, προγραμματισμός και σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο τρέχει ανεξάρτητα με το πώς, πού, πότε και για

0: στο παρελθόν θυμάστε ότι η ΑΕΚ θέλει τέσσερις παίχτες, είχε πει και τη θέση ο coach, έναν στόπερ, έναν κεντρικό μέσο, πολύ σημαντική για αυτή τη μεταγραφή, ήταν νομίζω και αρκετά ακριβή για αυτή. Mm-hmm. Έναν δεξιό μέσο επιθετικό, καλό στον από εδώ, τον Ουκρανό, το διεθνή. Και έναν ακόμα μέσο μέσο, αυτό θα το δούμε στην πορεία, για τους κυτρινόμαυρους. Και σε ό,τι αφορά τα νούμερα, τις επιτυχίες, τη συλλογή τίτλων, την παρουσία τουλάχιστον σε 25 παιχνίδια επίπεδου Champions League, mm-hmm. νομίζω ότι αναδεικνύεται και μέσω αυτής της κίνησης η προσπάθεια που είπε ο Χαβιέρη Μπάλτο θα γίνει πέρυσι το καλοκαίρι, να αναβαθμιστεί σημαντικά το ρόστερ και να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα σε αυτό.
1: Ναι, τον λες και συλλέκτη, έτσι. Όπου είναι σχεδόν, ναι, κάθε χρόνο παίρνει και κάτι.
0: Μπράβο, 5 πρωταθλήματα με τη Σακτάρ, 3 με την Φενέρμπαχτσε.
1: Πήρε και ένα κυπελάκι με την Τράμπζον.
0: Ναι, τώρα κύπελο με την Τράμπζον Σπορ, που δεν είναι για κάτι σύνηθες.
1: Ναι.
0: Στην Τουρκία δεν το λέει σύνηθες φαινόμενο. Η Τράμπζον Σπορ να καταφέρει να μπαίνει, ξέρεις, πίνα στις δύο μεγάλες τρεις μαζί με την Μπεσίκτας, την Γαλατέ και τον Εύρο. Και να πηγαίνει η Τράμπζον Σπορ και τους χαλάει το Τιμανέστα. Το είχε κάνει βέβαια με μεγάλο μπακασέτα τότε. Να τους πάρει και το καλύτερο, το δισκοπότηρο, το πρωτάθλημα εννοώ. Αλλά δεν είναι μόνο η κατάκτηση του κυπέλλου που παίρνει την άποψη προς την Τουρκία, είναι και η ομάδα που κατέλαβε την τρίτη θέση.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντική πορεία και ο παίχτης που είχε καθοριστικό ρόλο στο να το πετύχει αυτό ήταν ο διεθνής Ουκρανός
1: Γιώργο.
0: 29χρονος Άσος, γιατί είχε 12 γκολ, 12 assist και 4 γκολ, 16 τέρματα συμμετοχή. Πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Εννοείται. Ψαχνόταν να φύγει ο ίδιος ή η Τράμπζον του βάλε πολιτήριο.
0: Όχι, ο ίδιος ψάχνονταν να φύγει από το Γενάρη κιόλας. Είχε ένα πρόβλημα να, πώς το πούμε, προσαρμοστεί στην Τουρκία, βασικά, όχι αγωνιστικά.
1: Αλλά αγωνιστικά, ναι, δεν φαινόταν κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Στον τρόπο ζωής ήταν το πρόβλημα. Κάτι το οποίο και η σύζυγός του το είχε. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο, το καλοκαίρι του 24-25 πήγε στην Τουρκία, είχε και ένα πρόβλημα τη γυναίκα του, του ξεπέρασαν. Κατάφερα να συνεχίσουμε μαζί.
1: Okay.
0: Και πώς αντιλαμβάνεσαι, αφού η γυναίκα μου το είπε, δεν

0: Εκτιμώ ότι όπως το έκανε πέρυσι στη μέση με τον Ζαμάρη τελευταία μέρα των μεταγραφών που τον ενημέρωσαν την Τουρκία ότι ο ποδοσφαιριστής θα είναι διαθέσιμος αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ δανεισμό χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει ενίκιο στην ομάδα της Μπεσίκτας τότε. Έτσι και τώρα είχε τέτοις τα connections που λέμε να τον ενημερώσουν σχετικά και να προλάβει και την Πεμπτήκα και άλλες ομάδες για να αποκτήσει τον Ουκρανό. Η επόμενη κίνηση είναι στο Στόπερ, είναι σίγουρα μέσος, μέσος που θα είναι πολύ σημαντική, ξαναλέω, προσήκη αυτός. Εντάξει. Η ΑΕΚ θα βγει εξουλίου, παιδιά, για βασικό στάδιο προετοιμασίας, για το πρώτο κιόλας.
1: Εννοείται, αλλά κοίτα, να σου πω κάτι. Έτσι όπως κινείται ο Ριμπάλτα και από πέρυσι,
0: σίγουρα,
1: κατά τα ραντάρ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μπορεί αύριο που λέω λόγο να έρθει ακόμα άλλο.
0: Δεν το αποκλείω να είναι έτοιμος να... και για τις επόμενες κινήσεις και να τις προχωράει παράλληλα.
2: Και χωρίς να έχει γραφτεί τίποτα,
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ επειδή επαγγελίζουμε λίγο συνέχεια τον Ρωμάνο, εδώ πρέπει να πούμε και να. Γιατί τους αδικούμε λίγο τους γείτονας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δώσουμε τα credit στους Τούρκους.
2: Ναι,
0: γιατί
2: είναι,
0: Τούρκος δημοσιογράφος έγραψε πρώτη φορά ότι υπάρχει πρόταση της ΑΕΚ για τον Νάσο της Πάτρος.
1: Okay.
0: Και από εκεί το πήρε ο Ρωμάνο. Προφανώς ρώτησε τον Ριμπάλτα που είχε εξαιρετική σχέση μαζί του και ο Ριμπάλτα θέλει να επικοινωνεί μαζί, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλοι το ψάξαμε, να ξέρεις.
2: Ναι. Εννοείται.
0: Τάσο μου. Το θέμα είναι που θέλει να απαντήσει ο Ριμπάλτα.
1: Ναι, σωστά.
0: Μια χαρά απαντάει σε εμένα, να είναι καλά. Δεν θα απαντάει από ό,τι θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Καλά, εννοείται.
0: Μας ενδιαφέρει πολύ να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Γιατί ούτε θέλει αυτό αποδεικνύει μόνο το χορτάρι, παιδιά, έτσι. Τα δεδομένα όμως για να τα γραφείς αναδεικνύουν το σωστό προγραμματισμό και αναζήτηση, να το πω έτσι. Και εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή ουσιαστική αναζήτηση από την ΑΕΚ και από τον Ριμπάλτα και μπράβο του. Γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο αυτό που ήθελε στο δεξί μέσο επιθετικό που λέμε. Δεν θα παίξει μόνο εξτρέμ για παράδειγμα. Σε ένα τακτικό σενάριο του 4-3-2-1 που είχαμε δει στην Ευρώπη ή 4-2-3-1 ο συγκεκριμένος μπορεί να παίξει και δεξιά και πίσω από τον επιθετικό για να είμαστε συγκεκριμένοι.
1: Ωραία. Λέστε. Για πες τώρα...
2: Πώς έγινε αυτή η στροφή με Λανουά?
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε και δυνατότητα να κάνει και πολλά πράγματα διαφορετικά, δηλαδή που λένε και μου ΑΕΚ. Εγώ δεν μπορείς να πω γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η περίπτωση του Λανουά σε αυτή την απαράδεκτη του ενέργεια που έκανε να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα και να τρέχουμε δικαστικά τότε στο παιχνίδι που είπε ότι κινδύνευσε η ζωή του και αυτά.
2: Γι' αυτό προκάλεσε και μεγάλη εντύπωση. Από το δικαστήριο στην ψήφο εμπιστοσύνης.
0: Ναι, γι' αυτό και. Αποδείχθηκε ευτυχώς στο δικαστήριο ότι ήταν αστείωτες αυτά του βάλει από τη διετή. Από την άλλη, σε επίπεδο ρεπορτάζ και τρόπου σκέψης γιατί να αλλάξεις και να στηρίξεις, ας πούμε, την επιλογή αυτή, το καταλαβαίνω απόλυτα στην ΑΕΚ. Αφενός οτιδήποτε, δηλαδή πραγματικά και τον πιο εκλεκτό της ΑΕΚ να είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ μετά πρέπει να πάει απέναντι. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι κρύβει αυτό. Οπότε πρέπει να είσαι απέναντι από αυτούς. Και πολύ καλά έκανε η ΑΕΚ για μένα σε αυτό. Δεν μπορεί να συμπράξει τον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Ούτε. Τι να σου πω, σωστά λέω, εκλεκτός η ΑΕΚ να ήταν και να έλεγε να τον πρότεινε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα πει όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Άρα δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός ψήφισε υπέρ της παραμονής.
0: Θα έπρεπε η ΑΕΚ να πει όχι. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Σήμερα με το ρεπορτάζ στην ΑΕΚ το σκέφτηκαν και αυτό. Ένα κρατούμενο. Ένα δεύτερο πολύ πολύ σημαντικό, παιδιά, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ότι και ο επόμενος που θα ερχόταν και δεν θα ήταν ο Λανουά, δεν θα ήταν επιλογή παύλα επιρροή της ΑΕΚ. Θα καταψέματα, έτσι το ξέρουμε. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε νομίζω και πετάχουμε παιδάκι. Δεν υπάρχει στα κέντρα αποφάσεων η ΑΕΚ, είναι δική της επιλογή να μην υπάρχει. Καλά κάνει, εφόσον μπορεί και να αποκρίνεται χωρίς. Και για αυτό το λόγο σου λέει, αυτόν ξέρω, θα τον έχω εδώ, άμα μου κάνει πάλι τηρημονιές, να το πω έτσι, είμαι ευθεία στην επίθεση απέναντί του. Αλλά από κάποιον που δεν ξέρω που θα μου φορτώνει, αλλά καλύτερα να έχω αυτόν που γνωρίζω και ο οποίος το τελευταίο μισό του πρωταθλήματος κρίνουν στην ΑΕΚ, ειδικά στα play-off, όπως παραδέχτηκαν σε γενικό επίπεδο όλοι, ο καθένας πήρε ό,τι άξιζε. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιος που να ευνοήθηκε, να αδικήθηκε και να στερήθηκε κάτι στα play-offs με τις επιλογές των διαιτητών που έκανε ο Λανουά.
1: Δεν πήρε όμως και κάποιο credit.
0: Ρόλο, έτσι.
1: Δεν πήρε κάποιο credit όμως.
0: Ποιος?
1: Ο Λανουά. Το λες τώρα, ας πούμε, από την ΑΕΚ, παιδί μου, λες, ας πούμε,
0: όχι,
1: ότι έμεινε ευχαριστημένη.
0: Μα δεν πρέπει να παίρνει credit, για μένα είναι η δουλειά του. Credit παίρνεις άμα έτσι είναι. Δηλαδή, εσύ πόσα credit παίρνεις καθημερινά για αυτό που κάνεις, Άσο?
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Δεν νομίζω ότι παίρνεις.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέω.
1: Κοίτα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά οκ.
0: Όχι, παίρνεις πολύ λιγότερα λεφτά γι' αυτό, αλλά πολύ καλή δουλειά κάνεις και εσύ και ο Νίκος. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν βγαίνουν να σου πούνε συνέχεια.

0: αποδείξει την καλή δουλειά που κάνετε καθημερινά. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Εννοώ ότι προφανέστατα και εγώ του δίνω τα credit των επιλογών.
1: Ναι.
0: Και το λέγαμε και το γράφαμε κιόλας στη διάρκεια των play-off, ότι είναι πορείας άξιο αφού καταφέραμε να φέρουμε στα play-off που ήταν και στην ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, η διεξαγωγή τους. Τόσο καλούς διαιτητές γιατί δεν γινόταν στο προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η απορία. Οπότε και αυτό συνυπολογίστηκε από την ΑΕΚ και είχε σημασία γιατί σου λέει είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να πει κανείς ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός και δεν πήρε αυτό που άξιζε, πήρε δεύτερη θέση που άξιζε να πάρει βάσει της εικόνας στα play-off και σε όλο το πρωτάθλημα για μένα, αλλά λέμε για τα play-off τώρα, η ΑΕΚ πρώτη και τρίτος του ΠΑΟΚ. Ακριβώς όπως όλοι είπαν ότι έπρεπε να τελειώσει το πρωτάθλημα βάσει της εικόνας των αγώνων.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Να είστε καλά,
1: καλά και εσύ. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
2: Αν μου επιτρέψει να σχολιάσω αυτό που λέει ο Γιώργος.
1: Ναι.
2: Προφανώς η θέση της ΑΕΚ είναι και την ασπάζομαι και την εκτιμούμε όλοι. Η ουσία είναι ότι όλοι φωνάζουν απλά για την επικοινωνία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο έχουν γίνει άλματα πρόοδου.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι όλοι οι πρωταθλητές είναι δικαίοι. Θα έχουν αδικήθει σε ένα δύο παιχνίδια, θα έχουν πάρει κάποια άλλα σφυρίγματα σε ένα δύο παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτό που τραβάμε σε εισαγωγικά, δημοσιογραφικά και οπαδικά, είναι καθαρά για την επικοινωνία. Τίποτα άλλο.
1: Για την επόμενη.
2: Ακριβώς. Και αλλάζουν ένα δύο μήνες οι απόψεις. Έτσι.
1: Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: bwinSport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinSport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε, επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως βάζουμε στην παρέα μας τον Άρη Ασβεστά. Είχαμε σήμερα συνεδρίαση Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, εκτελεστική, Λανουά, αλλαγές στο φορμάτ, αλλά και στους... και στους νέους που θα πρέπει να αγωνίζονται σε κάθε παιχνίδι. Πάμε να τα κάνουμε 50 ράκια. Σιδηρόπουλο, χαίρετε.
2: Γεια σου.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
6: Πολλά και διάφορα. Να σας πω, παιδιά, επειδή εντάξει, θα φανεί ότι δεν παίρνω και εγώ θέση που βγαίνω. Δεν είναι όλα για την επικοινωνία. Είναι και για την επικοινωνία. Έτσι, αλλά δεν είναι όλα για την επικοινωνία. Όταν μια διαιτητική απόφαση είναι αποδεδειγμένα λάθος. Είναι fact λάθος. Mm. Και δικαιώνεται, ας πούμε, δικαιώνονται οι φωνές μιας ομάδας κάθε Κυριακή, ας πούμε, τους τηλεκριτικούς διαιτησίας από όλους. Άρα εδώ δεν είναι επικοινωνία. Είναι ότι μια ομάδα αδικήθηκε και φωνάζει για τη διαιτησία.
2: Και μετά δηλαδή, το ψηφίζει αυτόν, δηλαδή.
6: Δηλαδή γίνεται και πραγματικά.
2: Περίμενε, ρε Άρη μου, περίμενε.
6: Ναι.
2: Εγώ το ακούω αυτό που λες. Εννοείται ότι υπάρχουν λάθη.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά όμως το ψηφίζει και το στηρίζει επειδή δεν το στηρίξει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο σταθεροί στις απόψεις μας.
6: Δεν ξέρεις τι έχει μεσολαβήσει. Πόλη
2: Άρα κάτι είναι. Έχει μεσολαβήσει λοιπόν.
6: Ναι, μπορεί να. Ναι, βεβαίως.
2: Άρα δεν θέλουμε 50-50, θέλουμε να είμαστε. Να μην αδικούμαστε.
6: Να μην αδικούμαστε,
2: και ίσως και, ίσως και να ευνοούμαστε. Γενικά για όλες τις ομάδες το λέω, έτσι μην παρεξηγηθώ.
6: Κάποιοι θέλουν και να ευνοούνται. Γιατί αλλά θυμάμαι, το βασικό είναι να μην αδικήσουν.
2: Γιατί θυμάμαι τον Ολυμπιακό να στηρίζει τον Λανουά. Και τώρα να ψηφίζει κατά, ας πούμε.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Άρα επικοινωνία είναι, Άρη μου. Επικοινωνία είναι, Άρη μου, τίποτα άλλο.
6: Δεν είναι όλα επικοινωνία. Όταν ο Λανουά έρχεται στη Φιλαδέλφεια και καταγγέλει προφυλακισμό και

0: σε αυτούς που πήραν πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι είναι λίγο σαν να περιβολάει το προϊόν τα ίδια του τα πόδια. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα.
1: Εννοείς ότι αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα στο τέλος το παίρνει δικαίως.
0: Τα τελευταία χρόνια νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Όταν λέμε ότι είναι όλα επικοινωνία, ξέρεις τι λέμε στην πραγματικότητα. Ότι η ΕΠΟ και η ΚΕΒ τα κάνουν όλα σωστά.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, δεν τα κάνουν όλα σωστά.
0: Σε καμία περίπτωση. Άρη, απλά δεν. Τουλάχιστον εγώ με το φτωχό μου μυαλό μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Την άποψή μου σου λέω. Δεν βλέπω τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο λόγο να γίνουν αυτά που γινόντουσαν πριν 10 χρόνια δικαίως.
1: Δεν μπορούν να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Με το VAR.
0: Όχι, όχι, όχι. Εννοώ. Δεν εννοώ σε λάθη. Μπράβο, μόνο σου απάντα. Σωστό. Δεν εννοώ μόνο σε λάθη. Εννοώ σε χαμό που γίνεται κάθε Κυριακή. Γιατί πυροβολούν το ίδιο το προϊόν οι ίδιοι που κανονικά θα μπορούσαν να είναι.
1: Και ο χαμός πάντως μικρότερος είναι. Είναι αρκετά μικρότερος.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Σε σχέση με άλλα χρόνια, έτσι.
0: Πάλι καλά.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, μην τα πολυλογούμε γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μόνο ο Ολυμπιακός καταψήφισε τον Λανουά σήμερα. Okay. Ήταν μια εισήγηση του Μάκη Γκαγκάτση και της ΕΠΟ να ανανεωθεί το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και είναι κόντρα σε αυτό. Μάλιστα ο Καραπαπάς, ο οποίος εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό, επιτέθηκε στο Μάκη Γκαγκάτση και είπε κιόλας ότι θα πάει και στην UEFA να καταγγείλει τα πεπραγμένα του Λανουά. Λοιπόν, αφού ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Λανουά, στη συνέχεια βγήκαν οι πίνακες των διαιτητών. Εκεί βλέπουμε ότι ο Σιδηρόπουλος δεν θα είναι στους πίνακες, ενώ του είχε προταθεί να γίνει VAR expert, να μπει στον πίνακα των VAR, μόνο για το VAR.
2: Εκεί που πήγε ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος το αποδέχτηκε, δεν είχε πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Ο Σιδηρόπουλος δεν ήθελε να συνεχίσει να σπυρίζει ή τίποτα.
2: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και βγήκε τελείως από τους πίνακες. Δεν θα είναι ούτε βαρίστας ο Σιδηρόπουλος. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα είναι ειδικός βαρ μαζί με τον Πουλικίδη και τον Κουμπαράκη που ήδη ήταν. 4 διαιτητές ανέβασε ο Λανουά. Τον Τζέτσιλα, ο οποίος ήταν και πρόπερση στη Super League, τον υποβίβασαν γιατί έκανε οργία. Λοιπόν, τώρα μάλλον έκριναν ότι βελτιώθηκε και ότι είναι καλός. Γιατί το ξανανεβάζω.
2: Ναι, okay.
1: Ανέβασαν και τον Τάουλα.
2: Αφάνησε το χειροκρότημα.
1: Ακριβώς. Τον Τάουλα, τον Φίτσα και τον Κατόπι τους ανέβασαν από την Super League 2. Ταυτόχρονα να θυμίσω ότι και ο Σιδηρόπουλος και ο Παπαδόπουλος ήταν διεθνείς. Άβουν να είναι διεθνείς διαιτητές. Έτσι. Γι' αυτό και ο Λανουά, η ΕΠΟ, τέλος πάντων, θα πρέπει να προτείνει στη FIFA 2 άλλους τώρα για διεθνείς διαιτητές. Να πούμε ότι το Super Cup θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Επιτέλους το έβαλαν σε μια ημερομηνία

0: αυτό που λες, είχαν ναι. γνώση οι ομάδες ότι πάμε για το ένα να γίνει δύο?
1: Την απόφαση την πήραν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
0: Ναι, την είχαν...
1: Που συμμετέχουν και οι ομάδες.
0: Α, ωραία, okay.
1: Οι μεγάλες, το Big Four.
0: Αχα, okay.
1: Δεν την πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή από μόνη της, mm-hmm. της ΕΠΟ. Οπότε προφανώς είχαν γνώση και δεν έφεραν αντίρρηση. Αν είχαν φέρει αντίρρηση θα είχαμε άλλη κατάσταση. Mm-hmm. Και επικυρώθηκε επίσης ότι δύο μάτς της Εθνικής τον Οκτώβρη με τη Γερμανία και την Ολλανδία, δύο μεγάλα μάτς μάλιστα,
0: ναι.
1: θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι είδηση, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια με τις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΠΟ η Εθνική ήθελε, η ΕΠΟ ήθελε να στείλει την Εθνική την Τούμπα, αλλά στην Τούμπα η Εθνική ήταν ανεπιθύμητη, έτσι, να λέμε την, mm-hmm. την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ακουγόταν ότι η Εθνική θα πάει στην Τούμπα και βγάζανε ανακοινώσεις όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μην έρθετε, μην κάνετε, με δείξετε. Τώρα με τη διοίκηση Γκαγκάτση νομίζω είναι πιο διακηρύξιμο αυτό και πιο εύκολο να γίνει, όπως και θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε,
2: Ευχαριστούμε.
0: Άρη. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε σένα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Αύριο στις 9, ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: η πρόταση, ένα project ουσιαστικά να αναλάβει για τα επόμενα χρόνια, να χτίσει τον Άρη και να τον οδηγήσει, με στόχο να τον οδηγήσει στην Ευρωλίγκα νομίζω, τα επόμενα χρόνια. Την έχει βρει πάρα πολύ δελεαστική αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι σε Νίκο τον κρίνεις και λίγο καλύτερα, σαν άνθρωπος που του αρέσουν οι προκλήσεις γενικά και δεν πάει πολλές φορές και με το manual. Δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να λαμβάνει αποστολές. Yeah. Μια τέτοια είναι ο Άρης.
1: Το έκανε το 2010 παικτικά.
0: Ναι.
1: Έφυγε από την ασφάλεια.
0: Ακριβώς.
1: Και τους τίτλους του Παναθηναϊκού και πήγε στο Ολυμπιακό και του άλλαξε την ιστορία. Εδώ μιλάμε όμως.
0: Δοκίμασε και στο NBA, ναι. Του πόλεμησε. Εντάξει, σε αντιδιαστολή για παράδειγμα με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος παρότι θα μπορούσε να το κάνει, δεν το τόλμησε.
1: Ναι, δεν το ήθελε, δεν ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος.
0: Δεν ήταν ο χαρακτήρας του. Ο Σπανόλος είναι τέτοιος χαρακτήρας και γι' αυτό νομίζω ότι ταιριάζει και στον Άρη, αυτή την αίσθηση έχω από το λίγο που τον γνωρίζω μέσα από την καριέρα του. Εννοείται ως παίκτης και ως προπονητής. Ασφαλώς ο Άρης με αυτά που δίνει στο Σπανούλη κάνει ξεκάθαρα και ένα statement στο ελληνικό μπάσκετ ότι ήρθαμε, επιστρέψαμε και ότι μέσω του Σιάου της εννοείται, γιατί χωρίς αυτό δεν γινόταν τίποτα. Θυμίζω ότι πριν από ένα χρόνο, πριν αναλάβει ο Σιάου, Νίκο, εσύ τα ξέρεις καλά και εσύ Τάσο φυσικά, από το ρεπορτάζ ότι αυτό μας απασχολούσε ήταν αν θα πληρωθούν οι δόσεις στην εφορία, πώς θα
1: πληρωθούν
0: οι πρώην καλωσορισμένες για να έρθουν τα παν και κάθε καλό Αμερικανό που έφερνε ο Άρης δεν μπορούσε να τον κρατήσει την επόμενη σεζόν γιατί έπαιρνε περισσότερα χρήματα και πήγαινε σε ομάδες που μπορούσαν να του δώσουν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Τώρα ο Άρης είναι αυτός ο οποίος θα το προσφέρει αυτό και το διαπραγματεύεται. Ήδη από ό,τι μαθαίνω, από κάποιες πληροφορίες, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει ονόματα και οι Αμερικανοί που χτυπάει, οι ξένοι παίκτες δηλαδή, είναι υψηλού επίπεδου από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες.
1: Μιλάμε για ένα budget 12 εκατομμυρίων, έτσι.
0: Ναι, μιλάμε για ένα. Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι. Το budget αυτό διαμορφώνεται βέβαια στην πορεία. Δεν μπορεί να σου προκύψει ένας παίκτης που να είναι μια εξαιρετική περίπτωση και να πρέπει να δώσει και λίγα χρήματα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι ο Σκιάου μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, σε αυτή την προοπτική με τον ενθουσιασμό που υπάρχει και όλο αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο Σπανούλης, ότι έχει προκαλέσει αυτή η φρενίτιδα δηλαδή που έχει προκαλέσει η πιθανότητα έλευσής του. Στον Άρη και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
1: Εντάξει, έχει το συν του ζήσει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι,
1: και το άλλο συν, Αλέξη, είναι το ότι είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί έχει μια οικογένεια πολυμελή που δεν είναι εύκολο να είναι εκτός Ελλάδας, έτσι.
0: Εντάξει, καλά σχόλια έχουμε εδώ στη Σαλονίκη, δόξα τω Θεώ. Ναι. Αν επιλέξει μάλιστα το ένα που φημολογείται, εφόσον πάνε όλα καλά, δεν αποκλείεται να δεν μπορεί. Πώς τόσα παιδιά έχει, ένας δεν θα είναι συμμαθητής με το γιο μου το μικρό που πάει στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν μπορεί.
1: Για να δούμε. Ναι. Πάντως νομίζω ότι δεν ξέρω αν συμφωνείς, Αλέξη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι επειδή το έχω ζήσει το project του Άρη από μακριά μένα, αλλά αρκετά καλά ρεπορταζιακά, θεωρώ ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το μεγάλο άνοιγμα έπαιξε και του ΠΑΟΚ η ιστορία. Γιατί νομίζω ότι ο Σιάου ήθελε να πάει λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι, πιο μαζεμένος ήταν τα νούμερα. Ναι. Δεν ήταν αυτό το αρχικό πλάνο, αυτό έχεις δίκιο. Και το έχουν πει και οι άνθρωποι της ΚΑΕ, ότι και τα δύο παιδιά που έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό, το οικονομικό, το business plan δηλαδή, να το διεκπαιρεώσουν, δεν θα πήγαινε σε αυτά τα νούμερα. Απλά προέκυψε αυτό, ο Ζήσης το είπε στο Σιάου, ότι αυτή την προοπτική έχουμε, να φέρουμε το Βασίλη Σπανούλη, τον Bill Bill, στη Θεσσαλονίκη να του δώσουμε τα κλειδιά, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Θα πρέπει να αυξήσουμε το budget και ξεκάθαρα με αυτά τα νούμερα, εφόσον επιβεβαιωθούν, αν όλα πάνε καλά, ο Άρης είναι προφανές ότι του χρόνου θα πάει να χτυπήσει το γύρο κάτω.
1: Ναι, και να μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Νομίζω ότι.
1: Πολύ απλά.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλο στόχος και φυσικά εννοείται ότι αυτή η εσωτερική αντιπαλότητα εδώ στην πόλη, εγώ νομίζω ότι καλό θα κάνει.
1: Εννοείται.
0: Πέρα από τα παροπίδες και οπαδισμούς, νομίζω ότι πάρα πολύ καλό θα κάνει και στο μπάσκετ γενικότερα, στο άθλημα και φυσικά στη Θεσσαλονίκη που τα τελευταία χρόνια είναι ο πτωχός συγγενής όσον αφορά το μπάσκετ. Θες μου, μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Άρης το πάει με βάση το πρωτόκολλο, ενδεχομένως να πρέπει να αποχαιρετήσει πρώτα και τον Μίλιτσιτς.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο, γιατί και έτσι πρέπει νομίζω να γίνει. Ήδη ο Τούρκος, ο συνεργάτης του Μίλιτσιτς, έχει αποχαιρετήσει τον Άρη στα social media. Να γίνει και αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω ίσως να έχει να κάνει αυτή με την καθυστέρηση και με τη νέα, με το ότι είναι και προπονητής, θα πρέπει φαντάζομαι και από εκεί να εξασφαλίσει ένα τυπικό OK.

0: ότι μπορεί να εργαστεί, νομίζω ότι εκεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Ναι, αφού δεν είναι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ναι.
0: Ναι, ναι, θα υπάρξει πρόβλημα για να περάσουμε και στο τυπικό σύλλογο. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, δεν ξέρω πολύ δύσκολο να μην είναι προπονητής τον Βασίλη Πανούμης.
2: Ποδοσφαιρικά, τι έχουμε?
0: Σε άλλα νέα.
1: Χόγκλα, ολοκληρώνει τη αγορά από Γρανάδα.
0: Αυτό είναι ούτως ή άλλως ο Άρης μέσα στον Λίνο θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι υποχρεωτική η ρήτρα αγορά που υπάρχει. Για τον Χόγκλα είχε μπει όταν τον απέκτησε το Γενάρη. Με ένα αστερίσκο μόνο σε τι κατάσταση παιδιά θα είναι το γόνατό του. Εγώ θέλω να το καταθέσω. Έχει ένα θεματάκι ο Χόγκλα στο γόνατο. Το έφερε μαζί του από τη Γρανάδα. Αποφάσισε τελικά να μην πάει στο χειρουργείο. Όπως συνέστησε ο γιατρός του Άρη, ότι θα ήταν η λύση που θα έλυνε οριστικά το ζήτημα που έχει στο γονατό του. Ο αθλητής επέλεξε να πάει συντηρητικά και εύχονται όλοι στον Άρη γιατί θα γίνει μια επένδυση με το Χόγκλα που ήταν διακαής πόθος από πέρσι το καλοκαίρι του Ρέγγες, να μην του βγάλει πρόβλημα στην πορεία της σεζόν. Αξιότιμα τα γόνατα δεν πέσεις. Ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές με φόρτο μόνο, με καταποδήσεις και ό,τι απαιτείται. Αλλά ότι είναι καλός παίκτης φυσικά είναι και με την επικείμενη παραμονή του. Αν δεν αλλάξει κάτι με Γένσεν και Ράτσιτς, ο Άρης ξεκινάει είναι μια πολύ καλή τριάδα στην μεσαία γραμμή. Και τουλάχιστον εκεί δεν θα θέλει και πάρα πολλές προσθήκες. Να πάρεις ένα δεύτερο εξάρι, από ό,τι ξέρω στο πλάνο είναι να γίνει μια προσθήκη ακόμη ενός παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Γαλανόπουλο, εφόσον λύσει το συμβόλαιό του, και να παίξει το 10. Είσαι κομπλέ. Εκεί που ο Άρης νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ενεργοποιήσει, και θα κλείσω με αυτό το ποδοσφαιρικό, είναι στο θέμα των νεαρών παιδιά και γενών ποδοσφαιριστών, γιατί μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, εδώ τώρα σφίγγουν λίγο τα γάλατα.
1: Ναι, βέβαια,
0: για πες. Τον Άρη,
1: και
0: για όλες τις ομάδες.
2: Και για όλες θα σου πω εγώ, ή αν όχι για όλες τις περισσότερες.
0: Κάτσε, δεν είναι δύο, και άλλους δύο στον παγκό, δεν πρέπει να έχεις. Δύο σε δύο, τέσσερις.
2: Σωστά. Γιατί
0: μπορεί αυτοί που παίζουν κάποιος να χτυπήσει, να πρέπει να αντικατασταθεί. Ναι. Από έναν.
2: Ή τουλάχιστον έναν ακόμη στον παγκό. Τουλάχιστον έναν.
0: Ναι, δηλαδή τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι οριακά για τον Άρη, διότι ναι μεν έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως ξέκανε επαγγελματίες τους τελευταίους. Mm. Έχει τον Γκάμψη, έχει τον Χαρούπα κτλ. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν είναι δοκιμασμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση αυτά τα παιδιά να μπουν και να παίξουν.
2: Να πάρουν 90 λεπτά στο κύπελλο.
0: Ναι, ο Παναγίδης φεύγει. Δεν ξέρω να αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος δεν θέλει να παραμείνει. Θα το έχω πει και άλλη φορά.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε ο Άρης τώρα ή θα πρέπει να βγει στην αγορά και να βρει κάποιο ποδοσφαιριστή που να πληρεί τα ηλικιακά κριτήρια, ή θα πρέπει φυσικά το καλοκαίρι εννοείται ο Μιχάλης Γρηγορίου να δώσει πολύ χρόνο συμμετοχής και να τσεκάρει την πιτσιρικαρία που έρχεται από κάτω στα φιλικά παιχνίδια για να δει σε ποιος μπορεί να υπολογίζει.
2: Μιας και λες τώρα να τσεκάρει στα φιλικά, προετοιμασία αποφασίστηκε. Πού?
0: Μπάχαλο εδώ πέρα γίνεται.
1: Τρία Σλάτιμπορ, Πράβετς, Ιταλία.
0: Το Πράβετς κάηκε. Κάτσε να μην καεί και το Σλάτιμπορ τώρα.
1: Εκεί
0: κοντά είμαστε στο να καεί και εκεί. Ναι. Ιταλία και Πολωνία προτάθηκε. Τώρα τελευταία στιγμή προτείνονται, γιατί δεν τα σκάφονται τα φιλικά και οι ημερομηνίες τους ανθρώπους του Άρη.
2: Okay.
0: Και γι' αυτό έχουν προκύψει αυτές οι περιπτώσεις. Μέχρι την Παρασκευή λογικά θα έχει αποφασιστεί. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μετακυλίονται λίγο οι ημερομηνίες που θα πάει ο Άρης στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πάει από 15 Ιουλίου και έπειτα.
2: Ναι. Το πρώτο κομμάτι να μείνει Πτολεμαϊδα.
0: Το πρώτο να μείνει, νομίζω θα το κάνει έτσι. Και στη συνέχεια, εφόσον δεν βολεύουν τις ημερομηνίες, θα πάει κατά τα μέσα Ιουλίου προς τα τέλη.
2: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρία.
0: Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: άφηξη του Νίστρουπ στην Αθήνα. Τέθηκε επιτάπητος το τι θέλει για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν ο Διονύσης έχει εκμεύσει έτσι κάτι που θα μας δώσει και τροφή για συζήτηση. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσύ. Εσύ. Καλό μήνα και σε σένα.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
1: Μια καθυστέρηση.
2: Είμαστε καλά. Λοιπόν, ναι, ο Νίστρουπ από χθες ήρθε στην Αθήνα. Είχε ένα δείπνο με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Θα μείνει, νομίζω αύριο είναι να επιστρέψει στην χώρα του και μόλις επιστρέψει μετά πάλι στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά θα γίνει και η παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό. Γίνονται φυσικά οι συζητήσεις αυτές τις μέρες για το πού θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός σχεδιασμό του. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από αυτά που ξέραμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μεταγραφών. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί μεταξύ 8 και 10 μεταγραφών, κάπου εκεί. Δηλαδή, τερματοφύλακας, ανοιχτό παραμένει το αν θα μείνει ο Τσάβες, άρα αν μείνει τερματοφύλακα και βασικός, αν δεν μείνει δύο, δεξιά αριστερό μπακ, θεωρώ στόπερ 2, χαφ, μίνιμουμ 2, εξτρέμ και επιθετικός. Και ταυτόχρονα φυσικά θα υπάρξουν αποχωρήσεις. Ήδη τώρα μετράμε τις αποχωρήσεις των
1: δανεικών
2: και όσο λίγο τα συμβόλαια. Τζουρισκότσιρα ανοιχτό ξαναλέω μένει του Τσάβες. Οι υπόλοιποι είναι ο Λάφκο.
1: Ο Τσάβες από τι θα εξαρτηθεί?
2: Από την τελική εισήγηση του προπονητή. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Συγκεντρώνει πιθανότητες.
1: Ναι, okay.
2: Συγκεντρώνει πιθανότητες. Ο Ερνάντες, ο Ρενάτο Σάντες, όλοι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν από τον Παναθηναϊκό. Και
1: για αυτούς δεν υπάρχει καμία, για κάποιον από αυτούς θετική εισήγηση?
2: Δεν νομίζω. Όχι, όχι, δεν νομίζω.
1: Okay.
2: Δεν νομίζω okay. ότι θα μείνει κάποιος από αυτούς. Και από εκεί πέρα θα φύγουν και παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Γιατί πρέπει το ρόστερ να μικρύνει για να γίνουν μετά και μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι.
2: Για να γίνουν μετά και μεταγραφές. Οπότε μπορεί να γίνει κάτι με το Γετβάη, ίσως και ένας ακόμη στόπερ. Μπορεί να γίνει να αποχωρήσει κάποιος από τους χαφ. Πρέπει να δούμε αν θα έρθει κάποια πρόταση π.χ. για τον Μπελίστρη. Αυτά όμως μετά το Μουντιάλ. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά μέσα 20 μέρες. Δεν μπορεί να συμβούν όλα αυτά μέσα 20 μέρες.
1: Καλά, προφανώς. Σταδιακά.
2: Μπράβο, σταδιακά και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Σε αυτό το 20ήμερο που λες τώρα, σε αυτό το 20ήμερο, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε?
2: Θεωρώ ότι οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού είναι τερματοφύλακας, στόπερ και χαφ. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι αν δεν προκύψει θέμα στο δεξιού μπακ, δεν θα πάει να τον πάρει.
1: Ναι.
2: Αυτές όμως είναι οι προτεραιότητες. Αυτό αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες. Μια και λέω για δεξί μπακ, από χθες...
1: Θα πηγαίναμε και από εκεί, ναι.
2: Ναι, ναι. Η Κάλιαρη θέλει τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο το αναφέρει και ο Ντιμάρτσιο.
0: Και δίνει και αντάλλαγμα,
2: Και γράφει μάλιστα ναι, ότι πιθανό αντάλλαγμα μπορεί να είναι ο Τζάμπα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Δεν θα το απέκλεια όμως εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν θα το απέκλεια να έρθει πρόταση από την Ιταλία είτε από την Κάλιαρη είτε από άλλη ομάδα για τον Καλάμπρια.
1: Ο Παναθηναϊκός θα ήταν θετικός στην αποχώρηση.
2: Εφόσον νομίζω ανάλογα με το τι πρόταση θα έχει.
1: Ναι.
2: Αν ικανοποιηθεί οικονομικά, ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει πολιτήριο στον Καλάμπρια.
1: Ναι, okay.
2: Αν όμως έρθει μια πρόταση που θα τον ικανοποιεί, θα το συζητήσει.
1: Ναι. Και άρα θα πάει για δύο.
2: Αν φύγει ο Καλάμπρια.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν τον ικανοποιήσει και...
2: Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να αφήσει τον Καλάμπρια. Ο στόχος είναι Καλάμπρια και ένας ακόμα. Αν όμως έρθει μια πρόταση που θα ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, θα τη συζητήσει. Θεωρώ ότι μπορεί να έρθει πρόταση. Είναι πολύ πιθανό. Από την Ιταλία. Γιατί ο Καλάμπρια έχει καλό όνομα στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό, έτσι. Αγγλός Μίλαν και τα λοιπά. Παίκτης αξίας. Δεν το συζητάμε. Τα ονόματα τα οποία γράφτηκαν, όπως για παράδειγμα του Γένσεν, η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οψιόν του. Η αλήθεια είναι ότι έχει παίξει το όνομα του Γένσεν για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που δεν απασχόλησε, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οψιόν.
1: Ναι.
2: Του 30χρονου Δανού Χαφ.
0: Μια και λες για Δανό, υπάρχει περίπτωση για τον...

0: Τώρα να πας τελικό Champions League δεν νομίζω θα το δούμε και ποτέ. Άλλα χρόνια εκείνα, ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε και εκείνα τα χρόνια οι αποστάσεις ήταν και οι διαφορές πολύ μεγάλες και εκείνος ο Άγιαξ τότε για όσους τον μίλησαν
1: με τον Μπρόκ.
0: Ναι, ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Να πω ότι ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός, όπως έκανε γνωστό, ξεπέρασε τα 15.000 μέλη mm-hmm. για το 25-26.
1: Ναι.
0: Αυτό συνδέεται, θυμίζω, και με τα διαρκείας.
1: Ναι.
0: Έτσι που είχαμε πει για τις mm-hmm. προτεραιότητες. Επίσης πάει πάρα πολύ καλά για την νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Πάει πάρα πολύ καλά, πάνε πάρα πολύ καλά και εγγραφές μελών για τη νέα σεζόν. Στο Εραστέχνη υπάρχει επίσης η σχετική ανακοίνωση με τίτλο Παναθηναϊκός Παροξυσμός. Ήδη με την εκκίνηση έχουμε 7.460. Αυτά μέχρι το απόγευμα. Έχουν γραφτεί 7.460. Είναι πολύ ψηλό νούμερο και θα μεγαλώσει κι άλλο. Από 1908.com μπαίνει ο κόσμος για να γίνει μέλος στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο, δηλαδή στον Εραστέχνη. Περιμένουμε ταυτόχρονα μεταγραφές και αποχωρήσεις να ανακοινωθούν τα φιλικά. Mm-hmm. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνουν δύο φιλικά στην Ολλανδία,
1: ναι.
0: στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να γίνει ένα φιλικό στο εξωτερικό, η Ολλανδία εξωτερικό είναι, ναι. ενώ σε άλλο μέρος, σε άλλη mm-hmm. χώρα, και να γίνει και...
1: Τζενεράλ στη Λεωφόρο.
0: Στη Λεωφόρο, το έχουμε ξαναπεί, mm. και να γίνει και φιλικό στη Λεωφόρο. Τα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα φιλικά του Παναθηναϊκού, όταν θα φυξαριστούν φυσικά. Για να τα ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, δύσκολο, με την εικόνα που έχουμε, ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια αυτά αλλάζουν. Είναι μια μεταγραφική αγορά, είναι μια διαδικασία ανοιχτή. Δύσκολα θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κάτι, νομίζω από την επόμενη εβδομάδα.
1: Διονύση, κάτι τελευταίο. Ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας. Αυτό με την μεταβίβαση, έχεις κάτι νεότερο?
0: Αχ, όχι. Καλά μου, όλο σου λέω θα το ρωτήσω και δεν έχω. Θα το ρωτήσω και θα σας στείλω μήνυμα τώρα με το που κλείσουμε για να το μεταφέρετε. Αν θα υπάρξει μεταβίβαση φέτος ή όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε στον Παναθηναϊκό μεταβίβαση.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτά.
0: Ναι. Θα το ρωτήσω τώρα, γιατί πάντα θα το ξεχάσω, να σου μιλήσω αυτό. Και θα σας στείλω μήνυμα ότι αυτό ισχύει για τη μεταβίβαση.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και το Διονύση Δεσίλα και συνεχίζουμε.
2: Πάμε Θεσσαλονίκη πάλι.
1: Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τορμπατζόγλου, άκρα του τάφου σιωπή. Ανησυχητική σιωπή. Χαίρετε, κύριε Δημήτρη.
2: Θα μπορούσε να ήταν και τίτλος κομματιού, ε.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Mm. Είναι φυσιολογικό να προκαλείται ένας εκνευρισμός. Δεν μπορούν να μη το αποδεχθούν και στον ΠΑΟΚ. Τελείωσε μία σεζόν αποτυχημένη. Mm-hmm. Η τελευταία εικόνα ήταν σοκαριστική. Αυτό συνεχίζεται. Αυτό μένει, ρε παιδί μου. Η τελευταία εικόνα μένει. Έχουν προαναγγελθεί αλλαγές, αλλά ακόμα προφανώς δεν είναι σε ετοιμότητα για να υλοποιηθούν, να αρχίσουν να ανακοινώνονται ή να αρχίσουν να λειτουργούν. Τι προκαλεί όλο αυτό? Δεν μπορεί να μην προκαλεί έναν εκνευρισμό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
3: Είναι ξεκάθαρο. Μέσα από το ρεπορτάζ και στο κεφάλαιο το σημαντικό της λειτουργίας της εταιρικής με τις όποιες προσθήκες ή τη νέα λειτουργία του αγωνιστικού, μπορούμε να πούμε ότι ίσως και αυτή η εβδομάδα να μην έχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
3: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας, να το καταγράφουμε.
1: Mm-hmm.
3: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Τα μηνύματα είναι ότι

0: σύντημα ΠΑΟΚ Augsburg, αφού το ΠΑΟΚ Γιαννούλης λογικά έχει...
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
0: Ναι. Και περιμένουμε μήπως τα πάντα ακολουθήσουν μιας τέτοιας συμφωνίας τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η μεταγραφή συγκεκριμένη νομίζω ότι δεν απαιτεί, δεν μπορεί να περιμένει κάτι άλλο. Τον αθλητικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή, τη δομή, το οτιδήποτε. Τα ξεπερνάει όλα δηλαδή, δεν σχετίζεται με κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα έρθει κάποιος που μπορεί να πει να το ξαναδούμε, να το αυτό για νουλ μπάσκετ. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Αν αποδειχθεί ότι ο ΠΑΟΚ το σκέφτηκε έτσι ή ακόμα και το ότι και ουσιαστικά αλλά και επικοινωνιακά θέλει να στείλει ένα μήνυμα, νομίζω θα είναι προς θετική κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Εφόσον αυτή θα είναι η πρώτη υπόθεση που θα τελειώσει. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μικρό πράγμα. Ούτε η αξία του αφισβητείται, ούτε η θέση του, ούτε τα προσόντα, το βιογραφικό του, ένας παίκτης εθνικής ομάδας, όπου στην εθνική μας ομάδα πραγματικά έχουμε πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Αν δεν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και σύντομα κλείσει αυτή την υπόθεση, και αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη και εκείνη που θα στείλει το μήνυμα, νομίζω ότι θα υπάρχει μια ικανοποίηση σίγουρα.
1: Δημήτρη, μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση ή τέλος πάντων έχει βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα ο ΠΑΟΚ για το πότε θέλει να τελειώσει την ιστορία αυτή?
0: Όχι. Το μόνο που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι έχουμε μπει σε μια καλή φάση διαπραγμάτευσης.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Η Augsburg ξεκίνησε από τα 5 εκατομμύρια και αυτό είναι επιβεβαιωμένο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής,
1: yeah,
0: σημαντικό του περιουσιακό στοιχείο και θέλει να αποκομίσει αρκετά χρήματα. Όλα είναι γνωστά και ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται που μπορεί να φτάσει το ποσό για να κλείσει ένα παίκτη ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και το ξέρουν οι Γερμανοί αυτοί.
1: Ναι.
2: Κάποια okay. εξέλιξη για προπονητικό και γήπεδο?
0: Όχι.
1: Θα έχουμε λες αυτό το διάστημα?
0: Έχουν προαναγγελθεί, ναι. Έχουν προαναγγελθεί ότι μέσα στα πλαίσια των ανακοινώσεων και της ενημέρωσης για τις αλλαγές και τις προσθήκες θα υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και για τα δύο μεγάλα έργα. Τώρα κατά πόσο θα είναι σημαντική σε ενημερώσεις, αυτό που περιμένουμε είναι ξεκάθαρα τέλη 26 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο προπονητικό, καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο γήπεδο.
1: Mm-hmm,
0: ναι. Μέχρι τότε θα δούμε τι θα μεσολαβήσει και ποια θα είναι η σειρά των γεγονότων. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα γήπεδα θα κριθούν από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1: Mm-hmm, μάλιστα. Κλείνοντας, στο κομμάτι ως ΔΟΕΦ, που υποτίθεται και εκεί υπάρχει μια διαπραγμάτευση, κλείνουμε προς τα κάπου, θετικά ή αρνητικά?
0: Άλλο ο Γιαννούλης, όπως λέγαμε, και άλλο ο ΣΔΟΕΦ. Ο ΣΔΟΕΦ μπορεί να κριθεί ή μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή μπορεί να κριθεί από νέα πρόσωπα. Ικανοποιημένος βέβαια είναι ο ΠΑΟΚ από τον ΟΣΔΟΕΦ και όλη την παρουσία, τη μαχητικότητα, τα πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έδωσε, τα νούμερά του. Διαπραγματεύεται για ένα χρόνο. Αίσθηση εδώ, ας κάνω μια πρόβλεψη, αίσθηση ότι μάλλον θα μείνει. Αλλά δεν είναι το επίγον.
1: Ναι, okay.
0: Είτε κρίνει κάτι και ουσιαστικά και επικοινωνιακά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
0: Όχι. Yeah. Αυτή η αίσθηση που έχουμε, συγκεκριμένο γεγονός, δεν έχει προκύψει σε επίπεδο ανακοίνωσης.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσύ.
2: Να πω λίγο πριν το τελειώσει και πριν πάμε σε διάλειμμα. Η Βιλιαγμένη προηγείται 18-17 ο Πόλωνας Μύρνης. Σούπερ το παιχνίδι.
1: Ναι. Ματσάρα, χωρίς άμυνες.
2: Ναι. Στο να κάνει το 1-1 και να οδηγήσει την σειρά των μικρών τελικών της Water Polo Premier των ανδρών σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη,
3: Ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει!

0: δίπλα στο τέρμα και ναι!
1: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελειώσε. 18 όλα.
1: Όχι ακόμα.
0: Α, έχουμε ακόμα. Εντάξει. Αλλαγή τεχνικής ηγεσίας έχουμε. Πάνος Μπρουνάς στη θέση του Στεφάνου Παλαιότολο για την επόμενη ώρα. Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του Ολυμπιακού. Ήταν αναμενόμενο, έγινε και πράξη. Ο Κώστας Φορτούνης και πάλι στα Ερυθρόλευκα. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου παιδιά, τι κάνετε?
3: Γεια σου Γιώργη. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε επί τρία ήταν Φορτούναρος.
2: Εντάξει, λογικό. Το περίμενε ο κόσμος. Γιατί και όταν έφυγε πριν δύο χρόνια από τον Ολυμπιακό Φορτούνης, όλοι ξέραν ότι δεν είχε κλείσει τη ουσίας ο κύκλος του. Το καταλαβαίναμε όλοι, έτσι. Και το είχαμε αντιληφθεί και το γεγονός ότι δύο χρόνια τώρα το 7 δεν είχε κάτοχο. Επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης για δύο χρόνια, 2+1, ουσιαστικά για να κλείσει εδώ την καριέρα του. Στον Ολυμπιακό, η φωτογραφία, η παρουσίαση, οι δηλώσεις, όλα είναι με την καινούργια εμφάνιση, η οποία παρεμπιπτόντως να πούμε ότι έχει παραπάνω ρίγες. Και άμα δείτε και μια λεπτομέρεια πίσω πάνω από τον αριθμό, πάνω από το όνομα, έχει και ένα μικρό μήνυμα, τον Never Give Up, και το σήμα ασφάλως του Ολυμπιακού, μια ξεχωριστή λεπτομέρεια, να το πω και έτσι. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, παιδιά, με αυτή την επιστροφή, του μεγάλου του αρχηγού τα τελευταία χρόνια και με έναν παίχτη που του έλειπε, εγώ θα πω επίσης, νομίζω ότι ξεκινάει ιδανικά τη μεταγραφική αγορά, αλλά έπεται και συνέχεια.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η πρώτη κίνηση της νέας σεζόν, ένα παίχτη που ήθελε και ο Μεδιλίμπερ, σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί θυμάστε και τη χρονιά του Conference ότι ήταν βασικός για αντικατάστασης Φορτούνης με τον Βάσκο, σε ρόλο εξτρέμ, αλλά δεν νομίζω ότι τον πειράζει ιδιαίτερα και τον Φορτούνη, παρότι είχε συνηθίσει να παίζει 12. Όπως φαίνεται για εκεί υπολογίζεται και τώρα. Αλλά όλα αυτά τα δούμε τον επόμενο καιρό, όταν ξεκινήσει η προετοιμασία, τα φιλικά και τα σχετικά. Νομίζω ο επόμενος πολύ πιθανόν, παιδιά, να είναι και ο Στουρνάρας, ο τραυματοφύλακας. Ένα παιδί που έχει βγει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει παίξει λίγο στον Πανιόνιο και κυρίως πέρυσι στον Ηρακλή, βοηθώντας την ομάδα να ανέβει, να επιστρέψει ο γυρεός στην πρώτη κατηγορία. Θα είναι ο επόμενος, θα είναι ο τρίτος τραυματοφύλακας, για να κερδίσει και ο Ολυμπιακός έναν ακόμα ποδοσφαιριστή Έλληνα και κυρίως ένα παιδί που πιάνει θέση στη λίστα της UEFA σε αυτούς που έχουν ανδρωθεί στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και πλέον η συνέχεια προϋποθέτει πολύ Ισπανία και λίγο Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Τι εννοώ με αυτό?
3: Για πέ.
2: Ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εξέλιξης, οριστικής κατάληξης, να το πω σωστά, να το θέσω σωστά, του Νάι Λόπεθ. Και χθες που βγήκα το ίδιο είπα ότι επειδή γραφόταν πολύ στην Ισπανία ότι υπάρχει συμφωνία με την Μπιλμπάο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Νάι Λόπεθ, όλα δείχνουν ότι θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και φυσικά μετά να έρθει εδώ για τα ιατρικά και τις υπογραφές.

0: Είναι μια υπόθεση που δεν θα τραβήξει πάντως ακόμα πολύ. Το αντιλαμβανόμαστε.
1: Γιώργο, αυτό που έλεγαν ότι περιμένει πρόταση ανανέωσης από τη Βαγεκάνο.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Ο ίδιος είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και είχε πει ότι αγαπώ την ομάδα, εδώ περνάω πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω, αν περιμένει κάποια...

0: μιλάμε για παίχτη που παίζει στο δεξιά άκρο της άμυνας, είναι ότι άλλες δύο είναι οι προτεραιότητες του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Mm. Ο Μαθαίο και ο Τσάπρας. Αυτοί είναι οι δύο παίχτες που αρέσουν στον Ολυμπιακό για το δεξιά άκρο της άμυνας. Θα σας πω κάτι. Στο ιδανικό σενάριο ο Ολυμπιακός θα ήθελε να σου πάρει και τους δύο. Είναι και οι δύο παίχτες με συμβόλαια, γιατί ο Ολυμπιακός δύο δεξιά μπακ θα πάρει, έτσι. Είναι και οι δύο παίχτες με συμβόλαια. Ο Τσάπρας νομίζω έχει μέχρι το 30 πρέπει να έχει ανανεώσει με τον Λεβαδιακό. Ο Μαθαίο έχει άλλο ένα χρόνο με την Μαγιόρκα. Αλλά η Μαγιόρκα υποβιβάστηκε. Αρέσει ο Μαθαίο αρκετά στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Όπως αρέσει και ο Τσάπρας. Είναι δύο καλές επιλογές που έχουν προκρίνει άνθρωποι της ομάδας για το δεξιάκρο της άμυνας, για την ενίσχυση στη θέση του δεξιού μπακ. Στη θέση του αριστερού, αντίστοιχα απέναντι, και θα επανέλθω στα υπόλοιπα ονόματα, είναι ο Αντριά Πεντρόσα. Άλλη μια περίπτωση από την Ισπανία εκ νέου. Δανεικός φέτος στην Έλτσε από τη Σεβίλη. Είχε ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα της Ανδαλουσίας. Αλλά νομίζω με τη νέα επανεκκίνηση που θα προσπαθήσουν να κάνουν πλέον με τη νέα διεκτησία του Σέρχιο Ράμος και τα σχετικά, είναι ένας παίχτης που θα ήθελα να παραχωρήσουν όπως έδειξε η Σεβίλη και είναι ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός το κοιτάζει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όχι ο μοναδικός, αλλά μια περίπτωση από την Ισπανία ή περίπτωση από την Ισπανία, εγώ θα πω, που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Γιατί θυμάστε, πρόσφατα είχε γραφτεί και άλλο ένα όνομα, νομίζω Παράδα, λεγόταν.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Προφανώς μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι πολλές πρόσφατα να ακούγονται πολλές ομάδες για να παίχτη. Είναι και για ανεβαίνει και η τιμή.
1: Καλά, ναι.
0: Τώρα, ο Μαρυπάν είναι άλλη μια περίπτωση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξί και αριστερό σώμα. Γιατί, εφόσον έρθουν προτάσεις για τον Μπιανκόν, όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον της Λάνσαν με τους Ιωθήνες που έρχεται σε πρόταση, ο Ολυμπιακός θα ακούσει προτάσεις για τον Μπιανκόν για να έχει σε παραχώρηση. Έχει φύγει ο Καλογερόπουλος. Αν βάλουμε και το Μάντσα που έρχεται το καλοκαίρι, είναι μείον τρεις στόπερ ο Ολυμπιακός. Και αν ο Καλογερόπουλος ναι μεν θα ενισχυθεί, αντικατασταθεί από τον Κουτσίδη, άλλοι δύο στόπερ πρέπει να αποκτηθούν. Ένας αριστεροπόδαρος, όπως ο Μάρμπολ, που είναι ένα κυκλωμένο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού και γίνεται προσπάθεια για μια δύσκολη αναμφίβολα περίπτωση, όπως αυτή του 24χρονου, αλλά και ο Μαρυπάν είναι μια περίπτωση που έχει προκύψει για το δεξί. Για πίσω από το Ρέτσο. Να βάλει ανταγωνισμό στο Ρέτσο, να το πω σωστά. Γιατί έχουμε δει ότι στον Ολυμπιακό και με τη Λίμπαρ δεν είναι πάντα κάποιοι σίγουροι. Οι περισσότεροι δεν είναι σίγουροι και παίζουν πάντα οι καλύτεροι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πάρα πολλά ονόματα το συσσαγωγικά το
1: μενού.
2: Ήταν λογικό.
0: Βέβαια. Πολλοί Ισπανία με παίχτες που γνωρίζει ο προπονητής καλά και τους εμπιστεύεται. Που τους γνωρίζει καλύτερα. Όπως το είπα στην αρχή, γιατί δεν έχει συνεργαστεί με όλους. Ας πούμε με τον Πεντρός έχει συνεργαστεί για λίγο στη Σεβίλη. Με τον Μαθαίο δεν έχει συνεργαστεί. Αντίστοιχα. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι κάποιοι παίκτες που έχει συνεργαστεί, είναι κάποιοι άλλοι που όχι, αλλά είναι η αγορά που γνωρίζει καλύτερα τον καθένα. Ο Μεντιλίμπα. Εντάξει, 30 χρόνια έχει φάσει στην Ισπανία.
1: Ναι. Γιώργο, μια και λες με αυτούς που γνωρίζει ή με αυτούς που έχει συνεργαστεί, όλοι αυτοί που θα επιστρέψουν από δανεισμό.
0: Ναι.
1: Okay. Χώρια το Γιάρεμτσουκ, έτσι. Γιατί για το Γιάρεμτσουκ έχεις πει ότι η λογική λέει ότι θα μείνει.
0: Ναι.
1: Από όλους τους υπόλοιπους υπολογίζει κανέναν ο προπονητής?
0: Θα σας πω, για παράδειγμα ο Μάντσα και ο Πνευμονίδης είναι δύο παίκτες που έχουν ένα χρόνο ακόμα δανεισμό.
1: Ας το Μάντσα και το ο Αθανασίου, ας πούμε.
0: Ο Αθανασίου είναι ένας παίκτης που στο μυαλό του προπονητή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες εβδομάδες, μέχρι κάποιο διάστημα, ήταν ένας παίχτης που θα ταιριάζει περισσότερο όπως παίζει τον Όφη. Ιδανικός για το αριστερό άκρο σε τριάδα.
1: Ναι.
0: Οπότε για τον Αθανασίου δεν μπορώ να βάλω χέρι μου στη φωτιά όταν μείνει. Εγώ θα το έβλεπα για ένα νέο δανεισμό του Αθανασίου.
1: Okay.
0: Περισσότερο. Επίσης για τον
1: Στρεφέτσα,
0: ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαπραγμάτευση με την Κόμο, σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση.
1: Κόμο ή Πάρμα.
0: Με την Πάρμα, ναι, Κόμο.
1: Λόγω πυρόλα προφανώς.
0: Είναι στις διαπραγμάτευσεις με την Πάρμα για να βρεθεί χρυσή τομή. Γιατί η Πάρμα αρχικά θα ήθελε, αν ήταν ιδανικό, να τον πάρει ιδανικό για άλλο ένα χρόνο. Αυτή τη φορά όμως ο Ολυμπιακός, αν δεχόταν κάτι τέτοιο, θα έβαζε υποχρεωτική όψιον. Όσο όταν τελειώσει η νέα σεζόν, καταλαβαίνετε ότι θα αποκτηθεί. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα θέλει να τον παραχωρήσει μεταγραφή κανονική. Μία ή άλλη είναι βέβαια. Ναι. Αυτό που λέμε, αν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν, Γιατί πολλές φορές το κάνουν αυτό οι Ιταλοί, λόγω και των ισολογικών.

0: λογισμών, καταλαβαίνετε. Mm. Αλλά για το Στρεφέτσα είναι ο Ολυμπιακός σε συζητήσει με την Πάρμα.
1: Οκ. Okay. Και ο Έσε στο μπλοκάρι της
0: Πόρτης. Και ο Μπετανκόρ υπάρχει, συγγνώμη Νίκο, πριν που ήρθε μέσα, και ο Μπετανκόρ είναι αθέλης παίκτης, αλλά έχει προτάσει και τη Λας Πάλμας.
1: Mm-hmm.
0: Ενδιαφέρον, για τη Λας Πάλμας και τη Χετάφε.
1: Ναι.
0: Η Χετάφε ασφαλώς είναι μια ομάδα με υψηλότερο ταβάνι. Η Λας Πάλμας, αν καταφέρει και ανέβει κατηγορία, γιατί παίζει τα μπαράζ, είναι η ομάδα που, της καρδιάς της, η ομάδα που στηρίζει.
1: Ναι, okay.
0: Τώρα για τον Έσε, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, νομίζω εσάς. Ότι είναι στη λίστα των υποψήφιων χαφ της Sporting Λισαβόνας, αλλά είναι και ένας παίχτης που για τον Μεντιλίμπερ είναι ένας παίχτης που δεν αγγίζεται. Είναι ένας από τους βασικούς, ένας παίχτης του κορμού, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Πιρόλα, ο Ελκαμπή αντίστοιχα, ο Τζολάκης. Είναι και κάποιοι παίχτες, ο Τζολάκης, ο Έσε, σίγουρα είναι παίχτες που ή ο Πιρόλα που μπορούν να φέρουν έτσι, που μεγάλες προτάσεις. Αλλά για τον προπονητή, για την ομάδα, δεν είναι προτεραιότητα να κοιτάξουν, να τους παραχωρήσουν από τους ποδοσφαιριστές, να τους πουλήσουν ουσιαστικά με, ακόμα και με ένα μεγάλο ποσό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι και θέματα της αγοράς. Δηλαδή για τον Κοστούλα δεν υπήρχε αυτή η επιθυμία, αλλά όταν έρχονται 40 εκατομμύρια και ήδη ο ποδοσφαιριστής πιέζει και θέλει να πάει στην Αγγλία, δεν είναι εύκολο να τον κρατήσεις. Αλλά και για τον Πιρόλα, για παράδειγμα, Ολυμπιακός. Νομίζω το μήνυμα που θα μπορεί να μπει σε μια κουβέντα θα είναι τα 25. Για να μην πω ότι μπορεί να λέω και λίγα. Για τον Τζολάκι μπορεί να είναι τερματοφυλάκας, αλλά νομίζω πάλι εκεί θα ξεκινάνε οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Δεν είναι διατεθειμένος, καταλαβαίνετε, να πουλήσει φθηνά, να ξεπουλήσει ή να χάσει σημαντικούς παίκτες ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, τις ανανεώσεις, έτσι, 11.500 ενημέρωση.
0: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Τώρα 25. Ήταν πέρυσι 23.000, 11.500 είναι μισές ανανεώσεις και είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τελειώνει την πέμπτη η πρώτη φάση της ανανέωσης και την πέμπτη ξεκινάει η δεύτερη φάση που καταλαβαίνετε ότι μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι και αλλάζοντας θέση. Οπότε πάμε πάλι για ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, ένα αντίστοιχο νούμερο. Δυστυχώς δεν μπορεί να πάει παραπάνω, γιατί σίγουρα θα θέλει και άλλος κόσμος. Να πάρει διαρκείας, δεν μπορεί όμως να πάρει παραπάνω, γιατί υπάρχουν και χωρικές υποχρεώσεις και πρέπει να δίνει κάποια εισιτήρια τον κόσμο. Το Καρασκάκι χωράει 33.000.
1: Τέλος.
0: Αν χωράει για 50, θα μου κάναμε άλλη κουβέντα.
1: Ωραία, ρε φίλε. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε διάλειμμα ή όχι? Όχι, ωραία.
2: Τελικό 19-18.
1: Με γκολ με μπάζερ μπίτερ του κυρίου Νίκου Καστρινάκη.
2: Ένα δευτερόλεπτο
1: πριν το φινάλι, η βουλιαγμένη νίκη σε 19-18 τον Απόλλωνα. Σοφάρισε σε 1-1 την σειρά για τις θέσεις 3-4. Και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την Πέμπτη το βράδυ στο Σεράφιο στις 9. Η νικήτρια θα τερματίσει την τρίτη θέση και θα πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Αυτά.
2: Πάμε λίγο μπάσκετ.
1: Πάμε.
3: Γιατί δεν κατάγουν παντού τους μικρούς τελικούς?
1: Όχι, ρε φίλε, αφού αυτό έχει ήδη.
3: Εντάξει, άμα έχει κίνητρο, και εντάξει, άμα υπάρχει.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι είσοδος στους ομίλους του EuroCup. Αυτό είπα. Αυτό έλεγα πριν. Αυτό έλεγα πριν. Τουλάχιστον εδώ υπάρχει λόγος. Υπάρχει σκοπός.
2: Πάντως φέτος πραγματικά στο Final Four της Ευρωλίγκας πιο πολύ ευχαριστήθηκα το τελικό, τον πιτσιρικάδο. Από το πιο τελικό πραγματικά.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
3: Είναι καρύτερο.
1: Δεν υπήρχε κανένα λόγο. Ευτυχώς καλύτερα παρά ποτέ.
3: Και δεν έχουμε και στο πρωτάθλημα φέτος, το δικό μας.
2: Ναι, επιτέλους.
1: Ναι.
2: Την αλλάξει.
3: Μικροτελικό.
1: Ναι, τζάμπα τα λεπορία για τις ομάδες. Λοιπόν, πάμε για τον μεγάλο τελικό. Ξεκινάς, κυρία μου.
3: Ναι, να ξεκινήσουμε κάτι που έτσι μου έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση τις τελευταίες ημέρες και αφορά κάτι εξωαγωνιστικό, μου επιτρέπετε.
1: Ναι,
3: επειδή πάλι βρίσκεται στο στρογγαστό Νάν, όπως καταλαβαίνετε. Και κάθε χρόνο πριν από τους τελικούς ζούμε το ίδιο πράγμα. Θυμίζω την πρώτη χρονιά. Υπήρχαν δημοσιεύματα, διάφορα τρόλ που έλεγαν ότι ο Ναν μπήκε φυλακή επειδή τσακώθηκε με τη σύζυγό του, μα μου σου του. Τη δεύτερη χρονιά υπήρχε περιβόητη ιστορία με την τραγουδίστρια, τη γνωστή τραγουδίστρια. Φέτος προέκυψε, δεν ξέρω πώς, αυτό το δημοσίευμα, αυτά τα δημοσίευματα για τον Ναν και τον Ομπράντοβιτς. Χωρίς καν να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ομπράντοβιτς, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ναι.
3: Ότι ο Ομπράντοβιτς δεν θέλει τον Ναν στην ομάδα. Εντάξει, όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι πριν από τους τελικούς έχουν. Έτσι, προφανή λόγο να δημιουργήσουν θέματα στην ομάδα και ειδικά στο συγκεκριμένο παιδί, τον Νάν, ο οποίος επηρεάζεται αρκετά γενικότερα. Καλό θα είναι όμως να μην επηρεαστεί τώρα και Mm-hmm. Γιατί τον έχει πολύ ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Απλά το αναφέρω γιατί πραγματικά μου κάνει πολύ άσχημη εντύπωση κάθε χρόνο. Είναι ή πολλά χτυπήματα κατά του ΝΑΝ και δεν είναι και καθόλου ωραία, έτσι.
1: Ως εντύπωση,
3: ναι,
1: θετική ή αρνητική, ή τέλος πάντων, πώς είδες την απόφαση για το ξενοδοχείο?
3: Νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση. Mm. Έτσι, λίγο να συσπηρωθεί η ομάδα. Το έχει ανάγκη, νομίζω. Είδαμε ότι όλη τη φετινή σεζόν υπήρχε πρόβλημα συσπήρωσης και συγκέντρωσης γενικότερα. Mm-hmm. Η συγκέντρωση νομίζω φάνηκε πάρα πολύ και στα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Έτσι ήταν.
1: Η μη συγκέντρωση.
3: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Η έλλειψη συγκέντρωσης. Ναι. Ναι, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, Τάσο, μπράβο. Ήταν ένα μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά. Γι' αυτό και προκαλείται όλη αυτή η αστάθεια στην απόδοσή του. Θεωρώ ότι θα βγει σε καλό. Τώρα εντάξει. Επειδή έχει τα γνωστά προβλήματά του, τις γνωστές του αδυναμίες του Παναθηναϊκού αγωνιστικές, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να τα βελτιώσει όλο αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, οι ομάδες δεν μπορούν με ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη να λύσουν με μια όλα τα προβλήματά του.
1: Δηλαδή,
3: και τώρα, φτάνοντας Ιούνιο, έχοντας τόσα θέματα ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά όλη τη σεζόν, όντας μια αδούλευτη ομάδα, όπως λέγαμε, και όλο αυτό, ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο, αντιμετωπίζοντας και τον Πρωταθλητή Ευρώπης και μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός και με μειονέκτημα έδρας, ξαφνικά να τα λύσει. Μακάρι λόγο για τον Παναθηναϊκό και τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, απλά να το αναφέρω.
2: Η τελική μου ρεσί, Γιώργο, συμφωνώ σε αυτά που λες. Είναι και θέμα προσωπικότητα.
3: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έχει προσωπικότητες, έχει παίκτες με ποιότητα, πολύ ποιοτικούς παίκτες. Και γι' αυτό άλλωστε είναι και το γαμότο που λέμε του κόσμου, της ομάδας, ότι με τόσους παικταράδες πώς δεν έχουμε αποδώσει σε ένα επίπεδο τη φετινή σεζόν. Το πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Είπε κατά μάρ σήμερα ότι στην Ευρωλίγκα ήμασταν αποτυχημένοι και πρέπει από εδώ και πέρα να στραφούμε στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει κακά τα ψέματα τη συγκεκριμένη σειρά ως φαβόρη. Έτσι είναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός ξεκάθαρο το φαβόρη. Αυτό που είπε ο Νίκος, πρέπει να δείξει προσωπικότητα, πρέπει να βγάλει προσωπικότητα και σίγουρα έτσι να μετρήσει και λίγο το κίνητρο που μπορεί να έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θέλοντας να δώσουν απαντήσεις για ό,τι έχει προηγηθεί για την κακή χρονιά τους.
1: Ναι, βασικά απαντήσεις για αρχή στους
3: ίδιους. Σε αυτούς τους, βέβαια, δεν το συζητάμε ακριβώς. Και
1: εγώ θα πω κάλλιο αργά, γιατί όλες αυτές τις μέρες από τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και μετά, εγώ ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι σαν να τελείωσε η σεζόν.
3: Μια από τα ίδια, ας πούμε. Ναι.
1: Όχι, σαν να τελείωσε η σεζόν, ναι, και σαν να μην υπήρχε μπροστά ένα στόχος του πρωταθλήματος.
3: Γι' αυτό έγινε η επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου Δευτέρα, στην προηγούμενη Δευτέρα.
1: Δηλαδή,
3: έτσι, okay, εσύ το βλέπαμε οι περισσότεροι.
1: Ναι.
3: Ναι,
1: και πέρα από την, και αυτό, και από την έλλειψη συγκέντρωσης και γενικά από τις εμφανίσεις στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και αυτό που λέμε η γλώσσα του σώματος και όλη η περιραία σου ατμόσφαιρα, σαν να τελείωσε η σεζόν.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Το βράδυ, ας πούμε, και τυπικά και το βράδυ της Κυριακής με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης και να πηγαίναμε στην... ξεκινάμε τον προγραμματισμό για την επόμενη. Ψάχνουμε τον προπονητή.
3: Μα όχι, είπες πολύ μακριά. Νομίζω ότι από το τέλος της σειράς με την
1: Βαλένθια. Ναι, αυτό σου λέω. Και λίγες μέρες αργότερα και από εκεί ότι τελειώσαν όλα και ξέρω εγώ πάμε να βρούμε καινούργιο προπονητή. Δομικές.
3: Πάντως, νομίζω ότι αυτό με τον προπονητή, επειδή το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει. Επειδή υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα στη Σερβία για ένα.
2: Ναι, σε ρώταγα
3: τώρα. Ναι, για ένα ποσό το οποίο. Εντάξει, μιλάμε τώρα αν το καλοσκεφτούμε.
1: Αδιανόητο.
3: Αδιανόητο, έτσι.
1: Ναι,
3: για προπονητή. Okay. 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια.
2: Θα είναι ένα πιο απολυτρωμένο στον κόσμο.
3: Στον κόσμο, ναι. Στην Ευρώπη θα ξεπερνάει και τη συμβόλαια του Νάν και του Βεζέκοφ και δεν ξέρω πιάνω. Οπότε.
1: Ναι, κοίτα. Να
3: καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν υπάρχει και μεγάλη δόση.
1: Με το φτωχό μου το μυαλό, την ταπεινή μου άποψη. Ναι. Αν τεθεί θέμα επιστροφής του Ομπράντοβιτς, δεν νομίζω ότι το βασικό
3: το
1: για το Ζότσα είναι το οικονομικό.
3: Ναι, ναι.
1: Okay. Αλλά θα παίξουν ρόλο για να.
3: Μα το οικονομικό νομίζω είναι το τελευταίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και όπως είπαμε πολλές φορές, πραγματικά το λέω τώρα για να. Είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει το μυαλό του στους τελικούς. Επειδή τα μάτς γίνονται και σε λίγες ημέρες, δεν μπορείς να σκεφτείς και πολύ. Έτσι. Δηλαδή, το ένα μάτς, ο πρώτος τελικός είναι Τετάρτη, ο δεύτερος είναι Παρασκευή.
2: Δευτέρα
3: τι να σκεφτείς. Και μετά Δευτέρα, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Πας, παίζεις, προπόνεις, χαλάρωμα, παιχνίδι. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων.
2: Ρογκαβόπουλος έξω.
3: Ρογκαβόπουλος, ναι, δεν θα παίξει νομίζω.
2: Σλούκας.
3: Σλούκας θα ξεκαθαρίσει αύριο, αλλά νομίζω και αυτό θα είναι δύσκολο. Και κυρίως για να μην επιβαρυνθεί εν ώψη του δεύτερου τελικού μέσα που θα αναφέραμε.
1: Ναι.
3: Έτσι και εν ώψη συνέχειας.
1: Άρα κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Άρα η μη χρησιμοποίηση στο δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνο για προληπτικούς λόγους. Προφανώς.
3: Ναι, όχι, είναι για προληπτικούς λόγους, για να μην επιβαρθεί περισσότερο. Έτσι, γιατί έπαιξε, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά με τον Πάουκ στο πρώτο μάτς.
1: Έπαιξε 20 τόσο λεπτά.
3: Ναι, έπαιξε περισσότερο αυτό που λέω, έπαιξε περισσότερο από όσο έπρεπε.
1: Ναι, προφανώς.
3: Έτσι, με όλα αυτά που. Με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο μάτς. Και από εκεί πέρα έγινε μια διαχείριση. Έκανε ατομικά τα μικρά πράγματα τις τελευταίες μέρες. Δεν έπαιξε το δεύτερο μάτς με τον Πάουκ. Και κάνει μια διαχείριση έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αύριο. Ή αν θα είναι στο δεύτερο μάτς. Αυτό το δούμε αύριο βέβαια. Θα είμαστε πολύ σίγουροι αύριο. Το πιάτα μάτς δηλαδή. Εδώ να πούμε ότι αν μείνει ο Σλούκας έξω, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αλλάξει και η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού να μπει ο Σόρτς μέσα. Ναι. Γιατί θα αποδυναμωθεί πολύ ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια μετά. Mm-hmm. Βέβαια μετά θα αποδυναμωθεί και στους ψηλούς, όπου είναι η δύναμη πυρός του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι.
3: Με Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ κτλ. Πίτερς και τέτοια. Γιατί μετά θα έχουν μείνει μόνο, τώρα, θα έχουν μείνει μόνο ο Λεσόρ. Ο Χέις Ντέιβις, ο Μίτογλου και ο Σαμοντούρφ επί της ουσίας. Ως ενεργοί παίκτες, έτσι.
1: Ναι.
3: Στη front line. Και επειδή δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος, να το χρησιμοποιήσει κάποιο χαμηλό σχήμα για παράδειγμα στο 4, θα είναι μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό εκεί. Αλλά θα το δούμε, θα το δει αύριο Αταμάν, για να κλείσει και την εξάδα. Δηλαδή αυτό που το ρωτήσαμε κιόλας, τι θα κάνει με τους 6 ξένους, είπε ότι θα αποφασίσει αύριο με το που υπάρχει η οριστική απόφαση για τον Σλούκα. Στην οκτάδα μπήκε πάντως ο Φαρίντα αντί του Γκριγκόνης και αυτό νομίζω
2: λογική,
3: ήταν
2: λογική,
3: ναι, αναμενόμενο.
2: Για ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κυρία μου.
3: Να είστε
1: καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στα του γηπεδούχου Ολυμπιακού, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα
2: sold out
1: στο πρώτο και στο τρίτο παιχνίδι. Mm-hmm. Το αυριανό και της Δευτέρας. Αγωνιστικά.
2: Περιμένουμε την.
1: Έξω Ντόρση.
2: Είναι αυτό οριστικό. TikTok, ναι.
1: TikTok.
2: Περιμένουμε την αλλαγή. Είμαι εδώ πέρα στα sites επικοινωνίας. Ναι. Στο Ισάκη ουσιαστικά ανακοινώνεται πρώτο. Ναι. Δεν έχει γίνει ακόμα αλλαγή. Έχει άλλες 2,5 ώρες ο Ολυμπιακός για να την κάνει.
1: Ναι.
2: Δείγμα του ότι είναι απόλυτα αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Μπαρτζόκας, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει το πρωί. Mm. Και γιατί δεν έχει αποφασίσει, γιατί.
1: Για πες ποιοι είναι έξω.
2: Εκτός είναι ο Τζόζεφ, ο Μακίσικ και ο Φαλ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Ένας εξ αυτών θα είναι. Θα μπει.
1: Uh-huh.
2: Νομίζω ότι του δυσκολεύει πάρα πολύ την απόφαση ο τραυματισμός του Ντόρση.
1: Ναι.
2: Με τον Ντόρση παρόντα. Θεωρώ ότι θα ήταν Τζόζεφ αντί Μόρις.
1: Ναι.
2: Ο Μόρις τώρα είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει το 2. Mm-hmm. Γιατί, πρόσεξε τώρα, η απουσία του Ντόρση είναι λόγω ενοχλήσεων, έχει τενοντίτιδα από κούραση ουσιαστικά, δεν είναι κάποιος τραυματισμός.
1: Ναι.
2: Αλλά με δεδομένο ότι δεν θα γίνει προπόνηση πριν το δεύτερο τελικό.
1: Ναι.
2: Είναι μόνο μια μέρα που γίνεται συνήθως χαλάρωμα.
1: Χαλάρωμα από θεραπεία, ναι.
2: Εγώ δεν αποκλείω να λείπει και το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Ή θα σφίξει τα δόντια, τέλος πάντων. Κάπως έτσι θα είναι, δεν θα είναι απόλυτα έτοιμος. Άρα λοιπόν, ίσως αυτή τη στιγμή ο κ. Μπαρτζόκας που μιλάμε να σκέφτεται αυτό. Ότι ο Μόρις, επειδή μπορεί να ανέβει στο 2, μήπως αφήσει το Μόρις και βγάλει τον Ηλικίνα. Εκεί πιστεύω, δεν είναι πληροφόρηση αυτό, η Κασία είναι έτσι.
1: Mm-hmm.

0: το Μακίσικ, όχι. Okay. Δεν θα το δούμε. Εντάξει, βέβαια τώρα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θα έχει τελείως δευτερεύοντα και τριτεύοντα ρόλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για ένα παίκτη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι, όχι, απλά εκτός αν
0: ναι,
1: υπάρχει
0: χρειαστεί.
1: Ναι, ναι. Κάποια τίποτα με φάουλ ή ναι. Ομιγέννητο κάποιο τραυματισμό.
0: Σωστά. Σωστά. Ναι. Για τον Ντόρση, έτσι, ετοίμασα ένα πολύ γρήγορα. Τι χάνει ο Ολυμπιακός. Έβγαλα τους μέσους όρους του στα 5 φετινά ντέρμπι. Mm. Με εξαίρεση το παιχνίδι Κυπέλλου, το τελικό που ήταν από το jet lag και ήταν λίγο αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Στα υπόλοιπα 4 που ο Ολυμπιακός έχει και τις 4 νίκες, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχει 14,5 πόντους μέσο όρο στα 5 ντέρμπι τα φετινά, με 50% δίποντο, 46% τρίποντο, 3,6 assist για 1,5 λάθος, 3,2 rebound, 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 23 λεπτά μέσο όρο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό όπλο που χάνει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε. Και θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό προφανώς από το Φουρνιέ. Θα παίξει πάρα πολύ στο 2. Βλέπω το Γουόρντ να παίζει στο 2. Mm-hmm. Ή να δούμε και τον Ολυμπιακό να ακολουθεί λίγο ίσως κάποια κοντά σχήματα του Παναθηναϊκού, αν ο Λούκας είναι okay,
1: mm-hmm.
0: Και να παίξει και με 2 playmaker παράλληλα.
1: Mm-hmm.
0: Παράδειγμα, Γουόκαπ Τζόζεφ για λίγο. Εντάξει, έχει ο Ολυμπιακός υλικό για να αντικαταστήσει για ένα παιχνίδι τον Ντόρση. Δεν το συζητάμε. Δεν τα έχουμε μαύρα. Αλλά είναι ένα σημαντικό. Όπως σημαντική θα είναι ενδεχόμενα από του Λούκα, το συζητάμε. Είναι κομβικοί παίχτες.
1: Ναι, τι να λέμε τώρα.
0: Είπε σε sold out πολύ σωστά. Δηλώσεις, εντάξει, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Είπε ο κότς Μπαρτζόκος ότι έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, αλλά μένει να το δείξουμε. Περιμένουμε μια φοβερή σειρά. Έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Παπανικολάου είπε ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο βήμα με τον κόσμο μας, αλλά περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, γιατί όπως και εμείς πέρσι μετά την αποτυχία στο Αμπου Ντάμπι είχαμε πολύ ψηλό κίνητρο. Mm-hmm. Περιμένω δηλαδή τον Παναθηναϊκό αντίδραση στον Ολυμπιακό γενικά.
1: Αλλά κακά τα ψέματα. Ναι,
0: μπαίνει ως φαβορί.
1: Ναι,
0: ξέρεις τι, μπαίνει ως φαβορί κυρίως, νομίζω, λόγω και της εκτιμένης ταχύτητας από την Ευρωλίγκα, αλλά και την εικόνα που δεν έδειξε ο Παναθηναϊκός κοντά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν έχει δεχτεί 102 πόντους στο Telecom Center, άσχετο αν νίκησε, και 94 στο δεύτερο παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι βάζει.
1: Ένα 200 από τον ΠΑΟΚ. Να το πω
0: ακριβώς.
1: Έτσι λαϊκά σε δύο παιχνίδια.
0: Γιατί άμα δεις, ξέρεις πόσο. Με τους αριθμούς είμαι. Όχι αριθμό λάγνος, αλλά τα
1: πάρα.
0: Αν δεις στα 5 ντέρμπι τα μεταξύ τους, άσχετο αν ο Ολυμπιακός έχει 4 νίκες, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στους αριθμούς.
1: Κοίτα, νομίζω ότι τον Ολυμπιακό τον βοήθησε το γεγονός. Γιατί θα σε ρωτούσα, ρε παιδί μου, αν βλέπεις, ξέρεις, κάποια. Όχι απαραίτητα χαλάρωση, άδειασμα. Λόγω της Ευρωλίγκας.
0: Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό.
1: Ναι, το γεγονός όχι. Νομίζω ότι το γεγονός ότι υπήρξαν νωρίτερα τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ.
0: Τον βοήθησε
1: πάρα σίγουρα, πολύ. Γιατί σίγουρα. Θα ήταν πολύ διαφορετικό μετά την Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, Τετάρτη, Πέμπτη, να ξεκινούσαν οι τελικοί.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εκεί ναι, ενδεχομένως στο πρώτο παιχνίδι, ναι, να είχε κάποιο άδειασμα. Όπως και στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ, τα πρώτα λεπτά, ναι, έβλεπες ότι ήταν εκτός ρυθμού και λογικό για αναμενόμενο.
0: Mm-hmm. Αυτά, εκεί είμαστε στον Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm.
0: Με τα γραφικά και αυτά δεν υπολείπει να απαντήσω, έτσι, όταν έχουμε τελικούς.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πει τα περισσότερα έτσι κι αλλιώς. Αυτά να γίνουν ωραία τελική, εγώ θα πω. Και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Έτσι, χωρίς να έχουμε και πάρα πολλά γύρω-γύρω. Δεν είμαι αισιόδοξος, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Αλλά το ελπίζω. Το
1: αλλά ναι, μια ευχή.
0: Πάρα ο κόσμος, ειλικρινά τα τελευταία 3 χρόνια, νομίζω ότι έχει δείξει. Στο μέτρο του δυνατού.
1: Ναι.
0: Είχαμε και φτράπελα εννοείται, αλλά πολύ μικρά.
1: Ναι.
0: Έχει δείξει μια αυτοσυγκράτηση και αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
1: Εννοείται. Ο κόσμος αυτό που λες σε γενικές γραμμές και τηρουμένων των αναλογιών έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Συμφωνώ.
1: Και με το παραπάνω.
0: Συμφωνώ.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFS

0: μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Αύριο στις 9, ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο του σημερινού newsroom. Μένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς δεν αρχίζουν μόνο οι τελικοί αύριο. Αρχίζουν του ελληνικού πρωταθλήματος, αρχίζουν και του NBA. Τα ξημερώματα βέβαια, έτσι, της Πέμπτης, Τετάρτη προς Πέμπτη. Είπα στον φίλο μου τον Χρήστο Δρομπόλη, πάλι δικά, με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Της πέρυσι είναι και πάλι στον τελικό. Δεν ξέρω αν είναι φαβορή βέβαια. Θα μας τα αναλύσει καλύτερα, αλλά φυσικά θέλουμε και τη γνώμη του και για τους ελληνικούς τελικούς και γενικότερα ότι υπάρχει από την μπασκετική επικαιρότητα. Γεια σας.
1: Τα σέβομαστε, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Γεια σας, κύριε. Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά είμαστε. Φαβορή, νομίζω ότι οριακά είναι οι Spurs απέναντι στους Knicks. Το μόνο που τους λείπει είναι η εμπειρία, αλλά νομίζω ότι έχουν μεγαλώσει απότομα αυτά τα παιδιά από αυτή τη σειρά με την Οκλαχώμα. Δηλαδή ο τρόπος που το γύρισαν από 3-2 και με break στο 7ο παιχνίδι εκτός έδρας στην Οκλαχώμα απέναντι στους πρωταθλητές είναι εντυπωσιακό. Είναι μια ομάδα η οποία είναι συνέχεια του Popovich. Ο Mitch Johnson έχει κάνει τρομερή δουλειά. Έχει τον άνθρωπο, τον εξωγήινο, το πιο επιδραστικό παίκτη της NBA αυτή τη στιγμή και ας είναι 22, τον Wembanyama. Είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί εξ ολοκλήρου από επιλογές draft, έτσι, γιατί η Knicks είναι ακριβώς το αντίθετο. Κανένας παίκτης από το βασικό κορμό, τέλος πάντων, δεν είναι επιλογή draft. Έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Το μόνο που τους λείπει είναι η εμπειρία και ίσως και η φρεσκάδα, γιατί οι Knicks καθόντουσαν και κανένα δεκάημερο από τότε που καθάρισαν 4-0 εκείνη τη δική τους τη σειρά στους τελικούς Ανατολής, οπότε λογικά θα είναι και λίγο πιο φρέσκοι. Εντάξει, θα είναι πολύ ισορροπημένο, νομίζω ότι θα πάει μακριά, τουλάχιστον στα 6 παιχνίδια. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι Νίκο θα πανηγυρίσει στο τέλος.
0: Κάτι μας προστάει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν σου ρωτάει. Εντάξει,
0: γιατί και στους ακόμα εκείνο το φάουλ που δεν έγινε το έχω εδώ.
1: Α, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά και αυτοί οι Knicks τι να πούνε ακόμα.
0: Καλά, δηλαδή, ναι, ναι.
1: Αυτοί περιμένουν αιώνες να το πάρουν, η αλήθεια είναι. Και εντάξει, μπορεί να έρθει και η δικιά τους η ώρα, όπως και να έχει. Φτάσανε πιο εύκολα η αλήθεια είναι από την Ανατολή που είναι πολύ πιο εύκολο το μονοπάτι σε σχέση με τη Δύση που έμειναν ομαδάρες εκτός, ξέρω εγώ τώρα, Denver, Timberwolves και δεν συμμαζεύεται. Οπότε να δούμε. Εν τω μεταξύ όλοι οι τελικοί είναι τα ξημερώματα των ημερών που γίνονται οι ελληνικοί τελικοί, έτσι. Μας πολεμάνε κοινώς.
0: Κανονικά,
1: ναι, ναι. Οπότε καλά κουράγια στους μπασκετικούς να βλέπουν 9 η ώρα τους ελληνικούς τελικούς και 3.30 γιατί 3.30 ήταν κάθε μέρα τους τελικούς του NBA. Αν όποιος έχει κουράγιο και αντέχει, χαρά στο κουράγιο του.
2: Μάλιστα. Δεν μου λες τους ελληνικούς τι βλέπεις.
1: Τι βλέπω, Καταρχάς κάτσε να οριστικοποιηθεί η σύνδεση και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
0: Ναι, σωστά.
1: Εννοώ με τις απουσίες και όλα αυτά. Η απουσία του Ντόρσον είναι σημαντική. Για πόσο θα είναι όμως. Ο Νίκος θα έπαιρνε νωρίτερα. Αν είναι για ένα παιχνίδι, μπαλώνεται. Αν είναι για παραπάνω, δεν ξέρω. Αντίστοιχα για τον Σλούκα, ο οποίος είναι ένα μεγάλο θέμα για τον Παναθηναϊκό. Και υπό την έννοια ότι αν λείψει ο Σλούκας, πρέπει αναγκαστικά να μπει ο Σόρτς, περίπου αναγκαστικά, γιατί δεν βγαίνει μόνο, ας πούμε, με τον Ναν, τον Γκραντ και τον Τολιόπουλο στα γκάρντ. Και θα πρέπει να κοπεί ένας ψηλός, αλλά πιο ψηλό κόβεις. Δηλαδή, ένα τεσάρι λογικά. Θα κόψει το Χουάντσο, αλλά θα τα βγάλει μόνο στο Χέις Ντέιβις με Βεζένκοφ και Πίτερς. Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση και για τους δύο. Ο Μπαρτζόκας τι θα κάνει τελικά μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι
0: του
1: πιεστηρίου. Όχι ακόμα, μέχρι τα μεσάνυχτα είναι η ιδιορία.
0: Μέχρι το απόγευμα που επικοινώνησα δεν πήγε απόφαση.
1: Ναι, θα βάλει τον Τζόζεφ, θα βάλει τον Μακίσικ, θα πάει με τα παιδιά που παίξανε στα ημιτελικά περισσότερο και είχαν και αρκετά καλή παρουσία, ξέρω εγώ, το Μόρις τον Ηλικίνα. Και αυτά θα κόψει έναν από τους τρεις έντερ του χάνοντας το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει στο 5 με την τριάδα των ψηλών. Βάζει και το φάλ μέσα τετράβα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Για μένα το πρώτο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ πέρυσι, ας πούμε, αντίστοιχα φάνηκε ότι το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν σημαντικό γιατί το πήρε ο Παναθηναϊκός αλλά μετά άλλαξε τελείως όλη η ψυχολογία. Για μένα το αυριανό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να από τη μία ο Ολυμπιακός να πιστοποιήσει την ανωτερότητα του γαμ σύνολο με την ψυχολογία που έχει και να ρίξει στα τάρταρα ακόμα περισσότερο την ψυχολογία του Παναθηναϊκού που δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια είναι, με αυτά που έχει περάσει φέτος να αποσυντεθεί πλήρως. Και από την άλλη μπορεί ο Παναθηναϊκός να συσπηρωθεί, να κάνει μια εβδομάδα τύπου Βαλένθια, γιατί τόσο διαρκούν οι τελικοί, το πολύ το άλλο Σάββατο τελειώνουν, δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να κάνει καμιά εντυπωσιακή μεταμόρφωση σε διάρκεια πολλών αγώνων. Ένα δεκαήμερο αρκεί να είναι καλός. Ένα δεκαήμερο αρκεί να ανεχτούν εντός εισαγωγικών οι παίκτες των Αταμάν και να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να κάνουν ένα break και μετά να φέρουν τη σειρά στα μέτρα τους, στην έδρα τους και όλα αυτά. Χωρίς να σημαίνει ότι η έδρα παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Έτσι έχουμε δει να διαλύεται
2: η έδρα και τους τελικούς, ναι, μπράβο στην Ελλάδα, αλλά και πολύ πρόσφατη η σειρά με τη Βαλένθια. Τι να λέμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλάζει πολύ γρήγορα η ψυχολογία και το λέω αυτό γιατί πάνω από την ομάδα πολύ μεγάλων μεταπτώσεων, δηλαδή από παιχνίδι σε παιχνίδι.
2: Και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, επίσης.
1: Ακριβώς. Το δεκάλεπτο, το τρίλεπτο, έχει πολλές τέτοιες μεταπτώσεις. Αλλά και το θέμα είναι, επειδή είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια, θυμίζω Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Δηλαδή σε 10 μέρες, 11 μέρες τελειώνει τελική το πολύ, το αργότερο. Ναι. Το νωρίτερο τελειώνουν σε 6 μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε υπόψη αυτός. Και αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μπορέσει αύριο να ευνηδιάσει τον Ολυμπιακό, να το βρει λίγο μεθυσμένο, να συσπηρωθεί λιγάκι, μπορεί να γυρίσει η ψυχολογία των τελικών. Πάντως ξεκάθαρα είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός, έτσι. Mm-hmm. Για μένα θα είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός πολύ πιο ωριακά από ότι είναι τώρα. Ακόμα και αν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι, γιατί σε βάθος χρόνου και σε βάθος σεζόν είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Σαν σύνολο εννοώ, έτσι, σαν λειτουργία, σαν χημεία, σαν ρόλους, σε όλα αυτά. Όχι σε επίπεδο ποιότητας αθροίσματος, ταλέντου κτλ. Από αυτή την άποψη το λέω.
2: Ωραία. Λέει ένας φίλος, άντε, έχεις κάτι ρεπορταζιακό για την ΑΕΚ? Τι γίνεται με παραμονές Γκρέι Χαραλαμπόπουλο και με Μέλβιν?
1: Γκρέι Χαραλαμπόπουλος χαιρέτησαν ουσιαστικά. Ο Γκρέι πάει στον ΠΑΟΚ με μεγάλο συμβόλαιο, μάλλον διαιτές. Ο Χαραλαμπόπουλος πηγαίνει για αυτός προς Θεσσαλονίκη, στον Άρη, με πολλά λεφτά, γύρω στα 600-650 χιλιάρια το χρόνο. Του κάνει πρόταση και στον ένα και στον άλλον, αλλά τα λεφτά που έδιναν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν πολύ περισσότερα. Ο Μέλβιν είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει καμία ακόμα ούτε καν επαφή με τον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι ένας παίχτης πάντως που εξετάζεται για τη θέση αυτή το 3-4, ας πούμε, αλλά θα κοιτάξει και άλλες επιλογές η ΑΕΚ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ προφανώς δεν μπορεί να φτάσει τα ποσά που ανεβαίνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, ναι, αν φτάσουν σε 10-11 εκατομμύρια budget, η ΑΕΚ θα ανεβάσει το δικό του το budget από τα 3,1 που ήταν φέτος, ήταν το τρίτο μεγαλύτερο, θα το πάει γύρω στα 5. Αλλά δεν μπορεί η ΑΕΚ να πληρώσει τα χρήματα που θα δώσουν οι άλλοι, οι οποίοι προφανώς και θα πληρώσουν και υπεραξίες. Έτσι, δηλαδή, ο Γκρέι να παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο από τη στιγμή που στην ΑΕΚ έπαιρνε 4,5. Η ΑΕΚ λέει ότι εγώ θα κάνω την πρόταση στον παίχτη που θεωρώ ότι την αξίζει, γύρω στα 600.000 του πρόσφερε. Απέριψε ο Γκρέι, γιατί βρήκε διαιτές με 1 εκατομμύριο το χρόνο στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό. Θα κοιτάξει να βρει έναν παίχτη που μπορεί να μην τον ξέρει πολύ ο κόσμος.
0: Για να στηρίξω αυτό που λες, συγγνώμη, Χριστό.
1: Ναι.
0: Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς φέτος με τον Ολυμπιακό είναι στο 1,1-1,2.
1: Ναι.
0: Φέτος, έτσι.
1: Εντάξει, προφανώς όλες οι τιμές ανεβαίνουν, έτσι, όλα τα ξένα ανεβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι και να υπάρχει και τεχνογνωσία. Ο Σάκο τα έχει δείξει ότι έχει πολύ καλό μάτι.
0: Αυτό είναι νομίζω το πλεονέκτημα της ΑΕΚ την πρώτη χρονιά. Ότι είναι ομάδα και έχει.
1: Μα κοίτα, η ΑΕΚ έφερε τον Μπάρτλεϊ, έφερε τον Γκρέι, που δεν νομίζω ότι είχαν το όνομα που έχουν τώρα όταν τους απέκτησε. Ούτε καν ο Μπάρτλεϊ πέρσι που κάνει πολύ καλή χρονιά με τον ΠΑΟ. Και αν θέλετε να πάμε και πιο πίσω, από τον Καμπεγγέλε, τον Σαντρός, άπειρους παίκτες, έτσι. Το θέμα είναι να κάνει αντίστοιχες επιλογές για να μπορέσει να καλύψει με έξυπνες επιλογές και πιο οικονομικές το χάντικα που θα υπάρχει δεδομένα σε οικονομικά από τον Άρη και από τον ΠΑΟ, οι οποίοι εντάξει πάνε σε άλλα επίπεδα. Έτσι. Ο Άρης να πούμε ότι περιμένει αύριο ή μεθαύριο την οριστική απάντηση του Σπανούλη, όχι τελικά σήμερα. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο το πράγμα. Ούτως ή άλλως είχε τονίσει για τον ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα, πάει για τον Ιμπό Ναβάρο. Και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις.
2: Ωραία.
1: Πολύ χρήμα από αυτός που πάντως πέφτει στην αγορά. Έτσι.
2: Είναι πες και κάτι τελευταίο τώρα. Η σημερινή δήλωση του Γιάννη. Ναι. Είναι κίνηση τακτικής ή όντως θέλει να μείνει στους Μπακς?
1: Δεν θέλει να μείνει στους Μπακς. Δεν θα πει όμως και ποτέ ότι θέλει να φύγω, γιατί τιμά την ομάδα η οποία τον εμπιστεύτηκε στο draft, του έδωσε το χώρο να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ σε ρήξη με την ομάδα. Μπορεί στις ιδιωτικές συζητήσεις να λέει διαφορετικά, αλλά δημοσίως δεν θα βγει ποτέ να τους κακολογήσει. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι ο Γιάννης ψάχνει στην αγορά μια ομάδα που θα μπορέσει να γίνει διεκδικητής του πρωταθλήματος και οι Μπακς δεν μπορούν να είναι τέτοια. Νομίζω ότι το θέμα γρήγορα ή αργά θα τελειώσει. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Γιάννης έχει συμβόλαιο με τους Bucks, άρα όλα εξαρτώνται από τους Bucks, αλλά δεν εξαρτώνται και όλα από τους Bucks, γιατί έχει ο Γιάννης το εξής διαπραγματευτικό του, το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Για να πάει σε μια ομάδα με ανταλλαγή και έχοντας 1 χρόνο μόνο στο συμβόλαιό του, καμία ομάδα δεν πρόκειται να δώσει κανένα τρομερό πακέτο ανταλλαγής, αν δεν έχει τη διαβεβαίωση από τον Γιάννη ότι θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου. Οπότε, αν ας πούμε έρθουν οι Wizards, που είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, αλλά δεν είναι ομάδα που θα διεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα, και ικανοποιήσει τους Bucks και ο Γιάννης αρνηθεί να υπογράψει επέκταση, δεν πρόκειται να πάει στους Wizards, έτσι. Θα κοιτάξουν να βρουν μια χρυσή τομή, μια ομάδα που θα ικανοποιεί και τους Bucks και θα είναι και αρκετά έτσι ανταγωνιστική για να διεκδικήσει τίτλο και θα πάει σε μια τέτοια ομάδα. Λογικά πιστεύω μετά τον draft θα έχουμε εξελίξει εκεί κατά τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, μέχρι το πρώτο 15ήμερο λογικά. Μάλιστα. Θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εγώ, κύριε, να είστε καλά.
0: Καλή με αύριο μας, στη μετάδοση.
1: Εννοείται.
2: Καλό βράδυ στον Χρήστο Ρομπόλη, αναλυτικότατος. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, για τελικούς.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα μείνει ξύπνιος, όπως και εγώ.
2: Ναι. Λοιπόν, είπαμε για το πόλο. τον Ολυμπιακό, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής στις γυναίκες, στη Βουλιαγμένη που ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο τένις, στο Ρολάν Γκαρός, έχουμε ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού στις γυναίκες, η Κόστσιουκ απέναντι στην Αντρέβα. Η Κόστσιουκ νίκησε 2-1 την Σβιτολίνα και η Αντρέβα την Κυρστέα. Και το δεύτερο ζευγάρι θα προκύψει από αύριο. Η Καλίνσκα αντιμετωπίζει την Τσβαλίνσκα, η οποία άφησε εκτός συνέχειας νωρίτερα στην Μαρία Σάκαρη, και η Σαμπαλέγκα θα παίξει με την Σνάιντερ. Στους άντρες τώρα, το πρώτο εισιτήριο πήρε για τα ημιτελικά ο Σάσα Σβέρεφ, ο οποίος νίκησε το Ράφα Χόδαρ με 3-0 σετ σε περίπου 2,5 ώρες. Πριν από λίγο ξεκίνησε ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός ανάμεσα στον Φονσέκα και τον Μένσικ. Είμαστε στο πρώτο σετ. Και αύριο οι άλλοι δύο προημιτελικοί, ο Αλιασί με τον Κομπόλη και ο Μπερετίνη με τον Αρνάλντι, ο οποίος αυτός δεν άφησε εκτός συνέχεια τον Τζιπά.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Αυτά, τα είπα για αυτά.
0: Λοιπόν, και πάμε να θίξουμε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα λίγο πριν το φινάλε, που αφορά το ελληνικό βόλεϊ γυναικών.
2: Γυναικεία πεδοσφαίριση.
0: Ακριβώς. Είναι εδώ μαζί μας ο αρμόδιος συντάκτης, ο Γιώργος Ζαχαρίου.
3: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Να είστε καλά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: Έτσι.
0: Για βάλε μας λίγο στο κλίμα πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας.
3: Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγες μέρες μια ανακοίνωση, παύλα επιστολή της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών μέσω του ΠΑΣΑΠ, αναφορικά με τη θέληση που υπάρχει, να το πούμε, την πρωτοβουλία να περάσει ο νόμος του 4-1, 4-1 μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, ξένες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά τι πρεσβεύει αυτό? Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν 5 ξένες αθλήτριες στην αποστολή τους, όμως στο γήπεδο θα μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα έως 4, και η 5η θα βρίσκεται στον πάγκο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως αλλαγή μιας άλλης ξένης.
2: Ναι, okay.
3: Αυτό φυσικά έφερε και την...
2: Τώρα είναι 4 σκέτο, έτσι?
3: 4 σκέτο. Ναι. Αυτό φυσικά έχει φέρει και την αντίδραση και από την Εθνική Γυναικών, η οποία μέσω του ΠΑΣΑΠ, όπως σας είπα νωρίτερα, έστειλε μια επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, όπου υπάρχουν κάποια αιτήματα για να γίνει και επαγγελματικό ουσιαστικά το πρωτάθλημα μας, το πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, και να έχουμε και να υπάρχουν και περισσότερα, αιτήματα γενικότερα σε όλο αυτό. Θα μας τα πει, έχουμε και μια καλεσμένη ούτως ή άλλως. Και θα μας τα πει.
0: Κάνε τις συστάσεις.
2: Καλησπέριζουμε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Η Ανθή Βασιλαντονάκη είναι μαζί μας.
4: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
2: Καλά εσύ?
4: Καλά, μια χαρά και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
4: Είμαι καλά. Εγώ, για όσους δεν ξέρουν, τραυματίστηκα πέρυσι στην εθνική ομάδα. Αλλά βρίσκομαι στον δρόμο για την επάνωδο.
3: Με το καλό να έρθει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και σε νέα ομάδα, έτσι? Επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη.
4: Είπα να την κάνω την επιστροφή μου και εγώ στα Πάτρια Εδάφη μετά από 11 χρόνια.
3: Στον Πανιόνιο, λοιπόν. Να το πούμε αυτό. Η Ανθή Βασιλαντονάκη από τη νέα σεζόν. Με πολύ ωραίο ρόστερ. Δυστυχώς δεν θα είσαι με την εθνική ομάδα. Αυτός ο τραυματισμός σε άφησε πίσω. Αλλά στο European League θα είναι η εθνική. Τα κορίτσια είχαν και την τελευταία του προπόνηση σήμερα. Και θα ταξιδέψουν αύριο για την Κροατία. Πώς τα βλέπεις πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε από εκεί?
4: Εννοούμε για το θέμα που θίξατε πριν λίγο ή για την εθνική ομάδα?
3: Για την εθνική, να μην σε βάλουμε κατευθείαν, γιατί θα το πάρουμε ως γέφυρα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι τα κορίτσια έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής και αυτό φάνηκε και από πέρυσι. Έχουν την ευκαιρία να κάνουν το βήμα παραπάνω. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς που παλεύουν τα κορίτσια θα βγει σε κάτι καλό φέτος ίσως.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα μιας και το είπαμε αυτό, δεν θα ακολουθήσει, αλλά έχεις υπογράψει και εσύ αυτή την επιστολή, έτσι, που εστάλει στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Θες να μας πεις κάποια περισσότερα, εσύ που είσαι και αρμόδια και έχεις μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για το συγκεκριμένο?
4: Ναι, νομίζω η δικιά μου γλώσσα και πολλών αθλητριών έχει μαλλιάσει πια με αυτό το θέμα. Παλεύουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Νομίζω ότι για μένα το κύριο πρόβλημα δεν είναι αν θα περάσει το 4-1, που για να μην παρεξηγηθώ, είναι ένα βήμα πίσω προς τις ελληνίδες αθλήτριες, mm-hmm. οι οποίες μέχρι στιγμής, όπως είπατε, κατάφεραν να ανεβάσουν το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο με 4 ξένες. Το πρόβλημα είναι το πώς οι αρμόδιοι φορείς, η Ομοσπονδία, οι ομάδες, ο Υπουργός, παίρνουν τόσο εύκολα και γρήγορα τέτοιες αποφάσεις, ενώ αποφάσεις ως προς το καθεστώς του επαγγελματικού, για κάποιο λόγο είναι αδύνατο να πάρθουν. Οι ταχύτητες αλλαγής στο αθλητικό επίπεδο αυξάνονται και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο, ειδικά προς το γυναικείο βόλεϊ. Ωστόσο, νομίζω ότι πέρα από τις αγωνιστικές αλλαγές, όπως το 4-1 που επηρεάζει τόσο τους συλλόγους όσο και τις εθνικές ομάδες,
3: ναι.
4: είναι κρίσιμο να σκεφτούμε κι εμείς, αλλά και οι ομάδες, εάν τα διοικητικά πρόσωπα του σήμερα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές απαιτήσεις που έχει το άθλημα.
3: Ως προς το οικονομικό το εννοείς ή το λέμε και για τις ακαδημίες, ας πούμε.
4: Για τα πάντα. Αυτή τη στιγμή το γυναικείο βόλεϊ είναι το νούμερο ένα άθλημα γυναικών στην Ελλάδα. Όλα τα κορίτσια...
2: Σε δημοφιλία λες τώρα.
4: Βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Mm. Μα άμα μπείτε στο το που έχει φτιάξει ο Υπουργός, είναι το e-Kouros,
2: ναι.
4: που φαίνεται πόσοι αθλητές ναι. υπάρχουν σε κάθε άθλημα, το νούμερο ένα για τις γυναίκες είναι το βόλεϊ. Δεν ναι. υπάρχει. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά στην κορυφή.
2: Mm. Ναι.
4: Και κατά τα άλλα, ακόμα εμείς είμαστε ερασιτέχνες, ενώ αντίθετα οι άντρες, οι οποίοι το ποσοστό τους είναι τρομερά χαμηλότερο από το δικό μας, mm-hmm. είναι επαγγελματίες. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή πολεμάμε για μια ισότητα, η οποία θα έπρεπε, συγγνώμη κιόλας αν παρεξηγήσω από κάποιον, θα έπρεπε να είναι αντίθετη. Να είμαστε εμείς επαγγελματίες και οι άντρες ερασιτέχνες.
2: Ναι.
4: Βάσει στατιστικών.
2: Ναι, κατάλαβα πώς το.
4: Ναι.
2: Πώς το λες.
0: Και μπορώ να σου επιβεβαιώσω, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ και με τις ακαδημίες, ότι ακόμα mm-hmm. και τα μικρά κορίτσια που είναι γραμμένα σε ακαδημίες και δεν κάνουν την καριέρα σας ακόμα, έτσι είναι εκολαπτώμενες. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ περισσότερα από τα αγόρια
4: Ακριβώς.
0: που ασχολούνται με το βολί.
4: Ακριβώς, είναι το νούμερο ένα άθλημα. Δηλαδή αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι ότι λέμε κάτι παράλογο εμείς, ναι. σαν αθλήτριες.
3: Και αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τη στιγμή που βλέπουμε κιόλας ότι το επίπεδο στους συλλογούς ανεβαίνει. Δηλαδή, είχαμε μια ομάδα να φτάνει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πριν λίγα χρόνια είδαμε τον Ολυμπιακό να κατακτά μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Εθνική Γυναικών πέρυσι πήγε στο Παγκόσμιο. Έχει ανέβει το επίπεδο και αυτό είναι πισωγύρισμα, όπως το λες.
4: Ακριβώς αυτό προσπαθώ να πω, ότι όντως γίνονται πάρα πολλά βήματα μπροστά από τις αθλήτρες και οι ομάδες που προσπαθούν πλέον και επενδύουν σε εμάς τις αθλήτρες. Όπως είπατε, φτάσαμε με μια ελληνική ομάδα σε ένα τελικό ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να το κερδίσει. Φέτος ο Ολυμπιακός ήταν στο Champions League, που είναι η κορυφαία διοργάνωση ευρωπαϊκή. Η εθνική ομάδα που πήγε σε παγκόσμιο. Όλα αυτά τα έχουν καταφέρει οι ελληνίδες αθλήτρες με 4 ξένες. Δεν ξέρω αν τώρα αυτή τη στιγμή ναι, θα υπάρχει 4-1. Ουσιαστικά ζητάμε με όλα αυτά που έχουμε καταφέρει κάτι δικαιωματικά πίσω.
2: Ναι.
4: Για μένα αυτό που λείπει, αυτό που το βόλεϊ χρειάζεται, είναι κάποιους ηγέτες, ίσως να το πω, με καινοτόμες ιδέες.
2: Κάποιους τεχνοκράτες.
4: Ναι, να αφουγκραστούν τα προβλήματα των ομάδων, αλλά και τα δικά μας, και mm. να βρουν κάποιες λύσεις σε όλα αυτά. Mm. Και καλό θα ήταν, συγγνώμη, παίρνω λίγο την ευκαιρία.
2: Ναι, εννοείται. Μα γι' αυτό μη ζητά συγγνώμη.
4: Ναι, ναι. Καλό θα ήταν λοιπόν ότι αυτοί που έχουν την εξουσία να μην έχουν κύριο στόχο να βρουν τρόπους να κλείσουν τα στόματα των αθλητριών ή να ψάχνουν να τις τιμωρήσουν, αλλά να θυμηθούν πως βρίσκονται σε αυτή τη θέση για να υπηρετήσουν το άθλημα και εμάς τις αθλήτριες. Γιατί για το καλό του αθλήματος, που πιστέψαμε ειλικρινά εγώ και όλες τις αθλητριές μου αγαπάμε, γι' αυτό πολεμάμε αυτόν τον καιρό, γι' αυτό προσπαθούμε να ακουστούμε.
2: Mm-hmm.
4: Έχουμε πιστέψαμε. Παλέψει πάρα πολύ και έχουμε λίγο φτάσει σε μια απόγνωση με όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Ανθή, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό mm-hmm. το επαγγελματικό που ζητάτε,
4: ναι.
2: το συζητάνε ή βρίσκεται απέναντί σας τείχο?
4: Η αλήθεια είναι πως βρίσκουμε ένα τείχο. Αυτό που ξέρω εγώ σαν αθλήτρια είναι ότι υπάρχουν ίσως κάποιες ομάδες οι οποίες το θέλουν, δηλαδή είναι ανοιχτές στο να γίνει το άθλημα επαγγελματικό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο αλλά και η Ομοσπονδία μαζί με τις ομάδες θα πρέπει να βρουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα δουλέψει αυτό το επαγγελματικό που λέμε.
2: Mm-hmm.
4: Θα πρέπει ίσως το Υπουργείο να δώσει ένα πλαίσιο στο οποίο οι ομάδες να μπορούν να φτιάξουν ένα επαγγελματικό καταστατικό και να προστατέψουν τις αθλήτριες και να αρχίσει η διεξαγωγή του πρωταθλήματος έτσι.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή υπάρχει η συζήτηση, ο τείχος τον βρίσκουμε εμείς οι αθλήτριες. Τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε και ούτε είμαστε εμείς αυτές οι οποίες είμαστε υπεύθυνες να βρούμε τη λύση. Εμείς ζητάμε αυτούς που μας εκπροσωπούν και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, να βρουν αυτή τη λύση για εμάς.
2: Ναι.
3: Υπάρχει κάτι που μπορείτε να σκεφτείτε πέραν της επιστολής, που και αυτό είναι ένα βήμα, θα πω εγώ, διότι το στένος που το αντιμετωπίζετε είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Έχετε κάποιες άλλες σκέψεις γύρω από το θέμα, το τι άλλο μπορείτε να κάνετε?
4: Η αλήθεια είναι ότι σαν αθλήτρες αυτή τη στιγμή τα πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι λίγα, γιατί σίγουρα θα μπορούν να αποφέρουν επιπτώσεις. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε μονομένα ή και ομαδικά να μιλάμε, να βγάζουμε το θέμα προς τα έξω. Εγώ παραδειγματικά πιστέψτε με, ο λόγος που δεν είμαι στην εθνική ομάδα δεν είναι μόνο ο τραυματισμός μου. Είναι και ότι κάπως δεν πάνε τα πιστεύω μου κοντά σε αυτά που αντιπροσωπεύει όχι η εθνική ομάδα, οι φορείς που πλαισιώνουν την εθνική ομάδα.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πολύ σημαντικό, είναι τρομερό που λες.
4: Ναι. Είναι προσωπικό αυτό βέβαια, δεν μιλάω για. Δεν μιλάω
2: ναι,
4: για
2: ναι, ναι, ναι, όπως
3: και να έχει.
2: Ναι,
3: είναι...
4: ναι. Για να μην παρεξηγηθούν τα λόγια
2: όχι,
4: που το
2: όχι.
4: λέω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή όντως όλες οι αθλήτριες αγανακτήσουμε παραπάνω, ίσως να βρούμε και κάποιον άλλο τρόπο για να ακουστούν τα προβλήματά μας. Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής.
2: Εγώ θα ευχηθώ όχι μόνο να ακουστούν, να λυθούν κιόλας.
4: Ακριβώς.
2: Να λυθούν κιόλας.
4: Είναι ναι, το πιο σημαντικό βήμα. Ευχαριστούμε.
3: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ανθή, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Και ελπίζουμε μέσα στην.
4: Ακούω πολλές φορές Sport FM.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Στη καινούργια σεζόν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αγωνιστικά γιατί είσαι μια σπουδαία αθλητρία.
4: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι διαθέσιμη.
2: Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
4: Καλή συνέχεια.
2: Τρομερό. Πολύ σπουδαία πράγματα αυτά που είπε.
0: Καταγγελτικά θα λέγαω.
2: Καλά, ναι, και καταγγελτικά, αλλά και αυτό που είπε δεν ξέρω αν ήταν γνωστό. Που αποκάλυψε ότι.
3: Εγώ το ακούω τουλάχιστον πρώτη φορά.
2: Ότι δεν πήγε μόνο λόγω του τραυματισμού. Αλλά και. Εγώ λίγο ρε παιδί μου, πώς να σου πω τώρα, λίγο σοκαριστικό.
3: Ναι.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Το ότι. Πόσο ανάγκη έχουν ρε παιδί μου αθλήτριες και αθλητές αυτών των αθλημάτων να έχουν κάποιο χρόνο να μιλήσουν. Και για προβλήματα, αλλά και γενικώς. Το να ζητάει, ρε παιδί μου, βγήκε 10 λεπτά για ένα συγκεκριμένο θέμα και να πει ζητάω συγγνώμη που θα πω κάποια πράγματα. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το σημαίνει. Μη ζητάς συγγνώμη. Δεν είναι θέμα συγγνώμης.
3: Είναι η αντιμετώπιση και όχι μόνο του βολή.
2: Γι' αυτό λέω.
3: Πέρασε τεχνικών εντός
0: ελληνικών. Γι' αυτό και εμείς, Γιώργος, καταλάβει ότι σε ένα εκπομπή προσπαθούμε όσο μπορούμε.
2: Γι' αυτό λέω.
3: Εντάξει, αθλητισμός είναι και είναι άνθρωποι και χρειάζονται πραγματικά να έχουν και στήριξη και προβολή. Και...
2: Ναι, προφανώς. Το θέμα είναι να υπάρχει και κοινό.
3: Και ανταπόκριση.
2: Που το δέχεται εύκολα αυτό.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργαρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Γιώργη.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έγινε η αλλαγή στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
2: Δεν περιμέναμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Εντάξει, κρίμα. Να πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε. Να δούμε τη γυναίκα μας, το παιδί μας. Κόρη Τζόζεφ αντί Μόντε Μόρις. Προτιμήθηκε ο Νιλικίνα, καθώς έχει βγάλει κάποιες αμυντικές αποστολές εις πέρας.
2: Ναι.
0: Έκρινε ο Κώστας Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ πιο χρήσιμος από ότι ο Μόρις. Ήταν αυτό ο Τζόζεφ, θα μπαίνει σίγουρα.
2: Mm-hmm. Τώρα ποιος θα βγαίνει.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η οκτάδα και θα κοπούν άλλοι δύο, έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Θα τα δούμε αύριο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Στέφανο Παλουότολο.
0: Πάνω Μπουρνά.
2: Πάνω Μπουρνά, ναι.
0: Εννοείται.
2: Okay. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Δέρβας στα δύο μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Αύριο τα λέμε μαζί.
0: Γεια σας.
2: Για μία ώρα και μετά σεφ.
0: Γεια σας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...
12: Jump.

0: Θέλω να σου πω ότι βλέπω ένα βιντεάκι σήμερα με την αποστολή της Βραζιλίας. Μουσικό που έχει τα ονόματά του, κάποιο δεν τα ονόματά του, έχει φωτογραφίες που κάθεται κονιόρδικα, αξίζει με τα χέρια περασμένα εδώ, κάνουν ο ένας κάνει χορευτικό. Του έχει όλους και τους 26. Mm-hmm. Ένα τραγουδάκι Μπραζίου, ακούγεται από πίσω, παίζει μουσική, παρουσιάζει
1: τον Έλληνα. Ό,τι πρέπει για να τονώσουμε λίγο το εθνικό αίσθημα. Ναι.
0: Λοιπόν, δύο είναι τα στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιο να ξεχωρίσει από αυτό το βιντεάκι. Το ένα είναι ότι όταν αναφέρονται σχεδόν όλοι οι παίχτες, δείχνει Αντσελότη σε πολυθρόνα αραχτό με πουρο. Δηλαδή είναι, τελειώνει οι παίχτες οι οποίοι είναι όλοι με τα αθλητικά, κάνουν ο καθένας κάτι, ξέρω εγώ, ένα σταυρωμένα τα χέρια, όλος κάθεται σε σκαλοπάτια, ο άλλος εγώ χορεύει. Και είναι Καρλέτο με πουρο αναμένο, ο καπνός του μπανιάζει δηλαδή, mm-hmm. είναι ντουμάνι, mm-hmm. σε πολυθρόνα τύπου Lazy Boy, ναι. αναπαυτική δηλαδή. Mm-hmm. Όχι κυριλέ όμως, είναι λίγο και είναι του λιμανιού και του σαλονιού.
1: Δηλαδή που κάμισο, ας πούμε, εννοείς.
0: Όχι, είναι ντυμένος κυριλέ, ενώ το σκηνικό είναι πολυθρόνα mm-hmm. και πίσω δεν είναι σε κάποιο πολυτελές σαλόνι. Πίσω μπορεί να έχει και φαβέλα. Θέλω να πω πίσω είναι δρόμος. Είναι...
1: Okay.
0: Λοιπόν, και μετά τον Αντσελότη και μετά όλους τους παίχτες είναι ο Νεϊμάρ. Μετά από τον προπονητή.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πες μου εσύ. Και είναι εκεί πέρα ο Νεϊμάρ, Νεϊμάρ, Νεϊμάρ. Ακούω 15 φορές. Αλλά είναι μετά τον Αντσελότη ο Νεϊμάρ. Πες μου εσύ, το είδα και λέω δεν μπορεί να δω λάθος. Θα το ξαναβάλω να το δω. Και όμως είναι μετά τον Αντσελότη ο Νεϊμάρ. Δηλαδή είναι όλοι.
1: Μήπως τον βάλανε τελευταίο για την περίπτωση που δεν προλάβει να τον κόψουν από το κλιπάκι και να παίζει μετά το υπόλοιπο. Γιατί μίλησε τόσο Σκαρλέτο, είπε ότι εμείς θα τον περιμένουμε, ότι δεν θα είναι αυτό ίσως έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν θα τον περιμένουμε, δεν τον αλλάζουμε.
0: Φαντάζομαι, όταν θα ψέλισε μόνος του, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ρε, εσύ. Σου λέει από το να κάτσω να με ζαλίζουν άλλες 15 μέρες, 10 μέρες εγώ μέχρι τις 12 Ιουνίου, αν θα τον αλλάξω ή δεν θα τον αλλάξω, γιατί γίνεται κάθε μέρα μου
0: ζαλίζουν. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει με 25 παίχτες προκειμένου να μην τους ζαλίζουν τα όμπαλα. Να. Δηλαδή, να, γι' αυτό και τον πήρε. Ήξερε τι έκανε, σου λέει θα τον πάρω, θα ηρεμήσουν όλοι, θα χαίρονται όλοι. Ναι, ναι, ναι. Και οι παίχτες μέσα θα χαίρονται και ο κόσμος θα χαίρεται και οι εφημερίδες δεν θα με κράζει κανείς. Mm-hmm. Και στη χειρότερη περίπτωση θα γίνει, θα πάμε με 25 παίχτες. Και σιγά, 11 παίζουν. Τι έχω 25, τι έχω 26, τι θα αλλάξει δηλαδή.
1: Θα σου πω, το μόνο που μπορεί να αλλάξει σε σχέση με τον, πώς πούμε, την προσέγγιση του Αντσελότη είναι ότι ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας,
0: ναι,
1: εντάξει, πες ότι όλα πηγαίνουν καλά, δεύτερο παιχνίδι και προηγούμαστε και 2-0, καλά, ναι, μέχρι εδώ, ναι, και στο 55ο λεπτό σηκώνεται για ζέσταμα,
0: ναι,
1: εντάξει, ο σπουδαίος,
0: ναι,
1: μαζί με άλλους δύο,
0: ναι. Αποθέωση κόσμου,
1: τα λοιπά, αυτά, ναι,
0: καριόκας,
1: αρχίζουν οι εκφωνητές να φτιάχνουν, ναι, ναι, ναι, ναι, τη φάση, ναι, ναι, ότι είναι η ώρα να μπει και τα λοιπά.
0: Και τραυματίζει το ζέσταμα.
1: Και ούτως, όχι.
0: Α, όχι, όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, στο 63 καλεί τον πρώτον από τους τρεις, οι άλλοι δύο συνεχίζουν το ζέσταμά τους.
0: Είναι ο πρώτος από τους τρεις?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Στο 68 καλεί και τον δεύτερο.
0: Όχι, όχι, δεν παίζει αυτό που λες. Δεν παίζει
1: άκουνα,
0: το να αφήνει τώρα να κάνετε άλλο το ζέσταμα, τώρα παίζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να έχει μια μηχανή χωρίς λάδια. Τη βάζει να δουλεύει, τη βάζει ένα λεπτό να δει αν ακούγεται κάτι, τη σβήνει. Αν δεν έχει λάδια μέσα, θα κολλήσει. Το να αφήσει ένα τέρατο να κάνει ζέσταμα, ποιο ο λόγο?
1: Για να αποθεωθεί.
0: Όχι, ρε. Όχι. Αν είναι 2-0 το παιχνίδι, αν είναι 3-0, το βάζει μέσα, α πούμε. Ναι. Κάνει και το σταυρό σου να μην πάθει τίποτα. Βάζει μέσα.
1: Τι είναι να τον βάζει το 2-0 και στο 3-0.
0: Να
1: τι
0: πάρει,
1: είναι
0: να πάρει χρόνο συμμετοχή. Τι είναι. Πολύ καλό παράδειγμα.
1: Να.
0: Λοιπόν, το βάζει να πάρει χρόνο συμμετοχή, να χαρεί ο κόσμο αυτό και τα λοιπά, και να δει και σε τι κατάσταση είναι. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
1: Ναι. Ναι, παιδιά, ο Νεϊμάρ ήταν κάποτε ο τελευταίο βραζιλιάνο σούπερσταρ. Μέχρι τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Ήταν. Παλιά.
0: Ναι.
1: Έως αρκετά παλιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή ούτως ή άλλως. Η Βραζιλία και όλες οι ομάδες θα μας απασχολήσουν αρκετά όλες τις επόμενες μέρες. Εδώ μας θα πονέσουμε, θα κλάψουμε, θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ας πούμε, οι πιο παλαιοί θα το κάνουμε πιο άλλα παλαιά, ή οι πιο μικροί θα το κάνουν, ας πούμε, με ένα χαρτί στο χέρι ενδεχομένως με σημειώσεις. Κάποιοι θα το κάνουν και θα, ξέρω εγώ, θα ψάχνουν μετά να βρουν ex goals. Κάποιοι θα δουν μόνο τα highlights. Εντάξει, ο καθένας τέλος πάντων θα το κάνει με τον τρόπο του. Λοιπόν, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν πολλά θέματα και είναι ένα θέμα στο οποίο ξέρω ότι έχεις το ενδιαφέρον σου, ξέρω ότι έχεις την αγωνία σου, ξέρω ότι δεν τη δείχνεις την αγωνία σου αυτή. Εντάξει, αλλά εγώ οφείλω, όχι κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά κάνοντας τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μεταφέρει την ένταση που επικρατεί, να σου πω ότι ο κύριος Ρικέλμε mm-hmm. πηγαίνει με τα μπούνια στις εκλογές. Mm. Με τα μπούνια. Δηλαδή κάθε μέρα, πλέον, δηλαδή σήμερα είναι 2 του μήνα, έχει δώσει ήδη 2 δηλώσεις σήμερα χθες που έχουν ταρακουνήσει το πανισπάνιο, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, και μέχρι την Κυριακή, δεν εκλογές, και μέχρι την Κυριακή, πιστεύω θα δίνει κάθε μέρα και από κάτι.
0: Τι λοιπόν, έχει πει που ταρακούνησε το πανισπάνιο?
1: Έχει πει δύο πράγματα. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ψηφίστε με, φέρτε με εδώ, βάλτε με στην καρέκλα και από την επόμενη μέρα σας φέρνω εδώ πέρα γενικό κουμανταδόρο, εδώ τα πάντα όλα, αθλητικό διευθυντή, αυτά, το Ραούλ.
0: Ναι. Αρκεί αυτό?
1: Το οποίο εγώ δεν λέω αν αρκεί, σου λέω τι είπε. Σου λέω τι είπε. Μιλάει στην καρδούλα των...
0: Μιλάει, αλλά αρκεί αυτό?
1: Μιλάει στην καρδούλα, λέω εγώ.
0: Αρκεί αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το δεύτερο...
1: Το ξεπέρασε σαν να είπα απλώς, σαν να ανακοίνωσε μια μεσαίου τύπου μεταγραφή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι μεσαίου τύπου μπροστά στο θέμα του προπονητή. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα του προπονητή θα το λύσει όταν, γιατί να μιλήσει για τον προπονητή. Μόλις βγει ή την προηγούμενη μέρα θα πει, εντάξει, πώς το λένε, κάντε τα πρωτοσέλιδά σας τώρα χαρτοπολτό. Εντάξει, διότι αύριο εκλέγομαι.
0: Και φέρνω ποιον.
1: Και καλώς ήρθες Γιούργεν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα πει.
0: Αυτά τώρα...
1: Δεν ξέρω τι θα πει.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ο Πέρεθ είναι λογοτιμήτης. Έχει αποδειχθεί αυτό στα χρόνια. Ο Φλωρεντίνο ο Πέρεθ είναι λογοτιμήτης. Mm-hmm. Είπε, θα φέρω αυτόν, έφερα αυτόν. Κάνω αυτό, κάνει αυτό. Δεν λέει. Mm-hmm. Ο άλλος δεν ξέρεις τώρα αν θα τα τηρήσει αυτό που λέει.
1: Εντάξει, έτσι είναι. Δεν το
0: θέλω
1: ξέρουμε.
0: Να πω.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Οκ, okay, ο Ραούλ, μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο τον Ραούλ και να το ρωτήσει. Κύριε Ραούλ Γκονζάλες μου, όντως, αν βγει ο κύριος Ρικέλμε, θα έρθετε ως γενικός μαμάο? Mm-hmm. Θα σου πει, ξέρω εγώ, ναι, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το βγάζει το μυαλό του.
1: Να.
0: Ο κύριος Κλόπ όμως, πολλές φορές έχει ερωτηθεί το τελευταίο διάστημα για τη Ρεάλ και έχει πει όχι. Αυτό είναι το θέμα okay. μένα. Δεν έχει πει θα δούμε, έχει πει όχι.
1: Ναι. Εντάξει, τι μας έφερε, πόσες φορές δεν τα έχουμε δει?
0: Επίσης, ο κύριος Κλοπ έχει συμβόλαιο για να είναι σχολιαστής στο Μουντιάλ. Αν να περιμένει Ρεάλ να τελειώσει το Μουντιάλ, να πάει ο Κλοπ μετά το Μουντιάλ.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο Κλοπ, να είναι κάποιος άλλος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι
1: γιατί
0: οι προπονητές που μπορούν να λάβουν τη Ρεάλ δεν είναι πολλοί. Δεν είναι πολλοί. Η Ρεάλ δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο σλότ.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Είδες τι ωραία.
1: Ήταν ωραίο αυτό.
0: Λοιπόν, είδες τι ωραία. Θέλω να πω, οι προπονητές που μπορούν να λάβουν τη Ρεάλ και να χαρεί ο κόσμος, γιατί μπορεί να λάβει ένας προπονητής φοβερός και τρομερός, να πάει καλά.
1: Ναι, ναι. Μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού πιθανότατα.
0: Ναι, και κάποιοι που έχει χάσει και δύο δάχτυλα σε εργατικό ατύχημα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Οπότε δεν είναι απλό πράγμα να πεις, θα σε φέρω γενικά ένα προπονητή. Τι άφησε γενικά ένα προπονητή? Βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Οι προπονητές οι οποίοι είναι. Ρε παιδί μου, να το πούμε διαφορετικά, ξέρω εγώ. Ο Φάμπρεγκας. Μια χαρά προπονητής είναι. Αυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Ναι. Θα μπορούσε να τον καλοδεχτεί ο κόσμος τη Ρεάλ στον επόμενο μεσαία?
1: Όχι, δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε βέβαια ο Ρικέλμε, έχω να σου πω. Ναι. Να βγει και να πει ότι εντάξει, όχι, για να μην διαταράξω.
0: Μουρίνιο.
1: Ναι, φέρνω το Ραούλ εδώ πέρα να κάνει τα κουμάντα. Θα συναντηθώ με τον κύριο Μουρίνιο αφού έχει συμφωνήσει, αφού έχει ήδη αλλάξει το σχεδιασμό. Θα δω τι θα κάνει.
0: Δεν πάει έτσι, ρε. Είναι σαν να βγαίνει, ξέρω εγώ, το Πασόκ προεκλογικά και να έχει τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμμά του.
1: Γιατί, ρε?
0: Γιατί πρέπει να διαφοροποιηθείς. Αλλιώς σου λέει, άμα είναι να κάνεις τα ίδια με τον Όκρατα, με τον άλλον.
1: Μα με αυτή τη λογική θα πρέπει να διώξει, ξέρω εγώ, για τους μισούς παίχτες. Γιατί μιλάμε
0: για την ερευνητική σχέση. Άμα είναι να κάνεις αυτό που κάνει ο άλλος, γιατί να μην κάτσω τον άλλον. Yeah. Δηλαδή, γιατί να βγάλω εσένα που έχεις το φυλάδιο του αλληνού, την μπροσούρα του Πέρεθ. Yeah.
1: Σε λίγες μέρες. Εγώ θα σου πω το δεύτερο, γιατί το δεύτερο είναι το σημαντικό και αυτό θέλω στην πραγματικότητα να συζητήσουμε. Το μεγάλο ντου που έκανε και η μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει στην Ισπανία είναι σε συνέντευξή του σημερινή στο RAC1, απλώς το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ξεκάθαρα ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ακούστε γιατί ακούγεται, είναι από τα πιο κουλά πράγματα που έχουν ακουστεί ever. Εντάξει, είπε ότι ο Πέρεθ βοήθησε την Μπαρτσελώνα όταν αυτή δεν ήταν στα καλά της με λίγο καιρό, δίνοντάς της 400 εκατομμύρια ευρώ ο ίδιος. Και ταυτοχρόνως δίνοντας τα χέρια για να μην προχωρήσει το...
0: Η Σούπερ Λίγκα, η Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα.
1: Η ιστορία, όχι η ιστορία... Η ιστορία είναι γκρέιρα.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, εγώ, αν το έκανε, μπράβο το, εγώ θα πω. Δηλαδή, αν καταλαβαίνει ο κάθε πρόεδρος ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής στη χώρα πρέπει να είναι δυνατός, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει πρωτάθλημα, μπράβο του. Εγώ... Ό,τι και να λέμε εμείς οι υπόλοιποι και ό,τι και να λένε οι οπαδοί και τέτοια, θες τον μεγάλο σου αντίπαλο να είναι όρθιος. Να παίζει, να σε κερδίζει, να τον κερδίζει, να είναι όρθιος.
1: Απλώς επειδή το ποσό είναι εξόχως υψηλό. Δεν ξέρεις, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γίνει okay. τέτοιο πράγμα. Αλλά, απ' την άλλη, για να βγαίνεις να το λες, πρέπει να μπορείς να το στηρίξεις. Δηλαδή, αυτό είναι από τις δηλώσεις που, εάν έχεις στοιχεία να τις στηρίξεις, πραγματικά μπορούν να σε ανεβάσουν. Εάν σου ζητήσουν να το αποδείξεις και αρχίσεις τα μισόλογα, δεν θα βρεις την ψήφο σου. Ναι.
0: Επίσης, πραγματικά θα σε ανεβάσουν. Εγώ σου λέω που είμαι ένας αγνός φίλος της Ρεάλ, αν το έχει κάνει, λέω μπράβο. Ναι. Δηλαδή.
1: Εδώ και θα ψήφισουμε το ένα χέρι πέρα, τώρα και με τα δύο.
0: Και με τις πατούσες. Mm-hmm. Γιατί. Ξέρεις, η εύκολη ανάγνωση είναι άσο να διαλυθούν. Okay. Σε δεύτερο επίπεδο, λες ότι υπάρχει ισπανικό πρωτάθλημα, ας πούμε, με διαλυμένη Μπαρσελόνα.
1: Όχι. Αλλά τόσο, μου φαίνεται απίθανο να έχει βοηθήσει ο Πέρεθ προσωπικά. Δηλαδή ότι ο Πέρεθ μπορεί ως μέλος. Καλά, ψυχάρα, ναι.
0: Πέρεθ, ψυχάρα.
1: Ως μέλος της Λίγκας ενδεχομένως να έγινε κάποια συζήτηση για να δοθεί ίσως παράταση σε κάποια χρέη που ήταν να πληρωθούν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να το έκανε. Τώρα, δηλαδή, ο Πέρεθ 400 εκατομμύρια ευρώ την προσωπική του περιουσία, εκτός αν τα θεωρεί χρήματα τα οποία ενδεχομένως θα έπρεπε να πληρώσει η Μπαρτσελόνα από την υπόθεση Νεγκρέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εάν εννοείται το πράγμα ο Ρίκερ. Εν πάση περιπτώσει, το λέω ότι και τις επόμενες μέρες νομίζω ξέρεις, μπροστά μας θα το βρούμε. Στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και εν πάση περιπτώσει είναι ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος. Λέω εγώ, ξέρεις, πηγαίνει ο Φλωρεντίνο με την άβρα του νικητή, με την άβρα του παλιού, με την άβρα του σίγουρου και έχει έρθει όλος και σου λέει: εγώ θα, ό,τι πυροτεχνήματα έχω θα τα ρίξω και βλέπω.
0: Τίποτα, στράκα στρούκες.
1: Εντάξει.
0: Βλέπω δηλαδή να βγαίνει με ποστά πινοσέτ.
1: Ναι.
0: Ο Πέρεθ με αυτά και με αυτά. Πίσω πινοσέτ κανονικά. Δηλαδή, πρόσεχε να δεις. Οι οπαδοί, τα μέλη που ψηφίζουν, εν πάση περιπτώσει, και οι οπαδοί γενικότερα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Ινδιάνοι να τους δίνεις καθεστάκι και χάντρες και να παραμυθιάζονται. Mm-hmm. Πια. Κάποτε μπορεί να ήταν. Δηλαδή, ξαναγυρίζω στο ένδοξο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Πέρεθ, όταν ήθελε να βγει πρόεδρος, βγήκε και είπε: θα σας φέρω το Φίγκο. Δεν είπε: θα σας φέρω ένα παιχταρά.
1: Ναι.
0: Δεν είπε: ψηφίστε με και θα φτιάξω εγώ ο Γκαλάκτικος. Είπε: για το δύσκολο, θα σας φέρω το Φίγκο.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι, έκανε μπάσιμο
0: και
1: πολύ.
0: Και το
1: έκανε μπάσιμο πολύ.
0: Και σου λένε οι άλλοι λόγω τιμή της, το είπε και το έκανε. Άρα έχουμε εμπιστοσύνη. Ο τώρα λέει: γενικά θα σας φέρω. Παιδιά, θα σας φέρω.
1: Ορισμένε
0: μεταγραφέ. Ναι, δεν λέω ποιε είναι. Μην ανησυχείτε, εγώ θα σας φέρω. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Θέλει ο κόσμος να ακούσει ονόματα για να αξιολογήσει και να κρίνει. Για να πει αυτός μπορεί, δεν μπορεί.
1: Να.
0: Αν λες γενικά θα σας φέρω κάποιον, τι θα το κάνει άλλος. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται αδύναμο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω γιατί έχεις ενθουσιαστεί εσύ. Ίσως γιατί λέγεται Ρικέλμε και κάπως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ενθουσιασμού. Λέω.
0: Είσαι βλέπω ενθουσιασμένο. Είσαι αντιπερεθικός, το καταλαβαίνω. Αντιφλόης. Το καταλαβαίνω. Σας έχει πονέσει ο Φλωρεντίνο. Είναι λογικό να μην τον θέλετε εκεί. Έχει πάρει τα Champions League να πούμε με την
1: Τουζίνα. Προσπαθώ πραγματικά να θυμηθώ την τελευταία φορά μας έχει πάρει ο Φλωρεντίνο. Μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Μπες στη Wikipedia, δες τα Champions League και θα νιώσεις τον πόνο μέχρι τα κόκαλά σου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μέχρι τα κόκαλά σου θα είναι ο πόνος με τα ευρωπαϊκά. Το καταλαβαίνω, δεν τον θέλετε. Θέλετε να έρθει ένας παπατζής. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να πεινάσουμε κι εμείς και σας θέλετε να χρωστάμε.
1: Ο περήφανος λαός της Ρεάλ. Θα δώσουμε 125 εκατομμύρια ευρώ παγκουί να πάρουμε τον κύριο Αλβάρεθ. Ποιος πεινάει.
0: Τώρα δεν πεινάει. Πρόπερσι πεινάγατε. 1,5 δις ήταν τα χρέη. Τι κάνατε.
1: Περάσαμε όμως με ταπεινότητα.
0: Έτσι θέλετε και εμείς να.
1: Περάσαμε με ταπεινότητα και χαρά. Συγγνώμη που δεν έχουμε, πώς το λένε, 150 στρέμματα στην Ομόνοια της Βαρκελόνης να τα πουλήσουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Συγγνώμη να τα. Όχι να τα πουλήσουμε, ίσως δεν ξέρω πώς.
0: Τα πουλήσαμε.
1: Α, τα πουλήσαμε.
0: Τα πουλήσαμε στο Δήμο. Και νοικιάσαμε το Δήμο μετά το προπονητικό που πουλήσαμε. Συγγνώμη. Πονάτε και γι' αυτό.
1: Καθόλου.
0: Το πουλήσαμε ένα δισεκατομμύριο. Το προπονητικό κέντρο, σιγά.
1: Εγώ νομίζω στην ανάγκη που ήταν η Ρεάλ τότε κότσο πρέπει να το πιάσει το Δήμο.
0: Ωραία. Ήτανε κανένα δύο καλοκαίρια που δεν κάναμε μεταγραφές γιατί φτιάξαμε το καινούριο γήπεδο. Το φτιάξαμε. Ενοχλήσαμε κανέναν, τίποτα. Μόνο τους γείτονες. Μεταγραφές δεν κάναμε, λεφτά δεν χαλάγαμε. Οικονομία κουμπαράς, φτιάξαμε το γήπεδο, νοικοκυρέοι, ωραίοι. Τι θέλετε.
1: Η ενόχληση είναι προσωρινή.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ρε τι γίνεται. Ρε, λοιπόν, επειδή ρωτάτε γι' αυτό για το ΒΑΡ, ναι, θα σας πούμε γι' αυτό για το ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Γιατί, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, εντάξει, έχει καταντήσει βέβαια λίγο γελίο, πρέπει να το πω.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι περίεργα ξαφνικά, συγγνώμη τώρα, πέρα από το δίκαιο ή το άδικο,
0: ναι.
1: να βρισκόμαστε 9 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ και ξαφνικά να μπαίνει ένας καινούριος μια καινούρια παράμετρο στο VAR, 9 ναι. μέρες πριν.
0: Για πες την, ποια είναι αυτή.
1: Λοιπόν, είναι η παράμετρος η οποία θα πάρει την κωδική ονομασία Arsenal. Mm-hmm. Έτσι θα το πούμε ουσιαστικά. Οπότε, τι θα μπορεί, το VAR θα μπορεί να επέμβει και να ακυρώνει ένα γκολ εάν ένας, σε αποστημένη φάση, εάν ένας επιτιθέμενος έχει κάνει φάουλ πριν παιχτεί η μπάλα.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε που πηγαίνουν οι παίκτες και κάνουν screen στους τερματοφύλακες και διάφορα τέτοια πράγματα, εάν αυτό το πράγμα επηρεάζει την εξέλιξη της φάσης και η εξέλιξη της φάσης καταλήγει σε γκολ, το γκολ θα ακυρώνεται.
0: Αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως, θέλω να πω εγώ. Θέλω να πω, αυτό συνέβαινε ούτως. Κανονικά έπρεπε να συμβαίνει ούτως. Αν κάποιος παρεμποδίζει τον τερματοφύλακα, είναι επιθετικό φάουλ.
1: Ναι. Αυτά όμως είδες ο διαιτητής έκανε παρατηρήσεις. Ναι. Ξέρουμε δηλαδή πρακτικά, ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Ο διαιτητής τα έβλεπε αυτά.
0: Ναι.
1: Έκανε παρατηρήσεις και με το που μακρινόταν τρία βήματα ξαναπήγαιναν λίγο κοντά ναι. οι παίχτες. Η διαφορά είναι τώρα εδώ ότι παρεμβαίνει το VAR. Δηλαδή το VAR θα εξετάζει την εικόνα, θα παρακολουθεί από πάνω, ξέρει, σαν το μάτι του Θεού, ας πούμε. Ναι. Αν κάνει κάποιο screen. Τώρα, το πώς θα αποφασίζει το VAR, δηλαδή ποιο screen είναι κανονικό, ποιο screen δεν είναι, ποιο μπορεί να πλησιάζει τον τερματοφύλακα, σε ποια απόσταση. Αυτά μου φαίνονται λίγο κουλά. Και μου φαίνεται το πιο περίεργο απ' όλα, ναι. για να καταλήξω, είναι ότι. Μου φαίνεται ότι μπαίνει λίγο βιαστικά αυτό το πράγμα. Γιατί λένε ότι θα ισχύσει στο παγκόσμιο κύπελο ο κανονισμός αυτό και μετά, λέει, το τέλος του παγκόσμιου κυπέλου θα επανεξετάσουν εάν θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό test event το παγκόσμιο κύπελο. Πολλά παιχνίδια μεγάλης σημασίας και σημαντικότητας αρκετά από αυτά. Σου λέω, το δούμε εκεί. Και άμα πάει για καλό.
1: Τέλο, ο Κολίνα το είπε, σου λέει, ο Κολίνα το θεώρησε αυτό κενό στον κανονισμό.
0: Ναι.
1: Λέει, μέχρι τώρα δεν τιμωρούνταν αυτά και δεν μπορούσαν, δεν υπήρχε κανονισμό για να τιμωρηθούν. Αυτά. Δεν υπήρχε. Οπότε λέει εδώ πέρα.
0: Κακός.
1: Είναι κενό.
0: Κακός, αν ρωτάς εμένα. Δεν υπήρχε κανονισμό να τιμωρηθούν, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια για πολλά από τα γκολ της Arsenal φέτος.
1: Ναι.
0: Τα οποία η Αγγλική Ομοσπονδία επέτρεψε να συμβαίνουν και να συνεχίζονται, χωρίς να δώσει κάποια οδηγία στους διαιτητές να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι γινόταν. Ειδικά απέναντι στον τερματοφύλακα των αντιπάλων, όντως υπήρχε μια παρενόχληση τρομερή. Screen, κολλημένη πάνω του, δεν τον αφήναν να κάνει έξοδο, δεν τον αφήναν να πάει προς την μπάλα. Συνέβαιναν αυτά, όντως. Δηλαδή υπήρχε γκρίνια στην Αγγλία μεγάλη. Και εν πωλής, επειδή η Arsenal πήρε με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα, δηλαδή είχε πάρα πολλά γκολ από στατικές φάσεις, δεν ήταν όλες ύποπτες, αλλά αρκετές είχαν μέσα. Αυτό το στοιχείο της παρενόχλησης του αντίπαλου τερματοφύλακα.
1: Για να το πούμε, συντεταγμένα είχαν αυτό το με σχέδιο δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό εννοώ.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μα ήταν δουλεμένο αυτό το πράγμα στην προπόνηση που λέμε. Η ιστορία με τον βοηθό του Αρτέτα, ο οποίος εισέπραξε και τον πόνους των 340.000 λιρών, γιατί πέτυχε η Ράτσα νομίζω 34 γκολ συνολικά από στατικές φάσεις που αναλογιόμασταν.
1: Δεν παίρνει πίσω τώρα.
0: Δεν παίρνει τίποτα πίσω. Και για του χρόνου από ό,τι άκουγα, νομίζω τώρα για ο Τσόχος στη μετάδοση. Υπέγραψε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο υπεύθυνος στατικών φάσεων, και 20.000 ευρώ λίρες μπόνους για κάθε γκολ που θα πετυχεί. Mm-hmm. Δηλαδή διπλασιάστηκε η αμοιβή του.
1: Βέβαια, αν αυτά που κάνει βγουν πλέον απατεωνιά, είναι λίγο.
0: Όσα γκολ μπει, όσα γκολ μπουν. Αυτό, αν βάλει τα μισά γκολ, Άρσεναλ θα πάρει τα λεφτά με φέτος. Δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν βάλει 34, ξέρω εγώ, αν βάλει 17, πάλι τα λεφτά θα πάρει.
1: Στο
0: ίδιο μπόνους. Οπότε σου λέει, βάλει 17 γκολ, να πάμε ταμείο.
1: Εντάξει, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε εσύ. Λέγαμε, θυμάσαι πόσες φορές ακουγόταν σε μετάδοση, όσα χρόνια παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, τα προηγούμενα μας χρόνια, όχι τώρα, ότι λέγαμε ότι η μικρή περιοχή είναι το βασίλειο του τερματοφύλακα. Ναι. Κανένας δεν επιτρέπεται να ακουμπάει τον τερματοφύλακα μέσα στη μικρή περιοχή. Και αυτή τη στιγμή, καθόμε συζητάμε ότι, παιδιά, ξέρετε, επειδή είναι, ξέρω, 10 με 12 παίκτες ξαφνικά μέσα στη μικρή περιοχή και ενδεχομένως 2 ή 3 εξ αυτών να κάνουν σκρίζο τερματοφύλακα, να δούμε λίγο τι να κάνουμε. Εντάξει. Έχει αλλάξει φάση.
0: Εντάξει. Καλό είναι που το προσέχουν και αυτό. Για να μην... Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να κάνει μόδα η Arsenal με αυτό ακριβώς το μοτίβο στα στιγμένες φάσεις και να το δούμε και από άλλες 10 ομάδες. Είναι πολύ εύκολο. Πάνε λοιπόν να το ξεκόψουν τώρα πριν γίνει μόδα. Δεν σου λέει, άμα το κάνει η Arsenal αυτό, θα το κάνουν και άλλες ομάδες αρκετές.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μόδα, είναι παράβαση.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν τιμωρούνταν τα screen στον τερματοφύλακα ή τα σπροξήματα ή οτιδήποτε άλλο, κινδυνεύει να γίνει μόδα. Σου λέει, άμα το αφήσουμε αυτό το πράγμα να παγιωθεί, θα το κάνουν και άλλοι.
1: Όχι, εγώ λέω ότι καλώς γίνεται. Απλώς λέω ότι είναι λίγο βιαστικό, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν δεν έχεις δοκιμάσει έστω σε μία διοργάνωση για κάποιο καιρό αυτό το πράγμα. Σκέψου τώρα, οι βαρίστες από εκεί που είχαν να κάνουν, ας το πούμε, 5 πράγματα, αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν περίπου 25. Δηλαδή, αυτό το οποίο πρέπει να παρακολουθούν είναι πάρα πολλά. Και αυτό, όταν δεν το έχεις τεστάρει, το να τεσταριστεί αυτό που λέμε σε κανονική ροή αγώνα, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο
0: δεν τους λυπάμαι.
1: Δεν τους λυπάμαι. Άλλο λέω. Λυπάμαι για τη ροή λυπάμαι, του παιχνιδιού.
0: Λυπάμαι τον διαιτητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πάρει μια απόφαση σε live χρόνο. Ο βαρίστας θα το κοιτάξει στο VAR και να αργήσει και 30 δευτερόλεπτα, δεν το πει κανείς τίποτα. Θα το δει, θα πάρει και τη βοήθεια του διπλανού του, του βοηθού VAR και θα βγάλουν μια απόφαση.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ακόμα τόσο φρέσκο και τόσο σχετικό που από μόνο του το συγκεκριμένο είναι λόγος για να διακόπτεται σχεδόν κάθε παιχνίδι, ξέρω εγώ, ήδη μία με δύο φορές. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ότι όταν σου έχουν πει ότι ξέρεις, προσέξτε, μην γίνουνε φάουλ εδώ πέρα και μπορείτε να το ελέγχετε, σημαίνει ότι θα επιδείξουν ένα, πώς θα το πω, παραπάνω ζήλο από ό,τι θα επιδείξει στην πορεία.
0: Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Η προσωπική μου θέση είναι ότι προτιμώ περισσότερες καθυστερήσεις στο παιχνίδι, αλλά απόδοση δικαιοσύνης, παρά το παιχνίδι να έχει ροή και να γίνονται σοβαρά λάθη. Εγώ. Δηλαδή, προτιμώ να έχουμε λίγες παραπάνω διακοπές, αλλά αυτό που θα προκύψει θα είναι δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα ακυρωθεί ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ή θα μετρήσει ένα γκολ το οποίο αρχικά ακυρώθηκε. Το προτιμώ από το να ρέει το παιχνίδι και να γίνουν δύο καραυγαλαία λάθη που θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ καταλαβαίνω το σπάσιμο του να διακόπτει το παιχνίδι, του να μπαίνει ένα γκολ και να μην ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίσει ή να περιμένει το βάρο. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, γιατί και εγώ το ίδιο ποδόσφαιρο με εσένα και με τους τέλος πάντων ανθρώπους που πιστεύετε το ίδιο παρακολουθώ και αγαπάω. Αλλά από το να κρίνει ένα σοβαρό λάθος ένα παιχνίδι και μετά να λέμε τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν το είδε. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία, δεν το είδε. Το είδε και τότε οι άνθρωποι στο βίντεο το ξανάδανε από 10 κάμερες, οπότε δεν έχουν πια δικαιολογία ότι δεν το είδα. Το είδες. Άρα ελαχιστοποιούνται τα σοβαρά λάθη. Αυτό. Και ας κρατήσει λίγο παραπάνω. Ας διακοπεί και λίγο το παιχνίδι. Σιγά. Εδώ θα πάει το ημίχρονο μισή ώρα, ας πούμε, στο τελικό για να βγαίνουν να τραγουδάνε τώρα να κάνουν σοου. Τώρα από, είμαστε σε αυτή την εποχή του ποδοσφαίρου.
1: Προσπαθούμε με τις αλλαγές. Υποτίθεται να βάλουμε λίγο χρόνο στο ποδόσφαιρο από τον πολύ χρόνο που του έχει αφαιρεθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό θέμα, ξέρεις, το βάσανο, ξέρεις, σε τελική ανάλυση. Σε τελική ανάλυση, γιατί σε αρχική είναι διαφορετικό, δεν είναι για τους παίκτες, ξέρεις, τελικά. Γιατί αυτή σου λέει, εμείς περιμένουμε τελικά το αποτέλεσμα που θα δικαιώσει τη δουλειά μας ή όχι μέσα από τσακό. Δεν είναι για τους παίκτες, ξέρεις, τελικά. Γιατί αυτή σου λέει, εμείς περιμένουμε τελικά το αποτέλεσμα που θα δικαιώσει τη δουλειά.

0: τηλεοπτικό γεγονός. Αυτό.
1: Πάμε να ακούσουμε το δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται την ενότητα on demand για να αναζητήσετε προηγούμενες εκπομπές. Και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο ramagia05@yahoo.gr, fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πολύ πολύ υλικό για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και άλλα ήθελα να πω, αλλά πες εσύ τώρα.
1: Βλέπω κάτι συγκλονιστικό, οπότε θέλω την προσοχή σας.
0: Ναι.
1: Διότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σωστά, μέχρι
1: και εδώ. Εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Όχι εσύ, μη χαίρεσαι εσύ. Εσύ
0: που ακούς. Ναι.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, διότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Βεβαίως. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν μαζί τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου.
0: Λοιπόν,
1: αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς, όχι εσύ επαναλαμβάνω, μη χαίρεσαι, να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: πολύ μοναχική και πολύ πονεμένη πορεία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στην καριέρα του γενικότερα, αλλά και στα Μουντιάλ ειδικότερα.
1: Μια πορεία που δεν την ξέραμε, είναι αλήθεια, σε όλη τη την διάσταση.
0: Αυτό.
1: Ξέραμε κάποια πράγματα. Ναι. Το χαμένο πέναλτι, ξέρω εγώ, κάποιους τραυματισμούς.
0: Είχε θέματα, ναι.
1: Ναι, δεν ξέραμε. Και εμείς τη διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία που έτσι αφηγούμεθα. Είναι μια ιστορία βαθύτα του πόνου από τα 18 του χρόνια μέχρι το τελείωσε την καριέρα του. Μιλάμε για πολύ πόνο, τον οποίο
0: και
1: τον έκρυβε.
0: Και πέρα από τον πόνο, σχεδόν, ναι.
1: Ναι.
0: Και πέρα από τον πόνο, είναι η αλήθεια.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όσοι αγαπάτε, ας πούμε, τον Μπάτζο, και ξέρω ότι είμαστε πολλοί που τον αγαπάμε, είναι πολύ, πολύ δυνατό το επεισόδιο. Είναι πολύ δυνατή η ιστορία.
0: Μπορεί να σας στεναχωρήσει, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ξέρουμε, ναι, ολόκληρη την ιστορία αυτού του ανθρώπου για να μπορέσουμε κιόλας να, να νιώσουμε πώς έκανε ό,τι έκανε ουσιαστικά με ένα και κάτι πόδι,
1: ναι,
0: επί τόσα χρόνια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και η δεύτερη ιστορία. Εξίσου ενδιαφέρουσα για άλλους λόγους. Μας πηγαίνει πίσω, μισό αιώνα πίσω, όπου τέλος πάντων έχει αποφασίσει εκεί ο διάδοχος του σχεδόν ισόβιου πρόεδρου, θα λέγαμε, της ΑΕΤΗΣ. Ο γιος του σου λέει: ο μπαμπάς μου ήθελε να πάμε στο Μουντιάλ.
1: Δεν τα καταφέραμε.
0: Θα τα καταφέρω εγώ. Πώς θα τα καταφέρουμε? Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταφέρεις να πας σε ένα Μουντιάλ.
1: Δεν είναι η πρώτη συμμετοχή της ΑΕΤΗΣ σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι η δεύτερη.
0: Ναι, είναι δεύτερη.
1: Η πρώτη έχει πάρα πολύ. Η δεύτερη τωρινή συμμετοχή είναι καθάρια.
0: Ναι.
1: Η πρώτη έχει κάποια σκοτεινά σημεία, θα έλεγε κανείς.
0: Μόνο σκοτεινά σημεία, θα έλεγε κάποιος άλλος.
1: Σε ένα πολύ ταλαιπωρημένο νησί, σε μια πολύ ταλαιπωρημένη χώρα όλα αυτά τα χρόνια, και στη χειρότερη κατάσταση βρίσκεται τώρα.
0: Ναι, ναι. Σε φρικτή κατάσταση.
1: Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο για μια εθνική ομάδα και για μια χώρα για την οποία. Ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, την αντιμετωπίζουμε πάντα, ξέρεις, με μια χαρά ή με μια πλακίτσα, ή ξέρω εγώ, λέμε ο Πιερό ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο πίσω από, ειδικά από την πρώτη συμμετοχή της σε Μουντιάλ. Αξίζει επίσης να το ακούσετε το επεισόδιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πραγματικά.
1: Να καλησπέρισουμε και το φίλο μας εδώ που έχει έρθει να μας δει.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε. Έχει έρθει και με μπλούζα.
2: Συνακροάτες.
0: Είχε έρθει με μπλούζα Αργεντινής, οπότε.
1: Και είπα το φίλο μας, όπως καταλάβατε, ξέχασα το όνομα γι' αυτό.
0: Στέριος.
2: Ο Βεζιρίδης, στη θέση του Βεζίρι είμαι.
1: Πάμε.
0: Α, συγγνώμη, ωραία, ναι, ωραία. Ναι, ναι, δεν ήξερα ότι ωραία. Θα. Έκανες όλο
1: ναι,
0: το.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστό. Όπως το λες εσύ.
1: Και τα φιλιά

0: μπροστά μας πολύ μάτς. Κάτσε να βαστάμε λίγο μια πισινή.
1: Σωστό, σωστό. Ναι.
0: Αν είχε πει στο 86 αντίθετα, θα είχε πει το στόμα του τέρατα. Θα είχε κατέβει κάτω ως Jimmy Jump, θα είχε πει να καθυστερήσει το παιχνίδι, θα έκανε διάφορα πράγματα, ας πούμε.
1: Παπάδες.
2: Όχι, ναι. Εγώ λέω ήταν επαγγελματίας. Δηλαδή, ήταν, ήταν.
0: Ναι. Και στα πέναλτι ήταν.
2: Εντάξει.
0: Ναι, κοίτα, έχουν υποθεί όλα τα πράγματα για τον, για τον τελικό. Ήταν πάνω κάτω αυτό που περιμέναμε σαν εικόνα. Και χειρότερη από ό,τι περίμενα την Άρσεναλ. Περίμενα λίγο πιο θαραλέα, ας πούμε, σε κάποια κομμάτια. Δεν περίμενα τόσο παθητικό ρόλο από το, από τον γκολ και μετά. Τόσο πολύ πια.
1: Δεν είχε άλλα περιθώρια. Δεν είχε περισσότερο.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί διαφωνώ. Πήγε πέρυσι το τελικό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Τσέλσι και έπαιξε με την Παρή και σε έριξε 3 γκολ. Δηλαδή έπαιξε, κατέβηκε και έπαιξε μπάλα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, λέω όμως ότι είναι αδύνατο. Δηλαδή και η Παρή είναι μια ομάδα με προτερήματα και με αδυναμίες. Mm-hmm. Φαντάζομαι και η Παρή περίμενε πέρυσι την Τσέλσι στο τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων να κατέβει και να παίξει παθητικά. Βγήκε η Τσέλσι, έπαιξε μπάλα, έβαλε 3 γκολ. Δεν είναι εξής και απίθανο να τον, να τον ψαρώσει τον άλλον που σε περιμένει να παίξει άμυνα και να βγεις και να δοκιμάσεις να παίξεις και λίγο μπάλα και να κάνεις και δύο πράγματα.
1: Να.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά των ομάδων για να κατεβαίνει η Arsenal, ας πούμε, τόσο μίζερα και να παίζει ένα παιχνίδι 120 λεπτά, ας πούμε, ταμπούρι. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν είναι όπως ήταν, ξέρω εγώ, η Ελλάδα στο Euro που ήταν μια ομάδα πολύ πιο αδύναμη από όλες τις ομάδες που έπαιξε. Να. Εκεί έχεις και το άλοθη. Να πεις ότι παιδιά, εγώ είμαι μια ομάδα. Πού είμαι στο ranking, πού είμαι γενικά, πού είναι τα αποτελέσματά μου. Θα παίξω με την Τσεχία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ισπανία. Είναι λογικό να παίξω αμυντικά. Εκεί έχεις τη δικαιολογία να το κάνεις, που ξένεις σε όλη την Ευρώπη. Η Arsenal λέει μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων, πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία.
1: Σωστό.
0: Δεν έχεις το άλοθη του θα έχω 20% κατοχή μπάλας για 120 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εγώ περίμενα κάτι καλύτερο. Όχι να παίξει τα ίσια ενδεχομένως, αλλά λίγο παραπάνω. Λίγο δηλαδή παραπάνω. Να δοκιμάσει και λίγο να βγει μπροστά.
2: Αυτό η Arsenal το έκανε και με τη Wolves στην Premier League. Όταν
0: όχι τόσο πολύ, τέλος πάντων. Όχι τόσο πολύ. Αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα απόλυτης ποδοσφαιρικής μιζέριας σε ένα σημείο κινητά. Ακόμα και το γεγονός πώς πανηγύριζαν όταν θέλανε την μπάλα κόρνερ, δηλαδή κόβανε μια επίθεση. Αυτό το πράγμα ότι πανηγύριζαν η αμυντική της, λες και είχαν.
1: Εντάξει, απλώς ένιωθαν την κατωτερότητα, ας πούμε, ξέρεις, να πλημμυρίζει το σώμα.
0: Δεν συνάδει με ένα μέγεθος σαν την Arsenal. Με το πρωταθλητή Αγγλίας να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Αλλά έτσι έγινε.
0: Και επίσης είναι πάρα πολύ τραγελαφικό όποτε κερδίζει η Arsenal, ξέρω εγώ, corner ή φάουλ έξω την περιοχή, να πανηγυρίζει όλη η κερκίδα περιμένοντας τον γκολ, γιατί το έχει κάνει φέτος 35 φορές 34. Ούτε αυτό περιποιεί τιμή, λέω εγώ, σε μια ομάδα σαν την Arsenal. Δηλαδή η μενταλιτέ της και η ψυχολογία του κόσμου και η ψυχολογία των παιχτών έδειχνε μικρότερη ομάδα από ό,τι είναι. Αυτό λέω.
1: Παιδιά, αφήστε τα τούτες. Εμείς δεν είχαμε 25-27% κατοχή. Μην κάνετε άτυχες συγκρίσεις. Νομίζω το συζήτησαμε. Δηλαδή, πραγματικά αυτή η χαζομάρα νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει. Αυτή η άτυχη σύγκριση, τέλος πάντων, για να μην πω τη λέξη χαζομάρα. Θέλω να πω, για να αφήσουμε την Arsenal, δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω. Ξέρεις, στην Arsenal, ο μόνος, πώς να σου πω, πόντος παραπάνω που δίνω είναι ότι στη φετινή της χρονιά. Ο δύσκολος δρόμος που είχε να διαβεί περισσότερο ήταν ο δρόμος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, αν ξέρεψε πολύ περισσότερη ενέργεια αγωνιζόμενη με πολύ καλύτερους ποιοτικά αντιπάλους του πρωταθλήματος της από ό,τι η Παρή. Άρα είχε το αντίστοιχο ξόδεμα, ξέρεις, που έχεις μέσα σε όλη τη χρονιά για να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό φταίει που έχασε στον τελικό. Έτσι, απλώς το αναφέρουμε γιατί είναι μια αλήθεια.
0: Και η Παρή έκανε και πάρα πολύ μεγαλύτερο rotation από την Arsenal στους βασικούς παίκτες. Δηλαδή υπήρχαν παίκτες οι οποίοι παίξαν τα μισά παιχνίδια στη χρονιά ακριβώς για να προστατευτούν.
1: Σωστό.
0: Επίσης, μια άλλη παράμετρος που μπορεί να μπει εδώ πέρα και μια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι υπήρχε καμία εύνοια ή κάποια αδικία, είναι η μεγάλη ευκολία που δόθηκε το πέναλτι στην Παρή από τον διαιτητή, χωρίς χρόνο τριβή, χωρίς να περιμένουμε κανένα VAR.
1: Ναι.
0: Και η δισταχτικότητα στην αντίστοιχη φάση στο τέλος του Μαντουέκη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν θες να το δώσεις, το δίνεις. Αν θες να το δώσεις, το δίνεις. Εγώ σου λέω, αν ήταν ανάποδα. Και αυτό το πέναλτι του διοικητικού σε Παρή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να εκδοθεί.
1: Εντάξει. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα, αλλά ναι. Από την άλλη, θέλω να πω για να συνεχίσω από το προηγούμενο, ότι αυτό που λέμε για την Arsenal μπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα ως επιχειρημόχης βάρος της Παρή προς όφελός της, λέγοντας ότι να, κοίτα όμως που η Παρή, παρότι έπαιζε με αντιπάλους, κατάφερε να διατηρήσει το επίπεδό της στο Champions League σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην κατάκτησή του.

0: Τέλος πάντων, λέγοντας αυτά για να σταθούμε στο γεγονός της κατάκτησης, ξέρετε, έχετε ακούσει από αυτόν τον τρόπο, ξέρετε και περισσότερο την πορεία της Παρή, ξέρετε πώς η φανέλα της έγινε από τσιγαρόχαρτο υπολογίσιμη και με ποιο τρόπο έγινε αυτό. Όμως, αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία ότι το κάνει back to back, γίνεται δεύτερη φορά, ότι αυτό το πράγμα το κάνει ένας ξενομερίτης, δηλαδή ένας Ισπανός, ο οποίος έχει πάει να διαχειριστεί λεφτά του και λαϊφή στη Γαλλία. Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολοι συνδυασμοί, να το πούμε όλοι αυτοί. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μπράβο στο Λουίς Ενρίκε είναι πρώτον ότι απέδειξε, εγώ λέω έχοντας στο μυαλό του ίσως το παράδειγμα της Μπαρσελόνα, ίσως της Μασίας στο κεφάλι του, ότι παιδιά, η ομάδα μπορεί και να αποσταροποιηθεί και να γίνει 10 φορές καλύτερα από ό,τι ήταν με το Μέση τον
1: Καλά, Μάρκε, εδώ τον φτάνουμε Εμπαπέ. Σε μια υπερβολή. Δηλαδή το ότι έφυγαν αυτοί οι τρεις δεν σημαίνει ότι η Πάρη είναι μια ομάδα με παίχτες της σειράς ή μια φτωχή ομάδα.
0: Όχι, τίποτα από τα δύο. Δεν είπα τίποτα από τα δύο.
1: Το λέω γιατί, λέγοντας ο κόσμος ότι έφυγε ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ενρίκε πήρε 2 Champions League με παίχτες μέτριους, τέλος πάντων, που τους έκανε ομάδα.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ καλοί παίχτες και πολύ ακριβοί παίχτες. Κανείς τους δεν είναι του κασέ του Μέση, δεν έχει το κασέ του Μέση, του Νεϊμάρ και του Εμπαπέ. Παρ' όλα αυτά είναι ακριβοπληρωμένοι παίχτες, εξαιρετικοί παίχτες που ο Ενρίκε τους έκανε καλύτερους.
0: Λέω ότι η διαφορά είναι στην πραγματικότητα, που να σου πω, καλύτερα από εμάς θα το εξηγούσε ο Κελαϊφή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κατάλαβε ότι 50 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ. 125 εκατομμύρια ευρώ για τον Νεϊμάρ. Συν τα μισθά του, συν τα μισθά του Μέση.
1: 222
0: εκατομμύρια. Όσα είναι τα χρήματα. Συν τα μισθά του Εμπαπέ, βάλτε όλα μαζί. Λοιπόν, μπορούν να ξοδευτούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να ξοδευτούν λίγα χρήματα, να δοθούν και 50 για τον Ντουέ και 50 εδώ και 30 εκεί. Και να φτιάξουν μια ομάδα που δεν χρειάζεται να είσαι αυτός που ζει στη δεκαετία του 80 και του 90. Ότι άμα βάλουμε τρεις μπροστά, αυτοί θα βάζουν 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι και δεν πειράζει, ας τρώμε και 2 πίσω.
1: Εγώ λέω ότι πέρα και πάλι από όλα αυτά και την οτροπία του Κελαϊφή και τις πωλήσεις και τις αγορές και την αποσταροποίηση και οτιδήποτε άλλο, για μένα ο μεγαλύτερος στάρ της ομάδας είναι ο Λουίς Ενρίκε, ο ταπεινός στάρ της ομάδας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, πέρα από την υπέροχη ανθρώπινη ιστορία που έχει. Καλά. Και το χαρακτήρα του, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι, μιλάμε για το ποδοσφαιρικό αυτή τη στιγμή, έτσι νομίζω τον αγαπάμε όλοι τον Ενρίκε, ούτως ή άλλως για αυτό πρεσβεύει στο ποδόσφαιρο. Είναι ο στάρ της ομάδας διότι πέρα από το γεγονός ότι έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα με ρόλους οι οποίοι είναι πολύ διακριτοί, πέραν το ότι πήρε παίχτες οι οποίοι ήταν εξής ανέκδοτα της κοινωνίας όπως ο Ντεμπελέ και τους έκανε κατόχους χρυσής μπάλας, και αυτό είναι όλο δουλειά του Λουίς Ενρίκε, δεν είναι κανένας άλλου, έχει παρέμβαση και στο τελικό. Δηλαδή, αν πέρα από όλα τα υπόλοιπα, το ταμπούρι της Άρσεναλ κλπ, η εικόνα της Παρίς στο δεύτερο ημίχρονο και ο τρόπος που φέρνει στον γκολ είναι παρέμβαση του Ενρίκε. Είναι ο τρόπος που φέρνει κοντά τους μεσοεπιθετικούς του πιο κοντά, για να μπορούν να συνδυαστούν σε λιγότερα μέτρα, και ο τρόπος παίρνει το πέναλτι του Κβαρατσχέλια είναι μια τέτοια φάση. Mm. Δηλαδή έχει παρέμβει, δεν τους είπε απλά συνεχίζουμε και παίζουμε το παιχνίδι. Έκανε κάτι διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και πέτυχε τον γκολ, γι' αυτό και είχε φάσει να πάρει και το μάτς και στα 90 και στα 120 λεπτά. Λιγότερο στην παράταση, γιατί ήταν όλοι φτισμένοι.
0: Για δεν την πήρε από την Β' Εθνική ο Λουίς Ενρίκε, αλλά η αλλαγή στην οτροπία της Παρή νομίζω ότι είναι εμφανής. Και αν θέλετε, ίσως μεγαλύτερη να το πει, επειδή οι Γάλλοι, το ξέρετε και ως άνθρωποι τους ή άλλως, είναι λίγο αλαζόνες από μόνοι τους γενικώς, και λίγο την ακούνε στερεοφωνικά με την πάρτη τους, και οι παίχτες της Παρή πιθανότατα σε αυτή την κατηγορία, σίγουρα προ Λουίς Ενρίκε. Θέλω να σε αυτό που το έχετε ακούσει αρκετές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οι παίχτες της Παρή με τον Λουίς Ενρίκε δίνουν την εντύπωση ότι έχουν μπει στην φιλοσοφία ότι δεν θα κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι επειδή το αξίζουμε, επειδή είμαστε οι Παρή. Έτσι, αλλά θα αξίζουμε όταν στο τέλος είμαστε νικητές. Mm-hmm. Δηλαδή θα παίξουμε και ότι χρειάζεται να πολεμήσουμε.
1: Όχι,
0: για κάθε παιχνίδι.
1: Θα αξίζουμε αν έχουμε παίξει το παιχνίδι μας καλά. Ούτε καν αν είμαστε νικητές. Εγώ πιστεύω ότι η νοοτροπία του Ενρίκε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας. Ό,τι και να γίνει στο τέλος, θα είμαστε νικητές γιατί δεν προδώσαμε τις αρχές μας. Οι αρχές της Παρή είναι πολύ συγκεκριμένες επί Λουίς Ενρίκε. Δεν μου φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος βάζει το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα. Εμένα. Στη δική μου ματιά. Μου φαίνεται ότι θέλει να παίζει η ομάδα το παιχνίδι το οποίο εκφράζει τον ίδιο και τους παίχτες. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για μια ομάδα. Η Παρή δεν θα προηγηθεί και θα ταμπουρωθεί μετά, να σου το πω και έτσι. Δεν θα προδώσει το στυλ παιχνιδιού που έχει. Δεν θα κάνει πράγματα που είναι κοντά στη φύση της. Θα παίξει το ποδόσφαιρο της.
0: Έχει σκεφτεί, θα ήταν ο Βιτίνια ήταν Βραζιλιάνος.
1: Τι εννοείς?
0: 20% πάνω.
1: Καλά, εντάξει, γιατί τώρα είναι η τιμή του ή η αξία
0: Όχι,
1: του.
0: Όχι, η εθνική Βραζιλίας.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι το μόνο συγκλονιστικό το πόσο καλό παίχτη.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Συγκλονιστικό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Στο περιθώριο αυτού, να πούμε ότι δεν ζούμε στη Γαλλία, αλλά επεισόδια. Επεισόδια μετά το τέλο. Επεισόδια πολλά στιγμή. Επεισόδια που δεν σχετίζονται με τον τελικό. Δηλαδή,
1: είναι κοινωνικό φαινόμενο στην Γαλλία.
0: Τελείως,
1: δεν είναι ποδοσφαιρικό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μην συζητάμε πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε ούτως.
0: Απλώς, ναι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μια αφορμή. Η κοινωνική ένταση είναι βαθύτερη στη Γαλλία και απλώς εκτονώνεται.
1: Μα θα γινόταν κάτι αντίστοιχο και αν είχαν πάρει το.
0: Ναι, αυτό.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν θέμα ότι το πήρε, οπότε βγαίνουμε να πανηγυρίσουμε. Αν το είχαν, θα βγαίναμε να, ξέρω εγώ, να διαδηλώσουμε, να δηλώσουμε τη στεναχώρια μας και πάλι θα είχαμε. Είναι μια αφορμή να βγει ο κόσμος έξω και να εκφράσει πράγματα τα οποία θεωρεί ότι, ξέρω εγώ, τον καταπιέζουν, θεωρεί ότι είναι, ξέρω εγώ, άσχημα, ότι είναι λανθασμένα, ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να πει κάτι. Είναι ένα γενικότερο, ξέρεις, μια χύτρα η Γαλλία, η οποία ο ατμός δεν βγαίνει σταδιακά και κάποια στιγμή ανοίγει το καπάκι και ξεχύνεται έξω ο ατμός και το καυτό νερό με αυτόν τον τρόπο. Αυτή ήταν μια τέτοια στιγμή που άνοιξε το καπάκι της χύτρας.
0: Είναι κάπως έτσι.
2: Κάτι είναι για την Παρί πριν. Δεν ισχύει λίγο και το ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι και λίγο κατώτεροι τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή δεν είχε σοβαρό αντίπαλο ουσιαστικά.
1: Η Bayern φέτος ήταν καλή.
0: Επίσης το
1: ένα. Η Barcelona ήταν καλή.
0: Αυτό που λες, το ένα είναι πάντα σε συνάρτηση με το άλλο.
2: Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε Real σοβαρή, Liverpool σοβαρή, City σοβαρή.
1: Εντάξει, η City δεν ήταν στα χάλια της Liverpool προφανώς και της Real. Αλλά
2: ήταν και αυτή σε χάλια.
1: Ναι, ήταν πεσμένη σχέση με πέρυσι, αλλά ήταν καλύτερη η Bayern φέτος από πέρυσι.
2: Έτσι. Αυτό δηλαδή, ο βασικός αντίπαλος ήταν στον ημιτελικό.
1: Η Μπαρσελόνα ήταν καλή φετός, απλά τράκαρε πάνω στην Ατλέτικο. Θέλω να πω, αν είχαμε ένα τελικό Μπαρσελόνα Παρί, μπορεί να βλέπαμε και το Μεριμπάλα. Μπορεί. Ή ξέρω εγώ, Μπάγκεν Παρί. Ναι.
0: Πού είδαμε τον Μπάγκεν.
1: Πού είδαμε, ναι.
0: Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη συγκίνηση για το τέλος καριέρας του Τζέιμς Μίλνερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Αλλά πρόλαβε να τα κάνει όλα.
0: Πρόλαβε να τα κάνει όλα.
1: Και ρέκορ των συμμετοχών και Champions League πήρε και πρωτάθλημα πήρε και κύπελα πήρε. Δηλαδή,
2: σε όλες τις ομάδες. Πάει
1: ναι, εντάξει, Θεούλης. Εγώ πίστευα θα συνεχίσει. Δηλαδή τον έβλεπα και φέτος και μου φαινόταν ότι βαστάει.
0: Προφανώς. Έλεγες άλλη μία, ε.
1: Άλλη μία, ναι.
0: Εντάξει, ρε. Μπορεί να το δει 24 σεζόν.
1: Ναι.
0: 24 σεζόν. Εντάξει, είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Τεράστιο
1: σχολασμός.
0: Ο οποίος πρόσκειται το ρεκόρ, ξέρετε αυτά τα υπάρχουν μερικά ρεκόρ στην Αγγλία που είναι για να σπάνε και μερικά που δεν είναι για να σπάνε. Δηλαδή, το ρεκόρ του Γκάρεθ Μπάρι έλεγε ότι δεν θα σπάσει ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν θα σπάσει ποτέ. Κι όμως τα κατάφερε. Τα κατάφερε ο Θεούλης ο Μίλνερ και το σπάσε για τέσσερις συμμετοχές. Από το 2002. Από το 2002 και τη Λίτζ.
2: Έχει βέβαια περισσότερες με αλλαγή από τον Μπάρι, ε.
1: Δεν έχει σημασία όμως, ναι. Και πάντα έχω και ένα σεβασμό στους παίχτες που το καταφέρουν αυτό χωρίς να είναι τερματοφύλακες.
0: Να γράψει πάνω από 900 συμμετοχές χωρίς ένα τερματοφύλακα είναι απίθανο.
1: Γιατί σημαίνει ότι δεν κοροϊδεύει την κοινωνία. Δηλαδή θέλω να πω, τρέχει.
0: Μα γι' αυτό το λέμε για τελείω ρεκόρ με ενό Σίλτον. Να ψάξουμε εντάξει.
2: Και ήταν και όλε Premier League.
0: Νομίζω ότι ήταν όλε Premier League.
1: Δεν είχε παίξει χαμηλότερα, ναι.
2: Ήταν στη Βίλα, ήταν στη City.
1: Στη Liverpool.
0: Νομίζω ότι ήταν όλε. Δηλαδή έτσι πρόχειρα τώρα που το θυμάμαι. Στη Newcastle. Ναι. Αλλά Brighton, ναι, νομίζω όλες. Νομίζω όλες Premier League. Και καλώς παίξε ένας παίχτης που έπαιζε. Κανένας δεν πρέπει από αυτόν 24 χρόνια για τα ωραία σου τα μάτια για να κάνεις τα ρεκόρ.
2: Και ήταν και θέση που θέλει και πνευμόνι, έτσι.
0: Πολύ. Πολύ. Πολύ. Πολύ. Πολύ τίμιος. Πολύ, πολύ ωραίος. Πολύ συγκινητικός. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Παιδιά, μεταγραφές, μην ανησυχείτε, θα συζητήσουμε. Έχουμε μεταγραφείς. Ήρθε ο Ζουμπκόφ σήμερα να ξεχαρμανιάσουν οι αεκτζίδες. Οι υπόλοιποι ψάχνονται σιγά-σιγά. Τώρα αρχίζουμε να μαζεύουμε ονόματα.
1: Ναι.
0: Πού είστε ωραίοι στατιστικολόγοι που λέει μαζεύω. Εγώ θέλω να μαζεύω τώρα. Με αρχή του καλοκαιριού ακούστηκαν 78 ονόματα για τον Ολυμπιακό, 122 για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, την ΕΚ. Προς το παρόν, για σήμερα εδώ είμαστε. Ζουμπκόφ, κοφτή τρίπλα, δυνατό σουτ. Η κυρία του που δεν ήθελε τραπεζούντα, 4 χρονάκια, ριμπάλτα, όμορφα, 5 εκατομμύρια, ορίστε. Και κάτι τη σε μπόνους, να παίξει και ο άνθρωπος Champions League, να έρθει και στην Αθήνα να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ο Δόλιος ο Κοϊτά δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Μα από ό,τι διαβάζω το ρεπορτάζ είναι για ένα Κοϊτά από την άλλη μεριά.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω, όλοι καλοί χωράνε.
0: Δεν είναι το. Ναι, όλοι καλή χώρα.
1: Το
0: θέμα είναι να παίζει και ο παίχτης στη θέση που είναι η δύναμή του.
1: Ο Έλεγχα χωράνε και σε μια χρονιά που θα έχει, έχεις πολλά παιχνίδια και Ευρώπη και τέτοια, θε ποιοτικού παίκτε.
0: Εννοείται ρε.
1: Πολύ καλά κάνε. Γιατί σου λέει δεύτερη χρονιά με 14 παίκτε θα βγει.
0: Όχι, όχι.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Απλώς λέω, εντάξει, και το Ζουμπκόμ μπορεί να το δούμε αριστερά σε κάποια φάση.
1: Ναι.
0: Απλώς λέω ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και όντως είναι και δύο για να παίζουν δεξιά. Ξέρεις, την τρίπλα, το κόψιμο. Αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, πάει όντως καλοί παίχτες να έρχονται. Mm-hmm. Εδώ αυτό είναι το καλό και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έφτασε 11 η ώρα με όλα αυτά. Τα ωραία. Για Ντάντε είπαμε βεβαίως το τελικό του κυπέλου. Πώς δεν είπαμε. Πήρε κούπα στα 43 του και σταμάτησε. Mm-hmm. Στα 43 του, άλλος Θεούλης αυτός. Και γύρισε από ρίξη χιά του, ξέρω στα 37 του πότε είχε γυρίσει. Σου λέει όχι, ας παίξω 6 χρόνια μπάλα ακόμα.
1: Μικρόσημα ακόμα.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα που μπορώ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων ενώψη των τελικών της τύχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Corey Joseph να παίρνει τη θέση του Monte Morris. Κάνει το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρσεϊ λόγω τενοτήτηδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ, καθώς είχε ανακοίνωση sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότητα του Σλούκα, η συμμετοχή του οποίου θα ξεκαθαρίσει το πρωί θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορο στον αυριανό πρώτο τελικό των playoff της τύχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θέλω η ομάδα να είναι πολύ δυνατή και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, πρόσθεσε ο 33χρονος μέσος. Θέμα χρόνου οριστική συμφωνία με τον Ουνάι Λόπεθ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, η Τραμπζονσπόρ απέστειλε όλα τα έγγραφα για τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Παράταση αγωνίας στον Άρη αναφορικά με την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Ο 44χρονος προπονητής δεν απάντησε σήμερα στην πρόταση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και εξελίξεις αναμένονται μέσα στο επόμενο 48ωρο. Πρωταθλήτρια για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της βουλιαγμένης στο λαιμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Σε τρίτο παιχνίδι θα κριθεί η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των ανδρών αφού η βουλιαγμένη νίκησε 19-18 τον Απόλλωνα Σμύρνης και ισοφάρισε σε 1-1. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός, στόπερ και χάφι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και αποχωρήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουξμπρου και τον Δημήτρη Γιαννούλη, με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του στους Ασπρομαύρους. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς. Τα σημώτα στα υπόλοιπα θέματα του δικεφάλου του Βορρά με τις εξελίξεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λενουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Με 16-20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρήσει το πρωί εθνική για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη, με μαύρα περιβραχιόνια. Ως ένδειξη πένθους για το χαμό του Μάριο Οικονόμου θα αγωνιστεί Γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Με τον Αγίου Μπελκαμπή να πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό προετοιμασίες εν ώψη Μουντιάλ. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1 με τον Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club.
1: Ναι.
0: Πάμε στα μουντιαλικά πια, εντάξει, αρχίζουμε τώρα, σιγά σιγά. Μοντιαλ, να συζητάμε. Που θα το λέμε μουντιαλ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από τα παγκόσμια κύπελα και FIFA World Cup και τέτοια. Και trademark. Λοιπόν, μοντιαλ είναι και πάντα θα είναι. Και άμα κρυδιάξετε πολύ θα το λέμε Ζιλ Ριμέ. Παρότι έχει καταργηθεί.
2: Ένα πατέρα μου μέχρι την τελευταία του μέρα,
0: ναι,
2: το έλεγε Filmnet. Όχι το Μουντιάλ, το Filmnet.
0: Ναι.
2: Οπότε και το Μουντιάλ, σωστά. Όπως,
1: ναι, όπως το έχει μάθει τέλος πάντων.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Λοιπόν, στα μουντιαλικά νέα της ημέρας, εντάξει, υπάρχουν διάφορα. Το μικρό σοκ είναι ότι ο Μπιέλσα δεν πήρε το Σουάρες στην αποστολή.
1: Ναι, αυτό γιατί.
0: Φαντάζομαι ότι ο Λουίς Σουάρες δεν θα είναι πολύ χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε όλοι γιατί. Γιατί ο Σουάρες, αν μη τι άλλο, είναι, ξέρεις, είναι εθνικός ήρωας ούτως ή άλλως. Μαζί με όλες τις παλιοσυρές, τον Καβάνι, ξέρω εγώ, τον Φορλάν και ναι, διάφορους άλλους. Εντάξει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την νεότερη πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ, mm-hmm, λόγω της γνωστής ιστορίας του 2010. Έτσι. Και ήθελε να πάει.
2: Ούτε οι Ουρουγουάνοι θα είναι χαρούμενοι.
0: Δεν είναι χαρούμενοι.
1: Δεν είναι, όχι.
2: Είναι αντίστοιχο Νεϊμάρ αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Πρώτο σκόρ όλων των εποχών. 143 διεθνείς συμμετοχές. Έχει παίξει 16 παιχνίδια σε Μουντιάλ. Τώρα μιλάμε για.
2: Οι Γκανέζοι θα χαρούν, μάλλον.
0: Οι Γκανέζοι ενδεχομένως, ναι.
1: Οι Γκανέζοι πανηγυράνε τώρα, ναι,
0: ναι. Και ο Μπιέλσα, επειδή είναι ο Μπιέλσα, είπε ότι. Εντάξει. Ήθελε, λέει, να έρθει το παιδί. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ το μόνο το οποίο καθοδηγούμε είναι η αθλητική επιτυχία της ομάδας. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το αθλητική,
1: ναι,
0: θα έλεγα. Λοιπόν, είπε ουσιαστικά προφανώς ότι καλός είναι ο κύριος Σουάρες, αλλά θέλω και κανένα παιδί να τρέχει, μάλλον.
2: Μπορώ να κάνω μια επέμβαση τώρα.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι. Το Μουντιάλ είναι ουσιαστικά 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν μεγάλο περιθώριο προετοιμασίας οι ομάδες. Δεν είναι ότι θα γίνουν,
0: όχι, οι Ουρουγουάοι περιέργως είναι από τις ομάδες που θα έχουν αρκετό χρόνο για προετοιμασία. Είναι από τις λίγες.
2: Ναι. Και πάλι δεν πάβουν, είναι 8 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι στιγμές ξεκάθαρα. Ο λιγότερο αθλητικός Σουάρες ή ο λιγότερο αθλητικός Νεϊμάρ, κατά τη δική μου τη γνώμη, μπορεί να κάνει κάτι σε ένα παιχνίδι που θα το κρίνει. Και ας μην είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που ακόμα είναι, ας πούμε.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτοί οι παίκτες δεν νομίζω ότι μπορούν να αποδεχθούν έναν ρόλο του είμαι στον πάγκο, ναι, και αυτό, μπαίνω ένα 20 λεπτό και να είναι ήσυχοι στα αποδυτήρια και να είναι όλα καλά. Αυτό νομίζω φοβούνται οι προπονητές.
0: Ναι.
1: Ότι άπαξ και τον πήρα πρέπει να παίζει. Αν δεν παίζει, θα μου δημιουργεί μανούρες. Θα είναι και κάποιοι μαζί του οι οποίοι θα λένε γιατί δεν παίζει ο Σουάρες. Θα είναι και μια μερίδα του τύπου που θα λέει μα είναι δυνατό να μην βάζει το Σουάρες. Και θα υπάρχουν και οπαδοί οι οποίοι θα λένε αυτό το πράγμα. Και γενικά η κατάσταση δεν είναι καλή. Δηλαδή, αν ένα παίκτη μπορεί να αποδεχθεί ότι εγώ ρε παιδί μου θα πάω εκεί, είμαι εδώ στρατιώτη, όποτε με χρειαστεί, βάλε με κτλ. Έχει καλώ. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίκτε μπορούν να αποδεχτούν ένα ρόλο πιο δευτερότριτο. Και ότι βάλε με ένα 20 λεπτό, όποτε κρίνει. Έτσι νομίζω, προσπαθώ να ερμηνεύσω του προπονητέ που παίρνουν αυτέ τι αποφάσει. Δηλαδή, ο Ρονάλντο, Χριστιανό, δεν θα δεχτεί ποτέ να μην είναι βασικό. Θα τα κάνει τάνα όλα με στα αποδυτήρια. Και θα βγει και ο τύπος της Πορτογαλίας και όλοι. Δεν παίζει ο Χριστιάνο και έγκλημα. Έχεις λοιπόν να ζυγίσει ένα κόστος. Να πάρουν έναν παίχτη μαζί ο οποίος θα πρέπει να παίζει, γιατί άμα δεν παίζει θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε φορτώματα όλοι. Ή να μην τον πάρω και να έχω μια γκρίνια, ας πούμε, και μετά ας πούμε, η ομάδα να συνεχίσει το δρόμο της και να πάμε όπου είναι να πάμε. Φαντάζομαι έτσι το σκεφτείτε.
2: Αν δεν πάει καλά η ομάδα, αφού δεν τον έχει πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντα καλύτεροι παίχτες είναι αυτοί που λείπουν.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Νομίζω ότι έτσι πηγαίνει. Λοιπόν,
1: πάμε. Μπορεί να μίλησε μαζί του. Εγώ λέω. Μπορεί να μίλησε μαζί του. Επειδή ο Μπιέλσα είναι και πολύ μπλα. Να του εξήγησε το πλάνο του. Να του είπε του Σουάρες ότι ξέρει κάτι, δεν σε υπολογίζω για βασικό. Δεν είσαι η βασική μου επιλογή. Και να του είπε ο Σουάρες ότι εγώ θέλω να παίζω. Και να είπε ο άλλος, δεν θα σε πάρω. Δηλαδή, αν αυτό είναι το θέλω σου και αν αυτή θα είναι η συμπεριφορά σου, να έχει μούτρα γιατί δεν παίζει, εγώ λέω ότι μπορεί να μίλησε. Μιλάει γενικά ο Μπιέλσα.
0: Ναι, μίλησε, μα το είπε, ότι μίλησε. Το είπε ότι μίλησε.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τους ομίλους και να κάνουμε τις γραφικές μας προβλέψεις τώρα εδώ όπως πρέπει. Mm-hmm. Έτσι, να δούμε δηλαδή, λίγο τις ομάδες, να αρχίζουμε να ξεχιωνόμαστε ή να θυμηθούμε τέλος πάντων σιγά σιγά λίγο και τους παίκτες θα δούμε σιγά σιγά, ξεκινώντας από τον πρώτο όμιλο με Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Ο πρώτος όμιλος, θυμίζω εδώ έχουμε και τον αρχτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ, 11 Ιουνίου, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα, στο Μεξικό που γίνει ο τελικός του, ναι. Ο προημιτελικός μάλλον.
1: 86 λες.
0: Ναι, Αργεντινής Αγγλίας.
2: Ο Φινίκας είναι ακόμα εκεί.
0: Το 86. Δεν ξέρω αν τα έχουν εκμοντερνήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ομάδες.
1: Εντάξει, όχι πιο συναρπαστική πρεμιέρα, λέω εγώ.
0: Όχι.
1: Αν με ρωτάς.
0: Όχι, είναι ιδιαίτερα.
1: Όχι πιο συναρπαστική. Τώρα Μεξικό, Νότια Αφρική δεν είναι και ένα παιχνίδι που λες, ωραία, Παναγία μου, να κάτσω να το δω.
0: Ναι.
1: Θα το δεις γιατί είναι πρεμιέρα, αλλά θέλω να πω. Τα ονόματα δεν σε έκανε. Τέλος πάντων, δούμε.
2: Την προηγούμενη φορά που έκανε πρεμιέρα η Νότια Αφρική ήταν ο Τσαμπαλάλα, σωστά.
1: Τσαμπαλάλα, δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Τσαμπαλάλα. Ναι. Ναι.
2: Τσαμπαλάλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Το 10.
0: Βεβαίως ήταν Τσαμπαλάλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Τσεχία του Μίροσλαβ του Κούμπεκ. Στην οποία θέλω να παρατηρήσω, παρατηρήσω διάφορα πράγματα στις ομάδες, ότι για κάποιο λόγο ο Κούμπεκ έχει κάνει αρχηγό τον 27χρονο Λάντισλαβ Κρέιτσλ της Γούλφς, με μόλις 26 διεθνείς συμμετοχές. Ενώ έχουμε στην ομάδα τον Νταρίντα που έχει 78, τον Σούτσεκ που έχει 89, δηλαδή παίχτες με πολύ περισσότερες συμμετοχές, τον Σίκ, τον Κλόζεκ, δηλαδή τον Κούφαλ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργήσει εκεί πέρα.
2: Μυρίζει Ντομενέκ, μυρίζει με.
0: Η φασούλα. Δεν ξέρω, το αναφέρω.
1: Είπες Ντομενέκ, δεν άκουσα καλά. Ντομενέκ, πες, ναι, ναι. Τι λέμε για την Τσεχία γενικά? Τι πιστεύουμε?
0: Παραδοσιακά δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ. Νομίζω ότι πηγαίνει ο όμιλος. Είναι ένας όμιλος τον οποίο μπορεί να ξεχωρίσει και θεωρώ ότι είναι και μία από τις δύο ομάδες που θα περάσουν.
1: Ναι. Ας πούμε και τις τέσσερις και να κάνουμε μετά την εκτίμησή μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μεξικό με μύθο Χαβιέρ Αγκύρε, γιατί ξέρετε, θα δούμε για μερικούς προπονητές που τους βλέπουμε
1: ναι.
0: Καμιά φορά ξέρεις κάθε 4 χρόνια.
1: Και παίχτες θα λέγαμε Οτσόα,
0: Οτσόα. Και παίχτες βέβαια.
1: Έχει Γέρμο Οτσόα και παίχτες.
0: Και παίχτες βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν. Με Χόρχε Σάντσες φυσικά για να πιάνουμε τους Σέλλες. Με Γκιγέρμο Τσόα με τις 152 συμμετοχές του.
1: Ναι.
0: Κλεισμένα 40 πλέον. Θα κλείσει τα 41 μέσα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ο Τσόα.
1: Με Πινέδα βεβαίως.
0: Με Πινέδα βεβαίως με 91 συμμετοχές και το νούμερο 17 στην πλάτη. Mm-hmm. Με Χεσούς Γκαγιάρδο με 120 συμμετοχές. Θέλω να πω επίσης. Άγνωστο, με Ραούλ Χιμένεθ.
2: Δεν είναι βέβαια από τις ομάδες Μεξικού που σου γεμίζουν ας πούμε, το μάτι, όπως άλλες.
0: Δεν ξέρω, εγώ σε αυτά δεν κάνω κρίσεις πριν δούμε τις ομάδες.
1: Να.
0: Πούμε, γιατί
2: δεν είναι φαντεζή, θέλω να πω. Δεν είναι,
1: αλλά καμιά φορά ξέρεις, αυτά τα σιγανά ποταμάκια είναι που. Ναι. Και παίζει και εντός έδρας, τέλος πάντων ξεκινάει.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω το Μεξικό.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Επίσης, ξέρεις. Δεν έχει λογική να θυμόμαστε τον Γκουατεμόκ Μπλάνκο, ας πούμε, και τον Ούγκο Σάντσες και να λέμε ότι αυτό ήταν το Μεξικό. Επειδή ο ένας έπιανε την μπάλα, ας πούμε, και την έβαζε να μας
2: τα πόδια του.
0: Και επειδή το οποίο απαγορεύεται, αλλά παρόλα αυτά τα αφήνανε γιατί ήταν πολύ folklore οι διαιτητές. Και ο Ούγκο Σάντσες έκανε τα καταπληκτικά του ακροβατικά επειδή ήταν η αδερφή του γυμνάστρια, ας πούμε, και τα είχε μάθει. Δεν είναι αυτό το Μεξικό.
2: Δεν έχει κάνει το Βέλα, ας πούμε, που είχε. Που...
0: Τον Κάρλος το Βέλα.
2: Δεν έχει κάποιο να περιμένει.
0: Δεν έχει, κάποιον θα δούμε
1: ναι,
0: όπως πάντα. Λοιπόν, το Μεξικό δεν παραδίδεται εύκολα επειδή δεν γνωρίζω στην πραγματικότητα την ποιότητα της ομάδας.
1: Κρατά μια πισινή.
0: Είναι από αυτές τις ομάδες που δεν τις έχουμε δει
1: ναι.
0: Ιδιαίτερα. Θα έλεγα να τους δούμε πρώτα και να συζητήσουμε μετά. Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι γίνεται σε κάθε Μουντιάλ. Σε κάθε Μουντιάλ αρχίζουμε και έχουμε μια σωστή αίσθηση της εικόνας μιας ομάδας στο περίπου και πάλι κοντά στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού της. Εκεί.
1: Ναι.
0: Που πολλές φορές μπορεί να είναι το παιχνίδι που την περνάει, το παιχνίδι που την καταδικάζει, αλλά και πάλι την εικόνα εκεί την σχηματίζει. Να δει σχεδόν 2,90 λεπτά περίπου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφήνουμε και το Μεξικό του Χαβιέρ του Αγκύρε και πάμε στη Νότια Αφρική του Ούγκο του Μπρος. Ομάδα η οποία έχει κάνει 74 ο Ούγκο Μπρος. Θέλω να σας πω.
2: Ο Ούγκο Μπρος είναι αυτός που είχα στείλει ότι πρέπει να βγάλει μπλουζάκια,
0: Ο Ούγκο Μπρος είχε περάσει από την Ελλάδα, το θυμάστε?
2: Όχι. Πού?
0: Στο Μασεραϊκό.
1: Οκ. Okay.
0: παλιά. Παλιά. Τέλος πάντων.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα, τι καϊνάρια έχουμε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πολλούς παίχτες από την από το πρωτάθλημα εκεί.
1: Της Νότιας Αφρικής,
0: Τη συντριπτική, η πλειοψηφία των παικτών, δηλαδή είναι από εκεί. Αυτούς τους πλαισιώνει ένας παίχτης από τη Μόλντε, ένας παίχτης από το Ανόβερο, δύο παίχτες από την Αμερική, οι οποίοι αγωνίζονται στην Αμερική, ο Μασέκο της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ο Λάιλο Φώστερ της Μπέρνλι. Αυτά.
1: Δεν έχουμε κανένα στάρ δηλαδή εδώ πέρα, να το ξέρουμε.
0: Δεν έχουμε κανέναν στάρ ιδιαίτερα. Θα καταλάβετε, ο παίχτης που έχει τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές Foster. Είναι ο Θέμπα ο Ζουάνε, ο οποίος έχει φτάσει 36, θα κλείσει τα 37 και έχει 53 συμμετοχές.
1: Μάλιστα.
2: Και πού παίζει?
0: Παίζει στους Μαμελόντις Σάντάουνς.
1: Μάλιστα.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, εδώ για κάποιο λόγο βλέπω αδύναμο κρίκο.
1: Ναι.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Εδώ. Λοιπόν, και πάμε και στη τέταρτη ομάδα που είναι η Νότια Κορέα. Που εδώ τώρα άλλα ερωτηματικά.
1: Καλά, ναι.
0: Η Νότια Κορέα, και αν δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα.
2: Είναι πάντα επικίνδυνη όμως.
0: Ναι. Ναι, είναι πάντα επικίνδυνη, γιατί έτσι έχουμε μάθει ότι είναι οι Νότιο Κορέατες από παλιότερα.
1: Ο Σον είναι ο Σον.
2: Ο Σον είναι, τον πήρε.
1: Είναι ο Σον, αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό ξέρουμε μόνο.
0: Αρχηγός είναι.
1: Ωραία, αυτό.
0: Εδώ δεν ξέρουμε μόνο.
1: Ρε παιδί μου, αυτό είναι τώρα. Το Τεναμάρα.
0: Το Τεναμάρα, ναι. 143 συμμετοχή, 56 γκολ και αρχηγό στο Λος Άντζελες πλέον. Ναι. Βγάζει το
2: και δεν είναι και αυτό που θα κάνει χαμό αν κάτσει πάγκο.
1: Όχι, αυτό είναι στάρα τη στάρ. Ναι, είναι ωραίο άνθρωπο. Είναι ωραίο άνθρωπο.
0: Κιν Μιν Γιάε τη Μπάγκερν στην άμυνα.
2: Είναι ωραία ομάδα αυτή.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Βράχο. Έχουμε το Χουάνκ τον Ιμπέουμ. Mm-hmm. Να σα θυμίσω. Mm-hmm. Στη Φέγενορντ βγάζει το ψωμάκι του. Πλέον με 72 διεθνείς συμμετοχές. Έχουμε το Lee Jae Swang της Mainz με 104 συμμετοχές. Το Hwang Hee Chan της Wolves με 78. Και ψάχνω να βρω τον Σέολ του Ερυθρού Αστέρα, τον αμυντικό. Αυτό του Ολυμπιακού, ο άλλος πώς τον λέγανε.
2: Αυτός που πήγε στη Wolves.
1: Ναι. Όχι, αυτός πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, δεν λες.
0: Αυτόν τον είπαμε.
1: Α, τον είπαμε.
0: Αυτόν τον είπαμε. Τον άλλο, τον επιθετικό. Ουιτζό δεν λεγόταν.
1: Ναι,
0: Ουιτζό.
1: Ναι,
0: Ουιτζό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο συγκεκριμένος. Εδώ πέρα. Δεν είναι. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε.
1: Εγώ θα πω Νότια Κορέα και Μεξικό. Δεν θα πω Τσεχία. Εσύ για απλά ένα-δύο.
0: Εσύ θα πεις Νότια Κορέα και Μεξικό. Νότια Κορέα και.
1: Περνάνε και τρίτη, δεν περνάνε και τρίτη.
0: Ναι, δεν θα πούμε για τρίτους, κάποιοι τρίτοι περνάνε. Κάποιοι θα πούμε. Τους δύο θα πούμε εμείς.
1: Θα πούμε και τρίτο. Και αν περάσει, πέρασε. Τσεχία θα πω ότι μπορεί να είναι τρίτη. Λέω εγώ.
0: Α, το ανοίγει.
1: Βεβαίως το ανοίγω, ναι. Αν περάσει. Θα είναι τρίτη και βλέπουμε.
0: Ωραία, αν είσαι, εγώ λέω Τσεχία, Νότια Κορέα και Μεξικό τρίτο.
1: Το Μεξικό τόσο χαμηλά, ε.
2: Εγώ πιστεύω θα είναι σφαγή ο όμιλο. Δεν θα πάρει πόντο η Νότια Αφρική.
1: Δεν θα κάνει ζημιά σε κάποιον.
2: Δεν θα κάνει πιστεύω καμία, ζημιά. Θα περάσει το Μεξικό πρώτο με τη δύναμη του κόσμου και το Αζτέκα στο πρώτο μάτς και τα λοιπά. Θα περάσει δεύτερη Κορέα και θα έχει πόντους η Τσεχία για να περάσει ως τρίτη.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Πάμε στον δεύτερο όμιλο, έναν όμιλο, πάμε τον πρώτο έτσι, μάλλον αδιάφορο όμιλο που βρίσκουμε, αλλά πότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, Καναδάς. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία.
1: Ναι.
0: Δεν σκόπιζε ρίγη συγκίνησης, να πούμε.
2: Δεν θα ξενυχτήσουμε.
0: Ο όμιλος ενδεχομένως,
1: Θα έλεγε κάποιος πως όχι. Πως όχι.
2: Ο Τζέκο είναι,
0: Βοσνία με Σεργέη Μπάρμπαρης, να θυμάσαι και τον Μπάρμπαρης του Αμβούργου.
1: Ναι, με.
0: Λοιπόν, το οποίο αν τον δείτε τώρα, μοιάζει με 75, δεν θα το αναγνωρίσετε πραγματικά. Λοιπόν, αυτός είναι προπονητής της Βοσνίας. Λοιπόν, και οι Βόσνοι κατεβαίνουν με, καρχάς, επειδή μας αγαπάμε και τα ωραία ονόματα, και πέρα από τον Κολάσινας που ξέραμε ότι θα τον βρούμε εκεί πέρα και τα λοιπά, έχουμε έναν Χατζικαντούνιτς, εντάξει, υπέροχο, της Σαμπντόρια, Μουχαρέμοβιτς, ξέρεις, όλα αυτά τα ωραία επίθετα. Λοιπόν, Έντιν Τζέκο εννοείται, με κλεισμένα 40, 148 συμμετοχές, 73 γκολ. Και γιατί να μην
1: respect.
0: Είναι. Και γιατί να μην είναι. Συγγνώμη κιόλας. και τόσο αγώνα που έκανε.
2: Ποιον απογοήτευσε και πού.
0: Για να πάει, για να πάει η Βοσνία εκεί. Σε όλη κιόλα. Για να φτάσει η Βοσνία στο Μουντιάλ. Είχε σαν καντάρια υδρότα. Όλοι τις οι παίκτες. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν υπάρχουν παλαιούρες ιδιαίτερα στη Βοσνία. Παίκτες δηλαδή με λίγες συμμετοχές, με ξέρεις τον Κολάσινατς που είπαμε και τον Τζέκο, οι υπόλοιποι είναι παίκτες και τον Ντεμίροβιτς ας πούμε, οι υπόλοιποι είναι παίκτες με λίγες συμμετοχές. Από την άλλη έχουμε μια εικόνα της Βοσνίας.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια εικόνα μιας ομάδας η οποία αυτό, πεθαίνει στο γήπεδο.
1: Ναι, όντως, όντως.
0: Εντάξει, οπότε κρατάμε αυτό τουλάχιστον, γιατί το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Μου πάμε στον Καναδά. Τι μπορείς να πεις για τον Καναδά τώρα. Μπορείς να πεις
1: ότι συνδιοργανώνει το Μουντιάλ, μπορείς να πεις.
0: Ότι συνδιοργανώνει το Μουντιάλ. Αυτό μπορείς να πεις.
1: Ότι δεν θα γίνει η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτών, μπορείς να πεις.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι πράγματα που μπορείς να πεις.
0: Ότι έχει τον Τζόναθαν τον Ντέβι της Ιουβέντους.
2: Mm-hmm. Τον Αλφόνσο τον Ντέβις.
0: Μπορείς να πεις. Βεβαίως. Ότι έχει τον Αλφόνσο τον Ντέβις που είναι και αρχηγός.
1: Ναι, ναι.
0: Της ομάδας. Λοιπόν. Περισσότερες συμμετοχές έχει ο Τζόναθαν, ο Οσόριο, θα το δούμε, παίζει στην Τορόντο, στα 33 του, 90 διεθνείς συμμετοχές. Και τους υπόλοιπους.
2: Δεν υπάρχει άλλος Καναδός.
0: Θα τους δούμε. Τι εννοείς να υπάρχει άλλος Καναδός.
2: Πέρα από τον Ντέιβις, ας πούμε, και το.
1: Γνωστός εννοείς, να τον ξέρουμε.
0: Ο Τζόνστον της Celtic, ίσως.
1: Μπα.
0: Τόσο γνωστός, όχι. Δεν νομίζω.
2: Εντάξει, αυτός είναι μάλλον ο διοργανωτής που δεν θα περάσει.
0: Ο Κονέτης Σασουόλο, ο Κορνίλιος της Rangers. Α, τους ξέρετε.
1: Ναι, όχι ιδιαίτερα.
0: Ο Πιουκάναν της Βιερεάλ. Μπορεί να μπορούσε ίσως να πει κάποιος. Τέλος πάντων, το τι ομάδα είναι ο Καναδαστίκο, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, οπότε πάμε παρακάτω. Τώρα αυτά με προπονητή τον Αμερικανό Τζέσε Μάρτς, να πούμε.
1: Ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στα 52 του, ο οποίος... είχε κάνει ένα πέρασμα από Red Bull και από Λειψία και από Leeds.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θέλω να θυμίσω.
2: Που λοιπόν, σημαίνει κάτι, ότι είναι
0: αμαρτυρία. Όχι, απλώς το λέω. Λοιπόν, πάμε στο Κατάρ.
1: Και όπως πάμε στο Κατάρ, αφήνουμε το Κατάρ. Δεν νομίζω να έχουμε και καμιά γνώση.
0: Εγώ απλώς θέλω να πω για το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας το κρατάει όπως νομίζει, ότι το Κατάρ έχει στον πάγο του τον Χουλέν Λοπετέγκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα άμα ο Λοπετέγκι μαζέψει εμάς εδώ που είμαστε εδώ μέσα και μας πάει να κατέβουμε, τι θα κατακερδίσουμε.
0: Όχι.
2: Τόσο...
0: Από την άλλη, από το να είχε τον Ταρίκ Αλαμπτούντ, ας πούμε, πολύ γνωστό στη χώρα του, θα είχαμε ήδη φύγει από εκεί, λέω εγώ. Εντάξει.
1: Ναι, γιατί έφτασε με έναν τρόπο στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Τώρα από δεν έφτασε με Golden Visa, έδωσε αγώνες και πέρασε το Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Οπότε κάτι έχει κάνει για να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Σωστά. Λοιπόν, όλοι οι παίκτες του Κατάρ αγωνίζονται στο Κατάρ.
1: Τι πιο σύνηθες,
0: εκτός από τον, από τον 26χρονο Χωμά Μαχμέντ, αμυντικό που παίζει στην Καλτουράλ Λεονέσα στην Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και υπάρχουν
1: μέσα. Τι είναι αυτή η ομάδα.
0: Είναι μικρής κατηγορίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το Κατάρ έχει στο ρόστερ του, και πρέπει να είναι μοναδική ομάδα που θα δούμε στη συνέχεια, έχει 6 παίκτες οι οποίοι έχουν πάνω από 100 συμμετοχές. Γιατί καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Ισόβιοι.
0: Ναι. Δηλαδή έχει τον Χατέμ που έχει 117. Τον Αλχαϊντός που είναι και ο αρχηγός στα 35 του, 185 συμμετοχές. Έναν Αφίφ 124, τον Μπουντιάφ 117, τον Κούκι που έχει 117.
2: Αφίφ πρέπει να είναι αυτός που διαφημίζανε στο προηγούμενο το Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Έχει πολλούς 35άριδες. Δεν ξέρω αν ενθουσιάστηκε ή όχι ο Λοπεντέγκι και του παραγόρι μου αυτή είναι.
1: Κόφτο λαιμό σου τώρα.
0: Αυτούς έχουμε, κάνω κουμάντα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Λοιπόν, και πάμε και στην Ελβετία με τον Μουράτο Γιακίν στον πάγκο. Η Ελβετία, η οποία κατεβαίνει με σχετικά γνωστούς.
2: Δεν είναι ο Σακύρη.
1: Το λέγαμε και τις πρώτες. Δυστυχώς δεν είναι ο Σακύρη.
0: Δεν είναι ο Σακύρη, είναι ο Ελβέντι, είναι ο Ακάντζη στην ομάδα, είναι ο Εμπολό, είναι ο Φρόιλερ, είναι ο Τσάκα αρχηγός βεβαίως. Και 145 συμμετοχές. Ο Ρικάρντο Ροντρίγκες που είχε απασχολήσει και την Πανάθα με 137 συμμετοχές. Έχει αρκετούς γνωστούς παίχτες η Ελβετία. Λοιπόν, και επειδή είναι 11 και 29, θέλω να μου πείτε εδώ και τώρα ποιοι θα περάσουν.
1: Ελβετία, Βοσνία, τρίτος ο Καναδάς.
0: Ελβετία, Βοσνία και κανένας άλλος.
1: Τρίτος ο Καναδάς και βλέπουμε.
0: Α, ναι, τρίτος ο Καναδάς.
1: Και να βρουν μετά, αν βρει υπηρεσία, ποιοι τρίτοι θα περάσουν.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνούμε.
2: Ναι.
0: όμουλος που θα ήθελε να είναι ο καθένας λόγω εδώ πέρα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Με Κατάρ και Καναδά, πολύ βολικός. Ακόμα δηλαδή και οι Καναδοί μπορεί να είναι πολύ βολικός.

0: Sky 100,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Άλεξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη.

0: 94,6.
1: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Αύριο στις 9, ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έχουμε διάφορες εδώ τοποθετήσεις για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Λέει κάποιος, η ισπανική ομάδα που παίζει ο Καταριανός πιθανότατα την έχει αγοράσει ο μπαμπάς του. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε ωστόσο. Άλλος αναρωτιέται αν η Εύα Καϊρή θα είναι καλεσμένη στα VIP του Κατάρ. Ντροπή, παιδιά, αυτά τα πράγματα.
1: Έχουμε εξήγηση με πολιτικά.
0: Νο πολιτικά, παιδιά. Νο πολιτικά.
1: Λοιπόν, η Κουλτουρά Λεωνέσα τερμάτισε δεύτερη. Συγγνώμη, τερμάτισε 21η.
0: Πώς το δεύτερο.
1: Δεύτερο το τέλος πήγα να πω.
2: Και μετά πρέπει να κοιτάξω. Δεν το βίο, δεν είναι το
1: τέλος. Δεύτερη από το τέλος τη Σεγούντα Διβιζιόν.
0: Μάλιστα. Λέει κάποιος, δεν ξέρω αν αυτή η σύνδεσή μου, αλλά κόβεται αρκετά συχνά το stream σήμερα. Μπορείτε να τα λέτε όλα από δύο φορές. Ευχαριστώ.
1: Ναι, βέβαια, αλίμονο. Αλίμονο.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Κάτσε, θέλω να δω τώρα ποιος έχει κάτσει, γιατί την έχει η Aspire Academy. Δεν το πιστεύω.
0: Τι την έχει.
2: Την έχει ο πατέρας τόντος.
1: Ναι.

0: και νικητή Σπόγλου. Άβε Γουγουλίνη.
1: Είναι η Led Zeppelin, η Άγγλη Ριφιφή. Δεν μπορούσα να το διαβάσω κάτι, δεν τρεπόμουν να το διαβάσω.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλό να βλέπουμε Μουντιάλ όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ασχέτως ηλικίας, μικρότερες φαντάζομαι περισσότεροι, όταν λένε τι νόημα έχει να πηγαίνουν στο Μουντιάλ ομάδες σαν το Κουρασάο.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν σκεφτείσαι την προφανή απάντηση, δεν ξέρω
1: πρόβλημα. Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι πήγε το Κουρασάο ή.
2: Ότι θα παίξει με τη Γερμανία.
1: Όχι, είναι ότι πήγαμε εμείς. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν είχαμε πάει εμείς, θα αγκαλιάζαμε πολύ αγάπη το Κουρασάο, το Κάπο Βέρντε και όλες αυτές τις δυνάμεις. Θα λέγαμε τι ωραία που είναι και θα ψιλοϋπολογίζαμε αν είχαμε και καμία στον όμιλο και τα τρυποντάκια. Επειδή δεν έχουμε πάει εμείς τώρα, μας γίνει όλη πίκρα. Έχουμε τη χολή της χώρας, της ομάδας που δεν πήγε στο Μουντιάλ.
2: Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις όμως που πήγε το Κουρασάο και δεν πήγες εσύ.
1: Όχι, γιατί βέβαια.
2: Το Κουρασάο πέρασε πολύ πιο εύκολο δρόμο.
1: Αυτό ήταν ο δρόμος του, πήγε. Και ο δικός μας δρόμος δεν ήταν τόσο δύσκολος.
2: Όχι, δεν
1: είναι ότι παίξαμε τώρα, είχαμε στον όμιλο τη Γερμανία και την Ισπανία. Μην τρελαθούμε τώρα, τη Δανία και τη Σκωτία είχαμε. Αποτύχαμε, δεν πήγαμε. Δεν φταίει το Κουρασάο γι' αυτό. Δεν φταίει το Κάπο Βέρντε γι' αυτό, που το Κάπο Βέρντε έριξε και 3 γκολ στη Σερβία, έτσι. Στο φιλικό προετοιμασία τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Και μου έστειλε και μήνυμα, το έβλεπα νωρίτερα, ο Ελεφάη εκεί από το αεροδρόμιο της Βοστόνης. Έχουν φτάσει καταχαρούμενοι, χορεύουν οι πράσινο-ακροτηριώτες. Εντάξει, μια χαρά.
0: Αυτά είναι ομορφιές.
1: Είναι ομορφιές και σκεφτείτε τώρα τι χαρά κάνουν αυτές οι ομάδες που δεν έχουν ξαναπάει ή που έχουν πάει μια φορά το πάλε ποτέ και πηγαίνουν τώρα όποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την.
0: Και δίνεις ένα κομμάτι της απάντησης στην ερώτηση του φίλου προηγουμένως. Και με αυτό που λες. Λοιπόν, ο Κρίς Κομωτής στο Σάρκινο Πιστολάκι με τα μπικουτί της Γιουλάκη λέει το εξής. Ο λαός, κύριε Κώστα, απαιτεί απάντηση αληθινή. Ξέρουμε ότι είστε λογοτιμήτης. Εντάξει. Έχετε κάνει ποτέ περιποίηση κάτω άκρον έστω για πλάκα?
1: Πεντικιούρ. Όχι. Όχι.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Προχωράμε.
1: Παιδιά, δεν είναι και πλάκα. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν και προβλήματα που χρειάζεται να κάνουν. Γιατί μπορεί να βγουν τα νύχια με στρα... Ναι, θέλω να πω, ναι, δεν είναι επειδή κάποιοι το έχουν στο μυαλό σαν κάτι θηλυπρεπές ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν γιατί αλλιώς υποφέρουν, που έχουν πόνους. Μην τα βλέπουμε όλα έτσι.
0: Ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας λέει το εξής. Κώστα, ό,τι και να λες, η χρήση του VAR είναι η ματούλα Ζαμάνη και το ελεύθερο παιχνίδι με τα λάθη του μέσα ο Iggy Pop. Εμείς δεν κρατάμε τον οργασμό μας.

0: Κακός μου έκανε.
1: Καλά σου έκανα, όχι. Καλά σου έκανα. Καλά σου έκανα. Είναι σαν αυτό που λέμε τους Γερμανούς, ότι βομβάρδισε τους, κάποιο κάτι θα κάνουν. Δεν έχει σημασία αν έχουν κάτι. Κάτι θα κάνουν.
2: Κομφαρεσάκη, να στηρίξουμε την ΑΕΤ. Δεν ήταν η πρώτη χώρα που είχε προσπαθήσει να μας στηρίξει την επανάσταση του 21. Βεβαίως και το αναφέρουμε στο podcast αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Βεβαίως. Ξανά ο Κρίς Κομωτής, ο οποίος έχει αρκετά ενδιαφέροντα σήμερα. Λέει, κύριε Στέριο, τι θα λέγατε να έρθω να σας παραλάβω από εκεί και να πάμε για τσαπαρί στη λίμνη Βουλιαγμένης. Θα φέρω και το μικρό μου σκουλίκι να το δολώσετε.
0: Έχουν κλείσει το δρόμο.
1: Μήπως η ιδιοκτησία της Κουλτουράρ Λεονέσα από το Κατάρ είναι απλά ένα κατάλοιπο των αραβικών κτίσεων στην αραβική Χερσόνησο?
2: Θέλετε να το ψάξω?
1: Όχι, αυτό? Όχι, όχι. Ο Δούσης πήγε Κουρασάο για Κάπο Βέρντε.
2: Πού δεν έχει πάει ο Τάσος Δούσης?
1: Δεν γνωρίζω, φαντάζομαι θα έχει πάει, ναι.
2: Πιστεύω ότι και εκεί θα μίλησε εικόνα. Μιλάει εικόνα.
0: Το 2010 όντως ήταν πάλι Νότια Αφρική, Μεξικό.
1: Ναι.
0: Απλά ήταν ανάποδα ο διοργανωτής.
1: Ναι, ναι, πρώτο παιχνίδι, ναι.
0: Είχε έρθει 1-1.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Θυμάμαι τον γκολ του Τσαμπαλάλα.
2: Έλεγαν οι δημοσιογράφοι ότι η Άρσεναλ θα παίξει πιο ελεύθερα επειδή κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τρέμω στην ιδέα πώς θα έπαιζε αν είχε το άγχος πρωταθλήματος.
1: Λοιπόν, Βλάντ Τέβες λέει για το ερώτημα το προηγούμενο. Μπουζούκια μόνο λεπά. Αν και όταν ήμουν φοιτητής είχα πάει και σε τριαντάφυλλο που ήρθε και έκανε χειραψία με όλους μας, λέει ο Βλάντ Τέβες.
2: Πολύ σεβαστικός. Πολύ σεβαστικός.
1: Λέει κάποιος, ο Γιάννης πιέζει τους μπακς χρόνια τώρα να πάρουν παίχτες με λεφτά που δεν έχουν εξαιτίας του συμβολέου του και έχει τον αδερφό του στον πάγκο να πιάνει θέση. Παιδιά, τι πιάνει θέση και τι παίρνει ο αδερφός, τι παίρνει το μήνυμο συμβόλαιο? Αυτό είναι το πρόβλημα, ο Θανάσης. Επίσης, αν ζορίζονται οι μπακς με το συμβόλαιο του Γιάννη, ας το δώσουν ανταλλαγή, ναι, και να κάνουν rebuilding.
2: Ακριβώς.
1: Έχοντας ένα διαθέσιμο τεράστιο ποσό να κάνουν και να μην κάθονται και τον.
2: Και αυτό θα γίνει μάλλον.
1: Ναι, μην τον έχουν στο prime του να μαραζώνει.
2: Είμαι ο φίλος που κοιμήθηκε.
1: Επίσης, συγγνώμη τώρα, αυτοί δώσανε τον Λίλαρτ, τον πήρανε και όταν έπαθε ρήξη, τον δώσανε και τον έχουν και τον πληρώνει τώρα που είναι κάπου αλλού. Ποιος θέλει γι' αυτό το πράγμα? Και ο Γιάννης θέλει γι' αυτό? Ότι πληρώνει τον Λίλαρτ που έχει φύγει από την ομάδα 2 χρόνια και το συνεχίζει και τον πληρώνει και του πιάνει χώρο salary cap, θέλει γι' αυτό ο Γιάννης?
2: Είμαι ο φίλος που κοιμήθηκε την Παρασκευή και δεν βγήκα για ποτό. Θέλω να πω πως όντως κοιμήθηκα και δεν άκουσα τίποτα. Είχα ξυπνήσει από νωρίς για δουλειά και δεν είμαστε και κοσάρδες πια. Ευχαριστώ. Πολύ καλά.
1: Όσοι έχουν το όνομα Βαλάντης, σίγουρα τους έχουν κάνει χαβαλέ με ασανσέρ.
2: Ναι. Τέρες Πούσκας λέει το εξής, ότι η απόσταση του Μίλνερ σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει ούτε ένας παίκτης στην Πρέμιερ ο οποίος να έχει παίξει από τις οδηγίες του Μπόμπι Ρόμπσον. Καλό. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από το τελικό, λέει ο Ούφε Ψεκ, είναι πως και τα δύο πέναλτι που χάθηκαν ήταν γιατί οι εκτελεστές έκαναν ηλίθια βηματάκια. Ας ελπίσουμε να γίνει μάθημα σε όλους.
1: Ναι. Μπιέλσα, άνω κάτω τελεία. Παίρνω κοτσονάτο παππού ή πελίστρι, δηλαδή μια αντιλόπη που βλέπει ελάφι και κρύβεται. Κάποιος λέει, να μην ξεχάσω να ξυπνήσω 5 το πρωί Παρασκευή 12 Ιουνίου να δω Κορέα-Τσεχία.
0: Γιατί ωραίο μάτς ήταν.
1: Να ξυπνήσεις 5 ώρα, μωρέ. Ωραίο μάτς ήταν να το είναι σε 10 το βράδυ. Αυτός, 5 ώρα, ξύπνα.
0: Ξύπνα να μας γυρίσει από
1: ξύπνα ποτό. Να μας κάνεις ανταπόκριση, λοιπόν. 5 ώρα να δω Κορέα-Τσεχία. Ούτε οι Κορεάτες που είναι στην Ελλάδα θα ξυπνήσουν να δουν το παιχνίδι αυτό. Λέει κάποιος, εδώ έφερε τον Καλαϊτζάκη στους μπακς ο Γιάννης, μόνο ο αδερφός του ο DJ δεν πήγε, λέει, πήρε πόρτα στον μπακ. Είναι ο δεύτερος όμιλος του φετινού Μουντιάλ, ό,τι και ένα θεατρικό τριολέ του Τσιτσαμπέ για τον καλλιτεχνικό χώρο, αναρωτιέται ο Άιτρα Φαφούτης. Το Τσιτσαμπέ έχουμε εικόνα. Να δούμε και τον όμιλο και να δούμε αν είναι αντίστοιχης αξίας καλλιτεχνικής.
2: Έχουμε τρίλημα από τον Ντουέ και Αλίμονο. Κάνε μου νόημα να μπω, νόημα μη μου κάνεις. Τραυματισμός στυλ Νεϊμάρ, βάλα λυφή θα Γιάννης. Ή σε κοιτάει λάγνο ο Χωακίμ, τη μύτη σου σαν πιάνεις. Ο Χωακίμ ολεύει έτσι προφανώς.
1: Είναι ο Πέντρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ο μικρός αδερφός του Γιώργη του Κατσιφάρα, που δεν τον ένιαξε η πολιτική και ασχολήθηκε με τα σπορ? Όχι, λέω εγώ.
2: Όχι.
0: Μπράβο στο Κουρασάο. Είναι το πρώτο.

0: Το λικέρ που στέλνει η ομάδα στο Μουντιάλ. Καλό. Καλό.
1: Και 2010 θυμάται ένας φίλος, ισοφάρισε ο Τίμιος ο Ράφα ο Μάρκες τον γκολ της συνέντευξης που λέγαμε νωρίτερα. Ναι.
2: Άκου τώρα τι θυμάται ένας φίλος που έφεσε αρκούδα καφέ. Λέει, κύριε Γιάννη, στο Clutch Time, το βίντεο που είχαμε κάνει με τους Λουμπενέους, σχολιάζοντας τον Μπαρτζόκα, είχατε πει ότι κατά τα time out αναλύει βαριάντες, κάνατε μάλιστα αναφορά και στο θρυλικό μάτς Fischer Spassky. Σε παλιότερη εκπομπή είχατε κάνει αναφορά στο παιχνίδι Kasparov Deep Blue. Τα παραπάνω δημιουργούν το εύλογο ερώτημα. Παίζετε σκάκι και αν ναι, πόσο μεγάλο είναι το ELO σας? Άκου εδώ. Άκου εδώ τι σκέφτεται. Όχι. Έπαιζα μικρός. Άμα κέρδισε το φαΐ.
1: Λέει κάποιος, ενώ το Κατάρ Ελβετία που είναι στις 10 το βράδυ θα τσακίσει τα μηχανάκια της HGB. Λέει από διαμπέος μάγλος. Να σου πω κάτι, 10 ώρα αν είσαι σπίτι. Το βάζει να παίζει και λίγο χαζολογάσκι στο κινητό και τα λοιπά.
0: Θες να δεις όμως τι έκανε και ο Λοπετέγγι με αυτούς εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι και 10 η ώρα εσύ. Παραγγέλνεις, φέρεις ένα φίλο σπίτι και το κάνεις για τα σουβλάκια. Δεν το κάνεις για το μάτς. Πάει για το σπίτι. Λίγο να καλαντήσουμε, λίγο στο κινητό, λίγο να φάμε, να ρίξουμε μια ματιά στο παιχνίδι, να κάνουμε κανένα χαβαλέ. Μια χαρά, 10 η ώρα. 10 ώρα, ό,τι και να είναι 10 ώρα το βλέπεις.
0: Ποιο μάτς σηκώνεσαι να δεις στις 4?
1: Τον τελικό. Βραζιλία γιατί δεν ήξερα εγώ.
2: Έχει και η σημερινό κουρασάω στις 3 το πρωί, ε.
1: Άλλο ένα must see.
2: Ωραία. Ναι. Είναι ο Γιάννης και η Μπακ στο παράδειγμα ότι μπορεί να φύγει το Πασόκ από την εξουσία. Εξουσία όμως δεν μπορεί να φύγει ποτέ από το Πασόκ. Ρεάλ Τενερίφη μας ενημερώνει ο Γιώργος Πετρής, 97-95, 10 δευτερόλεπτα.
1: Είμαστε. Μυθική ματσάρα λέει ο Πετρής που το βλέπει. Κορέα λέει και Σον στηρίζει το Tottenham Fan Club, έφυγε από την Πρέμιερ και προετοιμάζεται έναν χρόνο για το Μουντιάλ. Είμαστε.
0: Η αλήθεια είναι και ο Μέση όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα και πήγε στην Παρή και ήταν λίγο πιο χαλαρός. Προετοιμάστηκε για το Μουντιάλ με την ψυχία του.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, είναι μυθικό αυτό το μήνυμα. Podcast 2022 για Μαρακανάτσο. Κύριος Γιάννης. Του τερματοφύλακα Μπαρμπόσα το έκαναν τηλεδικαστήριο το 2002, 52 χρόνια μετά. Κύριος Κώστας. Ο Μπαρμπόσα, ο οποίος πέθανε το 2000. Κύριος Γιάννης. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν το 2002, θα ήταν το 92, συγγνώμη. Αλλά αλήθεια, τώρα μια που το θύμισες, πραγματικά παιδιά, αυτό το βίντεο είναι, δηλαδή το θυμάμαι, έχουμε δει, ξέρετε, εκατομμύρια βίντεο πια, ας πούμε. Το έχω εδώ καρφωμένο στο κεφάλι μου, γιατί είχαν τον Μπαρμπόσα σε ένα στούντιο κάτω και πάνω είχαν χτίσει σαν κερκίδες Κολοσσέου και ήταν σε δύο σειρές δημοσιογράφοι οι οποίοι με το δάχτυλο έτσι.
0: Αυτός ο άνθρωπος για ποιο λόγο πήγε?
2: Τον δόλιο του λέγανε, όχι θα μας πεις γιατί το έφαγες αυτό το γκολ. 40, 50, πόσα χρόνια ήταν μετά.
0: Ο μόνος λόγος να πήγε να πήρε πολλά λεφτά, ας πούμε.
2: Καλά, ο Μπαρμπόσα είναι δυστυχισμένος και φύγει από το
0: Ρίο. Ναι,
2: δεν
0: εκεί.
2: Αντεχότανε.
0: Πέσους, δεν θέλω να.
2: Δεν έρθω. Αντεχότανε πραγματικά.
1: Αυτό το Μουντιάλ, λέει κάποιος, είναι για εμάς που δουλεύουμε νυχτερινή βάρδια, λέει ο Τάκης. Προφανώς,
2: ναι.
1: Παιδιά.
2: Ναι,
1: δυστυχισμένοι εσείς θα έχετε κάτι να βλέπετε, ας πούμε. Τι άλλο μας λέτε.
2: Η πραγματική ουλ. Το
0: βάλει.
1: Το βάλει Τενερίφη.
0: Το βάλει Τενερίφη.
1: Τρίποντο. Και θέλει πόσο?
2: 4.
0: 4 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα. Άρα ένα πόντο μπροστά η Τενερίφη, έτσι. Μάλιστα.
2: Η δήλωση, ο Γιάννης και ο Θανάσης πιάνουν 60 εκατομμύρια από τον μπάτζετ του Μουργόκη είναι family. Αυτή του Stacy King, ότι σήμερα εγώ και ο Τζόρταν βάλαμε 70 πόντους. Το έδειπο σε ψυχολονό.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστά. Οι πραγματικοί ούλτρα του Κουρασάο το λένε Κουρακάο και φοράνε μπλε.
1: Λέει κάποιος εδώ, παραλίγο ο Γιάννης να πείσει τον GM των Bucks να πάει ο Αγραβάνης στους Bucks λόγω καλής εμφάνισης με εθνική και του είπε από όπα. IT Σκωτία 4 το πρωί βλέπατε? Στα ίσα και Παλικαρίσια. Όχι.
2: IT Σκωτία, μ' αρέσει αυτό.
0: Εγώ βλέπω τα πάντα, είμαι...
1: Αν δεν δούλευα, μπορεί να το βλέπω. Επειδή θα δουλεύουμε εκείνες τις μέρες. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, όχι, Ιούνιο. Θα δουλεύουμε.
2: Ναι,
1: θα έχω
2: ναι,
1: πρωινά
2: ναι,
1: ξυπνήματα. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς όχι.
0: Φοβούμαι. Έχω την περιέργεια να δω τι είναι η IT, ας πούμε.
1: Να το δούμε στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι σε μια ώρα ανθρώπινη. Όχι 4 το πρωί. Συγγνώμη κιόλας.
2: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται με αυτά. Γιατί το αποδομήσαμε, ρε παιδιά, το παγκόσμιο κύπελλο. Τι είναι, εμείς το αποδομήσαμε. Που το έχουμε τόση αγάπη. Το 12ο παγκόσμιο κύπελλο που θα δούμε. Τι λέτε τώρα. Λέμε, έχουμε δει 12, θα δούμε 12 παγκόσμια κύπελλα. Αλήθεια τώρα. Πόσο μεγάλοι είμαστε.
1: Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα δηλαδή τώρα.
0: Εγώ τα μέτραγα και θα είναι το 7ο που θα δω. Και θα καταλαβαίνω. 8ο πες.
2: Ωρε φίλε. Πολλά. Πολλά. Παιδιά, επειδή αναρωτιόσαν τι κάνει, τι κινεί τον Μέση ακόμα μου τέλει, απάντηση είναι πως θα ηγηθεί ως reigning champion. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Τίποτα δεν λέει.
2: Δεν λέει απολύτως τίποτα αυτό.
1: Λέει για αυτούς που γράφουν γύρω-γύρω, για ναι. εσάς, για
2: μα απολύτως τίποτα.
1: Που κατάνε τα ρεκόρ.
2: Αυτό, αυτό ακούγεται σαν να το έχει γράψει insider.
1: Ναι. Και μπράβο του.
2: Και μπράβο του σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως. Τορμπελίν Πινέζα, όχι, νομίζω δεν έπιασμε. Τι έγινε.
1: Δεν κατάφερε να σουτάρει η Ρεάλ.
0: Ήταν και δεν ήταν φάουλ τώρα αυτό το λεφτό.
1: Δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, για να μην βλέπεις παίχτες Ρεάλ να έχουν περικυκλώσει το διαιτητή, τίποτα δεν ήταν.
2: Το πήρε Τενερίφη το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: 97-98. Μάλιστα. Μπάλα πήγε στο Χεζόνια. Το μαρκάραν πολύ
0: δεν
2: καλά.
1: Έκανε ένα αδιανόητα κακό σουτ. Θέλω να πω το οποίο έφυγε. Ναι. Ξέρω, τρία,
2: ναι. Γιατί σου, όταν πήρε την μπάλα ήταν πιο άνετος για να σουτάρει.
1: Ήθελε μετά... να πάει πιο κοντά γιατί θέλει δίποντο.
0: Ναι, ναι, γιατί ήθελε. Ναι.
2: Ήταν, ναι, έκανε, είχαμε τρίπλη τίμη σχεδόν πάνω στην Χεζόνια.
1: Οκ.
2: Πες μα, 97-98. Όποιος λέει και ο Στέλιος, είμαι συνταξίουχος και για πρώτη φορά δεν με νοιάζει που το Μουντιάλ θα το δείχνει τηλεόραση ξημερώματα. Για πού να είναι και παρέα. Άμα έχεις αϊπνίες, άμα ξυπνάς νωρίς, άμα γουστάρεις, πολύ απλά ξυπνάς, βλέπεις τα μάτια όλη τη μέρα σου ελεύθερη, ξυπνάς, κοιμάσαι, βλέπεις τα ματσάκια σου και μια χαρά είσαι. Βεβαίως. Ο Αραβάνης, ναι. Ήταν πολύ περήφανος ήταν αυτό για τη δήλωση του Γιάννη, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό το Μουντιάλ για μας λέει που το πρώτο μάτς ήταν 10, το 94 ξυπνάει ο Ρέσβινς. Τότε ήταν καλοκαίρι και δεν είχαμε σχολείο και τα βλέπαμε όλα. Τώρα δουλεύουμε νύχτα και πάλι θα τα δούμε. Λέει, το 2002 ήταν, παιδιά. Έτσι. Το Μουντιάλ ήταν σε περίεργες ώρες. Είχε και αυτό περίεργες ναι, ώρες. Και το 94 και το 2002.
0: Μεσημεριανά θυμάμαι το 2.
2: Είχε περίεργες ώρες. Ναι.
1: Είχε και πρωινά.
2: Είχε και πρωινά, ναι.
0: 7 το πρωί, ναι,
2: είχε,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Είχε και πρωινά, βέβαια. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άσχημα νέα των ημερών, το μόνο που μας το έχει στείλει ο Ελεφάι, τέλος πάντων, ένα καλό ταξίδι στην νεότητα, Λευτέρη Κουγκαλίδη, που είπε ότι πέθανε ο Λευτέρης Κουγκαλίδης σήμερα. Μόνο στους περισσότερους δεν λέει πολλά, στους ανθρώπους της Βορείου Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης λέει πάρα πολλά. Μέγιστες εκπομπές με Γιάννη Πετρίδη,
1: Παπαστεφάνου,
2: ζωντανή σύζευξη Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένας από τους ανθρώπους με βαθιά γνώση του ελληνικού
1: τραγουδιού. Και Παπαστεφάνου και Κοστάλα ήταν.
2: Κοστάλα, ναι, ναι. Βέβαια.
1: Μεγάλη συλλογή από δίσκους, τηλεοπτικές εκπομπές, μουσικές παρουσίαζε, ένα μεγάλο αρχείο με περιοδικά, ένας άνθρωπος της μουσικής.
2: Αυτό που μπορεί να μην λέει τίποτα περισσότερο από εσάς, όμως είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρετε. Αναδεικνύουν και διασώζουν με τον τρόπο τους ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
1: Είχε μέχρι και αρχείο με ταινίες Φίνος Φιλμ.
2: Ναι, μεγάλο, ναι, ναι, το διάβασα.
1: Είχε πολλά.
2: Το διάβασα, ναι. Το διάβασα.
1: Και ένα μέρος αυτό το δώρησε κιόλας πριν από λίγο καιρό, ναι, του αρχείου, οπότε κάποια πράγματα θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν τέλος πάντων.
2: Μισός αιώνας δημοσιογραφίας, ξέρετε πόσο είναι αυτό. Πολύ. Πάρα πολύ. Ο μισός αιώνας είναι πάρα πολύ.
0: Το μήνυμα του Στέλιου πριν, του συνταξιούχου,
2: ναι,
0: αποδεικνύει ότι είναι συνταξιούχος από τα κεφαλαία γράμματα.
2: Μην το λες. Ο Άντρα Φαφούτης λέει: Αιτή σκοτία στις 5 το ξημέρωμα, βλέπετε μόνο στο Athens Queens, παρέα με 55χρονη κεράση πουτάκι, η οποία σου λέει: Είσαι πουλί ωραία, Warrior.
1: Το μόνο σίγουρο, λέει κάποιο άλλο για το Μουντιάλ, είναι ότι θα χάνουμε λεφτά και στον ύπνο μας, τα λέει Ανάκης Ροκάς. Το Σκωτή IT είναι ξημερώματα Κυριακής. Μπορεί να βλέπετε, όμως το Ιράν Νέα Ζηλανδία η ώρα 4 το πρωί ξημερώματα Τρίτης. Ναι, τι.
0: Ο τελικός πράγματι τι ώρα είναι?
1: Ανθρωπινή. Είναι.
2: Δώσαν στον Κάβη το 9. Α, δεν έχουμε αρχίσει αυτά. Δεν έχω χαρίσει να κοιτάμε τώρα. Μην μου κάνετε τέτοια τώρα. Θα τα δούμε. Δώσαν στον Κάβη το 9, ε. Μάλιστα. Okay. Ο Άρη Χάνσο λέει το tweet του Μόγλη. Πρωτόνια, νετρόνια, χεζόνια. Με έχει στιγματίσει σε βαθμό που δεν μπορώ να μην το σκεφτώ όταν αναφέρω το χεζόνια. Μάλιστα.
1: Φοβάμαι ότι με αυτές τις ώρες του Μουντιάλ θα αποσπάται η προσοχή των υπαλλήλων security που κάνουν νυχτερινές βάρδιες.
2: Καμία περίπτωση, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα.
1: Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες.
2: Επίσης, μην παίρνουμε το επώνυμο Κογκαλίδης με το επώνυμο Γκαγκαλούδης. Είναι δύο τελείως διαφορετικά επίθετα, έτσι. Αιτή Σκωτία, χαλαρά γιατί είμαι δάσκαλος. Μα τώρα επίτηδες τώρα τα γράφεις.
1: Καλά,
2: τα γράφεις επίτηδες τώρα αυτά γιατί. Αλλά εντάξει, είναι παρά ένα, οπότε δεν θα. Δεν θα έχουμε και μεγάλο ξεσηκωμό, τέλος πάντων.
1: Ξέρει πότε το στέλνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μουλοχτή αυτή.
2: Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Θα το στείλω, θα γίνει κόγκι
2: ναι,
1: και θα την πληρώσει μετά ο Δεσίλας με το που ακολουθεί.
2: Και όπως έχω αρχίσει το έχει φτιάχνει, λέει Γκάνα Παναμάς 2 η ώρα και καπάκι Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5. Καθημερινή, πόρωση. Ορίστε.
1: Για σας είναι ζωή, παιδιά. Άμα έχετε χρόνο και να το δείτε αυτά, δεν έχετε ξυπνήματα, για σας είναι ζωή.
2: Μεγάλη αλήθεια, όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί απλά για να κοιτάξεις και δεν αγοράζεις τίποτα, βγαίνεις έξω προσποιούμενος ότι κάτι σκέφτεσαι για να μην νομίζουν ότι έκλεψες.
0: Όχι μόνο ότι έκλεψες, για να.
1: Τι κάνει αυτός εδώ.
0: Έχουμε κάτι συνταξιούχος και γράφω κεφαλαία.
1: Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό.
2: Πάντα έχουμε. Κώστα, αλλά δεν μας φτάνει η ώρα.
1: Εντάξει, λοιπόν. Να αποχαιρετήσουμε λοιπόν Γιώργο Πετρίδη και Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε το Στέργιο που ήρθε και μας έκανε παρέα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Φάει το καμπάβε μετά το μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε δηλαδή και στον άλλο του μπάσκετ. Θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε αφού τελειώσει ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου σε ιστορικό μνημείο σε συνδυασμό με τη δημιουργία πάρκου στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων ενώπιον των τελικών της τύχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρσε λόγω τενοτήτηδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα τον Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορο στον αυριανό πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θέλω η ομάδα να είναι πολύ δυνατή για να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, πρόσθεσε. Θέμα χρόνου οριστική συμφωνία με Ουνάι Λόπεθ. Μόνο ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδρη Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, η Τραμπζονσπορ απέστειλε όλα τα έγγραφα για τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός. Στόπερ και χάφι οι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι αποχωρήσεις. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουξμπουργκ και τον Δημήτρη Γιαννούλη με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του. Στασιμότητα στα υπόλοιπα θέματα με τις εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Πρωταθλητρία για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης στο Λαιμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρίσει το πρωί η εθνική ομάδα για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη. Με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για το χαμό του Μάριο Οικονόμου θα αγωνιστεί γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Με τον Αλκαμπή να πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87ο λεπτό, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό ενόψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1, με τον Ρασβάν Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο και ο Αλία Γκάνα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21, 47, 36, 3, 43, 30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.809.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
3: Για ξαναπέστο!
2: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
3: Πόσο!
2: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
4: Στι 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση 10 ιστοειδηλοδιούμενων.
5: Ήταν το Southern από τα ρότερα κομμάτια που έχει γράψει ο Καμπέστ. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37. 37 με παστρός ήταν μέλη συνοχής του.
6: Που φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός.
7: 95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό. Μετά από ένα διαφημιστικό.
8: Μόσχος! Α!
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of-

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Καλό μήνα κιόλας, από εδώ δεν τα έχουμε πει. Αυτεράδιο, να πάμε παρούλα μέχρι τις 2, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 45. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας και ο Σπάνος Μπουρνάς στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. Για να τα συζητήσουμε όλα και θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε για τελικούς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στις 9 το πρώτο παιχνίδι απόψε στο πέρα σήμερα, στο ΣΕΦ. Με τον Ολυμπιακό να μην έχει Ντόρσεϊ λόγω τενοντίτιδας. Η αλλαγή στους ξένους είναι ο Τζόσεφ.
1: Αναμενόμενη.
0: Ναι, που πήρε θέση του Μόρις.
1: Εγώ πίστευα ότι θα ήταν και ο Μακίσικ στη θέση του Τιλικίνα.
0: Ναι,
1: το αλλά προφανώς τον θέλει τον Τιλικίνα για μήνες.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάει με το Φαρίδα του Γκριγκόνης, και αυτό αναμενόμενο. Έξω είναι ο Ρογκαβόπουλος. Πιθανότητα έξω και ο Σλούκας. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει. Και πάμε σιγά σιγά για τους τελικούς. Τι άλλο έχουμε, Φορτούνης επιστροφή έχουμε.
1: Βεβαίως, γύρισε σπίτι. Αναμενόμενο.
0: Περιμέναμε, το έχεις πει.
1: Από πότε βίβλιο.
0: Τι άλλο έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ουσιαστική εξέλιξη, ξέρεις, τα υπόλοιπα μεταγραφικά δεν υπάρχει. Δηλαδή ναι, ναι. Δεν είναι όλα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει και αμυντικό το Μαρμόλ και θέλει να κλείσει και. Εντάξει, και ο Λόπεθ θεωρείται πολύ δύσκολο να μπορεί να στραβώσει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Στόχος είναι ότι όταν θα φύγει ο Ολυμπιακός στις αρχές Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα. Όλες οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν μέχρι τότε. Δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορεί 3 Ιουλίου και με Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Να δει και τι ακριβώς θα γίνει και με τις προτάσεις που μπορεί να έρθουν για παίχτες. Αλλά όπως σου είπα και το πρωί, Διονύση, θα είναι ένα καλοκαίρι με πολλές κινήσεις για τον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα. Όχι ότι γίνανε λίγες. Ωραία. Αλλά έχει αλλάξει απόψη, ξέρεις, και με τη Λίβαρο ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τώρα. Νομίζω μέσα στην ομάδα δεν βλέπω να έχει κάτι από την επόμενη. Με τα γραφικά, οι προτεραιότητες για τερματοφύλακα, για στόπερ, για χαφ, πράγματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει και πάλι. Παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Αποστόλου Νικολαίδη, στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ Παύλου Τσίμα, μια πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης να διατηρηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου. Σε συνδυασμό φυσικά με το πάρκο που είναι να γίνει εκεί. Υπάρχει αυτή η πρόταση. Φυσικά είναι θέμα πολιτείας και Δήμου, προεδρικών διαταγμάτων κτλ. Θα δούμε τι θα συμβεί εκεί. Στην ΑΕΚ είχαμε τη μεταγραφή του Ζουμπκοφ. Έχει στείλει Τραμπζονσπορ, διαβάζω όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Και θα υπογράψει για 4 χρόνια ο ποδοσφαιριστής. Μια μεταγραφή η οποία δεν είχε διαρρέσει το παραμικρό, έτσι. Δηλαδή έσκασε ξαφνικά.
1: Όχι, έσκασε το και στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι ότι είναι κοντά και.
0: Ότι υπογράφει. Ναι. Υπογράφει, ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει επαφές με την Augsburg και τον Γιαννούλη. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Τι άλλο, έχουμε Σπανούλης, φαίνεται ότι πάει. Παράταση αγωνίες διαβάζω εδώ. Δεν έχει απαντήσει ακόμα, αλλά περιμένουμε τις επόμενες ώρες.
1: Θα το σκέφτει για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα εκεί.
0: Η Εθνική έχει το μάτς με τη Σουηδία.
1: Πότε είναι αυτό?
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι. Πέμπτη δηλαδή. Το φιλικό. Πέμπτη ή Τετάρτη, περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Τετάρτη, συγγνώμη, έχω μπερδέψει τις μέρες.
1: Αύριο έχει φιλικό η Εθνική.
0: Έχει Ελλάδα-Σουηδία, φιλέ.
1: Καλά, την μαζεύτηκαν, μαζεύτηκαν.
0: Ναι. Έχει τα φιλικά Σουηδία και Ιταλία.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σου πω. Έχω μπερδέψει τις μέρες. Και να δούμε εκεί.
1: Μέχρι
0: θα
1: το
0: κάνει
1: βρεις.
0: Ο Γιωβάνοβιτς και τι, νομίζω θα κάνει δοκιμές.
1: Καλά, και λογικό είναι.
0: Πράγματα.
1: Από ό,τι πήρε πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.
0: Αύριο είναι, αύριο, 5-8.
1: Λίγοι θα το δουν.
0: Εντάξει, παιδί μου. Γιατί, τι έχει.
1: Ξεκινάει και τελική στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι θα δουν το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Άντε να το πω τρίτη φορά, Διονύση.
0: Πες το.
1: Η γυναική ομάδα πόλη του Ολυμπιακού κέρδισε στο λαιμό τη Βουλιαγμένη, έκανε το 3-1 και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Στο Πόλο μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Με 9-7.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, καλησπέρα στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, να είναι καλά.
1: Στον Δημήτρη από την Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Στον ταξιάρχη από την Μυτιλίνη και βέβαια, το πούμε και το πρωί, θα το πούμε γιατί και μην λείπαμε. Και εδώ δεν είχαμε κάνει εκπομπή εμείς ούτε χθες ούτε το Σαββατοκύριακο. Και πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Κοντόμου.
0: Βεβαίως, να το πούμε και από εδώ, ειλικρινή συλληπιτήρια. Γιατί. Τι να πεις τώρα, νέος άνθρωπος. Εσύ, γιατί με μπέρδεψες. Είπαμε την Πέμπτη είναι η Σουηδία με την Ελλάδα.
1: Εσύ μου είπες Τετάρτη.
0: Πέμπτη σου λέω. Βράδυ Πέμπτης. Αύριο στις 8. Πέμπτη.
1: Εσύ θεωρείς ότι είμαστε Τετάρτη.
0: Ναι, επειδή είπα σήμερα το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη. Οπότε γι' αυτό με κόλλησες που σου λέω γιατί τι έχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Την καλησπέρα στο Βύρονα από τα Χανιά, στο Στέλιο από το Ήλιον.
0: Να πούμε και πάλι ειλικρινή συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του Μάριου Κονούμου. Πραγματικά τι να πεις. Και παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Πολύ μεγάλη. Να προσέχουμε και τους ανθρώπους με τα μηχανάκια. Ναι. Κράνος όλοι. Ζώνες όλοι. Πρέπει δηλαδή αυτά να είναι αυτονόητα. Λοιπόν. Αυτά είναι.
1: Καλησπέρα στο Γιάννη από το Κόβεντρι.
0: Ναι.
1: Κόβεντρι, βεβαίως. Περιμένουμε τον Αύγουστο για την Κόβεντρι. Πόσοι μικροί πρέπει να χρησιμοποιούνται στο γήπεδο, 2 πλέον.
0: Στα 2
1: γεννημένα. Κάτω των 20.
0: Όχι κάτω των 20.
1: Τον 22. Τον 22, ναι.
0: 22. Το αλλάξανε.
1: Ναι. Α, το κάνανε.
0: Όταν πρέπει να έχει 2 και 2.
1: 4.
0: Mm. Γιατί. Δύο βασικούς, 2 στον πάγκο για να. Ναι. Άμα του κάνει αλλαγή.
1: Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να βάλει παίχτη.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Αυτό εννοούμε. Δηλαδή, αν κάποιο χτυπάει, να τραυματιστεί.
0: Ναι, μου,
1: να θες. Κουραστεί, να μην μπορεί άλλο. Ναι. Ναι. Χρειάζεται να πρέπει να έχει και στον πάγκο 2.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ένα άλλο φίλο λέει: πραγματική τελική είναι αυτή το Σπέρτ με του Νίξ. Αν για του Σπέρτ πες ότι. Του Νίξ δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει στο τελικό. Δεν το περίμενα. Σήμερα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Διονύση μου.
0: Δεν ξέρω, φίλε, ποτέ είναι η τελική.
1: Δεν ξέρει.
0: NBA δεν έχω να δω πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, θα τα βρει και ο Ηράκλης όλα και θα τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, ωραία.
2: Κάνατε καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Και καλό καλοκαίρι και σε όσους μας ακούνε. Να πω ότι από ό,τι άκουσα, Εθνική θα παίξει και με μαύρα περιβραχιόνια λόγω του άλλη μια απώλεια. Δυστυχώς. Αυτή η εισαγωγή, ρε παιδιά, το πρωί, έτσι για να μπω σε άλλο κλίμα τώρα, λίγο πιο χιουμοριστικό. Τι εισαγωγή είναι αυτή, δηλαδή ούτε ο Βασίλης Καρά στο θέατρο με την Πάολα και τον Παντελίδη τότε έκανε ένα τέταρτο εισαγωγή. Τι εισαγωγή είναι αυτή το πρωί, αυτή με τους τίτλους, πριν βγείτε στο στούντιο. Κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό πολλές φορές. Το δεν ξέρω, δεν εξαρτάται από εσάς.
1: Το βγάζουμε νωρίτερα πάντα ότι. Να είναι ανοιχτό το stream, χωρίς να έχει εικόνα. Για 2 φορές υπάρχει ήχος, αλλά έχει συμβεί. Περίπου 5 λεπτά είναι, το νομίζω.
2: Λοιπόν, Διονύση, να ρωτήσω κάτι, γιατί μάλλον και ρωτάω εσένα, γιατί ο Ηρακλής δεν πολύ ασχολείται με Super League 2 και τέτοια. Αυτή η περίπτωση της ανόδου του πύργου που εκδικάζεται η έφεση της Ζακίνθου.
0: Πρέπει να ακολουθήσει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί με την έφεση.
2: Ακόμα δεν έχει.
0: Κάτσε να δω.
2: Δεν
0: το έχω παρακολουθήσει, μη σου πω ψέματα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, διακόπη λόγω
2: του αυτό δεν θυμίζω. Γι' αυτό ρωτά το Διονύση.
0: Ναι, όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει.
2: Εντάξει, πέρα από τα όσα έγιναν, τα οποία είναι καταδικαστέα, εννοείται. Εντάξει, ο πύργος, και επειδή μιλάμε ούτως ή άλλως για τον Πανελλιακό ουσιαστικά, είναι μια πολύ συμπαθής ομάδα στη γενιά τη δικιά μας. Και...
0: ένας να βρεθεί για να πετάξει ένα μπουκάλι.
2: Εκεί έγινε μήλος.
0: Δεν έπεσε. Απλά, λέω, δεν ήταν ένα μπουκάλι. Δεν έπεσε με ένα, έχεις δίκιο, πέσανε πολλά. Αλλά θέλω να σου πω, και ένας είναι ικανός να κάνει τη ζημιά στα γήπεδα.
2: Λοιπόν, τώρα, σήμερα είχαμε και την οριστικοποίηση της επιστροφής του Κώστα του Φορτούνη, εντάξει, το ξέραμε καιρό.
1: Ναι, απλά,
2: συν παρουσίαση νέας πανέλας.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το, από το Λόπες που μάλλον τίνει να κλείσει, κάτι άλλο έτσι σε πιο προχωρημένο επίπεδο, τι υπάρχει? Γιατί έχουμε ακούσει ένα σωρό ονόματα.
1: Και πού είσαι ακόμα?
2: Προφανώς ο Λόπες, ναι.
1: Κοίτα να δεις, Ηλία.
2: Ναι.
1: Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν ακούγονταν τόσα πολλά ονόματα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει τόσες πολλές κινήσεις. Τώρα υπάρχουν...
2: Καλά, όχι ότι και πέρσι ακούστηκαν λίγα, αλλά τώρα σε 15 μέρες μέσα έχουμε ακούσει...
1: Πάρα πολλά. Και σκέψω ότι τις δύο χρονιές του με τη Λίμπαρ που έβγαινα εγώ και έλεγα ότι ειδικά την πρώτη ότι δεν βλέπω πολλές κινήσεις και, με... και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει και παίχτες με το Γιαζίτη το Σεπτέμβρη, αλλά το... Ήταν, ξέρεις, ότι με τη Λίμπαρ δεν ήθελα να γίνει, δεν είναι των πολλών αλλαγών. Αυτό άλλαξε με τη συζήτηση που είχε από... μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Όχι την τελευταία πριν το Final Four με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και είναι διατεθειμένος να γίνουν αλλαγές και το είχε πει και σε δηλώσεις του αρθή μας. Ότι πρέπει στο τέλος της σεζόν πρέπει να κάνουμε.
2: Είναι πράγμα. Και αναγκαίο να γίνουν αλλαγές. Έτσι, είναι, πέρα βεβαίως. Από το ότι. Δηλαδή πλέον, ας πούμε, ο Γκαρσία είναι ένας παίκτης που δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφορτιστεί πολλά 90 λεπτά. Έτσι έχει φανεί αυτό, το λέω έτσι.
1: Ο Γκαρσία, ας πούμε, στα play-off.
2: Είπα ένα παράδειγμα.
1: Για 60 λεπτά ήταν καλός. Για 60. Δηλαδή μετά δεν μπορούσε έτσι να ακολουθήσει τόσο πολύ. Τους τα δικά μου τα.
2: Να σε ρωτήσω, Ηρακλή μου.
1: Θέλει, θα πάρει δύο στόπερ
2: Ολυμπιακός. Ναι. Η περίπτωση του. Η περίπτωση του Μαφαίου και του Αντρέας Γκαρσία είναι στην περίπτωση, είναι ουσιαστικά για την Κωστίνια.
1: Ο Κωστίνια σίγουρα, περιμένουμε ουσιαστικά την ανακοίνωση, είναι τελειωμένη η μεταγραφή στα 11 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και δύο μπακ Ολυμπιακός στο δεξιάκο.
2: Ο Μαφαίο πάντως από ό,τι είδα είχε γεμάτη σεζόν.
1: 30-31 μάτς.
2: Ναι, είχε γεμάτη σεζόν.
1: Και καλή ηλικία. Κοίτα, ο Ολυμπιακός θα πάρει, μπορεί να πάρει και δύο και να μείνει ο Ροντινέη ως μπαλαντέρ, δηλαδή να είναι και κυρίως για τα εξτρέμ, γιατί το έχει πει με τη Λίμπαρ. Και άμα τύχει τώρα και συμπληρώσει κάποιος κάρτες, τραυματιστεί, υπάρχει θέμα στο δεξί άκρο, να υπάρχει να παίξει εκεί. Ως μπαλαντέρ, ας πούμε, ο Ροντινέη μια χαρά είναι για μένα να υπάρχει στο ρόστερ.
2: Θεωρείτε δεδομένο ότι ένας εκ των Ορτέγκα Μπρούνο θα.
1: Πιο πιθανό Ορτέγκα να έρθει πρόταση για τον Ορτέγκα.
2: Ναι.
1: Πιο πιθανό. Μάλλον ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ, ένα. Έχει ακουστεί και ο Λυκογιάννης, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει και παίχτες.
2: Α, ναι, και ο Λυκογιάννης, μπράβο, ναι.
1: Ωραία. Να πάρει, να σου πω εγώ ένα δεξί μπακ, αν και βλέπω δύο. Στα χαφ θα πάρει παίχτη, εξτρέμ θα πάρει και ένα σεντερφόρ. Έχει γυρίσει και ο Φορτούνης. Θα φτάσει στις 10 κινήσεις ο Ολυμπιακός.
2: Περίπτωση να ανέβει ο Κουτσίδης στην πρώτη ομάδα υπάρχει.
1: Ως πέμπτο στόπερ.
2: Ουσιαστικά εκεί που άφησε το κενό ο Καλογερόπουλος.
1: Ναι, ο Καλογερόπουλος νομίζω είχε ξεκινήσει ως πέμπτος. Προσπέρασε το Μάντσα και έγινε τέταρτος. Είχε 17 συμμετοχές, αλλά είχε παίξει και ως μπακ και σαν μπακ στο κύπελο κάποιες φορές. Και το παιδί ήθελε να πάει κάπου για να παίξει. Τώρα θέλει και εξωτερικό.
2: Η περίπτωση του Μάρμολ θεωρείται καλή, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί έχει ένα ύψος που δεν.
1: Μην είναι ένα 80, ένα 82.
2: Είχε αρκετές συμμετοχές από ότι κάτι τσέκαρα και είχε.
1: Ναι, και το γεγονός ότι η Λας Πάλμας είναι στα play-off και θα διεκδικεί στην άνοδο δεν παίζει ρόλο στην αποφασή του.
2: Ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Πυρόλα.
1: Με τον Πυρόλα δεν μπορεί να περιμένει, να ξέρεις να περιμένεις, γιατί δεν ξέρεις πάντοτε και αν θα έρθει πρόταση. Δεν είναι κάτι το οποίο το ελέγχεις.
2: Δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε
1: δεν
2: από τώρα.
1: Να ξέρεις, μπορεί να έρθει πρώτα στον Αύγουστο, μπορεί να έρθει πρώτα ή τον Ιούλιο, μπορεί να μην έρθει ποτέ. Δεν μπορεί να κάνεις
2: έτσι. Ναι, μιλάμε τώρα με μια υποθετική σφαίρα, ναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνεις έτσι. Αυτή τη στιγμή τα στόπερ του Ολυμπιακού είναι ο Ρέτσος με τον Πυρόλα. Ο Μπιαρκόν πιθανότατα θα αποχωρήσει. Έχουν γραφτεί κάποιες ομάδες στη Γαλλία. Η Παρή.
2: Για μένα καλά θα κάνει και θα αποχωρήσει.
1: Όχι η Παρή στη Ζερμπέν. Η άλλη, η Παρή FC. Και γράφτηκε και για τη Λάνς. Λοιπόν,
2: εντάξει, Ηρακλή μου, τώρα έχουμε να δούμε και να πούμε πάλι το διάστημα. Εύχομαι η τελική να είναι τουλάχιστον πιο ήρεμη από πέρσι, έτσι. Και κλείνοντας θέλω να μου θυμίσετε κάτι, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά. Πέρσι Ποια είχατε γλιτώσει νομίζω λόγω του γάμου του αγαπητού σας συναδέλφου το, την εκπομπή μετά το, το επεισοδιακό παιχνίδι στο ΣΕΦ, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, στο ΑΚΑ. Το ΣΕΦ εδώ είμαστε.
0: Απλά το είμαστε φουρνιά στο... και το, το, τα κορτσίς εκεί.
1: Ναι, είμαστε στο Σπηλιόπουλο, βρε. Είχε παντρευόταν.
2: Α, με, το, με τη μανούρα του Φουρνιέ με τον το Ναν ήτανε.
0: Ναι.
2: Ήταν...
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Να, δεν το θυμάμαι. Ναι.
1: Έγινε, Ηλία.
2: Τώρα δεν παντρεύεται κανένας τώρα.
1: Όχι, μας... και να παντρεύεται δεν έχουμε προσκλητήριο.
0: Κάτσε, παντρεύεται, αλλά δεν μας έχουν καλέσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε, παιδιά. Γεια, μια χαρά.
1: Πάμε το Θεό το Σπηλιόπουλο, το θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι.
1: Που δεν έβγαινε... Έχουμε πάει στο... Α, στο κέντρο και στο χώρο.
0: Γιατί... Τραπέζι,
1: στο τραπέζι. Στο...
0: Εσύ,
1: ναι, στο... για τη δεξίωση. Και έβλεπε το ματς.
0: Τι θα έκανε.
1: Έβλεπε το ματς και μετά βγήκε ο γαμπρός Κινήφη.
0: Τι θα έκανε.
1: Στο ημίχρονο.
0: Ναι. Για πάμε, ναι.
1: Ωραία, το Μίτσο.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Σειρά μου είναι.
1: Βεβαίως.
3: Βαγγέλης Ολυμπιακός, είχα πάρει για την Παρασκευή, έψαχνα τον Ηρακλή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Μιλήσαμε νομίζω.
3: Όχι, αφού έλειπες.
1: Τι Παρασκευή έλειπα.
0: Ναι, δεν σε ρώτησα τον Άκη, το ξέρασα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω τον αέρα πώς ήταν η ταινία. Συγγνώμη, ρε Βαγγέλη.
3: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Η αρκουδότυπα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Σου άρεσε.
1: Φίλε, δεν το περίμενα.
0: Δηλαδή με άρεσε το 10 τι θα έβαζε.
1: Με άρεσε το 10. Εντάξει, δεν είμαι τώρα και κριτικός.
0: Είστε εσύ, ως αυτό που είδε.
1: Ο ένα οχτάρι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι.
0: Μην πει την υπόθεση, θα τη δούμε.
1: Πού θα τη δει. Θα πα εσύ στο Σινεπαρί.
0: Έχω πάει.
1: Ναι. Όχι, δεν θα σου πω την υπόθεση. Δεν, εντάξει, δεν είναι κάτι το extreme.
0: Ναι, αλλά άστο να το δούμε. Όχι, αλλά σου άρεσε.
1: Δεν κουράστηκα καθόλου.
0: Okay. Πόση ώρα?
1: Γεμάτη, δύο ώρες. Δύο ώρες και κάτι.
3: Ναι, με 8 στα 10 καλή θα ήταν.
1: Καλή ήταν, καλή ήταν.
0: Είχε κόσμο.
1: Α, πάρα πολύ. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και είχα και πολύ καιρό να πάω στην Πλάκα, να ξέρεις, και μ' άρεσε.
0: Ναι. Έλα.
1: Θέλω να ξαναπάω δηλαδή. Έλα, ωραία, Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα αρχικά. Χαιρόμαστε που σε ξανακούμε, Ηρακλή, μετά από το ρεπό. Ωραίο θα ήταν για να είδες ωραία ταινία. Καλό θα ήταν. Το ρεπό σου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά. Εντάξει, να έχουμε ήρεμους τελικούς πρώτα απ' όλα. Να μην έχουμε αψιμαχίες.
1: Ήρεμα. Εντάξει, εντάξει, θα υπάρχει τώρα ο Ολυμπιακός
3: Παναθηναϊκός. Εντάξει, αψιμαχίες εννοώ εκτός γηπέδων. Τώρα τα πασινά ήταν λίγο βλακίες, ας πούμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα, αλλά εντάξει, σε τελικούς με τον Παναθηναϊκό ποτέ δεν ξέρεις. Never know, είναι δύσκολες καταστάσεις. Θα δούμε αύριο το πρώτο παιχνίδι, θα είναι αναγνωριστικό. Έχουν αποσύρει και οι δύο ομάδες από ό,τι έχω δει.
1: Είναι αυτό που το συζητούσαμε όλη τη χρονιά. Όταν... Κοίτα, είναι πολύ σημαντική η τελική του πρωταθλήματος. Δεν τους μειώνω, ούτε τους βάζω, ξέρετε, σε δεύτερη μοίρα. Είναι τελική, είναι πρωτάθλημα, κλείνεις πολύ καλά τη χρονιά και οι δύο ομάδες, δηλαδή, μπορεί, ξέρεις, τους δίνει ηρεμία. Περισσότερο τώρα στον Παναθηναϊκό, επειδή ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, έτσι πάνε αυτά. Αλλά είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο μεγάλη σεζόν που βλέπεις. Ας πούμε τώρα ο Ντόρσεϊ έχει τενοντίδα από την κούραση και από τα πολλά τα μάτς. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ξέρεις, το ένιωσε το πρώτο στο ΣΕΦ. Βλέπεις ότι ο Σλούκας έλειψε στα παιχνίδια με τη Βαλένθια και ακόμα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι αφίβολος. Ο Ρογκαβόπουλος έξω. Εντάξει, δεν έπαιξε για πολύ ο Ρογκαβόπουλος.
3: 25 λεπτά μετά από 40 μέρες τραυματισμό και 37-36 χρονών που είναι ο Σλούκας.
1: Είναι πολύ. Και πλέον
3: θα
1: αυτό,
3: παίξει, παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή,
1: συμφώνησα πάρα πολύ. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα το Ποδιαμαντίδη, το οποίο πριν τη ζει ο Παπαλουκάς. Κάποιος από τους τρεις, γιατί τη βλέπω αυτή την εκπομπή.
3: Ωραία,
1: ναι, συμφωνώ. Ότι πλέον δεν μπορεί να έχει. Θέλεις πολύ γεμάτα ρόστερ για να βγάλεις Ευρωλίγκα.
3: Μα φέτος αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Μπαρτζόκα.
0: Είναι φουλ γεμάτο ρόστερ.
3: Πήρε 15 παίχτες και παίζαν όλοι και έκανε ρωτέισιο. Αυτό Βαγγέλη, είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
3: Ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό πλέον. Ακόμα, όταν έχεις 60 και 70 παιχνίδια σε ζώνη, ακόμα και ελληνικό πρωτάθλημα, είναι δύσκολο.
1: Αν θα σου το πω διαφορετικά, έχεις μια διαβόλου εβδομάδα. Μια διαβόλου εβδομάδα παίζεις, ας πούμε, Τετάρτη, Παρασκευή ή Τρίτη, Πέμπτη.
3: Το είπε ο Πρίντεζης, το θυμάμαι. Τώρα που το έπεσε, το ανακάλυψα στη μνήμη μου.
1: Ο Γιώργος και φτάνει και την Κυριακή. Έχει να πας, ας πούμε, ένα ταξίδι στη Ρόδο. Δεν είναι απλό.
0: Όχι
3: καθόλου. Ναι, ούτε
1: καν. 99% θα κερδίσει.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό όμως.
3: Δεν έχει. Γιατί όταν ένας παίκτης έχει κουβαλήσει και φορτίο 60 και 70 παιχνίδια. Είναι λογικό. Εντάξει, και τώρα σε τέτοιες ηλικίες. Το λιούσαν τώρα που είναι ο Λούκας. Δεν κουραδευόμαστε. Είναι τρομερά. Μεγάλο το φορτίο, γιατί ο άνθρωπος είχε 36 χρονών. Δηλαδή σκεφτείτε να παίζει ο Παπα-Νικολάου στο Ολυμπιακό 30 και 25 λεπτά, τώρα στα 36.
1: Ναι, δεν βγαίνει εύκολα.
3: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
1: Σαμάτσο, να σου παίξει 30 λεπτά και 35 σε ένα παιχνίδι, αλλά όχι όμως να είναι...
3: Όχι, και μετά από τραυματισμό ειδικά, είναι απίστευτο δηλαδή αυτό που έχει κάνει ο Αταμάν, αλλά άμα δεν τον έβαζε θα έχανε από ό,τι κατάλαβα, χωρίς να έχω δει το παιχνίδι, την έχω άποψη, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, το ποδοσφαίρο, εγώ ήθελα να ρωτήσω, ρε Ηρακλή, για να μην κρατώ και τους επόμενους, αυτός ο χαφ που πήραμε, που θα πάρουμε είναι καλός, θα τον πάρουμε δηλαδή αγγλικά, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Το πιο πιθανό είναι ναι. Ναι, δηλαδή, και η σφήνα από την Μπιλμπάο. Δεν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει η πλευρά του, ότι δεν έπαιξε ρόλο. Και η Ράγιο Βαγεκάνο που έκανε μια επαφή που ήθελα να τον κρατήσει.
3: Αυτόν του Λεβαδιακού, τον Μπακ, θα τον πάρουμε, τον Έλληνα.
1: Ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα ο Τσάπρας, είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Βέβαια, εγώ το έχω πει επανειλημμένος, ότι η ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα λεφτά στο κομποστό Λεβαδιακό, θα είναι αυτή που θα τον πάρει.
3: Αριστερό μπακ ο Γιαννούλης ακούγεται καθόλου ή θα πάει στον ΠΑΟΚ?
1: Εγώ για ΠΑΟΚ το βλέπω περισσότερο.
0: Κάνει επαφές ο ΠΑΟΚ.
1: Θέλει και ο Γιαννούλης να πάει περισσότερο στον ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, εκεί έπαιξε. Και τώρα για το Φορτούνι, εντάξει, μια κίνηση καρμική, αλλά δεν θεωρώ ότι... Δεν προσωπικά ο Φορτούνι δεν ξέρω, δεν με ξετρελαίνει σαν κίνηση. Πιο πολύ εντυπωσιασμού παρά ουσία.
1: Εντυπωσιασμού δεν μπορεί να πει, δεν είναι ένα παίκτη που έρχεται για πρώτη φορά.
3: Ναι, αλλά είναι και 33 χρονών.
1: Ναι, μα δεν σου πει κανείς ότι ο Φορτούνης θα βγάλει 40 παιχνίδια απ' έξω όλη τη σεζόν. Αλλά ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και

0: Όχι τώρα, εντάξει, τι να πεις. Λοιπόν, άντε παιδιά, να μην κρατώ και τους επόμενους, καλό γάλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, για πάμε σε...
1: Σήμερα είναι ο πρώτος τελικός.
2: Ναι.
1: 3,5 ώρα. Άμα το δω... Δεν βλέπω τι θα γίνει αύριο το πρωί.
2: Για πάμε, διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματάκια. Καλησπέρα σε μένα από τη Χερσόνησο, στο στον Χρήστο από την Ελβετία. Δεν μπορώ να σου πω, ξέρει, από όλου αυτού που έχουν ακουστεί, ξέρει, αριστερό μπακ, ποιο θα προτιμούσε. Ο Λυκογιάννης είναι ένα παίκτη με τρομερή εμπειρία από το καμπιόνατο. Για να σου είμαι ειλικρινή. Χρήστο μου. Αύριο είναι το 4 έκτου. Αφού 3 έκτου έγραφε. Μισό λεπτό, κύριε. Κι όμως έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. 5η-4η. Έχουμε χάσει τις μέρες, Διονύση. Ο Χρήστος από τη Στία.
1: Πάμε, ναι.
0: Είδα ένα...
2: Πέρα, Διονύση, κύρα κλίμου.
0: Κύρα, Ανδρέα μου, τι κάνετε.
2: Διονύση μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.

0: βέβαια. Οι προτεραιότητες είναι τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και σεντερφόρ, ε.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες αυτό σεντερφόρ της προτεραιότητας στον Ράστοντε, λέγεται.
1: Ράστοντε.
0: Είναι κοντά,
1: είναι στη λίστα.
0: Λένε,
1: ε? Όχι, δεν είναι κοντά, είναι στη λίστα. Απασχολεί.
0: Είναι στη λίστα πάντως.
1: Θα δούμε αν θα κινηθεί για αυτόν ο Παναθηναϊκός ή για άλλον. Είναι στη λίστα.
0: Για αυτόν ή για άλλον, ναι.
1: Ε, ναι.
0: Πάντως από ό,τι άκουγα για καιρό στο Πετσακόγγι, ακούγεται.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, τον έχει προσεγγίσει ο Κοτσόνης για τον κορώνα.
1: Ποιον?
0: Έχει γίνει μια προεργασία με τον
1: Πέτσα. Συμβόλαιο ο παίκτης.
0: Είναι... Ε?
1: Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί να τον προσεγγίσει έτσι.
0: Καλά, μάλλον πρέπει να τον αγοράσει για να τον πάρει.
1: Ε, βέβαια.
0: Τι θα λέει κοντά να πάρει.
1: Όχι, για αγορά, αλλά θα... δεν είναι κάτι προχωρημένο, κύριε Αντρέα.
0: Ναι, είναι προχωρημένο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι για άλλους παίκτες έχει γίνει προεργασία και πολλές φορές.
1: Έχει γίνει και για άλλους και μεταξύ των οποίων υπάρχει στη λίστα και ο Ράστοντε.
0: Ράστοντε λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ή θα ήταν αυτός ή ένας άλλος, ή κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Πάντως θα πάρουμε σίγουρα φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σου ρισκάρω, Γιονίση, γιατί καν γίνεται που είναι τόρος των γεννησμένες. Η αλήθεια είναι ότι θα πήγες, ρε φίλε, κάτω στα πατρία λάθη μας.
1: Όχι, δεν πήγα.
0: Θέλω να μου πεις κάτι, αδειά. Ειδικά. Ακόμα ακούγεται πολύ η χαφ ο Ματίας Γένσεν. Παίζει το γνωμάτι.
1: Γένσεν ανανέωσε.
0: Ναι.
1: Ο Γένσεν που όντως έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ανανέωσε. Έγινε οψιόν ανανέωσης στην Μπρέτφορντ. Τώρα, αν το κάνει.
0: Αλλά Μπρέτφορντ, λένε όμως μήπως το κάνει πίδες.
1: Αν το κάνει η Μπρέτφορντ για να τον κρατήσει ή για να τον δώσει με οικονομικό αντάλλαγμα, θα φανεί στην πορεία.
0: Στην πορεία, ε. Mm-hmm. Πάντως το όνομά του παίζει ακόμα, ε.
1: Έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.
0: Όχι, όχι, ναι, ναι,
1: τώρα που είναι στην Premier League, τόσες συμμετοχές, πόσο εύκολο μπορεί να πάρει ένα δύο παίκτη. Μόνο να μένει λίγο.
0: Πάντως παίζει το όνομά του, γράφει.
1: Σας είπα. Έχει απασχολήσει, Αντρέα, δεν το πάμε.
0: Επί Μπενίδευ και τώρα που είναι και ο Νίστρομ θα παίξει πολύ και αυτό το όνομα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Διονύση.
1: Σας είπα, κύριε Αντρέα, θα δούμε τώρα αν προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και ας έχει ανανέωση, ας έχει γίνει χρήση της οποίου ανανέωση, θα το δούμε.
0: Μάλιστα, γιατί από ό,τι γράφουν, μήπως, γιατί διαβάζω, ότι δίνει 5-6 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για να τον αγοράσει από την Μπρέτφορντ, φίλε.
1: Κύριε Αντρέα, σας είπα, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και ο παίκτης έγινε από την ομάδα χρήση της οψιόν ανανέωσης. Τώρα, αν το κάνουν από την ομάδα του γιατί θέλουν να τον πουλήσουν και να πάρουν λεφτά, θα φανεί στην πορεία.
0: Μάλιστα, πάντως ας τον έχουμε στο κάδρο. Δεν είναι. Ακούγονται και άλλα νόμματα για χαφέρε, δηλαδή σε περίπτωση που ο Γένσεν νομίζω...
1: Θα πάρει δύο χαφ μίνιμουμ. Δύο χαφ μίνιμουμ πάνω, θα πάρει και εξάρι.
0: Πάντως ακούγονται και άλλα νόμματα, εσύ λες αυτή, ε.
1: Θα πάρει και εξάρι.
0: Ο Γένσεν είναι οχτάρι, δεν είναι εξάρι.
1: Θα πάρει και εξάρι, λέω, και εξάρι.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, είναι κατάλληλο. Ακούγονται και άλλα νόμματα.
1: Όρεξη να έχουμε, κύριε Αντρέα.
0: Δεν έχουν βγει προς τον αέρα.
1: Όρεξη να έχουμε μετά. Κάποια στιγμή θα βγουν. Έτσι είναι αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Να δούμε, Διονύση, να πάρουμε μερικούς παίκτες καλούς, γιατί η περσινή χρονιά δεν φύγε. Πήγε, μην τα λέμε. Εξαιρετικά, εγώ σας αγαπάω πολύ, Διονύση.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα. Να είστε καλά.
0: Μακάρι, δεν αυτό γέννησε. Μακάρι.
1: Ναι.
0: Μακάρι, γιατί είναι καλό χάρτη. Είναι διεθνής, Διονύση, με την Εθνική Δανία.
1: Ε, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Παντού υπάρχουν.
0: Παίζει στην Εθνική Δανία ο Γένσεν.
1: Ναι, παντού υπάρχουν παίκτες, κύριε Αντρέα.
0: Καλά, ρε παιδάκι μου, δεν είναι μου ότι υπάρχουν παίκτες παντού. Ναι. Μακάρι λίγο να είναι αυτός ο ένας.
1: Αν τα δούμε.
0: Θα το δείξει. Θα δείξει το μέλλον που λέμε. Αύριο έχουμε και το Μπασκετάκι, δεν είσαι μου, κύριε Ακλή μου, ε.
1: Τι βλέπετε.
0: Αύριο έχουμε και το Μπασκετάκι.
2: Βεβαίως.
0: Να γίνει, όπως το είπαν και οι μερικοί άλλα παιδιά που άκουγα νωρίτερα, ένας καλός αγώνας με ηρεμία και να το πάρει ο καλύτερος για μένα. Όποιος το αξίζει, Διονύση μου, κύριε Κλήμου.
2: Να είσαι καλά, κύριε Κλήμου.
0: Πάντως, ο Σλούκας παίζει, αλήθεια.
1: Ο Σλούκας είναι αμφίβολος.
0: Αμφίβολος, μάλλον, ε. Δεν πειράζει. Στο δεύτερο παιδί θα παίξει Πέμπτη, ε.
1: Παρασκευή. Ναι, θα δούμε, κύριε Αντρέα, να δούμε αύριο πώς θα είναι.
0: Θα δούμε αύριο πώς θα είναι. Πάντως, παιδιά, είσαστε καλά παιδιά όλα εκεί πέρα στον Μίγιο Σερβίου και σας συμπαθώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα.
0: Διονύση, μπορεί να σου επισκεφτώ καμιά φορά εκεί πέρα. Μοσκάτο είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να δούμε, ρε, να δούμε τι ομάδα θα φτιάξουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, μου λες τώρα, εσύ προτρέπεις.

0: συν την άλλη εβδομάδα που είπε θα κλείσει μερικούς.
1: Λέω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κινητικότητα.
0: Την άλλη εβδομάδα που λέμε Δευτέρα με Τρίτη.
1: Δεν είπα για δύο ούτε για τρεις. Είπα θα υπάρξει κινητικότητα την άλλη εβδομάδα, αυτό βλέπω.
0: Την άλλη εβδομάδα, ναι. Mm. Ναι. Όχι αυτή είναι, την άλλη λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Το επόμενο δεκαήμερο, κύριε Ανδρέα μου.
1: Μπράβο, να είμαστε μέσα.
0: Έχουμε ακόμα. Θα πάρουμε και εξτρέμ, δεν είναι.
1: Ναι, θα πάρει και εξτρέμ.
0: Ναι, ρε φιλαράκο. Έχουμε όμω εξτρέμ. Συγγνώμη που κατά το κλείσουμε. Έχουμε τον Νεζαρούι, έχουμε τον Αντίνο, έχουμε τον Πελίστρι.
1: Να δούμε, θα έγινε, μπορεί να φύγει κάποιο, κύριε Ανδρέα.
0: Μπορεί
1: να έρθει πρόταση για τον Πελίστρι.
0: Α, που θα πει στο παγκόσμιο κύπελο, ε.
1: Βέβαια.
0: Έγινε ρε Διονύση που δεν βουλευτήκαν οι παρακύπελο, θα βγει καλά, είστε.
1: Ποιο.
0: Όλοι
1: καλά, κύριε Αντρέα.
0: Οι συνάδελφοι.
1: Όλοι καλά, εσείς πώς.
0: Και μακάρι να είναι ο Γέννης εδώ ένας καλός. Το θέλω πολύ γιατί μου αρέσει αυτό.
1: Εντάξει.
2: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα, πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Πάντως τον έχουμε στο κάτρο, μου λες.
1: Ναι, κύριε Αντρέα, ναι, το πάμε.
0: Έγινε Διονύση και σου εύχομαι υγεία.
1: Επίσης.
0: Και να είσαι καλά και εσύ, Ρακλή μου, το επίσης. Ίδιο και υγεία πάνω απ' όλα και τίποτα άλλο. Να είμαστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Υγεία, καλά βράδυ.
2: Ναι, να είστε καλά. Να πούμε την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σύνδεη, το φίλο του Παναρκαδικού. Στο φίλο που γράφει όνομα από τη Βαβαρία. Που λέει η μας καλησπέρα. Ναι, το έχω δει το link που είχε στείλει, γιατί μου το βγάζει και στο YouTube. Και βλέπω τα δεκάλεπτα, δωδεκάλεπτα που είχε εκεί τα στιγμιότυπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ, ξέρεις, με το ραδιόφωνο ίντερνετικά, γιατί το γράφει ένας φίλος.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, από τη στιγμή που λέει με ρωτάει ένας φίλος που δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ να παίρνει χρόνο ο Λερτζάκης, είναι πιθανό. Θα παίξει σίγουρα. Ναι.
1: Ναι, έλατε.
3: Έλα, παιδιά.
1: Καλώς το.
3: Τι γίνεται.
2: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι έγινε, Διονύση. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο μπάσκετ. Ξέρεις τι παρακαλώ, ρε φίλε, από όλο αυτό το καιρό, γιατί ακούω τους παθλαϊκούς, δηλαδή φωνάζουν από την Ευρωλίγκα για το πρωτάθλημα, για όλα. Τουλάχιστον ας δω μια διαιτησία, ξέρω εγώ, όπως υπήρχε επί Βασιλακόπουλου σε κάνα Παναθηναϊκό σε Ολυμπιακό. Να το δω αύριο, τουλάχιστον να τους δώσω δίκιο.
1: Εντάξει, ακόμα δεν άρχισαν τελική, άσε τις διαιτησίες, άσε αυτά να δούμε. Πάμε αγωνιστικά. Δεν έχω καμία όρεξη να σου πει
3: πλάκα κάνουμε. Δηλαδή, τώρα, άμα οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν την πλάκα, θα μην βγαίνουν στο ράδιο.
1: Μία ώρα και να δει το εκπομπή μετά. Άσε τις διαιτησίες τώρα να ακούσουμε.
3: Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Η ΑΕΚ ξέρετε γιατί κάνει καλές μεταγράφες, ρε φίλε. Αυτός τώρα που πήρε είναι παιχταράς. Δεν τον ξέρω, έτσι, δεν τον έχω δει προς Θεού, αλλά από ό,τι διαβάζω, πρωτογράφη, αυτό το ένα το άλλο, έτσι. Αποκλείεται να είναι άσχετος και να μην πιάσει τώρα αυτός.
2: Καλά, δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο. Όταν είναι διεθνής ένας παίχτης,
3: ωραία.
2: Το πώς θα προσαρμοστεί και όλα
3: λοιπόν,
2: αυτά είναι άλλο.
3: Γιατί μιλάνε, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, φίλε, στην ΑΕΚ και κάνουν καλές μεταγράφες και μπράβο τους. Εγώ ξέρεις, δεν τη γουστάρω την ΑΕΚ, δεν τη θέλω. Άσχετο όμως από αυτό, όταν παίζει καλά ή ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή. Και λέμε ότι έχει το καλύτερο σκάουτ γιατί πιστεύω ότι μιλάει ο Ριμπάλτα, ο πρόεδρος και ο Νίκολης. Σε εμάς μιλάει ο Κοβάσεβιτς, μιλάει ο Καρεμπέ, μιλάει αυτόν που έχουν φέρει τεχνικό σύμβουλο, μιλάει ξέρω εγώ ποιος άλλος, ο Μαρινάκης. Είναι και ο προτάσεις, προπονητής είναι. Και μπερδεύουν τα μπούτια τους φίλε, απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, ο ποιος μου λέει εμένα, επειδή δεν ξέρω εγώ, δεν πήραν τη μία τον παίκ του Κοβάσεβιτς, την επόμενη πρέπει να πάρουν τον παίκ του Καρεμπέ. Δεν γίνεται έτσι φίλε. Και στο λέω αυτό γιατί έχουν πέσει έξω πάρα πολύ. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα σας πω σοριδών παίχτες οι οποίοι με το που τους είδα εγώ, λέω αυτοί άμα παίξουν στον Ολυμπιακό, εγώ θα πετάω αεροπλάνο. Δεν γίνεται και να πέφτουν τόσο έξω. Δηλαδή, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ο Καρεμπέ, είναι ο Κοβάσεβιτς. Άμα δεν βλέπουν ρε φίλε τι γίνεται, πώς η ΑΕΚ ρε φίλε φέρνει καλούς παίχτες. Ψάχνουμε τώρα 3-4 χρόνια εξτρέμ.
2: Κοίτα, μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ της έχει βγει πολλή επιλογή. Και η απόφαση του.
3: Μα φέρνει καλούς παίχτες.
2: Κάτσε, η επιλογή του Ριμπάλτα. Όταν έρχεται ένα. Το ζητάει και τον Άγιο το πρωί. Όταν έρχεται ένα τεχνικό διευθυντή. Ωραία. Παίρνει ένα ρίσκο. Όσο και να τον πιστεύει ή δεν τον πιστεύει, δεν ξέρει ακριβώς τι μπορεί να σου φέρει. Μέχρι στιγμής αυτό που έχει αποδειχθεί ότι οι κινήσεις οι οποίες κάνει η ΑΕΚ. Βγαίνουν. Έχουν
3: ο Βάρκα δεν πρόκειται να μην είναι, πιάνε. Δεν το παγώ με το που άκουσα τη μεταγραφή σου. Λέω παιχταράς και τον ήθελα. Πόσες φορές τον είδα. Δύο φορές τον είδα. Δεν είμαι σκάουτ.
2: Και επειδή τα λέει ο Άκης το πρωί, γιατί ούτε εγώ το Διονύσης μπορεί να ξέρουμε, έχει πει ότι έχει άψογη συνεργασία με τον Νίκολιτς. Συζητάνε οι δυο τους.
3: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στην ΑΕΚ, αλλά το μυαλό μου λέει αυτό. Άρα είναι αυτοί οι τρεις. Εντάξει. Αυτός είναι τώρα ήρθε, αλλά Ένα και να κάνουν δύο ρε φίλε. Φέρνει ένα τεχνικό διευθυντή και συζητάνε τρεις, δεν συζητάνε 13. Δεν ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων. Πάντως αυτό το καλοκαίρι και αυτές οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι πολύ κρίσιμες. Πιστεύω να μην πέσουν έξω. Ξεκινήσανε με λάθος μεγάλο φίλε μέτρα την ημέρα με τον Καλογερόπουλο που έφυγε. Δεν ξέρω.
2: Ο Καλογερόπουλος.
3: Ήθελε να φύγει, εντάξει.
2: Όταν λήγει το συμβόλαιο ενός παίκτη, δεν είναι το
3: ίδιο. Άμα έλεγε με τη Λίπαρο, εγώ τον θέλω, ξέρεις πόσο έχει ο Καλογερόπουλος φίλε ο Ιταλός.
2: Ο Καλογερόπουλος.
3: Πρωταθλητής στη Λαδί να παίζει στην Ίντερ τώρα και να τον είχε δώσει στην Ιταλικό Ίντερ στην Παρμά και να ήταν διεθνής.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
3: 20 χρονών και να έχει, ξέρω εγώ, 100 συμμετοχές. Ξέρεις πόσο θα είχε.
2: Περίμενε. Ο αντίστοιχος Καλογερόπουλος σε ένα βαθμό ήταν ο Πιρόλα. Που ήταν διεθνής με τις ελπίδες.
3: Όχι, δεν ήταν έτσι.
2: Πώς ήταν έτσι.
3: Ήταν βασικός ο Πιρόλα, δεν ήταν βασικός.
2: Πώς ήταν, στην Σαλερνιτάνα βασικός ήταν.
3: Στα Λερντάνα ήταν βασικός, δεν ξέρω, αλλά νομίζω.
2: Βασικός ήταν και γκρινιάσαμε κιόλας κάποιοι.
3: Εδώ. Την πατήσαμε κι εμείς τότε.
2: Ότι ήταν ο Καλογερόπουλος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε με Ρέτσο Πιρόλα. Αυτό ήταν το βασικό του δίδυμα.
3: Και θέλει να πάρει center back τώρα εδώ μεταξύ.
2: Θα πάρει δύο.
3: Κάτσε να δούμε ποιον θα πάρει, πόσο θα τον πάρει και αν θα είναι καλύτερος ο Καλογερόπουλος. Εγώ σου λέω του χρόνου ο Καλογερόπουλος, κάτσε να δεις τι θα λέγεται για τον Καλογερόπουλο.
2: Πρώτα απ' όλα το παιδί, μακάρι. Άμα πάει στη Μόντσα, γιατί ακούγεται καπαλού και να παίξει και να πάει και καλά. Ωραία. Το παιδί δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του.
3: Ναι, γιατί δεν τον πίστευε. Άμα του έλεγε με τη Λίμπαρ σε θέλω,
2: δεν το πίστευε, αδερφέ. Δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή ο Καλογερόπουλος.
3: Ρε φίλε, είναι
2: δηλαδή,
3: αυτό
2: περίμενε,
3: που λέω τώρα, δεν γίνεται με τη Λίμπαρ να είπε τον εθέλω και να φύγε.
2: Μισό λεπτό, ρε Κωνστά. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι
3: γίνεται αυτό.
2: Ο Καλογερόπουλος και από αυτά που έχεις δει, ας πούμε, στις 17 συμμετοχές που είχε παίξει και όχι σε αυτές που έπαιξε ο Σπακ. Γιατί εκεί δεν παρά το να τον κρίνεις.
3: Γιατί όταν έπαιξε ήταν χαλιά. Ήταν κακός.
2: Δεν είπα ότι ήταν χαλιά, αλλά θεωρείς εσύ ότι μπορούσε να πάρει τη θέση του Πιρόλα.
3: Δεν σου κάλυψε τη θέση, ρε φίλε, και δεξί μπάτε έπαιξε εδώ παλικάρι και σου κάλυψε τη θέση μια χαρά.
2: Άλλη κουβέντα σου λέω, ρε φίλε.
3: Ένα λάθος θυμάμαι που είχε κάνει. Ένα.
2: Εγώ σου εξηγώ. Μπορούσε.
3: Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι.
2: Μπορεί.
3: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Μπορούσε.
3: Αυτοί τον βλέπανε και στις προπονήσεις.
2: Ο άλλο μπορούσε να πάρει τη θέση του Ρέτσου του Πιρόλα στο βασικό σχήμα.
3: Για μένα ναι.
2: Ναι.
3: Για μένα έπρεπε να παίζει Καλογερόπουλο. Δηλαδή, αν πάει κοντά, θα του έδινα παιχνίδια του Καλογερόπουλου και θα αφήνα έξω το Ρέτσο. Και θα παίζει ο Πιρόλα με τον Καλογερόπουλο. Αν θες να σου πω.
2: Μάλιστα.
3: Πραγματικά δηλαδή, τι θα έκανα εγώ έτσι. Άστο τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα για τις μεταγραφές που λένε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, άμα λέει τώρα θα πάρουν μεταγραφές, 8 με 10 είναι. Ελπίζω από τους 10 τουλάχιστον οι 2 να είναι από τους μικρούς και να έρθουν 8. Αλλά σου λέω είναι πολύ ωριακό αυτό το καλοκαίρι γιατί βλέπουμε ότι κάνει καλές μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα ανέβει. Δεν πήραμε κανένα πρωτάθλημα έτσι. Και έχουμε και αυτά στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να φέρουν παίχτες επιτέλους να παίξουν. Δεν ξέρω τώρα θα κάνουν. Εντάξει, άνοιξανε τέτοιο. Ετοιμάσου για Φορτούνη και με τη Λίμπαρ που έμεινε είναι τα δύο ανοιχτά αυτά. Ετοιμάσου. Τι θα πεις. Έρχονται λοιπόν. Άντε, γεια.
2: Δεν κατάλαβα. Πάμε στον επόμενο.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Πού σε είδα.
2: Σύμπησέ μου.
4: Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
2: Ναι, αλλά φωνήσου κάτι που λέει.
4: Δεν πειράζει, θα θυμηθείς. Δεν μου λες τελικά ποιες προτιμάς, τις Βουλγάρες, τις Τσέχες ή τις Σλοβάκες.
2: Τις Βουλγάρες, τις Τσέχες ή τις Σλοβάκες. Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν.
4: Τέλος πάντων.
2: Έχω πάει και στη Σλοβακία και στη Τσεχία και στη Βουλγαρία.
4: Πού πέρασες.
2: Σου ήρθε τώρα αυτό.
4: Πού πέρασες καλύτερα.
2: Πού πέρασα καλύτερα. Στη Βουλγαρία όχι γιατί αποκλειστήκαμε από τη Λιντογκόρετς.
4: Ναι.
2: Τη βγάζουμε τη Βουλγαρία και το Ράσκρατ το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ στη ζωή μου. Το Ράσκρατ.
4: Λοιπόν.
2: Τσεχία που
4: να θυμηθείς να σου πω αυτό που θέλω να σου πω.
2: Έλα.
4: Είμαι στενοχωρημένος πολύ με το μπάσκετ με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Πες μου όνομα πρώτα.
4: Θα σου πω μετά, ρε παιδί μου. Άκου. Εντάξει, οι πρόεδροι... Τι θα κάνουμε τους δανεικούς φέτος, για πες μου.
2: Ποιους δανεικούς.
4: Αυτούς που έχουμε από τους London Lions, την ομάδα των προέδρων στην Αγγλία. Και από την ομάδα που έχουμε στην Πορτογαλία.
2: Τι βλέπεις τώρα.
4: Για τον μπάσκετ σου λέω πάμε χάλια ρε παιδί μου. Με τόσους δανεικούς κάθε χρόνο ψάχνουμε ένα σέντερ 5 χρόνια δεν έχουμε βρει. Τι γνώμη σου
2: τώρα. Κάνεις πλάκα.
4: Όχι ρε, σιγά μην σου κάνω πλάκα. Στο ποδόσφαιρο πάμε μια χαρά. Πήραμε και ευρωπαϊκό, δεν πήραμε πρόσφατα.
5: Α, πήραμε. Τι σχέση έχει
4: αυτό. Αυτό σου λέω. Εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ, το έχω παράπονο.
5: Α, και εκεί πήραμε ευρωπαϊκό.
4: Θέλω να μου πεις, τον MVP μας στο μπάσκετ, τον έχουμε δανεικό.
5: Δεν έχει δανεικού στο μπάσκετ.
4: Πλάκα με κάνεις.
5: Δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα.
4: Έλα ρε Ρα, τώρα μου κάνεις πλάκα. Είδες πόσο απλά είναι τα πράγματα.
5: Δεν είναι τόσο απλά και δεν έχει δανεικούς στο μπάσκετ.
4: Να σου πω κάτι.
5: Δανεικούς δίνουν συνήθως οι μεγάλες σε μικρότερες ομάδες.
4: Μισό, περίμενε.
5: Έλληνες,
4: τον Καλογερόπουλο στο μπάσκετ, τον Λαρετζάκη, τον αφήσαμε να φύγει.
5: Ο Λαρετζάκης δέχτηκε και έμεινε. Που δεν είναι ο Λαρετζάκης. Ας πούμε ο Καλογερόπουλος είναι πιτσιρικάς. Ο Λαρετζάκης έχει κάνει.
4: Για τον μπάσκετ λέω που τον αφήσαμε και πάει Ιταλία τον Λαρετζάκη. Αυτό
5: δεν πήγε Ιταλία. Ας πούμε.
4: Δεν πήγε ο Λαρετζάκης στην Ιταλία.
5: Και αυτή μπορεί να πάει ο Πίτερ στην Ιταλία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σχέση αυτό. Ο Λαρετζάκης έμεινε και δέχτηκε.
4: Ρε σειρά, αφού σε γάμω τα παιδιά, γιατί προσπαθείς να δικαιολογείς τα δικαιολόγητα.
5: Μα δεν δικαιολογώ ούτε τα δικαιολόγητα ούτε
4: το δικαιολόγητα.
5: Είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο. Άλλο πράγμα το μπάσκετ.
4: Πέτος που δεν πήραμε τίποτα στο μπάσκετ.
5: Να μιλήσω σοβαρά τώρα.
4: Σοβαρά σου μιλάω. Εγώ σου μιλάω σοβαρά.
5: Πες μου αυτό που θες να μου πεις. Περίμενε,
4: να σου πω, άκουσε με. Ο καλύτερος μας παίκτης που ήταν δανεικός από την Αγγλία και μετά ήρθε δανεικός από τη Μέση Ανατολή. Μήπως τον ξενερώσαμε που του είπαμε ότι δεν θα ανανεώσουμε το δανεισμό και γι' αυτό χάσαμε στα play-off στο μπάσκετ.
5: Ναι αδερφέ, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
4: Ανώμια, αυτό σου λέω.
5: Συγκρίνεις
4: δανεικός δεν είναι ο καλύτερος μας παίκτης.
5: Όχι, ο Ποντένς ήταν δανεικός.
4: Δεν μιλάω εγώ με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τα έχουμε πάρει όλα.
5: Δεν θα μακριά, αδερφέ. Άμα θες να μιλήσουμε, να μιλήσουμε κανονικά.
4: Λοιπόν. Να με κλείσει τώρα.
5: Δεν σε κλείνω, να μιλήσουμε κανονικά.
4: Ωραία,
5: όμως,
4: και του λέω. Στο ποδόσφαιρο είδα μια χαρά. Πήραμε ευρωπαϊκό. Είπα, όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ, πάμε χάλια.
5: Ναι.
4: Είναι δανεικός. Ο Φουρνιέ είναι δανεικός.
5: Δεν υπάρχουν. Αδερφέ, στο ξαναπώ.
4: Κάνεις
5: μεγάλο λάθος όσον αφορά το τμήμα ποδοσφαίρου και το τμήμα του μπάσκετ. Όσον αφορά τους
4: δανεισμούς
5: και
4: τους παίκτες. Είναι πολύ
5: σημαντικό. Αδερφέ, το μπάσκετ έχει
4: ένα
5: μπάτζετ μεγάλο, 15 παιχτών.
4: Δικαιολόγησε το τούμπαρέτο εσύ όπως θες μετά.
5: Βρεθώ στο τούμπαρο. Εσύ πες μου ακριβώς αυτό.
4: Είναι πολύ φθηνό. Ο Φουρνιέ πόσο δίνουμε, 100.000 ευρώ.
5: 2,5 εκατομμύρια, 2,8 κάπου εκεί
4: είναι. Χειρέ, 100.000 ευρώ. Το μπάσκετ είναι φθηνό. Έχει και εισιτήρια πολλά.
5: Τι σου αδερφέ, ότι είναι φθηνό το μπάσκετ. Είναι άλλο άθλημα.
4: Να σου πω κάτι, στο μπάσκετ ψάχνουμε 5 χρόνια σέντερ.
5: Όχι.
4: Και πήραμε από Ιταλία, από την Κόμο που είναι ομαδάρα και έχει ιστορία μεγαλύτερα από εμάς και δεν μας έκανε και τώρα ξαναψάχνουμε.
5: Ρε αδερφέ, πες, κάνε την κριτική σου αυτό που θες. Και άσε τώρα όμως τι είναι.
4: Δεν κάνω κριτική, εγώ για το ποδόσφαιρο σου λέω είμαι σούπερ χαρούμενος, πήραμε ευρωπαϊκό.
5: Αφού δεν είσαι σούπερ χαρούμενος.
4: Σούπερ, αφού φάγαμε το ψέμα, το φάγαμε και ήδη και το πιστεύουμε κιόλας. Πλειοψηφία τουλάχιστον. Εγώ.
5: Μην το πιστεύεις.
4: Δεν γουστάρεις.
5: Τι να γουστάρω, ρε αδερφέ. Δεν θες να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα ή δεν θες.
4: Βάρη δεν είναι η τρελίτσα που πουλάει ο πρόεδρος.
5: Τη συγκεκριμένη στιγμή εσύ την πουλάς την τρελίτσα.
4: Εγώ δεν πουλάω τίποτα. Εγώ σου λέω είμαι στενοχωρημένος με τον μπάσκετ. Δεν έχω πάρει τίποτα.
5: Okay.
4: Στο ποδόσφαιρο πήρα ευρωπαϊκό.
5: Και στο μπάσκετ πήρε ευρωπαϊκό.
4: Αλήθεια λες τώρα μου κάνεις πλάκα.
5: Δεν το χάσες την περασμένη εβδομάδα.
4: Το χάσα. Μήπως ήμουν και μέσα και το χάσες εσύ.
5: Όχι, εγώ μέσα ήμουν παντού σίγουρα.
4: Μήπως ήμουν πιο κοντά στο παρκέ.
5: Εγώ πιο κοντά στο παρκέ δεν ήμουν, ήμουν ψηλά.
4: Βλέπεις. Εσύ ήθελες να βλέπεις όπως στην Τσεχία.
5: Στην Τσεχία αδερφή μια φορά έχω πάει με την πλησέν, 0-0.
4: Για πες πώς πέρασες εκτός γηπέδου.
5: Τι είναι, πώς περνάω παντού.
4: Αυτό σου λέω. Είδες. Είδες τα αξιοθέατα.
5: Το πλησέν.
6: Δεν έχει και κανένα αξιοθέατο φοβερό.
5: Το πλησέν το μόνο
6: που. Ωραίες μπύρες έχει.
5: Την πήρε, πήγε στο εργοστάσιο.
6: Πήγα απ' έξω γιατί είχε ξενάγηση.
5: Γιατί μπορείς να πας και χωρίς ξενάγηση.
6: Δεν προλάβει.
5: Τι έκανε και δεν προλάβει.
6: Τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πες να δω.
5: Μόνο δεν προλάβει.
6: Κάτσε την άκρη, πιάσε εμένα.
4: Ένα τελευταίο, να σου πω κάτι. Αυτός ο σέντερ.
5: Το όνομα θα μου θυμίσεις.
4: Αυτός ο σέντερ που ψάχναμε και πήρε ο Παναθηναϊκός, αυτός ο ΔΕΤΕΙ, εμάς δεν μας έκανε έτσι. Ήταν ακριβώς, ε.
5: Αδερφέ, όλοι υπάρχουν αποφάσεις που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε όλες οι διοικήσεις όσον αφορά.
4: Ούτε ο Βίχος μας κάνει, ούτε ο Τσάπρας, έτσι.
5: Δεν σου, ο Τσάπρας είναι στη λίστα του Ολυμπιακού.
4: Είναι στη λίστα, αλλά θα τον πάρει ο Αλαφούζος, έτσι.
5: Να δούμε πού θα καταλήξει.
6: Να δούμε, ρε φίλε.
4: Έλα εδώ να βάλουμε ένα στοιχηματάκι σήμερα.
5: Δεν βάζω στοιχήματα με άλλους, βάζω μόνο με τον εαυτό μου.
4: Ξέρεις πότε θα έρθει στον Ολυμπιακό?
5: Ποιος?
4: Οποιοσδήποτε.
5: Για πες.
4: Πες ένα παίκτη που θες στον Ολυμπιακό.
5: Τι είναι σε ένα παίκτη που θέλω στον Ολυμπιακό?
4: Ένα παίκτη που θα ήθελες εσύ στον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο.
6: Φέτος ή γενικά?
4: Γενικά.
6: Πες ρε Ρακλή ένα παίκτη.
5: Τι ένα παίκτη?
4: Πες ένα παίκτη.
5: Ένα παίκτη που θα ήθελα.
4: Ναι.
5: Από πού, από εξωτερικό, από Ελλάδα, από πού θέλεις?
4: Από πού γουστάρεις, πες μου.
5: Από πού γουστάρω, ε.
4: Πού θες, από Αγγλία θες, από Ιταλία, από Ισπανία, ποιον θες?
5: Να σου πω τώρα, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτιμήση, ας είμαι ειλικρινής.
4: Δεν είναι παιδί μου, για χάρη του... Της...
5: Θα βρούμε έναν ποντένς από δεξιά.
4: Ωραία, μόλις τον πάρει η Ρίο Άβε ή η Φόρεστ και δεν κάνει εκεί, θα έρθει και στον Ολυμπιακό. Κουστάρεις, δεν είσαι ευχαριστημένος.
5: Αν είναι καλός, θα σε έρθω. Απ' τη Φόρεστ δεν έχουν βγει οι παίχτες που έχουν έρθει φέτος.
4: Ναι, αλλά πάλι το ίδιο θα σου κάνει φέτος.
5: Λοιπόν. Έγινε, αδερφέ.
4: Έγινε.
5: Να είσαι
4: λοιπόν,
5: καλά.
4: Να είστε καλά και μόλις θυμηθείς, θα με πάρεις τηλέφωνο. Έλα, φίλο.
2: Λοιπόν, ναι, δεν θέλω, δεν δικαιολογώ τα πάντα.
1: Για πάμε σε ένα τελευταίο πριν πάμε σε διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Γεια σα, παιδιά.
2: Γεια. Έλα, αρχείο μου.
7: Φίλε, τώρα τον είχε να πούμε 5 λεπτά να πούμε για να λέτε τρελά του.
1: Πάμε στα, τρέλα, πάμε, στα πάμε, δικά πάμε, σου πάμε, τώρα, έλα.
7: Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θέλω να πω, Διονύση. Ξέρεις τι με εξοργίζει, ρε φίλε,
1: για
7: εμάς τους Παναθηναϊκούς. Ότι δεν τον έχουμε δει τον προπονητή, ούτε καν έχει πάρει συνέντευξη και τον έχουν βγάλει άχρηστο τον άνθρωπο.
1: Ποιος τον έχει δελέξει? Δεν έχω ακούσει κανένα καινούριο.
7: Το Σαββατοκύριακο που άκουγα.
1: Δεν ξέρω, το Σαββατοκύριακο δεν άκουγα εγώ. Δεν ξέρω.
7: Άκου τώρα, βγαίνει ένας και τον είπε. Ταβερνιάρη τον είπε.
1: Ταβερνιάρη.
7: Τον είπε, πόσο λένε, τον είπε ότι καλά είναι τουρίστας. Δεν ξέρει, λέει τα
1: αρχαία. Α, αυτό το θυμάμαι που σε μένα ήταν.
8: Σε
1: ένα
8: ήταν.
1: Ναι,
7: ένας.
1: Λέει ο τουρίστας, πού τον είδες, λέει τον τουρίστα.
7: Αδύματο, ρε φίλε.
1: Τέλος πάντων, ένας βγήκε, ρε φίλε, και τώρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκε ένας, όλοι λένε αυτά τα πράγματα.
7: Συναχωριέμαι, ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να λέξω ένα προπονητή.
1: Επειδή βγήκε ένας και θα τα δούμε στο γήπεδο όλα.
7: Ναι, ο ένας επηρεάζει όμως και τους άλλους, ξέρεις, σιγά σιγά. Και ο ένας γίνεται δύο και ο δύο γίνεται τρεις.
2: Ναι, παιδιά, πότε τον είδατε τώρα, δηλαδή, για να...
7: Και δεν τον έχουμε δει ακόμα τον άνθρωπο. Ούτε καν την συνέντευξη το έχουμε πάρει. Μας πήρε, παιδί μου, εγώ παίζω, ξέρω εγώ, το τάδε σύστημα, παίζω τη κοιτάξα, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο.
2: Θα διονύσουμε για να κάνουμε και λίγο έτσι καβαλέ, λόγω ηλικίας. Δεν μπορεί να έχει τα. Θα έπρεπε να έχει μια τυφλόμηγα όπως εσύ. Ένα τέτοιο στυλ.
7: Λες, Ηρακλή.
2: Τι είπα, τα πλάκα
1: κάτω. Τι είπα.
2: Ναι.
7: Και. Δεν θέλω να πω τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάρει μπάγκρε, φίλε. Γιατί πρέπει να πάρει δύο μπάγκρε, πρέπει. Αγιονίση.
1: Αν θα πάρει μπάγκρε, ακραίο μπάγκ. Και σέντερ μπάγκ θα πάρει και ακραίο μπάγκ.
7: Πρέπει να πάει ακραίος, φίλε, γενικό, γιατί
1: έχουμε μείνει τώρα... Θα πάρει δύο.
7: Δύο πρέπει να πάει, ένα δεξιό και ένα αριστερό. Και άμα φύγει και ο Καλάμπρια που κάτι τέτοιο ακούγεται, πρέπει να πάρει δύο δεξιούς. Και να πάρει Έλληνες. Να πάρει Έλληνες και Δανούς, Σουηδούς, ξέρεις, Σκανδιναβικούς, που είναι καλοί παίχτες αυτοί και τίμοι. Συνήθως μας βγαίνουν εμάς τους Παναθηναϊκούς.
1: Θα πάρει και ακραίους μπακ και σέντερ μπακ θα πάρει.
7: Μακάρι, φίλε, και να πάρουμε και ένα καλό τερματοφύλακα. Όλα από εκεί αρχίζει να το τέρμα. Είναι ο δεύτερος προπονητής μετά τον προπονητή. Είναι αυτός που τα βλέπει όλα από πίσω. Και άμα είναι καλός, παίκτης, μπορεί και λέει τι να κάνουν οι άλλοι, πώς να στείνονται και τέτοια. Και είναι σημαντική θέση το τέρμα. Όπως και το στόπερ, πρέπει να έχει καλό στόπερ. Αμυντικό χαφ, πάρα πολύ καλό. Έτσι πως έχει γίνει το ποδόσφαιρο και έναν επιθετικό που να βάζει εύκολα γκολ. Άμα έχεις τρεις-τέσσερις παίκτες που σου είπα.
1: Εγώ, ναι, να έχεις,
7: πόλη...
1: Δεν είναι μόνο αυτό όμως, μωρέ, να έχεις παίκτες, αλλά να έχεις και ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο. Δεν μπορείς
7: και
1: να έχει
7: μηχανάκια, ρε φίλε, να τρέχουν.
1: Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο ό,τι να είναι.
7: Όχι, πρέπει να είναι ωραίο ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο ωραίο ποδόσφαιρο. Φέτο είχαμε κατοχή να πούμε και με μικρότερες ομάδες, πολύ χαμηλή, ρε φίλε. Και τα expansion, τα. Που βαράγαμε, δηλαδή βαράγαμε ένα-δύο σε όλο τον αγώνα. Και αυτό ειδικά με τα ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή ένα σουτ τώρα σε όλο τον αγώνα. Είμαστε.
1: Εντάξει, φίλε μου, να πάμε διάλειμμα.
7: Έγινε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, λοιπόν, διάλειμμα, τραγουδάκι, βάλει κανένα σποτάκι, ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι.
5: Εκτός
3: δεν
5: αν...
3: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
7: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
8: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
9: Δεν ρίχε, ηρέμησε.
10: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Πάτον περπατάει τρέχοντας.
11: Wow.
12: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
13: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από την ωραία πράσα.
14: Δυνατό το βολί.
15: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού στο ατρόμητο.
16: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
17: Σκόρε ο Στεφανίδης με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
18: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στο συνδιάξιο ματέρα.
19: Την μπάλα θα φτάσει στον παπάτσο, αλλά έχει βάλει την σφυρί στο σαποτήρα και τώρα.
9: Ερικέ, ηρέμησε.
20: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
21: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό, το άκουσε.
22: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
23: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
9: Ηρέμησε.
24: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
25: Περιστέρια.
9: Ηρέμησε.
21: Τώρα με αποσυντώνησε. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πλάστα τώρα την κάναν του Σαρδάνη Σκοδάτια.
26: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
21: Ναι.
27: Και μιλάω, ρε Κλεφτόπουλο.
21: Έλα, τι λέει. Όχι, ρε Τάσο. Λάτω. Είδες, αυτό είναι. Τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπαθάνε που ακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
28: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπο.
29: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις. Και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτε φάτιε.
27: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
29: Μάτε φάτιε.
28: Σέφαγε το φαγητό!
29: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
30: Ωρε! Ζήτω!
31: Κανείς το περίμενο πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
32: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
33: Ενημερωμένοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
34: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
35: Λουγκάν Κούμπα!
36: Εσύ είσαστε προκαβό το λες.
37: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
38: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
39: Με ξαναπέθανε.
38: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
40: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
38: Α, το άκουσες κι εσύ.
40: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Και την προσπάθεια που κάνει.
38: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
40: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
38: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
40: Βασίλη.
41: Ποιος Βασίλη.
38: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα.
40: Τι είναι αυτό το πράγμα.
38: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
40: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
38: Πού να φτύσουμε.
40: Πού.
38: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
2: Be Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: 8 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπής σε αυτεράδιο. Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από το Αμβούργο. Προφανώς φίλος εσάι, γιατί με ρωτάει γνώμη για το παίχτη που πήρε η Άκη τον Ουκρανό. Όχι, δεν έχω δει τραμ στο σπορ, δεν έχω εικόνα. Για να σου πω, φίλε μου, δεν έχω. Πάντως το ότι είναι διεθνής, ότι είχε γεμάτη χρονιά, κάτι δείχνει τώρα. Πάντα παιδιά στις μεταγραφές, και δεν το λέω που μου στέλνετε εδώ για δικαιολογίες και το ένα και το άλλο, δεν σημαίνει πάντα ότι... Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να δίνουν, ξέρεις, τα τρελά τα χρήματα οι ομάδες για να βρουν καλό παίχτη. Δεν λέω, μειώνεις τις πιθανότητες αποτυχίες άμα πληρώσεις. Ωρα, άμα θα δούμε και τα περσινά ποσά που έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν του βγήκανε ούτε τα 4,5 στο Μάντσα, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιδί, ούτε τα 5 στο Στερφέτσα συν τα μπόνους που πήγαινε με τα 8, ούτε ο Σιπιόνι και ο Νασιμέντο και οι δυο μαζί 7,5. Δεν σημαίνει πάντα. Θέλει πολύ καλό τμήμα σκάουτινγκ και πολύ καλές επιλογές. Το έχω πει άπειρες φορές, ας πούμε στο διπλό στην Arsenal, την πρόκριση τότε, παίζαμε με μπάκες εσέ στο κέντρο της άμυνας. Δεν είχε πληρώσει κανέναν Ολυμπιακό, ελεύθερος είχε πάρει και είχε πληρώσει τα τροφή στις ομάδες. Πώς ήταν. Μα ήταν κάτι το... ότι είχαν ανοίξει τα ταμεία για να έρθουν αυτά τα δύο στόπερ. Πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, λοιπόν, λες και ακούω επανάληψη, κρίμα, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μ' αρέσουν κάποια μηνύματα εδώ. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Πού σε ρε συναυλία.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχω.
1: Ό,τι επιδημείτε. Mm. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο γρήγορα από το ποδόσφαιρο. Ποιοι παίκτες κατά τη γνώμη μου πρέπει να φύγουν.
0: Ρίχτες.
1: Κότσιρας.
0: Νομίζω ότι φεύγει. Τώρα θα μπει και ο Διονύσης. Αλλά δεν θα ανανεωθεί.
1: Κότσιρα. Μπήκε ο Διονύσης.
0: Μπαίνει. Περίμενε. Περίμενε στην αυλία. Πήγες πουθενά σε καμιά συναυλία.
1: Θέλω να πάω στους Κιούρ 14 Ιουλίου και τη Φλόρεσα Δεμασίν. Την αγαπημένη.
0: Φλόρεσα Δεμασίν και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ. Καλά Διονύση. Εσύ τι κάνεις.
2: Καλά.
1: Λοιπόν, ποιοι παίκτες πρέπει να φύγουν από τον Παναθηναϊκό κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Κότσιρας.
2: Λίγη συμβόλαιο.
1: Ναι. Μπακασέτας.
2: Δεν λίγη συμβόλαιο.
1: Ναι, να φύγει όμως. Λοιπόν, Τσιριβέγια.
2: Δεν λύγει συμβόλαιο.
1: Δεν λύγει, ναι. Σιώπης, ο οποίος είναι καλό παιδί, τα δίνει όλα.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και έχω μια ένσταση στο κέντρο της άμυνας.
2: Θα φύγει κάποιος εκεί, σίγουρα. Μπορεί και
1: θα φύγει κάποιος
2: δύο,
1: ο Γετβάη.
2: Μπορεί και δύο.
1: Ναι. Ποιος λες, Γετβάη και ο άλλος.
2: Θεωρώ δεδομένο του Γετβάη και ο άλλος θα δούμε τώρα. Πάλμερ.
1: Ο Χερνάντες.
2: Ο Χερνάντες θα φύγει ούτως ή άλλως.
1: Ναι,
2: ναι. Έλειψω, θα φύγει στο τέλος.
1: Για τον Ίγκασον.
2: Όχι, δεν βλέπω. Ο Ίγκασον βλέπω να μένει.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν.
2: Μπορεί.
1: Έχει τραυματισμούς, αλλά έχει
2: να αξιοποιεί. Αυτό είναι το θέμα. Καλός παίκτης, αλλά.
1: Ναι, εντάξει. Και να πω κάτι, μπορούμε να πάρουμε και τον Μάγνουσον. Νομίζω ότι πήγε καλά με τον Λεβαδιακό, δεν έκανε κακή σεζόν.
2: Καλά πήγε.
1: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, έχει καλή μακρινή πάσα. Αν και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίξουμε αυτό το στυλ πια, πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί πονέσαν τα μάτια μας 2 χρόνια αυτό το σύστημα. Ο τερματοφύλακας στον επιθετικό ή ο μπακ στον επιθετικό. Και για το μπάσκετ θα πω κάτι το οποίο είπα χθες και στον Κώστα Ντομιαούλη. Ο μόνος προπονητής ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τον Αν, γιατί μας έχει πάει τα τελευταία, το τελευταίο χρόνο θα πω, μας έχει πάει πολύ άσχημα ο Αν. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι προβλέψιμος, δεν κατεβάζει την μπάλα με ασφάλεια. Εντάξει, το σου το έχει, αν και φέτος δεν πήρε πάρα πολλές προσπάθειες για τρίποντο σχετικά με τα δεδομένα, έτσι. Και θα πω πολλές φορές ότι χαλάει και, τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Διονύση, Ηρακλή, που ξέρεις και εσύ.
2: Εντάξει, ο Ναν είναι ένα υπερόπλο. Εγώ βλέπω μια ομάδα, εγώ βλέπω, ξέρεις τι βλέπω εγώ στην αυλία μου. Βλέπω, συγγνώμη. Ότι υπάρχει ο Παναθηναϊκός είναι σε μια κατάσταση όπου έχει χαθεί χημεία, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στα αποδυτήρια κτλ.
1: Και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
2: Ναι, δεν λειτουργεί σαν κανονική ομάδα. Και όλο αυτό έχει επιπτώσεις. Ναι. Άρα και στον Άνοιγε, στον οποιοδήποτε.
1: Ναι. Απλά βλέπω ότι δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Ο Γκραμπ φέτος ήταν πάρα πολύ κακός πριν λίγων εξαιρέσεων σε μάτς. Δεν μ' άρεσε ο Γκραντ σήμερα φέτος. Είναι αργός το κατέβασμα της μπάλας, του μένει την μπάλα στα χέρια. Τελευταία μπορεί να πάρει ένα σουτ να το βάλει, αν το βάλει καλημέρα ζωή.
2: Καλημέρα ζωή.
1: Και να πάρουμε τον Παντιό και να πάρουμε και παίκτες οι οποίοι θα είναι... Εμένα μ' αρέσει ο Έντουαρτς, νομίζω είναι στην Μπάγερ. Ένα
0: όχι,
1: καλό playmaker.
0: Τη φορτιού του, το Λέσσα, ήταν στην Παγία.
1: Ναι, είναι καλός παίκτης, καλό playmaker, αξιόπιστο και ξέρει από Ευρωλίγκα.
0: Περισσότερο στο 2 είναι.
1: Όχι, όχι, είναι και κατεβάζει.
0: Αλλά είναι περισσότερο σκόρερ.
1: Ναι, και είναι και σκόρερ, ναι. Είναι μια καλή μεταγραφή χαμηλών τόνων και η οποία μπορεί να αποφέρει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην πορεία του Παναθηναϊκού. Εγώ τώρα τις σειρές με τον Ολυμπιακό δεν μου κάνει αίσθηση ούτε να τις παρακολουθήσω. Και ό,τι γίνει ας γίνει, απλά πρέπει πλέον να πάρουμε κάποιες αποφάσεις στο μπάσκετ, στην ομάδα, ο πρόεδρος, και να είναι έξω από παρορμήσεις με συνεργασίες και με σωστές αποφάσεις και σωστές επιλογές παικτών. Γιατί τελευταία δεν είχαμε σωστές επιλογές παικτών. Πίστεψα και εγώ κάποιους παίκτες και με διέψευσαν ποικιλοτρόπος και παταγωδός.
0: Όπως.
1: Ναι.
0: Όπως.
1: Τολιόπουλος.
0: Καλά δεν είναι.
1: Σόρτς.
0: Ο Σόρτς είναι άλλη κατηγορία με τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος δεν έχει παίξει και πολύ. Όλη τη σεζόν, δηλαδή,
1: δεν έχει παίξει και πολύ, αλλά πήρε κάποιες ευκαιρίες. Δεν ήταν.
0: Ο Σόρτς είναι άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, άλλη περίπτωση. Ναι,
0: αλλά, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός ο Σόρτς, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που έλεγε ότι γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Σόρτς είχε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο στην Παρή.
1: Μα γι' αυτό σας είπα, παιδιά, ότι περίμενα πολλά από κάποιους παίκτες οι οποίοι με διέψευσαν αρνητικά, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Και ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε το θέμα ανανεώσεις ή παραμονή στην ομάδα. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά, και να έχετε καλό καλοκαίρι και να είμαστε όλοι καλά. Και χρόνια πολλά για το σταθμό.
2: Να είσαι καλά.
0: Μου γράφει εδώ να στηρίζουμε τον Πάκη, το σύντομο. Είχαμε και άλλες αποτυχίες που τελικά τους οδήγησαν στην έξοδο. Ναι, δεν είχαν και την εξέλιξη την οποία μπορεί να περιμέναμε. Πόσο άμπαλος μου λέει. Δεν είναι θέμα αμπαλοσύνης αυτό. Αλλά ήταν δύο παίχτες οι οποίοι πρόσεβερα και ειδικά και το ξεκίνημα του Σισε ήταν εντυπωσιακό. Με τον Ολυμπιακό να την πατάει τότε που είχε έρθει η πρόταση από τη Γερμανία και δεν την είχε αποδεχτεί. Λοιπόν, το να πουλάς μου λέει Περαξέ τον Κωστούλη τον Κωστίνια, αλλά να μην θέλεις π.χ. να δώσεις 500 χιλιάρια Περαξέ για τον Τζάπρα, δεν είναι λογικό. Εντάξει, έχει λογική η σκέψη σου, ξέρεις, αλλά είναι ανάλογα το τι μπορεί να κρίνεις ότι πρέπει να δώσεις για ένα ποδοσφαιριστή. Για την περίπτωση του Τσάπρα συγκεκριμένα, πάντως το να δώσει το κάτι παραπάνω για μένα Ολυμπιακός, δεν είμαι εγώ αυτός που δίνω τα λεφτά, δεν θα λέγω γιατί ήταν. Και είναι και ένας παίκτης που αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή έχει ανάψει το πράσινο φως. Δηλαδή του αρέσει.
2: Για πάμε.
0: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Πούμε την καλησπέρα στο Διονύση από το Λουξεμβούργο.
2: Δηλαδή σημαίνει έχει συμβόλαιο. Αν δεν κάνει κάποιο τον προπονητή, λέει το συμβόλαιο. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι εύκολα όμως να λύσει και συμβόλαιο.
0: Ρε παιδί μου, δεν κάνει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
2: Με κάποιου αγίνα, δεν μπορεί να το κάνει με 7-8 παίξει αυτό.
0: Είναι άλλο να λύγει ένα συμβόλαιο σε ένα χρόνο.
2: Βέβαια.
0: Και είναι άλλο να λύγει ένα συμβόλαιο σε 3 χρόνια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν έχει. Είναι ακόμα σωρό σαν Βιλένα, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό Νοβέζο.
2: Ναι. Για πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
3: Με κοντά, ο Μίλτος.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
3: Καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Είμαι εδώ.
3: Καλό μήνα κιόλας, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με το μπάσκετ.
0: Πάμε.
3: Πιστεύετε, Διονύση και Ηρακλή, λόγω ομάδος τώρα θα ρωτήσω, ότι, ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι και κριτήριο για την παραμονή, όχι το αταμάνι, είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει?
2: Εγώ δεν βλέπω να μένει. Η εκτίμησή μου.
3: Εσύ δεν βλέπεις να μένει?
2: Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα αυτά μπορεί να αλλάξουν.
3: Αν το πάρει όμως.
2: Τι να σου πω, δεν το βλέπω, αλλά δεν παίρνω Γιώργο. Σου λέω μια εκτίμηση, έτσι, όπως το βλέπω εγώ.
3: Ναι. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια τώρα έχουν ξεκάθαρο φαβορή τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα πια από τις Ευρωλίγκες που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το 12 και το 13. Ο Παναθηναϊκός που είχε άλλη εικόνα τότε είχε... και νομίζω πλεονέκτημα.
2: Είχε
3: κάνει 3-0.
0: Το 13.
2: Με τον Πεδουλάκη.
3: Με το Λάσμο και τον Γκίστ.
0: Μετά την Κωνσταντινούπολη είχε πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα με 3-2.
3: Ναι, όπως και ο Παναθηναϊκός το είχε πάρει με 3-2 πρόπερση, ναι. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά, ναι.
0: Μετά οπότε το Λονδίνο.
3: Η σκούπα ήταν το 13, έτσι.
0: Μετά
2: το 13 ήταν, όταν είχε φύγει ο Μπράδος είχε αναλάβει ο Πεδουλάκης.
0: Και με 2 διπλά.
2: Ναι, βέβαια. Α, είχε πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός.
3: Α, είχε πλεονέκτημα, αυτό δεν το θυμόμαι.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Εντάξει,
2: το
3: τώρα,
2: τελευταίο νομίζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και...
3: ο τρίτος αγώνας, ναι.
2: Νομίζω, έχει πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός, πέρα το δεύτερο και νομίζω το τελευταίο, ενώ είχε χρόνο.
0: Αν είναι αυτό το μάτι, υπήρχε ένα τέτοιο παιχνίδι.
2: Είχε χρόνο.
3: Είχαν μπει μέσα, είχαν μπει μέσα.
0: Που θα μπορούσε.
2: Και ήταν.
0: Ήτανε 4 πόντοι νομίζω. Δεν ήταν. Μπράβο. Και βάλε Ολυμπιακός.
2: Πρέπει να είναι 68-72, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ναι. Και είχε, ξέρω εγώ.
0: 50 δευτερόλεπτα.
2: Ο παραπάνω. Παραπάνω.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κάτσε να το ψάξω.
0: Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Κοίτα. Πρώτα απ' όλα η τελική είναι. Αφενός είναι διαφορετική ιστορία και αφετέρου.
2: Λοιπόν,
0: για να το πάμε και.
2: Ήταν το μάτς, συγγνώμη.
0: Και αγωνιστικά.
2: 72-76.
0: Στις 4 ήταν.
2: 72-76 και θέλει. Έχει βάλει καλάθι ο Παναθηναϊκός. Περίμενε, φίλε, να το βρω ακριβώς.
0: Έχει επαναφορό Ολυμπιακός.
2: Θέλει 1-27.
0: Είχε χρόνο.
2: Πώς. Και έγινε εδώ ο κακός χαμός τότε και σταμάτησε τέλος.
0: Επίσης. Είναι διαφορετικές οι ομάδες σε σχέση με την Ευρωλίγκα γιατί μειώνονται οι επιλογές που έχουν. Δηλαδή, ναι, μεν έκανε αλλαγή το Τζόζεφ με τον Μόρις, έβαλε τον Τζόζεφ στη θέση του Μόρις, αλλά θα πρέπει να κοπούν άλλοι 2 ξένοι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιες οι ομάδες. Είναι διαφορετικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ας πω.
3: Ναι.
0: Θα δείξει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να έχει αδειάσει, ξέρεις, ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το οποίο. Συμβαίνει πολύ κάποιες φορές σε ομάδες. Δηλαδή γιατί ήταν ο μεγάλος στόχος. Θα δούμε αύριο το πρώτο μάτς με απουσία Ολυμπιακό σημαντική του Ντόρσεϊ.
3: Και ο Παναθηναϊκός.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα δούμε αν θα έχει το Σλούκα ή δεν θα τον έχει. Γιατί τον λέει ένα αμφίβολο. Ίσως προπονηθεί αύριο πριν το παιχνίδι. Ας πω. Είναι και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος μάλλον είναι εκτός από αυτά που έχω διαβάσει.
3: Θα δούμε. Αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο, ναι, περίεργα. Τέλος πάντων. Τώρα κάτι άλλο που άκουσα πριν στις ειδήσεις. Ότι που λένε για το γήπεδο που έλεγε ο κύριος Αλαφούζος για τη Λεωφόρο. Ναι. Για μένα, επειδή μένω και στην περιοχή, μένω στην Πανόρμου, ναι. Το γήπεδο από τη στιγμή που Παναθηναϊκός θα μπει σε καινούργιο γήπεδο, για μένα πρέπει να γκρεμιστεί. Εκεί πρέπει να γίνει υπάρκο ή πάρκινγκ.
2: Πάρκο θα γίνει και πάρκινγκ. Απλά υπάρχει μια πρόταση να κρατηθούν κάποιες κερκίδες. Τώρα δεν ξέρω αν θα. Αυτό είναι θέμα πολιτείας. Προεδρικού διατάγματος.
0: Γίνει πάρκινγκ υπόγειο.
3: Υπάρχει μια έκρηκτη κατάσταση με τα προσφυγικά απέναντι.
2: Αυτό έτσι, είναι άλλο κομμάτι. Τα προσφυγικά. Εκεί θα γίνει πάρκο. Κανονικά να γίνει πάρκο θέση πάρκινγκ. Και...
0: υπόγειο λογικά.
2: Δεν τα θυμάμαι τώρα, θα σου πω. Νομίζω υπόγειο.
0: Ναι.
2: Και κάποια αναψυκτήρια κτλ. Απλά υπάρχει μια πρόταση η οποία παρουσιάστηκε σήμερα να διατηρηθούν τρεις κερκίδες. Τρία κομμάτια της κερκίδας για να με.
3: Παραφωνώ 13.
2: 13 το τάφος του Ινδού και να γίνει από κάτω μπάσκετ γήπεδο ανοιχτό για τον κόσμο. Και η κεντρική στην Αλεξάνδρας που ήταν η πρώτη κερκίδα, όχι όλοι, κομμάτι, και να γίνουν από κάτω μαγαζιά. Δεν ξέρω αν αυτό θα. Αυτό είναι θέμα τώρα να το δει η πολιτεία πώς μπορεί να περάσει και αν θα περάσει.
3: Τουλάχιστον αν γίνουν αυτά που
2: εγώ πιστεύω πάντως, πιστεύω πάντως ότι μια κερκίδα θα διατηρηθεί. Τώρα, αν διατηρηθούν και τρεις, θα το δούμε.
3: Ναι.
2: Και μέσα να γίνει πάρκο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, όπως ήταν εξ αρχής.
3: Ναι, ναι, να, και για τον κόσμο ή ακόμα και το πάρκινγκ που σου είπα, γιατί η περιοχή εκεί πέρα είναι, έχει και, είναι πονάει, είναι, δηλαδή έχει και τα νοσοκομεία, έχει τη Γαδά, τον Άριο Πάγο, αυτά, δηλαδή και ένα πάρκινγκ για τον Δήμο φτηνό και για τον κόσμο.
0: Δεν είναι εύκολο να παρκάρεις εκεί.
2: Υπόγειο πάρκινγκ 700 θέσεων.
0: Είναι ανάσα αυτό.
2: Πώς δεν είναι.
3: Είναι, δεν είναι.
2: Κανονικά όταν... τι προβλέπετε, κατεδάφιση, δημιουργία πάρκου, 18 στρέμματα. Όσο το γήπεδο δηλαδή, αθλητικό μουσείο, χώρο εστίαση και υπόγειο πάρκινγκ. Τώρα, αν θα περάσει αυτή η σκέψη, είναι σκέψη και πρόταση. Να μείνουν δηλαδή, να γίνουν το πάρκινγκ, να γίνει το πάρκο και να μείνουν τρία κομμάτια από τις κερκίδες.
0: Θα μειωθεί το πάρκο.
2: Όχι να μειωθεί, γιατί το πάρκο θα είναι στα όρια του γηπέδου.
0: Ναι.
2: Καταλαβες, στον αγωνιστικό χώρο. Απλά να μείνουν και οι κερκίδες και κάτω από τις κερκίδες, ανοιχτά όμως, όχι κλειστά. Ανοιχτά. Στον τάφο του Ινδού να παραμείνει μπάσκετ.
0: Θα με τα λες εσύ και τα ξέρω απ' έξω, ναι.
2: Κάτω, ναι. Κάτω, πώς να το πω. Και κάτω από το 13 κολυμβητήριο. Τώρα δεν ξέρω αν θα περάσει αυτή η πρόταση.
3: Όχι, θα δείξει.
2: Το θέλει τώρα δουλειά
3: έχει
2: από την πολιτεία.
3: Ναι.
2: Να το δούμε.
3: Και κάτι τώρα...
2: Η να. Ανάπλαση είναι άλλο κομμάτι. Η ανάπλαση, συγγνώμη. Τα προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι. Προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι.
3: Είναι άλλο κομμάτι. Απέναντι. Δεν έχει να κάνει με το γήπεδο. Έχει να κάνει με το ξέρεις τι. Εκεί στα προσφυγικά μένει κόσμο. Σκέψουν να γκρεμιστούν τα προσφυγικά και να μείνει μέρος του γήπεδου. Μπορεί να είναι, πώς να σου το πω, σαν προκλητικό, σαν πρόκληση.
2: Να μείνουν τα προσφυγικά.
3: Να μείνουν οι κερκίδες και να πέσουν όλα τα προσφυγικά.
2: Γιατί δεν ξέρω με τα προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με την διπλή ανάπλαση.
3: Ναι,
2: προσφυγικά είναι άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
3: Σαν εικόνα λέω, σαν τέλος πάντων,
2: ναι.
3: Το συγχαίο είναι διαφορετικά πράγματα, το συνδέω
2: ναι, είναι άλλα πράγματα. Είναι άλλα πράγματα.
3: Ναι. Λοιπόν, και κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Η επιστροφή του Φορτούνη μόνο κακό δεν θα κάνει. Τώρα αν
0: έτσι, πιστεύω και εγώ.
3: Στην Ελλάδα σε παιχνίδια που έχεις δυστοκία, που δεν μπορείς να σπάσεις την άμυνα, κάτι Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ κτλ. Πολύ πιθανό να βοηθήσει κιόλας. Και ας μην παίζω με τη Λίμπαρ με το κλασικό δεκάρι που λέμε. Ο ίδιος μπορεί να κάνει μια ενέργεια.
0: Στο εξάμηνο που συνεργάστηκε ο Λίμπαρ με το Φορτούνι, ήταν βασικός ο Κώστας, αλλά έπαιζε δεξί εξτρέμ, το οποίο όπως όλη την ώρα έκανε κίνηση προς τον άξονα. Δεν ήταν δηλαδή ούτε της γραμμής.
3: Είδες την κόλ, έβαλε με τη. Δεν θυμάσαι τον κόλ με τη West Ham, έτσι.
0: Πώς το θυμάσαι.
3: Δεν ήταν κλειστή άμυνα, αλλά σου λέω ότι μια τέτοια ενέργεια την ξεκλείδε. Ξεκλειδώνει ο Ολυμπιακός, δεν θέλει... Αυτό είναι να κάνει.
0: Με την West Ham δεν ήταν ο Μπετιλίμπαρ.
3: Ναι, σωστά.
0: Ήταν ο Μαρτίνεφ.
3: Ναι, σωστά. Ήταν στο... Ναι, ναι, στους ομίλους του Europa ήταν.
0: Ναι, ναι. Απλά με τον Μπετιλίμπαρ έπαιζε δεξιά-αριστερά ο Ποντένισε και ο Τσικίνιο πίσω... Ή ο Τσικίνιο ή ο Γιώβετιτς έπαιζε.
3: Ναι, και το Γιώβετιτς. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα ακούσουμε πολλά ονόματα. Είναι και αυτό που λέτε, είναι το Μουντιάλ, είναι ποιος θα βγει. Το Τζικίνιο που λέγατε πριν για τον Μπάκη του Σισε, ο Τζικίνιο τον πήραμε τζάμπα, ο Στρεφέτς ας πούμε δεν τράβηξε.
0: Με 500.000 το Τζικίνιο.
3: Εδώ ας πούμε ξέραμε το αντίστοιχο ποσό πήρε με το Στρεφέτς πήρε ο Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Δηλαδή κινήθηκε και στη μετριότητα που είχε ο ΠΑΟΚ μετά από κάποιο διάστημα και τον ξέρουμε τον παίκτη ότι είναι καλός, έτσι έπαιζε και στη Σλάβια που έπαιζε, τον ξέρουμε κιόλας, παίζει και στην εθνική ομάδα. Είναι πώς θα κουμπώσει. Κάθε ποδοσφαιριστής. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Τι μέλη γενέστε, έχουμε και Μουντιάλ.
0: Αρχίζει, 11 του μηνός.
3: 11 του μηνός, εντάξει.
0: Σε 8 μέρες, Διονύση.
3: Πόσες?
0: Σε 8 μέρες.
3: Α, σε 8 μέρες, ναι. Και για 40 μέρες. Απλά εντάξει, τώρα κάποια παιχνίδια
0: Κοίτα.
3: Δηλαδή, εγώ που δουλεύω και βράδια, αυτό είναι που άμα δουλεύει θα τα δει. Δεν θα ξυπνήσω εδώ τώρα το κουρασάν με την. Πώ τη λένε, ξέρω εγώ, με την IT. Εντάξει, δεν είναι τώρα να τα δει αυτά τα παιχνίδια, είναι πιο βαρετά.
0: Κοίτα, αν ήταν όμω. Κοίτα. Σε ώρες που το έχουμε συνηθίσει εμείς, δηλαδή να τα μάτσε να το απόγευμα για κάποια το βράδυ, και να ήταν έξω η ώρα το απόγευμα, θα το βλέπα εγώ.
3: Να ξέρεις το κουράσιο. Ναι, θα έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και θα.
0: Όχι, θα το βλέπα. Το έχω πει εγώ, το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση στην οποία την περιμένω πραγματικά πώς και πώς. Μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια τώρα, φέτος δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τα δούμε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, έχει αρκετά μάτσεις 5 το πρωί και εσείς 4 το πρωί. Πώς θα τα δεις.
3: Μόνο λόγω του επαγγέλματός σας να τα δείτε, να έχετε μια παραπάνω εικόνα.
0: Πώς θα πάμε 10 το πρωί, πάγω στο κέντρο.
3: Αυτό. Σερί.
0: Σερί, δεν γίνεται. Να κάναμε εκπομπή για το Μουντιάλ, το συζητούσα με Διονύση. Άρα δεν ήθελε ο Διονύση.
2: Δεν γίνεται, σου μαθεί, δεν είναι ανέφικτο.
3: Δηλαδή γίνεται δύο εκπομπές και εσείς
2: πάτε... μετά, μέσα στη μέρα.
3: Και οι μετακινήσεις. Εσείς πάτε σε διαφορετικά, είναι σε διαφορετικές περιοχές που είναι η πρωινή εκπομπή με την τωρινή.
0: Εννοείται. Στο κέντρο η πρωινή. Στο μοναστηράκι σκέψου, χοντρικά.
3: Εντάξει. Οκ, κατάλαβα. Ωραία, έγινε.
0: Έγινε, ωραίο.
2: Να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Ναι, σε αφήνεις, γράφει ένας φίλος, είναι 21 ετών. Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγα. Εντάξει, δεν σου λέμε ότι σε αυτό το διάστημα πάντως δεν ξεχώρισε. Σε αυτούς τους 6 μήνες. Μπορεί του χρόνου να είναι άλλος παίκτης. Είναι άλλο παίκτης που έχουν συνηθίσει. Βεβαίως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: στον αδερφό του Σταμάρι από τον Λονδίνο. Τι να δεις ρε Ρακλή, λέγα το παιχνίδι, το διαλύσαν το μπουντιάλ με αυτά που κάνουν. Κοίτα, συμφωνώ μαζί σου, απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί, αλλά δεν θα μπορέσουμε να τα δούμε τα παιχνίδια λόγω ώρας. Γιατί και το προηγούμενο μπουντιάλ που έγινε χειμώνα, είδαμε ίσως ήταν ένα από τα καλύτερα μπουντιάλ που έχουμε δει. Ήταν σε φόρμα οι παίχτες, ο τελικός είναι άλλο πράγμα. Το Αργεντινή Γαλλία δηλαδή δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται και σαν παιχνίδι. Δεν ήθελε να τελειώσει. Και ένα άλλο φίλο, αντίπα, επειδή σημαίνει ακόμα στο 80, δεν μένω στο 80. Πίστεψε με σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι αυτή η παροδία με τις αιτές και το κουρασάο δεν βλέπετε. Βλέπετε. Εντάξει, και το 82 υπήρχε το Ελ Σαλβαδόρ. Δεν είναι θέμα. Πάντα υπήρχαν έτσι ομάδες όταν είχε η Σαουδική Αραβία. Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί. Κι όμως και αυτά τα μάτς, όταν είναι Μουντιάλ θα τα δεις. Αν είναι κάτι άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουμε την IT. Σου μου λέει, αν ας πούμε είναι η IT παίξει 10 το βράδυ, θα τη δω. Μπορεί να έρχομαι και εδώ να το βλέπω. Αν πεις είναι και η προετοιμασία μετά. Είναι άσχημος αυτός ο τρόπος εξαγωγής. Με τόσα πολλά μάτς και τόσες ομάδες. Έχει ανοίξει αγορά σημεία των καιρών. Την καλησπέρα στον Κώστα από την Πεύκη. Πάμε.
1: Έλα, Ιρά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Έλα, Ρακλή. Έλα, αυτό που λες μου θυμίζει κάποτε τη ΦΥΠΑ. Εγώ τη ΦΥΠΑ την έχω απαρχαιωμένη. Είχε κάνει ΦΥΠΑ σύστημα, ακούς, στις 24 ομάδες στο πρωταθλητριό τότε, πώς περνούσαν, ξέρεις.
0: Καλά, και στις εθνικές ήταν που περνούσαν όλοι σχεδόν.
1: Όχι, όλοι δεν περνούσαν ποτέ.
0: Όχι, αλλά μία ομάδα έμενε έξω.
1: Όχι, ρε.
0: Υπήρχε κάτι και στις εθνικές.
1: Τέλος πάντων, άκου, η ΦΥΠΑ τι έκανε στις 24 ομάδες των πρωταθλητριών.
0: Ναι.
1: Πώς τους περνούσαν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: 24.
0: Καλά, εντάξει.
1: Περνούσαν και 24.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλη η δεξιότητα. Γιατί ας πούμε και τώρα στην Ευρωλίγα δεν υποβιβάζεται κανείς.
1: Όχι, ρε, στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Ήταν 24 ομάδες, παίζαν και περνούσαν στην επόμενη φάση και 24.
0: Θα πέρανε κατάταξη τότε. Κάτι έτσι.
1: Όχι, τίποτα. Ναι, οι όμιλοι γινόταν.
0: Ναι.
1: Το έχει κάνει αυτό η ΦΥΠΑ.
0: Τώρα την ακολουθεί.
1: Την ακολουθεί η FIFA στις 48, περνάνε οι 36 μου φαίνεται, 32. Αν είναι δυνατόν, τι παίζουν, ένα μήνα παίζουν, όλοι θα περάσουν.
0: Όλοι δεν θα περάσουν, κάποιοι θα μείνουν έξω.
1: Όποια, τα 16 λοιπά. Δηλαδή, από τη μεγάλη ομάδα υπάρχει, δεν θα μείνει έξω καμιά μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, παίζουν ένα μήνα για να παίζουν. Τέλος πάντων.
0: Καλά, τα ίδια λέγαμε, να ξέρεις, και σε άλλα μουντιάλ βέβαια.
1: Με άλλο τρόπο. Ήταν διάφορο σε όλα τα μουντιάλ. Όπως στο Champions League είναι αδιάφορο η πρώτη φάση, ρε παιδιά.
0: Γιατί είναι αδιάφορο.
1: Περνάνε αυτές 36-24.
0: Τι εύκολο πράγμα είναι.
1: Μένει καμιά μεγάλη ομάδα έξω. Ας εμείς που βλέπουμε τις μικρές ομάδες τώρα και έχουμε ενδιαφέρον. Ο άλλος ο Άγγλος τώρα τι ενδιαφέρον να έχει. Δεν φτάνω.
0: Καλά, σου θυμίζω ότι πριν 2 χρόνια η Παρή πέρασε. Περίμενε, ρε, ένα λεπτό. Πέρασε τελευταία αγωνιστική.
1: Εντάξει, 1% θα γίνει, αλλά στο Μουντιάλ τώρα περιμένει να μείνει μεγάλη ομάδα έξω από την πρώτη γύρο.
0: Καλά, κάποτε είχε μείνει η Γαλλία, είχε μείνει η Αργεντινή από τον όμιλο.
1: Κάποτε που περνούσαν όμω 16, όχι 16 στου 32, εκεί γίνεται. Ναι.
0: Υπήρχαν και καλύτερε τρίτε και τότε.
1: Όχι, στου 32 περνούσαν 16.
0: Περνούσαν και είχαν και κάποιε καλύτερε τρίτε.
1: Είναι τώρα παλιά, πολύ παλιά πάση. Πριν από αυτό το σύστημα ήταν 32, δεν ήταν και περνούσαν 16. Αυτό είναι ωραίο. Δύο να αποκλείονται. Στου 4 στου 2. Λογικό. Αλλά όχι ρε φίλε του να περνάνε και 8-9 καλύτερη τρίτη. Ποιο θα μείνει έτσι. Τέλος πάντων. Πάντως αυτό έκανε ένα τραγικό λάθος σήμερα. Είπε στη Βίρση Φορτιτούτο, ναι.
0: Εντάξει, μου έφυγε. Ναι.
1: Πάντως σε παραδέχομαι μου το λες με το όνομά τη. Μπράβο, γιατί κάποιοι θυμάμαι τη Βίρτους. Τόσα χρόνια τη λέγαμε με το όνομα του χορηγού και πιστεύανε ότι είναι το όνομά της. Τη λέγανε Κνόρ, Μπάκλερ,

0: Θυμάστε.
1: Κίντερ. Καλά, και, τη, και την Τρεβίζω τη λέγανε και Μπενετών.
2: Καλά, εδώ λέγαμε την ξένα τόσα χρόνια Σκόντερ.
0: Ναι, ρε παιδιά, είναι, εδώ λέγανε τη, την Ολύμπια Μιλάνο Πίπο.
2: Αρμάνι.
0: Πίπο. Είναι σαν να έρθει τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Άκτορ. Άκτορ Αθήνα. Είναι, δηλαδή είναι ξεφύλα. Αν σου ακούσει κανεί τώρα υπαλλόγου τη Βίρτου, μια φορά το είπε ένα, θυμάμαι, ένα σπίγκερ και την πετάξα γιαούρκια. Τόλμησε να πει την Βίρτου με το όνομα του χορηγού και πήγα και την πετάξα γιαούρκια η οπαδή τη Βίρτου.
1: Πάντως, γι' αυτό που λες, επειδή το άνοιγε, γιατί το θυμόμουν, να ξέρεις ότι στη League Face του Champions League φέτος έμεινε έξω η Νάπολη, έμεινε έξω η Μπενφίκα. Όχι, η Μπενφίκα πέρασε 24η. Η Μαρσέγια έμεινε έξω. Η Αιτχόβεν. Ο Άγιαξ. Ναι. Η Μπιλμπάο. Η Βιγιαρεάλ. Η Βιγιαρεάλ πήρε μια ισοπαλία.
0: Να περνούσαν αυτούς 30, πώς είναι, 36 ή 18, οι 16 στρογό, δεν θα γινόταν σφαγή στον πρώτο γύρο.
1: Οι 18.
0: Κατάλαβε. Οι 16.
1: Δεν γίνεται.
0: Στους 36,
1: α, να πήγες κατευθείαν στους 16, λες.
0: Μπράβο. Okay. Τι σφαγή θα γινόταν στους ομίλους. Σφαγή στην κυριολεξία. Θα είχαν γούστο όλα τα μάτια.
1: Okay.
0: Τώρα στο Μουντιάλ, τι να δεις πρώτη γύρα.
1: Πρώτος γύρος. Θα δεις, αλλά και, το Champions League με τη League Face, όπως και το Europa League με τη League Face, έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να συνεχίσεις.
0: Είναι σαν να μου πούσε στην Ευρωλίγκα από τους 20 να περνάνε 16. Όχι, ρε φίλε. Όχι.
1: Καλά, το κάνανε οι μισές περνάνε.
0: Περνάνε 16 και να αρχίζουν τα νοκάουτ.
1: Τώρα περνάνε 10.
0: Δεν έχει ενδιαφέρον μετά.
1: Τώρα περνάνε 10. Παλιά ήταν οι 8.
0: Η μισή είναι λογικό.
1: Παλιά ήταν οι 8.
0: Ναι, οι 8 είναι η μισή να περνάνε. 32-16. 16-8. Να έχει τσόγο λίγο. Όχι από τις 48-36.
1: Α, και το 22 έμεινε έξω η Γερμανία, λέει.
0: Εντάξει, θα τύχει μια φορά, εννοείται, ρε. Όποιος δεν έχει ενδιαφέρον, δηλαδή ένας όμιλος τώρα Γερμανία με τρεις λοιμούς, υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να μείνει έξω, να βγει τέταρτη.
1: Ποιος?
0: Λοιπόν, η Γερμανία με τρεις λοιμούς. Υπάρχει περίπτωση, αν ήταν δύο, μία ήταν άμα κάνεις, άμα περνούσαν δύο, μπορεί να μια στραβή να μείνει έξω, έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, μην το πλατιάζουμε τώρα γιατί θα χάσω όλο το χρόνο. Πάμε στα δικά μας. Διονύση. Τι γίνεται, ρε Διονύση, έχεις μάθει τίποτα?
2: Για ποιο θέμα?
0: Για Ζωτς. Ισχύουν τα 10 εκατομμύρια που κυκλοφορούν για δύο χρόνια?
2: Δεν το πιστεύω καθόλου. Είναι δυνατόν? Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, λες, Ράδιο Αρβίλα.
2: Τρέλες να θες.
0: Εγώ δεν το αποκλείω, γιατί είναι τρελός ο Γιαννακόπουλος.
2: Όχι, 10 εκατομμύρια για δύο χρόνια, για όνομα Θεού. Αλλά όχι, ότι δίνω πολύ στον άνθρωπο, δεν
0: δίνει. Δίνεις, γιατί άμα δεν δίνεις, άμα δεν γίνει, άσε τα άλλα, μετά δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ΜΑΤ. Αν ο Αταμάν ξυπνήσει έστω και την τελευταία στιγμή, τι πρέπει να κάνει κατά μένα? Το λέω αυτό στόμα μου και στο Αταμάν το αυτή. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που θα πεις. Εντάξει, από εμπειρία που βλέπω τόσα ΜΑΤ μπακ. Η Ρεάλ, παιδιά, γιατί δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στον τελικό? Το καταλάβατε? Γιατί έπαιζε με forward. Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Παναθηναϊκό είναι τα τρία center που έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με μισό center, το Λεσόρ, ο οποίος και αυτός δεν είναι στην καλή του κατάσταση.
1: Η Ρεάλ έπαιξε αναγκαστικά έτσι, αλλά η Ρεάλ πίεζε περίμενε. Η Ρεάλ πίεζε πολύ την μπάλα.
0: Αλλά έπαιξε με forward μόνο.
1: Ναι, σου λέω ότι πίεζε πολύ την μπάλα για να μην μπορέσει να φτάσει εύκολα. Και έδιναν βοήθειες για να μην φτάσει την μπάλα στο ψηλό.
0: Τραβούσε έξω του σέντερ και βαρούσαν τρίποντα οι σέντερ. Ο αντίστοιχο σέντερ και το τεσάρι. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί η Βαλένθια τι έκανε όλη τη χρονιά? Α, έτσι δεν έπαιζε.
0: Με
1: όλους. Γιατί είχε πεντάρι κλασικό αν εξαιρέσει το σακό που δεν είναι και κάτι.
0: Είχε αλέχαν σουτ. Τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει, γιατί έχει τέσσερα τριαροτεσσάρια υψηλής κλάσης. Ας το Μίτογλου που τον έχει κάψει ο άλλος και δεν το βάζει να παίξει να βρει ρυθμό. Εδώ το Χουάτσο πάει να κάψει, ρε παιδιά. Το Χουάτσο από τότε που είχε ο Ντέιβιτς, το παιδί, έχει απειδήσει, γι' αυτό δεν παίξει. Το βάζει 12 λεπτά. Ποιο είναι το Χουάτσο, τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού? Τουλάχιστον τώρα είναι ευκαιρία να το σκεφτεί, να παίξει με Χουάντσο, πολύ ωραία όμως να παίξει. Με Χουάντσο, Ντέιβις και Οσμάν.
1: Τι είναι
0: Μίτογλου, Χουάντσο, ώστε ο Μίτογλου να βγαίνει έκτο να βγαίνει έξω, να ανοίγει η άμυνα και τα τεσσάρια, όλα, όλα αυτά βαράνε τρίποντα. Και οι τέσσερι. Και οι τέσσερι έχουν τρίποντα.
1: Κοίτα, σε αυτό το ενδεχόμενο, το πιο πιθανή η απάντηση από πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Να βάλει Πίτερ.
1: Όχι, μπορεί να βάλει. Να βάλει τα Eric Jones. Όπως ο. Γιατί τα Eric Jones. Ακολουθεί ο Ταϊρικ.
0: Μπορεί να τον περάσει όμως εύκολα και ο Σμαν και ο.
1: Δεν τον περάσει εύκολα τον Ταϊρικ. Το Ταϊρικ ήταν κωβικό στον τελικό. Ο Ταϊρικ μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο και ήταν κωβικό σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ήταν κωβικό, ναι. Αλλά πριν δεν είχε μπει. Αλλά δεν μπορεί να παίξει συνέχεια με Ταϊρικ.
1: Δεν σου είπα, αλλά και ούτε. Θα φτάσει και η μπάλα κατά το καλάθι. Δεν μπορεί να παίξει και ο Λεσόρ.
0: Αυτό λέω. Πάντως το πλεονέκτημα.
1: Μα δεν θα παίξει ο Λεσόρ καθόλου.
0: Όχι, να παίξει 10 λεπτά, να δει πώς πάει, να αρχίσει με Λεσόρ. Αλλά αυτό σου λέω, το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα στον μπάσκετ, αυτή είναι η μαγιά στον μπάσκετ. Εκεί ο προπονητής φαίνεται. Αυτό, εκεί παραδείχνει το σκαριόλο. Το μειονέκτημά σου να το κάνεις πλεονέκτημα. Κατάλαβες. Το μειονέκτημα τώρα του Παναθηναϊκού είναι στη θέση 5. Σε όλες τις άλλες θέσεις ο Παναθηναϊκός υπερτερεί. Κατάλαβε, στο 5 είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού με τις βλακίες του Αταμάνου. Γιατί άμα έπαιρνε τον Ταϊρίς Τζόνς ο Παναθηναϊκός που τον προτείναν δύο φορές, θα το ξαναπώ γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα. Άμα έπαιρνε τον Ταϊρίς και δεν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Το λέει και μόνος ο Ταϊρίς θα θέσει στο τελικό.
1: Όχι,
0: το προτείναν δύο φορές και έτοιμο να υπογράψει. Συγγνώμη που φωνάζω, ρε παιδιά.
1: Όχι, μη φωνάζει. Κάτσε να κάνω μια φορά διάλογο. Ο Ταϊρίς ήταν κωμικός. Δεν είδα ότι έσωσε, είναι κομμάτι της ομάδας. Έπαιξε το δεκάλεπτο όπως το προγραμμάτιζε και το χρησιμοποίησε.
0: Ωραία, φαντάζομαι να έρχονταν σε εμάς.
1: Και έκανε επίσης, έπαιξε και επίσης με ένα σχήμα που δεν είχε αγωνιστεί σχεδόν ποτέ. Με Τζόουτς, Βεζέκοφ και Πίτερς μαζί.
0: Βρήκα ότι είναι ιδανικός αυτό που λες να κυνηγάει έξω το ελαφρύ. Αυτό σου λέω, το Σεπτέμβριο θα έρχονταν σε εμάς και θα είχαμε Λεσόρ και Ταϊρίκ. Μια χαρά. Και εσείς δεν θα είχατε Ταϊρίκ. Τι θα γινόταν, ξέρει κανείς μετά, όχι βέβαια, δεν είναι σίγουρο.
1: Αλλά... τώρα το τι θα γινόταν.
0: Μα είναι δυνατόν να τον απορρίψεις, ρε φίλε, ενώ δεν έχει σέντερ, ενώ ψάχνει σέντερ, διώχνεις ο Χόλμς και απορρίψεις τον καλύτερο σέντερ που κυκλοφορείς και στον δίνεις στο πιάτο η Παρτιζάν. Σου λέει, έλα, πάρτονε. Και λέει, για να κόβεις, ρε φίλε, τον παίρνουμε, όχι λέει. Ξανά δεύτερη επαφή. Όχι. Μην πω καμιά κουβέντα.
1: Γεια σου, Γιάννη, για να βγάλουμε κι άλλους τρεις. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα στο φίλο από τον Αστακό, το δάσκαλο. Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Δεν καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Καλώς.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε.
3: Έλα, πάνω σου, πάνω σου. Πάνω σου, πάνω σου.
1: Γεια σου, ρε πάνω.
3: Καλά είστε.
2: Καλά,
1: καλά λέμε, ρε πάνω.
3: Για τους παίκτες που ακούγονται για τον μπάσκετ, κάποιοι ακροατές ανέφεραν κάποια ονόματα. Βασικά το ζήτημα είναι αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Αν έρθει ο Μπράντοβιτς, έχει δείξει ότι οι Σέρβοι γενικά και ειδικά αυτός δεν συνεργάζονται με μεγάλα ονόματα.
2: Καλά, δεν είχε ο Μπράντοβιτς τον Παναγιώ μεγάλα ονόματα. Ο Γιασκεβίς δεν
3: είχε. Όχι, δεν είχε, γιατί δεν ήθελε να έχει.
2: Έτσι, περίμενε. Κάποιος τους έφτιαξε. Ο Σάρας θα τον πήρε ο Παναγιώς, ήταν τόπο όνομα.
3: Όχι, δεν εννοώ τέτοια ονόματα.
2: Τι εννοώ?
3: Εννοώ star, παγκόσμιας κλάσης, όπως ήταν...
2: Ο Σάρας δεν ήταν star.
3: Όχι ρε παιδί μου, δεν εννοώ, δηλαδή κάποιος από το NBA να έρθει, δεν θα μπορεί να κάνει μαζί του ρε παιδί μου.
1: Να το πεις διαφορετικά.
3: Μια περίπτωση του Dominic Wilkins από το Malkovich, να το πω πιο απλά.
1: Να το πούμε διαφορετικά.
3: Και στο ποδόσφαιρο έχει γίνει αυτό. Ο Μπάγεβιτς με τον Ζάχοβιτς και τον Τζιοβάνι, δεν μπορούσαν να
2: συνεργαστούν. Απλά ο Μπράντοβιτς. Μπορεί να συνοηθεί με ονόματα, αλλά δεν καταλαβαίνει από ονόματα.
3: Δεν μπορεί να κάνει με τον Αν. Θα το δείτε στην πράξη αυτό. Δεν θα μπορεί να συνεργαστεί με τον Αν. Η χρονιά με τον Μαλίκοβιτς βγήκε με παρέμβαση του Γιανακόπουλου του Παύλου Διονυσή.
1: Έχει πάει πολλά χρόνια. Αλλά δεν θα σου πω.
3: Δεν έχει σημασία. Μιλάω ένας Αμερικάνος στα του NBA με έναν Ιουγκοσλάβο.
2: Ο Μπατίς δεν ήταν από το NBA. Έπαιξε τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό και...
3: ονόματα τύπου Wilkins, τύπου...
2: τύπου Wilkins, τώρα
3: παγκόσμιος κλάσης, παιδί μου, όχι...
2: Τώρα δεν συμπάσχει και στο τόπο όνομα τώρα.
3: Με αυτό εννοούσα.
1: Πάνω.
2: Μα δεν έχει άλλους Wilkins, ρε φίλε.
1: Άσε τα ονόματα. Πάντως στην Παρτιζάν...
3: Μπορεί, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να έρθει ο Βαλαντσιούνας, λέω τώρα, η Γιώβιτς και να μην του κάνει.
1: Στην Παρτιζάν. Νομίζω ότι είχε αλλάξει κάπως και τη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς. Δηλαδή με Κάρλ Τζόουνς. Είχε αρκετούς Αμερικανούς ένα διάστημα.
2: Είχε. Ποιε τι φαίνεται.
3: Είχε Αμερικάνου, αλλά δεν είχε τα ονόματα που είναι, που λέμε την έννοια ονόματα.
2: Τα ονόματα τύπου Ντομινίκ.
3: Το όνομα, ρε παιδί μου.
2: Μα πα στον Ντομινίκ τώρα εσύ. Το μεγαλύτερο όνομα που είχε έρθει.
3: Εντάξει, ρε, ναι. Ισχυρέ προσωπικότητε. Ισχυρέ προσωπικότητε.
2: Δεν είναι ισχυρή προσωπικότητα ο
3: δύσκολου χαρακτήρε.
2: Ο Λούκα στο Ιφενέρ ή και ο τόσο.
3: Όχι, ρε, εσύ. Μη μου βάλετε όλους τους ίδιους σας σακούλι. Είπα ένα παράδειγμα τώρα.
2: Είπε στον Ντομινίκ πάνω. Δηλαδή, σαν να λες ότι θα φέρει. Δεν ξέρω εγώ ποιον.
3: Ωραία, το πω πιο απλά. Οι παίκτες παγκόσμιας κλάσης έχουν κυνηγήσει πιο δύσκολοι δύστροποι χαρακτήρες. Άρα, με δύστροπους χαρακτήρες. Ήθελα να πω, να καταλήξω στην περίπτωση του Νάν, παιδί μου. Εντάξει, αυτό.
1: Πάντως με το Χέι Στίβις δεν νομίζω ότι έχει αυτό τον εκμεταλλευτεί.
3: Α, καλά, εντάξει, εκεί πέρα, ναι. Άμα αρχίσει το ταξίδι αυτός, εντάξει, ναι.
1: Αυτό δεν το ξέρω αυτό το κομμάτι, αλλά.
2: Κάτσε να την πρώτα και θα δούμε.
3: Και αυτό τώρα μπατιό και αυτό που ακούω τώρα προτάσει, τώρα είδαμε και το Σόρτ που έβγαζε μάλιστα στην Παρή γιατί έκανε τον Παναναϊκό. Ή δεν πήρε ευκαιρίες από τον. Δεν τον αξιοποίησε όσο πρέπει, δεν έκανε και αυτός.
2: Πάνω μου, σου υπενθυμίζω ότι πρώτα έχει τελικούς, ε. Και μετά θα τα δούμε τώρα.
3: Όχι για το μεταγραφείο σχεδιασμό και τα μεταγραφικά σενάρια που ακούγονται τώρα.
1: Στον μπάστι ξέρεις έχει ακουστεί όλες αυτές τις μέρες.
3: Λοιπόν, να περάσει τελείως το ποδόσφαιρο, δεν έχω και πολύ χρόνο.
1: Έλα, πάμε ρε πάνω.
3: Λοιπόν, για το... ο Δανός προπονητής αυτός ο Διονύση, μπορούμε όλη τη χρονιά να τον λέμε ταβερνιάρι και άχρησο και τέτοιο. Θα κάνουμε ένα flashback μετά και θα δούμε πώς τον λέγαμε. Από τον Νίστρουπ μέχρι που θα καταλήξει αυτός ο προπονητής. Αυτά να σκέφτεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Ποτέ ένας προπονητής που έρχεται με Περγαμηνές δεν πετυχαίνει.
1: Εντάξει, κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι φιλόδοξος.
3: Λέω τώρα, είπα κάτι εγώ τώρα.
1: Στα 38 του είναι ένας προπονητής που είναι φιλόδοξος πολύ. Τώρα θα βγει δεν το ξέρω. Και αν θα έχει και υπομονή ο Παναθηναϊκός.
2: Πρέπει.
1: Το πρόβλημα είναι σχετικό στην Ελλάδα.
3: Δανείς προπονητές δεν είχαμε φέρει ποτέ νομίζω Διονύση. Ούτε στην Ελλάδα δεν είχαμε
1: φέρει. Γενικά οι Σκανδιναβοί δεν έχουν έρθει πολύ.
3: Έχουν έρθει, οι Σουηδοί έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν έρθει πολύ, ρε παιδί μου.
3: Τι θες, καμιά δεκαριά να έρθουν, εντάξει, όχι, okay, τι. Περισσότερο προς το Ισπανία-Πορτογαλία φέρνουμε εμείς τώρα.
1: Όλοι οι Ισπανοί και οι Πορτογαλία φέρνουν τα τελευταία.
3: Το ζήτημα είναι, Διονύση, επειδή ακούγεσαι ένα, δεν είναι ποσοτική. Η ενίσχυση του Παναθηναϊκού είναι ποιοτική ενίσχυση. Αυτά θα πάρει σίγουρα 10 παίκτες, θα πάρει 12 παίκτες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Για μένα δεν πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός το ποσοτικά πώς θα πάρει. Ποιοτικά πώς θα πάρει. Μη σου πω για μένα πρέπει να διώξει περισσότερους ποσοτικά από το να φέρει λιγότερους ποσοτικά. Δηλαδή η αναλογία να μην είναι η ίδια. Όσους να διώξει, τόσους να φέρει. Άρα η ποιότητα των παιχτών.
1: Πρώτα απ' όλα τι ρόστερ θέλει.
3: Πώς?
2: Σίγουρα πιο μικρό από ό,τι υπάρχει τώρα.
3: Προφανώς θα μικρύνει το ρόστερ. Υπάρχουν πάρα πολλοί.
1: Όχι, έχει το παιχάκι, πώς εσύ έχει συνήθω.
2: Πιστεύω θα πάμε.
1: 26-27.
2: Κάπου εκεί. Η πλάση του είναι ενεργή. Τώρα, άμα μπαίνουμε κάποιοι, θα δούμε.
3: Τουμπά, γιατί βάει αυτή όπως είναι, όπως διώξει όπως είναι τώρα. Τουμπά, ούτε καν για δεύτερη δεν κάνουν αυτοί. Αν θες πραγματικά να χτυπήσει. Να κάνεις κάτι αξιόλογο, να χτυπήσει κάπου υψηλά, δεν κάνω λάθη. Είναι πυρεπής αλάθη. Είναι πυρεπής. Και ο Πάλμερ Μπράουν είναι ίδρυμος του βάθους. Μην έχουμε επιλεκτική μνήμη τώρα.
1: Δυστυχώς έχει βγάλει τραυματισμούς. Έχει στοιχείο πάλι.
3: Δεν είναι τραυματισμοί τώρα. Δεν είναι και σοβαρές κουβέντες τώρα να μιλάμε για τον Μάγνουσον τώρα. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες.
2: Αυτό πένα φίλο.
3: Εντάξει, έλεγα δηλαδή τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Πότε θα έρθει αυτός για μόνιμη εγκατάσταση, τι θα έχει, ποιο είναι το πλάνο.
2: Λίγο πριν την προετοιμασία.
3: Πότε είναι η προετοιμασία?
2: 15.
3: Okay, άρα θα τρέξουμε τα γραφές δηλαδή πριν τον έναρξη Μουντιάλ να πω και ένα...
2: Α, πριν την έναρξη.
3: Πριν την έναρξη Μουντιάλ.
2: Μπορεί.
3: Ή πριν την προετοιμασία, να το πούμε, πριν 15 Ιουνίου θα περιμένουμε τίποτα κανένα παίχτη. Δηλαδή, με αυτή, έτσι δεν είπες.
2: Πιστεύω πως ναι.
3: Ναι. Δεν με διαφέρει ποια θέση. Αρχή θα έχει μια ενίσχυση ο Παναθηναϊκός, θα αποδεσμεύσει πρώτα ή θα φέρει ή θα γίνει παραλλαγή.
2: Θα είναι πρώτα, δεν το ξέρω φίλε μου. Αυτό παίζει.
3: Δηλαδή, όχι, αποδέσμευση το ίδιο διάστημα μαζί με ενίσχυση.
2: Ναι. Πώς αλλιώς.
1: Καλά, και δεν θα μπορεί να προετοιμαστεί.
3: Μπορεί να αποδεσμεύσει πρώτα, να ξεκαθαρίσει, ας πούμε, το ρόστερ και μετά να αρχίσει να ενισχύει. Αυτό μπορεί να
2: γίνει.
3: Μάλιστα, οκ. Έγινε, χαίρετο, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, εκεί να ξέρει. Μπορεί να φανεί αν δεν έχουν ληφθεί συμβολέ, αν δεν πάρει κάποιος την προετοιμασία.
2: Σίγουρα. Για να τους πιέσει ότι πρέπει.
1: Ναι, άρα τους... Βέβαια, υπάρχουν φορές που ξέρεις οι προπονητές τους παίρνουν για να τους δουν.
2: Ειδικά ο νέος προπονητής, ο καινούργιος, ναι, θέλει να τους δει.
1: Δεν ξέρεις. Παρουσιάζεις αυτό ένα ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το τι ακριβώς θα αποφασίσει.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, όσο λέω το απαραίτητο Βιλένα.
2: Όχι, ρε. Μιλάμε για άλλους παίκτες που. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλει κάποιος να τους δει. Θα δούμε.
1: Δηλαδή πάμε... τα στόπερ που είπε ο φίλος. Έτσι μπορεί να τα κόψει να δεν φύγουν. Πόσα, δηλαδή.
2: Ναι, πόσα κάνει προετοιμασία. Για πάμε και σε ένα τελευταίο. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
1: Πούρνο.
2: Ναι.
1: Ο φούρναρης.
0: Ναι.
2: Έλα πάνω.
1: Ναι, σε πάγω.
2: Έλα πάνω.
0: Έλα.
2: Έλα. Καλησπέρα.
0: Καλό μήνα καταρχήν.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Έχω μια απορία, ρε παιδιά. Κατά καιρούς βγαίνουν κάποιοι και διαμαρτύρονται ότι δεν βγάζουν εύκολα γραμμές και βγαίνουν ήδη και ήδη, και όντως έτσι συμβαίνει, έτσι. Εγώ, ο Συναυλίας, ο Ηλίας, ο Κώστας από τον Πειραιά και... Ναι, αλλά πού θέλω να καταλήξω, οι γραμμές εκεί είναι, παιδιά. Θα μπορούν αυτές τις μέρες, ας πούμε, που είναι χαλαρά, να πιάσουν γραμμή και να πούν την άποψή τους. Εγώ το χαίρομαι αυτό να βγουν, γιατί δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, μωρέ, καινούργοι. Πολύ σπάνια. Και διαμαρτύρονται κιόλας όταν βγαίνουμε εμείς. Έτσι να πούμε, εμείς, κοίτα, εγώ αν δεν ξενυχτούσα, δεν ξέρω αν θα έβγαινα στο ραδιόφωνο. Αλλά
1: έλα,
0: θέλω
1: σε,
0: να πω...
1: Σε το κάνεις και λόγω δουλειάς, ρε. Είσαι, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είναι η ασχολία μου, ναι.
1: Ρε πάνω, μα δούλευες 8 το πρωί.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Τι θα έκανες, θα έμεινες ήδη.
0: Ακριβώς, ναι, αλλά προς... Πολλές φορές, ρε Ηρακλή μου, προς τη διαμαρτυρία που εκεί είναι οι γράμμες, ξέρεις τι συμβαίνει. Γιατί εγώ μου είπε και ένας πελάτης εδώ που προσπαθούσε να πάρει τηλέφωνο. Και πώς βγάζεις τη γραμμή, ρε, με πάνω. Πώς βγάζουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί εγώ προσπαθώ, πόσες φορές προσπαθείς, μάνα μου, το λέω. Γιατί οι γραμμές μπορεί κάποια στιγμή να είναι όλες πιασμένες.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Μόλις θα πέσει μία και είσαι εσύ, ας πούμε, καλή, μπορεί να μπει στη γραμμή. Α, δεν θα κάτσω εγώ, να σου πω, άμα δεν βρέξεις κόλλο δεν τρως ψάρι. Λέει μια παροιμία.
1: Δεν σε κόβω για πολύ ψάρι πάντως εσένα.
0: Κάνεις λάθος. Τα φαινόμενα πατούν.
1: Τρως ψαριά.
0: Βεβαίως. Τι θα πάω, όταν θα πάω στη... προχθές που πήγα στη θάλασσα εγώ, τι θα τρώγα, μπριζόλα.
1: Δεν σου είπα, αδερφέ, όταν πας στη θάλασσα.
0: Όχι, μωρέ, εδώ στα Γιάννενα, όχι. Τι ψάρι να πάω.
1: Λέω από άλλη πόλη, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πέστροφες,
0: αυτό ήθελα να κάνω σαν τέτοιο, έτσι.
1: Πέστροφα, περίμενε, πάνω πέστροφα πρέπει να τρως όμως.
0: Ναι, ναι, και με βουτυράκι, ας πούμε, τηγανητή, πολύ ωραία είναι.
1: Μην τα λες αυτό.
0: Και έχει και ωμέγα 3.
2: Άστο, γιατί δεν έχει χρόνο.
1: Βουτυράκι και τηγανητή.
2: Έλα πάνω, γιατί έχουμε 2 λεπτά και θα γκρινιάζει μετά. Και έχει πάει στις πέστροφες στα βούτυρα.
1: Δεν ξέρω, είπαμε κάτι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, και το 86. Και το 86 Ηρακλή ήταν καλός ο τελικός, έτσι.
1: Το? Μα, ματσάρα.
0: Το 86.
1: Ματσάρα το 86. Το Αργεντινή Γερμανία,
0: ναι,
1: το έκανε 2-2
0: Γερμανία. Ναι, πολύ, ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ καλό παιχνίδι ήταν.
1: Δεν έχουμε δει τελικούς παλαιότερους με τη Βραζιλία, την πολύ καλή Βραζιλία. Την πολύ
0: όχι,
1: καλή Βραζιλία.
0: Όχι, όχι. Όχι, δεν θυμάται κανένας. Το 70.
1: Λοιπόν, δηλαδή το Βραζιλία-Ιταλία, το 0-0, δεν ήταν καλός τελικός.
0: Όχι, δεν ήταν καλός τελικός, αλλά πρόσεξε, ήταν όλο αγωνία όμως, φίλε.
1: Άλλο αυτό, αλλά δεν ήταν όμως ένας τελικός.
0: Ναι, εγώ δηλαδή καρδιοχτυπούσα μέχρι το τέλος που έχασε
1: ο Μπάτζιο το πέναλτι.
0: Ο Μπάτζιο το πέναλτι. Ναι, δηλαδή ήμουν.
1: Τι θυμάσαι όμως από το μάτσο, το Μπάτζιο που είχε χάσει το πέναλτι που έγινε και διαφήμιση στο τέλος.
0: Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ήταν ένας τελικός που έλεγες πω από την ματσαραϊδα.
0: Όχι, παιδί μου, ήταν. Φοβόταν ο Γιάννης στο Θεριό και ο Θεριός στο Γιάννη.
1: Κοίτα, ο περσινός τελικός, ο τελευταίος τελικός δηλαδή πριν 3,5 χρόνια που είχε γίνει, δεν υπήρχε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Γαλλία.
0: Καλός, καλός, καλός. Δηλαδή ελεύθερο παιχνίδι όμως, κοίτα, για να δουν τέτοια σπορ, δηλαδή δεν είναι...
1: Δεν ήταν ελεύθερο παιχνίδι, ήταν η τέτοια ποιότητα των παιχτών. Που ήταν και σε φοβερή ναι, φόρμα. Δηλαδή,
0: ειδικά η Γαλλία έβγαινε πολύ εύκολα στην κόντρα, ρε φίλε. Πολύ εύκολα.
1: Γιατί το 2-0 της Αργεντινής πώς έχει γίνει. Με τις πάσεις που πήγε και το βάλε τη Μαρία.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω.
1: Τελική, ας πούμε. Άλλη. Θύμισε τώρα και εσύ κανένα, ρε. Πάνω κόλλησα.
0: Ναι, δεν είναι. Το 1-0, ας πούμε, τα κοντινά είναι το 1-0 της Ισπανίας. Ένα παιχνίδι με τη Γερμανία που...
4: με τους Ολλανδούς που είχε κερδίσει.
0: Το άλλο είναι το 1-0 που χάσατε εσείς με τη Γερμανία. Γι' αυτό η Αργεντινή είχε δηλαδή ευκαιρίες.
4: Στον Ιγκουαϊν πέσαμε και με τους Ολλανδούς. Ο Παλάσιος είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στην παράταση. Και εμείς είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία
0: στην παράταση. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι οι κοντινοί. Το 2002 η Βραζιλία το πήρε πιο άνετα δηλαδή, από τη Δύχνη.
4: Το 2-0. Ναι, το 2-0.
0: Ναι. Το Ιταλία σημαδεύτηκε, η Ιταλία-Γαλλία σημαδεύτηκε από την βλακεία. Δηλαδή, γιατί αυτός ο παίκτης δεν έπρεπε να σταματήσει έτσι, αλλά δυστυχώς έτσι ήταν το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα κοντινά, Ηρακλή.
4: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Έχεις να δεις 5 το πρωί εσύ, ωραία, τι θα γίνει.
0: Έτσι. Και μια κουβέντα στο Νιόνιο. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι αργά για ξεσκατάρισμα και για μεταγραφές. Έχει δουλειά ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ.
4: Έχει. Έγινε πάνω για να κλείσουμε.
1: Έγινε, τα λέμε.
4: Άντε, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω ότι στη ζαφυρά του πάει το καλοκαίρι πολύ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, παιδιά. Ένα ξανθός άγγελος, μαυρισμένος, μπήκε από το μαρμάρι εδώ μέσα, αλαβάστρινος. Μαρία Ζαφυρά του.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, χειμερινή, καταθλιπτική άνθρωποι.
1: Λευκή,
0: έτσι όπως.
1: Αναγεννησιακή.
0: Ναι, ναι, έτσι όπως μας γέννησε η μάνα μας. Όχι, ήμουν πιο μελαχνός παλιά.
1: Αν νομίζουν ότι είσαι γυμνός μέσα στο στούντιο.
0: Εννοώ, στο δέρμα αυτό προκαλώ. Αλλά έχουμε κάμερες τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Big Wins for FM 94,6. Μπαίνουμε στην εβδομάδα γενεθλίων. Δίδυμος, ο Big Wins for FM θα μας άψει όλους. 30 χρονών ραδιόφωνο. Δευτέρα έχουμε τα γενέθλια, τα δώρα,
1: τα πάρτι,
0: τις αναμνήσεις, τα κλάματα, τις ζεμπεϊκές του Ρήλου. Είμαι εγώ γυναίκα Φίνα. Ναι, ναι, είναι τα best of. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Το κόψες το μαλλί?
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Το έχω κάνει. Το έκανε Μπράντον. Μαγκάιβερ. Το έκανε Μαγκάιβερ.
1: Το έχω πάει πίσω.
0: Είναι Μαγκάιβερ λίγο.
1: Εσύ ήσουν εδώ το Σαββατοκύριακο. Ήσουν εδώ και χθες. Και χθες. Με ενημέρωσε ο μπαμπάς μου που ακούει όλη μέρα Big Wins από το πρωί μου στο βράδυ. Και μου λέει.
0: Μαγκάιβερ Ζαφυρά του. Μαρία Μαγκάιβερ.
1: Και μου λέει. Ο Ρήλος θα είναι και τη Δευτέρα κάνει εκπομπή. Και τι θες να κάνω τώρα?
0: Να κλάψει. Να κλάψει.
1: Τι έγινε, πώς πέρασες?
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρώτα να πω μια συγγνώμη στο Μιχάλη τον Παράβαλο που δεν πήγα σύρο. Έτσι, γιατί θα με κρεμάσει, με περίμενε.
1: Α, ναι, μου είχες πει.
0: Αναγκαστικά, επειδή είχα μια εργασία, έπρεπε να πάω στην Καλαμάτα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένα μαγικό μέρος η Πελοπόννησος. Είναι μαγικό. Όχι, δεν είναι σύρος, αλλά είναι ένα μαγικό μέρος που μπορώ να πετάξω ένα νύχι και να βγει μια νυχιά. Ξέρω εγώ, δηλαδή φυτρώνουν όλα. Φυτρώνουν όλα. Πολύ ωραία. Και βρέθηκα και με την μπάρκα. Πολύ ώρα. Πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Παίρνα γιόρα και λίγο κρασάκι.
1: Σου πήρες τα...
0: Πήρε τη ρίγανη, πήρε τι ελιέ. Μαύρη θύελα, Καλαμάτα μου φέρανε εμφάνιση τα παιδιά. Γενικά πέρασα πολύ ωραία. Εσύ?
1: Εγώ πήγα στο Κώστα Μαρμαρίνο. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία στο
1: Μαρμαρίνο. Πάρα πολύ ωραία. Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω.
0: Είδες πως είναι. Είδες πως είναι. Στον Κηφισό ήταν λίγο δύσκολα το πρωί.
1: Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω και γύρισα και Κυριακή βράδυ. Πολύ
0: πόσο μεγάλος γνώστης.
1: Ναι.
0: Και εγώ για να μην βρω κίνηση, 8 η ώρα λέει στην Εύα, σήκω πιες καφέ. Θα μας πιάσει ο ήλιος.
1: Να τον έχουμε στην πλάτη τον ήλιο.
0: Σήκω πιες καφέ. Και πάνω Ρήλο εσύ.
2: Εγώ εδώ. Μαύρησα.
0: Και του κάνουν χειρονομίες. Αλλά.
2: Δεν σε χάλασε.
0: Δεν με χάλασε, αλλά και ζουμπκό φιάκ. Δηλαδή διάβαζα.
1: Αμέ, πρωί-πρωί. Τα νέα.
0: Πεχτάρα. Οδοστρωτήρα. Το ένα με έναν.
1: Το ματιάζει το παιδί.
0: Δεν ματιάζω. Να λοιπόν η ΑΕΚ που δείχνει ότι δεν επαναπαύεται στις δάφνες του τίτλου. Ίσα-ίσα.
1: Το αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Εντάξει, που συνήθως είναι έγκυρος.
0: Είναι
1: έγκυρο. Αυτό το αρδάκι είναι.
0: Δεν έχουμε κάποια διάψευση από την ΑΕΚ για το δημοσίευμα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε ξεκινήσει.
0: Αυτό διάβαζα τώρα.
1: Λέει λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την Drumsponsor. Αναμένεται να περάσει αύριο. Περίμενε, κάτσε να δω πότε το έχουν γράψει. Σήμερα θα ξέρουμε περισσότερα για την μεταγραφή. Ότι θα έρθει σήμερα, θα περάσει τα ιατρικά και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Άιντε να δούμε. Μπράβο.
0: Περιμένω, Ηλιόπουλο. Βασνιέκα! Τραβασνιέκα, στάρι! Βαντάει! Βαντάει! Βαντά, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Google Translate.
0: Και Ζουμπκόφ. Ναι, το περιμένω. Το περιμένω πώς και πώς. Και να του κάνει. Death is the off. Death is the off.
1: Και high five.
0: Και high five. Περιμένω, давай. Να σταρώνει. Τα περιμένω, τα περιμένω αυτά.
1: 4 γκολ, 12 assist είχε την περασμένη σεζόν.
0: Διεθνής έτσι.
1: Αριστεροπόδαρος, μεσοεπιθετικός. Εξτρέμ κυρίως.
0: Και πιο μέσα παίζει, αλλά και εξτρέμ γραμμή.
1: Και πίσω από τον επιθετικό.
0: Γενικά είναι πολύ χρήσιμος.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ο Ρήλος είναι σοβαρός άνθρωπος. Κρατάει το μαγαζί όρθιον για να μασάτε εσείς τα πακέτα των διαφημίσεων των νεοκαπιταλιστών. Λοιπόν, αυτοί είστε.
2: Γραμμές έβγαλα χτες, ρε φίλε.
1: Έβγαλες χτες γραμμές.
2: Ναι, αμέ. 6 με 7,5 είπα να μην τους.
3: Αλήθεια.
2: Αυτός, τους φίλους.
3: Μην τους αυτόν.
2: Γιατί δούλευε κόσμος χτες.
0: Ναι, δούλευε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα μαγαζιά ανοιχτά ήταν.
2: Αλλά ο Κηφισός άδειας, πρέπει να σου πω.
0: Ναι. Τι δουλειά είχες εσύ στον Κηφισό? Είχε κάμερα γκόμενα κάπου.
1: Δεν νοιάζει εσένα. Μπορεί να ήθελε να έρθει από Παγκράτη να βγει η Κηφισό και να κατέβει.
2: Και να κατέβω, έτσι. Για την εκδίκηση, ρε
1: παιδί.
0: Για ποιο λόγο ήσουν να ασχεί στο Κηφισό, τι δουλειά είχε. Μπάρμπαρ.
2: Και στο πήγαινε και στο έλα.
1: Δεν κατάλαβα το μήνυμα. Ζαφυρά του τρελίτσα πάλι. Μπανάκια, μαυρισματάκι και όλα καλά. Σε κάποιον χρωστάω και δεν
0: θυμάμαι. Σα κάνω 200.
2: Τώρα θα πάρει και 300 ευρώ από τον κούλι
1: επίδομα
2: παιδιού.
0: Όλοι στο πήγαμε.
1: Επίδομα παιδιού θα πάρω.
2: Βεβαίω.
1: 300 και 300, 600.
2: Όχι, 150 για το καθένα.
0: 300 ευρώ.
2: Εκτό αν περνά 50.000 εισόδημα, ξέρω εγώ, είσαι τόσο φροντίδιο.
1: Όχι. Είναι για το χρόνο.
2: Την ημέρα.
1: Όχι, τα 2-3 χρόνια.
0: Τα περσινά.
2: Ναι. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα σου έρθουν.
0: Θα σου έρθουν.
2: Τέλος του μήνα.
0: Τέλος του μήνα.
1: Όντως.
0: Ναι, ρε.
1: Μου λέτε
2: αλήθεια σου.
1: Με φτιάξατε τώρα.
0: Δεν το περίμενες. Ευχαριστώ νέα.
2: Βρήκες λεφτόδεντρα, πρωθυπουργέ.
0: Ευχαριστώ νέα. Όχι, μωρέ, χωρίς την εκλογή θα σας πάω άλλη μία. Άλλη μία σερή.
1: Είναι δικά σου αυτά τα λεφτά που μοιράζετε, κύριε πρωθυπουργέ.
0: Δικά σου είναι, αλλά ας τα μάζευες. Ας τα μάζευες, Ριόλα.
2: Ήδη έχει γίνει σκάουτινγκ, βλέπω, για την κυρία Ζουμπκόφ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει γίνει. Αλλήμον,
1: ναι, αλλιώς δεν εγκρίνεται η καταγραφή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Παναγία.
0: Δηλαδή, τι περιμένατε, ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ουκρανίας να τα έχει με μένα, με τη Ραμόνα?
1: Γιατί είμαι η Ζουμπκόβα. Δεν μπορώ εγώ να είμαι η Ζουμπκόβα. Εύκολα, εύκολα. Κυρίλενα. Πώς περάσατε στην Τουρκία, ήταν καλά? Τώρα Ελλάδα
3: πάρα
1: καλύτερα.
3: Πάρα πολύ ωραία, αλλά είχα δωρεάν δερμάτινα. Τώρα τα πληρώνεις κρυσό.
1: Εγώ τελικά δεν κατάλαβα, λέει, ποιοι δούλευαν και ποιοι όχι. Εγώ γεωπόνος δούλευα. Η αδελφή μου πληροφορικάριος δεν δούλευε. Ο καθένας απλά έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω η τελευταία πρόταση τα λέει, ναι, ναι, τα λέει όλα. Δηλαδή και εγώ είχα. Υποτίθεται τα εμπορικά καταστήματα ήταν ανοιχτά χθες.
2: Ναι.
1: Η Ερμήνα δεν ήταν.
0: Είναι εμπορική.
1: Εμπορική, εμπορικότατη.
2: Εμπορική.
1: Και εμπορική δεν γίνεται.
2: Το κλειδώνω, φεύγω.
1: Δικό τη δεν είναι. Το βάζει και το κέι, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν πάει έτσι, γιατί έχει κάποιε υποχρεώσει απέναντι στο εμπορικό.
2: Απέναντι στο κράτο κυρίω.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Εγώ είδα και άλλα αυτοκίνητα, λέω, μαγαζιά πάντω που να κλείσει.
2: Ισχύει. Και καφέ ήταν κλειστά. Ναι. Και διάφορα.
0: Εντάξει, τα μόλα αυτά ήταν όλα ανοιχτά.
1: Εντάξει, καλά. Αυτά είναι, πρέπει να είναι. Η οριακά Κυριακή δεν είναι ανοιχτά.
0: Πρωτομαγιά δεν.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Αν είναι αλήθεια, τι με χάζει η Νικολάου. Την Πέμπτη, παιδιά, ενώπιον. Παίζει το τρέιλερ από το Σαββατοκύριακο στο κανάλι του Αντένα. Τώρα θα ανέβει και στο λογαριασμό.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη, παιδιά, να με δείτε.
0: Να τη δείτε. Γιατί έχει μιλήσει και η Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε.
1: Πάμε.

0: λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
1: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Νικόλα, μας ακούς?
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Δεν μας ακούει ο Νικόλας Παναγιώτης. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
0: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
1: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει?
2: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, εμείς ακούμε, εσύ?
2: Πώς πάσω κλαβάνια είμαι.
4: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη, με συγχωρείτε, 3-2.
5: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
6: Καλή πουρκέτα σκέντε.
5: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
6: Βούλες το ελούκι.
7: Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
8: Ποιος εγχειρηστήκε?
7: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
5: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
8: Μα!
5: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
0: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
5: Τι θέλεις?
0: 4 ρόδες.
5: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
8: Τι λέει, ρε φίλε?
5: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας στα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
9: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θύμηθαν.
10: Το σύντενε μου la solución fácil, la decisión.
9: Τι μου θύμηθαν. Όχι, Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
10: Το σύντενε μου la solución fácil, la decisión. Por zarzuela, mon.
11: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήψη δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
12: Μάτρι!
11: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
13: Γράψτε αυτά.
14: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού στη Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
15: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
16: Λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς? Κρίμα για τους αμπελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
17: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
16: Κρίμα για τους αμπελόγυπους. Φοβερά πράγμα.
18: Μέτρησε για 3 το τρίποντο. Το
19: χρέο συμμηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της τράπεζας.
20: Τράπεζα, τι λες τώρα.
21: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδο ως άμυλο.
22: Καλώστονε.
21: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
5: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
23: Γεια Χαραντάν και τα κουτιά μπαγλά. Και στο επανακούει.
24: Φύγαμε!
25: Ξεκινάμε!
26: Πάμε!
27: Έτσι.
28: Μόνο το σκόρε.
29: Και το ελαφρώς, ελαφρύτερο. Κόμπο! Κόμπο!
30: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμπο μαζί με τον Ρένε Χένριξ από το δίδυμο. Δίδυμο.
31: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στις 10 το βράδυ.
32: Φλάγια για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό.
33: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Τώρα θα δούμε.
34: Sport FM 94,6.
35: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.
36: Μουά.

0: Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Το Ερμίνα δεν είναι εμπορικό όνομα.
1: Λέει δεν, κάποιος... πειράζει.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Μεγάλη πτώση, λέει κάποιο. Έχουμε εδώ πέρα και τον Τιμογιαννάκη. Στον ενδιαφέρον του κοινού για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Με τόση τέτοια δυσφήμιση που του κάνατε την περασμένη εβδομάδα, ρε παιδιά, έπεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
0: Καλά, δεν έπεσε.
2: Δεν θα το δει κανεί.
1: Το ξέρω.
0: Την Ελλάδα λίγο μπορεί.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζονται και οι εξετάσεις πανελλήνιες. Σήμερα έχουμε μαθηματικά για τους υποψηφίους στο Νεπάλ.
0: Ό,τι χειρότερο. Νεπάλ, γεια σας.
1: Νεπάλ.
0: Δώσε μαθηματικά σήμερα.
1: Άλγεβρα, φίλοι.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Και του γυμνασίου τα παιδάκια έχουν εξετάσεις σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Έχετε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Τι δίνετε?
1: Νεοελληνική γλώσσα.
0: Πού είσαι μπρόσκι, Τελούλου.
1: Χωρίς φωνή, εντάξει, τα έχουμε πει
0: αυτά. Τι έκανες τελικά. Του Λουκού είναι τελικά.
1: Μου εξηγούσε ο γιος μου τον τρόπο με τον οποίο γράφουν. Πώς είναι.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι. Το και είναι κεφαλαίο, κάπα.
0: Κάπα κεφαλαίο, ναι.
1: Κάπα κεφαλαίο. Και του λέω. Και τα φωνήεντα τι τα κάνετε.
0: Τίποτα, φάγανε.
1: Σας περισσεύουν τόσα φωνήεντα, τι τα κάνετε.
0: Όταν εμείς στην Άρτα λέγαμε τι κάνεις, καλά είχε. Τότε δεν ξέραμε ότι ήμασταν ειν. Του κατάλαβα. Εμείς τρώμε μερικά. Τρώμε μερικά.
1: Αλλά δεν είναι. Έτσι.
0: Η Λίβερπουλ τι θέλετε, να μου πάρετε τον προπονητή?
1: Καλά, σε σκέφτηκα, σε θυμήθηκα που μου λέει. Έγινε νέο, είσαι για 2 χρόνια. Θα μείνει εδώ. Ο κακορίζικο. Ο αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων. Και σου έλεγα, δεν θα μείνει.
0: Μα δεν αξίζει να μείνει.
1: Α, ναι, τώρα δεν αξίζει.
0: Όχι, μα δεν έλεγα εγώ ότι αξίζει να μείνει. Έτσι όπω συμπεριφέρθηκε στου Αλάχ.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε, ναι, αλλά θα μείνει και ανανέωσε το συμβόλαιό του.
0: Να πάρουμε εμεί. Πάτε να μα πάρετε τον προπονητή που θέλαμε στη Μίλαν. Που έλεγα αυτός είναι
1: πάρουμε.
0: Ο καλύτερος προπονητής. Αυτός ναι, μπορεί να όλα. Κάνει έργο. Αυτός. Και έχει, τη φάτσα, έχει φάτσα ανθρώπου επιτυχίας στον
1: πάγκο. Δεν γίνεται να έχεις καλό προπονητή και στη Μίλαν και στην Τζέλσι. Αποφάσισε.
0: Στη Μίλαν θέλω τώρα. Α, στην Τζέλσι.
2: Τώρα που θα σηκώσουμε ξανά το κόμφερ.
1: Καλά, ηρέμησε.
0: Είμαι πιο πολύ Μίλαν, δε φίλε. Είμαι πιο πολύ Μίλαν. Είμαι Παναθηναϊκός και Μίλαν.
2: Δύο Άγγλια άλλα και μπορέσαμε να βγούμε.
0: Είμαι Παναθηναϊκός, Μίλαν και Τσέλσι στην Αγγλία πιο λίγο από τη Μίλαν. Στην καρδιά μου είναι η Μίλαν.
2: Μίλαν.
0: Αυτή έπαιρνα πάντα στο προ, αλλά και Τσέλσι.
1: Όπως την άχη.
0: Έπαιρνα Χασελμπάκι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί όμως λέγανε όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει. Και στο τέλος, ναι, τελικά δεν θα μείνει. Γιατί δεν το λες από την αρχή.
0: Μα τρελάνατε.
1: Γιατί μα τρελάνατε. Έχει βγει και ένα έτσι δημοσίευμα.
0: Τι?
1: Καλά, η Μύρο το γράφει τέλος πάντων. Ότι ο David Beckham θέλει Γκουαρδιόλα στην Ίντερ Μαϊάμι. Θέλει να ενώσει ξανά Pep με Messi.
0: Αν σκεφτεί ο Γκουαρδιόλα ότι εδώ έχω κάνει τον κύκλο με τα πήρα όλα, βαριέμαι. Ναι. Μπορεί να του πει πάρε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Και έλα να περάσουμε καλά εδώ
2: και
1: πέρα.
2: Που κάνει, ναι,
0: έλα 2 χρόνια, ξέρω εγώ, εντάξει, όχι 20, πάρε 25. Ναι. Μεικτά. Θα χάσει το επίδομα των 300 ευρώ για το παιδί. Οριακά. Αλλά πάρε 25 μεικτά και έλα εδώ πέρα 2 χρόνια να δεις τώρα τι ζωή είναι.
1: Δεν είναι κάτι που έχει στο μυαλό του ο Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή. Θα κάνει σαμπάτικα, ρε φίλε.
0: Θα ηρεμήσει.
1: Δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα.
0: Θα σχολιάζει και θα λέει εγώ αυτό θα τον τρίπλαρα.
1: Τίποτα καθόλου. Όπως όταν είχε φύγει από την Μπαρτσελόνα που έμεινε εκτός για ένα διάστημα. Θα κάνει το ίδιο να ηρεμήσει το κεφάλι του λιγάκι. Έτσι να σούρνει τις παντόφλες στο σαλόνι.
0: Άκοπα νύχια, σακότα, να κουμπάει και νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή. Γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Με το Μέση πρόεδρο.
1: Καλά, και ο Πικέ. Ο Πικέ θέλει να είναι πρόεδρος.
2: Εντάξει, τα
0: δεν το θέλω τον κακορίζικο. Ο Ισακίρα τον έχει γλεντήσει παντού.
1: Καλά τον έχει κάνει.
0: Ναι.

0: Ποιο conference, είναι εκτός Ευρώπη Τσέλσι.
1: Εννιά ομάδες βγάζει η Αγγλία, ρε.
0: Εκτός είμαστε.
1: Δεν είμαστε εκτός.
0: Εκτός Ευρώπη Τσέλσι.
1: Σε σίγουρο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσατε,
0: Τσέλσι.
1: Α, ναι, δέκατη τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε, ρε. Ναι, ρε.
1: Δέκατη τελειώσαμε.
2: Όντως βγάζει 9 ομάδες, αλλά είμαστε σαν την εθνική με το Μουντιάλ.
0: Θα παίξει η Μπράιτον.
2: 64 ομάδες.
1: Και η Μπράιτον. Ναι, η Μπράιτον, σωστά. Εντάξει, θα φτιάξουμε ομάδα του.
0: Ναι, θα πάρεις το 300 από μένα.
2: Καλημέρα από Αντίπαρο. Όλα καλά εκεί, έτσι. Στο Λιμέν, λέει, καλά περάσανε.
0: Ωραία, πήγε πολύ κόσμο στο Λιμέν, στη Μάνη. Πάρα πολύ κόσμο.
2: Πάνω απ' όλα τρελαθήκαμε με την ευγένειά του. Δεν ξέρω, είναι γραπτό μήνυμα. Τώρα δεν καταλαβαίνω αν ηρωνεύεται ή αν όντως είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, άμα είναι κάποιος υπάλληλος εκεί που στην εστίαση, τι θέλει, σου λέγε. Τι έγινε, βλάχο.
2: Μπα, αγκινήθηκε.
0: Ήθελες ηλιοβασίλημα στον τάκι. Άντε ρε σου, γελό, σε φάει χελώνα. Βάλ το χέρι μέσα. Και είναι χελώνα, έχει γίνει σαν βόδι εκεί πέρα. Σαν βόδι που επιπλέει. Μιλάμε εκεί πρέπει να είναι 400 κιλά. Body shaming στη χελώνα.
2: Να σου πω, δεν την κολακεύει το τέτοιο.
0: Το κέλυφος. Ναι. Την κάνει να φαίνεται χοντρούλα. Αλλά δαγκώνουνε κόσμο.
2: Από μέσα έχει δυνατήσει.
0: Λουόμενος. τέσσερα δόντια στην πλάτη σου.
2: Επιθετικά είναι.
0: Δεν είναι κανονιακά, επιθετικά είναι.
2: Έτσι. Κάποιος λέει, έφυγε τριήμερο με ύπαρξη και από λάθος πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο.
0: Εθέρια ήταν.
2: Άσε λέει που δεν άξιζε και η συνεδρία. Καλά, αυτό δεν στο εξασφαλίζει κανένα.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Αλλά το ότι, νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να προσέξει ότι πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο. Καλά, και δεν θα πάρει πίσω. Ναι.
1: Εντάξει, θα τη βρουν την άκρη.
2: Θα τη βρουν την άκρη. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Ή πήγαινε με άλλη ύπαρξη.
1: Την επόμενη φορά.
2: Κάβα, ναι, ναι.
0: Εσείς που με βρίζετε επειδή το πήρε πάρει. Εντάξει, δεν ήταν παρήπατο.
1: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
0: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
2: Ένας από τους δύο, 50-50 ήταν. Και γιατί δεν λέτε για μένα που είπατε ότι θα το πάρει παρή.
0: Μπράβο, με βρήκε. Κοντά ήταν και η Άρσεν, έκανε το 0-1 και μια χαρά ήταν σκληρή πίσω.
2: Φίλε, συγγνώμη, όταν μια αναμέτρηση.
0: Πάει στα πέναλτι.
2: Πάει στα πέναλτι.
0: Για όνομα του Θεού. Έπεσα τόσο έξω, πήγε στα πέναλτι.
2: Ναι, λες και κέρδισε, λες και ήταν το περσινός αγώνας, ας πούμε, που είχε ματσακονιάσει η παρή. Ναι,
0: παιδιά, είναι σκληρή ομάδα η Άρσεν. Δεν είναι εύκολο.
2: Εντάξει, πονέσανε λίγο τα ματάκια μας.
0: Αφού το έκανε
2: πρώτη τον γκολ. Γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι ένα. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Και ευρύσανε και αυτό. Και δυσφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Δεν μπορείς να λύσεις.
2: Κάτσε εσύ.
0: Να φας 4.
2: Όχι, να προηγήσει 1-0 της Παρί σε τελικό Champions League και θα πεις όχι, εγώ σήμερα θα παίξω ποδόσφαιρο.
0: Για 20 λεπτά που έβαλε 2 σεντερφόρ ο Αρτέτα, γιατί δεν τα είπαμε, που έβαλε και Χάβερτς.
2: Προς το τέλος.
0: Που είχε Χάβερτς και έβαλε και τον Μορφωνιό μέσα, τον Θόρ μπροστά. Λες, όπα, σου λέει. Λίγα μέτρα παραπάνω να κερδίσω, λίγο να απειλήσω, γιατί θα με βάλουν που θα με βάλουν στην περιοχή. Θα πιέσουν, θα βάλουν όλα τα όπλα να είμαι έτοιμος. Μετά το ξαναγύρισε. Αυτή ήταν η έκπληξη. Αυτά.
2: Και ας διαβάζετε, παιδιά, και σε ακούγεται ζεφυρά του. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ορίστε. Και ακόμα δεν έχω αρχίσει για το θέμα του Άταμαν. Που το λέω από το Δεκέμβριο και με βρίζανε. Έχει κάνει τον κύκλο του Βερολίνου.
0: Θα ανοίξει τώρα στο ράδι τώρα και δεν θα ξέρει τι κάνουμε. Εντάξει,
2: όταν τα έλεγα εγώ.
0: Έλεγε, έχει κάνει τον κύκλο.
2: Και δεν μιλούσα αγωνιστικά. Δεν εννοούσα ότι δεν είναι καλό προπονητή ο Άταμαν. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει ενδοοικογενειακά, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ένα προπονητή σε μια τέτοια ομάδα. Όταν δεν κοιτάζονται μεταξύ του τα μάτια, α πούμε, τίποτα. Περνάνε και χτυπάει ο ένα. Δεν φτιάχνουν αυτές τις σχέσεις, όχι. Όταν χαλάνε τόσο πολύ, δεν φτιάχνουν τις σχέσεις.
0: Εμένα η άποψή μου είναι ότι οι τίτλοι φτιάχνουν τις σχέσεις.
2: Εσύ πιστεύεις ότι άμα πάρει το πρωτάθλημα Παραθηναϊκός, ότι θα μείνει ο Αταμάν?
0: Υπάρχουν πιθανότητες.
2: Να μείνει.
0: Ναι.
2: Καμία.
0: Δεν ξέρω. Δεν λέω καμία. Δεν σου λέω ότι είναι πολλές, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μείνει άμα πάρει το πρωτάθλημα Παραθηναϊκός. Έτσι πιστεύω. Και το βλέπω και στα στοιχήματα αν θα παραμείνει ο προπονητής. Υπάρχουν τέτοια στοιχήματα.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, κάποιος γιατί τα βάζει με μένα για τη Μάνη? Είπα εγώ τίποτα για τη Μάνη?
0: Όχι.
2: Έχεις πάει Μάνη θίτσα και λες τέτοια? Έχεις κάποιο κόμπλεξ με τη Μάνη και τους Μανιάτες? Μην το βγάζεις τόσο εύκολα στο ραδιόφωνο, γιατί είναι πολύ και είναι παντού. Συγγνώμη, δεν είσαστε και πολύ, είσαστε και παντού.
0: Είναι πολύ. Είναι παντού, είναι αλήθεια. Παντού Μανιάτες γνωρίζω. Αλλά το θέμα δεν είπε η Μαρία. Κάτι για τη Μάνη, για το μήνυμα του αν ήταν ειρωνικό ή κανονικό. Αυτό είπε. Και δεν έχω όρεξη για τρεξίματα με Μανιάτες. Κορώνα μου δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, πάμε λίγο πολιτική ενημέρωση και να γυρίσουμε. Εντάξει τώρα, Δευτέρα. Τώρα, Τρίτη γύρισαν στη δουλειά. Δευτέρα καθόντουσαν πολύ. Εντάξει, Έχει νεύρα ο κόσμος. Καλημέρα μόνο στην Ουρανία, στην Αντίπαρο.
2: Καλημέρα.
0: Λέει κάποιος.
2: Πολλά λέγονται για την Gen Z, για την γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει παιδιά, είναι πολύ διάστατη, δέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και γι' αυτό έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται, νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής και πορείας.
0: Και έχουμε... Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, γιατί είναι top η ποιότητα? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Βιολογικά, πρωτεϊνικά, παραδοσιακά. Έτσι, top και pop. Για να το ξέρετε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η τελική του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνη.
4: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
5: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
4: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε, και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι.

0: Παιδιά, η Μαρία δεν είπε για τη μάνη, για τη μάνα σας είπε.
1: Αλλά μπήκε το δεύτερο ημίωρο. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος από εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Πάλι κάποιος πειράζει την κεραία. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ που λέει: το κατσικίσιο γιαούρτι είναι της μόδας. Προς ενημέρωση. Από κάτω, πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο, η Ελλάδα στους θανάτους από καρκίνο. Εμβόλια να κάνετε και καλό σώσιμο.
1: Α, μόνο στην Ελλάδα κάναμε.
0: Μόνο. Αποκλειστικά και μόνο. Αλλά δηλαδή τα μηνύματα είναι καγκουρό τελείως. Καγκουρό, καγκουρό.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας θα το πει.
0: Έτσι. Μαρία, οι σχέσεις φτιάχνουν το γυαλί ξανακολλά. Γιατί αν πέσει κάτω το γυαλί, γίνεται ένα με το glass floor. Γελάω μόνος μου.
2: Δεν θα γελάσει κανείς.
1: Ναι.

0: Τσούβι, έκλεισε εισιτήριο VIP. Έχει VIP εισιτήρια.
1: Ναι, φύγαν όμως αυτά.
2: Τι?
1: Ναι.
2: Τι? Για τη Σεντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχονται και πίσω και σε γνωρίζουν από κοντά και τέτοια.
1: Όχι.
2: Τι, σαν την έχει δει μεταλλικά εδώ μεταξύ, θα κάτσει στη μέση γύρω-γύρω ο κόσμο.
1: Μα πού να πάω.
3: Τι είναι αυτό.
0: Και γύρω-γύρω τσουβέλα.
1: Στη μέση κάπω υπερυψωμένο θα είμαι από ό,τι κατάλαβα. Και στο Cube θα έχει τη μούρη αυτή. Αυτή η μύτη θα φαίνεται τεράστια.
2: Να σου πω, οι άλλε τέσσερι ήταν τη Ευρωλίγκα ή του Παναθηναϊκού. Που, ήταν, που είχε άλλα τέσσερα και πιο μικρά.
1: Δεν γνωρίζω, ρε φίλε.
0: Τι φανέλε θα τι αφήσει πάνω ψηλά ή θα τι
1: αφήσει. Ακριβώ, θα κρεμάσω μία προβατίνα. Φτιάχνω μια τριχιά. Όχι την τριχιά, τι θέλω.
0: Όχι την τριχιά. Λοιπόν, αυτό ο ακροατή που έκλεισε εισιτήριο για την παράστασή σου στο ΑΚΑ, VIP εισιτήριο, τον πήρε η ξαδέρφη του χθε, παντρεύεται την ίδια μέρα.
2: Κάποιο που θα βρει να το δώσει.
0: Σίγουρα. Την πρόσκληση για το γάμο τη ξαδέρφη
2: ήταν. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε ένα ατύχημα στα Γρεβενά, στην Εγνατία εδώ. Ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης τράκαρε με αρκούδα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Είπαμε, λέγαμε.
0: Ο οδηγός είναι σώος, λέει. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό. Η αρκούδα.
1: Ψάχνουν την αρκούδα να δουν σε τι κατάσταση φοβισμένο κάπου θα έχει πάει το ζωάκι. Το ζωάκι.
2: Ναι, έχουν... ζωάκι τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ζωάκι είναι, ρε φίλε.
0: Έχουν ξυπνήσει τώρα.
1: Δεν μπορεί να πάει.
2: Ζωάρι.
1: Ναι, δεν μπορεί να πάει. Γεια σας, κανένα
0: ατύχημα.
1: Έχω μικτή, οπότε. Ναι. Κάποια στιγμή θα μιλάνε και τα ζώα.
2: Μιλάνε. Τώρα.
0: Μιλάνε, απλά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαι σίγουρος κάποια στιγμή θα βάλουμε, θα βάλουμε κάτι που θα μεταφράζεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το θέλω.
1: Εγώ το
2: δηλαδή,
1: θέλω
2: για να σου μιλάει ο Λουίτζι.
0: Ναι, ναι, επειδή όντως μου μιλάει. Απλά δεν καταλαβαίνω. Ναι. Λέει, καταλαβαίνω ότι δεν μου μιλάει έτσι πολύ ευγενικά.
2: Καλά.
1: Ξύπνα, ζω να ακούς το πρωί. Φέρε μου να φάω. Ε?
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Σε άλλα νέα, διαβάζω ότι ο Clint Eastwood αποφάσισε να αποσυρθεί από την σκηνοθεσία.
1: Σκηνοθεσία, από την υποκριτική έχει αποσυρθεί. Σκηνοθεσία και σκηνοθεσία.
0: Τα 96 του.
2: Α, εντάξει.
0: Γιατί λέει βαρέθηκε. Συνέχεια γίνονται τα ίδια και τα ίδια και sequels και remakes κτλ. Όταν λέει εντάξει, εμφανιστεί κανένα σενάριο που να έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναφωνάξτε με.
1: Να είναι καλά, ο άνθρωπος σίγουρα θα σκηνοθετήσει ξανά.
0: 96.

0: πλήτης.
1: Είναι εντάξει, ακμεότατος για 96.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, δηλαδή εγώ 96 ήταν.
0: Έχω 96, δεν έχεις πεθάνει 20 χρόνια.
1: Σουβί 12 Ιουλίου θα βράσουμε στο θέατρο Κρύας στη Λιβαδιά. Και το λέτε Κρύας τότε. Με κοροϊδεύσατε. Τι το λέτε Κρύας και θα βράσουμε.
0: Έχει VIP και στη δράμα.
1: Κάτι τσιμπημένο έχει να κάθισε μπροστά 1-2 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Α.
1: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Μη χαίρεσαι.
0: Ναι, αλλά μπροστά θα περνάνε και τα τσιπηρίκια.
1: Μη χαίρεσαι. Όχι, δεν περνάνε.
2: Όχι,
1: ότι... δεν επιτρέπεται.
2: Μπορεί να μην περάσει καλά.
1: Ναι. Όχι, τέταρτη, πέμπτη σειρά τσιμπολογάω κάποιον αν θέλω να του μιλήσω.
2: Εντάξει, αφού κόβεται και το μάτι σου, σένα.
1: Βλέπω ποιο είναι ικανό.
2: Εκεί που πρέπει.
1: Ναι.
0: Έχουμε καμία ιδέα για ταβέρνα στην Παύλιανη, ρωτάει ο Ζακ.
1: Πω, κυρία μου. Πού να ξέρω, φίλε.
0: Θα είναι στην Παύλιανη, ψάχνουν καλό ταβερνάκι.
1: Θα ρωτήσω το ραπ. Θα ρωτήσω το ραπ.
0: Ο Γιώργος μας ακούει από το Ντουμπάι.
1: Ωπα, Γιωργάκη.
0: Τι γίνεται εκεί, πώς πάμε. Ήσυχα τα πράγματα, γιατί δεν ήταν τελευταία. Καλημέρα στον Ευγένιο. Πού είσαι, Ευγένιο, και έχεις αυτή την ωραία θέα.
1: Για δείξε μου, μήπως δεν έχω ιδέα.
0: Δεν νομίζω, δεν είναι. Εντάξει. Είναι ένα κολπίσκο. Ναι. Πολυπράσινο, πράσινα νερά, χάλια είναι. Καλημέρα και στο Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γιατί τα έχουν βάλει με το WOCAP, τι έχει γίνει και δεν
1: το WOCAP πήγε στο Μητσοτάκη καλεσμένος και είπε ότι.
0: Τι εννοεί πήγε στο Μητσοτάκη, πού πήγε,
1: κάλεσε
0: Μαξίμου.
1: Τον, κάλεσε, ναι. Ναι, τον Ολυμπιακό.
0: Α,
1: το,
2: με την
1: ναι,
2: κούπα.
1: Ναι, ναι, την κούπα.
0: Μόνο και, ο WOCAP πήγε.
1: Ναι, αλλά ο WOCAP είπε ότι είναι ένα καθαρό καλοσυνάτο άνθρωπο, τι είπε ακριβώ. Και μετά πήγε για μπάνιο με τον Λιάγκα.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Όλα μαζί, τα ακούει για όλα μαζί. Τα ακούει για όλα μαζί. Ότι του φάνηκε ο Μητσοτάκης καθαρός, καλοσυνάτος, γλυκός άνθρωπος.
0: Αν τον πλάξεις κλωτσές, και... δεν τον αφορά άμεσα, δεν τον αφορούν άμεσα οι αποφάσεις του Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: γιατί δεν είναι καλοσυνάτος.
1: Λοιπόν, και πήγε μετά για μπάνι και με τον Λιάγκα και εκεί κράζανε τι δουλειά έχεις. Δηλαδή, τ' άκουσε λίγο ο Γοκαπόπουλος. Αυτό έχει γίνει. Σε ενημερώνω για το τι έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σου λέω
0: μάλιστα.
1: Τι θέλει να πει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Okay,
3: λοιπόν, σαν σήμερα 55 χρόνια από το τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Σαν σήμερα
0: ναι,
3: ο Παναθηναϊκός μας στο Γουέμπλεϊ 2 Ιουνίου του 1971, έπρεπε να το θυμάσαι, μέρα ορόσημο για τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο με τον τρομερό Άγιαξ τότε, Μαρία, μας είχε γεμίσει υπερηφάνεια. Αλλά δεν...
0: μέχρι και πρόσφατα ήταν η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή...
3: Ήτανε
0: συλλογικό. Συλλογικό επίπεδο, βέβαια. Μέχρι και πριν από 2 χρόνια.
3: Μέχρι. Όχι, θα έρθουν μηνύματα τώρα.
0: Γιατί δεν είναι έτσι.
3: Μέχρι που το πήρε ο Ολυμπιακός στο conference.
0: Άλλο conference, άλλο Champions League. Δεν ήταν Champions League βέβαια τότε, ήταν πρωταθλητριών. Πηγαίνανε μόνο οι
3: πρωταθληματικές
0: ομάδες.
3: Ο Φαντάικ στο 5 είχε προηγηθεί, θυμάμαι. Μας πήραν τον αέρα τότε. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Αντωνιάδης. Εκείνη την κεφαλιά σε εκείνο τέρμα και ο Χάν, ο Άρη Χάν, γνωστός μας εδώ, έκανε μετά το 2-0 και τότε Μαρία σήκωσε ο Άγιαξ Μέαντας, το βαρύτιμο τρόπιο και έγραφε αθλητική χώ, γίγας Παναθηναϊκός,
0: 2-0 του Γουέμπλεϊ,
3: κατεδικάστη από την τύχη σε ήττα από την Άγιαξ, από την Άγιαξ
0: έλεγε. Από την ομάδα.
2: Από την ομάδα,
0: από την ομάδα,
3: από την ομάδα του Άγιαξ 2-0. Οικονομόπουλος, Τομαρά, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Ελευθεράκης, Καψής, Ζωμάζος, Φυλακούρης, Γραμμός και Αντωνιάδης. Αυτά.
0: Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Κυριολεκτικά.
1: Πολύ ωραία εμφάνιση είχε ο Παναθηναϊκός τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Την έχει εδώ σε έγχρωμο. Καταπληκτικός. Γεια σου, ρε Πούσκας.
4: Τότε ήμουν με τη Χριστίνα. Εκείνη την περίοδο, 5 φορές τη μέρα... Wembley,
0: Γκαμπαγκάμπα,
4: Γκαμπαγκάμπα,
0: διπλό δηλαδή, διπλό.
4: Γκαμπαγκάμπα, σε κενό τέρμα out.

0: Με δίνανε τότε, με δίνανε Μαρία.
1: Γιατί σε δίνανε τότε?
0: Γιατί δεν έκανα οικογένεια.
1: Γιατί δεν έκανες οικογένεια?
2: Με πέντε φορές την ημέρα.
0: Κύριε Καρατζιοβαρή μου λέει, ναι, θα παντρευτείς τη Χριστίνα. Τότες...
1: Τότες δεν είχες εκθέσει βέβαια.
0: Ναι, ναι, και είπα εκείνη την βλακεία με σκύλαν στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα.
1: Τι είπες?
0: Τότε κάτω από τη γέφυρα έφαγα μπουνιές. Και του λέω, λέει, θα την παντρευτείς. Λέω, όχι, όχι, όχι, θα την παντρευτείς, με σπρώχανε. Και εγώ είχα
1: είπα... Είχαν έρθει τα αδέλφια της.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ χωλέω το ρητό. Ρίχτα έξω να λερώνεις, παρά μέσα να πληρώνεις. Και με κάνανε τουλούμι, με κάνανε τόπι, Μαρία. Με σύρανε, με πιασέ.
1: Ήταν άλλες οι εποχές τότε.
0: Τώρα αν το έλεγα αυτό θα ήμουν τράπερ.
1: Ναι.
0: Αλλά ή θα είχα ρούμπα, ρούμπα. Τότε με κάνανε τούμπα. Με κυλήσαν κάτω, μπάτζε τζάμπι.
1: Δεν την ξαναείδες την Χριστίνα από τότε όμως.
0: Τον ήλιο δεν ξαναείδα ένα μήνα. Μου είχαν βάλει χαμομήλια τα μάτια.
1: Και μετά από ένα μήνα άρχισες να βλέπεις από το ένα μάτι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια έπεσε το μάτι μου. Από το ξύλο.
1: Από το ξύλο, ναι, ναι, ναι. Η αποκόλληση είχαμε.
0: Κόλληση. Αχ, ωραία χρόνια. Δεν πάθαμε και τίποτα. Απλά δεν μπορώ από τότε να λυγίσω το χέρι πίσω.
1: Εντάξει, και καταλαβαίνεις πότε θα βρέξει.
0: Ναι. Mm. Και το χιόνι.
1: Έχεις ξαναπεράσει τότε από τη γέφυρα, από τότε από τη γέφυρα τη.
0: Δεν θέλω να ξαναπεράσει.
1: Ούτε από την καινούρια.
0: Την καινούρια, ναι.
1: Α.
0: Και πάντα λέω εδώ στην παλιά με σαν τραπάκια σαν.
1: Τη βλέπεις απέναντι.
0: Εδώ από κάτω. Παπ, παπ. Στην αρχή τον είχα έναν.
1: Ναι,
0: τον
1: αλλά είχα. Μετά πλάκωσαν άλλοι δύο.
0: Όχι, με πλάκωσε αυτός ο ένας.
1: Α, ο ένας.
0: Νόμισα.
1: Οι άλλοι τι κάνανε, κοιτάγανε.
0: Γελάγανε. Α. Και μετά με ουρίσανε.
1: Ευτυχώς ήσουν κοντά σε νερό.
0: Ναι, λύθηκα γρήγορα. Είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ είμαι. Είμαι ΑΕΚ, ολέ.
1: Πήρες και πρωτάθλημα.
0: Το πήρα.
1: Ε, τι άλλο θες.
0: ΑΕΚ. Πάμε διάφημα.
3: ...29 ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
4: Big Winsport FM 94,6.
3: Αυτοί ξέρουν.
5: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
6: Ναι. Εκτός
5: δεν
6: αν...
5: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
7: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
5: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
8: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
9: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
10: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
11: Οχ, αμάν.
10: Είπε. Πολύ ψωμί.
11: Νικολάκη.
10: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
11: Απ, εδώ θα σταθούμε.
10: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
11: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
10: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
11: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
10: Θα γίνει σποντάκι.
11: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
10: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
12: Καλό, καλό.
10: Ευχαριστώ.
13: Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στον κου μας, λέει, χονδροθυμία. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
14: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
15: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στον κου μας.
13: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
16: Καλά μιλάμε, δεν παίζετε το άτομο.
13: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
17: Άντε πάμε για καναμπάτσια εδώ.
18: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
19: Στα 31 του, γιατί μας τον έκανες βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυποριακό στα λεωφορείο.
18: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
19: 55.
18: Τι 55.
19: Αυτό είπα.
18: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
19: 55 χρονών είμαι, πρώτα.
18: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
20: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει τον τίλμο όλοι.
21: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
22: Με όλα του τα κομμάτια.
20: Τι γίνεται τώρα, πολύ... η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με κανένα. Ψυχραιμία.
23: Συνιστώ ψυχραιμία.
20: Ψυχραιμία.
2: Το άκουσα το πρωί αυτό το
6: έκτο.
2: Βγήκε τέλειο. Επειδή είπε ότι το κόψε στο Λάμδα, πίστεψε με το ακούσαμε όλο. Σε σένα πρέπει να έχει EBS ταυτί σου και κόπηκε στο Λάμδα.
12: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
23: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
12: Με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
24: BWinSport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
25: Ασφαλώς τους 94,6 για χαρά αδερφιά.

0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
1: Γεια σου, Λάμια.
0: Αλέξανδρε, η Λάμια σε συγχαίρει για την πρωτοβουλία σου σχετικά με τους απεινιδωτές. Πολύ καλή ευκαιρία να πει στο κοινό σου να κάνει και μαθήματα πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Γιατί δεν έχει νόημα, ξέρεις, να υπάρχουν απεινιδωτές χωρίς να ξέρεις να τους
1: χρησιμοποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια που έχω πάρει για αυτή την ενέργεια. Εντάξει, δεν μπορώ την ώρα της παράστασης να κάνω για, ξέρεις, όπως κάνουμε στα αεροπλάνα επίδειξη.
0: Απλά μπορούμε να έχουμε έναν εθελοντή.
1: Θα πάνε εκεί που πρέπει και μετά οι φορείς θα κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Να βάλω κάποιον να του κάνω κάρπα από το κοινό. Ξάμπλωσε κάτω.
0: Έλα λίγο. Έλα λίγο. Clear!
1: Ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Και ο Δαμιανός αναφέρει τους απεινιδωτές. Μακάρι να σκουριάσουν από την αχρηστία. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Μακάρι.
0: Να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ.
1: Ναι, μακάρι, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει.
0: Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Πίστευα ότι χθες θα μου λείπατε πολύ, αλλά τελικά ο Πάνος έκανε εκπομπάρα, λέει ο Μανώλης. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλό μήνα. Καλό μήνα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι λένε, καλημέρα και στον Γιώργο από Ζωγράφου.
1: Αϊκ, μόνο στο άλλο παραμένει. Παραμένει κάτω από τη γέφυρα.
2: Το Μουντιάλ το δείχνει η ΕΡΤ, παιδιά.
0: Ναι.
2: Χρονικά.
0: Ναι.
2: Οπότε
0: ναι.
2: Μην έχεις.
1: Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά να πούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Νομίζω αρχίζει τη Δευτέρα.
2: 11. Όχι.
1: Όχι την.
0: Την Πέμπτη.
1: 11 του μήνα, ναι.
2: Με το που κλείνουν τα σχολεία.
0: Ναι, με το που ανοίγουν τα γενέθλια της
1: Ζαφυράς. Ναι, 11 του μήνα.

0: Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι μάλλον από Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα λέει ενισχύεται με σωστές και σοβαρές κινήσεις πριν ξεκινήσει ακόμα το Μουντιάλ και εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε το παλτό της Ράγιο.
1: Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακό, ναι.
0: Α, συγγνώμη.
1: Για τον Ουνάι Λόπεθ.
2: Εντάξει, αφήστε, όχι και παλτό ρε παιδιά.
1: Όχι παλτό,
0: παιδιά.
2: Μπιλμπάο δεν πάει. Ή ακόμα παίζεται.
1: Έχει μπει τέλος πάντων σφήνε Μπιλμπάο. Ο Ολυμπιακός λέει δεν ανισχύει, θα δούμε.
2: Ναι, ενώ ότι μπήκε και η Μπιλμπάο.
1: Ναι, στο κόλπο.
2: Οκ. Εντάξει, παιδιά, θα ακουστούν τώρα πολλά ονόματα. Κάποιοι μάνατζερς αυτό προτείνονται κιόλας. Mm-hmm. Βάζουν την πραγματικότητα.
0: Καλά, εννοείται εσύ ότι αυτό προτείνονται. Αυτή είναι η δουλειά των μάνατζερ.
2: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για τον ακροατή που ρώτησε για ταβέρνα στην Παύλιανη, η Λίτσα έχει έρθει κανένα δύο φορές. Τρεις.
1: Η Λίτσα.
0: Η Λίτσα. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι κομμωτήριο αυτό, πιστεύεις.
0: Παλιό.
1: Εντάξει, είναι παλιό.
0: Oh, παλιό. Είναι ATS.
2: Σαμπό και τσιγάρο.
0: Ναι, εννοείται. Μέσα χαμό. Και αυτή η λακ που σκοτώνει.
2: Μύγε. Και ζωέ. Έπαιρνε ζωέ.
0: Τι σπρέι πιπεριού μου λε και ιδέε.
1: Τι λακ να κάνει δουλειά.
2: Επίσης σήμερα μπορεί να έχουμε την απάντηση του Σπανούλη στον Άρη. Ίσως και να δώσει σήμερα την τελική του απάντηση. Είναι και ο Ζήσης εκεί που είναι general.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε παίζουν όλα ρόλο.
0: Είναι κουμπάρι.
2: Ναι.
0: Ναι, καλά, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Και φίλοι ζωής. Έτσι,
0: καλά,
2: ο Ζήσης, ναι, με τον Σπανούλη. Όχι, έχουν κουμπάρι που δεν μιλούνται. Ο 44χρονος λοιπόν τεχνικός πιθανώς σήμερα να δώσει και την απάντηση στην πρόταση. Έχει ενημερωθεί πλήρως για το project του Άρη, να πω. Θα έχουμε ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ φέτος με Σπανούλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το project λέει και συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν, 27-28. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Άρη να καταφέρει να υπογράψει τον Σπανούλη. Για μένα, αφού υπάρχει διάθεση από τη διοίκηση του Άρη και του ΠΑΟΚ, να βάλω και τον ΠΑΟΚ λίγο, sorry, από τους φίλους του Άρη, το βάζω γενικά ως μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν μείνει πίσω σε σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Τον τελευταίο 1-2 χρόνια όμως έχουν αρχίσει να κάνουν σοβαρές επενδύσεις.
2: Εάν μπουν πολλά λεφτά και υπάρχει project, είμαι σίγουρος ότι θα μπουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα έχουν κάνει με τα λεφτά. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που παίρνουμε παίχτες από ακαδημίες και έχουμε ξεφύγει. Μεγάλες ομάδες ταχώνουν οι πρόεδροι τους και έχουν τεράστιες επιτυχίες. Οπότε, αν βρεθούν άνθρωποι να ταχώσουν, να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στη ζέπη, συν τον κόσμο, συν την άβρα, συν τη φανέλα, συν τη δίψα, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μπουν ανάμεσα. Δεν σου λέω ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα αύριο το πρωί, αλλά ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική,
0: ναι,
2: και αυτό θα κάνει καλό και στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη.
0: Τόσα παιδιά που έχει ο Σπανούλης, μπορεί και εγώ να είμαι κουμπάρος του, λέει, και να μην το θυμάμαι.
2: Σωστό, σωστό και αυτό.
0: Σωστό. Μαρία, δεν ξέρω τι με προσβάλλει περισσότερο, ότι δεν έρχεται ο Παλτόπεθ ή ότι νόμιζε ότι με βάζελ. Ξυστή, επειδή αυτού του είδους την γκρίνια δεν την έχω συνηθίσει από Ολυμπιακούς.
2: Υπάρχει τώρα.
0: Αλλά τώρα ναι, υπάρχει. Έχεις δίκιο. Είναι και η εποχή που γκρινιάζουν οι Ολυμπιακοί, η αλήθεια είναι.
1: Μέχρι να αρχίσουν να έρχονται οι παίχτες.
0: Έχεις δίκιο. Ζαφυράτο, θα μας πεις ποιος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ έμπλεξε χθες. Το ανέβασε και το Ατλέτικο. Αλλά από το σηματάκι σας, κουβέντα αρχικά να πούμε ότι ό,τι συμβαίνει σε παίκτες της ΑΕΚ δεν ευθύνομαι εγώ.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Εγώ για τη Μαρία πίνω. Για τη Μαρία πίνω.
0: Δεν είμαι η μάνα τους. Επίσης δεν έχω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν.
1: Και αφού το ανέβασε το Ατλέτικο και το ξέρεις, γιατί μας.
0: Γιατί μας. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και που το ανέβασε το Ατλέτικο, αν δεν επιβεβαιωθεί, εννοώ επίσημα, πάλι δεν πρόκειται να πω τίποτα. Οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Αυτά. Επίσης δεν γράφω στο site του Sport FM. Τι άλλο.
2: Δεν ξέρω αν είδες Αντζελότη να κλαίει με μαύρο δάκρυ από τα εγγόνια του που του έστειλαν μήνυμα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Καλή επιτυχία παππού στο παγκόσμιο κύπελο. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Θα το πάρει η Βραζιλία, θα το σηκώσουμε.
1: Μακάρι.
0: Ναι, καλά.
2: Θα το σηκώσει η Βραζιλία. Θα ποντάρω Βραζιλία. Φουλ με Αντζελότη. Έριξε το κλάμα τη ζωή του. Δεν μπορούσε.
0: Άμα κοίταξε παππού με εγγόνια, εννοείται ότι θα ρίξει το κλάμα τη ζωή. Δηλαδή ακόμα και ο Αντζελότη. Ακόμα και αν σε λόγω.
2: Ναι, ναι, δεν λυγίζει ποτέ.
0: Δηλαδή, αν του τα έλεγε η κόρη του, ο γιος, ξέρω, δεν θα κλαιγε έτσι. Όχι, αλλά όταν όχι. Παίζει με τα εγγόνια, χτυπάμε πολύ ευαίσθητες χορτές. Ακόμα και για τον Αντσελότη.
2: Ναι. Πάμε ρε παππού, πάμε ρε.
0: Τι ωραία είναι αυτή που έχεις.
2: Κατά λάθος.
1: Όχι,
2: είναι
1: άλλη την άλλα.
2: Κατά λάθος είναι αυτή η θήκη. Γιατί έκανε ένα γύρισμα με το fikimania.gr.
0: Γλάρι είναι, τι είναι.
2: Περιστέρια.
0: Περιστέρια είναι αυτά.
1: Δεν μας φτάνουν αυτά στον ουρανό, τα βρίσκεις στο κινητό.
2: Όπου τι κάνω. Έβαλα τη Φίκη να είναι με τον PG, αυτό είναι ο PG.
0: Ο PG είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έβαλα ίδια με το πουκάμισο που είχα.
0: Φανταστικό.
2: Ναι, και ξέχασα τη δικιά μου Φίκη εκεί. Και όπως αφήνω το κινητό στην άκρη στο συνοδηγό, το φόρτισε και οδηγούσα, λέω πολύ χρώμα βλέπω την άκρη
0: ματιού.
2: Και την κράτησα. Κράτησα αυτή τη Φίκη.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, αθλητική ενημέρωση και γυρίζουμε.
1: Ναι. Πριν από αυτό.
0: Πριν από αυτό. Έχουμε να πούμε. Πραγματάκια.
2: Να πει εσύ τι θα κάνουμε. Έχω Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για γρήγορη σύνδεση. Μαρέ, δεν έχω μονοθήκη. Έχω ίντερνετ, οπτική είναι που είναι καταπληκτική. Και αν δεν έχει περάσει από την περιοχή, έρχεται για να βρίσκεις εύκολα και γρήγορα τα πάντα όλα, χωρίς ορυφορικά πιάτα. Πάρε ταχύτητες έως 300 Mbps. Βάλε και εσύ Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Και δύναμη και αξιοπιστία ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάση μετρήσεων της Ookla και της Open Signal είναι καταπληκτικό Cosmote 5G Wi-Fi. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Τι, έτσι.
0: Όχι, και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα, την Big Win, εκεί που το παγκόσμιο κύπελο παίζει με extra, extra large αποδόηση και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
5: Έγινε, Ηλία μου, 70 λεπτό στην Εξάνθη. Έγινε, Λεωνίδα.
4: Και ο Λεωνίδας, λένε, του είπε δίθερμο λόλαβε.
5: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
4: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, να πάρεις. Έτσι.
5: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Τη Σωτήρη είμαι.
7: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
8: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
9: Πώς το πες αυτό?
8: Της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
11: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
12: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
9: Σοβαρά μιλάς?
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.